Όταν γερνά η μάνα και άλλο δεν μπορεί, τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Κι όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει, αν δεν έχεις κάνει το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς το κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Θα περάσουνε τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά και δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε σ' αυτή τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς, κανείς δεν βλέπει χαΐ.

0: Καλημέρα μανούλες. Και αυτές που είναι ψηλά και αυτές που είναι δίπλα μας.
1: Μανά εμβράχος, η μανά εράχη, η μανά εμβρά...
0: Καλημέρα σας, καλό ξημέρωμα να έχουμε Σαββάτου. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά και με το Hellenic Radio στην Αυστραλία, στο Πέρθ. Την αγάπη μας από Σαλόνικα. Παρεούλα λοιπόν μέχρι τις 6 με ένα ποντιακό παρακάθ αφιερωμένο στο πιο γλυκό πλάσμα. Στη μόνη γυναίκα που πρέπει να αγαπάμε εμείς οι άντρες. Στη μόνη γυναίκα που πρέπει να πιστεύουμε.

0: πόσο λάθος μερικές φορές είναι κάποιες λέξεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και οι γυναίκες μας είναι μητέρες των παιδιών μας. Άρα η μάνα είναι ιερών πρόσωπων. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Υπάρχει και το προσωπικό messenger Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Και φυσικά αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice. Και όταν έχουμε ποντιακό παρακάθ, τι έχω εδώ δίπλα μου πάντα, προσκεκλημένη, την πόντια ποιήτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα.
1: Χριστός Ανέστη, Σεργιανάκια μου.
0: Αληθώς
1: και στους ξενιτεμένους μας. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Να στείλω την αγάπη μου και εγώ στο Hellenic Radio στο Πέρθ, εκεί στην μακρινή Αυστραλία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Τζαβέλα, να είστε όλοι καλά. Και να πω ότι πραγματικά σήμερα είναι ένα ξεχωριστό παρακάθ, μια ξεχωριστή ημέρα που ξημερώνει βέβαια την Κυριακή, όχι σήμερα. Αν ήσουν λοιπόν μανούλα τραγούδι, της αγάπης θα ήσουν μπαλάντα, στην καρδιά μου να δίνεις τον χτύπο, στη ζωή μου μελωδία για πάντα. Το πιο γλυκό και αγαπητό πρόσωπο, Γιάννη, στη ζωή μας, στη ζωή μικρών και μεγάλων, η μητέρα, η μαμά, η μάνα, η μανίτσα, όπως λέμε εμείς οι πόντιοι. Η Ελληνίδα μάνα λοιπόν, που στην αρχαιότητα ταυτιζόταν με τη Γαία, τη μάνα των θεών και των ανθρώπων, στην πιο όμορφη χρονική περίοδο, την Άνοιξη, αφού η γονιμότητα της φύσης ταυτίζεται με αυτήν της μάνας και το χαμόγελο της φύσης με τη χαρά της. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όλες τις μανούλες
0: και σε
1: αυτές που είναι κοντά και σε μένα, βέβαια. Σε αυτές που είναι μαζί μας και σε αυτές που έχουν φύγει βέβαια από κοντά μας, στην καρδιά μας όμως ζούνε πάντα. Αδάιμες, καλώς ευρέθαμε ξαν άλλο μίαν αδά Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεριγιάννη με το Γιάννη, από τις 3 μέχρι το πετινολάλεμαν.

0: 25 και 26, 51 χρόνια πίσω. 1975.
1: 1975 λοιπόν, Σεργιανάκια μου, ακούμε
0: Χρύσανθο.
1: Την σπάνια φωνή του Χρύσανθου από το δίσκο «Δροσουλίτες». Η στίχη είναι του Νίκου του Γκάτσου και η μουσική είναι του Χριστόδουλου του Χάλαρη. «Μάνα μου, μάνα μου» είναι ένας συγκλονιστικός θρήνος, Γιάννη, που αναφέρεται στα πάθη και τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Η μάνα όλων μας, η μητέρα, η Παναγία λοιπόν, περιγράφει τον πόνο της και τον τελευταίο αποχαιρετισμό του Ιησού προς τη μάνα του, το μαρτύριό του πάνω στο σταυρό: «Ουρανέ, στείλε μου νερό». Ας το ακούσουμε.
0: Ας το ακούσουμε από την αρχή.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Τίμο Λέων και καλημέρα στη Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα στον Τίμο Λέων και στη Βασούλα.
0: Βασούλα, με ένα δάσος ξύλα δεν βράζουμε.
1: Στους Αμπελόκηπους, καλημέρα κορτσάπων.

0: Θα καλημερίσω τον Ηλία τον Χατοματζίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στα Φανάρια στο Πολύκαστρο. Να ξεκινάω από τις δύο με ποντιακά, ε. Καλά. Μπάμπης Παναγιωτίδης, Χριστός Ανέστη παρέα, Ποντιοπούλια, Αλάι Αμαλάι. Αλάι Μαλάι.
1: Αλάι Μαλάι λέει. Το αλάι είναι το σόι λοιπόν. Μάλιστα. Γιάννη. Καλημέρα στο Σεριανάκι, τον Μπάμπη, τον Παναγιωτίδη.
0: Και σε μόντι μάνα εκεί ψηλά λέει την κυρία Φούλα.
1: Ναι, έτσι έτσι. Να είσαι γερός Μπάμπη.
0: Να είμαστε γεροί, να είμαστε γεροί, να τη θυμόμαστε την κυρία Ποφό μου.
1: Όλοι έχουμε χάσει τις μανούλες μας.
0: Κυρία Σοφία η Ελπίδα, κυρία την κυρία Σοφία. Αναστασία, ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά.
1: Έτσι. Την κυρία Ποφό, εσύ.
0: Κυρία Ποφό μου, εντάξει. Κατερίνα, καλημέρα, χρόνια πολλά και στις πεθερές που ήταν δίπλα μας, σαν μάνες μας.
1: Μπράβο σου, Κατερίνα μου.
0: Κατερίνα Δημοσθενίδου, υπάρχουν και παθερές που είναι πεθερές, καλές.
1: Όχι, ναι, γιατί η μανούλα είναι πάντα σύμμαχος με τα παιδιά και πάντα είναι το αγαπητό, το γλυκό πρόσωπο.
0: Ο Χρήστος, καλημέρα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκη, στην Πέτρου Σιδίκα, στον Αλή, στο Δημήτρη, στο Λεβέντη και στη Δεσποινή Ελευθερία. Καλό ξημέρωμα, λέει, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα Σεργιανάκια. Καλημέρα, εγώ να στείλω, καλημέρα να στείλω λοιπόν και εγώ στην συνάδελφό μου τη Φρόσο την Κορενάρου που είναι συντονισμένη και ακούει μαζί και τη Μέλπο, τα κοριτσάκια αυτά τα όμορφα. Έτσι έτσι, να πω και καλημέρα στο Γιάννη, το Γιάννη από τον ΟΣΕ που συναντηθήκαμε σήμερα και στην όμορφη τη γαρή του, την κυρία Σοφία.
0: Σοφία, τι
1: λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τριαντάφυλλο που μοσχοβολά και έχει τόσο όμορφα
0: και μυρίζει
1: χρώματα.
0: Πάρα πολύ όμορφα, ρε. Γιαννάκη, γιατί λοιπόν δεν έχεις πάρει τηλέφωνο. Ακούς μόνο τα βράδια, έτσι.
1: Γιάννης Κυριλίδης, καλημέρα λοιπόν την αγάπη μου και να στείλουμε και τις καλημέρες μας εδώ στο Σεργιανάκη, το γραμματέα μας τον Κωνσταντίνο που λέει καλημέρα φίλε σε σένα και την κυρία Ελπίδα σήμερα ποντιακό παρακάφ με ένα αφιέρωμα στη μάνα, την πιο γλυκιά γυναίκα στη ζωή μας για όλους μας. Στέλνω όλη την εκπομπή ψηλά στην Αναστασία μου που εδώ και 23 χρόνια λείπει από κοντά μου αλλά ζει με έναν τρόπο μοναδικό.

0: Και συμπληρώνει καλημέρα και στην κυρία Ελπίδα Αληθώς Ανέστη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη. Να είσαι καλά και να τη θυμάσαι και εσύ τη μανούλα σου. Και ο Γιώργος ο Ταγκίδης λέει καλημέρα Γιάννη σε σένα και την κυρία Ελπίδα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Γιώργα.
1: Να είσαι και εσύ καλά.
0: Γεια σου Γιώργα.

Καλημέρα και στο κορίτσι μας, τη γλυκιά τη Φούλα την Καρυπίδου, που λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα μου γλυκιά, καλημέρα σε όλη τη Σεριανό παρέα μας, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, σε αυτές που έχουμε κοντά μας και σε αυτές που μας κοιτάνε από ψηλά. Καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Βούλα μου και εσύ. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρεούλα μας κάθε νύχτα στον. Και να στείλουμε επίσης και την καλημέρα μας στο Σεριανάκι εκεί στα Δουμπιά, το Σάκι τον Μπλιάκο που λέει καλημέρα Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, πάντα με υγεία, καλή εκπομπή, χαιρετισμού στη Σοφία, το Βαραβά, θα σας ακούμε.

0: Ο Γιώργος ο Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Να είναι καλά εκεί ψηλά και η δική μου Μανούλα. Και χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Σεργιανάκι, το Γιώργο το Πετρίδη. Να είναι καλά και η δική σου η Μανούλα εκεί ψηλά. Να είσαι κι εσύ καλά, να τη θυμάσαι πάντα.
0: Ο Στέλιος από Πέτρου Σεδίκα, καλημέρα Γιάννη, την καλημέρα μας και στην κυρία Ελπίδα. Χρόνια πολλά στις Μανούλες, όλο τον κόσμο να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας εκεί, τα παιδιά στην Αγίου Δημητρίου, στη Δεσποινής, ότι ελευθερία και στο Γιασίν. Καλημέρα Γιάννη, καλό κουράγιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σεργιανάκη μου.
0: Καλημέρα στον Χρήστο το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, εκεί στη Λεωφόρο Στρατού, με τα καλούδια του.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Χρήστο, στην Γέλη και σε όλη την παρέα εκεί, στο φούρνο του ΣΑΜ, την αγάπη μου. Καλημέρα.
0: Ο Γιώργος

0: Ο Ζόρς μου κάνει ένα πάντη, την καλημέρα να στείλουμε και στο Ζόρς.
1: Καλημέρα στο Τζόρτς, να είναι καλά.
0: Καλημέρα στην Δόμνα από τη Λυτή.
1: Καλημέρα γλυκιά μου Δόμνα και η παρεούλα σου η Μερόπη, ο Χρήστος και η Ελένη από το Μεσαίο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Ελβίρα, χρόνια πολλά Γιάννη και Ελπίδα, καλή ποντιακή βραδιά να έχουμε. Χρόνια πολλά στις μανούλες, στην αγάπη μου, στην παρέα μας.
1: Καλημέρα Σεργιανοκόριτσο, Ελβίρα μου, να είσαι καλά, πουλόπο μου.
0: Ο Στέφανος ο Καρυπίδης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, να ευχηθώ και εγώ στη μητέρα μου την Βιθλέμ. Ωραίο όνομα, Ράκου, Βιθλέμ.
1: Ωραίο όνομα.
0: Χρόνια πολλά και στη γυναίκα μου, στην πεθαρά μου και σε όλες τις μανάδες του κόσμου.
1: Μπράβο Στέφανε, έτσι κάνεις καλά που το λες, γιατί μανούλα έχουν και τα αγόρια.
0: Έλατε.
1: Η πεθερά λοιπόν μερικές φορές παραπονιέται κι αυτή. Να την προσέχετε ιδιαιτέρως, γιατί είναι μανούλα επίσης.
0: Άμα είναι στριμμένη η πεθερά όμως τι γίνεται τότε.
1: Και άμα είναι και η νύφη λίγο κάπως, ε.
0: Μ' αρέσει που όταν οι πεθερές ας πούμε, όταν οι μανούλες γίνονται πεθερές, βάρφου. Αλλά όταν αυτές ήταν
1: νύφες,
0: νύφες τότε τι γίνεται.
1: Τότε ήταν κακές πεθερές.
0: Βέβαια.
1: Κάποτε λέει αλλάζουν οι ρόλοι.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί που είσαι
0: ήμουνα. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Πάρε καμιά τη βίωσα μη σε πιάσει γρήπη. Καλημέρα στον Νικολάκη από την Κατερίνη.

0: Σήμερα δεν θα ακούσουμε μόνο ποντιακά, έτσι, για τη μάνα. Θα πάμε και σε διάφορες, έτσι, διάφορα μουσικά μονοπάτια.
1: Έτσι.
0: Αλλά ξεκινήσαμε με αυτά. Θα περάσουμε λίγο αργότερα σε Ασναβούρ, σε Ζακί Μουρέν, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Τερζή.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καζατζίδη, ναι, και πάει λέγοντας. Έχουμε έτσι μια ποικιλία.
1: Οι μάνες όλου του κόσμου. Έτσι.

0: Αυτό λοιπόν το όμορφο το τραγούδι είναι του Κώστα του Θεοδοσιάδη. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε, νομίζω μας το είχε πει ένα Σεριανάκι. Αν είναι συντονισμένος θα μας το πει. Η στίχη του δεν θυμάμαι. Πάντως η Μανίτσα λέει είναι γλυκοκαλάτσευτος, δηλαδή μιλάει γλυκά στα παιδιά και δίνει και τη βούκα της, δηλαδή και αυτό που έχει.
1: Ξέρει κανένας, ξέρει ναι. Κάποιος τι πάει να πει βούκα?
0: Ναι, αυτή η μπουκιά.
1: Η μπουκιά, η ναι, μπουκιά. Αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλώς.

0: Καλημέρα στην Αργυρό. Έλα Ρούλα, κορίτσι μου, καλημέρα. Να στείλουμε την αγάπη μας εκεί ψηλά στην Κυραβέτα.
1: Mm-hmm.
0: Και στον κύριο Χρήστο φυσικά.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Κυραβέτα.
1: Καλημέρα στη Ρούλα.
0: Κυραβέτα.
1: Τη γνώρισες εσύ την
0: Πλάκα
1: κυρία
0: κάνεις. Δεύτερη μου μάνα ήταν η Κυραβέτα.
1: Έτσι, είδες λοιπόν.
0: Είναι η μητέρα του της Ρούλας, της Αργυρός δηλαδή, και του Εύρου του Ακαταμάχητου.
1: Έτσι.
0: Του Μανώλη.
1: Τυχεροί όσοι ζήσαμε λοιπόν έτσι οι Γιάννη στη γειτονιά και υπήρχε πάντα και ένα πρόσωπο.
0: Τώρα μπορείτε να χαζέψετε, πάμε.

Να πω λοιπόν, Σεργιανάκια μου, ότι το τραγούδι που ακούσαμε από την μοναδική φωνή του Στέλιου του Καζαντζίδη είναι σε στίχους του Χρήστου του Αντωνιάδη. Λέει λοιπόν ότι με τεσέν έρεται η ζωή και με τεσέν τελείται. Πραγματικά λοιπόν το παιδί μανούλα φωνάζει όταν γεννιέται τα πρώτα τα λογάκια του και στο τέλος μάνα είναι η έκφραση που με αυτήν τελειώνει. Η μάνα λοιπόν εν γλυκίν κρασίν, η μάνα μίαν γεννησκάτε, έπαρτη μάνα στην ευχήν, η αγκαλιά της είναι πάντα ανοιχτή, Σεργιανάκια μου, στις μεγάλες μπόρες της ζωής και στις έγνοιες, τις στεναχώριες, για να απαλύνει πάντα τον πόνο των παιδιών. Ακόμη και ένα παιδί να μην είναι μαζί της, να μην είναι κοντά της, όσα παιδιά και να έχει, είναι σαν να φεύγει η ίδια η ζωή από πάνω της. Έτσι λοιπόν, σε όλους τους πολιτισμούς του κόσμου η μάνα ήταν πάντα το πιο λατρευτό και αγαπητό πρόσωπο και ο ρόλος της ταυτιζόταν με την ηγέτιδα, την αρχόντισσα, την προστάτιδα, την οικοδέσποινα. Στον Πόντο, επίσης και στην Ποντιακή ηθογραφία, η μάνα χιλιοτραγουδήθηκε και λατρεύτηκε. Στις δύσκολες στιγμές, όπως ακούσαμε και μέσα από τα τραγούδια, αναζητούσε πάντα το παιδί της στοργή της. «Αχ μάνα, βάει μάνα, μανίτσα». Ακόμα και οι μάνες που δεν ζουν έρχονται νοσταλγικά στη θύμηση όλων που καλούν με συγκίνηση το πνεύμα τους να τους φωτίσει και να τους δώσει δύναμη. Ακόμη η Πόντια μάνα βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της γενοκτονίας και του ξεριζωμού του ποντιακού ελληνισμού που κάτω από αφάνταστες στερήσεις γέννησε και ανάθρεψε παιδιά δίνοντας απλόχερα την αγάπη της. Έτσι λοιπόν, με θυσίες και με στερήσεις μεγάλες, η μάνα είναι πάντα κοντά στα παιδιά της.

0: Αυτό μου το έλεγε η γιαγιά μου σαν ιστορία από τον Πόντο.
1: Ναι.
2: Να πάει στο πατρικό του, ποτέ του αυτός.
0: Αυτό το άκουσα εγώ, όχι το τραγούδι φυσικά, σαν ιστορία από τη γιαγιά μου, όταν ήμουν 6 χρονών. Κάπου εκεί μέσα, ή 6 ή 7 χρονών. Και το βρήκα σε τραγούδι.
1: Αυτό το ήξερα. Δεν το ήξερα εγώ, Γιάννη. Τώρα το ακούω.

0: φανταστείς ότι στα παιδικά μου, στο παιδικό μου μυαλό, έκανα ένα βιντεοκλιπ. Αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου, το έκανα εγώ.
1: Εικόνες,
0: ξέρω...
1: το έκανες εικόνες.
0: Ναι, χωρίς να ξέρω τι είναι το βιντεοκλιπ, ας πούμε, γιατί το έκανα εικόνες.
2: Μ' αυτή καν δεν το κοίταξε.

αυτά, όλα αυτά από κάπου ήρθανε, φιλαράκι, αυτές τις ιστοριούλες. Και αυτή τα άκουσε φυσικά από τη μάνα της και πάει λέγοντας το πράγμα.

0: σου βρει.
1: Ο Αντώνης από τα Γραβανά λέει: καλημέρα φίλε Γιάννη. Κύριε Ελπίδα, καλό παρακάθι. Είστε ταιριαστό ζευγάρι στο ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα στα Γρεβενά. Καλημέρα στον Αντώνη, την αγάπη μου.
1: Το Ηρακλάκι μου. Γιάννη Σαμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Ελπίδα και σε όλη την παρέα μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Γεια σου, ρε συνονόματα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Να είσαι καλά.
1: Βαγγέλης Γρίβας, Χριστός Ανέστη Γιάνναρε και Ελπίδα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Να ελεύω, σας λέει, μέχρι το πετινολάλμα μου λέει. Τσάκαλε.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Τσάκαλε, να είσαι καλά.
1: Θα γυρίσουμε τώρα πίσω, παιδιά. 1964.
3: Sen gideli geçti günler.
1: Zeki Muren. Annem.
2: Mama.
1: Μεγάλη ιστορία φυσικά.
2: Δηλαδή.
1: Ήταν τραβεστή της εποχής. Και πού στην παλιά Τουρκία, έτσι. Αλλά η μάνα του τον είχε αγκαλιάσει.
2: Έτσι λοιπόν. Να πω, Γιάννη, ότι καθώς ερχόμουν. Σκεφτόμουν έτσι μερικές λεξούλες για τη μάνα. Η πρώτη βέβαια που μου ερχόταν στο νου είναι η αγάπη.
1: Αυτό θα τα ακούσουμε από την αρχή, παιδιά, του Ζακί Μουρέν, έτσι.
2: Για ωραία.
1: Πες μου, Ελπίδα.
2: Είναι λοιπόν η πρώτη λέξη αγάπη. Έτσι, η μάνα σημαίνει αγάπη, σημαίνει χάδι, σημαίνει αγκαλιά, σημαίνει υπομονή, στήριξη, θάρρος. Μου ερχόταν βέβαια στο μυαλό και η θυσία, η αυταπάρνηση. Αλλά εκείνο έτσι που περισσότερο σε αυτό που είπες μου ερχόταν η λέξη αποδοχή. Δηλαδή όπως και να είναι το παιδί μπορεί να έχει κάποια θέματα, κάποιες δυσκολίες, να το πω έτσι. Είπες εσύ τώρα
1: ένα θέμα.
2: Που είχε. Λοιπόν, η αποδοχή είναι πολύ σημαντικό και θα πούμε μετά και κάτι σχετικό με τη Μαρία την Κάλλας, η οποία ζητούσε πάντα την αγάπη και την αποδοχή των γονιών της που δεν είχε. Έτσι λοιπόν η παρουσία, η αγκαλιά, η αγάπη, η συγχώρεση επίσης, η εμπιστοσύνη, η κατανόηση, η αποδοχή είναι μερικές λέξεις που είναι πολύ σημαντικές στο πρόσωπο της μανούλας που πρέπει να τη συνοδεύουν, πρέπει να υπάρχουν. Γιατί κάποιες φορές υπάρχει και η τοξική μανούλα, Γιάννη.
1: Εγώ πάντως σε όλα αυτά που λες συμφωνώ, σε όλα αυτά που είπες μάλλον συμφωνώ, αλλά ένα πράγμα ξέρω ότι όταν έχεις τη μάνα δίπλα σου δεν έχεις μοναξιά. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Έτσι, γιατί το παιδί λέει ας η μάνα ορφανίεται.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι λοιπόν
1: ακριβώς.
2: Η ορφάνεια του παιδιού Γιάννη από τη μάνα ήταν τόσο τραγική που συγκλώνησε ακόμα και τον κοινωνικό περίγυρο πολλές φορές. Έτσι.
1: Ο Αντώνης από τα Γραβενιά λέει χρόνια πολλά στην κυρία Ελπίδα, στη δική μου και σε όλες τις μανούλες του κόσμου.
3: Ευχαριστώ.

0: Uçtun içimden sen, meleklere selam benden, şad ol.
1: Μουλίγε και μια ακόμα ιστορία, γιαγιά μου.
0: Anne.
1: Για τη φιλία.
0: Andıkça seni her an.
1: Ήταν ένας πλούσιος.
2: Mm-hmm.
1: Τσορμπατζής, στην Τουρκία. Γιος ενός πολύ πλούσιου της περιοχής. Όλοι οι φίλοι του κάθε βράδυ μαζί στα Καπηλιό εκεί πέρα, ταξίδια κακό, και πλήρωνε αυτός. Κάποια στιγμή του λέει ένας παππούς, ένας γέρος, του λέει, σ' αγαπάνε όλοι αυτοί, λέει, που ξοδεύεις για αυτούς? Λέει, ναι. Να σου πω, λέει, να κάνεις κάτι.
2: Ένα τεστ.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Σκοτώσαν ένα αρνί. Το βάλαν σε ένα τσουβάλι μέσα. Βάλανε και άλλα πράγματα να φαίνεται ότι είναι άνθρωπος. Και λέει, πήγαινε στα σπίτια ολονών αυτών, λέει, και πες ότι, παιδιά, έκανα κάτι, βοηθήστε με να το θάψω, να κάνω κάτι, βοηθήστε με. Σκότωσαν έναν άνθρωπο. Πήγαινε σε όλα τα σπίτια, 20, 10, 15, 20 σπίτια. Κανένας. Όλοι τον διώχνανε, του κλείναν την πόρτα. Και πήγε σε έναν, ο οποίος ποτέ δεν είχε δώσει ούτε ένα ποτήρι κρασί σε αυτόν. Και του λέει, ρε φίλε, γιατί το έκανες, λέει, αυτό το πράγμα? Είναι αμαρτία, αλλά έλα να σε σώσω και να το σκεφτείς, λέει, να πας σε μοναστήρι μετά για να πάρεις άφεση από το Θεό.
2: Ναι.
1: Και τότε έβγαλε, ας πούμε, και τον έδειξε ότι δεν έκανε κάτι.
2: Μάλιστα.
1: Πραγματική φιλία.
2: Και το συμπέρασμα είναι ότι αυτός τον αγαπούσε, αυτός τον, δηλαδή,
1: ναι,
2: ενώ οι άλλοι
1: αυτός το σεβάστηκε,
2: προσωρινά, ναι. Ναι, εντάξει.
1: Όταν έχεις λεφτά, όλοι σε φωνάζουν μάγκα, που λέει,
2: ναι,
1: το τραγούδι.
2: Ναι, αυτό είναι και γονός.
1: Μου λέει και αυτή την ιστορία, τώρα τη θυμήθηκα.
2: Ναι.
1: Ναι. Ο Μανώλης ο Πλωμάρη λέει, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα από την Αυστραλία Σίδνεϊ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρα. Με ευχαριστώ για το ωραίο ποντιακό παρακάθι. Είναι ωραίο ξεκίνημα για το Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μανούλες. Τα χαιρετίσματα στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στο Μανώλη εκεί στο Σίδνεϊ. Να πω καλημέρα και στην Μέλπο που είναι συντονισμένη και λέει, σας ακούω. Επίσης ο Σάκης ο Πλιάκος λέει και στη Μανούλα μου, λέει, την κυρία Μαγδαληνή που είναι εκεί ψηλά. Να είσαι καλά και να τη σκέφτεσαι. Δεν βλέπω κάτι άλλο, Γιάννη.
1: Η αγάπη της μητέρας είναι η μοναδική και δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε άλλο. Οι μαμάδες προσφέρουν αγάπη άνευ όρων στα παιδιά τους και η σχέση τους που αναπτύσσουν είναι μοναδική. Δεν υπάρχουν λόγοι για να περιγράψει τη σημασία της μητέρας στη ζωή των παιδιών. Τα σοφά λόγια για τη μητέρα μας υπενθυμίζουν αυτή την αγάπη, την οποία δεν αρκεί να θυμόμαστε μόνο μία φορά το χρόνο στη γιορτή της μητέρας, αλλά πάντα εις το διηνεκές, γράφει ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά.
2: Ωραία, ωραία. Και το Σεργιανάκι εδώ, ο Θανάσης ο Σιδηρόπουλος.
1: Θανάση
2: λέει,
1: μου, να ξέρεις ότι δεν ακούμε, λέει, τα τραγούδια. Δεν, ναι, ακούμε, ναι, τα τραγούδια ολόκληρα. Έτσι.
2: Ναι, που δεν το ακούσαμε.
1: Ναι, ωραίο κομμάτι του Μπουταχίδη. Αν έχω χρόνο, αργότερα θα το βάλουμε. Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
2: Ωραία. Να πούμε και την καλημέρα μας στον Τέο τον Τσέρεκ που λέει, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, χρόνια πολλά.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι το Μανούλα μου του Τερζή, παλικάρι μου. Το επόμενο τραγούδι είναι.
2: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Καλημέρα τρεχαντήρια.
1: Όχι το επόμενο, συγγνώμη, το μέθε επόμενο.
2: Ωραία.
1: Ανά, Βασίλης Παπακωνσταντίνου μπήκε, ναι, το επόμενο, το επόμενο.
2: Καλημέρα λοιπόν τρεχαντήρια και πηγολαμπίδες. Καλό ξημέρωμα, μανούλα μου Τερεζής. Ναι, καλημέρα Τέο.
1: Καλημέρα στο Βαλάση και την Κυπαρισούλα. Το Γιαννάκι, όχι, και το Γιαννάκι το Ράφτινε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο πατριωτάκι μου την Κυπαρισούλα, ναι, ναι, και το Βαλάση.

0: αυτή η μουσική.
1: Καλημέρα στο Δημητράκη από την Τρίγλια.
0: Το παιδί και εγώ ένα άγγελος στη γη. Να σε προσέχω.
1: Ο Ανδρέας Τζαβέλας από την Αυστραλία, το Πέρθ, από το Hellenic Radio. Είμαι σίγουρος όλοι καταλαβαίνουν τα λόγια, λέει. Χάχα, ενέρευλε. Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτες του από τον Άτο στην Κοζάνη, Γιάννη και Ελπίδα, καλημέρα, καλή εκπομπή.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στην Κοζάνη, το Μάκη.
1: Ο φίλος ο Σιδηρόπουλος μου λέει ότι ο Πουταχίδης το γράψε και τη μάνα του αυτού του τραγούδι. Δεν το ήξερα. Εντάξει, ευχαριστούμε, μας το επιθύμησες.
2: Θα τα ακούσουμε. Γιατί είναι λίγο λυπημένο
1: ναι,
2: τραγούδι. Ναι,
1: θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε.
2: Εγκρίξε ξανά. Λέει το θα αποθάνω φέτος.
1: Ακριβώς, έτσι, θα τα ακούσουμε, έτσι. Θα τα ακούσουμε ξανά. Πουταχίδης αγαπημένος μας.
2: Βέβαια.
0: Θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί

0: και μια καρδιά.
1: Σου είπα την ιστορία, την έχω μιλήσει και με τους φίλους κάποια στιγμή. Όταν έφυγε η μάνα μου μετά από κάνα μήνα, ξεκινήσαμε με τον Πασχάλη Καμόρα μεσημεριανή εκπομπή 2-4 στο Μετρόπολης. Και κάποια στιγμή, 4,5 ώρα, επέστρεφα για την Περέα, στο σπίτι τότε. Και είχε μεγάλη κίνηση στο αεροδρόμιο για να στρίψει αριστερά. Και άκουγα Μετρόπολης και αισθάνθηκα ένα κρύο στην πλάτη μου, μια παγωνιά, θέλεις, και μου ρίχνανε παγάκια.
2: Ναι.
1: Αισθάνθηκα αυτό το αίσθημα της μοναξιάς.
2: Όταν έφυγε και μετά.
1: Όταν έφυγε και μετά, ενάμιση μήνα και μετά.
2: Έτσι,
1: δηλαδή.
2: Έτσι.
1: Και η πλάκα ποια είναι, ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα έγινε.
2: Η διέστηση.
1: Ακριβώς.

0: ακούσουμε τον ευαίσθητο ληστή με τον Τερζή και θα ακούσουμε τον Πουτακίδη, τη μάνα μου. Και θα βγούμε πάλι σε ποντιακά, θα ανοίξουμε και γραμμούλες, θα ακούσουμε και Καζατζίδη λίγο αργότερα. Θα ακούσουμε και Πίτσα Παπαδοπούλου, Νίκο Κουρκούλη, Παυλίδη, αφιερώμα.
1: Λόγια, ιστορίες.
0: Ναι, και φυσικά εννοεί.
1: Τραγούδια, συγκινήσεις, προσωπικές και γενικότερα.

Αυτό το τραγούδι σε στίχους είναι του Νίκου Κάτσου και σε μουσική Χατζηδάκη. Στην μπουζούκα φυσικά ο μαέστρος ο Γρηγόρης ο Τζιστούδης.

ξέρω πιανού. Το δάκρυ στάλα στάλα θα πέφτει από τα μάτια μου.

0: Η Σοφία η Κουκουρούκου λέει καλημέρα. Για την Κατίνα τη μανούλα μου λέει, που κάνει παρέα με το Χρυστάρα και ψηλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σοφάκη. Να είσαι γερή, να θυμάσαι και τη μανούλα σου και το Χρήστο σου που έχασες πρόσφατα. Όπως και ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης από τα Γρεβενά λέει, χρόνια πολλά, πες το.
1: Και χαιρετισμού στη Σοφία την Κουκουρούκου, έτσι.
0: Ο Κώστας Οπάλας στα καψούρια μου, εκεί στην Νεάπολη, στη Βενιζέλου. Το αρτοποιείο μας, αρτοζαγροπλαστείων, πάλασε. Καλημέρα καψούρι μου, λέει, από Σταύρο και Κώστα. Καμιά γυναίκα δεν έχετε εκεί εσείς, μπακούρια είστε.
2: Μιας και με γράψανε φωνιά, πήρα τους δρόμους παγανιά και τη ζωή Σεριάννη.
0: Και το Σεριάννη είναι πάντα με το Γιάννη και την Ελπίδα, έτσι.
1: Όχι, με το Γιάννη είναι.
0: Άντε καλά.
1: Όχι με την Ελπίδα.
2: Που εσύ.
0: Εσύ μα είναι και με την Ελπίδα.
1: Εκτάκτος, εκτάκτος με την Ελπίδα.
0: Η Σοφία Εμπανιτσιώτη λέει καλημέρα Γιάννη.
1: Έτσι, το ίδιο λέει και σε μένα. Ναι. Καλημέρα Σοφάκη μου, καλημέρα στη Γερμανία. Χρόνια πολλά λέει σε όλες τις μανούλες του κόσμου και στις μανούλες που δεν είναι κοντά μας, αλλά θα είναι πάντα στις καρδιές μας.
0: Έτσι,
1: έτσι είναι αγαπημένη μου Σοφία. Να είστε καλά και εσύ και ο Γιώργος και η Ραφαηλίτσα σου. Την αγάπη μας από Σαλόνικα.

0: Καλημέρα στην Δήμητρα. Εκεί στη Βλαμουριά. Καλημέρα στη Μαρία και στον στο Βασίλη. Όμορφο ξημέρωμα να έχουμε, Γιάννη. Σε ωραία εποχή μας ταξιδεύεις απόψε. Την καλημέρα μας λοιπόν. Καλημέρα Δήμητρά μου. Καλημέρα παιδιά εκεί. Να στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας εκεί ψηλά στην Ιορδάνα, τη μητέρα σου. Και για να μην αφήσουμε παραπονεμένο και τον Κώστα, το φίλο μου, έτσι.
1: Καλημέρα, είναι, καλημέρα στον Ιωάννη.
0: Που είναι και αυτός εκεί ψηλά.
1: Έτσι, έτσι. Όλοι και όλες έχουμε κάποια μανούλα που είναι εκεί ψηλά.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης, από το πρόεδρο του ΠΑΟΚ στην Πολύχνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον πρόεδρο εκεί του ΠΑΟΚ, τον Γιάννη στην Πολύχνη. Πολύχνη Μερέαν. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Η φίλη μας η Δήμητρα.

0: διαφήμεια, μόνο οι φωτογραφίες. Ε?
1: Ακριβώς, αυτό μας λέει. Έτσι.
0: Έτσι. Να στείλουμε καλημέρα στην κυρία Σοφία, σου εκεί ψηλά.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.

0: Για πάμε, Ελπίδα.
1: Έτσι λοιπόν, Σεργιανάκια μου, είπαμε ότι το παιδί να σημάναν ορφανίεται. Έτσι ορφανεύει από μάνα λοιπόν το παιδί. Αλλά επίσης το χειρότερο όλων είναι όταν θρηνεί η μάνα το παιδί της. Έτσι, αβάσταχτο το μυρολόι και ο πόνος της, Σεργιανάκια μου. Και δυστυχώς στην επικαιρότητα έχουμε τραγικά πράγματα. Αυτό ξέρεις ότι δεν ανοίγω τηλεόραση, Γιάννη.
0: Ξέρω.
1: Αυτό που μου έλεγες, ας πούμε, εκεί στην Κρήτη, τραγικό, ας πούμε, και για αυτή τη μάνα, όπως και πολλές άλλες περιπτώσεις.
0: Εγώ ήξερα ότι η κριτική,
1: δεν έχω λόγια.
0: Εγώ ήξερα ότι η κριτική είναι παλικαράδες. Δεν ήξερα ότι είναι τέτοια ζώα σαν κι αυτόνα.
1: Τι να πω, αυτά τα πράγματα δεν παρηγοριούνται.
0: Πισόπλατα, και αφού τον έριξε 6 σφαίρες, πήγε και τον κλωτσούσε μετά.
1: Δηλαδή χωρίς να υπάρχει ούτε ασθένεια ούτε τίποτε και να βλέπεις.
0: Και να πω και κάτι ακόμα.
1: Παιδιά.
0: Η αστυνομία και η δικαιοσύνη τι έκανε, ρε μπαγλαμάδες, εκεί κάτω. Ε? Τι έκανατε εκεί κάτω. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Τρίτη και φαρμακερή ήταν η απόπειρα που έκανε στον Νικήστρατο.
1: Νικήτας,
0: όνομα
1: και
0: αυτό.
1: Νικήτας
0: Νικήστρατος. Ήταν το όνομά του, Νικήτα το φωνάζαμε.
1: Πάντων, δεν ξέρω πραγματικά σε κάτι τέτοιες
0: γιατί
1: περιπτώσεις.
0: Γιατί σε ένα ατύχημα ήταν οδηγός.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουν αυτοί που σκοτώθηκαν τα παιδιά τους με τον οδηγό. Το δυστύχημα το μεγάλο
1: στα
0: που
1: Τέμπη.
0: Έγινε. Όχι στα Τέμπη. Ναι, στα Τέμπη που έγινε. Τα παιδιά από το μακροχώρι Βερίας. Τι έπρεπε να πάνε να κάνουν. Πάνε να καθαρίσουν τον οδηγό ή τις οικογένειες του οδηγού και πάει λέγοντας το πράγμα. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Γιατί ήταν αυτό κάτω στην Κρήτη.
1: Αυτά.
0: Η ντροπή της Κρήτης σε μάγκα 54 χρόνων, ούτε το όνομά σου θέλω να πω.
1: Δεν παρηγοριούνται αυτά.
0: Μην να χαθείτε να χάνεστε, δεν τρέπεστε
1: λοιπόν,
0: λίγο.
1: Λοιπόν, να μοιραστώ κι εγώ τώρα δύο από τα ποιήματά μου, έτσι.
0: Όπα.
1: Για τη μανούλα, για τις μανούλες όλου του κόσμου και για τη δική μου τη μανούλα βέβαια, που έχει περίπου 4 χρόνια που έχει φύγει. Ξέρεις ότι η σχέση με τη μάνα μου, Γιάννη, ήταν ιδιαίτερη. Γιατί τον πατέρα μου τον έχασα σε πολύ νεαρή ηλικία. Οπότε πολλά χρόνια ζήσαμε μαζί και εδώ κοντά μου την είχα. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πω, λέω μόνο και παρηγοριέμαι ότι τουλάχιστον ήταν αρκετά, ήμασταν αρκετά μαζί και ζήσαμε κάποιες στιγμές. Όπως είπε και ο Πουταχίδης, μένουν οι φωτογραφίες και αυτές οι αναμνήσεις, ας πούμε. Θα πω λοιπόν ένα στην ποντιακή διάλεκτο και ένα στα ελληνικά.
0: Ρίξω
1: και
0: μας.
1: Θα το χαρίσω σε όλα λοιπόν τα σεργιανάκια που είναι συντονισμένα απόψε. «Ατών δε ρου ξενέλεες απάνιμ, μετά το θα φεύω. Και πόρεσαν αυτά ότι δεν την ψής να γουρταρεύω. Και τα ημέρα σούμωσαν να εφτά σο παρακάθ να πάμε, μάνα οπίς κυκλώσκεσαι λίτσικο να γλεντάμε. 4 χρόνια επάλεψες και σο κρεβάτ και σκόθες, ντομάτες ετσουρτσούλτσανε άλλο πακελαρώθες. Είπες εκεί αναμένεμε να σκίζω όλων των δρόμων, άμον πουλίνε πέταξες, συμψίμ εδέκες πόνων». Επίσης ένα άλλο που έγραψα έτσι που είναι στην ελληνική.
0: Ναι, στα νεοελληνικά που λέμε, ναι.
1: «Η μάνα λοιπόν είναι δύναμη, η μάνα είναι φως, η μάνα είναι αέρας που σε οθεί εμπρός. Η μάνα είναι λουλούδι που ανθίζει την αυγή, τη νύχτα πάντα κλείνει με ένα γλυκό φιλί. Η μάνα είναι φάρος στην αγροθαλασσιά, σου δείχνει πως να φτάσεις σε ήσυχα νερά. Η μάνα είναι βράχος, επάνω του ακουμπάς, να πάρεις την αγάπη και έτσι να προχωράς. Η μάνα είναι ελπίδα μέσα στην καταχνιά, πάντα σε καλοδέχεται με μια τρανή αγκαλιά. Η μάνα είναι κατεύθυνση και αν την ακολουθείς, ίσια θα περπατήσεις, δεν θα παραπατήσεις. Η μάνα είναι παρούσα και όταν πια δεν ζει. Εκείνα που σου έμαθε, φύλαξε στην ψυχή. Φύλαξε και τα έργα της, πάντα να τα θυμάσαι, σε ένα κελάρι κλείδωστα, πιες να ξαναγεννάσαι». Και δύο στροφούλες έτσι που πρόχειρα έτσι τις έγραψα. Λέω λοιπόν, πόσο πολύ χαιρόμουνα σαν ήσουνα καλά μανούλα. Αυτές τις όμορφες στιγμές κρατάω στην καρδούλα. Το σπίτι όμως έκλεισε, παράπονο μεγάλο. Αφού λείπεις εσύ, δεν θέλω να έρθω άλλο.

0: Το αγαπημένο σου, ε.
1: Το αγαπημένο μου. Να το χαρίσω εκεί στο Perth, στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Τζαβέλα, το Hellenic Radio, σε όλα τα Σεριανάκια, στη Φρόσο και τη Μέλπο που είναι συντονισμένες απόψε μαζί μας, στο Γιάννη, τον Κυριλίδη εννοώ, το Γιάννη, σε όλα τα Σεριανάκια λοιπόν, χαρισμένο.

0: Μετρόπολης 95 και 5.
1: Για μια γυναίκα.
0: Είναι η εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη. Προσκεκλημένη σήμερα στα στούντια εδώ της Σπηλιάς, αλλά και του Μετρόπολης και του Hellenic Radio εκεί στην Αυστραλία, η πόντια ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Ξεφυλίζει μαζί μας σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας, αναμνήσεων. Από αλεσμόνητες πατρίδες σήμερα οι αναμνήσεις είναι στο φουλ.

0: Έπρεπε να τραβήξω βίντεο αυτό, παιδιά. Έχει ανοίξει τα χέρια και τραγουδάει.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Όχι, από μέσα η ψυχή σου τραγουδάει. Καλά τώρα. Ακούσαμε και ένα με την Katy Gray που σας άρεσε πάρα πολύ πριν από καιρό που το μεταδώσαμε. Ποτέ τη μάνα μη πικράνεις. Katy Gray, πάρε
1: ιστορική. Μια γυναίκα λέει σου κλείσα την πόρτα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μακριά.

0: και κάνουν ακόμα χειρότερα πράγματα στα πλάγματα που φέρναν στη ζωή. Αυτά είναι τα αναλώσιμα, αγόρι μου, φωνάζω εγώ και λέω αναλώσιμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σεργιανάκη, Μένιο Τσελεκίδη, την αγάπη μου. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά, δεν είναι ο κανόνας όμως.
0: Καλά πλάκα κάνεις.
1: Έτσι.
0: Η Αναστασία η Μουσένα λέει καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα μου. Αχ μάνα λέει, συγχαρητήρια Ελπίδα.
1: Να σε καλά Αναστασία μου, την αγάπη μου έχεις. Φιλάκια μου.
0: Μάτσα μούτσα.
1: Έτσι.
0: Μουα, μουα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καλημέρα Γιάννη, την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, ο Βαγγέλης ο Δόγγραλης.
1: Καλημέρα στο Σεργιανάκη, το Βαγγέλη, το Δόγγραλη.
0: Και ο Δημήτρης ο Κυριξής λέει καλημέρα Γιάννα ρε, και στην κυρία Ελπίδα μας. Καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη και σε σένα.
0: Λοιπόν, θα ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά.

0: Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το Voice to Voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Άφρε γρήπη, δεν ακούγεσαι καθόλου ρε παλικαρέ μου. Κάνε κάτι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το ξέρω παλικαράκι μου, το ξέρω, το ξέρω. Δεν σ' ακούω καλά, δεν σ' ακούω καθόλου. Αγάπη μου, Γιώργο μου, να είσαι καλά, κλείσε. Κλείσε, δεν ακούγεσαι έξω στον αέρα.
1: Γιατί τόσο?
0: Εγώ με το ζόρι τον ακούω, δεν ξέρω, εγώ με το ζόρι τον ακούω. Δεν έχεις κανένα bluetooth στα κεριά σου, έτσι? Παρακαλώ, στον επόμενο. Κλείστε το ραδιόφωνο που ακούτε, παρακαλώ.
2: Ναι, Γιάννη.
0: Έλα, καλημέρα, Βαλάση.
2: Καλημέρα, θέλω να σας μιλήσει η Κυπαρισσού.
0: Δώσ' την άμμο, δώσ' την.
1: Καλημέρα, Βαλάση, καλημέρα, πατριώτησά μου.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κυπαρισσούλα μου.
3: Ευχαριστώ για την αγάπη σας.
0: Περαστικά σου, αγάπη
1: είσαι,
0: μου, περαστικά σου.
3: Καλημέρα. Είστε πρώτη.
1: Να είσαι καλά.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο, Κυπαρισσούλα μου, περαστικά σου, να είσαι καλά.
0: Σιδερένια.
3: Χειρουργήθηκα. Ναι.
0: Σιδερένια, αγάπη
3: νομίζω,
0: μου.
3: Κυρία Ελπίδα.
1: Ναι.
3: Είναι... Ναι, ευχαριστώ κύριε Γιάννη, ευχαριστώ. Σήμερα είναι η γιορτή της μάνας.
1: Όχι,
0: αύριο.
1: Την Κυριακή είναι.
0: Αύριο,
1: αλλά
0: αύριο.
1: Εμείς...
3: αύριο.
1: Σήμερα Κυριακή δεν έχουμε εκπομπή.
3: Εγώ νομίζω ότι ζουν ακόμη. Έτσι. Τους έχασα, αλλά νομίζω ότι τους έχω κοντά μου.
1: Έτσι είναι, αγαπημένοι μου. Είναι στην καρδιά μας. Είναι οι αναμνήσεις, οι συγκινήσεις, όλα αυτά.
3: Θα ήθελα κι εγώ ένα τραγούδι, αν γίνεται.
0: Ποιο?
1: Έστω.
3: Όχι σαν τη μάνα. Η μάνα είναι κρύο νερό.
1: Με αυτό ξεκινήσαμε.
0: Με αυτό ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Με αυτό ξεκινήσαμε.
3: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
3: Ο Γαϊτάνος είναι ο χωριανός μας, ε.
1: Α, ο Γαϊτάνος. Ναι. Αυτός το είπε.
3: Α, το χωριό μας είναι. Ναι.
0: Με αυτόν το έβαλα.
1: Ωραία. Καλημέρα στη Δράμα.
3: Αν γίνεται καλός, αν δεν γίνεται δεν πειράζει.
0: Φιλάκια.
1: Καλημέρα στη Δράμα.
0: Να είσαι καλά.
1: Στην υπέροχη Δράμα.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Καλημέρα, Βασού. Όχι, Ελβίρα.
0: Η Ελβίρα,
4: Ελβίρα. Σας ακούω από πολύ κοντά. Χαίρομαι που σας ακούω. Είναι μία, αν όχι ιδιαίτερη, από τις πιο ιδιαίτερες εκπομπές και ξεχωριστές.
0: Σήμερα, ναι, αυτό
1: έτσι είναι,
0: αγαπημένη
1: μου, γιατί...
4: Αυτό πήρα να πω και να πω ότι επί 18 ολόκληρα χρόνια εργαζόμουν σε ανθοπολείο και αυτή την ημέρα τη ζούσα πάρα πολύ έντονα.
0: Α, βέβαια.
4: Συγκινητική, αυτό, πολλή δουλειά τα ανθοπολεία, όλα τα χρόνια. Δεν είχα πτώσει αυτή την ημέρα, Γιάννη.
1: Έτσι.
4: Πάντα ανεβασμένα δηλαδή ήταν, που σημαίνει ότι έστω και κάτι τη μάνα την...
1: βέβαια, ένα λουλούδι, ναι.
4: Και την πεθερά.
1: Βέβαια, και οι δύο, βέβαια. Και οι δύο γιορτάζουνε.
4: Κάποτε με ρώτησε ο σχορεμένος άντρας μου πριν 35 χρόνια. Μου λέει, την αγαπάς τη μάνα μου? Λέω, αγαπώ τόσο πολύ εσένα που είναι το ίδιο. Άλλη καλά.
1: Μπράβο σου, Ελβίρα μου.
4: Καλά δεν το απάντησε?
1: Βέβαια, πολύ καλά απάντησες. Να είσαι καλά.
4: Την καλημέρα μου, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Γεια σου, Ελβίρα μου.
0: Γεια σου,
1: να είσαι καλά.

0: Πάμε. Έλα, Σοφία Κουκουρούκου, έλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα κοριτσάκι μου.
0: Καλημέρα,
2: κοριτσάκι.
1: Πολύ ωραία εκπομπή, δρομένη στι μανούλε. Τη δικιά μου τη μανούλα εκεί ψηλά, που μου λείπει πάρα πολύ τώρα που είμαι και μόνη οι δύο.
2: Έτσι, είναι σοφάκι.
0: Άστα να πάνε.
1: Άστα να πάνε. Να ευχηθώ και εγώ περαστικά στην Κυριακή Παρισούλα.
0: Να χαρά είναι, σιδερένια.
2: Είναι καλά.
1: Σιδερένια να είναι και όλα να πάνε καλά.
2: Ναι,
1: λοιπόν, στον Αντωνάκη Πογρεβενά, του Σάκη το Πλιάκο, την κυρία Δόμνα, σε όλη την παρεγόλα της εκεί. Την καλημέρα μου, παιδιά, να είμαστε γεραίοι, να τις θυμόμαστε τις μανούλες μας.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
1: Καλημέρα,
0: Σοφία. Καλημέρα, Σοφία.
2: Να είσαι καλά, Σοφάκη.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Φροσούλα μου.
3: Α, κατάλαβε.
2: Βέβαια σε κατάλαβα.
0: Έχει γερή μνήμη, Φροσούλα.
2: Αγαπημένη μου, είσαι συντονισμένη νωρίς,
3: Συντονισμένη. Ελπίζω και η Μέλπο να μας ακούει.
2: Και η Μέλπο ακούει, ναι, μου έγραψε ότι σου στέλνει χαιρετίσματα. Ναι, βέβαια.
3: Να είσαι καλά. Να μια καλημέρα για τον κύριο Γιάννη.
2: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ Φροσού.
3: Να πούμε χρόνια πολλά για τις μανούλες για την Κυριακή.
2: Έτσι, έχουμε και μια όμορφη γιορτούλα στο Δημαρχείο, να το πούμε
3: ξέρω.
2: Και αυτό.
3: Mm-hmm.
2: Από
3: ξέρω,
2: τις 10
3: βέβαια.
2: Το πρωί μέχρι τις 2, που είναι αφιερωμένη και στη μανούλα και με το άλμα ζωής. Είναι δωρεάν κάποιοι έλεγχοι, έτσι, γυναικολογικοί κτλ. Ναι,
3: ωραία,
2: να το πούμε και
3: ωραία,
2: αυτό.
3: Μπράβο.
0: Γυναικολογική έλεγχη.
2: Ναι, βέβαια.
0: Θα πάω να με εξετάσουμε.
2: Ωραία, είσαι καλεσμένος.
3: Σε λίγο, στο τον Ιούνιο είναι η γιορτή του πατέρα. Θα κάνουμε δράση
2: ναι,
3: και στον πατέρα.
2: Ναι, ναι. Αυτό είναι, ναι, για τη μανούλα.
3: Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά, Φροσούλα μου.
3: Φιλάκια
2: και εσύ
3: πολλά.
2: Και η Μέλπο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρεούλα απόψε.
3: Ναι,
2: την αγάπη
3: κομπή
2: μου και σε εσά.
0: Να είσαι καλά, Φροσούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Φροσούλα. Πάμε στο Σάβα, όχι. Ο Σάββας έπεσε. Έλα, Ευαγγελία. Στο τσάφ έπεσε ο Σάββας, δηλαδή. Μπήκε εσύ μετά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Σεργιανοκόριτσο, Ευαγγελία μου.
4: Λοιπόν, καλά, κάθε βράδυ περνάμε καλά, αλλά το απόψινό είναι το κάτι άλλο με τις μανούλες.
2: Το απόψινό είναι συγκίνηση.
4: Εκείνο με το άρε μαμά μου, το
0: Παπακοσταντίνο. Ναι, Παπακοσταντίνο.
4: Λοιπόν. Από ό,τι άκουσα ότι μπορούμε να ζητήσουμε.
0: Εάν θέλεις κάτι.
4: Έχει ένα ωραίο που το ζητάω συχνά, το ξέρεις.
0: Ποιο, πες μου το, θύμισε το.
4: Αυτό που λέει να γελάς, τα κατάφερνα συχνά, μα εσύ να κλαις ήθελες πάντα. Επειδή έχει και δεύτερο τραγούδι
0: ναι.
4: Ο Νταλάρας με τη μάνα.
0: Μάνα, να γελάς, να το ψάξω,
4: ναι,
0: γιατί
4: ναι.
0: Μου το έχεις αναζητήσει αυτό.
4: Αλλά
0: και
4: εσύ να κλαις ώσπου έφυγες μακριά. Δηλαδή
0: ναι,
4: αυτά
0: ναι.
4: Τα λόγια έχει το τραγούδι.
0: Θα το ψάξω, λοιπόν, θα το ψάξω.
4: Να χαιρετήσω την παρέα
0: mm-hmm.
4: και να ευχαριστήσω και εσένα και την κυρία Ελπίδα. Και εδώ είμαστε πάλι.
2: Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου.
0: Καλά.
2: Και
0: φιλιά.
2: Εσύ να είσαι φιλιά, καλά,
0: φιλιά.
2: Την αγάπη μου.
0: Τώρα πάμε στο Σάβα. Έλα, Σάβα μου, καλημέρα.
5: Έλα
0: Πασά μου.
5: Καλημέρα.
0: Πασά μου.
5: 10 γραμμές χρειαζόταν σήμερα. 10 να
0: τι να κάνω. Φτωχώς είμαστε εμείς εδώ πέρα. Φτωχοί είμαστε, σπηλιά. 2 γραμμούλες.
5: Χρόνια πολλά να είστε καλά.
2: Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα στα φλογητά.
5: Μα όλη μας ελπίδα μου.
2: Έτσι
5: Σάβα. Καλό πρωινό, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά,
2: εσύ και εσύ να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρεούλα μας. Έτσι κάθε βράδυ.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα Γιαννάρα, ακούγομαι καλά τώρα.
0: Τώρα πεντακάθαρα ρε φίλε.
6: Πήρα από το παλιό το τηλέφωνο.
0: Αγόρι μου είσαι, θα ρίσκεις δίπλα μου τώρα σ' ακούω.
6: Καταρχήν, συγχαρητήρια για το αφιέρωμα που μας κάνατε για τις μανούλες μας.
0: Να σε γερός να θυμάσαι και τη δικιά σου τη μανούλα.
6: Και για τη δικιά μου όψη που έφυγε.
0: Βέβαια.
6: Λοιπόν, να πω λίγο κάτι μισό λεπτό.
0: Ό,τι θέλεις, τι μισό λεπτό, ένα λεπτό, δύο, τρία, πες μου.
6: Να βγάλω τον πόνο μου από τις 4 Μαρτίου που έφυγε η μανούλα μου στη γειτονιά των Αγγέλων. Κατάλαβα ότι η μάνα είναι μία και είναι ιερό, γνήσιο και ατόφιο κατόρθωμα του Θεού. Πλέον από εδώ και πέρα είμαι κενός, άδειος, ορφανός και αγίνοντος. Αλλά μέχρι που να κλείσω τα ματάκια μου δεν θα την ξεχάσω ποτέ και θα είναι χαραγμένη στην καρδιά και στην ψυχούλα μου.
2: Αθάνατη.
0: Να σε γερός.
2: Να σε καλά, να σε καλά, να τη θυμάσαι, να τη μνημονεύεις.
0: Γεια σου Γιώργο μου, να σε καλά παλικαράκι μου.
2: Ναι, τώρα ακουγόταν μια χάρα.
0: Δίπλα μου νομίζω ότι ήταν ρε παιδί μου.
2: Έτσι
0: να χρησιμοποιήσεις το άλλο. Η συσκευή κάτι έχει ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Ωραία.
0: Συσκευή κάτι έχει, δεν είναι τίποτε. Αφήνουμε, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Πάμε στην Πολύχνη. Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα σας και στις
2: δύο. Καλημέρα, Γιάννη.
7: Με μεγάλη αγάπη.
2: Καλημέρα στην Πολύχνη.
7: Εύχομαι να ζούμε και να τους θυμούμαστε όσο μπορούμε. Με έκανες πάλι η Ιωάννη μου και η ελπίδα μου να κλαίω συνέχεια.
2: Να σε καλά,
7: δεν μπορώ
2: Γιάννη.
7: Να μιλήσω.
0: Να σε γερός.
2: Να σε καλά, Γιάννη.
7: Όλους και καλημέρα. Όσοι είμαστε, να θυμούμαστε λίγο τη μανούλα μας.
0: Καλημέρα, Πασά μου.
7: Και αυτοί που ζούνε και αυτοί που πήγανε.
0: Να σε γερός.
2: Έτσι είναι, Γιάννη. Έτσι.
0: Φιλιά, αγόρι μου. Φιλιά.
2: Καλά να την μνημονεύεις.
0: Φιλάκια. Κλείσε,
2: να
0: τα πούμε. Φιλάκια, αγόρι μου. Φιλάκια. Και εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω, αγόρι μου, όταν έπαιζε το μανίτσα μέχρι στο νου με τον Καρατζίδη. Έχω ρίξει κλάμα εγώ με τον Ασλανίδη, να του στείλουμε την αγάπη μας στον Ασλανίδη. Τον Αχιλίκο μας. Βέβαια. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία. Τι κάνετε, κύριε Ηλία.
8: Κύριε, ευχαριστώ πολύ για την αποψινή βραδιά. Θα ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Γιώργο προηγουμένως που μίλησε.
0: Ο Γιώργαρος, ναι.
8: Ο Γιώργαρος. Είναι φιλαράκι, ο Ηλίας είμαι, Γιώργο.
0: Ηλία, σαν θεφητά ελευθερία, το είπαμε, ναι.
8: Να είστε γεροί και το χρόνο.
2: Να είσαι και εσύ καλά, Ηλία μου.
0: Να δώσεις φιλιά σε όλους εκεί πέρα, στην οικογένειά σου, Γιάκο μου. Φιλιά, αγόρι μου, φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
9: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, ρε Τιμολέον.
2: Καλημέρα, Τιμολέον. Καλημέρα στη Νεάπολη.
9: Χίλιες φορές συγχαρητήρια για την εκπομπή.
2: Να είσαι καλά, Τιμολέον, κι εσύ. Την αγάπη, αγάπη μου
9: στη μικρή πριγκίπισσα πρώτα απ' όλα. Το λουλούδι μας.
2: Βέβαια.
0: Καληνύχτα, Χριστίνα.
9: Και στη μεγάλη, τη βασίλισσά μας.
2: Ευχαριστώ.
9: Την ελπίδα μας.
2: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Τιμολέον.
9: Σήμερα χόρτασα ελπίδα, που λέμε.
2: Να είσαι καλά, Τιμολέον, να είσαι καλά.
0: Φιλιά, αγόρι
2: μας αγάπη και συγχαρείς τα χαιρετίσματα.
0: Πάμε στα Σπαραδαρδαρίους χώρας. Έλα ρε Βαραβά.
10: Έπειτα καλημέρα μας.
0: Έπα γορίνα μου.
2: Καλημέρα στο Βαραβά.
10: Γεια σου Ελπίδα.
2: Και τα κορίτσια.
10: Ελπίδα και χαρά και πάρε μας την καρδιά.
2: Έτσι. Οπα. Έτσι και τα κορίτσια σου, τα όμορφα κορίτσια σου.
0: Βέβαια.
2: Καλημέρα.
10: Θα βάλεις ένα τραγούδι Νίκος Ρωμανός, ένα δίκοπο μαχαίρι μάνα μου. Για τη μάνα που μιλάτε σήμερα.
2: Για τη μάνα, ναι, για τη μάνα, τη
0: ένα
2: μανούλα μας.
0: Ένα δίκοπο μαχαίρι.
10: Νίκος Ρωμανός, ένα δίκοπο μαχαίρι, μάνα μου.
0: Ωραία, θα το...
10: Έτσι λέγει, θα το χτυπήσει και να το δεις, θα το βρεις.
0: Άμα το
10: είναι
0: χτυπήσω...
10: για τις μάνες, αλλά δεν είναι μόνο και για τις μάνες, γιατί αυτό το τραγούδι λέει μόνο για τις μάνες. Αλλά αυτό και για τον πατέρα και για τους φίλους. Και για όλους μας που έχουν φύγει από κοντά μας, ρε Γιάννη.
0: Να είσαι γερός, αγόρι μου. Φιλιά σε όλους σας και
2: να
0: σε όλες.
2: Να είσαι καλά, Βαραβά.
0: Να
2: είσαι καλά. Και τα κορίτσια σου, να είστε καλά.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, να το κλείσουμε. Να το ανοίξουμε και αργότερα πάλι. Έτσι, κάτσε να το κλείσω λιγάκι. Το κλείσα. Πάμε.

0: Ήταν από life αυτό, δεν πειράζει όμως, ακούσαμε αυτό που θέλαμε να ακούσουμε.
1: Για τις μανούλες λοιπόν που έχουν παιδιά στην ξενιτιά.
0: Ακριβώς.
1: Για
0: ακριβώς.
1: Το φίλο μας εκεί, τον Ανδρέα, τον Τζαβέλα, από τον Τριαντάφυλλο, τον Μπουρσανίδη, το ακούσαμε. Ήταν ναι, μόνο ναι. Ένα λεπτό.
0: Ένα και είκοσι. Ναι. Από life ήταν.
1: Από life.

0: Μάνα είχε και ο Χριστός.
1: Μάνα είχε και ο Χριστός.
0: Όχι ο Θεόν, γιατί εδώ είναι κάποιο λάθος, έχω πιάσει το τραγούδι. Ο Θεός όμως δεν είχε μάνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει τώρα, αυτό ήταν λίγο...
1: Έτσι.

0: Έφυγα και δεν την πήρα αγκαλιά. Έλα μωρέ, αύριο θα το κάνω. Πήγα να τη δω και δεν τη κρατούσα εκείνα τα λουκούμια που τη αρέσουν.
1: Θα μας στείλεις πάλι.
0: Μα δεν πειράζει, θα τα κρατάω την επόμενη φορά. Βιαζόμουν και δεν μπόρεσα να της πάρω το σάλι που μου ζήτησε πριν μπει ο χειμώνας. Θα σου το φέρω την άλλη φορά. Έκλαψε και είχε τα χέρια της στο γύψο και δεν τη σκούπισα τα δάκρυα. Τα άφησα να τρέχουν στα γερασμένα μαγουλά της. Να με δουν να με πουν μαμάκια. Δεν της πήγα ένα λουλουδάκι να το έχει στο κομωδίνο του νοσοκομείου. Θα της το πάω στο σπίτι όταν θα βγει. Καλώς το παιδί μου έλεγε πάντα όταν με έβλεπε. Δεν έλεγα γεια σου μάνα, απλά ένα γεια. Δεν άπλωσα το χέρι μου να τη χαϊδέψω και όταν εκείνη το έκανε τραβιόμουνα. Δεν της είπα σ' αγαπώ ρε μάνα μου, παρά μόνο όταν ήμουνα μικρός, λες και μεγαλώνοντας πάβουμε να την αγαπάμε. Σπάνια μου ζητούσε να πάω να τη δω και τις φορές που το έκανε της είπα βιαστικά «Δεν μπορώ τώρα, έχω δουλειά». Χρονιάρες μέρες έφευγα με φίλους και ήταν πάντα μόνη. Και σαν γύριζα δεν της κρατούσα ένα ενθύμιο από το ταξίδι μου. Κάποιες φορές την βρήκα να κοιμάται στον καναπέ χωρίς ένα σκέπασμα. Με περίμενε και άργησα. Δεν της σήκωνα να την πάω στο κρεβάτι της, δεν της έριξα μια κουβέρτα στο κορμάκι της στο γέρικο. Αργότερα όταν παντρεύτηκα, φιλούσα τη γυναίκα μου μπροστά της και εκείνης ένα φιλί δεν μου περίσευε. Δεν της είπα ποτέ μια συγγνώμη για όλα εκείνα που την πίκραναν. Ένα βράδυ που πήγα να τη δω, μου είπε «Έλα να σε κάνω μια αγκαλιά παιδί μου» και εγώ απάντησα «Έλα τώρα με τις αγκαλιές σου στα εγγόνια σου αυτά». Πήγα την επόμενη το βράδυ να τη δω. Είχε γύρει στο τραπέζι της κουζίνας με ένα πιάτο φαΐ από το μεσημέρι και με ένα σημείωμα στο χέρι. «Παιδί μου, σ' αγαπώ πολύ. Συγγνώμη αν σε πίκρανα κάποιες φορές, να έχεις την ευχή μου». Έπεσα επάνω της, την αγκάλιασα, τη φίλησα, τη σκούπισα το στόμα από το φαγητό, την πήρα αγκαλιά, την πήγα στο κρεβάτι της, τη χάιδευα, τη σκέπασα. Δεν τα ένιωθε. Είχε φύγει. Φώναξα μάνα μου, μάνα, συγγνώμη. Ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια της. Με άκουσε η ψυχή της και πόνεσε με τον δικό μου πόνο και άφησε το στερνό της δάκρυ να το σκουπίσω. Στο ταξίδι της, τη σκέπασα με εκείνο το σάλι που μου είχε ζητήσει και ας μην ήταν χειμώνας, το χειμώνα μου τον πήρε μαζί της. «Μάνα μου», ξανά είπα, καθώς την αποχαιρετούσα ψιθυριστά αυτή τη φορά και γέμισε η ψυχή μου από την αγάπη μου για εκείνη. Ήταν αργά.
1: Μας έστειλες πάλι.

Καλημέρα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες, στα τρεχαντήρια μου, στις πυγολαμπίδες της νύχτας, σε κιουριτάδες, βόδιγκαρτ, φύλακες, στρατός, αεροπορία, αστυνομία, τροχέα. Καλημέρα σας παιδιά, την αγάπη μου.

0: δεν υποχωρεί.
1: Ο Χριστός όμως ο Καλκιάς λέει καλημέρα και στην ελπίδα μας. Μας ξέσκησες, λέει, ελπίδα σήμερα.
2: Καλημέρα, έχει... καλημέρα, Χρυσόστομε.
1: Αυτή είναι η ιστορία μας, την έχεις ξαναπεί και...
2: Ναι.
1: Πάθαμε πλάκα. Το ξέρω. Η φίλη σου τι έγραψε?
2: Η Μέλπο έγραψε τη συγκινητική ιστορία. Να είσαι καλά, Μέλπο μου.
1: Καλημέρα στον Λυκοπάπο, λέει, το Γιάννη, και στη γλυκιά μας Πόντια Ποιήτρια. Καλημέρα και στον Αχιλέα μας τον Ασλανίδη, Βασίλης από το Λονδίνο. Ο Βασίλης ο Αδαμίδης.
2: Καλημέρα στο Βασίλη. Ποιος είναι ο Λυκοπάπος?
1: Εγώ.
2: Για σένα το λέει αυτό?
1: Ναι.
2: Κακό παιδί είναι ο Βασίλης,
1: Είναι. Στήριγμα και πιο γλυκιά παρέα. Για να δω, το καταφέρω τώρα.

0: Τι λέει ο Βαγγέλης ο Γρίβας?
1: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει, μας τελείωσες, λέει. Εγώ στο... ο Τσαβδάρης.
0: Εγώ στο είπα με το που ξεκίνησες. Τώρα λέω, μας έχεις τελειώσει.
1: Εδώ έχεις πει στο Χρήστο τον Τσαβδάρη την καλημέρα μας.
0: Όχι, όχι, πες τα.
1: Καλημέρα, λέει Άρχοντα, καλημέρα, ελπίδα, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Και ο Χάρης ο Τσιομπανούδης λέει καλημέρα στην αγαπημένη μας παρέα, μαμά. Μια αγκαλιά, ένα φιλί και ένα σ' αγαπώ. Τι έχετε τραβήξει και εσείς και δεν το μαρτυράτε. Και στο τέλος της ημέρας, ό,τι και αν γίνει, δεν μας κρατάτε ποτέ κακία. Παρακάτω, άρε μάνα. Καλημέρα στο φούρνο της γειτονιάς μας εκεί. Το Χάρη και την παρέα του, το Δημήτρη, την Ελένη, τη Φώνη, τη Δέσποινα.
0: Στην Περεβού.
1: Στην Περεβού. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Χριστό το Τσαβδάρη, τα παιδιά εκεί στο φούρνο. Πεσαλεύρι στην πολιτική. Μάνα μου. Άλλη τραγουδάρα αυτή.
2: Δε σου γράψα ποτέ ένα τραγούδι.
0: Ενώ εσύ έχεις γράψει αρκετά τραγούδια.
1: Εγώ έχω γράψει πολλά.
0: Έχεις γράψει.

0: να στείλουμε τις καλημέρες μας εκεί στη Νέα Υόρκη, στα κορίτσια, την Αναστασία και την Ελένη, Στεφανίδου Μελισσινός είναι η Ελένη. Mm. Ελπίδα και Γιάννη λέει καλημέρα σας, χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Μας ακούν πολλές, λέει στην Ελένη Χατζή. Αυτό είναι πατριωτάκι μου η Ελένη Χατζή. Mm. Καλημέρα λοιπόν και στην Ελένη Χατζή Αλεξιάδου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς υπέροχες μανούλες. Είστε εμείς, μακριά μας.
1: Εμείς σας τα λέμε από σήμερα. Γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή.
0: Αύριο δεν είναι εκπομπή, είναι από σήμερα λοιπόν. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

Το κλειδί γυρίζει στην κλειδαριά. Το ίδιο κλειδί 20 χρόνια. Η πόρτα τρίζει το ίδιο τρίξιμο. Μπαίνω μέσα. Μυρίζει κλεισούρα και κάτι άλλο. Απουσία. Μάνα, φωνάζω από συνήθεια. Σιωπή. Το σπίτι είναι άδειο. 3 χρόνια τώρα. Η μάνα έφυγε πρώτη. Ο πατέρας 6 μήνες μετά. Δεν άντεξε μόνος του, είπαν. Εγώ ήμουν στην Αθήνα, στη δουλειά. Θα έρθω το Σάββατο, έλεγα. Το Σάββατο δεν ήρθε ποτέ. Το τραπέζι στρωμένο με το ίδιο πλαστικό. Η καρέκλα του πατέρα στην άκρη. Άδεια. Πάνω στο ψυγείο το χαρτάκι με το μαγνητάκι. Μην ξεχάσεις το γάλα. Η μάνα. Από πότε? Από το 95. Ανοίγω το ψυγείο. Άδειο. Μόνο ένα λεμόνι ξεραμένο. Το είχε βάλει η μάνα. Για το ψάρι την Κυριακή. Δεν πρόλαβε. Η πολυθρόνα του πατέρα, η φθαρμένη στην άκρη εκεί που ακουμπούσε το κεφάλι. Η τηλεόραση κλειστή. Πάνω της η φωτογραφία του γάμου τους, 1953. Νέοι γελάνε. Δεν ξέρουν ότι σε 40 χρόνια θα λείπουν και οι δύο. Ανάβω τσιγάρο. Η μάνα θα φώναζε. Μέσα στο σπίτι? Τώρα δεν φωνάζει κανείς. Το κρεβάτι στρωμένο. Η μάνα το έστρωνε πάντα να είναι έτοιμο. Για ποιον? Για κανέναν πια. Στο κομωδίνο τα χάπια του πατέρα. Η πίεση. Λιγμένα από το 99. Δίπλα το κομπολόι του. Το μετρούσε τα βράδια που δεν κοιμόταν. Ανοίγω την ντουλάπα. Μυρίζει ναφθαλίνη και μάνα. Το φόρεμά της το καλό. Το μαύρο. Τώρα κρέμεται μόνο του. Οι γλάστρες ξεραμένες, ο βασιλικός, η γαρδένια, η μάνα τα πότιζε κάθε απόγευμα. Μίλα τους έλεγε, ακούνε. Τώρα δεν μιλάει κανείς, δεν ακούει κανείς. Κάθομαι στην καρέκλα της, κοιτάω το δρόμο, από εδώ με περίμενε. Άργησες έλεγε, κρύωσε το φαγητό. Σήμερα δεν με περιμένει. Το φαγητό δεν υπάρχει. Προσπαθώ να κοιμηθώ στο δωμάτιό μου. Το παιδικό, τα βιβλία μου, όλα ίδια. Αλλά στο διπλανό δωμάτιο δεν ακούγεται ο βήχας του πατέρα, δεν ακούγεται η μάνα που λέει «Σβήσε το φως, ξημέρωσε». Οι γονείς δεν με περιμένουν στο σπίτι, γιατί το σπίτι χωρίς γονείς δεν είναι σπίτι. Είναι 4 τοίχοι, είναι μνήμη, είναι ενοχή. Θα έρθω το Σάββατο, έλεγα. Το Σάββατο ήρθε. Εγώ άργησα. Αυτοί έφυγαν. Στο τραπέζι αφήνω ένα σημείωμα όπως άφηνε η μάνα. Μάνα, πατέρα, ήρθα. Συγγνώμη που άργησα. Το γάλα το ξέχασα πάλι. Να προσέχετε. Κλείνω την πόρτα. Το κλειδί στην τσέπη. Δεν θα ξαναγυρίσω. Γιατί οι γονείς δεν με περιμένουν στο σπίτι πια. Με περιμένουν αλλού. Και εγώ δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Το πιο βαρύ σπίτι είναι το άδειο. Και η πιο βαριά σιωπή είναι αυτή που ακολουθεί το μάνα.

0: Θα μας στείλει σε ψυχίατρο. Τι θα γίνει με την πάρτη σου?
1: Είναι βιώματα, ναι. Είναι συγκινήσεις,
0: ακριβώς.
1: Είναι αναμνήσεις. Και καλά που υπάρχουν και τα τραγούδια που έτσι λίγο μας ταξιδεύουν μαζί με τις ιστορίες. Οι ιστορίες από μόνες τους βγάζουν πιο πολύ πόνο, έχω την εντύπωση.

0: για όλα τα παιδάκια που φύγανε νωρίς. Τα παιδιά εκεί στο μακροχώρι Βερίας, τα παιδιά στα Τέμπη. Μάνα ηρέμησα και δεν πονάω πια.
1: Παραπονεμένα λόγια, θέλω να σας τραγουδήσω.
0: Όλα τα παλικάρια που ακολουθούσαν την ομάδα τους και χαθήκανε. Σε οποιαδήποτε ομάδα και να ήτανε.

0: Καλημέρα στον Μιχάλη τον Τζάμπο.
1: Καλημέρα στον Μιχάλη που λέει: αμάν κυρία Ελπίδα, έχω να ρίξω τόσο κλάμα από τα 19 που πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα σε Εργιανάκη, Μιχάλη Τσάμπο.
0: Έτσι.
1: Δεν τον έχω φίλο τώρα, το βλέπω.
0: Δεν πειράζει.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Με πήραν άγγελοι χαράματα εχθές. Θα είμαι δίπλα σας σε κάθε σας στιγμή. Ο Κώστας Ορφανίδης λέει: είναι φορές, είναι στιγμές, είναι ήχοι, είναι μουσικές που σας στέλνουν αδιάβαστο, λέει. Σήμερα ήταν μια από αυτές, λέει. Καλημέρα σε όλες τις μάνες.
1: Καλημέρα στον πατριώτη, τον Κώστα τον Ορφανίδη, ε? Αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Την αγάπη μου.
0: Ένας φίλος λέει: πάλι καλά που έβρεξα το πρόσωπό μου, λέει, πιο μπροστά, για να μην φαίνεται όταν κλαίω, λέει, στη δουλειά. Ένα τραγούδι φανταστικό που μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, με τον Κοτολάζο. Συγγνώμη, μάνα μου. Τι ζημιά κάναμε τότε. Κάψαμε το μισό μαγαζί. Με την καλή την έννοια.

0: θα φύγω.
1: Άμα σου πω ότι ξέχασα να κάνω κοινοποίηση στις σελίδες.
2: Εγώ το είδα το κάποια ξέχασα, στιγμή.
1: Το ξέχασα. Εντάξει, δεν μου το είπες.
2: Σε δικαιολογώ γιατί
1: είμαι γέρος άνθρωπος.
2: Έχεις κάποια ηλικία.
1: Το είπαμε αυτό.
0: Εγώ θα φύγω.
1: Κλείνουμε τα 81 και μπαίνουμε στα 82, εντάξει.
2: Με λίγα λόγια, όπως λέει η Πόντια ποιήτρια,
1: Πάπος. Ελένη Μελισσινός, καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ όμορφη εκπομπή σήμερα. Να στείλω και εγώ στη μανούλα μου εκεί ψηλά, όπως και στην πεθαρά μου λέει. Θα σας πω πως άλλαξε η ζωή μας από την πρώτη στιγμή που έφυγε η γιαγιά, δυστυχώς. Την αγάπη μου στην κυρία Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο Σεργιανάκη, την Ελένη, τη Μελισσινός. Καλημέρα Νέα Υόρκη. Να προσέχετε το μικρό, το χάταλον. Γεια σου Ελενίτσα μου, γεια σου Αναστασία.
1: Τι διαβάζω εδώ ρε παιδιά, κατάφερε να χάσει πάλι ο Παναθηναϊκός. Η πρόκριση κρίνεται στην Ισπανία, Κωνσταντίνα από Μουδανιά. Ξέρει γιατί το κάνανε. Χάσανε δύο φορές για να φύγει η τιμωρία από τον πρόεδρο, τον Γιαννακόπουλο. Να μπορεί να είναι στον τελικό.

0: Ρωμανέζι για μέ.
1: Πήγαμε στην τελευταία μας ώρα. Θέλουμε άλλα 50 λεπτά για να αποχωριστούμε. Φυσικά δεν θα πάμε σε ενημέρωση, εννοείται. Όταν έχουμε ποντιακό παρακά θα αφήνουμε την ενημέρωση για τους δημοσιογράφους, έτσι δεν είναι, Ελπίδα?
2: Ναι.
1: Μα τώρα.
2: Εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, άλλωστε.
1: Εγώ ιδίως ραδιοφωνατζής είμαι.
2: Και εγώ.
1: Έτσι γεννήθηκα, έτσι θα πεθάνω, δηλαδή, το κατάλαβα.
2: Εγώ κάνω το χόμπι μου, αυτό που μου αρέσει.
1: Μια... Και το κάνει καλά, ρε παιδιά.
2: Εντάξει.
1: Τι εντάξει. Την αλήθεια λέμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι προετοιμάσαμε τόσες ώρες.
1: Πάπα.
2: Άντισα.
1: Ώρες.
2: Έβαζα.
1: Μέρες.
2: Μέρες.

0: Τώρα βέβαια, Σεριανάκια μου, βέβαια πρέπει να κάνουμε μία αναφορά, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, τις σουλιώτισες τις μάνες που έδειξαν πρωτοφανή γενναιότητα όταν οι Τούρκοι πολιορκούσαν το Μεσολόγγι, πώς ας πούμε να μην τις θυμηθούμε, όταν οι ίδιες έριξαν πρώτα τα παιδιά τους στον γκρεμό και έπεσαν από εκεί από τους απόκριμνους βράχους του Ζαλόγγου χορεύοντας και τραγουδώντας. Προτίμησαν δηλαδή το θάνατο από την υποδούλωση, τραγουδώντας το «Έχε γεια καημένε κόσμε». Η πρώτη ηρωίδα λοιπόν, Σεριανάκια μου σουλιώτισα, έδειξε το δρόμο της δόξας και ήταν η Μόσχο η Τζαβέλενα. Η γυναίκα του πολέμαρχου του Λάμπρου του Τζαβέλα.
1: Τζαβέλας, ο Ανδρέα του Τζαβέλας έχει καμία σχέση?
0: Ο Ανδρέα του Τζαβέλα πρέπει να έχει κάποια σχέση, γιατί κάποια στιγμή η καταγωγή του είναι από το, από το Σούλι, ναι, η καταγωγή
1: θα
0: του.
1: Θα μας γράψει ο Ανδρέας.
0: Έτσι λοιπόν θα μας γράψει αν ακούει. Έτσι λοιπόν πώς να μην κάνουμε μια τέτοια ειδική αναφορά. Και επίσης πώς ακόμη να μην πούμε για τις μάνες στον Πόντο που βίωσαν την απόλυτη φρίκη κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας, βλέποντας τα παιδιά τους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια τους ή θυσιάζοντάς τα οι ίδιες.
1: Τούρκος καλός μόνο ο Μπιμπίπ Τούρκος. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά, δεν μπορώ να μην το πω.
0: Ιστορικές...
1: Και θέλει ο άλλος να κάνει, θέλει ο άλλος να κάνει και πάρκο, έτσι. Ρε δήμαρχε Αγγελούδη, πλάκα μας κάνεις τώρα. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
0: Τι να πούμε.
1: Δεν τρέπεσε
0: τώρα
1: λιγάκι που θα κάνεις πάρκο στο Γιάννη τον Μπουτάρη? Που έλεγε δεν με ενδιαφέρουνε αν έχει σκοτώσει ο τέτοιος και πώς έχει σκοτώσει και πάει λέγοντας το πράγμα. Ντροπή σου, δήμαρχε Αγγελούδη.
0: Θα απαντήσω, Γιάννη, αφού πω αυτό, με κάποιες λέξεις από το Σεφέρι, έτσι, ναι, αυτό που λες. Λοιπόν, πώς να μην αναφέρουμε τις μάνες των Πόντο που βίωσαν λοιπόν την απόλυτη φρίκη. Οι ιστορικές καταγραφές, Σεριανάκια μου, και οι μαρτυρίες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για το σθένος που επέδειξαν οι μανούλες.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας. Αυτά που σου λέω, Αγγελούδη, είμαι ο Γιάννης ο Κυλιτίδης. Και άμα γουστάρεις, βγες μαζί μου να μιλήσουμε. Μην τολμήσετε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ρε εσείς. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Μην τολμήσετε να πάρετε απόφαση να το κάνετε πάρκο. Τροπή σας, όλοι. Συνέχισε, Ελπίδα.
0: Οι Τούρκοι, λοιπόν, πέταγαν στον τοίχο τα μωρά για να τα σκοτώσουν.
1: Ακριβώς.
0: Έγραφαν μεταξύ άλλων καλλιτεχνών και συγγραφέων η Καζαντζάκης, Νιρβάνας, Δροσίνης, Γρυπάρης, Ικελιανός, Ξενόπουλος, Βορώνος στο ψήφισμα διαμαρτυρίας που απέστειλαν σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς διανοούμενους ένα ντοκουμέντο που περιγράφει όσα φρικιαστικά διαπράχθηκαν. Στη σφαγή επίσης των Ηππείων της Σάντας, όπως έμεινε στην ιστορία, το Σεπτέμβριο του 1921, μητέρες θυσίασαν τα παιδιά τους ώστε να μην μαρτυρήσουν στο σημείο όπου κρύβονταν 300 περίπου σαντέοι. Οι μάνες λοιπόν που είχαν μικρά τα μωρά έπρεπε να βγουν έξω από τη σπηλιά, ακολούθησαν τραγικές στιγμές. Αυτές λοιπόν οι δύο περιπτώσεις νομίζω ότι χρήζουν έτσι και αυτό έκανα. Ειδικής μνήας. Όσον αφορά τώρα για αυτό που λες, Γιάννη, επειδή το βρήκα,
1: ναι,
0: και θέλω έτσι να το μοιραστώ στην παρεούλα μας, λοιπόν, ο Γιώργος ο Σεφέρης, Σεριανάκια μου, πριν από τόσα χρόνια στο πολιτικό του ημερολόγιο, ακούστε τι έλεγε, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ με το προσφυγικό ζήτημα και ήταν ένας από τους εξαίρετους πολιτικούς. Η βλακεία, η εγωπάθεια, η μορία και η γενική αναπηρία της ηγετικής τάξης στη σημερινή Ελλάδα σε φέρνει στην ανάγκη να ξεράσεις. Είμαι βέβαιος πως τούτοι οι ελεηνοί δεν αντιπροσωπεύουν τη ζωντανή Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτε. Αναφέρεται βέβαια στα γεγονότα της τάξης, της άρχουσας τάξης τότε στην Μικρασιατική καταστροφή. Πάντα όμως τα λόγια του Σεφέρη δεν ξέρω, τα βρίσκω ιδιαίτερα επίκαιρα. Σεριανάκια μου.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα ποντιακό με το Μελά. Μάνα, μάνα,

0: Του Λάμπρου Τζαβέλα το σώησε, το κατάλαβα
1: έτσι,
0: γόρι μου.
1: Λοιπόν, ο Ανδρέας ο Τζαβέλας εκεί στο Πέρθ μου γράφει από του Λάμπρου Τζαβέλα το σώηλε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Το θυμήθηκες, ε.
1: Αιωνία
0: η μνήμη σου.
1: Βεβαίως το θυμήθηκα. Μου είχε στείλει κάποια ιστορικά ντοκουμέντα από εκεί από το Σούλι και το βρήκα, βέβαια.
0: Αιωνία η μνήμη σου.
1: Γεια σου, Ανδρέα, φίλε.

0: Πρέπει να έχω αρχή άνοιας, ξέρεις.
1: Τώρα να το γύρισα... τεστάρεις, να το
0: ναι,
1: τεστάρεις.
0: Τώρα γύρισα για να μπήκα στο... σε έναν από τους σκληρούς που έχω εδώ πέρα, για να βρω κάτι και δεν θυμάμαι τι μπήκα να βρω. Κάτι είπαμε τώρα και ήθελα να βρω κάτι. Τέλος πάντων.
1: Θα το θυμηθείς.
0: Αρχή άνοιας είναι μάλλον. Απελπισμένος. Δεν με πειράζει τίποτα άλλο όσο με πειράζει που θα ξεχάσω τα τραγούδια που ξέρω.
1: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Αυτά είναι τα βιώματα.

0: Ο Μάης λοιπόν, Σεριανάκια μου, δεν είναι μόνο μήνας της άνοιξης, της αναγέννησης της φύσης, της γιορτής της μανούλας που έχουμε σήμερα, είναι και μήνας μνήμης στοχασμού και ευθύνης. Ο Μάιος σηματοδοτεί την ιερή υποχρέωση να θυμόμαστε τις αλυσμόνητες πατρίδες, τις χαμένες ζωές και τον ξεριζωμό για τον ποντιακό ελληνισμό. Είναι μία περίοδος περισυλλογής, όπου η ιστορική μνήμη γίνεται δύναμη και οδηγός για το παρόν και το μέλλον. Είναι μήνας διεκδίκησης της αλήθειας, της αναγνώρισης και της δικαίωσης για τη γενοκτονία. Έτσι λοιπόν, με σεβασμό στους προγόνους μας και πίστη στην ιστορική δικαιοσύνη, κρατούμε ζωντανή τη μνήμη όχι ως βάρος, αλλά ως φλόγα που φωτίζει το δρόμο της συνέχειας και της αξιοπρέπειας. Θα πρέπει λοιπόν, θα κάνουμε εμείς από εδώ αναφορά νομίζω στην γενοκτονία, Γιάννη. Είναι καθημερινή
1: εμείς
0: νομίζω.
1: Θα το κάνουμε το προηγούμενο
0: ημέρα,
1: Σάββατο.
0: Θα δούμε, ναι. Και επίσης καθήκον και χρέος μας είναι να συμμετέχουμε και σε όλες τις εκδηλώσεις. Ακούστε λοιπόν κάτι.
1: 19 πέφτει Τρίτη, ναι. Αλλά θα το κάνουμε 17.
0: Έτσι νομίζω, ναι.
1: 17 είναι η επόμενη. 17 είναι Κυριακή, 16 θα το κάνουμε εμείς.
0: Ναι, η επόμενη δηλαδή.
1: Η επόμενη, ναι.
0: Τόσο νωρίς.
1: Τόσο νωρίς, ναι. Το επόμενο είναι.
0: Πάντων θα δούμε.
1: Ναι.
0: Ακούστε λοιπόν, Σεργιανάκη, μία καταγραφή από τα πρώτα χρόνια προσφυγιάς στη Δραπετσόνα. Δραπετσόνα λοιπόν, 1923. Χώμα και τσίγκι. Ούτε δέντρο, ούτε ίσκιος. Μόνο θάλασσα από τη μια, εργοστάσια από την άλλη. Και στη μέση εμείς, οι ξυπόλοιτοι της Ανατολής. Η μάνα ξεφόρτωνε τα μπαούλα στην παράγκα. 3 μέτρα επί 3 η παράγκα. Λαμαρίνα για σκεπή, τσουβάλια για πόρτα. Μέσα χώρεσε το εικονοστάσι, τη μηχανή του ραψίματος και εμάς τα 4 παιδιά. «Σπίτι είναι όπου ανάβεις καντήλι, Μαρίκα», έλεγε και άναψε το καντήλι. Ο πατέρας έπιασε δουλειά στο λιπασμάτων. 5 δραχμές με ροκάματο. Γύριζε μαύρος από το θιάφι, έβηχε όλη νύχτα. Αλλά κάθε Σάββατο έφερνε μισή οκά ψωμί και μια χούφτα ελιές. Δόξασε ο Θεός, σταύρωνε η μάνα και μοιράζαμε. Εμείς τα παιδιά ξυπόλυτα στις λάσπες. Το χειμώνα πλημμύριζε η παράγκα. Το καλοκαίρι κεγόμασταν στον τσίγκο. Αλλά είχαμε θάλασσα. Κατεβαίναμε στα καρβουνιάρικα, μαζεύαμε πετροκάραβα. Η μάνα τα έβραζε, κάναμε ψαρόσουπα χωρίς ψάρι. Φαντασία να έχεις, παιδί μου. Η φτώχεια θέλει φαντασία. Φτώχεια θέλει φαντασία, έλεγε η μάνα. Το σχολείο, μια παράγκα με τρύπια σανίδια. Ο δάσκαλος, πρόσφυγας κι αυτός από το Αϊβαλί. Μας μάθαινε γράμματα με κάρβουνο στον τοίχο. «Μην ξεχάσετε από πού ήρθατε», μας έλεγε. «Αλλά να αγαπήσετε και εδώ, αυτή είναι η πατρίδα σας τώρα». Τα βράδια στις γειτονιές άναβαν φωτιές. Οι γυναίκες έπλεκαν και μυρολογούσαν. Τη Σμύρνη, την πόλη, το Αϊβαλί. Οι άντρες έπιναν κρασί νερωμένο και έπαιζαν ταμπουρά. Εμείς τα παιδιά χορεύαμε γύρω-γύρω ξυπόλυτα, με κοιλιές άδειες, αλλά μάτια γεμάτα. Μια μέρα ήρθε ο χωροφύλακας. «Παράνομα χτίζεται», είπε. Η μάνα βγήκε μπροστά, με το μαντίλι μαύρο, τα χέρια στη μέση. «Παράνομη η ζωή μας, αφέντη. Πού να πάμε, στη θάλασσα?» Δεν ξαναήρθε. Το 26 έπεσε χολέρα. Πέθανε ο μικρός ο Γιωργάκης. Τον θάψαμε στα λιπάσματα, χωρίς παπά. Η μάνα δεν έκλαψε. Μόνο έσφιξε τη βελόνα και τέλειωσε το σάβανο. «Η γυναίκα κρατάει το σπίτι όρθιο», μου ψιθύρισε, «ακόμα και όταν πέφτει». Ότι σπίτι δεν είναι η τύχη. Είναι τα χέρια που ζυμώνουν με τίποτα. Ότι πατρίδα δεν είναι το χώμα που γεννήθηκες. Είναι το χώμα που σε δέχτηκε κι ας ήταν λάσπη. Ότι πρόσφυγας δεν είναι αυτός που έχασε. Είναι αυτός που ξανάρχισε. Με τσίγκο, με καντήλι, με βελόνα. Να η Δραπετσόνα. Δεν είχε σκιά να κρυφτούμε. Δεν είχε πηγάδι να πιούμε. Είχε μόνο θάλασσα και τσίγκο, αλλά κρατήσαμε το σπίτι όρθιο, γιατί έτσι μας είπε η μάνα, γιατί έτσι κάνουν οι γυναίκες.

0: Έχω ένα φάκελο για τη μάνα που έχει πάνω από 400 τραγούδια.
1: Η γυναίκα λοιπόν, η μάνα, κρατάει το σπίτι όρθιο.
0: Γιατί εμείς το κρατάμε οι άντρες.
1: Ζυμώνει το τίποτα και μοιράζει αυτό που δεν υπάρχει.
0: Η σωστή γυναίκα και η σωστή μάνα πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι τα αναλώσιμα που λέω εγώ.
1: Για αυτήν μιλάμε, Γιάννη, γιατί αυτές οι γυναίκες, αυτές οι μανούλες κράτησαν την Ελλάδα ψηλά, κράτησαν την οικογένεια ψηλά.
0: Πλάκα, πήγε 5:25 η ώρα. Ετοιμαστείτε, παιδιά, στις 6 έρχεται ο Απόστολος ο Μακριανίδης.
1: Τώρα για τη μάνα, Γιάννη, θα μπορούσαμε να κάνουμε 5 εκπομπές.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα,
1: ρε. Σίγουρα.
0: Μας έχεις πάρει και εσύ, μας έχεις χτυπήσει από τη μια στην άλλη, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα.
1: Ναι, για αυτά εγώ όλη την εβδομάδα προετοιμάζομαι.
0: Θα μπούμε σε ένα μέτλε μικρό. Παυλίδης Χαλκίδης, αφιέρωμα στη μάνα. Αλλά στο τέλος έχει και ένα πατέρα, ρε παιδιά. Γιατί και εμείς κάτι κάνουμε, ρε παιδί.
1: Βέβαια, είναι και δική σας η γιορτή τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά κανένας δεν την ξέρει τη γιορτή του πατέρα.
1: Πώς, εμείς κάνουμε οι δικές
0: γιορτούλες. Εντάξει, λέμε, ρε παιδάκι μου.
1: Βέβαια την ξέρει.

0: πως τα παιδιά.
1: Άρε σκύλε βασιλάρα, μας άφησες. Ησύχασες πάντως, ησύχασες, γιατί τελευταία χρόνια περνούσες χάλια.
0: Μάνα τα γλυκόρα γέρας, το χάνω σε νουνί.
1: Την αγάπη μας στη Χριστίνα και στην Ειρήνη σου.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούση στην Οικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρυπίδη και την Τριανταφυλίτσα. Να στείλω την καλημέρα μου και στον Γιώργο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Γιάννη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τον Δημητράκη, καλημέρα τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα, τον Λουκουμά και τον Ντόνατς, τον φίλο μας τον Μπάμπη. Πάμε να ακούσουμε Παυλίδη Χαλκίδη.
1: Special για τη Γεωργία.

0: Καλημέρα στη Γιώτα την Φλωρινιώτισσα. Τώρα ξύπνησες βρε.
1: Καλημέρα Γιωτούλα, καλημέρα όμορφο κορίτσι. Τώρα είναι στην παρέα μας.
0: Ναι, τώρα μου έκαναν απάντητη. Καλημέρα και στην Αποστολία και τις κατίνες λέει από Πάλα. Κατετίνες, κασετίνες, κατίνες, τι λέει τώρα.
1: Καντίνες.
0: Τις καντίνες από Πάλα, δεν ξέρω. Ρε, γράψε το καλά ρε Κώστα Πάλα. Και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Ο Κώστας ο Πάλας, ο καψούρης μου. Εκεί στην Βενιζέλου, στην Καλαμαρία. Στην Νεάπολη. Και λέω Καλαμαρία, μιλούσαμε για Καλαμαριά.

0: Ο Βασίλης Αδαμίδης λέει: σε ευχαριστώ για τη μνήμη που κάνετε, λέει, για τις μάνες που έφυγαν. Σας παρακαλώ να φροντίσετε για τις μάνες που ζουν, λέει, μόνες και περιμένουν ένα χάδι, λέει, μια αγκαλιά, ένα φιλί.
1: Έτσι
0: είναι, παλικάρι μου. Αλέξανδρος από Κο. Γεια σου, Αλέξανδρε. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του γήινου αυτού κόσμου και εύχομαι να γίνω κι εγώ πατέρας στο άμεσο μέλλον. Άντε, αγόρι μου, και το παιδάκι που θα βγάζει το βαφτίσουμε εμείς.
1: Καλημέρα στην Κο, καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Στην κυρία Φοφό σου.
2: Φοφό τι λένε τη μαμά του.
1: Έτσι.
0: Νομίζω. Νάκη κυρία Φωτεινή, μια και μιλάμε για Φωτεινή. Για Φοφό. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα. Γεια σου Φωτεινή μου, Σαχίνη από Καλαμαριά.
1: Καλημέρα Φωτεινούλα στην Καλαμαριά, να είσαι καλά.

0: Χρήστος Φωτόπουλος, καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χρόνια πολλά στη μάνα που είναι η κολόνα του σπιτιού. Ναι, ρε Χριστάρα, έχεις δίκιο, παλικάρι μου.
1: Έτσι, έτσι. Καλημέρα στο Χρήστο, το Φωτόπουλο.
0: Πώς το λέμε, άρα έτσι.
1: Άρα έτσι, καλημέρα έτσι. Να πούμε και στο Θόδωρο τον Κουνατίδη.
0: Ναι.
1: Που λέει καλημέρα, καλό σου κου ευλογημένο. Σας ακούω, χαιρετισμού στον Άρχοντα.
0: Καλά να πάθεις, εγώ τι φταίω δηλαδή.
1: Καλημέρα Πουλόπομ, καλημέρα Θόδωρε.
0: Καλημέρα στη Φιλιό, καλημέρα, σας ευχαριστούμε για το υπέροχο αφιέρωμα, λέει, στη μάνα. Την αγάπη μου σε όλες τις μάνες του κόσμου και στη δική μου που είναι στον ουρανό. Γέμισε το μαξιλάρι δάκρυα. Την αγάπη μου και στους δύο. Άλλαξε το μαξιλάρι σου.
1: Καλημέρα Φιλιό.
0: Γρήγορα θα κρυώσεις γιατί. Άλλαξε το μαξιλάρι σου.
1: Γεια σου Φιλιό. Καλημέρα αγάπη μου.
0: Ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Η μάνα είναι κολόνα και τα θεμέλια του σπιτιού.
1: Το θεμέλιο, καλημέρα. Καλημέρα Μπάμπη. Είπαμε ξανά νομίζω στο... Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα Μπάμπης.

0: Ο Στάθης ο Καζατζίδης λέει καλημέρα Γιάννη Ελπίδα, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου, τις ηρωίδες.
1: Έτσι, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Στάθη.
1: Καλημέρα Στάθη, την αγάπη μου.
0: Ο Στάθης, Ευστάθιος, και το όνομα του Στάθη, του Πελαγίδη.

0: Έτσι, το ποδάρ, γιατί είναι ουδέτερο,
1: στη
0: δεν είναι το ποδάρι.
1: Στη θέση του, ναι, το ποδάρι είναι το πόδι, έτσι.
0: Ένα σποτάκι που μου αρέσει, δηλαδή. Το φτιάξαμε προφές με την ελπίδα.

0: Από τον Αντρέα το Τζαβέλα για όλη την παρέα μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, τις γιαγιάδες και τις κυράδες. Με πολύ αγάπη.
1: Έτσι, έτσι. Είσαι γιαγιά, βέβαια.
0: Μου το ζήτησε.
1: Έτσι, έτσι. Να το χαρίσουμε λοιπόν στον φίλο μας τον Αντρέα τον Τζαβέλα και σε όλο το Πέρθ εκεί, στο Hellenic Radio.

0: Ο Νίκος ο Τσολιάς, ο Νίκος από το Ανόβερο δηλαδή, λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη τη Σεργιανοπαρέα Γιάννη. Ωραίο αφιέρωμα, τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαίδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Τζολιά τον Νίκο, την αγάπη μου, καλημέρα.
0: Ο Άγγελος ο Λαζαρίδης από τη Νέα Υόρκη, καλημέρα στην παρέα λέει από τη μακρύ Νέα Υόρκη. Θέλω και εγώ να δώσω τις ευχές μου σε όλες τις μητέρες του κόσμου, σε αυτές που είναι εδώ και σε αυτές που φύγανε. Επίσης στις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μάνες, αλλά για κάποιους λόγους δεν τα καταφέρανε. Το παρακάτω άρθρο λέει είναι για την κυρία Ελπίδα. Θα της το δώσω, παλικάρι μου, θα της το δώσω.
1: Ωραία. Είναι το Σεργιανάκι μας
0: ο Άγγελος ο Λαζαρίδης. Ναι, γιατί υπάρχουν και πολλές γυναίκες που δεν τις έδωσε ο Θεός παιδάκια. Τι να κάνουμε
1: έτσι.
0: Δηλαδή. Να στείλουμε καλημέρα και σε αυτές.
1: Βεβαίως. Και αυτό είναι
0: για τον Α ή Β λόγο.
1: Μια στεναχώρια
0: μεγάλη. Και σταματήστε να παίρνετε σκυλάκια και δεν συμμαζεύετε. Ωραία. Και εγώ είχα δύο σκυλιά, ας πούμε, αλλά σταματήστε να παίρνετε σκυλιά. Τόσα παιδάκια υπάρχουν τα οποία είναι όρφανα. Κάντε τις ενέργειες να πάρετε ένα παιδάκι δίπλα σας. Όταν δεν μπορείτε να κάνετε παιδάκια, έτσι.

0: Σου το στείλα το link για να μπεις μέσα.
1: Ωραία.
0: Κάποια στιγμή να το κοιτάξεις.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Που το στείλε ο φίλος μας από τη Νέα Υόρκη.
1: Okay.

0: γλυκιά.
1: Καλημέρα στο Λάζαρο του Λαϊκατζή μου. Καλημέρα παλικάρι μου. Καλημέρα σε όλους τους λαϊκατζίδες μου. Καλή δύναμη παιδιά. Ιδίως τα παιδιά που ήμασταν μαζί χρόνια πολλά. Εκεί στην παλιά λαϊκή στα Κυβέλια.

0: Έτσι λοιπόν, Σεργιανάκια μου, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τη γιορτή της μητέρας για να εκδηλώσουμε την αγάπη μας, την φροντίδα και την ευγνωμοσύνη στις γυναίκες που μας έφεραν στον κόσμο και μας μεγάλωσαν. Η μάνα λοιπόν είναι το κεντρικό πρόσωπο και στην ελληνική ποιήση υμνούμε την ανιδιοτελή αγάπη της, τη θυσία της, τη οργή της. Η μάνα σαν καταφύγιο, η μάνα πηγή γαλήνης, η μάνα και η απουσία της μάνας λοιπόν. Ακούστε λοιπόν ένα όμορφο ποίημα έτσι που το βρήκα, που υμνεί την αγάπη και τη φροντίδα της μάνας με απλά λόγια. Είναι λοιπόν του Στέλιου του Σπεράντζα και έχει τίτλο «Η Μανούλα». Ποιος την κούνια μας κουνάει όταν είμαστε μικράκια, ποιος χαμογελά στο πλάι και γλυκά μας λέει λογάκια, και τον ύπνο προσκαλεί η μαμά μας η καλή. Τα μαλλιά μας ποιος χτενίζει, ποιος μας καμαρώνει αλήθεια, ποιος παιχνίδια μας χαρίζει, ποιος μας λέει παραμύθια, στη φωτίτσα μας σημά, και όταν κάποτε ένα στόμα κάτι με θυμό μας λέει, και όταν παρακούμε ακόμα, ποιος πονεί και σιγοκλαίει και έχει πίκρα στην καρδιά, πάντα η μάνα μας παιδιά. Αυτό μου θύμισε λίγο την παιδική μου ηλικία. Και έτσι μου άρεσε.
1: Στο αναγνωστήρι του δημοτικού λοιπόν, που λένε «Λόλα, να ένα μήλο».
0: Ένα τρυφερό ποίημα με απλά λόγια που είναι όμως η καθημερινότητα και η αγάπη της μανούλας προς τα παιδιά.
1: Δεν μιλήσαμε για την Κάλας, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν μιλήσαμε δεν και να σου πω κάτι, Γιάννη. Δεν θέλω να μιλήσω
1: εντάξει.
0: για τοξική έτσι,
1: μάνα
0: σχέση
1: που είχε η Κάλας με τη μάνα της.
0: Η Κάλας, ναι, η οποία αναζητούσε αυτή την αγάπη και την αποδοχή σε όλη της τη ζωή. Έτσι. Η πρίκα, ας πούμε, τα θεμέλια ενός παιδιού μπαίνουν εκεί, σε αυτή την τρυφερή ηλικία.
1: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε ξυλούρι.

0: Να το αφιερώσουμε στον Νικήτα, το παλικάρι που έφυγε.
1: Τι
0: που το
1: πούμε,
0: φάγανε δηλαδή.
1: Τι να πούμε, δεν υπάρχουν λόγια τώρα για αυτά τα πράγματα.
0: Να, σε κάτι τέτοια εγκλήματα θέλω τη θανατική ποινή, ρε παιδιά. Σε κάτι τέτοια εγκλήματα θέλω θανατική ποινή, τέλος.

0: Η Φωτεινή Κελάζογλου λέει: καλημέρα σας Γιάννη και Ελπίδα μου γλυκιά, να είστε πάντα καλά. Ήταν πολύ ωραίο το πρόγραμμα, είχε πολύ δάκρυα και χαρά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες όπου και αν είναι.
1: Έτσι, πού είναι αυτό το κοριτσάκι?
0: Έλατε.
1: Και εγώ αναρωτήθηκα. Καλημέρα Φωτεινούλα μου, να είσαι καλά κοριτσάπο. Ναι, καλημέρα.
0: Η Αναστασία η Μουσένα λέει: Άρχοντα και Ελπίδα, είσαστε η καλύτερη παρέα μας. Λέει: ευχαριστούμε για την υπέροχη εκπομπή σας. Χρόνια πολλά και στον Χριστόφορο που γιορτάζει σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι. Καλημέρα, Αναστασία μου. Ναι.
0: Ο Αντώνης, ο Πατσιαρίκας, το φιλαράκι μου Αντώνης, το Ηρακλάκι μου από τα Γρεβενά. Πολύ όμορφη εκπομπή σήμερα, λέει. Μπράβο, παιδιά. Καλή ξεκούραση. Σε λίγο, καλημέρα, λέει, να έχετε. Παιδί, με είπε. Α, θα σε κεράσω ένα μπουκάλι ουίσκι όταν κατέβει στη Θεσσαλονίκη.
1: Μετέωρα είναι ο Αντώνης, ο Πατσιαρίκας.
0: Όχι, ρε. Γρεβενά, είπαμε.
1: Γρεβενά, βρε. Καλημέρα στα Γρεβενά, τον Αντώνη.
0: Ο Άγγελος ο Λαζαρίδης λέει: καλημέρα στην παρέα από την μακρινή Αιρεό και Νέα Υόρκη.
1: Το διάβασες νομίζω αυτό.
0: Ναι, αλλά κάτι μου λέει. Α, ναι. Επίσης στις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μάνες, ναι, το παρακάτω άρθρο είναι για την κυρία Ελπίδα.
1: Αυτό, ναι.
0: Η εμπειρία του Χέμιγουέι ως απεσταλμένος δημοσιογράφος για να καλύψει τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι το άρθρο αυτό.
1: Ναι.
0: Έγινε, παλικάρι μου. Τώρα το διάβασα ολοκληρωμένο γι' αυτό.
1: Ναι, από αυτά της προσφυγιάς.
0: Ναι.

0: Yes. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε, παιδιά, το voice to voice, να πούμε καμία καλημέρα, άμα κάνατε κέφι, γιατί σιγά σιγά πηγαίνουμε για φινάλε, θέλουμε 11 λεπτά ακόμα.
1: Εγώ δεν κατάλαβα πραγματικά.
0: Ναι, σήμερα πραγματικά δεν κατάλαβα πώς πέρασε η εκπομπή.
1: Και πόσα ακόμα.
0: 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Έλα ρε μεγάλε Μωυσή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μωυσή.
2: Γιάννη μου, Λίδα μου.
1: Τι κάνεις?
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλα ρε Ποντιάρα.
1: Να είσαι καλά Μωυσή.
2: Και για τη μάνα, να σας πω τη δικιά μου τη μάνα.
1: Για πες μας.
2: Όταν συνόδευε τον πατέρα μου την επιστράτευση, λέει ο πατέρας μου, αυτόν να κουβαλεί συγκυλίας, αυτός θα είναι ταγούρ και αυτός θα αντερίσει. Και έζησα μαζί της 63 χρόνια.
1: Μπράβο Μωυσή, μπράβο.
2: Έφυγε όταν έφυγε, γελούσε. Αμάσια της γελούσε από την αγάπη.
1: Από την αγάπη, έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε γερός.
2: Σας αγαπώ.
1: Να σε καλά, να σε καλά Μωυσή. Είδες λοιπόν αυτή...
0: Να σε γερός παλικάρι μου.
1: Πόση δύναμη έχει η αγάπη τελικά, Γιάννη, ε? Με αυτή την αγάπη ζει και ο Μωυσής.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι σήμερα.
0: Παρακαλώ στον επόμενο φίλο. Καλημέρα κύριε. Ναι κυρία μου. Ναι κυρία μου.
3: Κυριάννη.
0: Και η Παρισούλα μου, κλείσε το ραδιόφωνο.
3: Ευχαριστώ πολύ και χαρητήρια για την εκπομπή.
1: Καλημέρα.
3: Ναι. Είστε η πρώτη.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και η Παρισούλα μου.
0: Παιδιά, κλείνετε το ραδιόφωνο. Δεν ακούγεται κάτι διαφορετικά.
1: Ακουγόταν και ο αντίλαλος.
0: Καλημέρα σας κυρία Γιώτα Φλωρινιώτησα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα Γιώτα μου.
4: Έχω καμιά ώρα και Γιάννη που ξυπνήσα.
1: Δεν άκουσες από την αρχή.
4: Και η πρώτη μου ενέργεια ήταν αυτή. Να μάλλον έχασα πάνω τρέχω.
0: Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, μπορείς να τα ακούσεις. Να είσαι καλά αγαπημένη μου Γιώτα. Να είσαι καλά και εσύ.
0: Φιλάκια κορίτσι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα αγαπημένα μου αδέρφια. Είμαι Γιάννη και Ελπίδα.
0: Έλα, Κώστας από Ινώη.
1: Την καλημέρα μας εκεί.
5: Δεν μπορώ να πω τίποτα εδώ.
1: Στην Ινώη.
5: Να δείτε, 100 χρόνια ευτυχισμένα.
1: Κώστα, ακούς τώρα.
5: Δεν μπορώ να σας πω. Τόσο
1: Κώστα, μ' ακούς λίγο Κώστα.
0: Άκου Κώστα. Δεν ακούει ο Κώστας. Δεν πειράζει. Θα μας ακούσει τώρα. Πάμε στον επόμενο.
6: Καλημέρα από εξωτική εγώ.
0: Καλό στο Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα, έλα, Αλέξανδρε.
6: Καλώς σε όλες τις μανούλες. Να χαίρεστε τη γιορτή σας εσείς μανούλες.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
6: Και η δικιά μου μανούλα.
0: Φωτεινή τη λέγανε τη μανούλα. Φωτεινή δεν τη λέγανε.
6: 36.
0: Φωτεινή δεν τη λέγανε τη μανούλα σου. Μ' ακούς.
6: Μαρτίου του 1936.
0: Αλέξανδρε, μ' ακούς. Αλέξανδρε, μ' ακούς, Αλέξανδρε.
6: Ναι, θα ακούω.
0: Φωτεινή δεν λέγανε τη μανούλα σου.
6: Ναι,
0: μπράβο, καλά θυμόμουν πάλι καράκι μου.
1: Ναι.
6: Και τον πατέρα μου Μιχαήλ είναι γενέθλια 21 Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Να είσαι γερός, να τους θυμάσαι. Αλέξανδρε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φιλιά Αλέξανδρε, φιλιά στην αγαπημένη μας Κο. Πάμε τώρα στο αγαπημένο μας Βαρδάρη, καλημέρα σας.
7: Τι θυμήθηκα, γεια σου μάνα Σαλονίκη ρε.
0: Άλλο
7: γεια
0: τώρα.
7: Γεια σου μάνα Σαλονίκα ρε, ελπίδα.
0: Ναι, αλλά μάνα Σαλονίκη δεν είναι για τη μάνα, είναι για τη Σαλονίκα. Έτσι είναι.
7: Ναι, αλλά έχει και τη μάνα ρε εσύ.
1: Έχει τη μάνα.
0: Φιλάκια, να σε καλά. Να σε καλά, φιλάκια.
1: Η προσφυγωμάνα λέμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για λίγο ακόμα. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας και καλό μήνα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
0: Δημητράκη μου, εσύ είσαι?
8: Εγώ είμαι, ναι.
0: Πού είσαι ρε παλικάρι εσύ, Ηρακλάκη μου? Σατανόγριες ήρθατε πάλι.
1: Α, τι ωραίο είναι αυτό.
0: Αγόρι μου εσύ. Πού είσαι καμένος εσύ παλικάρι μου?
8: Εργάζομαι το πρωί.
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Μπράβο παλικάρι μου, να είσαι καλά.
8: Εντάξει, περνά τα χρόνια Γιάννη μου.
0: Περνάνε τώρα αυτή, πλάκα με κάνεις τώρα.
8: Περνάνε. Εσύ ξέρεις ότι τους έχασα και τους δύο.
0: Το ξέρω εγώ.
8: Η κυρία Στέλλα, ξέρεις ότι την είχαμε και μαζί και πολύ μεγάλη αδυναμία. Εγώ θα πω μόνο αυτό γιατί με γνωρίζεις προσωπικά πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά, όχι απλώς.
8: Παραπάνω από ότι είσαι στο Μετρόπολη.
0: Ναι, και εκπομπές μαζί κάναμε. Πλάκα με κάνεις τώρα.
8: Όταν γερνούσαμε εγώ και ο μικρός, όπως έλεγε με συγχωρεμένη μάνα μου, το μικρό το τσουγάνι. μας περίμενε στην Πολυθρόνα. Και μετά πήγαινε για ύπνο. Περίμενε να ακούσει το κλειδί και μετά.
0: Και εμένα όταν ήμουν, όταν δούλευα νύχτα, το ίδιο πράγμα έκανε η κυρία Βοφό, αγόρι μου.
1: Τι σημαίνει αυτό, να περιμένει κάποιον να ανοίξει την πόρτα.
0: Και δεν είχαμε κινητά, ξέρει τότε. Δεν είχαμε κινητά.
8: Μέχρι, μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι που να έρθουμε και οι δύο και μετά.
1: Αυτή είναι η γλυκιά μανούλα.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καιρό. Να θυμάστε, κυρία Στέλλα.
8: Ήρθε η στιγμή να φύγουμε και ξένοι. Καλό ξημέρωμα.
0: Φιλάκια, αγόρι μου,
1: να σε καλά.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σα. Καλημέρα.
9: Είμαι πάρα πολύ.
0: Όχι με αυτό το τηλέφωνο, με το άλλο τηλέφωνο θα παίρνεις. Έγινε, φυλάκια, κλείσε. Με το άλλο το τηλέφωνο, καλά. Παλικάρι μου, δεν ακούγεσαι γιατί. Εντάξει, δεν ακούγεσαι. Σε μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα, παιδιά, για τη μανούλα που γιορτάζει αύριο. Παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Καλημέρα.
10: Καλημέρα, με πολύ σεβασμό και εκτίμηση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
10: Θα ήθελα να πω μια ξεχωριστή καλημέρα. Φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για μαμά χωρίς να δακρύσουμε.
1: Έτσι.
10: Είναι ένα καθάκι πάντα στην καρδιά μας. Mm-hmm. Αυτό το κάθε κάθε μέρα μας πληγώνει και μια στάλα μας ματώνει. Θα ήθελα να πω μια ξεχωριστή καλημέρα σε αυτές τις μανάδες δύναμη και υπομονή που σήμερα δεν θα πάρουνε. Που δεν παίρνουν λουλούδια σε αυτές τις μάνες που ετοιμάζουν συχνά πυκνά το μικρό τους ποξαδάκι και πάνε να κάνουν ένα επισκεπτήριο. Ναι, αυτές οι μάνες οι ξεχωριστές, ένα επισκεπτήριο στα ιδρύματα, σοφρονισμού.
0: Ακριβώς.
10: Είναι
0: ακριβώς.
10: Και αυτές. Έχω συναντήσει πάρα πολλές τέτοιες μανούλες.
0: Είστε η κυρία?
10: Ζωή,
0: η ζωή, μπράβο, καλά.
1: Ναι, είχαμε ξαναμιλήσει.
0: Το γράφει, έχουμε ξαναμιλήσει γιατί μου λέει η ελπίδα. Η κυρία φωνούλα. Ζωή λέει είναι, ναι.
10: Ποτέ δεν χαμογελούνε.
1: Έτσι.
10: Και πάντα είναι πονεμένες. Πάντα έχουν το κάτι της
0: μέσα. Ναι, γιατί το παιδί τους δεν είναι μέσα.
1: Έτσι, αγαπημένη μου ζωή.
0: Ακριβώς.
10: Ας τους δίνει ο Θεός και αυτές υπομονή.
1: Κουράγιο.
10: Και κάποια στιγμή να επανέλθουν και αυτά τα παιδιά και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
1: Έτσι, είναι ακριβώς.
10: Είτε είναι χρήστης ναρκωτικών.
0: Οτιδήποτε.
10: Είναι πραγματικά πάρα πολύ απόδεινο.
0: Ό,τι και να έχει κάνει το παιδί σου, ζωή μου, είναι παιδί τελείως. Είναι παιδί σου, δεν. Ό,τι και να έχει κάνει.
10: Έτσι ακριβώς. Ένας ευαίσθητος ληστής, δεν ξέρω αν το ακούσατε.
1: Ναι, βέβαια, το ακούσαμε.
10: Το ακούσατε,
1: ναι.
10: Με τον Πασχάρη Τερζή.
1: Βέβαια.
10: Εγώ αφιερώνω σε αυτές τις μανούλες, πραγματικά από καρδιάς που τις έχω συναντήσει στη ζωή μου, αυτό το τραγουδάκι.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, ζωή μου.
1: Την αγάπη μας.
0: Καλημέρα, ζωή μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο φίλο, παρακαλώ.
11: Γιάννη, καλημέρα και πάλι. Έλα. Απόψε ήσασταν και οι δυο και Ελπίδα και εσύ. Χαιρετίσματα και από τη Ελευθερία έχετε.
0: Να είναι καλά.
1: Αμφιφυτά Ελευθερία. Να είστε καλά και εσείς.
11: Να συγκινηθούμε όλοι για τις μανάδες μας.
1: Για τις μανούλες.
11: Πάντα τις θυμόμαστε.
1: Έτσι,
0: να είστε καιρός, αγόρι μου, φυλάκια σε όλους.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Να είστε καλά. Φιλιά, παιδιά, να είστε καλά τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Πρέπει σιγά σιγά να το κλείσω, παιδιά, γιατί πρέπει να πάμε για φινάλε, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι. Ένας ακόμα, ο φίλος μου, ο Γιάννης, από την τελευταία, παιδιά, από πολύ εκνημερέα, ναι.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Ιωάννη,
12: σας υπερευχαριστώ. Η Παναγίτσα να σας έχει γερούς.
0: Να είσαι καλά.
12: Και αύριο να μην ξεχάσουν όλοι ένα κεράκι να ανάψουμε.
0: Έγινε.
1: Έτσι.
12: Παρακαλώ.
0: Φιλάκια, παλικάρι μου.
12: Τους παρακαλώ μέσα από την καρδιά μου και τους παίχτες μου που χάσαν τις μανούλες τους να πάνε να ανάψουν από ένα κεράκι.
1: Έτσι είναι, Γιάννη μου.
12: Και για τον Δήμαρχο τον προκαλώ. Είμαι ο Γιάννης ο Γρηγοριάδης, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Πολίτης. Μην τολμήσει να το κάνει.
0: Πολύ κόσμο θα βρει απέναντί του. Πάρα πολύ
12: μην
0: κόσμο.
12: Τολμήσει, κάτω θα είμαι. Μην τολμήσει, με την πατηρίτη θα το σπάσω το κεφάλι.
0: Όχι τέτοιες κουβέντες. Παρακαλώ.
13: Εγώ καλημέρα, συγχαρητήρια την κυρία Ελπίδα.
1: Καλημέρα.
13: Και Γιάννη.
0: Να σε καλά.
13: Τι να σας πω, όλη τη νύχτα έκατσα και άκουσα μέχρι το τέλος τώρα που
1: από την αρχή μέχρι το τέλος.
13: Να είστε καλά, καλές γιορτές, καλή υγεία και ό,τι μπορείτε
1: και
13: ίδιο.
0: Γεια σου, κορίτσι μου.
1: Ρούλα.
0: Να σε καλά.
13: Πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Και όχι. Μάρθα νομίζω. Κάπως έτσι. Παρακαλώ. Έλα, Χριστίνα.
14: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Χριστίνα από Βέρεια.
14: Χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι.
14: Εγώ ακούγοντας για τις μανούλες όλες που έφυγαν στον ουρανό, βγήκα στον κήπο,
13: στις 5 η ώρα και άναψα δυο κεράκια για όλες τις μανούλες.
0: Να σε καλά, κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, Χριστίνα.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Να σε καλά, καλή.
0: Λοιπόν,
1: μέρα,
0: παιδιά, μην καλείτε άλλο, πάμε για φινάλε, γιατί θα πάρουμε και ένα-δυο λεπτά, έτσι, από τον φίλο μας τον Απόστολο τον Μακριανίδη που έρχεται σε λίγο. Παιδιά, έχω κλείσει τηλεφωνικό κέντρο, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ίσως άργησα να το ανοίξουμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω ξεχάσει και ναι. Θα μου το θυμίσεις την άλλη φορά, μάλλον το έχω σημειώσει ναι. Εγώ, για τη μανούλα που έχει παιδιά στην Ξενιτιά, που έχω ναι. Γράψει πολλά ποίηματα και στην Ποντιακή διάλεκτο, δεν έφερα κανένα μαζί μου.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, να κάνουμε τώρα.
1: Θα το έχω λοιπόν στις προτεραιότητες την άλλη φορά. Ήθελα να πω στο φίλο μας τον Κώστα εκεί στην Ινώη, ότι ο αείμνηστος ο καθηγητής μας, ο Στάθης ο Πελαγίδης, ήταν και ο ίδιος ορφανός από μάνα, κυλάρφανος έλεγε χαρακτηριστικά, 5 παιδιά, το 5ο ήταν αυτό το μικρότερο και έλεγε ότι η μανούλα του ήταν ηρωίδα.
0: Λοιπόν, ηρωίδα. Πάμε για φινάλε γιατί λοιπόν, έχουμε και διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ωραία, λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μας τον Ανδρέα, τον Τζαβέλα και το Hellenic Radio εκεί στο Πέρθ. Ευχαριστώ όλα τα σεργιανάκια που ήμασταν
0: συντονισμένοι. Σε όλη την Αυστραλία, όσοι μας ακούσαν από τη συχνότητα του Hellenic Radio.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Αύριο.
1: Να έχουμε υγεία και ψυχική υγεία.
0: Και θα κλείσουμε με μανούλα μου στην Ξενιτιά.
1: Μανούλα μου στην Ξενιτιά.
0: Είχα βάλει να ακούσουμε και του Κατάδικου η μάνα για τη φίλη μας την. Για τη φίλη μας τη ζωή.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ας ακούσουμε την Ξενιτιά.
0: Ας ακούσουμε την Ξενιτιά τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα, παιδιά. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη, ακόμα και σε μένα, ακόμα και στην Ελπίδα. Εγώ κάποια στιγμή δεν μπορούσα να μιλήσω, σας ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Να
0: εγώ θα κλείσω.
1: Ναι. Να τις αγαπάτε όσο υπάρχουν και να τις μνημονεύετε όταν έχουν φύγει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται από τώρα μέχρι και τις 9. Απόστολος Μακριανίδης, ο κουρσάρος μας, όπως κάνει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Δεν ξέρω μετά είναι ο.
1: Παπαζαφυρίου.
0: Αν είναι, θα είναι μέχρι τις 12. Εμείς θα είμαστε το πρωί, το ξημέρωμα της Δευτέρας στις 3. Από τις 1 θα είμαστε μουσικά. Θα συνδεθεί το Μετρόπολης με τη σπηλιά εδώ. Στις 3 όμως θα μπει το Σεργιάννη. Την αγάπη μου, καλή έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Παιδιά, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
1: Χρόνια πολλά την Κυριακή.
0: Ελπίδα μου,
1: καλημέρα,
0: σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ όλη την
0: να είσαι
1: παρέα
0: καλά,
1: που
0: να είσαι καλά.
1: Και απόψε εδώ.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
4: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
6: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
8: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
7: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
8: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
9: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
10: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
11: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμίας, η λευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.

ψήσεις, κόψε τη γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή.

0: κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
1: Ύστερα, ακούς, μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
2: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
3: Απολύτως.
2: Τις κάλψες.
4: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
5: Είσαι κομμουνιστής?
6: Όχι.
5: Είσαι αριστερός?
6: Όχι.
5: Είσαι δεξιός?
6: Όχι.
5: Είσαι κέντρο?
6: Όχι.
5: Είσαι πακ?
6: Όχι.
5: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
6: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
5: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
6: Όχι.
5: Είναι όμως ο παππούς σου?
6: Όχι.
7: Έχετε ώρα?
6: Όχι.
8: Ο Κοντζιά, αντιθέτως, βγήκα για να του δώσω στην ελληνική αντιπροσωπεία, βεβαίως, της οποίας ηγείται ο κ. Κοντζιάς, να τους δώσω και ένα επιχείρημα σημαντικό στη διαπραγμάτευση που κάνουν. Δηλαδή, όταν μιλάνε για μακεδονική γλώσσα, μη δεχθούν να λένε οι Σκοπιανοί τη γλώσσα τους μακεδονική, διότι αυτή είναι μια βουλγαροσερβική γλώσσα, ένα ιδίωμα βουλγαροσερβικό, το οποίο δεν μπορείς να το πεις μακεδονική και να το συγχαίεις με την ελληνική. Γιατί το κάνουν γιατί η γλώσσα είναι ταυτότητα. Επομένως, όταν πούν μακεδονική γλώσσα, λένε και μακεδονικό έθνος κλπ. Λοιπόν, μπορούν να το πούν έτσι γλωσσολογικά και έτσι το κατατάσσουν οι γλωσσολόγοι. Οι γλωσσολόγοι κατατάσσουν τη γλώσσα των Σκοπίων στην βουλγαρική ενότητα, γιατί εκεί ανήκει.
9: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
10: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
11: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
12: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
13: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
12: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
13: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
14: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
15: Γιατί δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ? Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω. Ορίστε, πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και θέλωστε, για να σας ευκολύνω το πράγμα.
16: Οικογενειακό Συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. 4 μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά, πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στο παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
17: Τι είπε.
18: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κομπάρι.
17: Εγώ λέω να τον φάμε σήμερα.
16: Φρόνημα!
17: Έλα ρε θείε, πεινάμε!
16: Πεινάμε! Ορίστε, πεινάμε! Φέρνουν τα πάντα!
17: Πάλι πατάτες!
16: Ναι, πάλι πατάτες! Και δόξα τω Θεώ να λένε!
19: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000 λέγεται κλοπή εις βαθμό πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ, παίρνεις το παράσημο.
16: Αμέ! Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Τίποτα δεν γίνεται.
1: Ονόματα. Μητσοτάκης, ναι. Δημητριάδης. Ναι. Αυτό δεν λέει συμμορία γενική, ναι, ναι. Γαλάζια συμμορία, τέλος πάντων να πούμε μια υπερβολή. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι συκοφαντική δυσφήμιση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέει, ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Τέλος πάντων τα έχει αντέξει όλα. Ο άλλος άνθρωπος όμως έχει φύγει και έχει τη δουλειά του, είναι δικηγόρος. Mm. Δεν μπορεί εσύ να έρχεσαι δήθεν κάτω από μια ασυλία που για τη συκοφαντική δυσφήμιση δεν υπάρχει και να λες Δημητριάδης, συμμορία. Τι θα πούν οι πελάτες του?
0: Για
1: αν τον πάει στο δικαστήριο, τι θα πει? Ελάτε το δικαστήριο.

0: Αρνητικό ρεκόρ κατεγράφει στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικών. Εικόνες ντροπής με περισσότερα από 150 ράντζα στους διαδρόμους και σε κάθε διαθέσιμο χώρο του κτηρίου. Η κατάσταση στο χώρο της υγείας παραμένει αποκαρδιωτική, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μάχεται με τις ελλείψεις και την υποστελέχωση.
1: Νοσοκομείο Αττικών. Μία ακόμα εφημερία έκλεισε αφήνοντας πίσω της αυτές τις εικόνες ντροπής. Περισσότερα από 150 ράντζα έχουν στηθεί στους διαδρόμους, μετατρέποντας κάθε διαθέσιμο χώρο σε πρόχειρους θαλάμους νοσηλείας.
2: Εγώ στον τρίτο όροφο που ήμουνα είδα γεμάτο ράντζα.
3: Νέο αρνητικό ρεκόρ καταγράφηκε στη χθεσινή εφημερία του Αττικών, με τα ράντζα που τοποθετήθηκαν να αναπτύσσουν ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο ήδη υπάρχον.
4: Έχουμε ακόμα στα επίγοντα μέσα και θα έχουν ασθενείς. Βάλαμε πάνω από 150 ράντζα στους διαδρόμους. Δηλαδή, ένα μικρό νοσοκομείο έχει εγκατασταθεί στους διαδρόμους το νοσοκομείο, σε ράντζα. Που νοσηλεύονται 33 ασθενείς μέσα και 15 ασθενείς σε ράντζο σε κάθε κλινική του Αττικού, υπάρχουν απόγευμα και νύχτα δύο νοσηλεύτριες για 50 ασθενείς.
1: Ασθενείς που νοσηλεύονται σε διαδρόμους επί ώρες, ακόμη και μέρες, συνοδοί εξαντλημένοι, ανήμποροι να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους.
5: Η κατάσταση, ειδικά στο Αττικό, όταν εφημερεύει, είναι πολύ επιβαρημένη.

0: κατέχει το 20% της ΕΠΑΛ. Και η Eurobank κατέχει το 20% της Νουβάλιου.
1: Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν.
0: Θα δούμε.
1: Σωστός.
0: Θα δούμε. Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν.
2: Αυτό είναι.
0: Γιατί ψάξαμε να τους βρούμε. Ψάξαμε να τις βρούμε και δεν μπορούμε να τους βρούμε. Να τους εντοπίσουμε. Κυρία Νούκα, ποιοι κρύβονται από πίσω.
2: Λοιπόν, να το κάνουμε απλά. Μια τράπεζα, όποια από αυτές τις τρεις που δείχνουμε, πουλάει το δάνειο σε ένα φαντ. Το φαντ αυτό πολλές φορές είναι θυγατρική της τράπεζας. Και αυτό προκύπτει από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις. Το φαντ αυτό δίνει τη διαχείριση των δανείων, η θυγατρική δηλαδή, δίνει τη διαχείριση των δανείων σε ένα σερβισερ, όπου η τράπεζα έχει το 20%. Ο σερβισερ βγάζει το ακίνητο στον πληστηριασμό και έρχεται και το παίρνει μια real estate εταιρεία, μια ριόκο, όπως λέμε, η οποία ανήκει 100% στην τράπεζα. Αυτές οι εξωφρενικές δομικές σχέσεις που συνιστούν.
3: Την κυρία Νούκα θα την ακούσουμε και εδώ στην εκπομπή σήμερα, στις 8.

0: ένα βενζινάδικο.
1: Καλώς. Καλώς.
0: 35 ευρώ η βενζίνη και 27,5 ευρώ η φόρη.
2: Βαριά κουβέντα εξεστόμησες και δεν σου βγήσε καλό.
0: Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Είναι δυνατόν να μου παίρνετε 27,5 ευρώ? Δηλαδή πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
3: Πώς γίνεται αυτό?
0: Αυτό είναι μαγικά δηλαδή. Δεν μπορείτε αυτό να το προσαρμόσετε με τα ελληνικά δεδομένα, να το πάτε στο 30 από 61% που είναι.
4: Σταματήστε πια την κρίνια το πρώτο βράδυ, ασταμάτητη. Σταματήστε.
0: Εσείς. Δηλαδή...
5: Ρε Θανάση, Θανάση, έλα μέσα βρε και θα σε φάνε μπαμπές.
0: Τι μένετε?
6: Βγείτε στο δρόμο.
0: Βγείτε στο δρόμο να μιλήσετε με το λαό. Μη μου λέτε με ένα καινούργια λεωφορεία.
6: Μην το ισοπεδώνω.
0: Το ισοπεδώνω γιατί είναι για πέτραμα.
7: Αν ταξιδεύεις στο εξωτερικό και ρωτήσεις τον κόσμο πώς βλέπουν την Ελλάδα απ' έξω προς τα μέσα, δεν υπάρχει ένα που λέει ότι η Ελλάδα είναι καλά.
6: Θα συμφωνώ ότι σίγουρα υπάρχει θέμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Θα περάσει στις 2 ή στις 3 το λεωφορείο.
8: Ποιος είναι αυτός, ρε?
0: Δεν είναι μόνο αν είναι καινούργιο το λεωφορείο, κυρία Στούκου. Είναι ο χρόνος που περνάει για να μην πάει.
6: Συχνότερα δρομολόγια.
0: Είναι καινούργια. Καινούργια
6: να μην στηβάζεται ο κόσμος.
0: Ναι,
9: φαίνεσαι λίγο επιθετικό.
10: Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός.
6: Αλλά.
0: Έλα τώρα.
6: Και πάλι όμως θα επιμείνω.
0: Σας είπα ένα παράδειγμα με τη βενζίνη για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να αντιληφθείτε το τεράστιο πρόβλημα που έχει ο πολίτης σήμερα.
11: Θα τους λιώσω.
0: Γιατί ο πολίτης δεν έχει τη συγκοινωνία την κατάλληλη να πάει στη δουλειά του το πρωί, μπαίνει στην υλικόβρηση και θέλει να κατέβει.
12: Και πεσμένει στη Θεσσαλονίκη 20 λεπτά, μισή ώρα, να περάσει ένα λεωφορείο.

0: κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Η ΔΕΗ από το συνολικό πακέτο που πληρώνει κάθε καταναλωτής, στο τέλος όταν έρχεται ο λογαριασμός, θα εισπράξει παραπάνω λεφτά στην προσπάθεια να τη στηρίξουμε, διότι είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αλλά την ίδια στιγμή αυτή η αναπροσαρμογή προς τα
1: πάνω ΔΕΗ, στα πρόθυρα της κατάρρευσης,
0: θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Μία μείωση που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση για τον φόρο προστιθέμενης αξίας για το ΦΠΑ στο ρεύμα και από άλλη μείωση που έγινε.
1: Αφήστε το, παιδιά, αφήστε το καλύτερα. Αφήστε το ετούτο και τη συνέχεια του. Καταλάβαμε, κύριε Υπουργέ. Καταλάβαμε, κύριε Χατζηδάκη.

0: Αγίου Χριστοφόρου μάρτυρος, σήμερα προφήτου Ισαΐα.
1: Πως και την ψυχή μου.
0: Μικροφωνίζει κιόλας, για να δούμε. Άγιος Νικόλος ο νέος, ο εν Βουνένης, αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας. Γιορτάζει ο Χριστόφορος, ο Χριστοφόρης, ο Φόρης, ο Χριστόφης, η Χριστοφία, η Χριστοφίνα, ο Ισαΐας.
1: Εγώ είμαι Έλληνας, δεν θα πεθάνω, υπήρξα άρχοντας.
0: Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας και ήρθατε εδώ, ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5.
1: Μη κάνεις λάθη, εγώ σε γέννησα.
0: Κανονικά θα έπρεπε να έχει ανατήλιο ο ήλιος σήμερα και εδώ, αλλά έχει συννεφιά.
1: Μου το έχεις κλέψει.
0: Η δύση είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά. Αύριο είναι η γιορτή της Μανούλας, για τις μητέρες που φύγανε και για τις μητέρες που μείνανε.

Θα είμαστε εδώ μαζί και σήμερα μέχρι και τις 9. Κανονικά να γράφετε στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5 και για τη σημερινή και για τη... μέχρι και τις 9. Κανονικά να γράφετε στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5 και για τη...

Εμείς με το πρώτο λεωφορείο, το πολύ, το οποίο τις περισσότερες φορές αργεί, τα δικά σας μηνύματα κουρσάρω σμακ, μόνο εδώ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κάπα μη κεφαλαίο. Εάν θέλετε να μην διαβάζω το επώνυμό σας, ξεκινάτε το μήνυμα με όχι. Αν θέλετε να διαβάζω μόνο το μήνυμα, γράφετε δύο όχι μπροστά στο μήνυμα, τα βλέπω και κρίνω, μάλλον ακολουθώ, ανάλογα τη δική σας κρίση σχετικά με τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Να επαναλάβω για μια ακόμη φορά, πάρα πολύ στέλνετε και υβριστικά μηνύματα, τα οποία φυσιολογικό είναι να μην τα διαβάσω καμία φορά, ή τουλάχιστον να μην διαβάζω κάποιες λέξεις οι οποίες αναφέρονται σε πρόσωπα πολιτικά ένθεν και εκείθεν, τα οποία ψηφίστηκαν από τον ελληνικό λαό. Θα είναι καλύτερα να μην τα βρίζουμε, γιατί κάποιοι αυτούς τους ανθρώπους τους έχουν ψηφίσει, οπότε υπάρχει δικαιοσύνη. Μεγάλου κυβάντα λέει, πες, έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Κρίνουν άλλοι, δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς ιδιαίτερα μέσα από μια εκπομπή, όπως ακριβώς μπορούμε να κρίνουμε παραδείγματος χάρη σε ένα καφέ, σε μια ταβέρνα, στο σπίτι μας, σε ένα φιλικό σπίτι, στο πάρκο, στο δρόμο, στην παραλία, στο βουνό, στη βόλτα.

0: πειράζει.
1: Σαν σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη ο χρόνος έγραφε έτος 1936. Η χωροφυλακή διαλύει βία τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των καπνιεργατών και άλλων εργαζομένων. Απολογισμός 12 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Έτσι το γεγονός αυτό ενέπνευσε τον Γιάννη Ρίτσο με τα θύματα στους δρόμους να συγκλονίζουν ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο, και έγραψε τότε ο Γιάννης ο Ρίτσος στον επιτάφιο που αργότερα θα μελοποιήσει, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Επίσης σαν σήμερα, το βρετανικό ναυτικό εχμαλωτίζει στον Ατλαντικό γερμανικό υποβρύχιο. Στο σκάφος εντοπίζονται υλικά κρυπτογράφησης και συσκευή ένιγμα που αξιοποιούνταν από τους συμμάχους, που αξιοποιήθηκαν μάλλον στην προσπάθεια αποκρυπτογράφησης των γερμανικών μηνυμάτων, ένα από τα πιο σημαντικά επεισόδια του πολέμου των πληροφοριών στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έγραψε το ιστορικό γίγνεσθε. Ενώ σαν σήμερα, εν έτη 1956, στην Αθήνα είχαμε το μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου. Ήταν η κορύφωση του αγώνα της ΕΟΚΑ κατά της Βρετανικής κυριαρχίας. Μια διαδήλωση η οποία κατέληξε σε αιματηρές συγκρούσεις. Αιματηρές συγκρούσεις με την αστυνομία, 5 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Σκοτωνόμασταν για τους Άγγλους τότε. Το γεγονός αποτυπώνει την ένταση τότε που είχε λάβει το Κυπριακό στην ελληνική δημόσια ζωή. Τα πράγματα τότε ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. 1980 ο Γεώργιος Ράλης αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Διαδέχθηκε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος είχε εκλεγεί τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το 1994 έγραψε η διεθνής ιστορία ένα όνομα, Νέλσον Μαντέλα, διότι εκλέχθηκε από το νέο κοινοβούλιο, ήταν ο πρώτος μαύρος πρόεδρος στη Νότια Αφρική. Έτσι η χώρα επισφράγγισε τη μετάβασή της από το apartheid σε ένα πολίτευμα δημοκρατίας με καθολικό δικαίωμα ψήφου. Από τα σημαντικότερα γεγονότα που διάλεξα για τη σημερινή ημέρα, αυτά που ενδιέφεραν τόσο εμάς όσο και τη διεθνή κοινότητα και γράφτηκαν στα κατάστοιχα της ιστορίας. Το πρόγραμμα έχει διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,1.

0: 95,5.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη

0: απόγευμα. Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Βρε Θανάση, Θανάση, έλα μέσα βρε και θα σε φάνε μπαμπέσικα.

0: 16 βαθμούς σε Κελσίου είχαμε την ώρα που ερχόμουν εδώ πάνω στον Φίνικα και στο κέντρο της Πηλαίας. 17 με 18 βαθμούς έχουμε σήμερα στην πόλη. Το μεσημέρι θα φτάσει το θερμόμετρο στους 22. Έχει βρέξει σε πάρα πολλές περιοχές. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους. Ένας καιρός που σήμερα το μεσημέρι θα φτιάσει και τους 22 βαθμούς σε Κελσίου, ενώ σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα αρχίσει να φεύγει και η συννεφιά. Να πούμε ότι επάνω στην Οριστιάδα, στον Εύρο, η θερμοκρασία που το πρωί ήταν γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα πλησιάσει σήμερα τους 22, 20 θα έχει Αλεξανδρούπολη, 22 η Καβάλα, 26 θα έχει η περιοχή των Σερών, εκεί κοντά Σέρες Δράμα, από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ελλάδα γενικότερα. Έτσι να πω ενδεικτικά ότι ένα 20 θα έχουμε 20 βαθμούς το μεσημέρι στην Ιγουμενίτσα, 25 θα έχουμε στο Μεσολόγγι, 26 θα έχουμε στην Πάτρα. Στην πρωτεύουσα η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να φτάσει και τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, 24 με 25 θα έχει ο κάμπος στη Λάρισα, 24 βαθμούς θα έχουμε στον Άφλιο. Για να πάμε στο Ιόνιο, 23 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι σε όλο σχεδόν το Ιόνιο, να σας πω έτσι Αργοστόλη, 23 βαθμοί Κελσίου, 29 με 30 θα πλησιάζει η θερμοκρασία Καστελόριζο, ο Ρόδος, 26 με 27 βαθμούς θα έχουμε στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα κάνα 2 βαθμοί χαμηλότερη η θερμοκρασία στην Κρήτη, ενώ τι δεν είπαμε, πρωτεύουσα είπαμε, κάτι δεν είπαμε, ξεχάσαμε κάτι. Τον κάμπο στη Λάρισα τον είπαμε που θα έχουμε γύρω στους, για να δούμε εδώ πέρα πόσο θα έχει ρε παιδί μου. Η Λάρισα θα έχει περίπου 27 βαθμούς Κελσίου, 26 με 27 βλέπω εδώ μέσα, μια χαρά, μια ωραία. 22 βαθμούς βλέπω στα Μουδανιά εδώ στη Χαλκιδική. Ενώ στη Φλόρινα, εκεί η θερμοκρασία, όπως τουλάχιστον δείχνει, γιατί στη Δυτική Μακεδονία δεν θα έχουμε ιδιαιτερότητα στις θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες θα είναι βαριά-βαριά στη Δυτική Μακεδονία, θα πλησιάσουν τους 20 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα πλησιάσουν, να φανταστείτε ότι το πρωί στη Φλόρινα είχαμε 8 βαθμούς Κελσίου και 9 στα Γρεβενά.
1: Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ το παίζεις κόμενα, είναι εξάρτημα.
0: Να πάμε λίγο να περάσουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με τους ανέμους, γιατί μας ακούτε και πάρα πολλοί οι οποίοι ταξιδεύετε στις θάλασσες μας. Οι άνεμοι λοιπόν αυτή την ώρα που μιλάμε είναι νοτιχιά. Εδώ βλέπω μέσα στο θερμαϊκό έχουμε ένα μάλλον ένα βορειοδυτικό άνεμο, ενώ φεύγοντας προς τις Σποράδες γυρίζουν οι άνεμοι όπως και σε όλο το Ιόνιο και γίνονται νοτιάδες. Βλέπω ότι είναι αυτή την ώρα που μιλάμε ανατολική πάνω από την Κρήτη μέχρι και το ύψος της Μονεβασιάς στην Πελοπόννησο. Σε όλα τα άλλα πελάγινα νοτιάδες, πουθενά δεν επερβαίνουν οι άνεμοι τα 4 μποφόρ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αυσιπλοεία. Έτσι θα συνεχίσουν οι άνεμοι και τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα το μεσημέρι, ενώ για μπόρες, βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά αυτό το κύμα έρχεται, θα επεκταθεί, θα έχουμε μπόρες, βροχές και καταιγίδες μέχρι και το βράδυ σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδος, κατά κύριο λόγο μέχρι το ύψος της Εύβοιας. Αύριο καιρός θα είναι καλύτερος, θα έχουμε και τη Δευτέρα μπόρες μόνο στα ορεινά, ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδος, οπότε ο καιρός πάει να δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα και θερμοκρασιακά αρκετά προς το καλοκαίρι, μπορώ να πω, βλέπω οι θερμοκρασίες, αν σκεφτεί κανείς ότι παραδείγματος χάρη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δείχνει 26 με 27 βαθμούς Κελσίου στη Βόρειο Ελλάδα, σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και 28 στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος και στα νησιά του Νότιο Ανατολικού Αιγαίου, με θερμοκρασίες που θα συνεχίσουν έτσι και θα πλησιάσουν και τους 30 βαθμούς την Τρίτη το μεσημέρι. Καλύτερα θα τα πούμε αύριο. Ιούλιο. Ενδεικτικά να αναφέρω, να πάω έτσι να κάνω μια βόλτα σε ολόκληρη την Ελλάδα, να πω λοιπόν ότι η θερμοκρασία στην Λευκωσία, στην Κύπρο, θα είναι σήμερα το μεσημέρι 29 βαθμούς. Εκεί να σας πω ότι είχαμε και κυπροχούλες τον τελευταίο καιρό, θα έχουμε λίγη συννεφιά το πρωί, το μεσημέρι θα έχουμε ηλιοφάνεια, ενώ στο Αργυρόκαστρο συννεφιά βλέπω, βροχή βλέπω για σήμερα και θερμοκρασίες όχι υψηλές, χαμηλές, δεν θα ξεπεράσουν τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα σιάξει ο καιρός και εκεί στη Βόρεια Ήπειρο οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 23 βαθμούς Κελσίου για να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, κανονικά στην εκπομπή μας, στα δικά σας μηνύματα και όλα τα άλλα τα οποία ακολουθούν σε μια εκπομπή η οποία ως γνωστόν ασχολείται με την ειδησιογραφία κατά κύριο λόγο της ημέρας γεωπολιτικά και στην Ελλάδα, δίνοντας επίσημα στοιχεία, τα παίρνοντάς τα από δημόσιες και ευρωπαϊκές αρχές και σας τα μεταδίδω έτσι όπως ακριβώς έχουν τα τελευταία, έτσι, τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας, των τελευταίων ωρών ή αν θέλετε ακόμη και κάποια τα οποία βγαίνουν μία φορά την εβδομάδα.

Στο μεταξύ, αυτή την ανακοίνωση για τις τρεις ημέρες εκεχηρίας στον πόλεμο, στις πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τις έκανε, το μάθατε, το ακούσατε φαντάζομαι, ο Τραμπ. Δεν πιστεύω σε λίγη ώρα να πάρει πίσω αυτά που είπε.

Έναν Ισραηλινό αναλυτή είχαμε στην Αθήνα, τον Σάι Γκάλ, ο οποίος μίλησε σε μια εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Αυτό έγινε βέβαια 4 του μήνα, αλλά από τότε μέχρι σήμερα οι Τούρκοι έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ. Ο άνθρωπος που, αν θυμάστε, είχε περιγράψει, να πω σωστά τη λέξη, πέρυσι, πότε ήτανε, πέρυσι, το καλοκαίρι, την Τουρκία ως ένα νέο Ιράν. Και έρχονται συνεχώς άρθρα του. Η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ καθημερινά αυξάνεται. Ένα γεγονός το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο στη διεθνή κοινότητα. Μετά οι Αμερικανοί μας έβγαλαν για τα UFO. Καλά, οι Αμερικανοί δεν ξέρουν τι γίνεται στον Όλυμπο. Δεν έχουν μάθει ότι εμείς UFO κατεβάζουμε όποτε γουστάρουμε, όποτε θέλουμε, με κλειστά τα μάτια. Δεν το μάθανε αυτό, φαίνεται, οι Αμερικανοί. Και λένε τώρα ότι στην Ελλάδα, λέει, υπάρχουν UFO και βγάλανε δεκάδες αρχές στη δημοσιότητα με το αμερικανικό πεντάγωνο, έτσι, και δείχνουν ένα όχημα το περίπου που κινείται με 434 κόμβους κλπ. Και ήρθαν τώρα οι Αμερικανοί να μας πούνε τι, ότι στην Ελλάδα έχουμε UFO. Έτσι. Και UFO έχουμε και πρόβατα, έχουμε κάποια εκατομμύρια. Ό,τι θέλετε έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Αλλά η Τουρκία φέρνει και ένα νομοσχέδιο, έτσι, για θαλάσσια δικαιοδοσία που αμφισβητεί περιοχές Αιγαίου και Μεσογείου, ότι ανήκουν δηλαδή σε άλλες χώρες, ότι είναι δικές της, και φέρνει νομοσχέδιο για να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο της. Αυτός είναι ο Τούρκος, αυτός είναι ο Μπαμπέτσης ο Τούρκος, ο οποίος ποτέ δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ. Έτσι, δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, απλώς στα χαρτιά ανήκει στο ΝΑΤΟ. Αλλιώς δεν θα συμμαχούσε ποτέ με τη Ρωσία. Δεν θα ήταν κοντά στη Χαμάς και σε άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Δεν θα στήριζε ποτέ τους Χούθη και θα είχε ξεπατωθεί από το βόρειο σκλαβωμένο κομμάτι της Κύπρου. Κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια. Στο μεταξύ ο Τούρκος ξέρει και κάτι άλλο, ότι εδώ η αεράμινα της Ελλάδας είναι από τις πιο ισχυρές του κόσμου, αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι, επαναλαμβάνω, όπως λένε διεθνείς αναλυτές, το πρόγραμμα ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα από τα πιο ικανά δίκτυα αεράμινας στον κόσμο. Το ξέρει ο Τούρκος και εμείς εκεί πρέπει να τον πιέσουμε, να μην τον αφήσουμε να αλωνίζει και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς μια ζωή και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και όσο ζήσει η ανθρωπότητα θα έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους. Πώς την ψυχή μου μέσα τρέχει. Και όλα τα άλλα τα παραμύθια με αυτές τις οργανώσεις, με κάποιες μη κάπα όμικρον οι οποίες υποδέχονται λαθρομετανάστες που δεν ξέρουμε από πού παίρνουν τα χρήματα, πόσα χρήματα έχουν και μετουσιάσουνες, είναι έτσι για να περνάει η ώρα. Κάποιοι εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις. Όσο το καταλάβουμε καλύτερα στις εκλογές, θα το καταλάβουν και αυτοί που θα κυβερνήσουν. Κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια. Να σας πω έτσι, επειδή ξεκίνησα λίγο δυναμικά σήμερα γύρω από τα εθνικά θέματα, ότι θα αποκτήσει η Ελλάδα η ελληνική πολεμική αεροπορία και υπτάμενο τάγκερ. Θα πάρει και μεταγωγικά από την Πορτογαλία σε 390.

Θα πούμε λίγο αργότερα, πιστεύω να προλάβουμε, για αυτό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Έχει σημάνει συναγερμό στο Υπουργείο το αρμόδιο, Εθνικής Αμήνης, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένα ντρόν με προηγμένες τεχνολογίες, με κατασκοπευτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες, θαλάσσιο ντρόν. Αυτό, να επαναλάβω, εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Για να δούμε, διαθέτει αισθητήρες και κεραίες υψηλής τεχνολογίας κλπ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ψάχνουν, όπως φαίνεται, τον χειριστή του, ο οποίος χειριστής ενδεχομένως να είναι στη χώρα μας, να είναι εδώ στην Ελλάδα. Ακόμη βρέχει σε κάποιες περιοχές και είναι αρκετές αυτές, και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε αρκετή συννεφιά ακόμα. Από ό,τι βλέπω, δεν, έτσι, γαλανός δεν είναι, αλλά έτσι λίγο ανοιχτός ο ουρανός. Εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα δεν βλέπουμε ήλιο επίσης. Και μέσα στις εκπομπές μας παρακολουθούμε και τι ετοιμάζει η Ελλάδα, ιδιαίτερα με την Κύπρο, και φυσικά από κοντά οι σύμμαχοί μας από το Ισραήλ, γιατί να ξέρετε ότι οι συμμαχίες είναι διπλωματία, όσο και αν δεν θέλουν να το καταλάβουν κάτι, οι οποίοι στηρίζουν κόμματα με 2-3-1,5%, τα οποία κατεβαίνουν στις εκλογές μόνο και μόνο για να χρηματοδοτούνται και δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο στην εξωτερική πολιτική με οποιαδήποτε κυβέρνηση της χώρας.

Το πρώτο μήνυμα σήμερα από 4 ώρες, ρε φίλε. 4 ώρες. Καλός μου φίλος ο Τάσος, καλός μου φίλος ο Τάσος Καζαντζίδης. Καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους απανταχού Έλληνες. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα για την επέτειο της Ρωσίας επίσης. Φίλε Κουρσάρη, από τη μία ο ηθοποιός Τραμπ με τα ψεύτικα λόγια που τους λέει και από την άλλη ο καινούριος ιός ο Χαντέος που μας βγάλανε τώρα για το χαντάκι θα μας ρίξουνε. Δεν καταλαβαίνω την επόμενη λέξη. Η λέξη Χαντέος πάλι τα ίδια βλέπω. Εμβόλια και κλείσιμο μέσα. Δεν τη γλιτώνουμε, φίλοι Απόστολε, από αυτούς. Πριν φύγουν από την κυβέρνηση, ο Θεός να μας φυλάει. Καλή συνέχεια στην εκπομπή που θα κάνεις ο Τάσος. Τα λέμε αύριο. Τάσο, πρώτον, δεν ξέρω αν θα φύγουν από την κυβέρνηση. Έτσι, γιατί δεν ξέρω τι θέλει ο κόσμος, είναι μπερδεμένος. Δεν ξέρω αν έρθει μια καινούργια κυβέρνηση τι διαφορετικό θα κάνει. Ή αυτά τα κόμματα τα οποία θα τη σχηματίσουν. Ή κάποια καινούργια πρόσωπα, ιδιαίτερα από την τεχνοκρατία, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, έτσι, θα έρθουν να μας κυβερνήσουν. Πόσους νέους στουρνάρες θα δούμε. Διότι αγαπητέ Τάσο, όπως έχεις καταλάβει και εσύ, αυτά όλα αγαπητέ φίλε Τάσο τα κοιτάζουμε, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε, αλλά δυστυχώς δεν κάνουμε απολύτως τίποτε. Δεν κάνουμε τίποτε για να φύγουν αυτοί οι οποίοι μας έχουν ταλαιπωρήσει εδώ και δεκαετίες. Ίδια πρόσωπα, ίδια ονόματα. Πόσα χρόνια.

Τα παιδιά μας ακούνε στα Γιάννητσά, κορίτσια και αγόρια, και σήμερα την καλημέρα μου να έχετε. Η κυρία Τζινοβία, η Ελευθεριάδου, με τη δική της καλημέρα. Στη ζωή χρειάζεται να έχεις καρδιά, μυαλό, κότσια. Την καρδιά για να αγαπάς, το μυαλό για να σκέπτεσαι, τα κότσια για να αντιμετωπίζεις τα πάντα. Έτσι ακριβώς είναι ο οποίος. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα νύφη του Θερμαϊκού, καλημέρα φίλοι μου Αποστόλη, αναλυτή του ειδιποδίου συμπλέγματος. Άκουσον. Η μία επαναφορά των τριών δώρων, σύμφωνα με την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν προσβάλλει το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Και το μυαλό μου είναι θολό, πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Και κυρίκου! Φυστήκαμε πρωί, κάτω από τη βροχή. Ο φίλος μου ο Ανέστης από την Καλαμαριά. Καλημέρα Ανέστη, ευχαριστώ για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μου έχεις στείλει. Καλημέρα λέει κύριε Αντιδήμαρχη. Δεν κατεβαίνω ρε σου είπα, δεν κατεβαίνω πουθενά. Από Ηράκλειο, καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Ανέστη, Λεβέντη. Κύριε Δήμητρα από τα Γρεβενά, μετά του συζύγου, ο Γιάννης από το Μαχάιμ, ο Γιώργος από την Κοζάνη, ο Δημήτρης από το Λίντς, ο Νίκος από το Σίδνεϊ. Και την καλημέρα μου στο Γιώργο από τη Νέα Υόρκη, έτσι την καλημέρα μου να πω σε εσάς που δεν θέλετε να αναφέρω τα επώνυμά σας.

Ο φίλος μου ο Σάκης από τη Σύνδο Αποστόλη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Λες πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Η φίλη μου η Σούλα, η κυρία Σούλα από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης, με τα συζύγου ακούμε αγωνιστικό χαιρετισμό. Έχεις στη δουλειά, στο μαγαζί πηγαίνουμε. Μπράβο παλικάρι μου, βάλε και ένα τραγούδι. Σπύρος Αγοραίο, λέει. Σπύρος Αγοραίο. Σπύρος Αγοραίο, να βρω έναν άλογο ρε παιδί μου. Έτσι, να βρω κάποιον να πηγαίνει και με την εκπομπή. Για να δω εδώ πέρα παλιά λαϊκά, να χτυπήσω ζήτα αλφα γάμα σίγμα πι. Αυτό είναι το φάκελο που τον έχω. Εδώ, να, το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα. Εδώ είμαστε. Αδά είμαι στην Ποντιακή διάλεκτο. Στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, στο Πρωτοχώρη, στην Κοζάνη, στο Φούρνο.

Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη από την Οχορούδα. Αποστόλη, κατεβαίνουμε από Πολύμηλο και σε ακούμε, Ελένη Δημήτρης. Να είστε καλά παιδιά, να έρθετε καλά εδώ, καλώς στη Θεσσαλονίκη. Να προσέχετε εκεί τις μονοδρομήσεις, συνεχίζονται με δικαιολογίες οι οποίες δεν αρκούν. Με τα διόδια να είναι στις ίδιες τιμές και με τις ταχύτητες στην Εγνατία 60 και 70 χιλιόμετρα. Και με λακκούβες σε πολλά σημεία της Εγνατίας Οδού και με κακό φωτισμό μέσα στα τούνελ και με τα υπόλοιπα φωτιστικά να μην ανάβουν όλα, κάνουν οικονομία, ένα αναμένο, ένα κλειστό παντού. Δεν έχουν πολλά χρήματα οι κακομύριδες. Δεν βγάζουν πολλά από τα διόδια. Δεν πήραν πολλά από το κράτος. Στα υπόλοιπα μηνύματα να τα πω σε λίγο, σε λίγο. Σκληρή αλήθεια, σκληρή πραγματικότητα. Σκληρή, δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε. Με μια οικονομία 19% μικρότερη από το 2007, διάβαζα χθες τα τελευταία στοιχεία. Με απώλειες μισθών και συντάξεων συνεχώς μέχρι και 30% φτάσανε τα δύο τελευταία χρόνια. Ανάψε το και σβήσε το. Με αύξηση τιμών 5 φορές πάνω από το πραγματικό εισόδημα στα ακίνητα, στα ενίκια μέσα σε 8 χρόνια. 8 φορές πάνω από το 2019. Με πραγματικούς μισθούς να είναι πολύ μικρότεροι από αυτούς που ήταν τότε. Με το να έρχεται το επαγγελματικό επιμελητήριο και να λέει ότι 2 στους 3 Έλληνες δουλεύουν για 20 ευρώ την ημέρα. Με το 32% των Ελλήνων να καλύπτεται για 2 εβδομάδες. Με μέση σύνταξη στις πραγματικές τιμές να είναι κάπου 800 άρικα. Στις πραγματικές τιμές και η σωτηρία να κείται μακράν από ό,τι βλέπω μέσα από τα στοιχεία. Να ανοίγεις το μαγαζί σου από τις 9 η ώρα το πρωί, 9.30, παλιά ανοίγαν 7 και 8 τα καταστήματα, και να λες τι να κάνω τώρα, να περιμένω καμιά 2 ώρες, να κάψω air condition, να δούμε πότε θα έρθει ο πελάτης, και να περιμένεις το χαρτί της ΔΕΗ, της τράπεζας, ενδεχομένως του φαντ, να μαζεύεις λεφτά για να πληρώσεις το ένα από αυτά τα 2-3 ενίκια που χρωστάς, για να μην σε βγάλει έξω ο νοικοκύρης. Να βρει κάποιον άλλον που θα το δώσει κάνα 100 άρικο παραπάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσοι μπορείτε να την καταλάβετε, στις εκλογές που έρχονται θα τιμωρήσετε αυτούς που πρέπει να τιμωρήσετε. Όσοι ζείτε μια χαρά, ξέρω, δεν θα τιμωρήσετε κανέναν. Βέβαια είστε εσείς λίγοι που ζείτε μια χαρά, αλλά οι υπόλοιποι που ψηφίζουν για αυτούς που εδώ και δεκαετίες, ίδια ονόματα, αφήστε τα κόμματα. Αφήστε τα κόμματα, ίδια ονόματα που μας ταλαιπωρούν, που είναι ανάξιοι της ψήφου μας. Είστε τόσο πορωμένοι που θα τους ξαναψηφίσετε, και είστε εσείς που μαζί με εμάς ταλαιπωρείστε αλλά τους ψηφίζετε. Γιατί άραγε? Για μια στιγνή ιδεολογία. Για μια ξεφτυλισμένη ιδεολογία που δεν υφίσταται πια. Για μια μη υπάρχουσα ιδεολογία. Γιατί σήμερα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα όλοι μαζί πεινάνε. Και οι από εδώ και οι από εκεί. Κάποια στιγμή μπορεί όλοι και οι από εδώ από εκεί να το πάρουν χαμπάρι.

0: Τα στοιχεία όσο τα διαβάζω, τα βλέπω, επειδή και η δουλειά μου αυτή, αλλά και το ενδιαφέρον μου, παιδιά, είναι φοβερά. Αγοραστική δύναμη. Μιλούσαμε κάποτε, αν θυμάστε, σε αυτόν τον τόπο, έτσι, μιλούσαμε ότι είμαστε υπερκαταναλωτικοί. Θυμάστε αυτή τη λέξη? Τώρα δεν είμαστε καν καταναλωτικοί. Έχουμε καταταχθεί στην χαμηλή αγοραστική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκεφτείτε ότι τα τελευταία στοιχεία του 25 λένε το δικό μας 12.000 το χρόνο αντιστοιχεί στην Ευρωζώνη σε 23.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Διπλάσια χρήματα. Σε μια Ευρώπη που δεν πηγαίνει καλά κι αυτή, θα τα πήγαινε καλύτερα. Αυτό το 23.000 θα ήταν 25, θα ήταν 26.
1: Παρασκευούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι. Παρασκευούλα ζάχαρη παράση.
0: Και έχουμε και ένα 15%, ένα ποσοστό στην Ελλάδα που αμείβεται, προσέξτε, ένα 15%. Αυτοί που κινούν τα νήματα, αυτοί που γεμίζουν τα κέντρα, αυτοί που τρέχουν στα καζίνο, αυτοί που ταξιδεύουν μόνο με αεροπλάνο, αυτοί που έχουν ένα-δύο σπίτια και κάθε Σαββατοκύριακο είναι ένα ταξίδι και γεμίζουν τα χειμερινά τουριστικά κέντρα και βγαίνουν και λένε πω κίνηση, έφυγαν 35.000 αυτοκίνητα από τη Θεσσαλονίκη, μισή πήγαιναν στα χωριά τους και οι περισσότεροι, και άλλοι είναι αυτοί το 15% που αμείβονται κατά μέσο όρο το 15% των Ελλήνων με 5.000 ευρώ το μήνα. 5.000 ευρώ το μήνα. Και εσύ, φίλε, ζήσε με 8 κατοστάρικα και να ψηφίσεις αυτούς. Μπράβο ρε φίλε, καλά κάνεις. Σπάει κόκαλα η εξυπνάδα σου.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: 3 φρέντο εσπρέσο.
5: Λάκι.
4: Τάκι.
5: Λάκι 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
4: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
8: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
7: Και ας σε λένε Τάκι.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε, τι ε.
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
12: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
15: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
16: Θα σας εξαφανίσω μεν.

Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλή διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μπέκερη, Γιάννη Χαλκίδη 36 εδώ και σήμερα μαζί μας. Σπεσιαλιτέ μας, τριλέτσε, γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλατος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα, καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ καθημερινά. Του καφέ από το κατάστημα μας. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη, 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Και δεν θα λυπηθώ, θα τη χάσω τη δουλίτσα μου, με σένα παγαπώ. Εδώ με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, με γνώμονα την ποιότητα. Κτηνοκομικά προϊόντα Πάικο, από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Φέτα Pop, Μπάτζιος Pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, γραβιέρα, ανθότυρο, γιαούρτι πρόβιο, βούτυρο. Κτηνοκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά.

Μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα από τα οπτικά Κάτανας. Με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Με ακουστικά βαρικοίας, με παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Και Πτολεμαΐδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από το Μετρόπολης 95,5, από τη Μακεδονία, από την πραγματική, όχι από την άλλη, την ψεύτικη. Η οποία όπως πάει σιγά σιγά, παρακολουθώντας κανείς τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Βαλκανική, βλέπω ένα κράτος σε λίγο κοσυφοπαίδιο Αλβανία, κατά εκεί πάει Ένωση Βοσνίας, ένα κομμάτι της με τη Σερβία. Και φυσικά όλο αυτό το εθνικιστικό που ενδεχομένως να απορροφήσει τα Σκόπια, τουλάχιστον τα μισά από την Αλβανία, εκεί που κατοικούν Αλβανοί και δεν έχουν φυσικά καμία σχέση με τους Μακεδόνες. Ο Μέγας Αλέξανδρος που πέθανε το 323 π.Χ., οι Σλάβοι που εμφανίστηκαν στη Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστό αιώνα, τι στα κομμάτια σχέση έχουν με εμάς. Καλημέρα στο κόμμα Κολεξιών, έτσι, στον αρχηγό και σε κάποιους άλλους οι οποίοι ξαναενώνονται, είναι αυτοί που υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία, μην υπογράψουν και καμιά άλλη αν τύχει και είναι στη συγκυβέρνηση. Έτσι, να τα προσέχουμε αυτά, να τα λέμε και λέω προς όλους τους συναδέλφους, αδειά, να τα λέτε, μην φοβάστε. Πείτε στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση την πραγματικότητα. Την ξέρετε πολλοί από εσάς, σας ακούω, αλλά δεν τη λέτε.

Ένα μήνυμα και κάτι εδώ τώρα που μου στέλνει ο φίλος μου ο Νικήτας. Και μου λέει εδώ για το Πασόκ, για τη Νέα Δημοκρατία και λοιπά. Δεν λες τη γνώμη σου? Εγώ δεν λέω τη γνώμη μου. Την έχω πει πάρα πολλές φορές, καλέ μου φίλε. Δεν ξέρω αν κυβερνάει σήμερα ο πάγκος του Πασόκ ή ο πάγκος της Νέας Δημοκρατίας. Οι βασικοί των παλιών κομμάτων όλοι τραυματισμένοι είναι. Έτσι και κάποιοι από αυτούς προσπαθούν να επανέλθουν. Τώρα κάνουν προπόνηση κατά μόνας. Βλέπεις δεν έχουν και πολλούς χορηγούς πια, έτσι, και αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά όταν βολεύονται όλοι, μία χαρά βολεύονται. Ρίχνουν ένα μπάζωμα για να έχει να ασχολείται το κοινό, τραβάνε και μία εξεταστική επιτροπή και τελειώνουν όλα. Βγάζουν και 2-3 άεργους εκπροσώπους κομματικούς στα κανάλια. Διαφωνούν, φωνασκούν με τις ώρες. Πάει να μιλήσει ο ένας, τον κόβει ο άλλος. Τους βαριέται ο κόσμος, κλείνει την τηλεόραση και δεν παίρνει χαμπάρι πότε το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής είναι αθωωτικό ή μπαίνει στο αρχείο. Η μόνη που δεν κατάλαβε, έχω την εντύπωση, με ποιους έχει μπλέξει είναι η κυρία Κοβέση. Η Ρουμάνα που λέει και η κυρία Βούλτευση. Που δεν είναι ρατσίστρια η Βούλτευση, έτσι, πηγαίνει τους λαθρομετανάστες, αλλά όχι τις Ρουμάνες. Δεν ξέρω αν όλοι οι γνωστοί της με τις Βουλγάρες κάνουν παρέα.

Ήθελα, επειδή έτσι διάβαζα σχετικά με το ΓΑΠ στην ειδησιογραφία, ήθελα να ρωτήσω το ΓΑΠ που έτρεξε να συναντήσει την Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Όπως το ίδιο πράξανε και άλλοι, η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου παραδείγματος χάρη κλπ. Και αυτή λοιπόν η κυρία Φραντσέσκα Αλμπανέζε ανακοινώθηκε ότι θα προταθεί για επίτιμη διδάκτορας στο Πάντιο. Αυτοί που τη συναντήσανε, που πήγαν την προϋπαντήσανε, τις ιδέες τις γνωρίζουν ή είναι και οι ίδιοι ίδιων ιδιών? Γνωρίζουν ότι η κυρία πώς λέγεται, Αλμπανέζε Φραντσέσκα, έτσι, αναφέρεται στον τύπο ως πιο κοντά στη Χαμάς. Μιλάω για την ειδική εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η κυρία που είχε εκνευρίσει αξιωματούχους μέχρι και στις Ηνωμένες Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Κάποιοι λοιπόν από τους πολιτικούς μας επικροτούν το έργο της. Κάποιοι την ψάλλουν τα εξαμάξεις. Παρόλα αυτά, ας είμαστε προσεκτικοί ποιους προτείνουμε για καθηγητές στα πανεπιστήμια μας, όταν ο φίλος τους δεν είναι φίλος τους, και όταν ο ρόλος τους είναι μονομερής ή διφορούμενος. Εκτός αν παίζετε όλοι εσείς που συναντάτε αυτούς οι οποίοι δεν συνάδουν με την ελληνική διπλωματία, αν έχετε τη δική τους άποψη. Να τα ξέρει αυτά ο κόσμος πριν κατεβεί στις εκλογές που έρχονται μάλλον το φθινόπωρο.

0: Από την Καβάλα, ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Τζιεσλής. Καλημέρα Απόστολε, αυτά είναι τα χάλια μας στην οικονομία και στην ΕΥΠ. Έτσι τα διαβάσα και όχι και στην Ευρωπαϊκή και στην ΕΠΣΙΛΟΝ ΠΗ. Ποια ΕΥΠ, στην ΕΠΣΙΛΟΝ ΠΗ. Τώρα το βλέπω να ανεβάσω και λίγο εδώ μικρά τα γράμματα. Bloomberg, εκτείναξη στο 5%. Ναι, αυτά τα διαβάσω λίγο αργότερα, Δημητράκη, θα τα δω. Τα βλέπα και εγώ χθες το βράδυ για τον πληθωρισμό που πήγε στο 5,4%. Για το πετρέλαιο κίνησης που πήγε 32,4% και τη βενζίνη κοντεύει να φτάσει στο σύν 18%. Τα λοιπά καύσιμα έφτασαν το 42,4%. Πετρέλαιο θέρμανση σύν 53,2%. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια σύν 6,1%. Εντάξει, αυτό το ποσοστό ανάλογα με τις σημαίες, Δημήτρη, θα συνέβαινε. Έτσι, αυτά για τα καφέ και τα λοιπά. Νομίζω ότι εντάξει, αυτό θα συνέβαινε. Είμαι σίγουρος δηλαδή εγώ γι' αυτό. Θα τα διαβάσω λίγο όλα αργότερα να τα βάλω. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Σταύρος Μητσκίδης. Καλημέρα, φίλε Κουρσάρε, από Ιταλία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε όλα τα βαριά τιμόνια. Έχουν δίκιο οι Αμερικανοί για τα UFO. Μόνο στη Βουλή έχουμε πάνω από 300. Έτσι βγάζει τα συμπεράσματά του ο φίλος μας ο Σταύρος. Καλημέρα, Σταύρο. Η φίλη μας η κυρία Νίτσα από την Κοζάνη στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ο κύριος Μουρατίδης επίσης από την Κοζάνη, την καλημέρα του, και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Πτολεμαϊδα. Χαιρετίσματα, Απόστολε, και στον Στάθη τον Τιμονίδη. Ναι, στον Στάθη. Την καλημέρα μου, Στάθη. Στην καλημέρα μου. Πού είσαι, σε ποιο μαγαζί είσαι τώρα? Πτολεμαϊδα, Περδίκα, Πύργη, σε ποιο μαγαζί είσαι? Ο φίλος μου ο Κατσαρός ο Μιχάλης. Καλημέρα από Χίο με αγάπη. Εδώ είναι ο φίλος μου ο Γιάννης από Ζωγράφου, από Αθήνα. Από Αθήνα και το επόμενο μήνυμα από Σεπόλια ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στα Σεπόλια. Κάποια χρόνια έχω να έρθω κατά εκεί. Βάλε, λέει, το αγαπημένο μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Αυτό που έβαλα νωρίτερα, αυτό, αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι.
1: Θα σας εξαφανίσω.
0: Αυτό πρέπει να είναι το αγαπημένο σου. Αυτό πρέπει να είναι. Και να πάμε εκεί στα νησιά που μας ακούνε. Μας ακούνε και Χίο, μας ακούει Σάμος, ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργαρα. Άντε να βάλω ένα τραγούδι και για σας σήμερα. Με όλα αυτά τα οποία μου έστειλες προχθές για αυτήν την ανισοκατομέρεια που γράφει και η Eurostat σχετικά με τα εισοδήματα των Ελλήνων, με το 2,8% το έλεγξα, βλέπω, βλέπεις καλά στοιχεία, έτσι ακριβώς είναι. Το 2,8% των καταθετών στην πατρίδα μας κατέχει το 59,8% των καταθέσεων. Δηλαδή ένα 3% των συμπατριωτών μας κατέχει το 60% των καταθέσεων. Τώρα αν πούμε και για τις μετοχές, το ποσοστό αυτό θα είναι ακόμη τραγικότερο για την φτωχολογιά, για την μεσαία τάξη και για τους μεροκαματιάριδες. Και η ακρίβεια από την άλλη κάνει πάρτι. Πάρτι κάνει η ακρίβεια. Τα τελευταία 4,5 χρόνια οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά, σε στέγαση, σε ενέργεια, όλα αυτά μαζί αν τα συγκεντρώσεις, κινήθηκαν σε επίπεδα μέχρι και 160% σε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ εμείς βγάζουμε μέσο όρο. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα, τρόφιμα κλπ, τα οποία αυξήθηκαν 160%. Γι' αυτό το συμπέρασμά μου είναι ότι το καλάθι προϋπολογισμού έγινε καλάθι παραλογισμού. Κάθε μέρα που ξημερώνει κοστίζει 2%.

0: φεγγάρι.
1: Ένας φίλος εδώ δεν θέλει να πω το ονοματεπώνυμό του. Εντάξει, λέει, εσείς που τα ξέρετε όλα, πότε θα γίνουν εκλογές? Κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές. Οι αναλυτές λένε ότι μάλλον μεταξύ φθινόπωρο, λίγο μετά το φθινόπωρο. Οι αναλυτές τα λένε αυτά. Βλέπουν τις πραγματικές δημοσκοπήσεις, όχι αυτές που μας προσφέρουν τα μέσα, έτσι, γιατί κάθε κόμμα κάνει τη δική του δημοσκόπηση. Ακόμη και πρόσωπα, δηλαδή κάποιοι υπουργοί, κάποιοι βουλευτές, κάνουν τις δικές τους δημοσκοπήσεις στον τόπο που θα θέσουν υποψηφιότητα. Επισκέπτονται τις τοπικές. Ποιον θα προτείνουν κάποιοι από τις τοπικές, τις οικογένειες, τους συγγενείς, τους φίλους, σε αυτούς που βοήθησαν, σε αυτούς που κάναν ρουσφετάκι, που λέει και ο κύριος υπουργός. Έτσι, και βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Τα συμπεράσματα λοιπόν λένε ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν γίνεται, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι κάποιοι τουλάχιστον δεν θα συνεργαστούν στις πρώτες εκλογές, γιατί ενδεχομένως να γίνουν σύντομα και δεύτερες. Είναι και τα καινούργια κόμματα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Πόσα θα είναι? Θα είναι δύο ή θα είναι τρία? Επαναλαμβάνω, αυτά τα κόμματα, να το επαναλάβω, θα είναι δύο ή θα είναι τρία? Αυτό ακόμη δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το έχω ακόμη. Αυτόν τον δρόμο, πόσοι δρόμοι, ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί, έτσι, δεν έχει καθοριστεί ακόμη για την εκλογική διαδικασία. Γνωρίζουμε ποιους ακριβώς θα συμπεριλαμβάνουν τα ψηφοδέλτια? Όχι. Θα γίνουν μεταγραφές, βέβαια το χρήμα εδώ, εάν τελικά παρέχεται, δεν φαίνεται, δεν ξέρω εδώ χορηγούς και τα λοιπά. Θα γίνουν μεγαλύτερες μεταγραφές από ό,τι θα κάνουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες λίγο μετά το καλοκαίρι από τα κόμματα, ποιος ξέρει. Και το δικό μου ερώτημα είναι ότι αν ακόμη δύο ή τρία κόμματα, που τα δύο θα είναι σίγουρα, έρθουνε, έτσι, γιατί γίνονται οι δημοσκοπήσεις τώρα? Συγγνώμη, τι μας νοιάζει το σημερινό ποσοστό, αφού αύριο με τα νέα κόμματα τα πάντα θα αλλάξουν? Νομίζετε ότι βρισκόμαστε στις δεκαετίες του 90 και του 2000 για να τριγίσετε ψήφους? Τα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν άλλα κόμματα, όχι αυτά που ψηφίζουν οι γονείς τους. Λέγανε παλιά η δεξιά, φάγαμε τόσα χρόνια δεξιά, έτσι, ήρθε το Πασόκ. Ξέρετε τι λένε τα παιδιά? Φάγαμε τόσα χρόνια χαμένα δεξιά, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Μη λοιπόν απορείτε γιατί η κυρία Καριστιανού θα είναι στην αρχή, θα είναι στους πρωτοπόρους, ενώ ακόμη δεν μας έχει θύλει να δούμε, να διαβάσουμε ποιο είναι το πρόγραμμά της. Μην λογίζεστε γιατί το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου θα είναι από τα πρώτα. Μην νομίζετε γιατί οι φωνές, ξέρετε πιστεύω γιατί οι φωνές της κυρίας Κωνσταντοπούλου θα πιάσουν τόπο στους εντός εισαγωγικών αναρχικούς στη γνώμη της αριστεράς. Και κάτι άλλο που συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, μέσα σε διάστημα τριών ημερών είναι εντελώς διαφορετικές. Τι ακριβώς αλλάζει μέσα σε τρεις ημέρες? Και δεν ξέρω γιατί κάποιοι νομίζετε ότι επειδή θέλετε να μας ταΐσετε σανό, να μην πω τη λέξη θα τον χάψουμε, θα το μασίσουμε κι όλοι κιόλας.
2: Με του καϊνού στα βάρη.
1: Με έστειλαν κάποιοι φοιτητές, έτσι, στο διαδίκτυο, κάποια μηνύματα για το φοιτητικό κόσμο, κάτι που έχουμε περάσει και εγώ και οι περισσότεροι, φαντάζομαι, που με ακούτε, γιατί η Ελλάδα είναι από μια από τις καλές χώρες στη μόρφωση τελευταία, παιδιά, θα πρέπει να ξέρετε, γι' αυτό βγάζει και επιστήμονες, βγάζει συνεχώς και επιστήμονες, έτσι. Στη Γαλλία λοιπόν, στη Γαλλία διάβαζα, και δεν ξέρω εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται, πώς τη βγάζουν οι φοιτητές με 500 και 600 ευρώ για ένα σπίτι 40 τετραγωνικών, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Πόσο και μικρή να είναι η πόλη που εδρεύουν τα πανεπιστήμια, κάτω από 200, 250, 300 ευρώ δύσκολα να βρει κανείς. Στη Γαλλία λοιπόν καθιερώθηκαν γεύματα για όλους τους φοιτητές με ένα ευρώ. Με ένα ευρώ. Στη Γαλλία που το μισθολόγιο είναι μεγαλύτερο, καθιερώθηκαν από το ελληνικό φυσικά με ένα ευρώ γεύματα. Και ενώ στην αρχή το μέτρο το εφήρμοσαν για τους φοιτητές που οι γονείς τους είχαν ένα πιο χαμηλό εισόδημα, ποιο ήταν το εισόδημά τους τώρα? Ήταν γύρω στα 12 με 14 με 16 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Στη συνέχεια, τώρα πρόσφατα εφαρμόστηκε στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών, γιατί όλοι λέει πια ενδεχομένως να έχουν οικονομικά προβλήματα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην παγκόσμια κοινότητα και με τους κερδοσκόπους, επειδή υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, γιατί τα λαμόγια αυξάνονται και πληθύνονται.
2: Τα μαστορί κι ο χάρος είναι πέτρα.
1: Και ένα άλλο θέμα που μου στείλε ο φίλος και καλά έκανε και το ψάξα και αυτό και το βρήκα. 25 χώρες, 115 ευρωπαϊκές πόλεις. Σε αυτές καταγράφτηκε μεγαλύτερος όγκος καταλήπων κοκαίνης και κεταμίνης στα λίμματα. Και να σας πω λοιπόν τι γίνεται, δεν έχω στοιχεία για τη Θεσσαλονίκη, δεν βρήκα. Βρήκα όμως για την Αττική. Στην Αττική η κατανάλωση κοκαίνης είναι 3 φορές μεγαλύτερη από ό,τι το 2023. Στην καλή είδηση της ημέρας, η Ελλάδα αναδείχθηκε καλύτερη επιλογή για καλοκαιρινές διακοπές με ήσυχα νησιά, καλό φαγητό, υπέροχες παραλίες. Μάλιστα, σύμφωνα με μεγάλη βρετανική εταιρεία τουρισμού, το 70%, προσέξτε, των 10 κορυφαίων προορισμών της βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα. Εντάξει, φοβούνται να πάνε στην Τουρκία τώρα. Τι εξέτασαν αυτοί? Εξέτασαν φύση, τοπίο, χαλάρωση και ρυθμό. Και θα σας πω ποια νησιά είναι στην κορυφή: Αλόνισος και Κεφαλονιά. Μιλάνε για ρυθμούς ζωής, πραγματικά.

Και ενώ εμείς εδώ ετοιμαζόμαστε για την τουριστική μας περίοδο και πολύ καλά κάνουμε και τα πάμε πάρα πολύ καλά, στη Γερμανία ετοιμάζονται για ιρανικά αντίπεινα μετά το θάνατο Χαμενεή, πώς λέγω, Χαμενεή. Χάμο και νεή που λέμε. Και να σκεφτεί κανείς ότι το ΝΑΤΟ αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε μια υπαρξιακή κρίση, αν μπορώ να την ονοματίσω έτσι, και οι Ευρωπαίοι σκέπτονται τι θα γίνει εάν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί. Αυτό σκέπτονται σήμερα οι ευρωπαϊκές χώρες. Συνεδριάζουν, δεν είναι, εντάξει, γιατί θα φύγουν τα πλοία, θα φύγουν τα τρένα, φεύγουν ήδη οι Αμερικανοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει ο Τραμπ να τους βγάλει από το ΝΑΤΟ. Και για πολλούς Ευρωπαίους, αν παρακολουθείτε την ειδησιογραφία πλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποτελούν μέρος του προβλήματος του τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη. Και τώρα θέλουν να μας πάρουν και άλλα χρήματα οι Ευρωπαίοι, γιατί δεν θα συνδράμει ο Αμερικανός άμα φύγει από το ΝΑΤΟ. Ήδη δεν συνδράμει όσο συνέδραμε παλιά, γιατί σου λέει ο Τραμπ, δεν μπορώ εγώ να σας πληρώνω και εσείς να μην βοηθάτε σε αυτά που θέλω να κάνω αρνητικά ή θετικά, νοητός αποδεκτά ή μη αποδεκτά. Και τώρα θέλουν και άλλα χρήματα οι Ευρωπαίοι και πρέπει να βρουν για ένα καινούργιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, αν φύγουν οι ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

0: κρατηθώ.
1: Μεγάλα θέματα, παιδιά, πολύ μεγάλα θέματα στην ειδησιογραφία και ένα θέμα το οποίο δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο και δεν νομίζω να έχω το χρόνο τουλάχιστον σήμερα να το εξηγήσω καλύτερα. Είναι αυτό το θέμα που η Ευρώπη προωθεί κρυφά τα μεταλλαγμένα στο πιάτο μας με τις ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης. 19 Μαΐου στο Ευρωκοινοβούλιο θα υπάρξει ψήφος για τη νέα γενιά μεταλλαγμένων. Τα νέα μεταλλαγμένα τα λένε αυτοί τρόφιμα με νέες γονιδιωματικές τεχνικές για παραπλάνηση, για μπέρδεμα. Θέλουν δηλαδή να μας ταΐσουν με τρόφιμα κατασκευασμένα σε εργαστήρια, τα οποία θα έρχονται εδώ, υπέγραψε και ο Έλληνας Επίτροπος, χωρίς σήμανση, χωρίς σύστημα, πώς λέγεται αυτό, ιχνηλασιμότητας, θα αγοράζουμε δηλαδή και δεν θα ξέρουμε τι θα τρώμε. Και θα αναγκάζονται οι αγρότες να παίρνουν σπόρους από 3, 4, 5, 6 εταιρείες οι οποίες θα ελέγχονται. Και θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Είναι επικίνδυνα τα τρόφιμα αυτά. Βεβαίως. Βεβαιότατα. Έχω διαβάζω τώρα αυτά που είπε για αυτήν την περίπτωση ένας Έλληνας μοριακός γενετιστής, Μάικλ Αντωνίου. Ανέφερε ότι τροποποιούν τεχνητά το DNA, οι οποίες αυτή η τεχνητή τροποποίηση δημιουργεί ακούσιες βλάβες στο γονιδίωμα. Θα έχω να σας πω πολλά περισσότερα και σε επόμενες εκπομπές. Πάμε λίγο, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, για να δούμε λίγο και τα μηνύματά σας. Θα βάλω και ένα, έτσι να βάλω και ένα τραγουδάκι από κάτω. Μοσχολείο δεν είχα νωρίτερα, για να δω. Ναι, μοσχολείο έχω και τώρα, αλλά το τραγούδι μου αρέσει, μιλώ για τα παιδιά μου.

0: Βάκη Τσιοπανίδη θα έχω σε λίγο, τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, 8 Αριάδνη Νούκα, συμβαίνουν πάρα πολλά με τράπεζες, με φαντς. Να μας πει κάποια πράγματα η Αριάδνη για να έχουμε το νου μας σε ένα μισάωρο και κάτι. Και 8.30 θα βγάλω, γιατί δεν προλάβαινα νωρίτερα, για εκδηλώσεις που γίνονται. Θα βγάλω τον πρόεδρο του Κέντρου Σαρακατσάνη και Σαρακατσάνικων Μελετών να μας πει τι είναι και αυτό το σωματείο το οποίο δημιουργήθηκε και τι εκδηλώσεις κάνει, γιατί μου αρέσουν όλα αυτά τα δρόμενα τα οποία συμβαίνουν και δείχνουν την ελληνική παράδοση. Έχει ανάγκη θάλασσα. Το κατσαρό το Μιχάλη αποτυχίο τον ανέφερα, έτσι. Τον ανέφερα. Ναι, καλημέρα για μια ακόμη φορά, Μιχάλη. Δημήτρης Καζατζίδης. Απόστολε, καλημέρα. Το τύπα τατράκι έχει να πάθει το Πασόκ του Ανδρουλάκη, δεν λέγεται. Μετά τη φυγή του Χάρη Καστανίδη στη Θεσσαλονίκη, το βλέπω πέμπτο στην κατάταξη και Α και Β Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, πάντως αυτή τη φορά να ξέρει ότι συγκεκριμένα λόγω δύο κομμάτων θα υπάρχει διαφορετικότητα στην ψήφο μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτές οι δύο περιοχές, επειδή έχουν πολλούς ψηφοφόρους, εκλέγουν συνήθως και δίνουν το αποτέλεσμα. Γιώργος Τραγάκης από Ρουμανία. Καλημέρα, Απόστολη. Η κατάσταση θα αλλάξει μόνο αν πάμε να ψηφίσουν όλοι και όχι μόνο το 50%. Η φίλη μου η Λένα από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη, Αποστόλη, καλημέρα. Τι ωραία τα λέει σήμερα πάλι η κυρία Βούλα. Ένα-δυο μηνύματα βλέπω, κυρία Βούλα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Δημόπουλος Δημήτρης, καλή σου μέρα και από μένα. Λήξη βάρδιας, σε ακούω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Πάμε εδώ σε το άλλο μήνυμα. Ιωάννης Κεραμετσής από Φλόρινα. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εκπομπή από τη συνεφιασμένη Φλόρινα. Εννοείται ότι υπάρχουν ούφο στην Ελλάδα. Εξάλλου, κάποιος μιλούσε με εξωγήινους στον Ημιτό. Εάν θυμάσαι, δεν είναι αυτό τώρα το να μιλάς. Δεν είναι τίποτα. Όταν τα συναντάς, η φάση είναι εκεί πέρα. Όταν τα συναντάς στο ούφο, εκεί είναι η μεγάλη φάση. Ο φίλος μου, ο Σάκης από την Κατερίνη. Δεν έχω Δημήτρη Καλαϊτζή σήμερα, Σάκη, δεν ξέρω αν θα έχω αύριο, δεν το ξέρω, γιατί πέσανε πάρα πολλά θέματα μαζί και επειδή συνήθως είναι κάποιοι που με παίρνουν τηλέφωνο, λέει έχω αυτό το θέμα, πρέπει να το πούμε και λοιπά, κοιτάω και εγώ και τους συνεργάτες μου να μπορώ να βγάλω μέσα σε μια εκπομπή που βασικά έχω δύο συνεντεύξεις, άντε κάποιες φορές που χρειάζεται βγάζω και κάποιον 10-15 λεπτά κατά τις 8.30, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, εντάξει, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολα για μένα κάποια πράγματα, προσπαθώ να τους βγάλω όλους, γιατί και εμένα μου αρέσουν όλοι οι συνεργάτες μου, πρέπει να μιλάνε όλοι, πρέπει να μιλάνουμε, να μαθαίνουμε κάτι μιλώντας από τον καθένα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τι ώρα είναι? Τι να πω τώρα. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό το μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, Άγγελε. Έτσι, από εδώ από την Πηλαία θα το διαβάσω, θα το κοιτάξω, να το μελετήσω, γιατί μου στέλνετε κάποια πράγματα. Εάν δεν τα ξέρω, θα πρέπει να τα διασταυρώσω. Πάμε διαφημιστικά, επανερχόμεθα σε λίγο.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μια ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα.

0: και Ευρώπη, που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αν πονέσει μαύρος Έλληνας.
1: Βάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Απόστολε Μακρυανίδη.
1: Καλημέρα στον Εύρο. Βάκη, να ξεκινήσουμε λίγο με ένα μήνυμα από το φίλο μου τον Αρίστο, για να, έτσι, να συμμετάσχεις και εσύ σε αυτό το μήνυμα, να δούμε τη δική σου απάντηση. Καλημέρα Αποστόλη, καλό Σαββατοκύριακο, πάντα με υγεία από τον Εύωσμο, ο Αρίστος, σε όλο τον κόσμο, γιατί κατηγοράμε την κυβέρνηση για σκάνδαλα υποκλοπών, αφού όλα είναι καλά, έχουμε δικαιοσύνη και λέμε ψέματα αφού η δικαιοσύνη είναι αμήλικτη. Λέμε ψέματα σε όλους για τα νοσοκομεία. Αυτά είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Για τις τράπεζες δεν προλαβαίνουμε να βάζουμε χρήματα, όλα πάνε καλά. Πόσο δίκιο έχει ο Αρίστος, ε?
2: Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα να πούμε πληρωμένο τρόλ της ομάδας αλήθειας.
1: Όχι, αντίθετα το λέει.
2: Εντάξει. Γιατί έτσι όπως το άκουσα να πούμε, μου φάνηκε ότι λες ήταν σύριαλ επιστημονικής φαντασίας. Εγώ να ευχηθώ καταρχάς να πούμε χαρούμενη ημέρα νίκης. Σήμερα 9 Μαΐου γιορτάζουμε τη νίκη επί του φασισμού. Αλλά ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουμε και να βάλουμε κάτω και να δούμε τι είναι επιτέλους αυτός ο φασισμός. Μήπως η ακραία φτώχεια η οποία βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός δεν αποτελεί ακραία μορφή φασισμού? Δεν είναι φασισμός αυτό το οποίο ζούμε σήμερα? Δεν είμαστε υπό γερμανική κατοχή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν βλέπουμε ότι οι πλούσιες χώρες του Βορρά κερδοσκοπούν και εκμεταλλεύονται τις φτωχότερες χώρες του Νότου? Όλα αυτά μήπως θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να τα ξανακοιτάξουμε, γιατί η ιστορία έχει γραφτεί. Αλλά το θέμα είναι ποιοι είναι οι πραγματικοί νικητές και ποιοι είναι στην ουσία οι νικημένοι.
1: Ναι. Να μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες. Ωραία. Γιατί φασισμός, να πω εγώ πώς το αισθάνομαι, τι ακριβώς είναι. Είναι η εχθρότητα προς τον κοινοβουλευτισμό, προς τη δημοκρατία, προς την κοινωνία, προς την ελευθερία της γνώμης και προς τις αποφάσεις εναντίον του λαού που παίρνουν κάποιοι.
2: Είναι μόνο αυτά όμως. Είναι ένα σωρό άλλα.
1: Τα κυριότερα νομίζω είπα.
2: Για μένα το χειρότερο, η χειρότερη μορφή φασισμού είναι η φτώχεια. Το να μην μπορείς να πληρώσεις το ηλεκτρικό σου, το να μην έχεις να καλύψεις την οικογένειά σου, το να μην να σκέφτεσαι το πώς θα βάλεις μπροστά το αυτοκίνητό σου γιατί δεν έχεις βενζίνη.
1: Αυτό συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα εναντίον της κοινωνίας.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα επιλύσουμε. Είναι πολιτικά θέματα.
1: Αλλά απλώς την έχουν περάσει σαν μια ιδεολογία. Σαν μια πολιτική πρακτική. Και έχουν ξεφύγει από την πραγματικότητα της έννοιας.
2: Δεν είναι απλά πολιτική πρακτική. Δεν είναι απλά πολιτική πρακτική. Ο φασισμός δυστυχώς δεν νικήθηκε. Ο φασισμός συνεχίζει να υφίσταται και μάλιστα αυτό που διαπιστώνω είναι ότι μπορεί να είναι και νικητές.
1: Δεν μου λες, αυτό που λέμε, βλέπουμε στην Ευρώπη αυτά τα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία μιλάνε για την δημιουργία μιας νέας τάξης πραγμάτων. Και οι κυβερνήσεις, μια νέα τάξη πραγμάτων δεν δημιουργούν όλα αυτά τα χρόνια?
2: Μα δεν υπήρχε η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, αυτές οι walk agendas, αυτή η ιστορία με τους εμβολιασμούς για τον COVID, αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα να θανατώνονται ζώα ενώ υπάρχουν τα εμβόλια, δηλαδή αυτό έχουμε να κάνουμε ένα μποϊκοτάζ κατά των τροφίμων, κατά της τροφής, κατά της αυτάρκειας των Ελλήνων. Η δολιοφθορά των τροφίμων δεν αποτελεί πράξη εσχάτης προδοσίας εν μέσω κρίσεων? Φυσικά και αποτελεί. Είναι εσχάτη προδοσία. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καταστρέφει στην ουσία την ίδια την επιστημιστική ασφάλεια, να πούμε, της χώρας μας.
1: Αυτό όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στην εσχάτη προδοσία.
2: Εδώ είδαμε χθες.
1: Αυτό συμπεριλαμβάνεται στις πολιτικές.
2: Είναι οι πολιτικές της εσχάτης προδοσίας. Είδαμε ντρόουν χθες στη Λευκάδα με 300 κιλά εξαιρετικά.
1: Όχι, Βάκη, συγγνώμη, αυτό το λέμε, αλλά άμα το πάρεις ας πούμε από την νομική έννοια του όρου, δεν συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή η εσχάτη προδοσία δεν έχει σχέση με αυτό.
2: Όταν κάνεις το λεωφθορά στα τρόφιμα ενός λαού, δεν συνιστά να...
1: Ναι, αυτό λέω, δεν κάθεται, έχω την εντύπωση νομικά και θα το συζητήσω με τον, θα το συζητήσω με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή.
2: Είναι το λέω φθορά κατά των τροφίμων και της επιστημονικής ασφάλειας, να πούμε, αυτής της χώρας. Δεν μπορεί, ενώ υπάρχουν τα εμβόλια, εσύ να αρνείσαι τον εμβολιασμό και να στέλνεις 600.000 ζωντανά στους λάκους. Και εγώ σε ρωτάω, ωραία, τα στείλαμε στους λάκους, έτσι απλά, αγόγγιστα, πού θα 600.000 ζώα, ξέρεις, πόσα είναι τα σωματικά υγρά που, θα, που εκραίουν από αυτά τα ζώα. Από τους λάκους πού θα πάνε, στην υδροφόρο ορίζοντα. Αυτά θα τα πιούν όλα στις βρύσες μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αναβιώσουν ασθένειες όπως η χολέρα, ο τύφος, η πανούκλα, οι οποίες έχουν εξαφανιστεί εδώ και αιώνες από προσώπου γης. Κάποιοι ανεγκέφαλοι, στα πλαίσια της βιοασφάλειας των ζώων, θέτουν σε κίνδυνο τη βιοασφάλεια των ανθρώπων.
1: Είχατε πέρυσι, ξέρω εδώ να σε ρωτήσω, μία συνάντηση πέρυσι, δεν ήταν το καλοκαίρι, που πήγατε στα γραφεία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα?
2: Ακριβώς πέρυσι.
1: Πέρυσι πρέπει να ήταν, που το συζητούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο, που κάνατε κάποιες αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σωστά, και τα έλεγες εδώ εσύ μετά.
2: Είχε προηγηθεί το ταξίδι μας στις Βρυξέλλες σε κλιμάκιο του Ακέλου, ναι, και επισκεφτεί την Επιτροπή Γεωργίας στις Βρυξέλλες, όπου εκεί εξηγήσαμε στον Επίτροπο το πώς γίνεται το μεγάλο σκάνδαλο του ΠΚΠ και εκεί άρχισε να εντυλίγεται, να πούμε, το κουβάρι. Μετά ήρθε στη συνέχεια ο Όλαφ, έκανε φίλο και φτερό τον ΠΚΠ αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και στη συνέχεια είχαμε την επέμβαση της Ευρωπαίου Εισαγγελέως, όπου επισκέφτηκα πέρσι τέτοιο καιρό τα γραφεία των ενδεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, στη Λουκάριος, όπου είχαμε μια μακρά συζήτηση, τους εξηγήσαμε το τι ακριβώς συμβαίνει με το περίφημο σκάνδαλο, στη συνέχεια περίφημο σκάνδαλο του ΠΚΠ, γιατί τότε ήμουν ο μοναδικός που φώναζε και ίσως να είχα θεωρηθεί και γραφικός από πολλούς, και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα να βλέπουμε αυτές τις δικογραφίες, να βλέπουμε υπουργούς, να βλέπουμε βουλευτές, να βλέπουμε ένα σωρό, να πούμε, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εμπλέκονται σε αυτό το μέγα σκάνδαλο, το μεγαλύτερο όλων των εποχών, θεωρώ, το οποίο βρισκόμαστε ακόμα στην κορυφή του παγόβουνου. Δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Βάκη, παλιά υπήρχε αυτό το σκάνδαλο. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς τους βουλευτές ήταν και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αν το πω έτσι, γιατί μας έχουν μπερδέψει με ποια κυβέρνηση πάνω αυτή, οι οποίοι γίνονται υπουργοί τελικά.
2: Εγώ το ΠΚΠ από το 2014. Ναι. Όχι σε αυτόν τον βαθμό. Εκεί βάζαν στην κυριολεξία το δάχτυλο στο μέλι και γλύφαν λίγο-λίγο το δάχτυλο.
1: Εδώ αυτό τι άλλαξε?
2: Φάγαν και το βάζουν.
1: Φάγαν και το βάζουν.
2: Και τα καπάκια, ναι, και δεν αφήσαν τίποτα, να πούμε. Ό,τι θα μπορούσε να φαγωθεί, το φάγαν. Προχθές κατέθεσα με κατόπιν κλήσεως της Ευρωπαίου Εισαγγελέα για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Είπαμε πολλά, είπαμε για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα υπουργών, βουλευτών, περιφερειαρχών, δημάρχων και λοιπόν στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι εξ αυτών εμφανίζονται να έχουν στο πόθεν έσχεση στους δηλωμένο βοσκότοπο χωρίς να έχουν όμως ζώα. Κάποιοι ίσως δικαίως, κάποιοι ήταν πατρογονικά και έχουν την υποχρέωση να τα δηλώσουν και στο πόθεν έσχεση. Κάποιοι άλλοι όμως, οι οποίοι είναι 100% αστικής καταγωγής, γιατί να δηλώνουν βοσκοτόπια στο πόθεν έσχης? Μιλήσαμε για τα ανώνυμα αφημί, ότι έκλεισε ξαφνικά η σελίδα δημοσιοποίησης των πληρωμών του ΠΚΠ, όπου είναι η διάβγεια των αγροτικών επιδοτήσεων, και όταν επανήλθε η σελίδα αρχίσαμε να βλέπουμε χιλιάδες ανώνυμους αφημί. Κάτι τέτοιο απογορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν ανώνυμοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει όλα τα στοιχεία να είναι πλήρη. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του από τη στιγμή που λαμβάνει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Κι όμως γέμισε η σελίδα του ΠΚΠ με ανώνυμους αφημί. Και βλέπω έναν ανώνυμο να έχει 19,5 εκατομμύρια, ένας άλλος να 19,5 εκατομμύρια επιδοτήσεις το χρόνο, έτσι. Κάποιος άλλος έπαιρνε για βιολογικές καλλιέργειες στο Δήμο Αθηναίων 14,5 εκατομμύρια. Αυτά τα είχα καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τώρα κλήθηκα να καταθέσω. Μιλήσαμε γι' αυτόν στην Ηλίδα που έπαιρνε τα 19,5 εκατομμύρια επιδότηση και βγήκαν μετά, και όταν το κατήγγειλα αυτό, βγήκε ο πρόεδρος του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μπομπασίδης, και είπε ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους και ότι δεν ήταν Κανελόπουλος που ρέδωνε του Νικολάου, αλλά ήταν βιολογική καλλιέργεια, πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομείας στο ΠΚΠ. Φυσικά και μπορούμε να... Μπορεί η εισαγγελία, όχι εγώ. Η εισαγγελία
1: το ποσό πώς δικαιολογήθηκε?
2: Είπαν ότι κατά λάθος αντί να γράψουν βιολογικό πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομείας, γράψαν Κανελόπουλος Πυρίδων του Νικολάου. Έτσι το
1: δικαιολογήσαν. Α, και τα πήρε όλα αυτός δηλαδή.
2: Δεν πήρε τίποτα ο άνθρωπος.
1: Α, δεν πήρε λεφτά τελικά.
2: Όχι, δεν είναι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αλλά όταν έχουμε το αφημί και όταν έχουμε τον τραπεζικό λογαριασμό, ο εισαγγελέας μπορεί να βρει που κατευθύνθηκαν αυτά τα χρήματα. Είναι εύκολο για τον εισαγγελέα, εγώ και εσύ δεν μπορούμε
1: να βρούμε. Μα μείνετε στο λογαριασμό του τα χρήματα.
2: Μπορεί να τα βρει, μπορεί να ακολουθήσει να πούμε το δρόμο του χρήματος ο εισαγγελέας. Έχοντας τον τραπεζικό λογαριασμό, μπορεί να κάνει ερώτημα στην τράπεζα, ποιανού είναι αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός και κατευθείαν θα δούμε πού πήγαν τα χρήματα. Πάμε παρακάτω. Είχαμε κάποια πορτοκάλια, να πούμε, σε συγκεκριμένο νομό, κάποιες πορτοκαλές οι οποίες είχαν σπαρθεί εκείνη τη συγκεκριμένη χρονιά και δέντρα τα οποία ήταν κάτω του ενός έτους. Παρέδωσαν καρπό για χυμοποίηση και πήραν συνδεδεμένες ενισχύσεις. Τα δεντρίλια που ήταν κάτω του έτους έπαιρναν συνδεδεμένες ενισχύσεις. Πάμε σε κάτι στις αεροτροφίες στην Κρήτη. Μεγαλύτερες αεροτροφίες στην Κρήτη από ό,τι στο Σουφλί. Αυτά τα τους μεταξοσκόλικες τους οποίους δήλωναν έπρεπε όλο το νησί να είναι καλυμμένο από μουριές για να ταϊστούν όλα αυτά τα κουτιά, να πούμε, με τους μεταξοσκόλικες. Πράγματα δηλαδή που είναι οφθαλμοφανή ότι δεν μπορεί να στέκουν. Πάμε για κάτι φυτίες μπανάνας στον Όλυμπο. Παρανοϊκά πράγματα. Όλα αυτά τα έχει βγάλει το ΑΚΕΛ, τα έχει καταγγείλει το ΑΚΕΛ και τώρα κληθήκαμε να καταθέσουμε για όλα αυτά. Είναι τόσο πολλά όμως που θα έπρεπε να συγγράψω βιβλίο, να πούμε, και να πάω με ένα τόμο ολόκληρο στον εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω λίγο, επειδή ασχολούμαστε με όλα αυτά, με τον ΟΠΕΚΙΠΕ και τα λοιπά, και αφήσαμε και κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ξεχάσει, παραδείγματος χάρη, το κόστος παραγωγής, έχουμε ξεχάσει τα πλήρωτα προϊόντα, έχουμε ξεχάσει πόσο κοστίζουν τα εφόδια για τον αγρότη και για τον κτηνοτρόφο. Μένουν απόλυτα προϊόντα στις αποθήκες, υπάρχει μηδενικό κέρδος για τον παραγωγό. Με όλα αυτά τι γίνεται?
2: Φέρνουμε κοτόπουλα Mercosur με σαλμονέλα.
1: Ναι, έφεραν Mercosur, τα επέστρεψαν. Το 80% είχε σαλμονέλα. Αυτά που ήρθαν από τη Βραζιλία και τα επέστρεψαν πίσω. Σούμπιτο.
2: Πού είναι αυτός ο καινούριος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης που έλεγε θα τους τρελάνουν στους ελέγχους, δεν θα αφήσουν να περάσει ποτέ και την επόμενη.
1: Όχι, θα σου πει να τον έκανα τον έλεγχο και ήρθαν και τα έστειλαν πίσω.
2: Ναι, η
1: Βουλγαρία. Αυτό θα σου πει τώρα.
2: Αυτά είναι που βλέπουμε, αυτά τα οποία δεν βλέπουμε καταλήγουν στο πιάτο μας. Mm. Η Βουλγαρία έπιασε ολόκληρο φορτίο καραβιά, ολόκληρο, να πούμε, με ηλιέλαιο, να πούμε, το οποίο ήταν άκρος καρκινογόνου. Όλα αυτά τα οποία θα έρθουν.
1: Το ηλιέλαιο από πού ήταν και αυτό, Mercosur.
2: Και
1: αυτό Mercosur.
2: Mercosur. Αυτό είναι.
1: Φον ντε Λάιεν να ψηφίσετε. Σε ποιο κόμμα είναι, αυτό να ψηφίσουν όλοι στην Ευρώπη. Αυτούς που στηρίζουν το κόμμα. Αυτούς να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Όλοι αυτούς να ψηφίσετε. Έτσι.
2: Το θέμα
1: Όλοι αυτούς.
2: Εδώ πέρα ήταν ξεχαρβαλωμένο το όλο σύστημα των ελέγχων σε μια χώρα που στην κυριολεξία δεν υπήρχαν έλεγχοι. Το φωνάζαμε χρόνια με τις ντομάτες της Τουρκίας, με τα λεμόνια της Αργεντινής. Τώρα πλέον το κακό έχει παραγίνει. Τώρα πλέον δεν είναι μόνο οι ντομάτες της Τουρκίας. Τώρα θα είναι και όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εδώ τώρα βλέπω όμως ότι μετά τις χώρες της Λατινικής Αμερικής πάει να γίνει ένα μεγάλο έγκλημα σχετικά με τη φέτα. Αυτοί οι τύποι που βγαίνουν και σκοτώνουν τα ζώα χωρίς καν να παίξει το μάτι τους. Τι έχουν καταφέρει σήμερα?
1: Και συλλαμβάνουν κτηνοτρόφους που έβγαλαν τα ζώα να πάρουν αέρα.
2: Καθημερινά, και τα πρόστιμα είναι 12.000 ευρώ σε ένα αυτόφορο.
1: Αυτό που έγινε τελευταία που τον πιάσανε τον άνθρωπο.
2: Κάθε μέρα δεν είναι τελευταία. Ναι. Και χθες πάλι είχαμε και
1: σε ποιο νησί ήταν? Στη
2: Λέσβο. Στη Λέσβο. Υπάρχει μια σύλληψη. Ναι. Αλλά θέλω να σε πάω αλλού. Ότι ο υποχρεωτικός εγκλεισμός των ζώων μέσα που σκέφτηκαν, που σκαρφίστηκαν αυτοί οι γαλάζιοι ειδικοί της Νέας Δημοκρατίας. Τι έκανε τώρα?
1: Όχι, όλοι οι ειδικοί γαλάζιοι έγιναν τώρα για να πάρουν θέσεις. Δεν είναι οι γαλάζιοι ειδικοί. Μπορεί να μην είναι γαλάζιοι, αλλά πήραν θέση από τους γαλάζιους.
2: Τύπου ειδικοί COVID, πώς είχαμε αυτούς εκεί πέρα, το ΣΥΠΣΑ, την Παγόνη, του Βασιλακόπουλου, και τους ειδικούς για τα ζώα τώρα. Λοιπόν, τι κατάφεραν όμως με όλες αυτές τις ανοησίες που έχουν σκαρφιστεί όλο αυτό το διάστημα? Κατάφεραν να βάλουν την Αμερική να διεκδικεί την φέτα, ότι θέλουμε κι εμείς να παράγουμε.
1: Μα το είπαν οι Αμερικανοί για τη φέτα. Λέει, γιατί τι θα πει φέτα, λέει, από την Ελλάδα. Το είπαν.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί όταν λέμε ότι...
1: Εμείς, λέει, δεν έχουμε φέτα.
2: Όταν είναι pop προϊόν, σημαίνει ότι είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης. Υπάρχει, λέει, και προέλευσης. Υπάρχει, λέει, κάποια περιοχή της Ελλάδος που λέγεται φέτα. Ναι. Το πρώτο επιχείρημα είναι αυτό. και μπορεί να σταθεί στα δικαστήρια. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι εμείς είχαμε κερδίσει το δικαστήριο που μας είχαν κάνει.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή της Ελλάδος που λέγεται Μπέρμπον?
2: Όχι. Είχαμε κερδίσει όμως το δικαστήριο με τους Γάλλους και με τους Δανούς, λέγοντας ότι η διαφοροποίηση της φέτας από τα υπόλοιπα λευκοτήρια της Ευρώπης είναι η ενδυμική βλάστηση της χώρας. Είναι η χλωρίδα και ότι τα
1: ζώα. Μάλλον, συγγνώμη, λάθος έκανα. Υπάρχει κάποια περιοχή της Αμερικής που λέγεται Μπέρμπον. Για το ίσκι θέλω να πω.
2: Ακριβώς. Θέλω να
1: πω. Δεν υπάρχει.
2: Κερδίσαμε το δικαστήριο λέγοντας ότι τα ζώα μας τρέφονται στην μοναδική ενδυμική χλωρίδα, να πούμε, που υπάρχει στην Ελλάδα, με τα βότανα και με τα φυτά της Ελλάδος. Τώρα που διατάξαν αυτοί 2 χρόνια εγκλεισμούς και τα ζώα είναι κλεισμένα μέσα, εδώ δίνουμε τροφή στους Αμερικάνους, στους Δανούς, στους Γάλλους, να διεκδικούν την φέτα.
1: Συγγνώμη, τώρα με τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά θα αλλάξει και το ελληνικό έδαφος τελικά. Το έδαφος θα αλλάξει.
2: Δεν είναι αυτό. Με κλείσαν τα ζώα, δεν υπάρχει βοσκή όταν.
1: Θα ψάχνουμε παλιό σπόρο για να βρούμε, ξέρω εγώ, για μια μελιτζάνα.
2: Όταν ο μοναδικός παράγοντας που διαφοροποιούσε τη φέτα ήταν η βοσκή και εμείς κλείνουμε τα ζώα μέσα και δεν υπάρχει αυτός ο παράγοντας, κάνει η φέτα την ταυτότητά της. Και εδώ έρχονται οι Αμερικανοί.
1: Βάκη, συγγνώμη, ό,τι και να λέμε, όσα και να λέμε, γιατί τους αφήνουμε, γιατί τους αφήνει ο ελληνικός λαός, γιατί τους αφήνει να τον δηλητηριάζουν τέλος πάντων, για ποιο λόγο? Γιατί τους αφήνει, θέλει να δηλητηριαστεί ο Έλληνας? Για ποιο λόγο έχω αυτή την απορία?
2: Γιατί τους αφήνουμε?
1: Γιατί δεν βγαίνει κανείς στον δρόμο? Όλοι είναι ψεκασμένοι, πήραξαν τα εμβόλια, είχαν τίποτα μέσα, αυτοί που κάνανε εμβόλιο? Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Είναι ένα ποσοστό 15% οι οποίοι είναι φανατικοί νεοδημοκράτες.
1: Πόσο, πόσο?
2: 15%.
1: Οι άλλοι, 20, 25. Οι άλλοι τι κάνουνε? Όλοι οι άλλοι μαζί τι κάνουνε?
2: Είναι η αδράνεια των υπολείπων. Έχουμε ένα 15-20% που δεν ξέρω πώς μπορώ να τους χαρακτηρίσω, οι οποίοι για τα συμφέροντά τους, γιατί είναι βολεμένοι, γιατί θέλουν να βολέψουν κανένα παιδί, καμιά γκομενίτσα, να πούμε, θα κάνουν ό,τι.
1: Κάνουν τέτοια πράγματα, δεν το πιστεύω. Απίστευτο.
2: Εντάξει.
1: Απίστευτο.
2: Βγήκαν να ποινικοποιήσουν το Ρουσφέτη. Για μένα μεγαλύτερη λαμογιά από αυτό που λέμε Ρουσφέτη δεν υπάρχει.
1: Και κανένα αντράκι της νέας γενιάς θέλουν να κάνουν, έτσι. Να βολέψουν. Σε παρακαλώ τώρα.
2: Δεν έχει πρόβλημα ο Δημοκρατία.
1: Δεν έχει πρόβλημα ο Έλληνας. Άσε, εκείνοι δεν έχουν πρόβλημα. Καλά κάνουν. Ο Έλληνας που τα δέχεται όλα αυτά έχει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι του Έλληνα που τα δέχεται όλα αυτά και μετά βρίζει. Τι βρίζεις, ρε φίλε, τζάμπα βρίζεις. Τζάμπα.
2: Είναι και νόμος του κράτους να παντρεύονται άντρες με άντρες.
1: Ξέρεις ότι οι μισοί αγώνες θα στούν στο στοίχημα ανάποδα και πας και τους παίζεις και μετά βρίζεις. Τι βρίζεις, μην παίζεις. Τι βρίζεις, παίξε άλλους.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει το 15-20% το οποίο θα πάει να τους ψηφίσει ό,τι και να του κάνουν. Και να τους βιάζουν και να τους δέρνουν. Πάτε πάλι, θα πηγαίνουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν αλλάζει. Αν τους βιάσουν δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και άμα τους δίνουν επίσης θα τα ψηφίσουν. Αλλά μην φτάσουμε ως εκεί. Το θέμα είναι πώς σκεπτόμαστε. Ποια είναι η νόηση του καθενός. Πώς δέχεται να τον εκπροσωπεί ένα άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός της δικής του προσωπικότητας και αξιοπρέπειας. Αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω.
2: Οι δημοκράτες φάγαν ξύλο.
1: Πώς δέχεται να τον κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα πει, δεν ξέρουν τι χρώμα έχει το ένσημο, δεν έχουν κολλήσει 2 μεροκάματα.
2: Με τις αγροτικές κινητοποίησεις δεν είδαμε νεοδημοκράτες να τρώνε ξύλο, να τους σπάζουν τα πλευρά και μετά από μια εβδομάδα να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και να λένε «Α, εγώ Νέα Δημοκρατία είμαι, εγώ δεν πρόκειται».
1: Καλά, αυτό θα συμβαίνει πάντοτε, όποιο κόμμα και να κυβερνάει, όποιος και να είναι. Για το σύνολο μιλάω εγώ, δεν μιλάω για αυτούς τους φανατικούς, τους φανατισμένους, τους βολεμένους, αυτούς που είναι υπέρ των μικρών ρουσφετιών που λέει και ο κύριος Υπουργός. Δεν μιλάω για αυτούς. Μιλάω για το πλήθος. Μιλάω για τον κόσμο που δεν ξυπνάει, που δεν μπορεί να ξυπνήσει.
2: Βγαίνουν εφθαρσώς στις τηλεοράσεις οι υπουργοί και οι βουλευτές και λένε τι είναι κακό, λέει, να κάνουμε ροσφέτια, να αποκοπεί, λέει, ο βουλευτής από την κοινωνία. Αυτή είναι η δουλειά.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το κόλπο. Το κόλπο είναι εδώ να βγαίνει στην τηλεόραση, να δημιουργεί μια σύγχυση, ένα πρόβλημα, να γυρίζει ο άλλος στο κανάλι και να βλέπει το Eurovision και εσύ να περνάς νομοθετήματα και νόμους όποιους γουστάρεις εσύ όπως θέλεις, χωρίς να το παίρνει κανείς χαμπάρι. Και το παίρνει την επόμενη μέρα όταν του έρχεται στον πισινό η απόφαση.
2: Αυτή η τύπη είναι απαράδεκτη, έτσι. Βγαίναν και φωνάζαν για τη Λάουρα την Κοβέσκη. Τι θα μου φέρνει αυτή τη δικογραφία, η Ρουμάνα, ξαλάμι,
1: η Ρουμάνα, ξαλάμι. Η Ρουμάνα.
2: Και δεν είναι θεσμός και δεν είναι καλή η Ευρωπαία Εισαγγελέα.
1: Η Ρουμάνα.
2: Για τις υποκλοπές. Και λένε, δεν μπορούμε
1: ποιο
2: να
1: είναι το επίπεδο αυτών που ανέφεραν για το επίπεδο της Ρουμάνας? Για να κάνουμε έναν έλεγχο.
2: Μα βγαίνουν μετά για τις υποκλοπές για την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και λένε, δεν μπορούμε να κρίνουμε τη δικαιοσύνη. Ρε, εσύ μέχρι χθες έκρινες να πούμε την Ευρωπαία εισαγγελέα, να πούμε. Έβγαινες και έβριζες. Ήσουν χυδαίος, ήσουν. Καταπατούσες κάθε θεσμό, να πούμε, της δικαιοσύνης. Και μετά βγαίνεις και λες, δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε τη δικαιοσύνη για τον εισαγγελέα που μπάζωσε τις υποκλοπές.
1: Τα εξήγησε αυτά καλά ο Δημήτρης Καλατζής σε μια εκπομπή και νομίζω ότι κατάλαβε πάρα πολλά πράγματα ο κόσμος και θα τα ξαναεξηγήσει. Αλλά επειδή βλέπω έμειναν 8 λεπτά μόνο, θέλω να σε ρωτήσω λίγο τι θα γίνει με την αγροτιά, τι θα γίνει με την καλλιέργεια, τι θα γίνει με την. Πώς το λένε, βιοασφάλεια, καλά τη λέω τη λέξη.
2: Βιοασφάλεια.
1: Είναι έτσι. Τι θα γίνει με αυτή τη βιοασφάλεια. Τι μπορεί να γίνει, τι γίνεται.
2: Τίποτα δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει.
2: Καθημερινώς εγκαταλείπουν οι άνθρωποι τη γη και ειδικά την κτηνοτροφία.
1: Ναι.
2: Κτηνοτροφία δεν πρόκειται να έχουμε, πιστεύω, στην Ελλάδα ποτέ ξανά. Την τελείωσε με τη βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε πει ότι το μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα στην ατμόσφαιρα το αφήνει η κτηνοτροφία και στόχος της κυβέρνησής μου είναι να το μηδενίσω. Το μηδενίζει. Έχει βάλει κάποιους ειδικούς εκεί πέρα οι οποίοι λένε τώρα. Αυτό που είπες βιοασφάλεια είναι μια λέξη η οποία να πούμε ενώ έπρεπε να είναι ακρογωνιαίος λίθος.
1: Και θα πρέπει να την προβάλλουμε και από την εκπομπή για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε, έτσι.
2: Μα τώρα δίνουν και 1.700.000 ευρώ για να προβάλλει τη βιοασφάλεια εκεί. Καταρχάς δεν υπάρχει αυτό που λέμε βιοασφάλεια. Είναι μια ανοησία στα μυαλά να πούμε κάποιων διαταραγμένων. Δεν μπορεί να μιλάς για μέτρα βιοασφάλειας που πεδίο τους είναι αποκλειστικά η γη. Όταν ξέρουμε ότι αυτή η γη είναι συνήθως αερομεταφερόμενη. Εσύ τι κάνεις, ραντίζεις τα λάστιχα των αυτοκινήτων, φτιάχνεις τάφρους απολίμανσης, απογορεύεις τη βόσκηση και νομίζεις έτσι ότι θα περιορίσεις τον ιό. Μια τρύπα στο νερό κάνεις. Όταν ο ιός μεταφέρεται σε μικρές αποστάσεις με τον άνεμο, όταν σε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφέρεται από τα έντομα και σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις για χιλιάδες χιλιόμετρα με τα πουλιά, από δημητικά πουλιά, ξέρεις πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα διανύουν. Τότε πώς μπορείς εσύ με μέτρα που παίρνεις στο πεδίο της γης να αντιμετωπίσεις έναν ιό που μεταφέρεται από την αέρα. Όλα αυτά δηλαδή, το ότι συλλαμβάνουμε ανθρώπους, τους πηγαίνουμε στα κρατητήρια, τους ρίχνουμε 12.000 ευρώ πρόστιμα, το ότι δεν θα ξαναφήσουν, αυτός είναι ο σκοπός τους, να μην ξαναφήσουν ζώο να βγει στην Ελλάδα να βοσκήσει έξω. Θα χάσουμε και τη φέτα. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Εξ αρχής ήταν αυτός ο σκοπός τους. Θα έρθουν τότε τα φαν. Τα οποία, γιατί τώρα τα μέτρα βιοασφάλειας που θα ζητάνε αυτοί, δεν μπορεί κανένας κτηνοτρόφος να τα εφαρμόσει. Εκεί θα έρθουν τα ξένα funds, όπως είναι η BlackRock, όπως είναι στην Ουκρανία, έτσι, και θα αναλάβουν αυτοί το κομμάτι της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Άρα θα ξεπουλήσουμε την αγροτική μας παραγωγή, τον πρωτογενή μας τομέα, θα τον δώσουμε και αυτόν στα funds, όπως κάναμε και με τα δάνεια των Ελλήνων. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η υπουργή του, αυτή είναι η
1: διοίκηση. Καλά, συγγνώμη, τα ξέρει αυτά ο Μητσοτάκης ή απλώς είναι πρωθυπουργός? Γιατί ξέρει, εγώ αμφιβάλλω αν τα ξέρει.
2: Τα ξέρει.
1: Άμα τα ήξερε, έπρεπε κάτι να κάνει για όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας αναλύει. Δεν τον αφήνουν να τα κάνει, γιατί άλλο δεν τον αφήνουν και άλλο δεν τα ξέρει. Και ακολουθεί την πεπατημένη.
2: Ο Μητσοτάκης είναι, ναι, ο παριστάνων των πρωθυπουργών αυτό το κράτος. Οι εντολές είναι από άλλα κέντρα εκτός Ελλάδας.
1: Όχι, ψηφίστηκε. Τι τον παριστάνει, τον ψήφισαν.
2: Ναι.
1: Ψηφίστηκε, δεν τον παριστάνει, τον ψήφισαν.
2: Είναι στην ουσία πολιτική και δεν παίρνει αποφάσεις. Τις αποφάσεις τις στέλνουν γραπτός από άλλα κέντρα εκτός Ελλάδας.
1: Ποιοι?
2: Εκεί που συχνάζεις.
1: Αυτόν ή τους υπουργούς. Ή οι υπουργοί παίζουν το δικό τους ρόλο. Εγώ είμαι μπερδεμένος με όλα αυτά.
2: Όταν συχνάζεις μέσα σε κάτι στοέ, σε κάτι Bilderberg.
1: Εγώ βλέπω γίνονται κάτι πράγματα γιατί και παλιά. Συγγνώμη, Βάκη, και παλιά και σε στοέ πηγαίνανε και σε λέσκες Bilderberg πηγαίνανε. Αλλά δεν γινότανε αυτά τα πράγματα που γίνονται σήμερα.
2: Πάλι γινόταν. Αλλά όχι.
1: Στις ίδιες στοές, φαντάζομαι, από αυτές που αναφέρεις πηγαίνανε.
2: Πάλι γινόταν, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρα και τόσο φανερά όπως γίνονται σήμερα. Εδώ πέρα βλέπουμε. Πάντα ενεργούμε προς όφελος κάποιων πλουσίων βορείων χωρών. Δεν ήθελαν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι να έχουμε ζάχαρη. Κλείσαμε τα εργοστάσια μας για να ψωνίζουμε.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Γερμανική και γαλλική ζάχαρη.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Εμείς είχαμε 5 εργοστάσια και 2 στην Σερβία ελληνικά και ήμασταν ο κύριος εξαγωγέας των Βαλκανίων σε ζάχαρη.
1: Και κάτι ακόμη είναι από τώρα εδώ που έψαχνα. Αυτή η καστανή ζάχαρη δεν είναι από ζαχαροκάλαμο. Τι ακριβώς ζάχαρη είναι, γιατί είναι πιο ακριβή.
2: Ζαχαροκάλαμο δεν είναι από ζαχαρότεφλο, είναι από ζαχαροκάλαμο.
1: Η καστανή που λέει καστανή.
2: Ναι, ναι. Δεν
1: τότε είναι. Γιατί λέει καστανή και καστανή από ζαχαροκάλαμο. Γιατί το λέει αυτό.
2: Γιατί οι υπόλοιπες είναι από ζαχαρότεφλα, δεν είναι από ζαχαροκάλαμα. Η ζάχαρη που είχαμε ελληνική ήταν από.
1: Όχι, η ξανθή.
2: Από καλάμια.
1: Η λευκή.
2: Η λευκή ήταν από ζαχαρότεφλο.
1: Ναι, αυτά που είχαμε εδώ στην.
2: Τα τέφλα, τα παντζάρια που.
1: Εδώ στο πλατή. Πηγαίναμε από τον παλιό δρόμο μέχρι τη Βέρεια, γινότανε πανικός εκεί από εργοστάσια, από αυτά τα οποία, αυτοί οι οποίοι διαχειριζόταν για να γίνει ζάχαρη στο εργοστάσιο.
2: Ήταν στην Οριστιάδα, ήταν
1: στην Οριστιάδα και τα λοιπά, βέβαια. Λοιπόν, πέρα από το, φεύγω τώρα από αυτό για να προλάβω, γιατί πήγε και 57 πρώτα λεπτά. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, αυτή η Αγρότικα 2026 έγινε τελικά.
2: Έγινε, ήμουν εκεί.
1: Έγινε, αλλά πώς έγινε δηλαδή, έγινε, εντάξει, έγινε. Είχε επιτυχία ή απλώς έγινε για να γίνει.
2: Είχε πάρα πολύ κόσμο, παρότι όλοι πιστεύαν το αντίθετο, είχε κόσμο. Ναι. Δεν είχε αγορές για πρώτη φορά, επειδή πάω συνεχώς σε αυτές τις εκθέσεις, για πρώτη φορά δεν υπήρχαν τα πολιτήρια πάνω στα μηχανήματα. Παλιότερα πήγαινα και έβλεπες πάνω στο κάθε μπαμπρέζε, πωλήθη, επωλήθη και έγραφε και το όνομα.
1: Και δεν επωλήθη τίποτε τώρα.
2: Και τώρα πήγαινες και έβλεπες ότι δεν υπήρχαν.
1: Επωλήθησαν λίγα, ας πούμε.
2: Ναι, ήταν πολύ μικρή. Κοίταξε να δει.
1: Γιατί και επιδότηση δεν πήραν επιδοτήσεις αυτοί που έπρεπε να πάρουν. Δεν πήραν κάποιοι άλλοι και δεν θέλουν να τις φανερώσουν τώρα ενδεχομένως. Δεν θέλουν να φανερώσουν τα χρήματα των επιδοτήσεων, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν ήταν αυτό. Συνήθως αυτές τις εκθέσεις κινούνταν με τα σχέδια βελτίωσης. Ανοίγαν πριν από την έκθεση τα σχέδια βελτίωσης για αγορά μηχανημάτων και πηγαίνουν αυτοί με το σχέδιο και αγοράζαν επιδοτούμενα μηχανήματα. Όταν δεν έχει ανοίξει το σχέδιο και όταν δεν υπάρχει.
1: Α, δεν υπάρχει σχέδιο δηλαδή, δεν είναι το χρήμα.
2: Ναι. Ποιο θα πήγαινε με.
1: Ναι, το 27 θα γίνει Αγρότικα.
2: Θα γίνει κανονικά.
1: Ωραία. Γιατί βρήκα, είδα μια αφίσα μέσα, μπήκα στην Αγρότικα να διαβάσω. Προχθές. Μπήκα Αγρότικα να διαβάσω τι γίνεται, θα γίνει κλπ. Και τι βλέπω. Η αφίσα είναι του 28. Και λέει 27 με 30 Ιανουαρίου του 28 ετοιμαζόμαστε για ένα νέο δυναμικό σκηνικό, για την αγροτική οικονομία, νοτιοανατολική Ευρώπη, παλμό σύγχρονης αγροτικής ανάπτυξης, καινοτομίες, τεχνολογίες, επιχειρηματικές ευκαιρίες κτλ. Του 28. Γιατί το 28, γιατί κάναμε διαφήμιση από τώρα το 28, αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω.
2: Περίεργο που φαίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Αν μπεις μέσα Αγρότικα, γράψεις, με λατινικά, στα αγγλικά, έτσι. Σου λέει για την Αγρότικα, έχει μια αφίσα, είδα την αφίσα. 27 με 30 Ιανουαρίου του 2028. Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Γιατί διαφημίζουμε το 28 από τώρα.
2: Θα και το 40 να πούμε, ξέρω εγώ ποιος θα σκέφτεται αυτά.
1: Μήπως σου λέει έτσι ψυχολογικά να τους περάσουμε ότι τα πάντα θα διορθωθούν ενδεχομένως αν πάνε καλά τα πράγματα το 28 και όχι το 27. Να τους βάλουμε σε ένα διαφορετικό πλάνο ότι μέχρι το 28 δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.
2: Δηλαδή αυτό τι υπονοεί.
1: Τέτοια σκέφτομαι εγώ, δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Να αλλάξει η κυβέρνηση και μετά να πούμε να έχουμε αλλαγές, να πούμε και στον τρόπο ζωής.
1: Το ψάξω αυτό.
2: Δεν ξέρω,
1: το ψάξω αυτό γιατί... Έτσι μου δημιούργησε μία εντύπωση, πώς να το πω, περιέργειας.
2: Να πω και κάτι τελευταίο, μας ήρθαν και 415 εκατομμύρια για το έτος 2022 για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, τα οποία θα τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Όχι ρε φίλε, να μην τα πληρώσουν.
1: Ποιος θα τα πληρώσει?
2: Να τα πληρώσουν αυτοί οι οποίοι είχαμε εκείνο το διάστημα και υπουργό και υφυπουργό, είχαμε και πρόεδρο του ΠΚΠ, είχαμε και αντιπρόεδρο, αυτοί οι οποίοι λόγω της ανικανότητας, λόγω του ότι αν υπήρχε δόλους, δεν ξέρω έτσι, πάντοτε δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους και αυτή τη στιγμή βρίσκεται το ελληνικό κράτος να έχει να πληρώσει 415 εκατομμύρια, να πούμε, πρόστιμα. Γιατί να τα πληρώσω εγώ και εσύ? Να πάω δίμευση των περιουσιών και στη φυλακή να πάω να τα πληρώσουν αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι. Γι' αυτό είχε υπεύθυνοι.
1: Να κάτι που δεν γνώριζα, γιατί τώρα μου στέλνει ο Αρίστος. Λέει, γιατί μια χρονιά γίνεται Αγρότικα και μια χρονιά γίνεται για την κτηνοτροφία. Δεν το ήξερα αυτό.
2: Ζωοτέχνια, ναι, μια χρονιά είναι Αγρότικα.
1: Α, δεν το ήξερα. Γι' αυτό του πήγα στο 28 αυτή.
2: Σωστά.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Συγγνώμη, δεν το ήξερα.
2: Ναι, σωστά.
1: Ορίστε,
2: σωστά.
1: Η απορία μας λύθηκε. Λύθηκε η απορία.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε, Αρίστο, ασωνεύος μας μέρια.
2: Εγώ δεν το είχα σκεφτεί καν. Είναι μια χρονιά Αγρότικα, η δεύτερη είναι ζωοτέχνη.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Του χρόνου δεν θα υπάρχει Αγρότικα.
1: Πολύ ωραία. Λύθηκε και αυτή η απορία γιατί δεν την έψαχνα. Μας την έλυσε ο Αρίστος.
2: Σωστά. Απόλυτα σωστά.
1: Όλα ωραία, όλα καλά. Δεν ξέρω αν έχουμε. Πέρασε και η ώρα, είναι η ώρα 8 τώρα. Θα πρέπει να τελειώσουμε, να πάμε διαφημιστικά. Έχω Αριάδνη Νούκα στη συνέχεια, γιατί είχα και οχλήσεις από κάποιους οι οποίοι χρωστάνε χρήματα με αλλαγές καθεστώτων, με όλα αυτά τα οποία γίνανε.
2: Οι οποίοι χρωστάνε χρήματα, δεν το έθεσε σωστά.
1: Τι χρωστάνε?
2: Το σωστό θα ήταν ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που να μην χρωστάνε χρήματα. Όλοι μας χρωστάμε, όλοι έχουμε γίνει οφειλέτες.
1: Ξαναπες, όταν διαβάζεις ότι χρωστάει περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες χρωστάνε, σημαίνει ότι χρωστάνε πάνω από 2,5 εκατομμύρια οικογένειες, έτσι, άρα χρωστάμε όλοι.
2: Παίζει να χρωστάμε μέχρι και τους Αριανούς, να πούμε, στον πλανήτη Άρη.
1: Αυτούς τους Αριανούς, τους άλλους δεν τους χρωστάμε, γι' αυτό. Αγαπητέ Βάκη. Βάκη Τσοπανίδη, πρόεδρος του Αγροτικού και του Κοινοτροφικού Κόμματος Ελλάδος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και για τη σημερινή συνομιλία.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, χαρούμενη ημέρα νίκης για σήμερα.
1: Να είσαι καλά, Βάκη, να είσαι καλά. Διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμεθα εντός ολίγου.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
18: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
19: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπισκότα Lotus κλασικά 250 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,19. Και γεμιστά 150 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Μετροπόλης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: 5,5 από τη Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, όχι της άλλης, της ψεύτικης.
1: Φαρμάκι μέσα στο σταμνί.
0: Σπουδαία κουβέντα και για τη συνέχεια, μετά τον Βάκη τον Τζοπανίδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος. Και επειδή οι Έλληνες χρωστάμε πολλά όλοι μας, και γιατί λέω όλοι μας, θα το καταλάβετε αμέσως, διότι ένα στα δύο νοικοκυριά αντιμετωπίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αριάδνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αποστολή σας και τους ακροατές σου.
0: Καλημέρα στην κυρία Νούκα, από την Αθήνα αυτή τη στιγμή που μας μιλάει. Η κυρία Νούκα, η οποία κάνει ολόκληρο αγώνα, έβλεπα μέσω βίντεο συνήθως, τα βλέπω κάποια πράγματα τα οποία έλεγε σε ένα κανάλι και έχεις αφήσει άφωνους. Όλους εκεί οι οποίοι σε ακούγανε, μάλλον, και κάποιοι άλλοι δεν μπόρεσαν να έχουν μια σωστή αντιπαράθεση μαζί σου, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον.
2: Τι να πούμε, εντάξει, αλήθειες λέγαμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ποτέ δεν λέμε να κρύβει.
0: Δεν τις ξέρουν οι άλλοι τις αλήθειες ή τις γνωρίζουν αλλά δεν θέλουν να βγαίνουν προς τα έξω?
2: Νομίζω ότι όλοι ξέρουν τις αλήθειες. Τώρα ποιος θέλει να βγαίνουν πράγματα προς τα έξω και ποιος όχι, είναι ολοφάνερο.
0: Ναι, ναι. Αυτό το ένα στα δύο νοικοκυριά να αντιμετωπίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές, να έχουμε μια φοβερή συγκέντρωση χρέους, να έχουμε ένα ιδιωτικό χρέος τράπεζες, φαντς, εφορίας τεράστιο, με δάνεια να ανέρχονται σε 137 δισεκατομμύρια ευρώ συν τα κόκκινα, έτσι δεν είναι? Είναι σαν να χρωστάνε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, είναι σαν να χρωστάνε όλοι. Και μάλιστα είναι κάποιοι οποίοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν. Δεν είναι ότι δεν θέλουν. Θέλει κανείς, παραδείγματος χάρη, να χρωστάει στην εφορία? 4 εκατομμύρια οφειλέτες θέλουν οι άνθρωποι να χρωστάνε στην εφορία? Δεν θέλουν να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους με το κράτος? Αφού όμως δεν μπορούν, τι κάνει το κράτος γι' αυτό, τι κάνει η πολιτεία?
2: Δόσεις.
0: Έντοκες.
2: Και προς αυξήσεις.
0: Αυτό
2: το χρέος που έχει δημιουργηθεί, όχι όλο, έτσι, αλλά το μεγαλύτερο του κομμάτι μέσα στα μνημονιακά χρόνια, και μετά εκτοξεύτηκε, γιατί ποτέ δεν σηκώσαμε κεφάλι ως γνωστόν, γιατί μετά τα μνημόνια, λίγο μετά ήρθε ο κορονοϊός, λίγο μετά ήρθε η ενεργειακή κρίση, τώρα έχουμε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Είδαμε χθες πληθωριστικά τον προηγούμενο μήνα, φτάσαμε στο 5,4, αδιανόητη αριθμή. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι, να έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ τα εισοδήματά του. Αντίθετα, οι οφειλές που υπήρχαν έχουν διωγγωθεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα όλο αυτό να είναι μια μη βιώσιμη κατάσταση, και δυστυχώς δεν υπάρχει από την πολιτεία η προσέγγιση με χαρακτηριστικά αυτό το πρόβλημα να λυθεί φεύγοντας το από τη ρίζα. Δηλαδή δεν όταν βγαίνουν, ας πούμε, και λένε τώρα 72 δόσεις. Δηλαδή αν δεν κάνεις κούρεμα π.χ. τις προσαυξήσεις, άντε εγώ δεν λέω στο κεφάλαιο, στη βασική οφειλή, αλλά στις προσαυξήσεις. Τώρα μιλάω για τα χρήση στο δημόσιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Να μπορέσει ο κόσμος με τις έστω 72 δόσεις να μπορέσει να ανταποκριθεί, δεν έχει νόημα όλο αυτό. Δηλαδή αν μια οφειλή από, ξέρω εγώ, 20.000 έχει γίνει 40+, πόσα πλήρωση, συν όλα τα άλλα, συν την ακρίβεια, συν.
0: Έχουμε ένα βουνό, λοιπόν, τα χρέη των Ελλήνων μπορούμε να τα παρουσιάσουμε με ένα βουνό.
2: Είναι βουνό. Όταν έχουμε 4,5 εκατομμύρια σχεδόν να οφείλουν στην εφορία.
0: Τράπεζες, σέρβισερς, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία.
2: Έτσι, όταν έχουμε άλλα 2.250.000 με κόκκινα δάνεια, με δάνεια. Αν αυτό στον αριθμό το βάλεις σε οικογένεια, σε αριθμό οικογένειας, σχεδόν όλη η Ελλάδα.
0: Επειδή μας έλεγαν κάποτε ότι θα υπάρξει μια διεύρυνση των εργαλείων, να πω, για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης. Αυτό επετεύχθη, μας το λένε εδώ και 2 χρόνια.
2: Όχι.
0: Δεν επετεύχθη. Έγιναν χειρότερα τα πράγματα ή μείνανε τα ίδια?
2: Θα σου πω. Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε ποιο είναι το εργαλείο. Γιατί ένα είναι και μοναδικό. Mm-hmm. Το οποίο είναι και, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, κολοβό. Λοιπόν, ένα εργαλείο υπάρχει σήμερα. Ποιο είναι αυτό? Ο εξοδικαστικός. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι ο εξοδικαστικός για τα χρέη στο δημόσιο είναι υποχρεωτικός. Όταν λέω υποχρεωτικός, υποχρεώνει δηλαδή το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ιωτά που συμπεριλαμβάνονται. Λοιπόν, να αποδεχθούν τη ρύθμιση που βγάζει το σύστημα. Ωραία. Αλλά μόνο το δημόσιο. Δηλαδή, οι χρηματοδοτικοί φορείς, funds δηλαδή, και τράπεζες όπου έχει απομείνει κάποιο χρέος στις τράπεζες, δεν είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν τη ρύθμιση.
0: Είναι κράτος εν κράτη δηλαδή.
2: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, λίγο να το συνεχίσω.
0: Δηλαδή, εμείς όταν ρίχνουμε την ψήφο μας σε κάποιους, ψηφίζουμε και funds, ψηφίζουμε και ΜΚΟ, ψηφίζουμε και τράπεζες, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αυτό πρέπει ο ψηφοφόρος.
0: Ψηφίζουμε και εταιρείες που παίρνουν διόδια ενώ οι δρόμοι δεν είναι σωστοί, με 60 χιλιόμετρα Εγνατία οδός μονοδρόμηση. Και αυτούς δεν πληρώνουμε. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εργολαβική δημοκρατία λοιπόν στην Ελλάδα. Και τραπεζική συγχρόνως.
2: Το τραπεζική
0: είναι σίγουρο.
2: Είναι βέβαιον. Λοιπόν,
0: σερβισερική από τα σερβισερς.
2: Μπράβο.
0: Να προσθέσω και αυτό. Να το προσθέσω.
2: Φανταντική.
0: Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Έχουμε μια περίεργη δημοκρατία, η μοναδική σε ολόκληρο τον κόσμο. Συμπεριλαμβάνει διάφορες δημοκρατίες ανάμεσα που δεν μπορεί να κάνει τίποτε η κυβέρνηση και κουμαντάρουν όλες οι υπόλοιπες.
2: Έτσι είναι λοιπόν. Και να πω το εξής. Είπα λοιπόν ότι το μοναδικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός, ο οποίος δεν είναι αποτελεσματικός. Όταν ξεκίνησε λοιπόν, ήταν υποχρεωτικός για τους servicers, μόνο για τους ευάλωτους. Όμως τα όρια του ευάλωτου ήταν τόσο στενά που ο εξοδικαστικός ήταν ένα απόλυτο ναυάγιο. Δηλαδή όταν μιλάς ότι στον εξοδικαστικό υποχρεωτικά θα συμμετάσχει σε ρύθμιση ο σερβισερ σε έναν άνθρωπο που έχει 7.000 εισόδημα ετήσιο, όπως καταλαβαίνεις Αποστόλη, αυτός που είχε 7.000 εισόδημα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε καμία υποχρέωση.
0: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, θα σου πω το χειρότερο. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή αφού είδαν μετά από 5 χρόνια ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, 5 χρόνια τους πήρε να το δουν αυτό, να λειτουργήσει έτσι, διεύρυναν τα όρια. Και έτσι το κάνανε για τον Άγαμο και από εκεί και πέρα το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή υπήρχε μια άνοδος, διευρύθηκαν τα πλαίσια, πήγε στις 14.000. Άρα ήταν πιο καλό. Τι έδειξε αυτό? Έδειξε ότι τη στιγμή που αυτό έγινε πέρσι τον Απρίλιο, που διευρύθηκαν τα όρια, μπορούσε τυπικά, θα πάω μετά στο ουσιαστικά, περισσότερος κόσμος να πει ότι θα βρω μια λύση. Πολύ ωραία. Και όντως πραγματικά δούλεψε καλύτερο ο εξοδικαστικός. Όταν λοιπόν μετά από 5 χρόνια ξύπνησαν για να κάνουν αυτή τη διεύρυνση και είδαν ότι αυτό πάει καλύτερα, με προβλήματα θα τα πω τώρα ποια είναι,
0: ναι.
2: Γιατί δεν το κάνουν, δεν το διευρύνουν ακόμη περισσότερο για να μπορέσει να ρυθμίσει πολύ περισσότερος κόσμος. Ερωτηματικό. Πάμε παρακάτω. Τώρα. Πολύ ωραία. Διευρύθηκαν αυτά τα όρια. Περισσότερος κόσμος λοιπόν συμμετέχει σε μια διαδικασία που ο σερβισερ δεν μπορεί να αρνηθεί. Γιατί είναι μόνιμο το να αρνούνται οι σερβισερς όταν βγαίνει μια καλή ρύθμιση από το σύστημα. Λοιπόν, τώρα, όμως, ακόμη και αυτό έχει πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί? Γιατί ο εξοδικαστικός είναι έτσι δομημένος που να εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα του πιστωτή, δηλαδή είναι δομημένος με τη λογική του πιστωτή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο εξοδικαστικός δεν λαμβάνει υπόψη το εισόδημα. Λαμβάνει υπόψη την αξία της περιουσίας. Και αν είσαι τυχερός να έχεις μια περιουσία η οποία δεν είναι πολύ μεγάλη, θα κάνεις ρύθμιση. Αν είσαι άτυχος και η περιουσία σου είναι λίγο μεγαλύτερη, και όταν λέω μεγαλύτερη, σε σχέση με το τι εισοδήματα έχεις να... για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, αυτό εννοώ, τότε δεν θα κάνεις ρύθμιση. Δηλαδή όταν έρχεται μία, υποτίθεται ένα εργαλείο να σε βοηθήσει να πληρώνεις και δεν λαμβάνει υπόψη το εισόδημα, τι βοήθεια είναι αυτή? Με συγχωρείτε. Έχουμε λοιπόν δει πάρα πολλές περιπτώσεις, και αυτά μιλάω με τα λόγου γνώσεως, να βγαίνουν ρυθμίσεις από το σύστημα, να αποδέχονται οι services γιατί είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν, και το εισόδημα και η δόση να καλύπτει, προσέξτε, το 80-90% του εισοδήματος.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Αυτό που λέω είναι πραγματικότητα.
0: Ναι, το ξέρω. Τι θα φάει ο άλλος? Αν έχει νίκη, τι θα πληρώσει?
2: Σου λέει άστο να βγει στο πληθυσμό.
0: Δηλαδή, άμα να το σκεφτείς λογικά, αν έχεις μια οικογένεια με ένα παιδί, όχι με δύο. Ωραία. Ένα γάλα την ημέρα και ένα ψωμί για τρία άτομα. Σωστά. Είναι ένα εκατοστάρικο το μήνα. Είναι ή δεν είναι?
2: Ναι, δεν είναι.
0: Σταματάω εδώ.
2: Μα δεν βγαίνει όλοι. Μα αυτό προσπαθώ να πω. Αν δεν αλλάξουν, αν δεν αλλάξουν πολιτικές, δηλαδή δεν έρθει ένα νομοθέτημα και να βάλει επιτέλους στην εξίσωση τον δανειολήπτη. Ο δανειολήπτης, αποστόλη, το πρόβλημα των κόκκινων δανείων είναι μονίμως στη χώρα εδώ και 13 χρόνια περίπου. Αν πούμε ότι ξεκίνησε το 10, εντάξει, από εκεί και πέρα μετά είχαμε πολύ μεγάλη επιβάρηση. Η σοβαρότητα άρχισε να διαφαίνεται από το 13 και μετά, που άρχισαν τα κόκκινα δάνεια να έχουν γίνει μεγάλο, να γίνονται με πολύ μεγάλο ποσοστό, φτάνοντας στο πικ το 16, 15 με 16, που πήγανε στα 100 δις, έτσι. Λοιπόν, ποτέ λοιπόν, μα ποτέ δεν ήρθε ένα νομοθέτημα το οποίο να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση στην οποία περιήλθε ο δανειολήπτης και να λαμβάνει υπόψη το εισόδημα του δανειολήπτη. Υποτίθεται ότι μία βιώσιμη ρύθμιση θα ήταν εάν ο δανειολήπτης συμμετείχε σε αυτήν με το 30% του εισοδήματός του. Και αυτό πάλι εγώ έχω ερωτηματικό σε αυτό. Λοιπόν, εφόσον δεν μπήκε ποτέ στην εξίσωση ο δανειολήπτης και η συρρήκνωση των εισοδημάτων, που η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών δεν έφταιγε για τη συρρήκνωση των εισοδημάτων του, έτσι, των εισοδημάτων τους, επομένως είναι δυνατό να είναι βιώσιμο κάτι όταν δεν λαμβάνεις υπόψη την κατάσταση αυτού που έχει το πρόβλημα? Δεν γίνεται να δώσεις βιώσιμη λύση, είναι αδιανόητο, είναι ουτοπικό να πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να συμβάλεις να σωθεί ο δανειολήπτης όταν δεν τον κάνεις μέρος της εξίσωσης. Είναι πολύ απλό. Αυτό συμβαίνει. Το είπα όσο πιο απλά μπορώ.
0: Ναι, αυτοί τώρα που γίνονται οι πληστηριασμοί ακινήτων, θεωρείς ως η πολιτεία και οι τράπεζες, τα funds, το άλλο κομμάτι δηλαδή της πολιτείας που κουμαντάρει την κατάσταση, θεωρεί ότι αποτελεί ένα εργαλείο για να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, έτσι δεν είναι? Αυτό πιστεύω συνήθως γίνεται. Από την άλλη βλέπουμε πληστηριασμοί που δεν γίνονται και με δική σου παρέμβαση λόγω ακυρότητας της κατάσχεσης. Σωστά.
2: Όχι μόνο τη δική μου, όλο ναι, το δικηγόρο.
0: Ναι, και άλλων. Θέλω να πω και τη δική σου.
2: Καταφέρουμε και σταματάμε πληστηριασμούς. Ναι.
0: Άρα υπάρχουν κάποιοι δικαστές οι οποίοι βλέπουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Τα βλέπουν από την κοινωνική πλευρά. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα.
0: Ή βασίζονται πάνω σε κάποιο νόμο? Αυτή είναι η ερώτησή μου.
2: Εφαρμόζουν την νομοθεσία.
0: Ωραία, εφαρμόζουν όλη την νομοθεσία. Εφαρμόζουν όλη την νομοθεσία. Την εφαρμόζουν όλοι οι δικαστικοί, οι δικαστές την νομοθεσία.
2: Λοιπόν,
0: αυτό το ερώτημα θα έκανα.
2: Ναι, κάποια πράγματα στα νομικά.
0: Γιατί συγγνώμη λίγο, Αριάδνη, λένε κάποιοι ότι ευτυχώς ήταν καλός ο δικαστής. Λοιπόν. Κατάλαβες πώς το εννοώ?
2: Ναι, κατάλαβα πλήρως πώς το εννοείς. Λοιπόν, άκουσε με. Τα νομικά δεν είναι κάτι στατικό. Τα νομικά, καταρχήν, ένας νόμος έχει ερμηνείες. Μπορεί να ερμηνεύσεις μια διάταξη. Λοιπόν, άλλοι την ερμηνεύουν με έναν τρόπο, άλλοι την ερμηνεύουν με άλλο τρόπο. Έτσι. Αυτό είναι το επιστημονικό μας πεδίο. Επομένως, ναι, υπάρχουν δικαστές εφαρμόζοντας τον νόμο πάντα να ερμηνεύουν με τρόπο που φτάνουμε στις ακυρώσεις των κατασχέσεων και τη μη διενέργεια πληστηριασμών, και είναι πάρα πολλές αυτές, πάρα πολλές πλέον αυτές οι περιπτώσεις, και άλλοι δικαστές που το ερμηνεύουν κατά τον ανάποδο τρόπο το ίδιο πράγμα. Θα σου πω εγώ με ένα παράδειγμα. Λοιπόν, δικάζω στην Αθήνα μια μέρα σε δύο διπλανές αίθουσες, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, αίθουσα 6, αίθουσα 7 του κτηρίου 6 στην Αθήνα. Λοιπόν, δικάζονταν τότε εκεί οι ανακοπές. Λοιπόν, έτυχε δύο δανειολήπτες να έχουν τον ίδιο λόγο ανακοπής. Υπήρχε το ίδιο πρόβλημα στη διαταγή πληρωμής που οδήγησε στην κατάσχεση. Στη μία αίθουσα, ο δικαστής που ήταν στη μία αίθουσα ερμήνευσε διαφορετικά, ο δικαστής στην άλλη αίθουσα ερμήνευσε διαφορετικά. Με αποτέλεσμα, ο ίδιος λόγος ανακοπής, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα που δικάζονται, να γίνει δεκτός και στην άλλη να απορριφθεί. Φυσικά πήγα μέσω εφετείο στην άλλη περίπτωση, έτσι εννοείται. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι και θέμα ερμηνείας. Υπάρχουν οι διατάξεις και όταν οι διατάξεις δεν είναι απόλυτα σαφείς, υπάρχει ερμηνεία. Αυτό γίνεται. Γι' αυτό δεν είναι θέμα καλός δικαστής.
0: Άρα για το ίδιο θέμα υπήρξαν δύο διαφορετικές. Ωραία, υπήρξαν για το ίδιο θέμα δύο διαφορετικές ερμηνείες. Μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικές ερμηνείες για το ίδιο θέμα.
2: Θα σου πω.
0: Και άμα η μία είναι λανθασμένη, δεν επανέρχεται.
2: Επανέρχεται, έχει εφετείο.
0: Μετά, λοιπόν. Επανέρχεται μετά το εφετείο.
2: Απλά ο δανειολήπτης μπαίνει σε πολλά έξοδα.
0: Εννοείται.
2: Το πού τελικά η ερμηνεία στο τέλος, ποια θα υπερισχύσει μάλλον, ξέρεις πολύ καλά ότι είναι θέμα όταν θα φτάσουμε στα ανώτατα πολιτικά δικαστήρια που είναι ο Άριος Πάγος. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς έχουμε πάρα πολλές ακυρώσεις από τη μια πλευρά, γιατί θα σου πω τώρα ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί καθόλου και το οποίο πραγματικά σοκάρει. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλές περιπτώσεις ακυρώνονται κατασχέσεις και δεν γίνονται, δεν διενεργούνται οι πληστηριασμοί. Θα σου το πω ευθέως και ας ακουστεί όπως θέλει να ακουστεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου πραγματικά πώς θα ακουστεί. Το εμπόδιο αυτή τη στιγμή, και το εννοώ αυτό που λέω, για τις κατασχέσεις είναι οι δικηγόροι. Είμαστε τεράστιο εμπόδιο για αυτούς και για τους στόχους τους. Τεράστιο εμπόδιο. Λοιπόν, άκουσε τώρα τι έκανε η πολιτεία, να μιλώ πολιτεία, η κυβέρνηση, με το τελευταίο νομοθέτημα που έφερε. Είναι σοκαριστικό αυτό που θα σου πω. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επειδή ακριβώς οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με αυτές τις υποθέσεις είμαστε το εμπόδιο, τεράστιο εμπόδιο, πώς θα βγάλουμε από τη μέση το πρόβλημα, το αγκάθι αυτό, δηλαδή εμάς? Πολύ απλά. Αλλάζουμε την νομοθεσία. Άκου τώρα τι έγινε. Σοκ. Με τον τελευταίο νόμο, μάλλον θα το πάρω αλλιώς για να μπορέσω να το πω απλά. Θα το πω αλλιώς για να γίνω αντιληπτή. Όταν έρχεται μια κατάσχεση, τι κάνει ο δανειολήπτης για να μηνθεί? Την ανακοπή. Τι λέει μέσα στην ανακοπή? Η κατάσχεση είναι άκυρη για τον α, β, γ λόγο. Επειδή η κατάσχεση είναι μια τυπική διαδικασία, που την κάνουν οι δικαστικοί επιμελητές και την ξέρουν τη δουλειά τους, έτσι, συνήθως δεν έχει προβλήματα. Η ίδια η κατάσχεση, σαν κατάσχεση. Επομένως, τα προβλήματα που εντοπίζουμε εμείς βρίσκονται στη διαταγή πληρωμής. Τι είναι η διαταγή πληρωμής? Είναι αυτό που στηρίζει την κατάσχεση. Δηλαδή το οικοδόμημα πάνω στο οποίο έρχεται και κάθεται η κατάσχεση. Πολύ ωραία, αν το οικοδόμημα είναι σαθρό, θα καταποντιστεί και η κατάσχεση.
0: Ναι, λοιπόν, λογικό.
2: Μέχρι λοιπόν η 1η-1η-2026, τους λόγους για τους οποίους ήταν άκυρη μια διαταγή πληρωμής, μπορούσαμε να τους προτείνουμε και στην ανακοπή της κατάσχεσης. Ωραία μέχρι εδώ. Και ακριβώς για αυτούς τους λόγους ήμασταν εμείς στο εμπόδιο στους πληστηριασμούς. Ήρθε λοιπόν ο νομοθέτης και λέει, όταν μια διαταγή πληρωμής επιδίδεται με επιταγή μετά την 1η-1η-2026, ξαναλέω, η διαταγή πληρωμής είναι αυτό που στηρίζει την κατάσχεση, τότε την ανακοπή της κατάσχεσης δεν μπορείς να προτείνεις τους λόγους ακυρότητας της διαταγής πληρωμής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως είπα πριν, η κατάσχεση σαν κατάσχεση συνήθως δεν έχει προβλήματα για την τυπική διαδικασία. Εμείς δεν μπορούμε, τέλος πάντων, η κατάσχεση συνήθως δεν έχει προβλήματα για την τυπική διαδικασία. Εμείς δεν μπορούμε, τέλος πάντων, έχουμε βρει άλλους τρόπους, αλλά τέλος πάντων, να

0: Δημοκρατίας που ψήφισαν αυτές τις διατάξεις ήξεραν τι ψήφιζαν. Δηλαδή ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού που ψηφίζουν. Και δεν το λέω αυτό για να έτσι μαλακώσω τις ευθύνες τους. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος βουλευτής, εγώ να πάρω τους 11, θυμάσαι τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πριν 2 χρόνια, 1,5 πόσο ήταν.
1: Βεβαιότατα.
0: Έκαναν εκείνη την επιστολή για τους δανειολήπτες και είχαν έρθει σε κόντρα ρήξη, πώς να το πω, τότε. Με την κυβέρνηση, οι βουλευτές οι δικοί τους, έτσι. Αυτοί οι 11 βουλευτές τους ψήφισαν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ήξεραν. Ήξεραν τι σημαίνει τα αποτελέσματα. Πραγματικά. Και επειδή με κάποιους μιλάω και ξέρω πάρα πολύ καλά τις απόψεις τους πάνω στα
1: δικήματα. Να ψηφίζουμε κάτι χωρίς την ερμηνεία του, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω τι κάνουνε. Πραγματικά δηλαδή. Και άντε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν το ξέραν. Της αντιπολίτευσης, γιατί δεν σήκωσαν ψηλά αυτό το ζήτημα για να μην το ψηφίσουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης. Γιατί κοιμούνται όρθιοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Κανένας δεν το είδε.
1: Κοιμούνται όρθιοι ή τους αναγκάζουν να κοιμούνται όρθιοι.
0: Δεν ξέρω τι κάνουνε. Εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετη με όλους. Με συγχωρείς. Δηλαδή έρχεται μια διάταξη που στην ουσία καταστρέφει τους δανειολήπτες. Τους καταστρέφει. Τους παίρνει και το τελευταίο όπλο από τα χέρια. Και τι κάνουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ούτε αυτοί το είδαν. Ούτε αυτοί κατάλαβαν. Άρα γιατί πληρώνονται. Ή γιατί ψηφίζονται, θα πω εγώ. Άντε γιατί πληρώνονται, άστο. Γιατί ψηφίζονται. Ναι. Δηλαδή είναι δυνατό να έρχεται τέτοια διάταξη τι και να μην έχει γίνει ο πανικός ο ίδιος. Είναι που είναι συρρυκνωμένα τα δικαιώματα των δανειοληπτών.
1: Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Εσύ που είσαι,
1: τι να απαντήσει κάποιος.
0: Δημοσιογράφος και δημοσιογράφος μάχημος. Δεν είσαι δημοσιογράφος ελίτ. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι.
0: Επίπεδο ελίτ είσαι, αλλά.
1: Όχι, μάχημος, όπως το πες.
0: Αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
1: Ναι. Και έχω κανονικό πτυχίο, όχι ακανόνιστο.
0: Σου είπα.
1: Και το πήρα, δεν μου το δώσανε.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Το ξέρω και όλοι το ξέρουμε και ξέρουμε όλη τη δημοσιογραφία κάνεις. Λοιπόν. Επομένως, εσύ τι λες πάνω σε αυτό, έλα να το κουβεντιάσουμε. Τι λες εσύ πάνω σε αυτό.
1: Δεν υπάρχει λογική, τι να κουβεντιάσουμε. Υπάρχει λογική εδώ πάνω. Θα το έκανες εσύ, θα το έκανα εγώ, θα το κάνανε αυτοί που μας ακούνε να καταστρέψουμε κάποιον άλλον άνθρωπο όταν έχει δίκαια τα οποία καταστρατηγούνται.
0: Είναι τόσο μικρό νοήμα.
1: Θα αλλάξουμε τον νόμο εναντίον της κοινωνίας. Και θα κάνουμε έναν καινούριο νόμο υπέρ της κοινωνίας.
0: Ναι, και η αντιπολίτευση τι κάνει, σου λέω.
1: Τίποτε. Συγγνώμη, αν η αντιπολίτευση έκανε κάτι, θα έχει σήμερα 25%, δεν θα έχει
0: 11%. Αυτό και αυτό, έχεις δίκιο.
1: 25% θα έχει το ένα κόμμα και 20% θα έχει το άλλο της αντιπολίτευσης, 45%. Και θα είχαν φύγει αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε και κατεβάζουν τέτοιους νόμους, όχι χθες, προχθές.
0: Και δεν είναι το μοναδικό, έχει και άλλες διατάξεις.
1: Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό αν τα ακούει ο κόσμος. Να τα ακούει ο κόσμος, να τα ακούει ο άνθρωπος ο οποίος μας άκουσε σήμερα και έχει αυτό το πρόβλημα και δεν ξέρει τι να κάνει, δεν μπορεί να καθίσει καλά στην καρέκλα αυτή την ώρα που μας ακούει και ο άλλος ο οποίος στηρίζει αυτούς οι οποίοι καταστρατηγούν τα δικαιώματα του συγγενή τους, του αδερφού τους, του φίλου τους, του γείτονά τους, του συμπολίτη του συγχωριανού τους. Έτσι δεν είναι? Αυτοί να τα ακούσουν που θα πάνε αύριο το πριν να ψηφίσουν. Εμείς τι να πούμε. Εμείς κάνουμε και εσύ πάρα πολύ καλοπροαίρετη μία ανάλυση της σημερινής πραγματικότητας, η οποία είναι αυτή όπως την ανέφερες. Τέλος, αυτό είναι.
0: Δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Δεν τα ξέρει. Γιατί δεν τα ξέρει? Πρώτον, γιατί ελάχιστοι δημοσιογράφοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτό σοβαρά. Ελάχιστοι. Ένας από τους οποίους είσαι και εσύ φυσικά. Και δεύτερον, όταν η αντιπολίτευση αυτά τα θέματα δεν τα ανεβάζει, πώς θα τα μάθει ο κόσμος? Καταλαβες. Αυτό είναι. Και μετά έρχεται η λογική σκέψη, εγώ δεν το πρεσβεύω, ότι όλοι μαζί τα έχουν κάνει πλακάκια και δεν πειράζει να νεολήπτες να καταστραφούν και να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Που αν το σκεφτείς το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμη μια τεράστια κοινωνική έκρηξη για τη στέγη που πετάνε τον κόσμο έξω από τα σπίτια, όσα σπίτια παίρνουν.
1: Είχαν κάτι τα εμβόλια μέσα ή μας ψέκαζαν

0: στα αλήθεια.
1: Μπορείστε.
0: Είχαν κάτι τα εμβόλια μέσα ή μας ψέκαζαν στα αλήθεια, λέω, και αυτό δεν ξεσηκώνεται κανείς.
1: Λοιπόν, άντε τώρα.
0: Ναι. Μεγάλο θέμα κι αυτό όμως, έτσι δεν είναι.
1: Τεράστιο θέμα επίσης και αυτό, και ξέρεις ότι ακόμη βρίσκεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
0: Να τα πούμε και αυτά σε μια άλλη εκπομπή.
1: Ακόμη βρίσκονται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
0: Έτσι, να τα πούμε αυτά και σε, λοιπόν, και σε μια άλλη εκπομπή. Να τα πούμε,
1: να τα πούμε όποτε θέλεις να τα πούμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι, και είναι μικρόνοη, πήγα να σου πω κάτι πριν, είναι και μικρόνοη. Γιατί? Εάν εμείς σταματούσαμε τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς, οι δικηγόροι εννοώ, που είμαστε το εμπόδιο που σου είπα, και αυτό το πρεσβεύω και δεν μπορεί, πραγματικά δεν υπάρχει αντίλογος αυτό, έχει γίνει κοινωνική έκρηξη. Είναι τόσο μικρόνοι που πάνε να προκαλέσουν και την κοινωνική έκρηξη. Δηλαδή όταν τον αφαιρείς τον ανιολήπτη το όπλο, μάλλον προσπαθείς να τον αφαιρείς, γιατί βρήκαμε άλλο τρόπο τώρα να του σταματάμε, αλλά τέλος πάντων, τι θα είμαστε μια ζωή, θα είμαστε οι πουαρό να βρίσκουμε τους, δηλαδή καταλαβαίνεις εννοώ, η δουλειά μας είναι, αλλά είναι δυνατόν, δηλαδή αυτό που σου είπα είναι νομοθετημένο από τότε που έχει γίνει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, δεν είναι τίτλο ποτέ θέμα για αυτό που σου είπα να αλλάξει. Και άλλαξε εν έτη 2025, άλλαξε απλά από το 26 ισχύει, εν έτη 2026 άναυδη να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις και να ψάχνουμε τώρα τους τρόπους πώς θα βρούμε τον τρόπο να συνεχίσουμε να σταματήσουμε τα σχέσεις.
0: Πρέπει να τελειώσουμε.
1: Αυτά δεν γίνονται ούτε στα πιο τρελά παραμύθια.
0: Πρέπει να τελειώσουμε, θα συνεχίσουμε σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Να πούμε και λίγο και για άλλα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν τα μαθαίνει ο ελληνικός λαός, δυστυχώς. Δεν θέλουν να τα γνωρίσει κάποιοι. Έτσι, τι να κάνουν. Ευχαριστώ Αριάδνη, κυρία Αριάδνη Νούκα, η γνωστή δικηγόρος της πατρίδας μας που έχουμε κάνει και κοινούς αγώνες για τα εθνικά μας θέματα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε διαφημιστικά μηνύματα με μια καθυστέρηση 3 λεπτών. Επανερχόμεθα σε λίγο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημητρή, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Ή happy days ή τίποτα!
6: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τιμώντας τον λοιπόν τον Βασίλη Τζατζαλή, ένα δικό του τραγούδι θα μας χορέψει το χορευτικό μας, το παλιακό το τσάμικο, θα παραγγείλω στα βουνά.

0: Τα μηνύματά σας είναι πολλά, παιδιά. Θα τα διαβάσω λίγο αργότερα για να προλάβουμε να τα πούμε όλα σήμερα. 8 λεπτά μαζί μας. Θα το φάμε 2 λεπτά. Τον πρόεδρο του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, τον καλό μου φίλο, τον Γιώργο τον Μουτσιάνα. Γιώργο, καλημέρα.
1: Χριστός Ανέστη Απόστολο.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Και στους εκλεστούς ακροατές του Ράδιο Μετρόπολης.
0: Να είσαι καλά, γιατί είπαμε να μιλήσουμε λίγο, να προλάβουμε, να μιλήσουμε για το δικό σας κέντρο, το κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, τι είναι, τι ακριβώς προσφέρει. Έχετε πάρα πολλές επιτυχίες, κάνετε ημερίδα, ετοιμάζετε κάποιες εκδηλώσεις, βγάλατε μέχρι και επιμενικό λεξικό. Πες τα εσύ, να μην καθυστερώ και να μην κάνω ερωτήσεις για να προλάβουμε.
1: Ωραία. Απόστολε, όλα αυτά που θα πούμε εμείς είναι το αντίδοτο όλων αυτών που συζητήσατε προηγουμένως, η μαυρίλα που υπάρχει στην καθημερινότητα του κόσμου. Εμείς σαν λαϊκός πολιτισμός προσπαθούμε να δώσουμε μια διαφυγή του κόσμου προς μια άλλη κατεύθυνση, το θετικό, το ελληνικό, το παραδοσιακό, αυτό που μυρίζει άρωμα Ελλάδος. Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο κάναμε και το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, το οποίο είναι ένα επιστημονικό σωματείο, το οποίο έχει σκοπό και στόχο την καταγραφή, τη διάδοση και την διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Σαρακατσανέων, με σεβασμό στη συνέχεια και στην δυναμική εξέλιξη στο σύγχρονο κόσμο. Ουσιαστικά τι πάμε να κάνουμε, να αναδείξουμε το πολιτισμικό αποθέμα των Σαρακατσανέων και γενικά μιας ελληνικής πληθυσμιακής ομάδας, ούτως ώστε να είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται σε όλα αυτά που προσπαθούν να μας κάνουν. Και έτσι αποφασίσαμε πριν από ένα μήνα περίπου να διοργανώσουμε μια ημερίδα με θέμα «Τεκμηριώνοντας τους Σαρακατσανέους, λαλιά, ποιμενικό λεξιλόγιο, επώνυμα και χαρτογράφηση γι' αυτόν». Εμείς πιστεύουμε ότι όταν ο λαϊκός πολιτισμός μελετάται με επιστημονική σοβαρότητα, πάβει να ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά γίνεται εργαλείο γνώσης για το μέλλον. Προσπαθούμε δηλαδή να συνδέσουμε την ιστορική κληρονομιά με τη σύγχρονη ακαδημαϊκή παραγωγή και τις επόμενες γενιές. Το κέντρο μας προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται, ώστε να συνδέσουμε την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με το λαϊκό πολιτισμό των Σαρακατσάνων. Και σε αυτήν την ημερίδα που κάναμε, πραγματικά η φωνή της παράδοσης έγινε έρευνα. Ήταν μια ημερίδα με κύρος και απήχηση, με ιδιαίτερα επιστημονική αρτιότητα, και αναδείξαμε 4 τομείς. Τη λαλιά των Σαρακατσάνων, το ποιμενικό λεξιλόγιο, τα υπόνυμα και τη χαρτογράφηση που θέλουμε να κάνουμε, με τη λογική ότι εάν είσαι ένας Σαρακατσάνος Απόστολε θα έγραφες στο χάρτη που ετοιμάζουμε Μακριανίδης και θα αποτυπωνόταν σε όλο τον Βαλκανικό χώρο το επίθετο από πού προέρχεται, πού το συναντάμε, ποια ήταν η διαδρομή του στον χρόνο. Δηλαδή κάτι πάρα πολύ ωραίο, ώστε να δώσουμε τα εχέγγυα και τα εφόδια στη νέα γενιά να έρθει σε επαφή με τον λαϊκό πολιτισμό μέσα από τη λογική των αποτελεσμάτων της έρευνας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχω την εντύπωση. Θα φέρει κοντά σας και τα νέα παιδιά. Είναι λογικό αυτό. Τα νέα παιδιά τα οποία τα βλέπω στους συλλόγους είναι πάρα πολλά.
1: Η νεολαία μας ασχολείται πάρα πολύ και ειδικά οι νέοι με την έρευνα. Προσπαθούν, διότι ο ποιμενικός τρόπος ζωής των Σαρακατσάνων που τελείωσε γύρω στο 1950 σαν ομάδες στενοτρόφοι, εμείς δεν θέλουμε να τον αφήσουμε να είναι μουσιακό είδος. Θέλουμε να τον αναδεικνύουμε, τις αρχές, τις αξίες, ότι αυτά βοηθάνε όλους εμάς να μας δώσουν εφόδια. Η νέα γενιά και ειδικά οι επιστήμονες, όχι μόνο οι Σαρακατσάνοι, αλλά γενικά οι επιστήμονες, θέλουν να δουν δεδομένα για να μελετήσουν, πέρα από το βιωματικό κομμάτι και το ερευνητικό, για να μπορέσουμε να μην ξεχαστούμε, να μην χαθούμε. Ποτίζουμε τις ρίζες του λαϊκού μας πολιτισμού, το δέντρο αυτό του λαϊκού πολιτισμού και κατ' επέκταση της Ελλάδος να ανθεί και να προσπαθούμε όσο μπορούμε να αντιστεκόμαστε σε όλα αυτά τα γκρίζα που γίνονται δίπλα μας.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες είναι να γίνουν.
1: Ναι, εμείς Απόστολε, αυτό είναι, κάνουμε πολλές επιστημονικές έρευνες. Είναι ένα νεοσύστατο επιστημονικό σωματείο. Ήδη έχουμε πολλές θεματικές ενότητες, θα τα πούμε σύν τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή.
0: Μέσω του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, δηλαδή.
1: Ναι, για το κέντρο. Η δεύτερη πολύ μεγάλη δραστηριότητα που κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε την προφορική ιστορία. Δηλαδή, κάνουμε μια ομάδα προφορικής ιστορίας, ώστε να καταγράψουμε ακόμα όσοι έχουν μείνει, ελάχιστοι που έχουν βιώσει αυτόν τον τρόπο ζωής και μέσα από συνεντεύξεις. Μέσα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει όλη την παράδοση, Δημιουργήσαμε την ομάδα προφορικής ιστορίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο το Δημοκρίτιο της Θράκης και με τον καθηγητή τον κύριο Δαλκαβούκη, ούτως ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε, αν και αργήσαμε, οφείλουμε να το πούμε, να καταγράψουμε όσα δεδομένα έχουμε για να γίνει βάση δεδομένων και για άλλες έρευνες. Έχουμε και άλλες θεματικές ενότητες, τις οποίες πραγματικά όταν θα έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι, διότι η έρευνα θέλει χρόνο, θέλει βάθος, θέλει υπομονή, θέλει πολλά πράγματα. Όταν είμαστε έτοιμοι, τότε θα ανακοινώσουμε και τις υπόλοιπες δράσεις μας.
0: Μάλιστα. Το καλοκαίρι έχουμε κάποιες δράσεις, είναι πιο καλύτερος ο καιρός, επισκέπτεται ο κόσμος κάποια μέρη της Ελλάδος.
1: Απόστολε, οι Σαρακατσάνοι ως σκηνίτες που ήταν αγαπούσαν τα βουνά. Mm-hmm. Άρα όλοι οι δικοί μας το καλοκαίρι έχουν πάρα πολλά ανταμώματα, πολλές εκδηλώσεις στα βουνά της Ελλάδος, ούτως ώστε να μπορέσουμε πραγματικά εκεί να επικοινωνήσουμε με τη φύση, πέρα από το κομμάτι το φυσιολατρικό, αλλά να γνωρίσουμε την παράδοση των Σαρακατσανέων. 17 ανταμώματα έχουμε σε όλη την Ελλάδα, οπότε ο κόσμος θα μπορέσει να διαλέξει ένα από αυτά, να επισκεφτεί τη φύση στο βουνό, να επικοινωνήσει και με τον λαϊκό μας πολιτισμό.
0: Πριν τελειώσουμε, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέρθηκε?
1: Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι να ευχαριστήσω τον Απόστολο Μακρυανίδη και το Ράδιο Μετρόπολος, γιατί μαζί με όλα τα άλλα δείχνει και ευαισθησία στον λαϊκό πολιτισμό. Είναι, όπως το λέμε πολλές φορές, η Ελλάδα που αντιστέκεται και πρέπει να ακούγεται και η φωνή αυτή, διότι ενώνουμε δυνάμεις για να κτίσουμε γέφυρες πολιτισμού και να κρατήσουμε την Ελλάδα μας ψηλά.
0: Αυτό το κάνουμε μαζί εδώ και χρόνια από Στούντιο 3, αν θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, Απόστολο, και σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι σταθερός από τους που κάνεις, είσαι από τους λίγους που βλέπουν την παράδοση για τον λαϊκό πολιτισμό, κάτι που έχει ανάγκη αυτός ο κλάδος, διότι είναι η Ελλάδα μας, είναι η επαρχία μας, είναι τα χωριά μας, είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών μας, είναι εν πάση περιπτώσει αυτό που εκφράζει τον Έλληνα. Άρα δεν πρέπει να χάσουμε την ψυχή μας, πρέπει να συντηρούμε αυτές τις παραδόσεις για να έχουμε μέλλον σαν ελληνικό έθνος.
0: Ο κύριος Γιώργος Μουτσιάνας, πρόεδρος Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Είπαμε τι είναι το σωματείο, θα πούμε και για τις δράσεις σου, θα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.

0: στον 2-3. Τώρα ο Γκρέκο, ο Γιαννιτσά, καλημέρα. Βασίλια Δαμίδη, Λονδίνο, καλημέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Δεν θα διαβάσω σήμερα, παιδιά, τα μηνύματά σας, μόνο τα ονόματά σας για να προλάβω.
1: Έπεσε τα στέρια.
0: Τσολιάς Νίκος, Ανόβερο.
1: Μες στην αγκαλιά μου και μια...
0: Λίνα, καλημέρα, Λίνα. Να... Είναι αυτό που λες μάλλον, γιατί δεν βγαίνει ο κόσμος έξω. Για να μην μας γεμίσουν τα πνευμόνια χημικά.
1: Σαν μέρες, όλο ευτή...
0: Σάκη από Σύνδο, καλή σου μέρα.
1: Και πέρασαν οι...
0: Γιάννη Αποστολίδη, παγκόσμια πρωταθλητή, καλημέρα.
1: Οργή...
0: Φιδράμα εκεί, καλημέρα. Άγγελες Μαραγδί, καλημέρα επίσης.
1: Και πέρασαν μέρες...
0: Από τη Λάρισα ο φίλος μας ο Νίκος, τη δική του καλημέρα από την Κοζάνη ο Γιάννης.
1: Και πέρασαν νύχτες.
0: Από την Πτολεμαίδα ο Βαγγέλης, από την Ελευθερούπολη ο Γιώργος. Από την Καβάλα ο Σάκης, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά ο Παναγιώτης. Ο άλλος ο Παναγιώτης, από την Άνω Πόλη, επίσης εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο Λευτέρης, ο Ράπτης. Ο Σάββας, ο Λαζαρίδης. Ο Πάνος, Βόρεια Λέγκα. Ο Γκόγκος, ο Απόστολος. Ο Τσιβούκας, ο Νίκος. Ο Γιώργος, ο Παπαδόπουλος. Ο Βαγγέλης από την Κοζάνη.
1: Έσβησε τα στέρι, στη...
0: Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον. Πρέπει να διάβασα όλων τα ονόματα που στείλατε μηνύματα από κάποια στιγμή και μετά που είχαμε τις συνεντεύξεις. Και άφησα για τους φίλους που μας ακούν στο Σαν Φραντζίσκο. Γιάννη καλημέρα, Γιώργο καλημέρα. Σαν Φραντζίσκο. Και τι ώρα είναι άραγε?

Αποστόλης, ακούμε και από την Κοκκινιά. Γεια σας παιδιά. Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά φίλε μου. Από την Αθήνα. Α, να εδώ και ο φίλος μου ρε, εσείς ο Παναγιώτης από την Εδιψό. Καλημέρα Εδιψός, καλημέρα Παναγιώτη. Ευχαριστήσεις για μια ακόμη φορά στον Ανδρέα τον Τζαβέλα και το Hellenic Radio Perth που κάνει αναμετάδοση την εκπομπή μας. Με έναν καιρό εδώ στην Ελλάδα που θα έχει θερμοκρασίες σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και 26 βαθμούς, στην Κεντρική Ελλάδα μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου. Πελοπόννησος 26 βαθμοί, στην Πάτρα 26 και στον Πύργο. Από την ανατολική πλευρά 25 βαθμούς θα έχει τον Άφλιο, 24 η Κόρινθος. 23 βαθμούς το μεσημέρι η Κεφαλονιά. Στο Αιγαίο 29 βαθμούς θα έχουν η Ρόδος και το Καστελόριζο, 2 με 3 βαθμοί λιγότεροι στην Κρήτη. Κυκλάδες 27 βαθμούς. Γενικά Δωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο, ανάλογα από βορρά προς νότο, από 23 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. 22 θα έχει η Καβάλα, 22 τα δίκαια πάνω στο Τριεθνές. Εδώ την πρωτεύουσα τώρα τη δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου την Αθήνα αυτή την ώρα. Όχι, έχει η θερμοκρασία, θα έχει το μεσημέρι. Άριδες δεν θα έχουμε, σπασμένοι θα είναι, κατά κύριο λόγο θα είναι νοτιάδες. Συννεφιές θα φεύγουν σιγά σιγά, αλλά στα υπηρετικά θα έχουμε πρόβλημα αύριο κατά κύριο λόγο, να προσέχετε όταν έχει βροχές. Ο Χρήστος ο Γιαννούλης στο μήνυμα του. Από τη Νέα Σκωτία, Καναδά, από το Χάλιφαξ. Γεια σου Σταύρο. Αυτά με τον καιρό, περισσότερα θα πούμε παιδιά για τον καιρό αύριο, για να προλάβουμε, γιατί θα πρέπει να έρθουμε σε λίγο και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή αποφής, ακουστικές βαρικοΐας, υψηλής ποιότητας οπτικές υπηρεσίες. Στην Κοζάνη 2 καταστήματα, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, στην Πτολεμαίδα νοσοκομείου με Βασιλός Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, συγγνώμη και να βάλω και αυτό σε μια στιγμή, γιατί δεν ακούμε και καλά τώρα, περιμένετε λίγο. Φύγαν τα ακουστικά. Εντάξει, τώρα είμαστε με τα ακουστικά. Εντάξει, είμαστε ωραία τώρα. Συγγνώμη, παιδιά, για αυτό που συνέβη, αλλά τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

Εάν φύγει από τη Red Bull ο Verstappen, το πλάνο Β έχει ένα όνομα Αυστραλού, Πιάστρη. Η Φόρμουλα 1 ετοιμάζει σχέδιο μείωσης της κάθετης δύναμης για την επόμενη χρονιά, διότι τα μονοθέσια είναι ταχύτερα, δεν αντέχουν οι μπαταρίες. Μετά τον αγώνα στο Μαϊάμι, Κίμι Αντωνέλη, Mercedes 100 βαθμοί, Γιώργος Ράσελ, Mercedes 80 βαθμοί, Leclerc Ferrari 59. Κατασκευαστές Mercedes 180, Ferrari 110, McLaren 94, Red Bull 20, έπονται οι υπόλοιπες ομάδες.

Την Bolton με την Brantford. Θα παίξω σήμερα ένα Νάσο και δίπλα γκολ-γκολ. Στη Φιλανδία την Ίντερ Τούρκου με τη Γιάρο Άσο. Και άμα θέλουμε ένα και over 1,5 για να ανεβάσουμε λίγο το μικρό ποσοστό που είναι γύρω στο 1,50. Μάλαγα Sporting Χιχών στην Ισπανία. Πρέπει να κερδίσει σήμερα η Μάλαγα. Και εδώ ένα και δίπλα γκολ γκολ. Αδιάφοροι Sporting Χιχών, ανοιχτά θα παίξει.

Και θα πάω σε έναν αγώνα στη Γαλλία, στην δεύτερη κατηγορία, Ren Star Montpellier. Η Ren Star, η ομάδα που πήγε πάρα πολύ καλά, ο Ερυθρός Αστέρας, κερδίζει, ελπίζει για άνοδο. Άσος, Ren Star Montpellier, άσος. Και επειδή παίζεται πολύ Γαλλία και τα λοιπά και τα λοιπά, βλέπω τώρα τελευταία και γκολ, γκολ και over, επειδή είναι μεγάλα τα ποσοστά, και με ρωτάει ο φίλος μου ο Νίκος, αν εσύ Ροντές Αβεριών, έτσι δεν λέγονται οι ομάδες. Αυτό είναι ο Βεράκι είναι μάλλον, έτσι όπως τουλάχιστον έβλεπα χθες το βράδυ τα στοιχηματικά της Γαλλίας. Παρακολουθώ Σουηδία, παρακολουθώ Νορβηγία, παρακολουθώ Φιλανδία, έτσι για να δούμε τι θα παίζουμε το καλοκαίρι.

Όπα, ένα τσαμπουκάς έσπασε. Ευρώπη, ώρες εργασίας, μέσος όρος 36 ώρες την εβδομάδα. Ελλάδα 39,8. Για τρόφιμα, τροφές, τι τρώμε, δηλητήρια κλπ. Πιστεύω να προλάβουμε να τα πούμε αύριο αυτά.

Αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, με γνώμονα την ποιότητα. Χειροκομικά προϊόντα Πάικο. Και αυτά σήμερα μαζί στην εκπομπή μας, συνοδοιπόρος στην εκπομπή. Η φέτα pop, ο μπάντζιος pop, το γίδινο τυρί, η γραβιέρα, η μυζήθρα, το ανθότυρο, το βούτυρο, το γιαούρτι, το πρόβιο. Από τα τυροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ. Ήμασταν εδώ μαζί επίσης με Παπάς Μπέκερη, Γιάννη Χαλκίδη, 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, επειδή το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Επειδή η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχη. Επειδή η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Επειδή η παράδοση συνεχίζεται στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέκερη, Γιάννη Χαλκίδη, 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Και επειδή θα πρέπει να δοκιμάσετε και το μοναδικό καφέ μας, έτσι όπως το κάνουμε στο κατάστημα μας καθημερινά, με σπεσιαλιτέ τριλέτσε, γλύκισμα που αποτελείται από 3 διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Σε λίγο Μαρίνα Μπίκου θα ακούσουμε ειδήσεις. Με Γιάννη Διτσιράπη στο κοντρόλ, στην κονσόλα, στον ήχο. Ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου είναι εδώ για τη δική του παρέμβαση. Με Μαρία Λάμπρου γραμματιακή υποστήριξη. Εμείς πάλι μαζί το πρωί, αύριο, να είστε καλά. Αύριο επαναλαμβάνω το πρωί, εμείς και πάλι μαζί. Στις 6, νωρίς, όπως συμβαίνει πάντα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το ντρόουν που εντοπίστηκε από Ψαρά στη Λευκάδα και σήμανε συνεκερμό στις αρχές. Το μη επανδρομένο σκάφος θα μεταφερθεί στο νομό Αττικής, όπου οι ενόπλες δυνάμεις θα διερευνήσουν πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του, ενώ θα δώσουν απαντήσεις και για το περιεχόμενό του. Διεθνή ανησυχία προκάλεσε η έξαρση χανταϊού σε ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, καθώς το περιστατικό συνδέεται με τον ιό των Άνδεων. Παρά τον συναγερμό που σήμανε στις υγειονομικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαιώνουν πως ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Εκεχηρία για τρεις ημέρες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα ισχύσει από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα 11 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Την κατάπαυση πυρός είχε ανακοινώσει και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, για την ημέρα της νίκης. Εγκαινιάζεται σήμερα στις 10 το πρωί το μουσείο που φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα» θα διεξαχθεί σήμερα, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης σήμερα Σάββατο στο πλαίσιο εργασιών για το flyover, ειδικότερα από τις 10 και 4 το βράδυ έως τις 5 η ώρα το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Τέλος, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρα στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
16: Το βάλε!
17: Το αποκάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
19: Τρίποντο!
17: Μεχτάρα μου!
20: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
21: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Best of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
23: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
24: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
25: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όσα πιστεύουμε? Ναι, βέβαια μπορεί. Και αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Πώς μπορεί ο ελληνικός λαός να ανατρέψει όσα πιστεύουμε? Επιλέγοντας αυτούς που ενδιαφέρονται απόλυτα για τον ελληνικό λαό. Όχι αυτούς που παραμυθιάζουν τους Έλληνες και συνεχεία ενδιαφέρονται για πάρτι τους. Μας είπε κανένας ότι είμαστε μέσα στους τρεις πρώτες χώρες του κόσμου με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμιακής μείωσης? Βγήκε κανένας από τους εγκεφάλους οι οποίοι είναι πρωτοφανώς σαδιστέ κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό με τον έλεγχο που έχουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να σας πει ότι μελέτες εξωτερικών παραγόντων αποδεικνύουν ότι είμαστε μέσα στις τρεις πρώτες χώρες του κόσμου με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού? Βεβαίως όχι. Ποιος να σας το πει? Είναι δυνατόν επί τέσσερις μέρες τα δελτία ειδήσεων και πολλές εκπομπές να ασχολούνται με τη δολοφονία ενός νεαρού από τον πατέρα κάποιου άλλου νεαρού που σκοτώθηκε όταν ήταν μαζί σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα? Γίνονται εκατοντάδες εκατομμύρια ατυχήματα σε όλο τον κόσμο. Γίνονται ατέλειωτα ατυχήματα στην Ελλάδα με ευθύνη του κράτους, με ευθύνη ανθρώπων που τους εκλέγετε εσείς, αλλά δεν τιμωρείται κανένας. Με ένα σύνταγμα το οποίο είναι τόσο μεγάλο που δεν χωράει ούτε σε υπόγειο πολυκατοικίας, εν σχέση με τα συντάγματα που υπάρχουν σε άλλες προηγμένες στην πραγματικότητα χώρες της Ιφιλίου. Σας είπε κανείς ότι ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε ποσοστό σοκ και να αναλύσει οικονομικά μέσω των στοματικών κοιλοτήτων των εγκεφάλων που μας κυβερνούν ότι έφτασε το 5,4%? Ανέλησε κανείς το 5,4% τι δολοφονικές εντός εισαγωγικών οικονομικές συνέπειες υπάρχουν στις τσέπες των Ελλήνων? Σας μίλησε κανένας υπό ποια λογική θα μπορέσει ο λαός αυτός να αντεπεξέλθει όταν δεν αντιδράει με τίποτε, με καμία ενέργεια, και δέχεται γονατιστά και με σκυμμένο το κεφάλι το όργιο διακυβέρνησης που γίνεται από τα διάφορα κόμματα που κατά καιρούς κυβερνάνε την Ελλάδα? Είναι δυνατόν να μας ζαλίζουν τον έρωτα κάθε μέρα τα δελτία ειδήσεων ότι η κυρία Καριστιανού θα κατέβει υποψήφια? Το ίδιο και ο Τσίπρας. Σκασίλα μας αν κατέβουν υποψήφια. Και τι θα προσφέρουν? Ποιες είναι οι γνώσεις της κυρίας Καριστιανού για να κυβερνήσει μια χώρα? Ο Νάσης έλεγε ότι αν δεν έχεις εμπειρία δεκαετιών δεν επιτυγχάνεις. Και ξεκίνησε από τα 14 του. Ανέλησε ποτέ κανείς την πορεία επιχειρηματιών οι οποίοι ξεκινήσανε και κάναν περήφανη την Ελλάδα? Την ανέλησε ποτέ κανείς την πορεία αυτών των ανθρώπων? Ή τους ζηλεύετε? Γιατί η ζήλια, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεγάλο δυσλειτουργικό πλεονέκτημα στην πατρίδα μας. Είναι ένα πράγμα το οποίο όποιος διαβάσει την αρχαία ιστορία θα καταλάβει γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε σήμερα. Τα παλιά χρόνια υπήρχαν βασίλεια στην Ελλάδα, πόλεις που ήταν βασίλεια. Πολεμούσαν ασταμάτητα μεταξύ τους. Εκείνοι δεν ήταν Έλληνες? Ήταν Σπαρτιάτες, ήταν Αθηναίοι, ήταν Θηβαίοι, ήταν Μακεδόνες, ήταν Λαρισαίοι? Τι ήταν εν πάση περιπτώσει? Και Έλληνες ονομαστήκαμε μετά την Επανάσταση του 21. Και από τότε τι κάναμε? Οι μεγάλοι προύχοντες
οι μεγάλοι τσιφλικάδες εποχής εκείνης ξεχάστηκαν από τον αγαθιάρη ελληνικό λαό, δεν τιμωρήθηκε κανείς εκτός από μετρημένες αδάκτυλα περιπτώσεις, εξακολούθησαν με τις τεράστιες περιουσίες να κυβερνάνε την Ελλάδα, να μην πω ονοματολογία μεγαλοκτηματιών της εποχής εκείνης για να μην πάθουν ορισμένες οικογένειες κανένα ένφραγμα πρωί-πρωί. Και εν συνεχεία συνέχισε η Ελλάδα να κυβερνιέται με ένα παγκόσμιο ρεκόρ πρωθυπουργών που άλλαζαν, όπως αλλάζουμε τις κάλτσες συχνότατα, τη θέση του πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Με ένα μικρής κλάσεως πληθυσμού, να φανταστείτε στις πρώτες εκλογές που γίναν στην Αθήνα, επαναλαμβάνω το 1800 τόσο, ψήφισαν μόνο 800 άτομα. Αντιλαμβάνεστε την εποχή εκείνη τι ακριβώς συνέβαινε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της εθνικής μας αντίληψης και της εθνικής μας κρατικής προτεραιότητας. Όταν ένας χώρος, όταν μια χώρα είναι 1000 χρόνια με τους Ρωμαίους από προ Χριστού, 500-600 χρόνια με τους Τούρκους, δεν έχει δεδομένα υποσυνείδητα για να αντιδράσει. Και αν έγινε η Επανάσταση του 21, έγινε από φτωχούς ανθρώπους με ροκαματιάριδες και γεωργούς και κτηνοτρόφους και από ορισμένους ελληναράδες όπως ο Καποδίστριας, τον οποίο το σκοτώσανε, που ζούσαν στο εξωτερικό, είχαν σχετικά με τη δημοκρατία δεδομένα των χωρών που ζούσαν. Φτάσαμε σημείο σήμερα να έχουμε ένα πληθωριστικό σοκ στην Ελλάδα, 5,4% τον Απρίλιο, άλματα τα οποία συνεχώς αυξάνονται. Είχαμε 32% σε αιτήσια βάση αύξηση του πληθωρισμού, 17% είχαμε στη βενζίνη και σε άλλα καύσιμα 42%. Όπως αντιλαμβάνεσαι, πάρα πολύ καιρό τώρα οι πάντες διαμαρτύρονται ότι το εσωτερικό της τσέπης τους δεν αρκεί για να κάνουν σωστή ζωή, άνετη ζωή και αξιοπρεπή ζωή. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πραγματικό πληθωριστικό σοκ, επαναλαμβάνω, καθώς ο δείχτης ξεκίνησε από 3,9 και έφτασε στο 5,4. Δεν είναι δυνατόν επί 4 μέρες, αντί να αναφέρεται στα δελτία ειδήσεων η οικονομική ανάλυση της χώρας, αντί να αναφέρεται στα δελτία ειδήσεων το λειτουργικό κυβερνητικό και πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας μας, που είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε γιατί ο ένας βρίζει τον άλλον, ο ένας κατηγορεί τον άλλον και κανείς δεν ασχολείται με το λαό. Επί τέσσερις μέρες ασχολούμεθα με τη δολοφονία κάποιου 54χρονο πατέρα εις βάρος ενός νεαρού 20 ετών. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να είναι προφυλακισμένος ή παρακολουθούμενος πριν κάνει όλο αυτό που έκανε, γιατί υπήρχαν 4 μορφές κατηγοριών και είχε βγει δικαστική απόφαση, διότι θεωρούσε το γιο του ότι σκοτώθηκε εξαιτίας του συνοδηγού που ήταν ο φίλος του. Δηλαδή, αν εγώ οδηγάω ένα αυτοκίνητο και έχω δίπλα μου ένα φίλο μου, έτσι, και γίνει ένα τροχαίο ατύχημα και σκοτωθεί ο φίλος μου, φταίω εγώ που σκοτώθηκε ο γιος. Αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, να κυκλοφορεί κάποιος υποψήφιος δολοφόνος και οι υπηρεσίες του δημοσίου που είναι ατιμώρητες στην κυριολεξία να μην δίνουν καμία σημασία απολύτως. Απ' την άλλη μεριά, πέστε μου, ποιος από εσάς άκουσε σε ένα δελτίο ειδήσεων με κεφαλαία γράμματα εντός εισαγωγικών, δελτίο ειδήσεων, ότι είμαστε μέσα στις 3 πρώτες του χώρου του κόσμου, μέσα στις 3 πρώτες χώρες του κόσμου με το μεγαλύτερο πληθυσμιακό ποσοστό μείωσης. Μειώνεται ασταμάτητο ο πληθυσμός. Την ώρα, κυρίες και κύριοι, που τα νιάτα φεύγουν στο εξωτερικό, την ώρα που τα δεδομένα τα οικονομικά αυτών που δουλεύουν είναι μη χαρακτηρίσιμα διότι δεν σου φτάνουν τα λεφτά, την ώρα που η χώρα λειτουργεί με το κλασικό παράδειγμα διεθνούς υπολειτουργίες,
Την ώρα που υπάρχει μια σταμάτητη παροχή πλήσης των κεφάλων και ψεμάτων, δεν είναι δυνατόν εγώ να ακούω ότι συνεδρίασε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για να συζητήσει διάφορα θέματα και να είναι η πρώτη είδηση. Δεν είναι δυνατόν να ακούω ότι η κυρία Καριστιανού με ύφος χιλίων καρδιναλίων κατεβαίνει υποψήφια για να βγει πολιτικός, να κάνει τι αν βγει πολιτικός, με τι γνώσεις. Όταν κάποιος κατεβαίνει στην πολιτική έχει και παραδάκι για να κάνει το προεκλογικό αγώνα και θέλουμε να πληροφορηθούμε για αυτό το παραδάκι. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν έφταιγε για το οικονομικό πρόβλημα της χώρας όταν πήρε την Πρωθυπουργία γιατί βρήκε οικονομικά χάλια, αλλά έφταιγε συνεχεία για τον τρόπο που διακυβέρνησε τη χώρα τα 4,5 χρόνια που ήταν πρόεδρος. Έχει γίνει πρώτο πρόσωπο ειδήσεις. Τότε να με συγχωρείτε, υπάρχει ένας κόλαφος στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα πρέπει από τώρα να σκεφτόμαστε όλοι ότι θα αρχίσει η προετοιμασία μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης αν αυτό που λέγεται λαός και λέγονται Έλληνες στις επόμενες εκλογές δεν πάει να ψηφίσει σε ένα ποσοστό πρωτοφανώς πολύ μεγάλο πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ποτέ.

Γιάννης τσιράπησε σήμερα. Μας ήρθε και φρέσκο κουρεμένος, γιατί πλέον το μωρό κάνει κουμάντο στο σπίτι του. Είπα, αν δεν κουρευτείς δεν πας στην εκπομπή. Έτσι σε θέλω. Περιποιημένος σε θέλω. Δεν είδες την κυρία... Η κυρία Μαρία Λάμπρου σήμερα χτένισμα που μου είχε. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια επικίνδυνη μετριότητα που λειτουργεί στην πατρίδα μας. Μια επικίνδυνη άκρος μετριότητα που λειτουργεί στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, η οποία είναι πλέον γενεσιουργό δεδομένο. Χρόνια τώρα στην απίθανη αυτή χώρα που ζούμε, με τους απίθανους νόμους και απίθανους πολιτικούς που έχουμε, που κυνηγάνε μόνο αυτούς που τους ενοχλούν, δεν κυνηγάνε αυτούς που καταστρέφουν, κυνηγάνε αυτούς που ενοχλούν. Χρόνια τώρα κυκλοφορούν πατίνια στους δρόμους της πατρίδος μας. Χρόνια τώρα γίνονται ασταμάτητα ατυχήματα με τα πατίνια στην πατρίδα μας. 200, 300, 400, 500 το χρόνο, την πλειοψηφία τραυματίες και ορισμένοι νεκροί. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ένα ακραίο ατύχημα ενός νεαρού, το οποίο ήταν και το μοναδικό, κύριε Μητσοτάκη. Όλα ακραία ατυχήματα είναι αυτά που γίνονται με τα πατίνια, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν να λάβουν μέτρα. Τώρα θυμηθήκατε τα πατίνια? Δεν έχετε λίγο εγωισμό όταν βλέπετε τις φυσιογνωμίες τις κυβερνητικές σας στον καθρέφτη? Τώρα θυμηθήκατε τι γίνεται με τα πατίνια? Φιλοσοφία θέλει ότι έπρεπε να αναγκαστώ να κάνω μία έρευνα στις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, μία έρευνα που κράτησε μία εβδομάδα, για να διαπιστώσω ότι τα πατίνια τα κυκλοφορούν στο εξωτερικό μόνο στους ποδηλατοδρόμους? Και όλοι γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μετρημένοι στα δάχτυλα ποδηλατόδρομοι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετοί νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει το αγαπημένο μας κράτος που μας κοροϊδεύει στην κυριολεξία? Ποιοι είναι υπεύθυνοι να ψάξει δικαιοσύνη που κυκλοφορούν πατίνια σε μη ποδηλατόδρομους? Και τα πατίνια γίνανε ακροβατικά σπορ στους δρόμους. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι του νόμου δεν κάνουν τη δουλειά τους, τότε περιττό να μιλήσουμε για πολιτισμένο κράτος το οποίο δεν τιμωρείται κανένας? Όταν δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τα πατίνια τα οποία είναι παρατημένα σε όλα τα πεζοδρόμια και καταλελειμμένα, και όποιος γουστάρει ρίχνει το κερματάκι και τα παίρνει, η κάρτα μάλλον, τότε αυτή είναι η κλασική ένοχη της δίθεν πολιτισμένης χώρας, η οποία λέει ότι έχει νόμους αλλά δεν τιμωρείται κανείς. Τι είναι η τροχέα? Η τροχέα δεν είναι κατασκευασμένη για να κυνηγάει τα πατίνια. Η τροχέα είναι κατασκευασμένη για να εφαρμόζει τους νόμους. Και όταν δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν μπορούν να υπάρχουν και πατινόδρομοι. Πρέπει να έχουμε 500,000 τροχονόμους σε όλη την Ελλάδα για να γράφουν τα όρια που γίνονται με τα πατίνια στους δρόμους. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί η Τσιμισκή στη Μητροπόλη, στην παραλία, στη αριστερά-δεξιά, και ανάμεσα σε αυτοκίνητα να τρέχουν αριστερά-δεξιά πατίνια, και όλοι τους να είναι κανονικά, και οι εταιρείες οι οποίες τα νοικιάζουν να μην έχουν καμία ευθύνη? Κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη υπήρξε κάποιος με πιστόλι και έκανε μια δήλωση ότι το πιστόλι το είχα μαζί μου για να πάω σε μια κηδεία για να πυροβολήσω δύο φορές προς τιμή του νεκρού. Άρα ήταν γνωστό ότι είχε πιστόλι. Είχε και 6 σφαίρες. Πού είναι το κράτος? Πού είναι οι ευθύνες? Ποιους κυνηγάτε? Ποιους στέλνετε στα δικαστήρια? Αυτοί οι οποίοι λένε την αλήθεια από τα μικρόφωνα, διότι δεν έχουν δεδομένα συμφέροντος από κανέναν από αυτούς που λέγονται πολιτικοί. Άλλο τα πολιτικά πιστεύω κάποιου σωστού ανθρώπου, και άλλο ποιον θα επιλέξουμε για να ψηφίσουμε αν εκφράζει τα πολιτικά πιστεύω.
Ποιο κόμμα σήμερα εκφράζει τα πολιτικά πιστεύω του ελληνικού λαού? Ποιο κόμμα σήμερα εκφράζει τα συμφέροντα προόδου του ελληνικού λαού και της χώρας μας? Πού είναι η επιστήμη της χώρας μας? Πού είναι οι επιστήμονες της χώρας μας που φεύγουν δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο και πάνε στο εξωτερικό? Πού είναι οι γιατροί? Πού είναι οι επιστήμονες της χώρας μας που φεύγουν δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο και πάνε στο εξωτερικό? Πού είναι οι γιατροί?

Ακούσατε κανένα να σας πει ποια είναι η γελιοποίηση και η προσβολή του Έλληνα πολίτη όταν πηγαίνει στα νοσοκομεία και περιμένει, να μην χαρακτηρίσω σαν τι, ατέλειωτες ουρές για να έρθει η ώρα να εξεταστεί? Είναι δυνατόν ο κύριος Γεωργιάδης να μας πουλάει πολιτική φιλοσοφία με την υγεία? Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε τι θα πει υγεία? Αν δεν ξέρετε, πάρτε εμένα που είχα μπαμπά γιατρό, αδέρφια γιατρούς, νύφες γιατρούς, ξέρω εγώ γιατρούς κτλ. Για να μιλήσουμε για την υγεία. Η υγεία, ναι, ναι, ναι, βεβαίως είναι επάγγελμα για αυτόν που ασκεί το επάγγελμα του γιατρού. Αλλά είναι και ο όρκος του Ιπποκράτη. Έχει και άλλα δεδομένα τα οποία συνδυάζονται με την ειδικότητα του γιατρού. Είναι δυνατόν σήμερα να πηγαίνει ένας άρρωστος και να κάθεται σε μια πολυθρόνα και μετά κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορεί να κάτσει όρθιος, να έρχονται και του λένε σήκω από την πολυθρόνα γιατί πρέπει να την πάμε εκεί στο θάλαμο στον οποίο ανήκει? Κυρίες και κύριοι, τα μεγαλύτερα μυαλά φεύγουν από την Ελλάδα. Υπάρχει νέο ιστορικό, το brain drain όπως το λένε, του 2025. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχω συγκεντρώσει των ευρωπαϊκών ερευνών εργατικού δυναμικού, το brain drain στην Ελλάδα, η μαζική φυγή εγκεφάλων δηλαδή, κύριοι που μας κυβερνάτε, κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό το 2025. Η μαζική φυγή εγκεφάλων κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ. Δεν βλέπω να γίνονται αναλύσεις σχετικά με το χανταϊό που εμφανίστηκε σε ένα κρουαζερόπλιο. Μήπως είναι δεύτερη ευκαιρία ο χανταϊός να γίνει μια πλήση του εγκεφάλου διεθνής οικονομικής φύσεως, πλήση του εγκεφάλου, για να μπορέσουμε να βρούμε τίποτα εμβόλιο για να ξαναθησαυρίζουν αυτοί που τα παράγουνε? Οι επόμενες δύο εβδομάδες περιμένουν όλοι να δούνε το κόμμα της Καριστιανού και του Τσίπρα. Τα ακίνητα την πιάτσα θεωρούνται φτηνά. Λένε ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης 70% για να φτάσουμε στις τιμές του 2008. Δηλαδή τι αξία έχει το χρήμα το 8, εκείνη η αξία ήταν τότε τα ακίνητα. Σήμερα, σύμφωνα με σημερινή αξία, πρέπει τα ακίνητα να πάνε στο ύψος. Πόσα ακίνητα, κυρίες και κύριοι, είναι μπλοκαρισμένα από τις τράπεζες και υπάρχουν οι αντίστοιχοι άνθρωποι που μένουν σε αυτά και είναι δυστυχισμένοι? Πού κατήτησε σήμερα η Ελλάδα με τους λαθρομετανάστες, όταν σε μια περιοχή στην Αθήνα που λέγεται Ομόνια και Μεταξουργίου, που κάποτε ήταν το κέντρο της πρωτεύουσας, κάποτε ήταν το κέντρο, το αριστοκρατικό κέντρο της πρωτεύουσας, κάποτε που έψαξε να βρεις τραπέζι στην καφετερία, έχει γίνει ένα εφιαλτικό γκέτο για το οποίο δεν μιλάει κανένας? Τι μας ενδιαφέρει πιο πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, τα εφιαλτικά γκέτο τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη, και δεν τολμάς να κυκλοφορείς το βράδυ στην υπέροχη παραλία μας ή στο Βαρδάρι αριστερά-δεξιά, ή όλα αυτά τα οποία μας παραμυθιάζεται κάθε μέρα σχετικά με την πορεία της χώρας? Η άνεση την οποία έχετε για να λέτε τα υπερβολικά πολιτικά ψέματα σας δίδει το βραβείο Νόμπελ. Αλλά το βραβείο Νόμπελ το εκμεταλλεύεστε εσείς για πάρτι σας. Ο ελληνικό λαός θέλει από την πολιτική συμπεριφορά σας αυτός να κατακτήσει ένα βραβείο Νόμπελ. Ο πληθωρισμός, όταν αυξάνεται, επηρεάζει τους στόκους των δανείων. Όπως επίσης επηρεάζει και τους στόκους των καταθέσεων. Είδατε ο πληθωρισμός που αυξήθηκε να επηρεάσει προς τα πάνω τους στόκους των καταθέσεων? Ή ο νους των τραπεζών είναι μόνο πώς θα αυξήσουν τα επιτόκια και πώς θα δίνουν κοροϊδευτικούς τόκους στις καταθέσεις? Είναι δυνατόν να έχεις λεφτά και να σου δίνουν 1,5% μείον 15% κρατήσεις? Είναι δυνατόν? Δεν θέλω να κάνω ανάλυση για τις τράπεζες. Μία ανάλυση που έπρεπε να γίνει από τη δικαιοσύνη. Μία ανάλυση για την οποία έπρεπε να δώσουν πλήρη αναφορά στον ελληνικό λαό, γιατί οι τράπεζες επαναχρηματοδοτήθηκαν με 60 δισεκατομμύρια, 65 δισεκατομμύρια. Επομένως, προτιμάνε όλοι αυτοί να μην λένε όλα αυτά τα θέματα τα οποία περιέγραψα μέχρι στιγμής και να ασχολούνται με ένα σύριαλ γελιότητος και παραπληροφόρησης, γελιότητος και παραπληροφόρησης επαναλαμβάνω, διότι έτσι καταντήσανε

0: το τελευταίο τετραήμερο τη δολοφονία του νεαρού στην Κρήτη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις το δελτίο ειδήσεων 20 λεπτά για τη δολοφονία και να λένε συνέχεια τα ίδια. Το συνέχεια τα ίδια λέει η ψυχολογία επηρεασμού του ανθρωπίνου είδους. Ξέρετε πώς λέγεται στην απλή λογική, πλήση του εγκεφάλου. Αν λοιπόν η πλήση του εγκεφάλου, κυρίες και κύριοι, είναι ένα δεδομένο το οποίο ενδιαφέρει, τότε μπορείτε να την απολαμβάνετε και να μην αντιδράτε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Θέλουμε, δεν θέλουμε, κυρίες και κύριοι, τα οικονομικά δεδομένα στην ανθρωπότητα έχουν την απόλυτη κυριαρχία. Τα παλιά χρόνια υπήρχαν διάφορα σοφάριτα από τους αρχαίους κατοίκους της σημερινής χώρας που λέγεται Ελλάδα, τα οποία λέγανε «Υγεία πλούτος μου». Όντως η υγεία είναι ο πλούτος. Τώρα λένε «Παραδάκι πλούτος μου». Όταν όμως δεν έχεις παραδάκι, το λες το παραδάκι πλούτος μου, αλλά σου λείπει το παραδάκι, επομένως πρέπει να προσέχεις την υγεία σου για να υπάρχει και υγεία τίποτε. Οπότε ένας αρνητικός συνδυασμός δύο αρνητικών δεδομένων δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες είναι μη ελέγξιμες. Σας είπε κανένας ότι υπάρχει ένα τεράστιο κράξ στις αεροπορικές εταιρείες? Σας είπε κανείς ότι κόβονται εκατομμύρια θέσεις διεθνώς, ακόμα και από κολοσσές σε αεροπορικές εταιρείες, λόγω των δεδομένων που συμβαίνουν, αγαπητέ κύριε Τραμπ, στη Συρία? Η οποία άρχισε να σας ενοχλεί επικινδύνως. Το Ισραήλ δεν ενοχλεί κανέναν, ναι. Τι ενοχλεί περισσότερο, ο πλούτος των Ιρανών ή η δυναμική του Ισραήλ που έχει παγκοσμίως πάρα πολλούς μεγάλους επιχειρηματίες και τα λοιπά και έχουν κύρος? Εδώ μιλάμε για έναν απόλυτο εφιάλτη. Οι αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με αυτά που έχω δει, ζουν έναν αεροπορικό εφιάλτη με τα κοστολόγια να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, ενώ απειλούν τα ανοιχτά από την έλλειψη καυσίμων. Στενό του Ορμούζ. Στο τέλος θα ανακαλύψουμε κάνα πλανήτη και θα τον ονομάσουμε Ορμούζ, με την καθημερινή ακοή που έχουμε με αυτό το όνομα των στενών από όπου περνάνε τα δεξαμενόπλια. Είναι δυνατόν η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Γερμανίας, η Lufthansa, να έχει 2 δισεκατομμύρια ζημιά επειδή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί όλα αυτά που δημιουργεί? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να διαγράφονται από την κίνηση των επιβατών 2 εκατομμύρια θέσεις με αποτέλεσμα να αρχίζουν να δημιουργούνται και επιχειρηματικά προβλήματα? Έκανε κανείς καμία ανάλυση για να καταλάβει ο κόσμος που ζούμε, αν μας υπολογίζουν σαν ανθρώπους αυτοί που μας κυβερνάν, ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη καυσίμων για τα αεροσκάφη λόγω του αποκλεισμού? Μας είπε κανείς τι συμβαίνει με κάποια αεροπορική εταιρεία εδώ στην Αθήνα, η οποία πιθανόν να διακόψει τις πτήσεις? Πιο πολύ ακούμε για τη Lufthansa παρά για την αεροπορική εταιρεία εδώ στην Ελλάδα. Όπως η Aegean και η Ryanair. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι πληροφοριακά δεδομένα τα οποία θεωρούνται η ασπιρίνη εκτόνωση των προβλημάτων που έχουμε? Εν έτη 2025 η Ελλάδα παρά το γεγονός υπάρχουν παγκόσμια διεθνή προβλήματα τα οποία πρέπει να βάζουν το μυαλό να δουλεύει για να δουν πώς θα αντιμετωπιστούν, πήραμε μία ειδησιογραφική πρωτοπορία που απορρέει από την παρακάτω είδηση. 89χρονος, λέει, έχοντας πιστόλι και καραμπίνα, πήγε σε 2 υπηρεσίες του δημοσίου για να διεκδικήσει το δίκαιό του σχετικά με ασφαλιστικά θέματα, λόγω ανικανότητας των αρχών. Πυροβόλησε, τον πιάσανε, κοιμόταν σε μια πολυθρόνα κτλ. Κανονικά
με το ρεζίλι που γίναμε διεθνώς, σε αυτόν τον 89χρονο, θα έπρεπε να στήσουμε έναν αδριάντα σε όλες τις πλατείες των μεγάλων πόλων, διότι ταλαιπώρησε κατά τέτοιο τρόπο και γελιοποίησε το ελληνικό δημόσιο, το οποίο επί 20 χρόνια τον κορόιδευε, τον χλέβαζε και τον ανάγκασε 89χρονο άνθρωπο να φτάσει στα άκρα. Πώς παρουσίασαν την είδηση? Για όλα αυτά 89χρονος. Γιατί όμως 89χρονος με οικονομική άνεση και αρχές στη συνείδησή του αυτό σημείο να κάνει αυτό το πράγμα? Ποιος θα κατηγορήσει σήμερα το δημόσιο στην Ελλάδα? Ποιος θα κατηγορήσει τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα? Ποιος θα τολμήσει να πει για την κυβέρνηση άσχημα πράγματα όταν οι πάντες είναι διορισμένοι με μέσο? Θα έπρεπε να στήσουν αδριάντα σε αυτόν τον 89χρονο, τον οποίο ταλαιπώρησε επί 20 χρόνια το ελληνικό δημόσιο. Είναι δυνατόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το πρωί μέχρι το βράδυ να αποκαλούσαν τον 89χρονο πιστολέρο? Υπάρχει μεγαλύτερη πρωτοτυπία γελιοδών χαρακτηρισμών γύρω από την έκφραση πιστολέρο? Αν δεν είναι κωμωδία, αυτό ποιο είναι? Για την άλλη μεριά, δεν ασχολούμεθα με τίποτα άλλο. Η Κίνα εξοπλίζει το Ιράν, ο Τραμπ είναι εξοργισμένος με το Ιράν και στην περίεργη χώρα που ζούμε κάθε μέρα γινόμαστε θλιβεροί μάρτυρες ατυχημάτων σχετικά με τα τροχαία στα Πατίνια, από τα ατυχήματα των οποίων υπάρχουν τραυματίες και νεκροί, συνήθως σε νεαρές ηλικίες. Αυτό το περίεργο κράτος, κυρίες και κύριοι, δεν έχει τον εγκέφαλο να αποφασίσει? Δεν έχει τον εγκέφαλο, επαναλαμβάνω, επιτέλους να αποφασίσει, γιατί και η υπομονή έχει όρια, από ένα μικρόφωνο, ότι τα Πατίνια πρέπει να απαγορευτούν ή να κυκλοφορούν με ειδικό χαρτί κυκλοφορίας μόνο στους ποδηλατοδρόμους με κράνος, και όχι να κάνουν δρομολόγια και βλακίες ανάμεσα τα διάφορα τροχοφόρα και οχήματα? Υπάρχει ένα γνωμικό που λέει, το έλεγε ο Στάλιν αυτό, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ο κόσμος ξεχνάει. Δυστυχώς το ανθρώπινο είδος ξεχνάει. Εμφανίστηκε τώρα κάτι καινούριο, θα ξεχαστεί το χθεσινό. Αύριο θα εμφανιστεί κάτι άλλο, θα ξεχαστεί το σημερινό. Φτάσαμε στο σημείο, στους δρόμους, χωρίς καμία παρέμβαση από κανέναν, ναι. Έπρεπε να τραυματιστεί ένα 12χρονο παιδάκι, νομίζοντας ότι η πλήση του εγκεφάλου που κάνουμε τα μάσια μαζικής ενημέρωσης μπορεί να επηρεάζει κάποιους, αλλά οι περισσότεροι έχουν πάρει στο ψηλό τα να ακούν δελτία ειδήσεων. Φτάσαμε στο σημείο να αναγκαστώ να βαφτίσω τα Πατίνια τροχύλα τους οδικούς δολοφόνους των νεαρών παιδιών. Τα Πατίνια, σύμφωνα με την εκπομπή και από μένα προσωπικά, είναι τροχύλατοι οδικοί δολοφόνοι νέων παιδιών, με την απόλυτη ευθύνη του κράτους, από το οποίο κράτος δεν καταδικάζεται κανένας υπεύθυνος. Κανένας απολύτως. Όλα αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Και επειδή τώρα τελευταία ακούμε πολλά πράγματα και για την Τουρκία σχετικά με τη σύλληψη δύο Ελλήνων που κρατούσαν ένα πανό εκεί στην Αγία Σοφία, μου κατέβηκε η εξής λογική και προσπάθησα να την πασπαλίσω για να δω αν υπάρχει σύγκριση. Εάν μπεις παράνομα στην Τουρκία, λέω εγώ, πας κατευθείαν στη φυλακή. Εάν μπεις παράνομα στην Ελλάδα, αγαπητοί κύριοι πολιτικοί και αγαπητέ ελληνικέ λαέ, αν μπεις παράνομα στην Ελλάδα, ενώ στην Τουρκία μπεις παράνομα, πας φυλακή, όπως πήγαν οι δύο Έλληνες που είναι φυλακοί ακόμα και δεν κάνει τίποτα ακόμα το αρμόδιο Υπουργείο. Μόλις μπεις λοιπόν παράνομα στην Ελλάδα, σου δίνουν άδεια παραμονής, κοινωνικό επίδομα, δωρεάν σπίτι, φως, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ, δορυφορική τηλεόραση, air condition,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παιδεία δωρεάν, εισιτήρια για θέατρο και κινηματογράφους, επίσης να πηγαίνει στα γήπεδα και σε συναυλίες και σε οίκους ανοχής, εκδηλώσεις, μέσα μεταφοράς, άδεια για να κάνεις παρεμπόριο στα πεζοδρόμια και από έναν αλληλέγγυο για να εξυπηρετεί την κάθε σου ανάγκη. Όταν έχει χάσει τον πόντο, όταν έχει χάσει τον πόντο, την περιοχή του Πόντο και στην Τουρκία και τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και την Ήπειρο, την Κύπρο και το όνομα της Μακεδονίας, είναι δυνατόν να μην πρέπει να χαρακτηρίζεται, να χαρακτηρίζεσαι ηλίθιο και τρελό? Σε ποιον ανήκει ο Πόντος? Σε ποιον ανήκει η Μικρά Ασία? Σε ποιον ανήκει η Ανατολική Θράκη? Σε ποιον ανήκει η Ήπειρος και η Κύπρο? Σε ποιον ανήκει το όνομα Μακεδονία που έχουν οι Σκοπιανοί? Και ασχολούμεθα με την Ουκρανία? Άρα είναι ηλίθιοι και τρελοί αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι παίζουν με τον ελληνικό λαό, γιατί έχει δημοκρατία εντός εισαγωγικών. Και πρέπει να ξέρετε ότι η πολιτική είναι το μέσο, η δουλειά ενός πολιτικού είναι το μέσο με το οποίο άνθρωποι χωρίς αρχές διοικούν ανθρώπους και μνήμη. Μας δουλεύουν κανονικά εδώ στην Ελλάδα. Η Αγγλία γνωρίζετε ότι άλλαξε την ονομασία. Πώς τη λέγανε την Αγγλία παλαιότερα, θυμάστε? Ελληνικέ λαέ. Σας ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Καραμαλής, όλοι οι διάδοχοι των οικογενειών που δεν δουλέψαν ποτέ στη ζωή τους. Πήραν ένα πτυχίο, μάθαν και πέντε αγγλικά εκεί και αυτομάτως γίνανε εγκέφαλοι χωρίς να έχουν δουλέψει ποτέ. Σας ενημέρωσε ποτέ κανένας ότι η Αγγλία πιο παλιά λεγόταν Μεγάλη Βρετανία? Γνωρίζετε εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα το Μεγάλη Βρετανία ακυρώθηκε και λέγεται πλέον η Αγγλία Ηνωμένο Βασίλειο? Θέλετε να πάρετε ένα χαρτιά, τα γράφετε και τα κάνετε μια κορνίζα και τα βλέπετε εκεί στο τουβάρι σας? Γιατί έγινε αυτό και ονομάστηκε Μεγάλη Βρετανία από Ηνωμένο Βασίλειο από Μεγάλη Βρετανία? Γιατί η Γαλλία άσκησε βέτο λόγω μιας μικρής περιοχής που λέγεται Βρετάνη. Υπάρχει μια μικρή περιοχή στη Γαλλία, εκεί κοντά στα σύνορα με τη Βρετανία, που λέγεται Βρετάνη. Και οι Γάλλοι αξίωσαν με τη δυναμική, το κύρος και τον πατριωτισμό που έχουν, ότι πρέπει να καταργηθεί η λέξη Μεγάλη Βρετανία εκεί στην Αγγλία, διότι υπάρχει η λέξη που λέγεται Βρετάνη από παλαιάτα των χρόνων εκεί στη Γαλλία. Και καταργήθηκε η λέξη Μεγάλη Βρετανία και ονομάζεται πλέον η Αγγλία Μεγάλο Βασίλειο. Εδώ οι ραγιάδες πολιτικοί, εδώ επαναλαμβάνω, οι ραγιάδες πολιτικοί, τι ρόλο παίζουν? Φοβούνται να ασκήσουν βέτο στα Σκόπια? Είναι δυνατόν να λέγονται τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία, επειδή κάποτε έτσι τα ονόμασε ο Τίτο? Πότε έζησε ο Τίτο? Το 19ο αιώνα. Πότε έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος? Πριν εκατοντάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Επομένως δεν μπορεί αυτή η χώρα με κάποιο πρωθυπουργό που λέγεται Μητσοτάκης και μας έλεγε ότι μόλις βγει πρωθυπουργός θα φροντίσει να αλλάξει αυτές τις παραγράφους, τη συμφωνία που έκανε τον Πρεσπόν ο Τσίπρας με τους Σκοπιανούς. Είδατε να αλλάζει τίποτε? Τι τους ενδιαφέρει περισσότερο, η πατρίδα ή οι θέσεις που έχουν? Ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν όταν βγαίνουν σε εκπομπές και κάνουν μονολόγους? Μονόλογοι σε εκπομπή. Μία ερώτηση ο δημοσιογράφος, μισή ώρα η απάντηση του καλεσμένου. Και μονίμως οι ίδιοι. Η έκφραση πλήσει του εγκεφάλου, ένα ψυχολογικό όπλο το οποίο χρησιμοποιούσαν στα κομμουνιστικά καθεστώτα, εφαρμόζεται απόλυτα στην Ελλάδα. Πλήσει το κεφάλι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι κάνουν εδώ οι πολιτικοί? Γιατί δεν ασκούν βέτο να καταργηθεί η ονομασία Μακεδονία στα Σκόπια? Για ποιο λόγο? Πού είναι ο πατριωτισμός μας?
να καθόμαστε και να κουνάμε τον ποπό μας ότι συμμαχήσαμε εντός εισαγωγικών, το λέω αυτό το πράγμα, με τους Γάλλους για να συνεργαζόμαστε. Τι συνεργασία θα κάνουμε με τους Γάλλους όταν οι Γάλλοι έχουν τεράστιες επιχειρήσεις χτισμένες στην Τουρκία, ενώ εδώ δεν βγάζουν ούτε κουραμπιέδες. Τι συμβαίνει με τους Αμερικανούς? Είπαν καλά λόγια τώρα τελευταία γιατί ο Μητσοτάκης κάθισε κλαρίνο απέναντι στο Τραμπ, ενώ στην αρχή του δεν γύριζε να το βγει, όταν εξελέγει ο Κλακ πρόεδρος, ούτε γύριζε να το βρει, να το δει. Ποιος φταίει για όλα αυτά? Η αδιαφορία σας ή το ενδιαφέρον σας? Πεςτε μου το ποσοστό ενδιαφέροντος, παρακαλώ, για την πατρίδα. Και μετά το ποσοστό αδιαφορίας. Δεν μπορεί να λέτε έχουμε προβλήματα αλλά διαφορούμε. Για να λύσεις το πρόβλημα πρέπει να πάρεις καρτί και μολύβι για να σπάσεις το κεφάλι σου για να το λύσεις. Προβλήματα με κοτσομπολιά στα καφενεία και εκπομπές της πλάκας δεν γίνονται, δεν λύνονται. Άλλο πολιτική τοποθέτηση και άλλο πολιτικός φανατισμός και πολιτική εξάρτηση. Δεν μπορείς να έχεις ένα μικρόφωνο ή μια εκπομπή και να είσαι πολιτικά εξαρτημένος, όπως ξέρετε πάρα πολλούς που κάνουν εκπομπές αριστερά και δεξιά. Και λένε βλακίες στο τετράγωνο. Η πλήση του εγκεφάλου είναι μια ωραία έκφραση, η οποία δυστυχώς έχει μεγάλη εφαρμογή και επιρροή στα ελληνικά ανθρώπινα δεδομένα, δηλαδή στους κατοίκους αυτής της χώρας. Έτσι που λέτε, μια μικρή περιοχή στην Γαλλία που λέγεται Βρετάνη ήταν η αιτία η Μεγάλη Βρετανία να γίνει Ηνωμένο Βασίλειο. Φτάσαμε στο σημείο, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει μια παροιμία παλιά, αν τη θυμάστε, η οποία ανήκει ακριβώς στο Μέγαρο Μαξίμου. Η οποία λέει: με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Το Μαξίμου δεν προχωρά, κυρίες και κύριοι, σε προανακριτική για το Λιβανό και την Αραμπατζή. Για ποιο λόγο υπάρχει συναλλαγή, υπάρχει αλλαγή στάσης για το θέμα της προανακριτικής για το ΠΚΠ? Τι συμβαίνει με τον ΠΚΠ, πάνε να το θάψουμε? Δεν μας λέγαν όλοι ότι υπάρχουν θετικές οι περιπτώσεις να αντιμετωπιστεί η περίπτωση Αραμπατζή και Αλιβανού και τώρα αλλάξαν γνώμη? Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Με λίγα λόγια, θα στηθεί προανακριτική για αυτούς τους δύο ή θα μείνουν στο περίμενε? Επομένως, κύριοι της κυβέρνησης, σας αποστέλω προφορικά για δεύτερη φορά το ρητό που λέει: με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Για αυτή την εκπομπή πρώτα είναι η Ελλάδα. Για αυτή την εκπομπή πρώτα είναι η πατρίδα. Για αυτή την εκπομπή δεύτερα είναι τα κόμματα. Ο καθένας έχει την πολιτική του ιδεολογία, έχει τα πολιτικά του πιστεύω. Αλλά πρώτα είναι η Ελλάδα. Και όποιος θέλει να πουλάει μαγιά σχετικά με τις πολιτικές τοποθετήσεις του ομιλώντος εν σχέση με άλλους, τη διάθεσή του να έρθει να πουλήσει μαγιά για να τους πω λίγη προϊστορία, για να δούνε τι προσφέραμε σε αυτό το κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Την οποία ίδρυσε ο Καραμαλής. Απ' την άλλη μεριά έρχονται συνέχεια μηνύματα τα οποία μιλάνε για μαύρο καλοκαίρι, τουριστικό καλοκαίρι.

0: Έτσι που λέτε Πιερέ, είδαμε ένα Καραμαλή με κύρος, έκανε και αυτός λάθη, αλλά με κύρος, πατριωτικό κύρος προπαντός και πατριωτικές αποφάσεις. Και πέρασε ο καιρός και ήρθαμε στο μαύρο καλοκαίρι, όπου εκατομμύρια επιβάτες μένουν ξεκρέμαστοι στις μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, πτωχεύσεις και των αεροπορικών εταιριών κτλ. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε και φυσικές ελλείψεις στα καύσιμα. Αρχίζω να σκέφτομαι ότι υπάρχει ένας πρωτοφανής εφιάλτης στην ταξιδιωτική βιομηχανία. Όταν σε λίγο αρχίζει η επισήμωση έναρξη του καλοκαιριού και των θερινών διακοπών. Υπάρχουν εταιρείες, Lufthansa, Air France, KLM, SAS, όπου έχουν περικόψει τεράστια θεματοδρομολογία. Υπάρχει η αμερικανική εταιρεία Spirit που πτώχευσε μετά το κλείσιμο του Χορμούζ. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες σε λίγο καιρό θα μας κάνουν να μην μπορούμε να κοιμηθούμε ούτε στον ύπνο μας. Ήρθε κανένας να μας πει στα δελτία ειδήσεων την μελέτη που κάνει ή την έρευνα που έκανε για όλα αυτά τα δεδομένα που αναφέρουμε από την εκπομπή? Άλλο να δημοσιογραφείς μεταφέροντας αυτά που διαβάζεις σε ένα χαρτί και άλλο να ασκείς κριτική μεταφέροντας απόψεις οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία έρευνας. Όταν μιλάς για οικονομία, για τουρισμό κτλ, θέλεις στοιχεία κατόπιν έρευνας, έτσι μιλάς για αυτά. Δεν λες θεωρία επισκόπου για καρδιά Μιλωνά. Ξέρετε την παρεμία. Θεωρία επισκόπου και καρδιά Μιλωνά. Τη θεωρία επίσκοπος στην καρδιά Μιλωνάς. Αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια εκτόξευση του κόστους. Ένα κόστος το οποίο την πάτησαν και οι Αμερικάνοι. Πάγαν ένα ασύλληπτο στρατηγικό φιάσκο λόγω λαθασμένων επιλογών. Στήσαν οι Αμερικάνοι την κρίση στα στενά του Ορμούς. Αλλά ποιος θησαυρίζει? Θησαυρίζουν οι Ρώσοι. Η Ρωσία λες και πήρε το λαχείο. Πέτυχε το jackpot εκεί που κανείς δεν το περίμενε. Είχα γίνει προειδοποίησεις από μεγάλες εταιρείες του Ροκφέλλερ και τα λοιπά, αλλά δεν τα έλαβε υπόψη ο Τραμπ, ο οποίος είναι υπέρ του δέοντος εγωιστής. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι έρχεται η προειδοποιητική ρήψης πετρελαϊκών βομβών στην παγκόσμια οικονομία. Και αν αρχίσει η ρήψης πετρελαϊκών βομβών, γιατί τώρα είναι χειροβομβίδες ακόμα, δεν είναι μεγάλες βόμβες, τότε θα δείτε τι έχει να γίνει όταν ξεπεράσει κατά πολύ το όριο των 100 δολαρίων. Πάμε σε μια διαφημιστική διακοπούλα και γυρίζουμε αφού ο Γιάννης Τσιράπης πατήσει τα σχετικά κουμπάκια.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Το Ιράν εξακολουθεί να ζυγίζει την απάντησή του στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Τριήμερη εκεχηρία στον πόλεμο στην Ουκρανία, από σήμερα έως και τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας μάλιστα πως ελπίζει αυτό να αποτελέσει την αρχή του τέλους της μακράς φωνικής και σκληρής σύγκρουσης. Στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαρά στη Λευκάδα και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Το μη επανδρωμένο σκάφος θα μεταφερθεί στο νομό Αττικής, όπου οι ένοπλες δυνάμεις θα διερευνήσουν πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του, ενώ θα δώσουν απαντήσεις και για το περιεχόμενό του. Τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρεται η Ελλάδα στα έγγραφα του Πενταγώνου σχετικά με την εμφάνιση ανεξήγητων φαινομένων. Τα σχετικά αρχεία ανήρτησε την Παρασκευή το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, προκαλώντας ανησυχία και γύροντας το ενδιαφέρον στους λάτρεις του μυστηρίου. Εγκαινιάζεται σήμερα στις 10 το πρωί το μουσείο που φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται και Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα» θα διεξαχθεί σήμερα παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης σήμερα Σάββατο στο πλαίσιο εργασιών για το flyover, ειδικότερα από τις 10 και 4 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Τέλος, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Με το σώμα γεμάτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επιτυχία.

0: Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού αθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, να σας πω έτσι μια σημαντική διαφημισούλα η οποία θα σας ενδιαφέρει. Στην οδό Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης άνοιξε το τρίτο κατάστημα του γνωστού, του πασίγνωστου γυράδικου Τούμπα. Το γυράδικο Πούμπα είναι ένα γυράδικο πασίγνωστο με εξαιρετικές γεύσεις. Γυράδικο Πούμπα. Το Πούμπα είναι ήδη γνωστό στη Σύνδο και στη Λυτή για τον εξωτερικό του γύρο. Έχει ένα γύρο εξαιρετικό στην κυριολεξία. Και εύγευστο. Η γεύση είναι μοναδική γιατί η συνταγή είναι δικό τους μυστικό και όσο για τις μερίδες πραγματικά τεράστιες. Γυράδικο Πούμπα στη Σύνδο, στη Λυτή και τώρα στην οδό Μακρυγιάννη στην Ηλιούπολη. Delivery για παραδόσεις δηλαδή 2310 66 55 90 2310 66 55 90 και στην Νι και στην Ι Πουτ. Πούμπα The Art of Gyros. Αξίζει ο κόπος. Για να ξενιάσετε τις διαρροές σας και τις υγρασίες στα ράτσα σας, δεκανοποιήστε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αυτά τα κάνει ο Χρήστος Γουματζίδης. Τα 30 χρόνια εμπειρία που έχει είναι το μεγάλο όπλο που διαθέτει, γιατί ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόνωση είναι το α και το ω. Για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια, Μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος, ανακαινήσεις, στεγανοποίησεις, ταρατσών, θερμοπροσώψεις, θερμομονώσεις. 26 Οκτωβρίου, 35, περιοχή Φίξ. Τηλέφωνο 23-15-26-7-93 και 697-628-437. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο που πρέπει να παίρνετε σε ασά προτεραιότητα, 23-15-26-7-93. Εκεί στη Θέρμη υπάρχει ένα κατάστημα το οποίο λέγεται Τονίνο. Για το Τονίνο δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Είναι ένα ρεστοράν υψηλού επίπεδου στη Θέρμη και σας συνιστώ να το προτιμήσετε. Τους χαιρετισμούς στο ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο εκφράζει μερικά μέτρα πιο πάνω από το μετρό εκεί στην Βενιζέλου. Εκφράζει γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Μάρθα Καραγιάννη και Χαλιά Φέσα, ένα δίδυμο πασίγνωστο στην αγορά. Νίκος Παπανικολάου, Νίκος Παπανικολάου επαναλαμβάνω. Τηλεφωνικά κέντρα για Star, εκπληκτικά τηλεφωνικά κέντρα. Εκπληκτικά στην κυριολεξία, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138. Γεύσεις, ποιότητα από πολλά μέρη του κόσμου και κυρίως από τα νησιά του Ειρηνικού. Χαιρετισμού στο κταίο Γκουγκουλιάς, ένα κταίο το οποίο είναι σε δυτικά της Θεσσαλονίκης και περιέχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία για να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Τα φυλάκια μου στο φίλο μου τον Αξί Σασέρας και στο Expressionist Παπαναστασίου 90. Ένα καφέ κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ. Κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν δύο εξαιρετικά καταστήματα. Ένα στη Νέα Μηχανιώνα και ένα στο Παξέ Τσιφλίκι, το οποίο σήμερα το λένε νέοι επιβάτες, αλλά εμείς το ξέρουμε Παξέ Τσιφλίκι. Στη Νέα Μηχανιώνα σας περιμένει εδώ και καιρό το μαγαζί, το οποίο έχει κάνει τεράστιο όνομα για την εκπληκτική διακόσμηση και προϊόντα ποιότητας που έχει. Θα βρείτε τα πάντα και πρωταγωνιστής είναι ο πασίγνωστος καφές. Υπάρχουν και σνακ, ποτάκι, ό,τι άλλο επιθυμείτε. Εκεί είναι 25 Μαρτίου, πλησίως στο ναό της Παναγίας Μηχανιώνας. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αυτό το κατάστημα έχει ένα όνομα που λέγεται Φορόλ. Φορόλ για όλα. Μην ξεχνάτε και το Φορόλ που υπάρχει στους υπεβάτες, απέναντι παλιά κοινότητα. Αυτά τα δύο μαγαζιά τα οποία είναι εκπληκτικά. Και το μαγαζί δεν πρέπει μόνο να είναι εκπληκτικό στην ποιότητα, πρέπει να είναι εκπληκτικό και στην εμφάνιση και στην καθαριότητα. Και αυτά τα δύο μαγαζιά προσφέρουν οπτική εικόνα εξαιρετική, η οποία σε έλκει σαν μαγνήτης για να προτιμήσεις τα προϊόντα. Η συνήθεια που έγινε στέκη είναι ένα χαρακτηριστικό, λεκτικό, αναφορικό, το οποίο δίνει τη σημασία των δύο αυτών μαγαζιών. Κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει με τους πολεοδομικούς σχεδιασμούς, τι συμβαίνει με τις πόλεις μας. Προχθές είδα μια διαφήμιση χθες στην τηλεόραση ότι ο κύριος Μητυρινέος και ο flyover που κάνει το διαφημίζουν. Καλά κάνει και το διαφημίζει. Γιατί το διαφημίζει όμως. Γιατί διαφημίζει τον flyover ο Μητυρινέος.
Μήπως θα έχουμε καμία έκπληξη πρακτικής μορφής και δεν το ξέρουμε. Συνήθως διαφημίζουμε ένα προϊόν το οποίο θέλουμε να το πουλήσουμε, να το διαθέσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο δρόμος που γίνεται εδώ πάνω, flyover, τον κατασκευάζει ο Μυτιλινός. Και τι μας λένε ποιος τον κατασκευάζει. Αντί να μας πούνε πόσο θα στοιχήσει, αντί να μας πούνε πότε θα μας τον παραδώσει, μας λένε ότι τον κατασκευάζει. Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι, σε τι χώρα ζούμε. Τι θα πει ο flyover κατασκευάζεται από τον όμιλο του έργου του Μυτιλινέου. Τι θα πει. Καινούριες έρευνες θα κάνουμε. Αγιούσα να πληρώνουμε και κάνα φραγκάκι για να περνάμε από το καινούριο, από το καινούριο το δρομάκι. Το ότι υπάρχουν μεγάλες αμαρτίες στον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ελλάδα είναι πασίγνωστο. Η κυβέρνηση έχει δώσει αμέτρητα χρήματα για μελέτες. Για λίγο γράψτε το στο μυαλό σας αυτό, λαέ μου. Η κυβέρνηση έχει δώσει αμέτρητα χρήματα για μελέτες που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Ποιες είναι οι συνέπειες της μη ολοκλήρωσης των μελετών και τα χρήματα που δώσανε? Για ποιο λόγο όταν κάποιος δεν πληρώνει το δάνειό του στην τράπεζα του παίρνουν το σπίτι? Και εδώ η κυβέρνηση, η οποία διαχειρίζεται τα λεφτά μας, τα λεφτά του λαού, γιατί δεν έχει συνέπειες όταν έδωσε χρήματα αμέτρητα για μελέτες που δεν ολοκληρώθηκαν? Στην κυβέρνηση δεν έχουν καταλάβει, στην κυβέρνηση επαναλαμβάνω, δεν έχουν καταλάβει ότι οι μισές δουλειές με κεφαλαία γράμματα εντός εισαγωγικών μετά από 7 και πάμε για 8 χρόνια διακυβέρνησης δεν συγχωρούνται από τους πολίτες? Το δεν συγχωρούνται από τους πολίτες το λέω έτσι κομψά για να δώσω έμφαση. Πρέπει να μην συγχωρούνται από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, από τους εκνευρισμένους πολίτες. Αλλά για να ενδιαφερθεί ο πολίτης και να εκνευριστεί, πρέπει να ακούμε από τα δελτία ειδήσεων ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε τα χρήματα για να γίνουν οι δουλειές που έπρεπε να γίνουν και είναι τεράστια τα ποσά. Δεν υπάρχουν ευθύνες. Τι θα πει δεν συγχωρούνται από τους πολίτες? Τα ελληνικά είναι μια γλώσσα η οποία πάει σε τρελάνη αν χρησιμοποιηθεί σωστά. Και επειδή χρησιμοποιείται στο πολιτικό παραμύθι ολόσωστα εδώ στην Ελλάδα, θα τρελαίνει στην κυριολεξία. Με τροπολογίες, αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, σαν επιχειρηματίας που είμαι, δεν γίνεται πολεοδομικός σχεδιασμός. Είτε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είτε προς τη λάθος κατεύθυνση. Πολεοδομικός σχεδιασμός με τροπολογίες δεν γίνεται. Πρώτα τον ολοκληρώνεις και μετά τον εφαρμόζεις. Αν το Υπουργείο Ενέργειας δεν πιέσει τα γραφεία που έχουν αναλάβει τις χωροταξικές μελέτες και τα οποία έχουν πάρει αμέτρητα χρήματα και δεν έχουν τελειώσει τίποτε, τότε να με συγχωρείτε, δεν θα χρησιμοποιήσω τη μαλακιά λέξη που λένε πάνε από καθυστέρηση σε καθυστέρηση. Με ποιο δικαίωμα κύριε Πρωθυπουργέ, διότι εσύ έχεις την ευθύνη. Διότι αν είχες ευθύνη, έπρεπε να διώξεις τον Υπουργό ο οποίος είναι αρμόδιος για αυτό το οποίο λέω. Με ποιο δικαίωμα οι μισές δουλειές έχουν πάρει τα χρήματα και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε? Ποιες είναι οι συνέπειες των χωροταξικών μελετών που πρέπει να κάνουν ορισμένα γραφεία για τα οποία πήρανε μετρητά του κόσμου τα μετρητά και δεν κάναν τίποτε? Όχι 32% δεν θα πάρει η Νέα Δημοκρατία έτσι πως πάει, αλλά και το 22% που λένε οι δημοσκοπήσεις απάντονται στον ύπνο της. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάτω από 20% με αυτά που κάνει. Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες οι οποίες αναλάβαν να κάνουν χωροταξικές μελέτες, πήραν του κόσμου τα μετρητά στην τσέπη τους και δεν κάνανε απολύτως τίποτε? Πού είναι η δικαιοσύνη? Πού είναι η δικαιοσύνη, θέλω να μάθω, όταν ο κόσμος πεινάει? Ή θα μας πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν ξέρει? Αν δεν ξέρεις, Πρωθυπουργέ μου, πες στον Υπουργό Παπασταύρου να σε ενημερώσει, μια που είναι αρμόδιος. Άμα θέλετε, δεν θα πω ονόματα προς το παρόν, ένα γραφείο μελετών που έχει πάρει σχεδόν όλες τις μελέτες χωροταξικές και όχι μόνο,
δεν έχει ολοκληρώσει σχεδόν καμία. Θέλετε να το ξαναπώ? Ένα γραφείο μελετών που έχει πάρει όλες τις μελέτες τις χωροταξικές στη χώρα μας δεν έχει ολοκληρώσει απολύτως καμία. Πού είναι το κράτος? Τι πρέπει να διαθέτεις αυτή την εκπομπή να παίρνεις ειδικά χάπια και ειδικά ηρεμιστικά για να μην φωνάζεις όταν βλέπεις αυτά τα έσχη, όταν αποκρύπτονται αυτά τα έσχη, όταν δεν αναφέρεται τίποτε για αυτά τα έσχη, όταν μιλάμε για την οικονομία της χώρας, ενός λαού που η νεολαία φεύγει στο εξωτερικό, η φτώχεια αυξάνεται πολλαπλάσια και ο πληθυσμός μειώνεται και συγχρόνως αυξάνεται και λαθρομετανάστε. Πού είναι η εθνική συνείδηση? Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα δεν είναι δυστυχώς για αυτούς που μας κυβερνάνε το καλό της χώρας. Καλό της χώρας υπάρχει μόνο στο μολύβι και στο χαρτί και στα λόγια. Ουσία δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας άλλος, ένας μεγάλος άλλος, ο οποίος έχει καταλάβει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένας άλλος ο οποίος έχει κάνει τον Μητσοτάκη να ψάχνει πολιτικό καταφύγιο. Ένας άλλος που μπλοκάρει τους ελέγχους, καλύπτει τους φίλους, δεν γίνεται τίποτα για τις υποκλοπές, τις κρύβουνε και φοβάται να αρχίσει τις διαδικασίες για το ΠΚΠ. Το έγκλημα των τεμπών το ξεχάσαμε προς το παρόν. Όταν έρθει η ώρα το ξαναβγάλω στην επιφάνεια για τη θεωρία του υποπροσανατολισμού. Δηλαδή πρέπει το Μέγαρο Μαξίμου να παγώσει κάθε διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου μέχρι τις επόμενες εκλογές? Τι είναι η ιδιοκτησία τους, είναι η Ελλάδα? Ξέρουν τι θα πει δημοκρατία? Ξέρουν τι θα πει εκλογές από το λαό, επιλογή από το λαό? Ή έχουν την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι ιδιοκτησία τους με αποτέλεσμα να παγώνουν κάθε διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου? Θέλω να με ενημερώσει ο κύριος Πρωθυπουργός τι στάση έχει τηρήσει απέναντι στο αίτημα αν πρόκειται να γίνει προανακριτική επιτροπή σχετικά με τον ΠΚΠ. Όσο για την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις επικλοπές και τις υποκλοπές, κύριε Πρωθυπουργέ, από ό,τι βλέπω είσαι σε μια εμφανώς δύσκολη θέση, Πρωθυπουργέ μου, γιατί είσαι πολιτικά εκτεθειμένος από αυτή την δύσκολη θέση που βρίσκεσαι. Και ο Πρωθυπουργός για θέματα τα οποία έχουν σχέση με την τίμια λειτουργία της χώρας μας δεν πρέπει να είναι ποτέ πολιτικά εκτεθειμένος, γιατί πρώτα είναι η πατρίδα και μετά είναι τα ποσοστά που θα πάρει σε εκλογές ή όχι. Η επιλογή της κυβέρνησης, κατά την άποψή μου, να απορρίπτει συστηματικά κάθε πρωτοβουλία κοινοβουλευτικού ελέγχου από την αντιπολίτευση, έχουμε και αντιπολίτευση βλέπετε, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως συνειδητή αποφυγή διερεύνησης νομιμότητας των κυβερνητικών πράξεων. Έχουμε και αντιπολίτευση. Βλέπουμε καμιά φορά τη Βουλή να συνεδριάσει και το ένα κόμμα βρίζει το άλλο. Το ένα κόμμα βρίζει το άλλο. Κανείς δεν μιλάει για την πατρίδα. Ο άλλος έχει 4% μου καλύτερος. Ο άλλος έχει 9%, θα πάρω 31%. Δηλαδή δεν ξέρουν τι λένε στη Βουλή. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, τον ΠΚΠ, τον οποίο το βλέπουμε και στον ύπνο μας. Γιατί δεν συγκροτείται προανακριτική επιτροπή, λέω εγώ, με τα λίγα ελληνικά που ξέρω? Γιατί ενισχύεται στους ενδιαφερομένους η καχυποψία ότι η κυβέρνηση θέλει να προστατεύσει ορισμένα πολιτικά πρόσωπα, κύριε Πρωθυπουργέ, αποφεύγοντας μια διαδικασία για ευθύνες σχετικά με ορισμένες δικογραφίες που έχει στείλει η κυρία Λάουρα Κοβέση, η κυρία Λάουρα Κοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, την οποία όλοι τη βλέπετε στον ύπνο σας? Ήταν σίγουρο, λένε μέσα στην κυβέρνηση, ότι θα γίνει προανακριτική, όπως με τον Βορύδη και τον Αυγενάκη. Αλλά ο Σπύλιος Λιβανός, κυρίες και κύριοι, ο Σπύλιος ο Λιβανός, τον ξέρετε, το μάθετε τον τώρα, είναι κολλητός και πρώην συμμαθητής του Πρωθυπουργού. Όλη η ιστορία με την άρση ασυλίας και την ποινικοποίηση της δρατηρίας των βουλευτών
Είχα και έχουν δημιουργήσει εσωτερικό πρόβλημα με τους βουλευτές να είναι έτοιμοι να εκραγούν. Τις 7-5 έγινε μια συνεδρία, αλλά δεν είδα να έχουν εκραγεί πάρα πολύ. Είχαμε μια έκρηξη πολύ επιφανειακή. Υπάρχει εθνική ασφάλεια στη χώρα? Τι συμβαίνει με την Εξεταστική Επιτροπή για την Εθνική Ασφάλεια? Τι γίνεται με την επίκληση λόγω εθνικής ασφάλειας των ευθυνών που έχουν ορισμένοι? Πότε θα καταδικαστούν ή θα ελεγχθούν αυτοί που έχουν την ευθύνη για την εθνική ασφάλεια? Θέλω να μάθω πότε. Να μιλήσουμε για το Πασόκ που μιλάει για κατασκοπία? Το Πασόκ ας κάτσει εκεί που είναι, ό,τι θα να κάνει έκανε, ας πάνε για ύπνο και άμεσα. Να μιλήσουμε για το Πασόκ που μιλάει για κατασκοπία? Το Πασόκ ας κάτσει εκεί που είναι, ό,τι θα να κάνει έκανε, ας πάνε.

αποφασίζουν τι θα κάνουν σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις, την άνοιξη και προβληματίζονται πρώτα με τον κόλπο εκεί κάτω στην Μερσία και με την παγκόσμια οικονομία. Κυρίες και κύριοι, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω επιχειρηματικά ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα τις επόμενες μέρες, η εικόνα θα σημαίνει ότι μάλλον χάνεται ο Μάιος για τη φετινή σεζόν. Ένας μήνας που τα στοιχεία έδειχναν ότι δεν θα είχε ικανοποιητική πορεία. Όταν λοιπόν τα στοιχεία δείχναν ότι δεν θα είχε ικανοποιητική πορεία, τι έπρεπε να γίνει? Να βρούνε τρόπους για μιας μορφής ικανοποιητική πορεία, γιατί υπάρχουν και τα βόρεια σύνορα από την Ελλάδα, υπάρχουν όλα τα Βαλκάνια, όπου και εκεί ζουν άνθρωποι και έχουν λεφτά για να κάνουν ένα καλό τουρισμό. Ο πόλεμος γνωρίζει ότι τα άλλαξε όλα. Αλλά υπάρχουν και προβλέψεις. Ο Μάιος οδηγείται επιχειρηματικά σκεφτόμενος σαν νεκρός μήνας. Εάν γίνει αυτό, τότε θα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα. Και τότε θα έχουμε μια συνολική πορεία πολλών τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα υποστούν αυτό το συγκλονιστικό πλήγμα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μεγαπολής!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να στείλω τα φιλάκια μου στον Κώστα στον Πίτσαρη και να καλημερίσω τον κύριο Τσακίρη. Καλημέρα, κύριε Τσακίρη, τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Κύριε Τσακίρη,
1: ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Υπάρχει μια τεράστια ψυχολογική κατάσταση η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άλλο έλεξη λόγιο πιο σκληρό, αλλά δεν το χρησιμοποιήσω, σχετικά με δεδομένα της χώρας όπως τα καταγράφεται, όπου περίπου 3,6 έως 3,8 εκατομμύρια φημοί έχουν ληξει πρόθυμοι στο φιλές, 110 δισεκατομμύρια είναι το χρέος, το μεγαλύτερο μέρος χρόνου βρίσκεται εκτός ρύθμισης. Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Μήπως όλη αυτή η ιστορία χρησιμοποιείται ψυχολογικά και όχι επιχειρηματικά? Γιατί εγώ βλέπω ψυχολογική πίεση και υποσχέσεις και όχι επιχειρηματικές κινήσεις. Επιχειρηματικές κινήσεις λειτουργούν διαφορετικά. Για να πάρεις τα λεφτά σου από ένα που δεν πληρώνει, υπάρχουν άλλοι τρόποι, οι οποίοι είναι γλυκοί τρόποι, όμορφοι και ωραίοι.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, είναι έτσι ένα θέμα το οποίο, όπως και είχαμε ανακοινώσει, ότι η ανάπτυξη, αλλά για ποιους, αυτό ήταν και το κεντρικό θέμα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι υπάρχει ένα κεντρικό παράδοξο στην ελληνική οικονομία σήμερα και θέλω να αναλύσουμε με αριθμούς για να γίνει κατανοητό για όλους τους ακροατές μας και επιχειρήσεις και νοικοκυριά, γιατί μόνο έτσι βγαίνουν οι συμπεράσματα.
0: Υπάρχει ανάπτυξη.
1: Υπάρχει ανάπτυξη, αλλά να εξηγήσω λίγο πώς ακριβώς δεν φτάνει στον τελικό.
0: Όταν δεν φτάνει λοιπόν η ανάπτυξη στον επιχειρηματία και στον νοικοκυριό, πώς μπορούμε να πούμε την έκφραση υπάρχει ανάπτυξη?
1: Θα σας πω αμέσως.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σαν χώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλεονάσμα από τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία είναι 3 δισεκατομμύρια. Αποπληρώσαμε πρόωρα δάνεια 29 δισεκατομμύρια και εξοικονόμηση περίπου 3,5 δις ετόκους, που βελτιώνουν τη διεθνή μας αξιολόγηση, αλλά αυτό είναι πραγματικά επίτευγμα που αξίζει να το αναγνωρίσουμε γενικά. Ταυτόχρονα όμως, όπως είπατε, 3,6 και 3 περίπου 8 εκατομμύρια αφημοί έχουν εξοικονομήσει οφειλές, τα οποία σήμερα αγγίζουν περίπου τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι το μεγαλύτερο μέρος από ό,τι γνωρίζουμε είναι εκτός ρυθμίσεων, δεν μπορούν να πληρωθούν αυτά τα χρέη. Και η χώρα λοιπόν βελτιώνει τα μακροοικονομικά της μεγέθη, αλλά αυτή η βελτίωση δεν έχει φτάσει ακόμα στον επιχειρηματία που ανοίγει στις 8 το πρωί.
0: Υπάρχει έκφραση που μπορείς να χρησιμοποιήσεις λέγοντας ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρόποι για να κάνεις ρυθμίσεις? Τότε οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν χρέη από τους πελάτες τους, γιατί δεν βρίσκουν τρόπους και τα λύνουν τα προβλήματα και μόνο οι τράπεζες δεν μπορούν να τα λύσουν?
1: Θα σας πω αμέσως.
0: Γιατί καλύτερα το μετρητό παρά το χρέος,
1: Ναι, σωστά. Να σας πω λίγο το εξής, ότι όταν ανοίγει το πρωί στις 8 το πρωί ο επιχειρηματίας και το νοικοκυριό που αγωνίζει να πληρώσει τους λογαριασμούς και στον ελεύθερο επαγγελματία που βλέπει τον τζίρο να μην έχει ρευστό, είναι πολύ σημαντικό να δούμε κάποιες παρακτικές απαντήσεις και θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από το εξής. Πολλοί κόσμοι αναρωτιέται, γιατί υπήρχαν και κάποια ερωτήματα, κύριε Παπαζαφυρίου, μα πού βρίσκουμε τα χρήματα σαν χώρα και αποπληρώνουμε αυτά τα χρέη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο δόνο του. Αυτό που θα ήθελα να πω, ότι η μείωση του χρέους δημιουργεί έναν χώρο, αλλά αυτός ο χώρος πρέπει να γεμίσει με πολιτικές που φτάνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, πρόσβαση σε χρηματοδότηση εφόσον υπάρχει πλάνο βιωσιμότητας, όχι χρηματοδότηση ανεξέλεγκτη όπως έγινε στο παρελθόν, και βέβαια μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αλλιώς η ανάπτυξη παραμένει μακροοικονομικό μέγεθος, είμαστε μια χαρά για τους έξω, αλλά δεν γίνεται ποτέ εμπειρία της καθημερινότητας.
0: Ναι, αλλά η αύξηση της τιμής της βενζίνης που γίνεται κάθε τόσο γεμίζει τα ταμεία του κράτους με λεφτά, με τη φορολογική ληστεία που υπάρχει.
1: Θα εξηγήσω λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το παράδοξο του πλεονάσματος δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό θα απαντήσω, με ρωτήσατε πριν, κύριε Παπαζαφύρου. Δεν είναι ανάπτυξη το πλεόνασμα. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας δημοσιονομικής πειθαρχίας που το κράτος εισπράττει περισσότερο από ό,τι ξοδεύει. Από που εισπράττει? Από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Επιχειρήσεις πληρώνουν ΦΠΑ, προκαταβολή, ασφαλιστικά και ούτω καθεξής. Δηλαδή χρηματοδοτεί το κράτος άτοκα σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Γιατί όταν πληρώνω ένα ΦΠΑ το οποίο δεν το έχω εισπράξει, όταν έχω πληρώσει μια προκαταβολή φόρου, η οποία είμαστε μοναδική αυτή τη στιγμή η χώρα η οποία έχουμε μια προκαταβολή φόρου για του χρόνου, δηλαδή αν υπάρχω του χρόνου, εγώ το πληρώνω από φέτος. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, είμαστε σε μια χώρα η οποία μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για έσοδα, τα οποία επιχειρήσεις προκαταβάλουν για κάτι που θα κάνουν του χρόνου.
0: Ναι, αυτό που λέτε όμως, σύμφωνα με μια αναφορά που ένα συνεργάτη μου δώσει, εδώ και δεκαετίες, εκατονταετίες η ιστορία της προκαταβολής.
1: Σωστά, σωστά. Γιατί λοιπόν αυτή η προκαταβολή φόρων να μην είναι κίνητρο και να είναι τιμωρία?
0: Γιατί το ψάρι στην Ελλάδα δεν βρωμάει από το κεφάλι, βρωμάει από το σώμα που είναι ο λαός.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα χρειαστεί μια λύση, η οποία είναι, γιατί οι επιχειρήσεις που πληρώνουν σήμερα ΦΠΑ και δεν έχουν, όπως είπαμε, σπάσει τα χρήματά τους, αδειάζουν το ταμείο τους και παράλληλα οι επενδύσεις δεν φτάνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.
0: Μπορεί να βρεθεί, στα μπορεί,
1: μεγάλα project, μπορεί να βρεθεί, real estate, και ο μικρός επιχειρηματίας κοιτάει έξω από αυτό.
0: Μπορεί να βρεθεί λύσεις.
1: Ναι, μπορεί να.
0: Πώς θα βρεθεί λύση, εγώ δεν βλέπω να βρίσκεται λύσεις. Διότι, συγγνώμη λίγο. Διότι όταν σήμερα οι κύριοι που κάνουν κουμάντο στις τράπεζες μαζί με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος δεν έχουν ποινικές ευθύνες, οπότε δεν δίνουν αναφορά για την χρεοκοπία των τραπεζών και την επανοχρηματοδότησή τους, τότε τι ευθύνες, πού είναι οι ευθύνες? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Χτες έκλεισε στην Αμερική αεροπορική εταιρεία. Έκλεισε Φαλήρες, Λουκέτο.
1: Πολύ σωστά. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, κύριε Βόρτα. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
0: Ναι, αλλά εκεί έκλεισε. Και εκεί πήγαν και φυλακοί δικοί τραπεζών.
1: Να πω λίγο το εξής. Συμφωνώ σε αυτό. Απλά πρέπει να πούμε λίγο δύο-τρία πραγματάκια. Επειδή μας ακούει σήμερα επιχειρηματίας και θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο πρακτικοί σε αυτό που θέλω να πω, είναι το εξής, κύριε Βαζαφίλου. Ότι σήμερα υπάρχουν κάποιοι κανόνες σε αυτό το παιχνίδι και περισσότερες επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν αυτούς τους κανόνες. Και θα πω λίγο ένα απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους αγρότες που τους είδαμε πριν λίγους μήνες να είναι στους δρόμους. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις που παράγουν έπιπλα, παπούτσια, ρούχα και ούτω καθεξής. Οι οποίοι άνθρωποι αυτοί αγωνιούν ποιο θα είναι το μέλλον τους σε αυτό το επάγγελμα και θα πρέπει κάποιος να μιλήσει και να κάνει μια οικονομική πολιτική η οποία να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί πώς πρέπει να κινηθούν. Ενδεικτικά θα πω ότι έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο είναι και πολύ κοντά μας και συμμετείχα πριν δύο χρόνια σε μια τέτοια συνάντηση, ότι αυτή τη στιγμή η Ολλανδία, που είναι πάνω κάτω μια χώρα πληθυσμού όπως και εμάς, ο συνεταιρισμός γαλακτοβιομηχανίας που έχει κάνει εξαγωγές 17 δις το χρόνο. 17.000 σήμερα ακτινοτρόφοι και τα λοιπά.
0: Δηλαδή αυτή μας συγκρίνεται εμάς με την Ολλανδία?
1: Δεν μας συγκρίνω, απλά λέω...
0: Συγκρίνεται καμία χώρα στην Ευρώπη με η Ελλάδα είναι ένα τίποτε. Κοιτάξτε τις πόλεις και βγάλτε συμπέρασμα.
1: Συμφωνώ. Η λύση, κύριε Βαζαφυρί, όμως είναι ότι εμείς σαν πολίτες, σαν επιχειρηματίες, επειδή θα πρέπει συσσαγωγικά να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα υπάρχουν εκεί και προσπαθούν να βρουν λύσεις, να τους πούμε λίγο ποια είναι η αλήθεια. Ότι μην περιμένει ο βαμβακοπαραγωγός της Θεσσαλίας και οποιασδήποτε άλλης περιοχής, που ανήκει στον τέλειο ανταγωνισμό και η τιμή ορίζεται από το χρηματιστήριο, να περιμένει να επιβιώσει από αυτό το επάγγελμα. Αυτός είναι ένας κανόνας του παιχνιδιού. Και απορώ γιατί κάποιος δεν το λέει.
0: Ποιος να το πει?
1: Είναι παγιδευμένος αυτός ο άνθρωπος.
0: Κύριε Τσακίρη.
1: Ποια είναι η λύση?
0: Μισό λεπτό.
1: Να παράγει διαφορετικά.
0: Θερμή παράκληση. Μισό λεπτό. Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα κράτος εντός εισαγωγικών το οποίο εμφανίζεται σαν δημοκρατία, αλλά όλα τα δεδομένα διακυβέρνηση μόνο δημοκρατία δεν εμφανίζουν. Με κλασικό παράδειγμα την προκαταβολή που είπατε προηγουμένως, που δίνεις για το φόρο του χρόνου. Γιατί να δώσεις προκαταβολή, υπάρχει λόγος? Λοιπόν, okay. Το θέμα είναι το εξής. Όταν είναι σήμερα ο λαός δεν ενδιαφέρεται για τα συμφέροντά του, βρίσκονται οι ξύπνοι, για να σας πω και μερικά ονόματα αν θέλετε, οι οποίοι τον κοροϊδεύουν μονίμως από διάφορες εκπομπές στην τηλεόραση κτλ. Κτλ. Τον κοροϊδεύουν κανονικά. Αν ο λαός ενδιαφερότανε, θα πήγαινε να ψηφίσει το 95% όπως πήγαν στην Τουρκία για να βγάλουν τον Ερντογκάν. Θα πήγαινε να ψηφίσει το 80% όπως πήγαν στην Ουγγαρία για να βγάλουν την καινούργια κυβέρνηση. Θα πήγαινε να ψηφίσει το 90% με τις διαμαρτυρίες στη Ρουμανία όπου το πολιτικό σύστημα δεν πάει καλά. Και δεν θα καθόταν να ξύνεται αριστερά-δεξιά και να ψηφίσει το 49% και 50% και να λέει δε φταίω εγώ. Η ψήφος είναι η δύναμης. Οπότε αν ξέρουν οι υποψήφοι ότι η ψήφος είναι η δύναμης και όταν δούνε. Όταν πάρει ένα 15-13% Μητσοτάκης εκλογές, τότε θα σας πω εγώ αν αλλάζει η Ελλάδα. Αυτοί έχουν σίγουρη τη διακυβέρνηση. Έχουν και την πλήση του κεφάλαια τα κανάλια και θέλω να μου πούνε γιατί τα κανάλια πληρώνουν τις δόσεις του διακανονισμού όταν πήραν την άδεια λειτουργίας που σταματήσαν να πληρώνουν ένα χρόνο, δύο χρόνια δόσεις τότε με τον κορονοϊό. Από εκεί από ό,τι ξέρω συνεχίζουν να μην πληρώνουν. Με ποιο δικαίωμα δεν πληρώνουν τις δόσεις τους?
1: Κύριε Βαζαφερίου, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Απλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι σήμερα, εφόσον δεν μπορούμε να επηρεάσουμε άμεσα όλη αυτή την κατάσταση, γιατί ο λαός θα πρέπει να επιλέξει ακριβώς τι είναι καλύτερο για αυτόν, η ουσία για μένα είναι μία. Ότι όταν αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε αυτή η ποδοσφαιρική έννοια, όταν βλέπω ότι πλέον δεν μπορώ να κερδίσω στο γήπεδο, γιατί η απόφαση έχει βγει πριν πω στο γήπεδο, σωστά. Ναι. Τότε λοιπόν πρέπει και εγώ να αποφασίσω πώς πριν μπω στο γήπεδο να είμαι προετοιμασμένος τι έχω να αντιμετωπίσω. Και αυτή τη στιγμή ο παραγωγός, η καφετέρια, το εστιατόριο, η εταιρεία επίπλων, τα ρούχα και τα παπούτσια, τα οποία σήμερα όλες οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες είχαν στην Ελλάδα έχουν καταπιεί αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι στο 99%. Άρα η ραχοκοκαλιά σήμερα της Ελλάδος δεν υπάρχει και δεν θα υπάρχει. Πρέπει να δώσουμε λύσεις. Οι λύσεις λοιπόν στην παρούσα φάση για μένα σαν οικονομικός σύμβουλος και σύμβουλος επιχειρήσεων είναι ότι η κάθε επιχείρηση πρέπει να κάνει ένα δικό του πλάνο. Όταν το κράτος το ίδιο, κύριε Παπαζαφυρίου, δεν έχει οικονομικό πλάνο, γιατί να έχει ο πολίτης? Ποιο είναι το πλάνο σήμερα ενός κόμματος το οποίο σήμερα μπορεί να μας ενημερώσει?
0: Και πάλι, εάν κάνει ο πολίτης πλάνο χωρίς να υπάρχει πλάνο πολιτικό, κυβερνητικό, τότε είναι σαν να μην το έκανε το πλάνο πολίτη.
1: Κύριε Βαζαφυρίου, πιστέψτε με, υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι δεν ασχολούνται με το οικονομικό πλάνο της Ελλάδος, γιατί πλέον έχουν φτάσει στο σημείο να δίνουν το 95% της παροχής υπηρεσιών τους ή του προϊόντος στο εξωτερικό και δεν ασχολούνται. Οι περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού δεν θέλουν να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Γιατί οι σοβαροί επιχειρηματίες, γιατί δεν θέλουν να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα?
0: Η μέτρηση που είπα προηγουμένως την ακούσατε?
1: Ναι,
0: είμαστε μέσα στις τρεις πρώτες χώρες με τη συνεχή μείωση πληθυσμού. Αυτό τα λέει όλα.
1: Αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη της χώρας έχει εστιαστεί στο real estate, στον τουρισμό. Εκεί είναι η ανάπτυξη της χώρας. Το οποίο αυτό δεν καταλήγει στο νοικοκυριό και στον επιχειρηματία άμεσα και με μια προστιθέμενη αξία. Εγώ λοιπόν τι θα πω? Ότι σε όλες τις επιχειρήσεις να βγουν από τον τέλειο ανταγωνισμό που ανήκουν. Να βρουν κάτι διαφορετικό. Να ορίσουν ποιος είναι ο πελάτης τους. Και όχι όλοι.
0: Πολύ ωραία. Όλα αυτά που λέτε είναι να γίνουν. Τι θα γίνει όμως με την υπάρχουσα κατάσταση των δισεκατομμυρίων, των εκατομμυρίων Ελλήνων που χρωστάνε χρήματα και είναι χρέη ατόμων? Και όταν μιλάμε χρέη ατόμων, μπορούμε να πούμε ότι το 80% των κατοίκων μαζί με τα μέλη των οικογενειών χρωστάει.
1: Ναι. Κύριε Παπαζαφυρίου, η καινούργια ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο μήνα, δίνει το δικαίωμα και σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί είναι κάτω από...
0: Με τι επιτόκιο, με τι επιτόκιο?
1: 5,3 περίπου.
0: Είναι επιτόκιο 5,3?
1: Όχι, ενώ εξοδικαστικό...
0: Γιατί δεν δίνουν και στις καταθέσεις ένα επιτόκιο 3,2 και το επιτόκιο είναι 1,5%? Σε ποιο μέρος του κόσμου κρατάνε 15% φόρο στις καταθέσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι χρήμα φορολογημένο και καθαρό? Υποτίθεται ότι η κατάθεση είναι φορολογημένο χρήμα, δεν είναι? Δεν είναι μαύρο χρήμα. Γιατί σου κρατά 15% στον τόκο?
1: Γιατί, κύριε Βαζαφυρίου, το θέμα των τραπεζών το έχουμε συζητήσει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράδοξα στο θέμα των τραπεζών. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή δηλώσανε 4,7 δις κέρδη τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Πώς έγινε αυτό το πράγμα να δείτε?
1: Με αναβαλλόμενο φόρο. Δηλαδή είναι οι μοναδικές που δεν πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Πού πήγαν τα λεφτά που χαθήκανε και χρεοκοπήσανε?
1: Αυτό. Η απάντηση των ειδικών και των αρμοδίων είναι ότι για να σωθεί το τραπεζικό σύστημα και να λειτουργήσει.
0: Το τραπεζικό σύστημα για να σωθεί πρέπει να εφαρμόσει άλλα συστήματα. Το σύστημα της πειθαρχίας και το σύστημα των ευθυνών. Δεν μπορεί να διορίζουμε διευθυντές τραπεζών αυτοί που έχουν τα μέσα, όπως είναι ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος είναι μονιμότερος από τον οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο και είναι σκάνδαλο για την Ελλάδα ο Στουρνάρας να είναι για τρίτη φορά Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν γίνεται πουθενά. Πουθενά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Να πω το εξής. Κάτι το οποίο μπορεί να παρεξηγηθώ, αλλά το πιστεύω και το λέω. Εμείς ως Ελλάδα και χριστιανοί Ορθόδοξοι έχουμε ένα κοινό σκοπό και ένα κοινό προορισμό. Τη συνεργασία, την αλληλεγγύη ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι ξένες έννοιες για μας, γιατί αυτή είναι η παράδοσή μας.
0: Πολύ ωραία. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να ενημερώσετε τον κόσμο τι υπηρεσίες προσφέρετε, για ποιο λόγο πρέπει να προσφύγει ο κόσμος σε εσάς, τι ακριβώς μπορείτε να του προσφέρετε κτλ. Έχουμε 7-8 λεφτά, παρακαλώ, είναι δικά σας.
1: Εμείς και εδώ, Ζαφυρίου, αυτό που προτρέπουμε και κάνουμε σαν εταιρεία είναι η κάθε οικονομική απόφαση να έχει πρώτα μια οικονομική διάγνωση. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει κάθε επιχείρηση και το κάθε νοικοκυριό να μην μπαίνει καμία οικονομική απόφαση και να μην επηρεάζεται από αυτά που ακούγονται στα κανάλια και στον διπλανό μας. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ξεχωριστή και θα πρέπει λοιπόν σε αυτή τη χώρα να απευθυνόμαστε σε ειδικούς. Δεν υπάρχει σήμερα επαγγελματίας, οικονομικός σύμβουλος, οικονομολόγος, δικηγόρος, λογιστής, ο οποίος θέλει να καθοδηγήσει σε ένα πολύ σοβαρό θέμα ευθύνης του πελάτη, είτε λέγεται το σπίτι μου, είτε λέγεται επιχείρησή μου, είτε λέγεται λογαριασμοί μου, έτσι, και να μην παίρνω γραπτό πόρισμα πριν ξεκινήσω τη διαδικασία.
0: Έχετε,
1: με δυνατά και αδύνατα σημεία.
0: Έχετε δίκιο με κεφαλαία γράμματα, διότι ο δικηγόρος είναι δικηγόρος, ο τραπεζικός είναι τραπεζικός και ο Τσακίρης είναι αυτός ο οποίος λέει ότι είναι αυτό. Δεν μπορεί ο Τσακίρης να γίνει δικηγόρος και ο δικηγόρος να γίνει Τσακίρης.
1: Πολύ σωστά. Ο καθένας στο αντικείμενο του, απλά το ξαναλέω, να ζητάμε γραπτό πόρισμα όταν πηγαίνω να κάνω μία, να παράξω μάλλον μία υπηρεσία ή να ζητήσω μία υπηρεσία, από, ειδικά από θέματα που είναι θέματα ευθύνης. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το σπίτι μου, την οικογένειά μου, την ψυχική μου ηρεμία, την επιχείρησή μου, την οικογένειά μου να την αφήσω στα λόγια. Όποιος σήμερα ζητήσει συμβουλές πρέπει να το πάρει γραπτός. Πριν ξεκινήσω, κύριε Τσακίρη, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αν δεν πάει καλά το πλάνο Α, ποιο είναι το πλάνο Β, υπάρχει και πλάνο Γ. Αυτό πρέπει σήμερα να κάνουμε. Είτε είναι ρύθμιση οφειλών, είτε είναι νέος δανεισμός, είτε είναι θέλω να κάνω μια επένδυση, είτε θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση, είτε θέλω να δω την επιχείρησή μου να κάνει εξαγωγές στο εξωτερικό. Πρέπει να έχω ένα οικονομικό πλάνο.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα θανατηφόρο βέλος στο κορμί της Ελλάδος που λέγονται 3,5 εκατομμύρια αφημοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εδώ τι γίνεται.
1: Αυτό ακριβώς. Για να αποφευθεί.
0: Αυτό είναι θανατηφόρο. Είναι μεγάλος ο αριθμός. 3,5 εκατομμύρια είναι τεράστιος αριθμός.
1: Για αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα ένα περίπου 80% θα είναι εισπράξιμο, γιατί υπάρχει το 20% το οποίο είναι μη εισπράξιμο. Έτσι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι να τα πληρώσουν, είτε έχουν φύγει στο εξωτερικό.
0: Οι άλλοι που είναι εισπράξιμοι, για ποιο λόγο δεν τα τακτοποιούν και τοκίζονται? Αυτά τοκίζονται συνέχεια.
1: Γιατί κύριε Βαζαφύριου, πρώτον, δεν υπάρχουν τα χρήματα από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αποδεχθούν ρυθμίσεις εξοδικαστικού και φαντ, τα οποία είναι πέραν από τις δυνατότητές τους. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Δεύτερον, δεν αυξάνεται το εισόδημά τους. Δεν βλέπουν δηλαδή μια προοπτική ότι η επιχείρησή τους μπορεί να πάει και να έχει ένα παραπάνω έσοδο. Το μόνο που κάνει είναι να φορολογείται συνεχώς και να έχει πάντα έναν τόκο, το οποίο ο τόκος από την εφορία και από τον ΕΦΚΑ, σε περίπτωση που η δόση σου δεν την πληρώσεις και είσαι συνεπής, κύριε Παπαζαφυρίου, έχεις έναν τόκο, τον οποίο αυτός ο τόκος δεν υπάρχει σήμερα. Με το πλάνο βιωσιμότητας και τη ζούνη.
0: Πολύ ωραία. Επειδή... Ωραία. Επειδή λοιπόν έχει κοντεύει να σπάσει το κομπιούτερ από τα μηνύματα που έρχονται κτλ., το κεντρικό σημείο των μηνυμάτων είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν σήμερα να έρχεται και να σου λέει το κράτος, έλα παιδί μου, να κάνουμε ένα διακανονισμό σε δόσεις τόσων μηνών. Μέχρι λοιπόν που τους λέει, ελάτε να κάνετε το διακανονισμό τόσων μηνών, μέχρι τη μέρα που το λέει, όλο το ποσό που χρωστούσε μέχρι εκείνη τη μέρα έχει τοκιστεί και έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν αρχικά. Συμφωνούμε.
1: Σωστά.
0: Έρχεται λοιπόν τώρα το κράτος και λέει: δώμε και 5,5% το τόκο το χρόνο για να συνεχίσει το διακανονισμό.
1: 5,5 αν είμαι ενήμερος, παρακαλώ.
0: Ναι. Πώς γίνεται λοιπόν κάποιος να χρωστάει 10 δραχμές, να έχουν γίνει 10 δραχμές, 18 δραχμές, και να του λέει να κάνει καινούριο διακανονισμό με 5,5% επιτόκιο? Μήπως θα έπρεπε να κάνουν.
1: Όταν η επιχείρηση του τρέχει με 0%.
0: Ναι, μήπως θα έπρεπε να εφαρμοστεί η γνωστή επιχειρηματική λογική, κάνει έκπτωση σε αυτό που δεν πληρώνει για να πάρεις ό,τι μπορείς? Γιατί το κράτος είναι μόνο λόγια. Αν ήταν έργα το κράτος, δεν θα υπήρχαν τα 3,5 εκατομμύρια αφημοί. Θα υπήρχαν πολύ λιγότερα.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Είναι παραμυθάδες οι άνθρωποι, κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Να πω το εξής. Επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συνεχώς και για να μην γίνουμε και γραφική προς το
0: καθόλου γραφική δεν είμαστε. Γραφική είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν.
1: Η λύση είναι μία. Και πρέπει να την κοιτάξουμε κατάματα. Ότι ο κάθε ένας από αυτά τα αφημί τα οποία έχουν αυτό το πρόβλημα πρέπει να φτιάξει ένα οικονομικό πλάνο και να αντιμετωπίσουμε την
0: κατάσταση. Να το κάνει το οικονομικό πλάνο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κάποια έκπτωση. Δεν γίνεται κάποια συναισθηματική μορφή καλοσύνης απέναντι σε αυτούς που χρωστάνε. Δεν μπορείς να πάρεις τα λεφτά σου με παραγράφους και ιστορίες για αγρίους. Δεν μπορεί να λες χρωστούσες 10, γίναν 20, έλα στο κάνω 10. Υπάρχουν επιχειρηματίες, πάρα πολλοί, τους ξέρω εγώ, οι οποίοι για να καθυστερούν την ιστορία, δεν πληρώνουν και περιμένουν πότε θα γίνει ο επόμενος διακανονισμός για να μπορούν να δουλέψουν. Πληρώνουν 2-3 δόσεις, παίρνουν τα αφημί τους.
1: Το είπαμε πριν.
0: Τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά τα πράγματα.
1: Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, το είπαμε και πριν στις αρχές. Όλα αυτά είναι κίνητρα τα οποία σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να εξετάσει όλα αυτά τα δεδομένα. Οι προτάσεις γίνονται. Απλά υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί δεν γίνονται στην πράξη.
0: Δεν γίνονται στις πράξεις. Γιατί η ελληνική οικονομία, είναι υποτακτική απέναντι στους Ευρωπαίους και αυτοί κάνουν κουμάντο.
1: Να πω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί οι στηρίξεις των 72 δόσεων μπήκανε μονόφυλες μέχρι το 23, να το ακούσει σήμερα ο ακροατής. Η ρύθμιση που έρχεται δεν είναι μέχρι και τον Απρίλιο του 26.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
1: Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι θα βγούμε εκτός δημοσιονομικού κτλ. Η απάντηση μου είναι το εξής.
0: Συγγνώμη που διακόπτω. Πώς θα βγούμε εκτός δημοσιονομικού άμα γίνει μέχρι το 26.
1: Υποτίθεται ότι οι ρυθμίσεις που είναι σήμερα 12-24 ημέρες, αν πάνε όλοι να τις κάνουν 72, θα πέσει έξω από τα έσοδα.
0: Αυτά λέω στον αρμόδιο υπουργό, είναι τρίχες κατσαρές και άμα θέλει ας γίνει να το συζητήσουμε μαζί. Συγγνώμη λίγο, όταν πρόκειται να πάρεις χρήματα, πρόκειται να εισπράξεις, βρίσκεις τους καλύτερους τρόπους για να βάλεις το παραδάκι στο ταμείο. Αν ήταν επιχείρησή τους ιδιωτική, θα λειτουργούσαν εντελώς αντίθετα, σύμφωνα με τα λεγόμενά μας.
1: Κύριε Βαζαφερίου, τα 4,7 δισεκατομμύρια των τραπεζών που έχουν αναβαλλόμενο φόρο, γιατί δεν πληρώνονται αφού έχουν ήδη αναβαλλόμενο φόρο εδώ και τόσα χρόνια και να δοθούν στους επιχειρηματίες και να κάνουν μια δόση 120 δόσεων για να μην βγούμε εκτός δημοσιονομικού.
0: Απαντήστε το εσείς σαν εξειδικευμένος που είστε.
1: Γιατί σας απάντησα πριν. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι στο Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που ασχολούνται δεν γνωρίζουν. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Με ξεπερνάει αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Υπουργός Οικονομικών με το επιτελείο του που έχει ένα επιτελείο εκεί δεν γνωρίζουν αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να το πιστεύω.
0: Για ποιο μισό λεπτό, κύριε Τσακίρη, για ποιο λόγο δεν μπορώ να σας το πω εγώ, δεν ξέρουν ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει να διαπραγματεύεται και να λαμβάνει αποφάσεις και να κινείται γύρω από δισεκατομμύρια, πάει να πει ότι έχει και ικανότητες για να κερδίσει ο ίδιος για πάρτι του δισεκατομμύρια. Αυτοί που έχουν τις ικανότητες ξέρουμε όλους. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δουλέψει ζωή τους.
1: Εμείς δεν θα κρίνουμε, απλά λέμε
0: τα γεγονότα. Εγώ κρίνω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, όχι, απλά το λέμε τα γεγονότα ότι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει οικονομικό επιτελείο της Ελλάδος, το οποίο και ο Υπουργός Οικονομικών μας είναι και πρόεδρος στο Eurogroup, έτσι. Και αυτή τη στιγμή να μην γνωρίζουν...
0: Κύριε Τσακίρη, να με συγχωρείτε, και επειδή είναι πρόεδρος στο Eurogroup, τι γίνεται, έπρεπε να γίνει για την σειρά του. Με τον Παπαζαφυρίου μιλάτε.
1: Ναι.
0: Που ξέρει από οικονομία ο κύριος πώς το λένε.
1: Από ό,τι λέμε ότι στη βαρούσα φάση είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πού είναι οι επενδύσεις? Προηγουμένως διάβασα ότι υπάρχουν εταιρείες που πήραν το 100% των κεφαλαίων των εργασιών που πήραν από το κράτος και ακόμα δεν κάνανε ένα τούβλο πουθενά. Γιατί δεν υπάρχουν ποινικές διώξεις για αυτούς. Πληρωθήκαν τα λεφτά και δεν κάνανε τίποτε.
1: Να τα ζητήσουμε γραπτούς από το Υπουργείο Οικονομικών να μας απαντήσουν. Βεβαίως. Ακριβώς παίρνουν τέτοιες αποφάσεις.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δείτε τα μηνύματα.
1: Ακροατής ακούει μόνο θεωρία.
0: Δεν είναι, από αυτή την εκπομπή δεν υπάρχουν θεωρίες.
1: Όχι από την εκπομπή, γενικά το λέω. Γενικά,
0: δεν με ενδιαφέρουν οι θεωρίες. Δεν ξέρουν ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4. Αν νομίζουν ότι η πραγματική οικονομία έχει σχέση με την οικονομία που λειτουργεί στην Ελλάδα, είναι γερασμένη. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα παγκοσμίως από τις πολιτισμένες που λένε που μονίμως χρωστάει. Είχε 7 πτωχεύσεις. Μονίμως χρωστάει. Μονίμως.
1: Να πω, κύριε Βαζαφέρη,
0: και για να φτύσουμε σήμερα πρέπει να πάρουμε άδεια από τους ξένους.
1: Έχουν γίνει πολλά βήματα σε σχέση με το παρελθόν. Και απλά το θέμα είναι πώς μπορούν όλα αυτά να βελτιωθούν και να γίνουν ακόμα καλύτερα. Γιατί εγώ ξέρω μία.
0: Ποια είναι τα βήματα, ποια είναι τα βήματα από το παρελθόν? Το ότι δεν έχουμε ποδηλατοδρόμους και σκοτώνεται ο κόσμος. Αυτά είναι τα βήματα από το παρελθόν. Και αφήσανε ελεύθερα επιχειρηματίες να φέρουν δεκάδες χιλιάδες ποδήλατα στην Ελλάδα. Ποιος τους έδωσε την άδεια όταν ξέραν το ποδήλατο παράνομα κυκλοφορεί?
1: Αυτά είναι τα παράδοξα που συζητάμε.
0: Δεν είναι παρά αυτά, είναι απάτες. Δεν είναι παράδοξα, είναι απάτες. Αυτή η εκπομπή χρησιμοποιεί άλλα πράγματα.
1: Πρώτα αγοράζουμε ποδήλατα και μετά φτιάχνουμε δρόμους.
0: Ποιοι είναι οι ποδηλατόδρομοι? Ποδηλατόδρομος ο οποίος είναι 100 μέτρα και μετά μόλις τελειώνει γίνεται δρόμος.
1: Να πω το εξής.
0: Μόνο ένα λεπτό.
1: Ναι, να πω το εξής, ότι επειδή πλέον στην Ελλάδα κατ' εμέ η μόνη σωτηρία αυτής της χώρας είναι να ενωθούμε, και επειδή στο παρελθόν, όσο και περίεργο να ακούγεται, τις επιχειρήσεις όπως έχουν κάνει και στο εξωτερικό, όπως είπα και την Ολλανδία και άλλες χώρες, η μόνη σωτηρία των επιχειρήσεων, γιατί αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν εύκολα τα νοικοκυριά, δεν θα υπάρχουν δηλαδή δουλειές για να έχουν εισοδήματα νοικοκυριά. Άρα η ευημερία ενός κράτους είναι επιχειρήσεις. Πρέπει να σκεφτούμε το σενάριο να φτιαχτούν υγιείς συνεταιρισμοί παντού για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
3: Και ας σε λένε Τάκι.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Το Ιράν εξακολουθεί να ζυγίζει την απάντησή του στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Τρίμερη εκεχηρία στον πόλεμο στην Ουκρανία από σήμερα έως και τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαρά στη Λευκάδα και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρεται η Ελλάδα στα έγγραφα του Πενταγώνου σχετικά με την εμφάνιση αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Μεζοσούδας και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν στον Πειραιά το βράδυ της Παρασκευής ο 54χρονος δολοφόνος του 21 ετών Νικήτα και η σύζυγός του. Το ζευγάρι θα κρατηθεί στις φυλακές του Κορυδαλού. Εγκαινιάστηκε σήμερα στις 10 το πρωί το μουσείο που φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί σήμερα, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αστυνομική της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης κατά το τελευταίο 24ωρο πραγματοποίησαν ειδική επιχειρησιακή δράση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία βεβαιώθηκαν 729 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 2 συλλήψεις και 2 ακινητοποιήσεις οχημάτων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο εργασιών για το flyover. Ειδικότερα από τις 10 και 4 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Τέλος, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
14: Και εσύ τι είπες?
13: Οι happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τον αγαπημένο σας κύριο Κοτάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κυρίες και κύριοι, αυτός ο κύριος Κοτάκης τι έχει. Βεβαίως έχει την ελέγχουσα την κατάσταση, αλλά έχει μια γλύκα όταν μιλάει, που το, εδώ ο υπολογιστής βαριέμαι να διαβάζω αυτό. Πού να τα διαβάζω, τα διαβάζω μόνο μηνύματα. Χαίρετε, κύριε Κοτάκη.
1: Καλημέρα, την αγάπη μου, είστε καλά?
0: Και τη δικιά μου την αγάπη τη γνωρίζετε. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να διαβάσω κάτι.
1: Ναι.
0: Έρχονται τα νομοσχέδια για τις άδειες των ραδιοφωνικών σταθμών και των περιφερειακών καναλιών. Ο Υπουργός Τάδε και ο Υφυπουργός Τάδε υπέγραψαν κοινή απόφαση που θα ζητούν το σύνολο των ραδιοφωνικών σταθμών να διδώσουν πλήρη στοιχεία στο gov.gr. Ο Παύλος Μαρινάκης θα φέρει σε ένα τα επόμενα υπουργικά συμβούλια το νόμο για την αδειοδότηση κτλ. Μάλιστα, προημερών υποδέχτηκε το μέγαρο Μαξίμου εκπροσώπου της Ένωσης Διοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών. Για να καταλάβει κανείς την αξία, πρέπει να αναλογιστεί ότι τα δύο αυτά νομοσχέδια αποτελούν εκκρεμότητα για πάνω από 20 χρόνια με το σύνολο σταθμών να λειτουργούν με άδεια προσωρινής λειτουργίας. Πρώτον, είναι κράτος αυτό? Και δεύτερο, καινούριο βγάλανε? Άρχισαν να ενοχλούνται?
1: Κοιτάξτε τώρα, προεκλογική περίοδος είναι. Η τηλεοπτική σταθμή στην περιφέρεια πρέπει να είναι όμοιρη της κυβέρνησης. Και γι' αυτό τώρα προκυρήσονται και οι άδειες για τα περιφερειακά. Μην νομίζετε ότι θα δοθούν τώρα οι άδειες. Έτσι. Είναι ένα πολύ ωραίο πολιτικό κολπό για να είναι όλοι, για να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις.
0: Ναι, αλλά κάνετε κάθε τόσο ορισμένες τοποθετήσεις, οι οποίες δικαιώνονται απόλυτα σε ποσοστό πάνω από 100%. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ελευθερία ενημέρωσης θέλει άδεια, και υπουργούς και υφυπουργούς δεν πάνε να κάνουν καμιά άλλη δουλειά ή να πάνε σπίτι τους να πληρώνουν και λίγο μισθούς.
1: Σας διέλαβε τη προσοχή σας ότι προχτές τις διατάξεις που έδωσε η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του συντάγματος περιλαμβάνονται και αλλαγές για το άρθρο 14 που αφορούν τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Θέλουν να κάνουν παρέμβαση και εκεί. Γιατί προφανώς, ακόμα και αν έλεγχα στο παρελθόν ολόκληρο το χάρτη και ολόκληρο το γαλαξία, ακόμα και τώρα αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν παρεμβάσεις υπό το μανδύα της ελευθερίας εκφράσεως. Οπότε μην σας κάνει καμία εντύπωση, εγώ δεν εντυπωσιάζομαι από τίποτα πια. Για να είμαστε έτσι και καθαροί.
0: Εν πάση περιπτώσει, είστε επισήμως δημοσιογράφος, γράφετε και κάνετε εκπομπές και τα εφημερίδες κτλ. Ο κόσμος σας ακούει πάρα πολύ, είστε δημοφιλής και θέλω να μου πείτε ότι υποτίθεται ζούμε σε μια δημοκρατία. Και διαβάζω εγώ σε διάφορα χαρτιά, μπλοκάρει ελέγχους ο Μητσοτάκης, καλύπτει φίλους ο Μητσοτάκης, φοβάται το ΠΚΠ ο Μητσοτάκης. Είναι κράτος αυτό? Όταν στην Αμερική έκλεισε μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία λόγω της κρίσης.
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ μου περιγράφεται την κατάσταση συνολικά της χώρας και όχι μόνο τα μέσα ενημέρωσης, έτσι. Δηλαδή πώς πορεύεται η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Και αυτά τα οποία περιγράφεται είναι απολύτως υπαρκτά. Υπήρχαν και στο παρελθόν, πάντα στο παρελθόν υπήρχε διαφθορά στην πατρίδα μας, αλλά πρώτη φορά κυβερνά η διαφθορά, κύριε Παπαζαφυρίου, και αυτή είναι η θεμελιώδης διαφορά σε σύγκριση με το παρελθόν. Και γι' αυτό και οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις αυθορμήτως, όταν ερωτώνται, τι λένε, ότι η διαφθορά αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της χώρας. Πριν από 2-3 χρόνια δεν το καταλάβαιναν αυτό. Το καταλαβαίναμε εμείς τότε και φωνάζαμε, αλλά τώρα το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι οι πολίτες.
0: Οι πολίτες, να με συγχωρείτε, το καταλαβαίνουν, αλλά οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ότι στην Τουρκία δύο φορές ψηφίσανε 93,9 και 95,1 στις εκλογές που γίνανε εκεί πέρα για να γίνει το 50-1. Στην Ουγγαρία ψηφίσανε 80%. Υπάρχει τεράστια πολιτική ανομαλία και στη Ρουμανία. Εδώ τι γίνεται, εδώ πέρα δηλαδή ο Έλληνας...
1: Δεν θα έρθει και η ώρα που θα σηκωθούν και οι πολίτες εδώ από τον καναπέ, μην έχετε αμφιβολία γι' αυτό.
0: Πότε θα έρθει αυτή η ώρα?
1: Οι Έλληνες, όπως ξέρετε ιστορικά, προσαρμόζονται, αλλά με καθυστέρηση, επειδή είχαμε και μια διαφορά φάση με το διαφωτισμό.
0: Συμφωνώ.
1: Θα δείτε ότι στις προσεχείς εκλογές θα έχουμε αυξημένη συμμετοχή.
0: Εγώ θέλω πάνω από 80% συμμετοχή, διότι οι Έλληνες οτιδήποτε συμπεριφορά και να είχαν τα χρόνια που είπατε και αυτό που είπατε προηγουμένως, ήταν για ζημιά δικιά τους και προς όφελος των ξύπνιων.
1: Κοιτάξτε τώρα, και ο 71 είναι η δουλειά να γίνει, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην οικονομία, κύριε Κοτάκη, γιατί βλέπουμε ότι...
1: Πώς θα δεις τώρα, με 4,8 πληθωρισμό...
0: 5,2, 5,4.
1: Συγγνώμη, έχουμε χάσει και την μπάλα, είναι πράγματι. Λέω τα προηγούμενα νούμερα.
0: Ο πληθωρισμός,
1: έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ο πληθωρισμός αυτός επηρεάζει τόκους, επιτόκια κτλ. Ή μπαίνει μόνο στα κοστολόγια?
1: Όλες τις ζωές των ανθρώπων επηρεάζει. Όχι μόνο τους τόκους και τα επιτόκια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα έχουμε χειρότερες εξελίξεις, γιατί από ό,τι βλέπω εκεί πέρα γίνεται ένα παιχνίδι εκεί κάτω το οποίο θα χειροτερέψει.
1: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί ξέρουν πώς να μπαίνουν σε έναν πόλεμο, αλλά δεν ξέρουν πώς να βγαίνουν από έναν πόλεμο. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Το πρόβλημα είναι ότι αν ήταν ένα δικό τους θέμα αυτό, θα αφορούσε μόνο την οικονομία τους. Οι Βηγοί έχουν επαρκειακά καύσιμα, όπως ξέρετε, γιατί είναι πετρελοπαραγωγός, σε πάση περιπτώσει, η χώρα. Αλλά δεν είναι και μια χώρα. Δεν είναι όμως και κάτι το οποίο δεν επηρεάζει τον υπόλοιπο κόσμο, τον επηρεάζει.
0: Δεν μου λέτε.
1: Το θέμα λοιπόν είναι και, αφορά και εμάς.
0: Αφορά και εμάς, αλλά από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, η οικονομία μας ήδη είναι σε δραματική κατάσταση. Διάβασα κάπου, μου φαίνεται, στο ProNews, δεν θυμάμαι, ότι υπάρχει μια τεράστια μείωση του πληθυσμού. Είμαστε στις πρώτες τρεις χώρες του κόσμου που έχουμε τη μεγάλη μείωση του πληθυσμού.
1: Κύριε Παπαδοφυρί, δύο στοιχεία θα σας πω. Το πρώτο είναι στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας στην Αθήνα. Προχτές έλεγε ο Δήμαρχος σε κάποιον ότι φέτος στα νηπιαγωγεία ενεγράφησαν προσφυγικός Δήμος. Έτσι. 134 παιδιά μόνο.
0: Το σχολείο.
1: Το καταλαβαίνετε αυτό. Επίσης η Ελλάδα, από ό,τι αποδεικνύεται, έχει τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού από το 1932. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ωραία, πού
1: από
0: ζούμε.
1: Από το 1932.
0: Ωραία. Αυτοί οι οποίοι μας κυβερνάνε. Μισό λεπτό, το πάρω διαφορετικά. Πού είναι λοιπόν η αντίδραση του Έλληνα πολίτη? Τι ρόλο παίζει ο Έλληνας πολίτης?
1: Έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν ξέρει τι του γίνεται και είναι τόσο πολύ επηρεασμένος από το οικονομικό που έχει πάθει πλήση του εγκεφάλου. Καμία αντίδραση.
1: Κοιτάξτε τώρα, άμα δείτε στις αυθόρμητες αναφορές για τα προβλήματα, ακόμα και σήμερα, ας πούμε, οι Έλληνες αναφέρουν δύο χρόνια μετά την ιστορία του γάμου. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι απάντηση για την οικογένεια, στο θεσμό της οικογένειας.
0: Είναι παράνομο αυτό, ε?
1: Στο δημογραφικό δεν είναι ο συγκεκριμένος γάμος.
0: Ναι, λοιπόν, πώς βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει την ιστορία της ζωής του?
1: Τώρα τι να σας πω, ρωτήστε τώρα.
0: Όχι, εσείς θα μου πείτε.
1: Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνουν ή έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν, τώρα τι να πω, δεν ξέρω.
0: Δεν μου λέτε, υπάρχει μια παροιμία που λέει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Μήπως το ψάρι δεν βρωμάει από το κεφάλι στην Ελλάδα?
1: Πολλά χρόνια τώρα, αλλά τώρα έχει παραμυρίσει ο τόπος, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω κινήσεις από το λαό για να προκαλέσουν. Γιατί εδώ γίνεται παιχνίδι ακόμα και με τις εκλογές. Τα ποσοστά είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά. Βλέπουμε ένα τεράστιο ρεκόρ προκλητικών δημοσκοπήσεων. Προκλητικές δημοσκοπήσεις. Λες και αναφέρονται σε υποανάπτυκτους. Και τα ποσοστά δεν χρειάζεται να τα πούνε. Αυτοί τα έχουμε βγάλει εμείς ήδη. Αλλά το θέμα είναι πού θα εξελιχθεί η κατάσταση όταν γίνεται μία πλήση του εγκεφάλου χωρίς να μαθαίνουμε πώς λειτουργεί η ελληνική οικονομία. Τον έχουμε μάθει ότι υπάρχουν οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων οι οποίοι πήραν δουλειές από το δημόσιο, πήραν τα χρήματα και ακόμα δεν άρχισαν να κάνουν τις δουλειές. Ποιος ελέγχει όλους αυτούς, δεν υπάρχει εισαγγελές? Εισαγγελές υπάρχει μόνο για τον Παπαζαφυρίου.
1: Υπάρχει πια λαϊκή συνείδηση για αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, λέτε ποιος τους ελέγχει. Αυτή τη στιγμή πολλές φορές δίνεται η εντύπωση στους όρους ότι έχουν συγχωνευτεί οι εξουσίες σε παρέες, σε τρεις. Δηλαδή, ο κόσμος συζητάει πια, ας πούμε, για τους. Τι γίνεται με τη δικαιοσύνη, τι γίνεται με εμάς τα μέσα ενημέρωσης. Καταλαβαίνετε, τι γίνεται με την πολιτική, με το κοινοβούλιο. Όταν υπάρχει αίσθηση της παρέας και της συγχώνευσης των εξουσιών, οι οποίες θα έπρεπε να διακρίνονται, αντιλαμβάνεστε ότι από ένα σημείο και μετά, αυτά τα οποία δεν αποδεικνύονται μεν, γίνονται λαϊκός ψήθυρος δε. Και αυτό έχει κόστος.
0: Ναι, μισό λεπτό, αλλά στα άρθρα σας βλέπω τοποθετήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική πραγματικότητα και δεν έχουν καμία σχέση με τις γνώσεις των πολιτικών οι οποίοι μας κυβερνάνε. Επομένως, συμβαίνει το εξής: ή μας κοροϊδεύουν ή δεν γνωρίζουν να κυβερνάνε. Γιατί ο Νάσης έλεγε, θέλει τεράστια πείρα για να φτάσει στο σημείο να κυβερνήσει
1: όταν
0: μια επιχείρηση.
1: Όταν ζούμε σε συνθήκες περιορισμού της πληροφόρησης, ζούσαμε τώρα, έχει αρχίσει και ανοίγει το πράγμα κάπως, οι πολίτες έχουν τα προβλήματά τους. Περιμένουν από εμάς να τους ενημερώσουμε, κύριε Παπαζαφύρη. Άμα δεν το κάνουμε εμείς καλά, ποιος θα το κάνει?
0: Ναι, αλλά βλέπω δεν υπάρχει. Μήπως γυμναζόσαστε, κύριε Κουτάκη?
1: Περπατάω. Και μάλιστα σε δύσβατη περιοχή, πρέπει να σας πω.
0: Αυτά είναι μυστικά. Πρόσφατα πρέπει δηλαδή να τα αποκαλύψω εγώ.
1: Ακούτε τώρα από το. Επειδή ακόμα χάμε, ναι. Αλλά δεν, παρά το γεγονός ότι κάνουμε αυτό, είπα ότι ο κύριος Παπαζαφύρη είναι προτεραιότητα.
0: Σε ανηφόρα?
1: Και σε ανηφόρα και σε κατηφόρα, σε μονοπάτια.
0: Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις ειδικά του στο Ιράν και πώς θα έχουμε τη συνέχεια του θέματος όταν βλέπουμε μια μίνι χώρα με μίνι πληθυσμό και μίνι έκταση να κάνει κουμάντο παγκοσμίως και να έχει μια υποστήριξη περίεργη η οποία ξεφεύγει κάθε λογική και μια χώρα η οποία έχει 1.400.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση και περίπου 80-90 εκατομμύρια κατοίκους να την έχουν παρατημένη και να τη βρίζουν συνέχεια.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, είναι γενικό το σχόλιο. Η Δύση πάντοτε υποτιμά την Ανατολή. Πολλές φορές η Ανατολή θέλει ψωμί και η Δύση της δίνει ψήφο. Της εξάγει δηλαδή τη δημοκρατία. Δεν θέλουν όλοι αυτοί οι λαοί δημοκρατία. Όχι γιατί είναι αντιδημοκρατική, γιατί έτσι μεγάλος όμως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, έχουν και μια τεράστια ιστορία όμως.
1: Και πολιτισμό που τους κάνει να είναι ανθεκτικοί. Αυτό υποτιμάται πολλές φορές. Η Δύση, η οποία πιστεύει ότι με ένα γιούρος μπορεί να τους κάνει να φοβηθούν και να κάνουν πίσω.
0: Δεν είναι το, Ισραήλ, το Ισραήλ δεν είναι Ανατολή.
1: Τώρα αυτά είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση. Είναι μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
0: Είναι μεταξύ Δύσης.
1: Όπως και εμείς είμαστε δηλαδή μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
0: Ακριβώς.
1: Απλώς εμείς είμαστε ένας λαός αφομοιωτικός, όπως έλεγε ο ιστορικός ο Νίκος Βορώνος, και μπορούμε και αφομοιώνουμε πολλές φορές και την Ανατολή και την καταλαβαίνουμε και καλύτερα.
0: Θέλω να μου πείτε κάτι άλλο με την εμπειρία που έχετε. Από ό,τι βλέπουμε, ένα από τα σημαντικά, ένα από τα δύο σημαντικότατα έσοδα που έχουμε, που είναι ο τουρισμός, πιθανό να έχει δυνατά οικονομικά χτυπήματα. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα?
1: Δεν άκουσα καλά την ερώτησή σας.
0: Σχετικά με τον τουρισμό, ο οποίος είναι ένα από τα ισχυρά οικονομικά μας ερίσματα στην πατρίδα από θέματα εισπράξεων.
1: Ήδη δέχεται ο τουρισμός.
0: Ήδη άρχισε να έχει τα προβλήματα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το οικονομικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί?
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ πρέπει να έχουμε αλλάξει παραγωγικό πρότυπο.
0: Μπράβο σας.
1: Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, ο τουρισμός είναι το θέμα. Εντάξει, έχουμε μάθει να ζούμε από αυτό που είναι η υπεραξία της πατρίδας μας. Αλλά φτιάξαμε τον αγροτικό τομέα. Αυτό που φτιάξαμε ήταν επιδοτήσεις για αγωνιτούς. Αυτό είχαμε το νου μας να κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή το εμπορικό έλλειμμα είναι ουσιαστικά ο εφιάλτης για χίλιο στέρνα της οικονομίας μας.
0: Οι επιδοτήσεις που είπατε δεν είναι μία μορφή εθνικής προδοσίας?
1: Οι επιδοτήσεις δεν είναι μορφή εθνικής προδοσίας. Μορφή εθνικής προδοσίας είναι αυτή που αρπάζουν τις επιδοτήσεις.
0: Αυτό εννοώ.
1: Γιατί οι επιδοτήσεις παίρνουν όλο σε όλη την Ευρώπη. Οι αγρότες τα δικαιούνται αυτά. Το ζήτημα είναι ότι ποιοι τα παίρνουν και δεν τα δικαιούνται.
0: Δεν μου λέτε, μια χώρα που κάποτε παίρναμε κρέας με το τσουβάλι κτλ. Έχει σε πολύ χαμηλές τιμές. Πώς κατήτησε σήμερα να έχει φτάσει το κρέας σε μια τιμή η οποία είναι εξωγήινη και να μην υπάρχει καμία συνέπεια, κανένας έλεγχος ή καμία συμπεριφορά ελέγχου από το κράτος?
1: Είπε ο Παπαζαφυρίου, η Ελλάδα έπρεπε να επενδύσει αυτό που έλεγε ο Ιωάννης Μεταξά, στο δόγμα της αυτάρκειας. Το είπε στη δεκαετία του 40. Και κάποιοι όταν το επαναλάμβαναν στη δεκαετία της κρίσης των μνημονίων, τους χαρακτήριζαν ακροδεξίους. Ερχόμαστε λοιπόν στην ώρα που το δόγμα της αυτάρκειας είναι εθνικό δόγμα και όχι ένα ακροδεξιό δόγμα. Πρέπει να βασιστούμε στις δυνάμεις μας κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή, επομένως, πρέπει να αποδεχόμεθα όλους αυτούς που μας ψηφίζουν ή θέλει.
1: Όχι, πρέπει να φέρουμε στο προσκήνιο δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν στον ελληνισμό.
0: Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, ο Τσίπρας?
1: Και όχι στους ξένους προστάτες. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν υποδεικνύω σε ποτέ σε κανένα τι να κάνει.
0: Εγώ δεν είπα. Τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Το θέμα το εξής. Εγώ δεν βλέπω κάποιον που να έχει μαγνητική δυνατότητα να τραβήξει τον κόσμο.
1: Εγώ ζωγραφίζω αυτή τη στιγμή ποια είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα δεν θα πω. Πώς θα γίνει αυτό, γιατί ουσιαστικά ζούμε και μια μεταβατική περίοδο και γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Ωραίο αυτό που είπατε, η μεταβατική περίοδο.
1: Μην νομίζετε ότι οι επόμενες εκλογές θα δώσουν την τελική λύση.
0: Το θέμα είναι ποιοι θα ψηφίσουν, γιατί υπάρχει αυτό. Τι θα πάει να ψηφίσω, λένε.
1: Κοιτάξτε, ας έρθει εκείνη η ώρα, ας δούμε και στις επιλογές που έχουμε, ας δούμε τι θα μας πούνε και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε να τα αξιολογήσουμε. Δεν θα σας μιλήσω σήμερα για πρόσωπο.
0: Πότε βλέπετε εκλογές?
1: Το φθινόπωρο είναι οι περισσότερες πιθανότητες. Υπάρχει και ένα 10% για το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει το λέω, το καταγράφω και το ακούμε.
0: Πάντως από εδώ και στο εξής θα πρέπει να παίρνετε άδεια από μένα για να βγαίνετε σε γυμναστική.
1: Τώρα θα αντιλαμβάνεστε ότι πάμε για γυμναστική για να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Και φυσικά θα παίρνουμε και άδεια από εσάς. Αλλά είμαστε σε αυτή τη στιγμή σε μονοπάτια, ανηφορικά και κατηφορικά, δύσκολα. Αλλά κύριε Παπαζαφύριο, η ζωή γι' αυτό δεν είναι, για τα δύσκολα μονοπάτια.
0: Η κυρά είναι.
1: Όλο το αρχηγείο είναι σε διάταξη.
0: Όχι, την κυρά την αποφεύγουμε γιατί θα αρχίσω τα γνωστά μου, καταλάβατε.
1: Είπα αρχηγείο, συνεννοούμε.
0: Τους χαιρετισμούς μου, τα φιλιά μου στην εξαιρετική σύζυγό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια στη γυμναστική.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ, γεια σας.

περνάει τα όρια της φυσιολογικής ζωής των ανθρώπων. Τι εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι? Τη δικαιοσύνη την εμπιστεύονται μόνο όσοι δεν την γνωρίζουν. Πολλούς τους στάψατε, άλλους τους συντρίψατε και τους περισσότερους τους πνίξατε πολιτικά. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι μέτρια από πολιτικής άποψης και οικονομικός εντελώς ανίσχυδη και βασίζεται η οικονομία στα τεράστια ψέματα τα οποία ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την πλήση του εγκεφάλου που μας γίνεται σχετικά με την ανθυρή οικονομία που υποτίθεται ότι έχουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
9: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
10: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
12: Στη Φιμπρά.

κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την αναμόχλευση, την πιστοποίηση, την επεξεργασία και τη συζήτηση γύρω από τη δραματική καθημερινότητα του ανθρωπίνου είδους που ζει στον πλανήτη Γη. Και να καλημερίσω τον πασίγνωστο σε όλους σας νομικό, κύριε Βασιλιάδη. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη, και πανεπιστημιακό. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος. Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, τώρα καλύτερα, ναι.
0: Αληθώς ο κύριος, να είστε καλά.
1: Ξέρετε, πραγματικά, επειδή όπως ξέρετε θεραπεύω μεταξύ άλλων στο Πανεπιστήμιο το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας, το λέω πάρα πολλές φορές, η Ελλάδα έχει μια 3.000 ιστορία.
0: Η Ελλάδα την έχει, μισό λεπτό λίγο, αυτό θέλω να σας... Η Ελλάδα την έχει, αφού δεν υπήρχε Ελλάδα.
1: Οι Έλληνες, προφανώς.
0: Ούτε Έλληνες υπήρχαν.
1: Το ελληνικό έθνος.
0: Να πούμε τουλάχιστον αυτοί που κατοικούσαν στην αρχαιότητα στην Ελλάδα και μετά που ονομάστηκαν Έλληνες.
1: Πάση περιπτώσει, εγώ θα σου πω το εξής. Έτσι, θα ανασύρω δύο παραδείγματα. Ένα κράτος που σέβεται την ιστορία του. Σήμερα έχετε ακούσει καταρχήν εσείς αυτές τις μέρες τίποτα για τη μάχη των οχυρών που ήταν οι σύγχρονες Θερμοπύλες?
0: Όχι.
1: 6 με 9 Απριλίου συντελέστηκε ένα ακόμη έπος. Λοιπόν, οι υπερασπιστές των οχυρών Μεταξά, γιατί ήταν και αυτό έργο αυτού του κακού δικτάτορα Μεταξά που έκανε το ΙΚΑ, το Οκτάρο, του αγροτικού συντερισμού.
0: Μακάρι να είχαμε και άλλους Μεταξάδες.
1: Τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την άδεια μητρότητα, την απαγόρευση παιδικής εργασίας. Με έναν πολύ ωραίο τρόπο, ξοδεύοντας περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές, έφτιαξε οχυρά, 21 οχυρά παρακαλώ, στην Ινοβουλγαρική Μεθόρο, σε μια ακτίνα 170 χιλιόμετρων. Προσέξτε. Με πραγματικά υλικά απίστευτης αντοχής, πήρε εργάτες από την Πελοπόννησο για να μην γνωρίζουν την περιοχή και δημιούργησε και προκειμένου να μείνει και ορατά επίσης στους Βούλγαρους για να μην μαθευτεί ακριβώς η θέση τους και η κατασκευή τους.
0: Έφτιαξε το ΙΚΑ.
1: Το ΙΚΑ ήταν πρώτο και κύριο, βεβαίως. Και το Οκτάωρο, βεβαίως. Έτσι, λοιπόν. Και λέω λοιπόν το εξής. Όταν λοιπόν επετέθηκαν οι Γερμανοί με απίστευτες, με επίλεκτες μονάδες, πραγματικά. Όταν τελείως αναγκάστηκαν, παραδόθηκαν, βέβαια ήταν η περίφημη δήλωση του επικεφαλής των υπερασπιστών του Δουράτσου, ο οποίος είπε τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται, και αναγκάστηκαν τελικά να σταματήσουν γιατί τους ενημέρωσαν ότι συνθηκολόγησε η Ελλάδα. Και οι Γερμανοί πραγματικά όταν είδαν, προσέξτε, ότι τα οχυρά ήταν σχεδόν άθικτα και είχαν ελάχιστες απώλειες, ενώ οι Γερμανοί χάσαν περίπου 6.500 στρατιώτες στις επίλεκτες επαναλαμβάνω μονάδες. Υπάρχει και το παράδειγμα του Λοχία Ίτσιου, ο οποίος σκότωσε 232 Γερμανούς και ένα επικεφαλής, και ενώ αναγκάστηκε να παραδοθεί γιατί έμεινε χωρίς σφαίρες, και τον εκτέλεσαν επί τόπου κατά σαφή παραβίαση της συνθήκης της Γενέβης περί αιχμαλώτων πολέμου.
0: Και οι Γερμανοί, κάναν τιμητικό απόσπασμα για να.
1: Ακριβώς, έκαναν τιμητικό άγγιγμα για τους υπερασπιστές, άφησαν τους αξιωματικούς να έχουν ταξίδι, να πάρουν ταξίδι τους μαζί τους. Είπε ο Χίτλερ, ακόμη και Γερμανοί, ότι δεν αντιμετωπίσαμε αξιότερο στρατό από τον ελληνικό. Λοιπόν, και με όλα τα αυτά βλέπουμε τώρα ότι αυτά τα πράγματα γεγονότα τα ιστορικά πώς υπούνε. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Το 1956, γιατί κάποτε, επειδή μιλήσατε για Έλληνες, κάποτε υπήρχαν Έλληνες που η καρδιά τους χτυπούσε ελληνικά. Έγινε μια τεράστια διαδήλωση με χιλιάδες Έλληνες στην Αθήνα, γιατί τη συγκεκριμένη, σαν σήμερα 9 Μαΐου, κρέμασαν οι Βρετανοί δυνάστες απεικιοκράτες τους Καραολί και τους ήρωες
0: στην Κύπρο.
1: Καραολί και Δημητρίου.
0: Στην Κύπρο, σωστά.
1: Προσέξτε όμως, σε αυτή τη διαδήλωση η αστυνομία ήρθε σε σύγκρουση με τους εντολητές και άνοιξε πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Προσέξτε. Έτσι λοιπόν, και βεβαίως είχαμε μια νέα κυβέρνηση. Δεν θα πω εγώ στα τηλεγραφήματα που υπάρχουν που αποδεικνύουν για ποιο λόγο κάποιοι επιλέγησαν σε θέσεις για να λύσουν το Κυπριακό. Επειδή αναφέρεται συχνά για το εκλογικό σύστημα, που ενώ πήρε λιγότερους ψήφους, απέκτησε πολύ μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή λόγω του πλειοψηφικού συστήματος. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα αποσιωπώνται, ενώ μια Ελλάδα θα έπρεπε να τιμά και να σέβεται όλες αυτές τις ιστορικές επαιτίου, περνάνε και ασχολούμαστε με πράγματα επουσιώδη, όχι ότι δεν είναι σημαντικά βέβαια κάποια γεγονότα, για τη δολοφονία στην Κρήτη, και βλέπουμε συνέχεια περιστατικά βίας. Το οποίο έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Η μισό λεπτό λίγο. Η δολοφονία στην Κρήτη είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει επί τέσσερις μέρες να μαζαρίζουν τον έρωτα. Κάθε μέρα γίνεται χαμός. Κάθε μέρα.
1: Το οποίο αναδεικνύει βεβαίως.
0: Συγγνώμη λίγο, το 12χρονο παιδάκι με το πατίνι. Τώρα θυμηθήκαν τα πατίνια. Ενώ υπάρχει σειρά ποινικών αδικημάτων.
1: Γίνεται χαμός με τα πατίνια και επειδή έχουμε δεκάδες.
0: Ποιος έδωσε την άδεια για να έρθουν τα πατίνια?
1: Και προσέξτε, η εξαγγελία του Υπουργείου είναι ότι θα απαγορευτούν τα πατίνια σαν ήλικους.
0: Να τα απαγορεύσουν εντελώς τα πατίνια.
1: Συγγνώμη, εγώ εσείς μπορείτε να μου πείτε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα σταματάνε χιλιάδες αστυνομικοί, χιλιάδες νέους και θα τους ζητάνε ταυτότητα αν είναι ανήλικοι ή όχι. Και τι θα γίνει.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι ποδηλατόδρομοι όπως υπάρχουν στην Ευρώπη, το πατίνι πρέπει να καταργηθεί.
1: Ακριβώς. Αφέθηκε λοιπόν αυτή η ιστορία, γιατί να σας θυμίσω ότι είστε και αυτό μέσα στο γενικότερα της πράσινης μετάλλαξης εκεί της ηλεκτρικής ενέργειας. Να θυμίσω ότι επιδοτούνται τα ηλεκτρικά πατίνια, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πολύ περισσότερο από το επίδομα ενός τέκνου. Έτσι λοιπόν, σε μια Ελλάδα που φθήνει, που έχει σοβαρό κένους από την το δημογραφικό, που 86,29%.
0: Κύριε Βασιλιάδη, να με συγχωρείτε. Να με συγχωρείτε, επειδή είστε δικηγόρος και πανεπιστημιακός και έχετε και μόρφωση εξειδικευμένη σε ορισμένα θέματα, θέλω να πει το εξής. Σε ποια χώρα γίνονται αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ? Τώρα θυμηθήκαν τα πατίνια, τώρα θυμηθήκαν τον κριτικό. Τώρα δηλαδή βρίσκουν ένα πράγμα, το μεγαλοποιούν για να κάνουν. Δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν πλήση του εγκεφάλου. Εμείς στέμε. Το ψάρι δεν βρωμάει από το κεφάλι στην Ελλάδα, βρωμάει από το λαό. Τελείωσε ξεκάθαρα πράγματα.
1: Δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά. Είμαστε ένας λαός αγράμματος, ανιστόρητος.
0: Να πάνε έχουν όπλο, να πάνε να ψηφίσουν αν έχουν το όπλο της ψήφου.
1: Γιατί προβάλλονται αυτά? Για να περάσει στον ντούκου κάποια άλλα σοβαρά. Εσείς είδατε σήμερα καμία είδηση? Την έχει, επειδή είχατε πριν τον αγαπητό φίλο τον κύριο Κοτάκη που τον υποβάλλεται και σε δοκιμασίνο. Είχε την,
0: το
1: περπάτημά του το κελαχάγιας ο άνθρωπος, ο φίλος ο Μανώλης. Λοιπόν, έχει πρωτοσύλληλο σήμερα η Δημοκρατία. Και δεν είδα εγώ να παίζει αμέσως μεσικές σε ένα μέρος σαν πρώτο θέμα. Υπήρχε ένα drone, ένα σκάφος με 300 κιλά εκρηκτικά στο Ιόνιο, κύριε Παπαδάκη.
0: Ακριβώς.
1: Μας είπαν από πού είναι, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για ουκρανικής προελεύσεως αυτό το drone. Μας είπαν τι εξυπηρετούσε αυτό το πράγμα. Μας είπαν πώς αυτό το σκάφος, το drone, πέρασε από παντού και έφτασε στο Ιόνιο, χωρίς κανένας να πει τι γίνεται, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα που κυκλοφορεί ελεύθερο. Και αν είχε φτάσει στο στόχο του, δεν ξέρω αν ήταν ο Ρώσος μεγιστάνας του ιδιοκτήτης του Σκορπιού, του πρώην, χωρίου, του πρώην νησιού του Αριστοτέλειου Νάση. Εδώ όμως συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, και επειδή μιλάμε για drone, μας είπε κανείς ότι ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει μια ξεκάθαρη φιλοτουρκική στάση, γιατί θα μας προμηθεύσει drone. Αλήθεια, τι γίνεται με και τα 43 μοιράς, κύριε Παπαζαφυρίου, τα οποία θα δώσουμε μέσω της Γαλλίας στη Τουρκία για να πάρουμε, υποτίθεται, κάποια επιπλέον ανταλλακτικά για καραπάλ.
0: Το ξεχάσαμε.
1: Λοιπόν, αυτά τα drone, λοιπόν, τα ουκρανικά, λέει, θα τα δώσουν οι Ουκρανοί στην Ελλάδα, αλλά με την προϋπόθεση να μην τα χρησιμοποιήσουν προφανώς σε βάρος της Τουρκίας. Εσείς πείτε μου, λοιπόν, δηλαδή θα υπάρχει μια άλλη, θα δώσουμε κάποια, θα τους πληρώσουμε και από πάνω, έτσι. Λοιπόν, για να πάρουμε κάποια drone, τα οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από τον εχθρό, ο οποίος βγαίνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή και, ανοιχτή, και απειλεί ανοιχτά. Η τουρκική εθνοσυνέλευση ξεκάθαρα υποτίθεται νομοθετεί για, όπως αντιλαμβάνεται, τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο κατά σαφή παραβίαση κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, και δεν μιλάνε κανείς. Και βέβαια, κεντρικό ομιλητή σήμερα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, έχει τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι. Εγώ περιμένω να δω ποια θα είναι η άποψη. Πώς θα απαντήσει σε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις, συνεκότητα σε αυτή την τουρκική επιθετικότητα? Να σας θυμίσω ότι αυτή την εβδομάδα ο κύριος Κωστίδης, στο γνωστό κανάλι πρόσωπο της ελληνικής φιλίας, μας λέει ότι η Τουρκία έχει ένα ρωσικό, διπυρωτικό πύραυλο που μπορεί να ακτινά 6 χιλιόμετρων και δεν θα καταλάβουν οι Έλληνες από πού τους ήρθε. Έχει επίσης όλα τα.
0: Είναι γεγονός αυτό?
1: Τουλάχιστον το εξήγηλα δημόσια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αυτός, δεν έχουν γίνει δοκιμές, θα φτάσει στο στόχο του, αλλά απειλεί ευθέως την Ελλάδα.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Βασιλιάδη.
1: Δεν γίνεται στη Δυτική Θράκη, κύριε Παπαζαφυρίου, που ουσιαστικά αμφισβητείται, πηγαίνουν διάφοροι εκεί, που έχουν καταφερθεί με χυδαίους χαρακτηρισμούς και επιθετικούς στην Ελλάδα, και αναφέρετε το παράδειγμα του ζευγαριού που ακόμα κρατεί τις φυλακές.
0: Ακριβώς.
1: Το ελληνικό κράτος εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν απολαύνονται όλοι αυτοί που έρχονται εδώ και μιλάνε με τους εκπροσώπους, υποτίθεται, της δίθεν τουρκικής μειονότητας κατά σαφή παραβίαση της συνθήκης?
0: Όποιος πάει στην Τουρκία μπαίνει φυλακή, όποιος έρχεται στην Ελλάδα έχει όλα τα προνόμια με τους λαθρομετανάστες.
1: Προφανώς. Yeah. Δίνουν επιδόματα, όπως λέτε, αλλά υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι ξέφραγο αμπέλι. Ξέρετε, στο Δήμο Αθηναίων υποτίθεται ότι θα ανάλαβε καθήκον μέσα στη βδομάδα αυτός ο γνωστός Κωνσταντίνου του Ανταρσία Κέφα, ναι, ο οποίος λέει ότι είναι Πακιστανός, είναι δεν ξέρω τι άλλο, ήταν σε φωτογραφία στα γεγονότα της Μαρφίν, απειλάγει βέβαια προφανώς, γιατί αυτά τα θύματα ακόμα δεν έχει βρεθεί ο ένοχος. Ξέρετε, είναι κατά ένα παράδοξο τρόπο η αριστερά που είναι φασιστερά, γιατί έχει βία και υπάρχουν νεκροί κτλ. Και δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει το απόλυτο σκοτάδι. Στην Ελλάδα διώκεται μόνο ο πατριωτισμός σήμερα.
0: Κύριε Βασιλιάδη, για πέστε μου λίγο. Τα αρχαία χρόνια, τότε που ήταν η πόλη, Και τότε υπήρχαν πόλεις οι οποίες πρόδιδε η μία την άλλη. Μια που είπατε Έλληνες προηγουμένως, δεν ήταν Έλληνες, ήταν ο καθένας από εκεί που καταγότανε. Περάσαν εκείνα τα χρόνια, ήρθαν οι Ρωμαίοι, γίναμε δούλοι των Ρωμαίων και ήρθαν οι Τούρκοι συνεχεία. Και βγήκαν αυτοί οι κοτσαμπάσιδες, βγήκαν οι γνωστοί λεφτάδες με τα χιλιάδες στρέμματα κτλ. Οι οποίοι κυβερνήσαν την Ελλάδα αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Από ό,τι βλέπω, η ίδια λογική πάρει και σήμερα. Μήπως ο λαός μας είναι πλέον δηλητηριασμένος σε μόνιμη βάση, ιστορικά δηλητηριασμένος και δεν μπορεί να αντιδράσει, γιατί δεν έχει αντιδράσει ποτέ. Οι αντιδράσεις που γίναν τότε με τους Τούρκους γίνανε από μια μικρή ομάδα Πελοποννησίων.
1: Καταρχήν, λησμονήσατε, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασαν επαναστάσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Και τι έγινε.
1: Εκτεταμένες παγιές.
0: Ναι, και οι τσιφλικά.
1: Επίσης, κύριε Παπαζαφυρίου, επειδή μίλησε για Ρωμανική Αυτοκρατορία και Οθωμανική, Μεσολαβή, και αυτό είναι ένα λάθος που κάνουμε μεγάλο. Η μακροβιότερη αυτοκρατορία στην παγκόσμια ιστορία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από τη Βυζαντινή χιλιετία, τα 600 χρόνια ήταν μια ελληνική αυτοκρατορία. Μην το ξεχνάμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα για την περιοχή εκείνη.
1: Την ικανότητα, την περίχνη που θα το πω σήμερα στο μεταπτυχιακό μάθημα που έχω αμέσως μετά, δεν την κληρονόμησαν τελικά οι Έλληνες, που κληρονόμησαν το ραγιαδισμό, αλλά οι Τούρκοι.
0: Ναι, να με συγχωρείτε όμως, ήρθαν 20, 30, 40, 50.000 Τούρκοι στρατιώτες από εκεί που ήρθαν και άλλωσαν ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Πού ήταν οι Έλληνες εκεί πέρα, όταν του λέγανε του Ρωμανού, του αυτοκράτορα, πήγαινε στη Συρία να τις εξαφανίσεις, γιατί μετά θα έχουμε πρόβλημα. Και ο Ρωμανός έλεγε δεν έχουμε πρόβλημα. Και
1: μία από τις αγαπημένες τραγικές μορφές είναι ο Ρωμανός ο Διογέννης, ότι έπεσε και έχασε και δεν θα πατούσαν οι Τούρκοι το πόδι του.
0: Ακριβώς.
1: Στη Μικρά Ασία από προδοσία, έτσι.
0: Και από την άλλη μεριά, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι δεδομένο.
1: Αλλά έχουμε και προδότες, έτσι. Λοιπόν, και εφιάλτες. Λέω λοιπόν όμως αυτό που λέτε είναι σωστό. Δηλαδή ουσιαστικά την Ελλάδα, δυστυχώς το κομβικό σημείο υπάρχει τη δολοφονία του Καποδίστρα και με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως είναι ο Μεταξάς ενδεχομένως, λοιπόν. Βλέπουμε ότι ακόμη και σήμερα. Τι κυβερνούν αυτή, ποιος κυβερνά αυτό το τόπο,
0: τα τότε σόγια.
1: Είναι οι ολιγάρχες, έτσι, μια ελίτ ολιγαρχών, οι οποίοι προσέξτε, είναι εργολάβοι. Αναφέρεται ο κύριο Μητυλινέο. Ο κύριο Μητυλινέο δεν ασχολείται με την ενέργεια. Κατά ποια λογική θα πρέπει να πάρει και το flyover, μπορείτε να με εξηγήσετε.
0: Όχι μόνο το flyover, πήρε και.
1: Δεν είναι η πολιτικό αγαπημένη σα, η οποία προβάλλεται, υπερπροβάλλεται στα μέσα μαζική ενημέρωση. Την έχετε δει ποτέ να καταφέρετε εναντίον ολιγαρχών? Και επαναλαμβάνω, πού το είδατε γραμμένο, προσέξτε. Πάλι θα αναφέρω στον κύριο Γεραπετρίτη. Λοιπόν, να είναι εθνικός εργολάβος η Τέρνα, στην οποία είναι μέσα ο πεθερός του κύριου Γεραπετρίτη, ο κουμπάρος του, η γυναίκα του, και να ξύσουμε όλα αυτά τα αιωλικά πάρκα, τα οποία δηλαδή έχουν γίνει χιλιάδες πυρκαγιές. Υπάρχει απόφαση της κυρίας Σακελαροπούλου το 12 που λέει ότι μπορούν να υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αναδασωτές περιοχές κτλ. Για να δείτε πόσο όμορφα ο κόσμος αγγελικά πλασμένος. Ο συμπέθερος του κυρίου Μητσοτάκη, εντός αγωγικών συμπέθερος, ο κύριος Σάκαρης, με μηδενικά έσοδα το 2019 ξαφνικά εμφανίζει 45-50 εκατομμύρια έσοδα εν έτη 2026, προσέξτε, έτσι, εν έτη 2026, με απευθείας αναθέσεις από το
0: Δημόσιο. Πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Ωραία, ωραία. Η χώρα είναι καταδικασμένη. Δηλαδή, είναι δυνατόν η Γερμανία και η Πολωνία να χρησιμοποιούν το λιγνίτι, βαρέθηκα το λέω εδώ πέρα, και εμάς να τον παίρνουμε το λιγνίτι, να το στέλνουν στα Σκόπια και ο Μητυλινέος να το φέρει και το πουλάει ενέργεια.
1: Το 2038 πήρε πάλι και προσέξτε.
0: Ακριβώς.
1: Ειδικά τώρα.
0: Τότε τι καθόμαστε εκεί, χαλάμε τα λαρίκια μας.
1: Το σοβαρό που υπάρχει εκεί στη Μέση Ανατολή που φλέγεται, εν πάση περιπτώσει, ένα λόγο παραπάνω, να μην κλείσουμε. Και σας είπα, νομίζω το έχουμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, η ΔΕΗ έκανε μια σύσκεψη και λέει ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουν τα εργοστάσια όλα στη Δυτική Μακεδονία και με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα μπορούν να ξανανοίξουν. Για ποιο λόγο, κύριε Παπαζαφυρίου, και αναφέρατε σωστά τον κύριο Μητυλινέο, ο οποίος παίρνει το λιγνίτι εκεί από την Αχλάδα, από την ιδιαίτερη μου πατρίδα, τον πάει στα Σκόπια και τον αγοράζουμε επανάκριβο στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Και ακόμα και δρόμους κάνει, τα πάντα κάνει. Ας τα κάνει, εντάξει, μάγκα είναι.
1: Να έχουμε αυτή την ελίτ του ολιγάρχη, του κοτζαμπάτσιδε, όπω θέλετε, πείτε του κτλ. Να είναι εργολάβοι. Να είναι ιδιοκτήτες καναλιών που δεν έχουν πληρώσει τις δόσεις.
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο που σας διακόπτω πάλι. Υπάρχει μια παροιμία που λέει: πες μου από ποιον κατάγεσαι για να σου πω ποιος είσαι. Γιατί αυτά τα οποία κάνανε οι κοτσαμπάσιδες και όλοι αυτοί οι μεγαλοτσιφλικάδες την εποχή εκείνη δεν είχαν συνέπειες. Αυτοί σκοτώσαν τον Καποδίστρια. Είχαν 3-4 άτομα και οι υπόλοιπες οικογένειες υπάρχουν και βασιλεύουν ακόμα και σήμερα. Και ο ελληνικός λαός κοιμάται. Αλλά ο ελληνικός λαός είναι, συγγνώμη λίγο, ο ελληνικός λαός είναι απόλυτα εθισμένος στον απόλυτο έλεγχο και το παραμύθι που του σερβίρουν και ελέγχεται απόλυτα τον κάθε ξύπνιο.
1: Βλέπετε ανθρώπους να φυλάνε τα χέρια ανθρώπων οι οποίοι με συνολικές διαδικασίες ή δεν θα πρέπει να είναι στην πολιτική. Και επίσης καταργήθηκε υποτίθεται η κληρονομική διαδοχή με το δημοψήφισμα το 1974. Πάρτε λοιπόν και κάντε ένα ρεπορτάζ για αυτοί που οι οποίοι είναι σήμερα βουλευτές, πόσοι κατάγονται έτσι και είναι πολιτικά τζάκια. Πάλι με, δηλαδή η οικογένεια Βαρβιτσιώτη είναι 184 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Είναι βουλευτές.
0: Μόνο Βαρβιτσιώτης.
1: Ναι, το θέμα είναι προσέξτε. Γιατί προσωπικότητες μιλάμε, έτσι, αν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Πάρτε τα τελευταία 20-25 χρόνια ποιοι κυβέρνησαν στην Ελλάδα, πόσοι από αυτούς έχουν δουλέψει. Πραγματικά, όχι με την πολιτική σαν επάγγελμα, που είναι ανεπάγγελτα επαγγελματίες, πώς έχουν δουλέψει ο κύριος Τσίπρας, ο άνεργος καταληψίας, λοιπόν, ο οποίος φιλοδοξεί να επανέλθει.
0: Για ποιο λόγο να μην φιλοδοξεί.
1: Για τη συμφωνία των Πρεσπών και πάνε και το χειροκροτάν και το φυλάνε το χέρι.
0: Κύριε Βασιλιάδη, εγώ δεν έχω καμία. Εγώ τον παραδέχομαι τον Τσίπρα. Το λαό, εγώ αυτή τη στιγμή το ψάρι δεν βρωμάει από το κεφάλι, βρωμάει από το μυαλό. Πέστε μου σε ποιο μέρος του κόσμου, σε ποιο μέρος του κόσμου, εκτός από τους διαδόχους βασιλείς, υπάρχουν οικογένειες που έχουν όλο το σώμα στην πολιτική. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει στην αδερφή του: αν θέλεις να κατέβει ο γιος υποψήφιος, δεν θα κατέβεις εσύ. Πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε.
1: Όχι πλάκα, μα είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε. Έτσι, και σας λέω και πάλι.
0: Είδατε στην Αμερική εκτός είδατε στη Γαλλία να τον μπαμπάς και ο γιος να είναι πρωθυπουργοί, είδατε στην Αγγλία το ίδιο, είδατε στην Ιταλία, μόνο στην Αμερική υπάρχει ένα παράδειγμα.
1: Ναι, μόνο μεταξύ του Τζορτζ Μπους και τα λοιπά, συνήθως όμως δεν υπάρχει αυτό.
0: Λοιπόν, πού οδηγώ, άρα ποιος φταίει, το κεφάλι φταίει ή εμείς.
1: Και προσέξτε και με μια διαφορά από το 1992 ως το 2004, έτσι με τον που το 2000, όπου εν πάση περιπτώσει είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Και εκεί πλέον υπάρχει μια ανοιχτή εκλογή και άμα χάσεις θέσεις στο περιθώριο. Μιλάμε για προεδρική δημοκρατία άλλου τύπου. Δεν μιλάμε εδώ για κληρονομικά.
0: 300 βουλευτές, πέστε με τη νομική σας, 300 βουλευτές, 75 υπουργοί χωρίς να έχουν εκλεγεί οι περισσότεροι. Πού βρισκόμαστε? Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία.
1: Τα έχουμε πει πάρα πολλές
0: φορές. Τα λέμε συνέχεια για να τα υπενθυμίζουμε.
1: Επειδή μιλάτε για οικογενειοκρατία, πόσοι υπάλληλοι είναι στη Βουλή πάνω από 1.600 που παίρνουν τα διπλάσια χρήματα από έναν πιλότο μαχητικών αεροπλάνων?
0: Ακριβώς.
1: Για να αλλάζουν το νερό. Εάν πάτε να δείτε, είναι όλοι συγγενείς βουλευτών, υπουργών,
0: ακριβώς,
1: προέδρων, αντιπροέδρων της Βουλής.
0: Λοιπόν, τι μιλάμε τότε για κράτος? Καλύτερα μιλάμε για ένα τίποτα και ο καθένας να κοιτάει τον εαυτό του και να καλοπερνάει.
1: Είναι ένα κράτος το οποίο σας λέω. Είμαστε ένα κράτος, ένα έθνος. Ένας λαός εκμαυλισμένος και εξαχρεωμένος, που είναι ποτισμένος με το ραγιαδισμό. Προσέξτε, αντί να ασχοληθούμε με σοβαρά ζητήματα, ακούστε και το άλλο. Η Υπουργός Συνοχής και Οικογένειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Μιχαλίδου, ξέρετε, είπε ότι λέει για να δίνεται άδεια, λέει, κανονικά να λειτουργεί ένα κατάστημα, πρέπει να έχει τουαλέτες, λέει, για το δεύτερο φύλλο, το τρίτο φύλλο, έτσι, του ΛΟΑΤΚΙ. Και προσέξτε, να σας θυμίσω ότι η αίθουσα του υποτιθέμενου τέτοιου που γίνεται η δίκη των Τεμπών είναι εστιατόριο. Έχει άδεια εστιατορίου, δεν έχει άδεια για να γίνονται τέτοια. Και όμως είναι καλά, γιατί έχει τουαλέτα για ΛΟΑΤΚΙ. Δηλαδή, αυτός ο οποίος θα δηλώνει θετικό θα μπορεί να πηγαίνει
0: στις
1: τουαλέτες, έτσι, και αντιλαμβάνεστε το τι πρόκειται να συμβεί κτλ. Αυτό τους ενδιαφέρει.
0: Δεν μου λέτε.
1: Η ατζέντα, η walk ατζέντα, λοιπόν, ούτω ή άλλω αυτά. Αυτά είναι τα ζητήματά τους. Αλλά προσέξτε και ένα κράτος το οποίο δεν νοιάζεται, γιατί ξέρετε, υποτιμούμε τα εθνικά συμφέροντα. Αναφέρω το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας. Ξέρετε πότε η Μεγάλη Βρετανία, που ήταν μεγάλη, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια υπερδύναμη.
0: Είδατε τι έγινε με τη Βρετανία.
1: Αναγκάστηκε να αλλάξει το ονομασία του Ηνωμένου Βασίλειου όταν ήθελε να μπει στην ΕΟΚ τη δεκαετία του 70. Και πολύ σωστά είπατε και λέγανε: οπ, υπάρχει γαλλική επαρχία, η Βρετάνη, δεν μπορείτε να το κάνετε. Είδατε εσείς καμιά φορά ένα αντίθετο επιχείρημα στη διαμάχη με τα Σκόπια? Ξέρετε τι γίνεται μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Βαζαφυρίου? Μπαίνω και βλέπω βίντεο από πανηγύρια στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Και έρχονται κάποιοι, μιλάνε για πρώτη φορά. Αυτό δεν το είχαμε παλιότερα. Να μιλάνε, να τραγουδάνε στα σλάβικα και από κάτω να γράφουν: ζήτω Μακεδονία. Να λέει κάποιο πάλι στα κλαμπ, ποια είναι αυτό ο τόπο? Και λένε, λέει, είναι από την κατεχόμενη από του Έλληνε Αιγαϊκή Μακεδονία. Και δεν αντιδρά κανεί. Την έχουν παραβιάσει. Ακόμη και αυτή κατά τη συμφωνία των Πρεσπών λέει ότι δεν έχουν καμία. Το μέρο Α έχει μόνο σχέση. Δηλαδή η Ελλάδα, ξέρω, με την αρχαία μακεδονική παράδοση Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είδατε εσεί να αλλάζουν αυτοί τίποτα σε σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο, με την ιστορία, να παραχαράσω την ιστορία? Και τι κάνει η Ελλάδα λοιπόν, που δεν θα καλωσόρισε ο κ. Μητσοτάκης τον πρωθυπουργό της αποκαλούμενης τάδε, αλλά βλέπετε, όταν έχουμε και καθηγητές, εδώ είμαι ο μόνος ο οποίος μιλάω για κράτος των Σκοπίων, δεν έχω αναφέρει ποτέ κλήθηκα να κάνω μια ομιλία στις Σέρες τον Οκτώβριο για την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα και μου λένε, ξέρετε τι θα μας πείτε, λέει, γιατί πέρσι είχαμε μια τραυματική εμπειρία. Ένα συνάδελφο αυτή στο Πανεπιστήμιο ήρθε εδώ, λέει, και μας έλεγε συνέχεια η Βόρεια Μακεδονία και η Βόρεια Μακεδονία. Και ξανέλησαν άνθρωποι και λέει, ντροπή σας, γιατί το λέτε αυτοί. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι συγκεκριμένοι είναι αυτοί που λένε ότι εγώ είμαι στρατευμένος αντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών και με κυνηγάνε και εμποδίζουν την περιουσιακή μου, την ακαδημιακή μου ανέλυξη. Και είμαι φωνή όντως εν τη ερήμο. Υποτίθεται είμαι από συνάγωγος, είμαι γραφικός, γιατί υπερασπίζομαι τα εθνικά δίκαια. Και αυτό πρόκειται να το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω. Και άλλοι διέρχονται σαν δύο. Πηγαίνουν σε μάρτυρες σε δικαστήρια που υποστηρίζουν φίλους Σκοπιανούς. Κάνουν εκδηλώσεις εδώ στα πανεπιστήμια, συνέδρια και τραγουδάνε υποτίθεται σκοπιανά τραγούδια και δεν συμμαζεύεται. Και δεν αντιδρά κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα κράτος το οποίο πραγματικά υπάρχει και σας λέω. Και, δηλαδή δεν ξέρεις από πού να αρχίσει, από τελειώσει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα γενικότερο μπάχαλο. Έτσι λοιπόν. Και βλέπετε, εγώ να σας λέω το εξής. Για να πάμε σε 2-3 ζητήματα. Το πετρέλαιο. Βλέπετε, το οποίο επειδή μιλάμε για τα Σκόπια, γιατί είναι πιο φθηνό στα Σκόπια και στην Κύπρο που αγοράζει από εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Έπεσε, επειδή παρακολουθώ τη τιμή του πετρελαίου, από 110 ευρώ έπεσε ξαφνικά, έκανε μια βουτιά πριν 2-3 μέρες, στα 100 ευρώ. Γιατί αυξήθηκε η βενζίνη για να μειωθεί, μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
0: Γιατί οι μόνοι που κερδίζουν είναι το ελληνικό κράτος.
1: Επίσης, να σας πω και κάτι, επειδή αναφέρατε. Η Fraport, έτσι, προσέξτε, γιατί αποχωρεί η Νέα από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Γιατί η Fraport ζητάει αύξηση 66%. Έτσι στην ενοικίαση. 14 κερδοφόρα αεροδρόμια, προσέξτε, δόθηκαν στη Fraport στην εξευτελιστική τιμή των 1,2 δισεκατομμύρια για 40 χρόνια, όταν οι Γερμανοί για το ίδια σε επιβατική κίνηση αεροδρόμιο της Αταλίας πήρουσαν 7,2 δισεκατομμύρια για 25 χρόνια. Δεν πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί που ξεπούλησαν τα αεροδρόμια μας. Και προσέξτε, αυτή η παραχώρηση χρηματοδοτήθηκε από ελληνικές τράπεζες. Η δρομολόγηση ο Τσίπρας, έτσι, υπογράφοντας μια επιπλέον καταναλωτική σύμβαση αποικιοκρατικού χαρακτήρα. Ο Τσίπρας που θέλει να επανέλθει για να μας κυβερνήσει, γιατί είναι πιο όρεμος τώρα. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν. Και πάει να δανειστεί και ένα δισεκατομμύριο από την Αλφα Τράπεζα, η οποία παρέμεινε έτσι με την ανακεφαλαιοποίηση. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που να αρχίσεις και που να τελειώνεις, κύριε Παπαζαφυρίου. Και να θυμίσω ότι αυτή η ανακεφαλαίωση στα 43 δις επιβάρει ένα το δημόσιο χρέος.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και υπάρχουν και 90 δισεκατομμύρια εγγύησεις. Τους οποίους έχει δώσει το κράτος μας, εμείς δηλαδή. Λοιπόν, αυτό λοιπόν βλέπετε, από πού και να αρχίσεις είναι μια ιστορία. Κάποιοι ολιγάρχες, οι οποίοι κάνουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια αποκερδένουν, κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ελέγχονται επίσης από τους ολιγάρχες, οι οποίοι στηρίζουν το κυβερνητικό αφήγημα, γιατί γίνεται μια απίστευτη σπατάλη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, ενώ θα μπορούσε να συμμαζευτεί και να γίνει κοινωνική πολιτική, πετάνε ψίχουλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα δει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα γενιάσει το μετρό της Καλαμαριάς που είναι 300 μέτρα εσά από το σπίτι μου και είναι ακόμα με λαμαρίνες.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εσύ είσαι δικηγόρος και πανεπιστημιακός. Μισό λεπτό λίγο. Εσύ είσαι δικηγόρος και πανεπιστημιακός. Ξεχνάτε να μου πείτε ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχουν νόμοι. Όλα αυτά τα οποία λέτε δεν έχουν σχέση με τους νόμους και τη δικαιοσύνη.
1: Το έχουμε πει αυτό πάρα πολλές φορές. Η δικαιοσύνη δυστυχώς.
0: Τότε μήπως είμαστε φλάκες που τα λέμε όλα αυτά και.
1: Για πρώτη φορά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας προσφεύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έτσι, για το θέμα των υποκλοπών και βγήκε δημόσια να καταγγείλει τον εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος έκανε τις νόμιμες επισυνδέσεις και δεν αυτοεξαιρέθηκε και τίθεται την υποθέσεις αυτές σοβαρές στο αρχείο. Και προσέξτε το οξύμορο. Απ' τη μία λένε ότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο στοιχείο, ενώ υπήρχαν ήδη στοιχεία, ετοιμαζόταν οι δικηγόροι να καταθέσουν νέα στοιχεία. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν αφορά την εθνική ασφάλεια και σχέση με ξένα κράτη ή κατασκοπία, όπως έλεγε η απόφαση του Μονολογικού Πρωτοδικείου, που σε 200 σελίδες αναφέρθηκε το όνομα του ανιψιού του Πρωθυπουργού πάνω από 150 φορές. Λοιπόν, άρα δεν πρέπει να. Άρα, καλώς τέθηκε στο αρχείο η κυβέρνηση. Από την άλλη, όμως, αφήνει να διαρρεύσει ότι δεν θα γίνει εξεταστική επιτροπή, θα ψηφίσει, γιατί λέει, επειδή είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, χρειάζεται 151. Ξεκαθαρίστε επιτέλους τι είναι. Εθνικής ασφάλειας okay. Χρειάζεται 151, τότε γιατί μπήκε στο αρχείο, επειδή δεν υπάρχουν λόγια εθνικής ασφάλειας.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, για ακόμα μία φορά έχετε σπάσει ρεκόρ μηνυμάτων εδώ πέρα. Τα θερμά μου συγχαρτήρια. Τοποθετήσεις σας είναι ισχυρές.
1: Λέμε, το έχουμε πει, κύριε Παπαζαφυρίου, μιλάμε από την καρδιά μας.
0: Ναι, αλλά μιλάμε και με επιχειρήματα όμως.
1: Το λογαριασμό δίνουμε ακριβώς μόνο.
0: Δεν κάνουμε πολιτική τοποθέτηση.
1: Λογική, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Δεν λέμε ψηφίστε αυτόν. Για την πατρίδα μιλάμε.
1: Τα πράγματα με το όνομά τους και δεν διστάζουμε να πούμε και ονόματα. Έτσι λοιπόν, γιατί εμείς δεν χρωστάμε τίποτα σε κανένα, δεν μας κρατάνε από πουθενά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολλές παροιμίες. Κοτσομπολίστικες βασικά και κακοήθεις συμπληρωματικά, που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν για τα λεγόμενα και τα θέματα τα οποία επεξεργάζεται κάθε Σαββατοκύριακο η εκπομπή. Αυτές οι παροιμίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια τεράστια κακοήθεια και προσωπικά συμφέροντα, κατήτησαν τη χώρα εκεί που βρίσκεται. Βαρεθήκαμε να ακούμε ψέματα. Βαρεθήκαμε να μας κοροϊδεύουν. Βαρεθήκαμε να ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι κυβερνάνε την Ελλάδα μας ψέματα από τον Πρωθυπουργό και κάτω. Υπερβολές. Ψέματα για την οικονομία. Η τάδε εταιρεία, υπουργός εξωτερικών ο Γεραπετρίτης, το ΣΟΗ το έχει εταιρεία κατασκευαστική. Γίνονται έργα. Σας μίλησα για έργα τα οποία δεν έχουν γίνει και έχουν πληρωθεί. Ρίξτε μια ματιά στην πόλη που ζείτε και βγάλτε συμπεράσματα. Δείτε μια ματιά στην πόλη που ζείτε και βγάλτε συμπεράσματα. Ασφάλειας πολιτών. Ομορφιάς των διαφόρων αρχείων που έχει. Εγκαταλελειμμένα τα πάντα. Σηματοδότηση. Τα πάντα. Οτιδήποτε έχει σχέση στην Ελλάδα με θέματα κυκλοφορίας έχει σχέση με την εισπρακτική λογική. Δεν φοράς κράνος. Φέρε να πληρώσεις. Πέρασες με κόκκινο. Φέρε να πληρώσεις. Έκανες παράβαση στην ταχύτητα με το αυτοκίνητο. Έλα να πληρώσεις. Βεβαίως θα πληρώσουν. Παντού πληρώνουν, σε όλο τον κόσμο. Αλλά σε όλο τον κόσμο έχουν διαβάσεις, έχουν ποδηλατόδρομους, έχουν τέλεια συστήματα σηματοδοτών. Έχουν και έχουν και νόμους που είναι αυστηροί και κόβουν παραβάσεις, πολλές παραβάσεις, πιο πολλές από ό,τι κόβονται στην Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να μην βάλει Γεωργιάδη ο φίλος μας ο Διτσιράπης.
1: Ε, μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου έρθει. Πολύ ωραία.
2: Δεν μπορώ να πηγαίνω τα κάτοικα.
3: Ωραία.
4: Είναι οι επίσημες ματήριες. Μισό λεπτό.
0: Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο φίλος μου Βαρδάκης, ο αγαπημένος μου φίλος, ο πραγματικός φίλος Βαρδάκης. Ο Βαρδάκης, κυρίες και κύριοι, την ειλικρίνεια την έχει σαν κατασκευή του εαυτού του. Γι' αυτό και τον αγαπάω και τον αγαπάει όλος ο κόσμος. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί, Θεού θέλοντος και υγείας επιτρεπούσης. Μπορεί να ταλαιπωρούνται τα μάτια, αλλά το λαρίνκι είναι σε αρίστη κατάσταση. Φυλάκια στο σοφάκι μου, στο ήρωα σοφάκι μου, στο μεγάλο σοφάκι μου. Φυλάκια. Ευχαριστώ τον Γιάννη τον Τζιράπη, τον πάντα πιστό συνεργάτη εδώ και δεκαετίες, και τη Μαρία Λάμπρου που με την καλοσύνη της σε έλκει πάρα πολύ συμπαθητικά.
5: Μουτσουτάκι, τι έκανε! Το άρπα 21 είπε να βάλεις δώρο, ούτε δώρο. Ρε, τι θα πάνε τα παιδιά μας!

0: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
1: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
2: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
2: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετροπόλης.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Το Ιράν εξακολουθεί να ζυγίζει την απάντησή του στη τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Τρίμερη εγκεχηρία στον πόλεμο στην Ουκρανία. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαρά στη Λευκάδα και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρεται η Ελλάδα στα έγγραφα του Πενταγώνου σχετικά με την εμφάνιση αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Μέσω Σούδας και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν στον Πειραιά το βράδυ της Παρασκευής ο 54χρονος δολοφόνος του 21 ετών Νικήτα και η σύζυγός του. Το ζευγάρι θα κρατηθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού. Η σοβιακάθριξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσόν σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στον κεντρικό πεζόδρομο των Σερών ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί σήμερα, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης κατά το τελευταίο 24ωρο πραγματοποίησαν ειδική επιχειρησιακή δράση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία βεβαιώθηκαν 729 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 2 συλλήψεις και 2 ακινητοποιήσεις οχημάτων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης σήμερα Σάββατο στο πλαίσιο εργασιών για το flyover. Ειδικότερα από τις 10 και 4 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων, κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Τέλος, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον

0: εκεί στις 5 το απόγευμα. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, την εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο της 12 μέχρι τη 1 θα σας κρατήσει την τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματική υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Κώστα Χατζηγεωργίου. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας στο 2310-9090 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, αφήνετε κενό, γράφει το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 19129. Καλή ακρόαση!

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρουστη, Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, γαλακτομπούρεκο, ροξάκια, τουλουμπάκια, κουρκουμπίνια, ισλί και όλα τα σιροπιαστά. Φυσικά η κυρία Νικηφόρου σας έχει εκπλήξεις πολλές και για το καλοκαίρι. Φωτεινή Νικηφόρου, πιο γλυκιά από όλα, στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και με box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και όλα τα χειροποίητα καλούδια της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση! Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον 3 γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομή των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 2310-64-1140 για να ενημερωθείτε. Σας ενδιαφέρει?

Καλησπέρα σας. Σάββατο 9 Μαΐου του 2026 είναι η 121η μέρα του χρόνου και σήμερα κλείνει η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, μια εβδομάδα με πολλές εκπλήξεις, κλιματολογικές αλλαγές κτλ. 9 Μαΐου του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτης των οδηγών. Ένας Άγιος που πραγματικά είναι προστάτης όλων μας, διότι περισσότεροι κρατάμε τη μόνη και έχουμε την ανάγκη της προστασίας του Αγίου Χριστοφόρου. Χρόνια πολλά στους ταξιτζίδες και στους επαγγελματίες οδηγούς. Χρόνια πολλά στον Χριστόφορο Κοσμίδη, Γενικό Χειρουργό και προστάτη πολλών ανθρώπων με ιδιαίτερες ασθένειες, γιατρέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά στον Χριστόφορο Χατζικυριάκο, το φίλο μου, και στο Χριστόφορο από το Όστρακο που βγάζει και αυτό ταλαιπωρίες. Χρόνια πολλά σε όλους τους Χριστόφορους. Σήμερα και συγκεκριμένα τώρα στη ΔΕΘ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, έχει μια μεγάλη κίνηση στην Εγνατία, θέλει προσοχή ο Κώστα Μητσοτάκης για το 16ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να στείλω το χαιρετίσμα στα παιδιά της Δήμητρου Θερμαϊκού. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε σε τρεις εκδηλώσεις που γίνονται ιδίω στην πόλη μας και μία στο γειτονικό Κιλκής. Όπως είπαμε και λέμε και θα λέμε, ό,τι γίνεται πρέπει να το επικοινωνούμε για να το μαθαίνει ο κόσμος και αν μπορεί να συμμετέχει ή να το απολαμβάνει.

0: Η πρώτη εκδήλωση που θα αναφερθούμε γίνεται Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, ώρα 8, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Μία εκδήλωση που την διοργανώνει οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές της Θεσσαλονίκης και εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπλιάτκα «Ο στρατηγός και ο κανονιέρης και για μας τους λαϊκούς ο ψηλός και ο κοντός». Χαιρετισμό θα απευθύνουν στο Ιωσαγγελούδης Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Κούδας, παλέμαχος του Διεθνής Ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Ορφανός, πρόεδρος Σύλλογου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, και για το βιβλίο θα μιλήσουν πολύ καλεσμένοι, ένας εκ των οποίων είναι ο Γιώργος Λυσαρίδης, εκπαιδευτικός και πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, τον οποίον και καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κύριε Λυσαρίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Λυσαρίδη, βλέπω ότι ο κόσμος σας τιμάει, παντού θέλει να έχετε την προσφορά σας, τιμάει, θέλει να είστε παρόν σε όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες εσείς τουλάχιστον τις φάγατε με το κουτάλι.
1: Ναι, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αναφέρεστε στην εκδήλωση της Δευτέρας στο Μανώλης Αναγνωστάκης, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, για την παρουσίαση του βιβλίου «Ο στρατηγός και ο κανονιέρης» που συνέγραψε ο Κώστας Μπλιάστκας σε συνεργασία με τους με τον Μίμη Δωμάζο και τον Αντώνη Αντωνιάδη. Ο Μίμης Δωμάζος βέβαια έφυγε διαπαντός, μένει ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος θα είναι παρόν στην εκδήλωση. Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως κύριε λοιπόν, δεν σας διακόπτω.
1: Είναι ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον και θα έλεγα όχι μόνο για μας που είμαστε ας πούμε φίλοι του ποδοσφαίρου, αλλά και για αυτούς που δεν είναι ιδιαίτερα μοιημένοι στο ποδόσφαιρο. Με ποια έννοια? Μέσα από τις μαρτυρίες, τις αφηγήσεις, τις συνεντεύξεις, τις εξομολογήσεις θα έλεγα του Μίμη Δωμάζου και του Αντώνη Αντωνιάδη για την κοινή τους πορεία και στο ποδόσφαιρο και στη ζωή, αναδύεται και ένα κλίμα ποδοσφαιρικό της εποχής που διέπρεψαν οι δύο σκούροι, δηλαδή της δεκαετίας του 70. Ένα τελείως διαφορετικό, αθλητικό, ειδικότερα ποδοσφαιρικό, αλλά και όχι μόνο περιβάλλον, διαφορετικό και οικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό και πολιτισμικό. Ένας άλλος κόσμος θα έλεγα του ποδοσφαίρου, να θυμίσω ότι δεν υπήρχε τότε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με ό,τι αυτό σημαίνει στις σημερινές ημέρες, και την πρόοδο που προφανώς σημειώθηκε σε πολλά επίπεδα, στους αγωνιστικούς χώρους, ακόμα και στο ποδοσφαιρικό θέαμα, αλλά και βέβαια η εμπορευματοποίηση και ο επαγγελματισμός ανέτρεψαν κατεστημένες νοοτροπίες και στερεότυπα μιας εποχής που σαφώς ήταν αυτό που λέμε πιο αγνή και πιο αθώα. Δύο διαφορετικοί κόσμοι λοιπόν. Σε αυτόν τον προηγούμενο κόσμο, ο Μίμης Δωμάζος και ο Αντώνης Αντωνιάδης, δύο αυτοδημιούργητοι ποδοσφαιριστές, ο μεν Δωμάζος γεννημένος σε μια φτωχογειτονιά της Αθήνας, τότε της μετεμφυλιακής Αθήνας, στους Αμπελόκηπους, και ο Αντώνης Αντωνιάδης στο Πετροχώρι της Ξάνθης.
0: Κύριε Λυσαρίδη, συγγνώμη λίγο, να σας διακόψω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για αυτά που αναφερθήκατε, ακούστε λίγο αυτό.
2: Τα Ελληνόπουλα τώρα έχουν ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο, πώς τα βλέπετε?
3: Εντάξει, τα παιδάκια έχουν άλλες, άλλα με τα κινητά και με τα αυτά όλα. Εντάξει, δεν αγαπάνε αυτό που κάναμε εμείς. Εμείς παίζαμε στον δρόμο,
0: στις αλάνες,
3: παπούτσια, ναι. Βάζαμε δύο τέρματα οι τσάντες μας που βγαίναμε από το σχολείο και πολλά και διάφορα. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν ακαδημίες. Τα παιδιά έρχονται εκεί, εντάξει, όποιο θέλει να πάει και να πάει πιο ψηλά, του λέμε τουλάχιστον τα πρώτα βήματα να τα μάθει σωστά και να βγει και καλός άνθρωπος στην κοινωνία.
0: Κύριε Λυσαρίδη,
1: Μίμης Δωμάζος,
0: είχα την τύχη λίγους μήνες πριν μας χαιρετήσει να κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, τότε τα χρόνια ήταν διαφορετικά, στείλαμε κι εμείς τις τσάντες στο διοικητήριο και παίζαμε ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι η ιστορία υπήρχε παντού, σε όλες τις γειτονιές, σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχε αυτή η αγνότητα, η χαρά του ποδοσφαίρου. Γιατί το ποδόσφαιρο και όλος ο αθλητισμός ήταν χαρά και παιχνίδι.
1: κοιτάξτε, να μην δαιμονοποιούμε το παρόν, ούτε και να εξοραίζουμε το παρελθόν. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, αλλά δεν είναι μόνο οι κόσμοι του ποδοσφαίρου που είναι διαφορετικοί του παρελθόντος, του κοντινού παρελθόντος και του παρόντος. Να θυμηθούμε ότι σε αυτές τις ηλικίες που μνημονεύεται και δεν πέρασαν περισσότερα από 40-50 χρόνια, που δεν είναι πολλά σε σχέση με τις ραγδαίες εξελίξεις που ανέτρεψαν, επαναλαμβάνω, κοινωνικά στερεότυπα. Την εποχή που μιλάμε δεν υπήρχαν ούτε κινητά τηλέφωνα. Να αναλογιστούμε αυτό και μόνο σαν παράδειγμα πόσο άλλαξε η ζωή όλων μας, μικρών, ενηλίκων και υπερηλίκων, με την τεχνολογία, παράδειγμα το κινητό τηλέφωνο. Ας σκεφτούμε πώς ήταν οι επικοινωνίες τότε και τι περιορισμένη δυνατότητα υπήρχε για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Και πόσο διευρυμένες δυνατότητες, απείρως διευρυμένες, υπάρχουν τώρα. Απ' την άλλη βέβαια θα αντιτάξει κάποιος κανείς, ναι, αλλά τα κινητά τηλέφωνα και αυτή η δυνατότητα, η μεγάλη επικοινωνίας και ενημέρωσης, έφερε και δεινά στην κοινωνία, στην οικογένεια, και αυτό είναι αλήθεια. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα γενικότερο δόγμα. Καλή η τεχνολογία, καλή η πρόοδος, αρκεί να χρησιμοποιείται
2: σωστά,
1: για ωφέλιμο τρόπο.
2: Και σωστά, έχετε
1: απόλυτο. Γιατί δυστυχώς είναι ανοιχτές οι προκλήσεις και οι πειρασμοί και οι κίνδυνοι και για όχι ορθό τρόπο χρήσης.
2: Λοιπόν,
1: απομένει λοιπόν στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στις ασφαλιστικές δικλίδες να κάνει σωστή χρήση και ωφέλιμη της τεχνολογικής πρόοδου. Ο Δωμάρος Κερδονιάδης λοιπόν ήταν σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη κοινωνία, και βέβαια με τα πενιχρά μέσα, τα ατομικά που διέθεταν, αλλά και τα μέσα που διέθετε η τότε εποχή, αναδείχθηκαν και γνώρισαν την αποθέωση την ποδοσφαιρική και την αναγνώριση από όλο το φιλάθλο κοινό.
2: Και όχι μόνο, φτάσανε και σε τελικό πρωταθλήμα του Ευρώπη. Αυτό
1: είναι βέβαια, στο βιβλίο ειδική αναφορά βέβαια. Έτσι. Γίνεται στο Γουέμπλεϊ τον Ιούνιο του 1971 και ό,τι προηγήθηκε από μια γενιά ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού που με την αξιοσύνη τους αλλά και το οικογενειακό κλίμα που όπως περιγράφουν οι δύο πρωταγωνιστές υπήρχε τότε στην ομάδα με καθοδηγητή τον Φέρεντς Πούσκας, πήραν στον ώμο τους το ελληνικό ποδόσφαιρο και το έφτασαν στον ναό του Ευρωπαϊκού, στην κορυφή του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι όπως τα λέτε, και μάλιστα στο βιβλίο αναφέρεται και ο κοντός και ο ψηλός, το μεγαλείο της φιλίας. Αυτό τα λέει όλα.
1: Αυτό το κοντός και ο ψηλός υποδηλώνει ότι παρότι ήταν δύο διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, ακόμα και με την έννοια ψηλός, υποδηλώνει ότι παρότι ήταν δύο διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, ακόμα και με την έννοια του σωματότητα.

0: του Αντωνιάδη που την υποδέχονταν, θα ανατρέπονταν αυτή η συνεννόηση. Mm. Αλλά και σαν άνθρωποι, πραγματικά δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Τον Αντώνη τον γνώρισα και εγώ πολύ καλά, με τιμά με τη φιλία του πολλά χρόνια. Το Δωμάζο δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι παρέμεναν με μια φιλία η οποία ήταν και παρέμεινε ανέγκυκτη στο χρόνο πάνω από 50-60 χρόνια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσουμε το ραντεβού μας, κύριε Λυσαρίδη, για τη Δευτέρα 8 η ώρα στο Δημαρχείο, γιατί εκεί στο Δημαρχείο ξεκίνησε μία σειρά με πολλές εκδηλώσεις από τους βετεράνους και από το Δήμο Θεσσαλονίκης να τιμήσουν ανθρώπους που προσέφεραν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κάνουν πολύ σωστά και ο Δήμαρχος και όλοι οι συνεργάτες του Δημάρχου και εσείς φυσικά που είστε ομιλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, κύριε Λυσαρίδη.
0: Γεια σας.

Μαύρα σύννεφα και σύννεφα. Ας ακούσουμε λίγο Χρυσοχοϊδή, σε παρακαλώ, γιατί ξεκίνησε την καλοκαιρινή του σεζόν ο Δημήτρης Χρυσοχοϊδής στο Ακτουάν. Και εντάξει, εμείς σας είπα ότι συμβαίνει σε αυτή την πόλη, πρέπει να το λέμε. Θέλει να κόψω τσιγάρο Χρυσοχοϊδής. Καιρός είναι, γιατί εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε μια πολύ σοβαρή εκδήλωση που θα γίνει στη Γουμένιτσα του Κιλκής. Στο Κιλκής, μάλιστα.

0: Από τότε που με έχεις αφήσει είμαι χάλια ψυχολογία.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Το Vision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπισκότα Lotus κλασικά 250 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,19. Και γεμιστά 150 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.

Μετρόπολη 95,5, η ώρα είναι 12:39 πρώτα λεπτά και όπως είπαμε θα πάμε στη γειτονική Ιδωμένη, γιατί το άλλο Σάββατο 16 Μαΐου του 2026 εκεί όπου η ιστορία συναντά την εθνική ευγνωμοσύνη μπροστά στην προτομή του ήρωα, ο σύνδεσμος νηπιανών Χανίων Αττικής, ο Τίμιος Σταυρός, μας καλεί να αποτιμήσουμε το ωφελόμενο φόρο τιμής σε ένα γνήσιο γιο της Κρητικής Γης και στεκόμαστε στο δέος μπροστά στο Μανώλη Κατσίγαρη. Τον περίφημο οπλοαρχηγό από τον ύπος Απογορώνου.

0: Μια εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Νηπιανών Χανίων Αττικής, όπου το χωριό τους λέγεται Νήπος, είναι ημιωρινό μέσα σε μοναδικό κυπαρισσόνα της Κρήτης το Σάββατο. Αμέσως θα βάλουμε συζήτηση τον πρόεδρο του Συλλόγου, ο οποίος θα μας πει αναλυτικά τι θα συμβεί, τον κύριο Στράτο Βρουβάκη. Καλησπέρα κύριε Βρουβάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη.
0: Βρουβάκης, Βαρδάκης, να δούμε τώρα πώς θα το παίξουμε το κριτικό. Λοιπόν, ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικά, γιατί και πιο μπροστά κάναμε μία αφιέρωση για τη Δευτέρα που θα γίνει μία εκδήλωση σε ένα βιβλίο για τον Δωμάζο και για τον Αντωνιάδη. Σκεφτείτε τώρα, αυτοί ήταν ποδοσφαιριστές. Σκεφτείτε τώρα για όταν αναφερόμαστε σε έναν μακεδονομάχο κριτικό, γιατί πολλοί ήρθαν από την Κρήτη στο μακεδονικό αγώνα και αφήσανε την ψυχή τους φυσικά εδώ. Είναι σοβαρές και μεγάλες εκδηλώσεις και πρέπει να τις επικοινωνούμε, κύριε Βρουβάκη, γιατί αλλιώς δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Έχετε δίκιο, γιατί με την κοινωνία όπως εξελίσσεται και με τα νέα ενδιαφέροντα ξεχνάμε την ιστορία μας, και η ιστορία μας έχει πολύ γερό αποτύπωμα και αυτό πρέπει να το ψάχνουμε.
0: Ακριβώς είναι όπως τα λέτε, τουλάχιστον η Ελλάδα έγινε γνωστή. Αυτό εδώ το οικόπεδο στο όλο τον πλανήτη ήταν, γιατί από τον 5ο π.Χ. αιώνα έχει ιστορία και πολιτισμό. Και αυτό δεν το απέκτησε ούτε με το χαχά ούτε με το χαχού, με αγώνες.
1: Ακριβώς. Και ένας από τους πολύ σημαντικούς αγώνες για τον ελληνισμό ήταν ο Μακεδονικός Αγώνας.
0: Οπωσδήποτε. Θέλω λίγο να αναφερθείτε για την εκδήλωση και να μάθουμε και 5 πράγματα για τον οπλαρχηγό μας.
1: Μάλιστα. Το Σάββατο στις 16 του Μαΐου ανεβαίνουμε από τον Πειραιά, και όχι μόνο, έρχονται και από τα Χανιά και από το χωριό του Μακεδονομάχου, δηλαδή έρχονται άνθρωποι από την άλλη άκρη της Ελλάδας στην περήφανη Μακεδονία μας, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην προτομή του Κατσίγαρη, σε όλους όμως τους Μακεδονομάχους που αγωνίστηκαν για τον ελληνισμό της Μακεδονίας, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο ήταν ο αφελληνισμός που γινόταν τότε από τους Βούλγαρους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δώσανε και τη ζωή τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Μακεδονομάχος Μανώλης Κατσίγαρης, με καταγωγή από το χωριό Νήπος. Το Νήπος είναι ένα μικρό χωριό ορεινό στον ομό Χανίων, που είναι περήφανο που έχει βγάλει έναν τέτοιο ήρωα. Το ιδιαίτερο με τον Μανώλη Κατσίγαρη ήταν ότι ήταν ο πρώτος από ιδιώτες οπλαρχηγούς, γιατί μέχρι τότε οι πολλοί Μακεδονομάχοι ήταν αξιωματικοί, όπως ο Σπυρομήλιος, ο Μαζαράκης, ο Παύλος Μελάς, οι οποίοι δίναν την ψυχή τους και τη ζωή τους στο Μακεδονικό Αγώνα. Ο Κατσίγαρης λοιπόν ξεκίνησε από τον Ήπος σαν ιδιώτης, δήθεν εμπορευόμενος ζώα ή δέρματα, γιατί μην ξεχνάτε την εποχή εκείνη η Κρήτη ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν ήταν ακόμα ενταγμένη στον κορμό της Ελλάδας. Έφυγε λοιπόν με μια μεγάλη ομάδα την οποία τη συγκρότησε στην Μακεδονία και πολέμησε στα μέρη πιο πολύ της κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της ανατολικής Μακεδονίας. Και ήταν από τους ελάχιστους Μακεδονομάχους που μείνανε τόσο πολύ μεγάλο διάστημα στην Μακεδονία και έδωσε την ψυχή του στο Μακεδονικό Αγώνα. Ήταν την περίοδο από το 1904 μέχρι το 1908.
0: Και να αναφέρουμε την περιοχή που θα πάτε, η Δωμένη, είναι ακριβώς στα σύνορα. Αυτό λέει
1: ακριβώς
0: πολλά. Αυτό
1: ακριβώς
0: λέει πολλά. Όταν κάποιος στείνεται στα σύνορα και λέει «παρακαλώ περάστε από εδώ», αυτό λέει πολλά, αγαπητέ κύριε Βρουβάκη.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν πάμε να τιμήσουμε καταθέτοντας στεφάνια και στην εκδήλωσή μας τιμώντας αυτή την κατάθεση ψυχής για μας. Θα παρευρίσκεται και ο Σύλλογος Κρητών Χαλκιδικής, του οποίου ο πρόεδρος είναι νηπιανός, ο Νίκος ο Παπαδάκης. Θα έρθουν οι σύλλογοι από το Κιλκής, θα έρθουν οι βρακοφόροι της Μακεδονίας, οι οποίοι θα είναι με τις κριτικές τους στολές δίπλα στην προτομή, θα ακουστούν ριζίτικα τραγούδια προς τιμήν του Κατσίγαρη και γενικά είναι ένας φόρος τιμής σε όλους τους Μακεδονομάχους. Και σκοπός μας αυτού του ταξιδιού δεν είναι μόνο η κατάθεση στεφάνου και η τιμή, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη για αυτούς τους ανθρώπους που παλέψανε για τον αφελληνισμό της Μακεδονίας, δώσανε την ψυχή τους να υπάρχει αυτός ο συνεκτικός ιστός στην Μακεδονία που έχει τόσο μεγάλη ιστορία.
0: Εγώ εκείνο που διακρίνω και με συγκινεί είναι η ευαισθησία σας και εσάς των ανθρώπων από το χωριό της Κρήτης, των ανθρώπων που θα παρευρεθούν από, όπως είπατε, από τη Χαλκιδική, από τη Μακεδονία, από παντού, έρχονται για να τιμήσουν έναν άνθρωπο που πολύ σωστά είπατε ιδιώτης, δηλαδή ένας ιδιώτης πήρε τους φίλους του και είπε παιδιά πάμε. Αυτά, αυτά είναι πολύ συγκινητικά, κύριε Βουρβάκη.
1: Ναι, και σκεφτείτε ότι η Κρητική συνολικά και πιο πολύ ήταν από τη Δυτική Κρήτη, γιατί η Κρήτη τότε, η Δυτική Κρήτη κυρίως, είχε κάνει πάρα πολλές επαναστάσεις στο διάβα των χρόνων που ήταν υποκατοχή, δώσανε περίπου 3 με 4 χιλιάδες παλικάρια στο μακεδονικό αγώνα.
0: Μάλιστα. Φοβερό. Πείτε μου λίγο ακριβώς, Σάββατο 16 Μαΐου, τι ώρα και λεπτομέρειες.
1: 11 η ώρα, και με ευγνωμοσύνη θέλω να πω στον κόσμο της Ιδωμένης, του μικρού αυτού χωριού, του μεθοριακού χωριού, που πραγματικά είναι βιγλάτορες αυτοί οι κάτοικοι εκεί, θα μας υποδεχτούν με μεγάλη αγάπη και ανοιχτοσύνη. Και αυτό που ξεχωρίζω και από την προηγούμενη εμπειρία μου, επειδή έχω επισκεφτεί πάρα πολλά μέρη της Μακεδονίας, είναι αυτή η ανοιχτόκαρδη διάθεση των Μακεδόνων και η μεγάλη φιλοξενία. Το έχω εισπράξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι πολύ συγκινητικό για μας. Και ελπίζω να είναι και εκπρόσωποι που τους έχουμε καλέσει και από το Δήμο Παιωνίας και από το Δήμο Κιλκής, γιατί αξίζει να υπενθυμίζουμε στον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξεχαστούν, και όχι σαν άτομα, ο αγώνας τους δεν πρέπει να ξεχαστεί, ο αγώνας τους για τον οποίο δώσανε και τη ζωή τους φυσικά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκείνο που θέλω να πω είναι, το άλλο Σάββατο εγώ στην εκπομπή θα το αναφέρω, γιατί θα είμαστε σχεδόν την ίδια ώρα που θα γίνονται οι εκδηλώσεις. Και εκείνο που σας λέω, όταν εμφανιστείτε στην Θεσσαλονίκη, είτε πριν αν έχετε το χρόνο είτε μετά, να βρεθούμε να μου δώσετε κάποιες εικόνες, κάποιες φωτογραφίες έτσι από την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρώ πάρα πολύ, κύριε Βαρδάκη, και θα σας δώσω και το βιβλίο για τον Κατσίγαρη που έχει όλη την ιστορία γενικότερα του Μακεδονικού Αγώνα μέσα από τα μάτια των κριτικών πιο
0: μάλιστα. Ωραία, θα μιλήσουμε αν έρθετε Σάββατο το άλλο Σάββατο ή αν πιο νωρίς ή μετά την εκδήλωση, όποτε έχετε χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια. Πολύ για τη φιλοξενία στο σταθμό σας.
0: Εμείς είμαστε άνθρωποι του πεζοδρομίου και όλα αυτά εδώ, κύριε Βουγαράκη, μας συγκινούν. Γιατί οι αγώνες γίνονται από το δρόμο και από το πεζοδρόμιο. Δεν γίνονται ούτε από τα καθίσματα ούτε από τις ξαπλώστρες.
1: Έτσι. Και εύχομαι οι ακροατές σας να μπορέσουν και αυτοί, έστω αν θα καταφέρουν, να έρθουν να παρακολουθήσουν την τελετή μνήμης.
0: Έχουμε πολλούς ακροατές στην περιοχή και στις γύρω περιοχές. Να είστε σίγουρος ότι θα εμφανιστούν να παρευρεθούν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Βαρδάκη, για τη φιλοξενία.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ας έρθουμε στο σήμερα. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Σήμερα 9 Μαΐου το βραδάκι, απόγευμα το θα το πω, στην αίθουσα νερού Δημαρχείου Θεσσαλονίκης γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση, γιατί είναι η μέρα της Ευρώπης. Το στίχημα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδιακής Ομοσπονδιοποίησης σε ένα κόσμο που φλέγεται. Είναι εκδηλώσεις οι οποίες πρέπει να τις επικοινωνούμε, όπως είπα, και να τις μαθαίνει ο κόσμος. Σε αυτό το σημείο, για αυτή την εκδήλωση, θα φιλοξενήσουμε μία από τις κυρίες που θα είναι στην εκδήλωση και θα συμμετέχουν στην σημερινή βραδιά. Είναι η Σοφία Αποστολίδου. Καλησπέρα, κυρία Αποστολίδου.
1: Χαίρετε. Γεια σας, κύριε Βαρδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Σας υποδέχτηκα νομίζω με το καλύτερο τραγούδι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε και μια γνωριμία πολλών ετών και ίδιες ρίζες. Αλλά ωστόσο θέλω να αναφερθείτε στη σημερινή ημερομηνία της ημέρας της Ευρώπης, που πολύ μπάει περνάει και δεν την ακούμε συχνά.
1: Ναι, πραγματικά οι Έλληνες θεωρούμαστε λίγο πιο αποκομμένοι από την Ευρώπη. Ωστόσο είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα, η οποία γιορτάζεται σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε ότι γιορτάζουμε φέτος τα 76 χρόνια της διακήρυξης του Σουμάν. Ουσιαστικά αυτή ήταν η διακήρυξη η οποία έθεσε τα θεμέλια για τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και γιορτάζουμε αυτή την ημέρα. Τη θεωρούμε πολύ σημαντική. Σε όλη την Ευρώπη γίνονται εκδηλώσεις και στην Ελλάδα. Νομίζω υπάρχει μια πολύ σημαντική εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη, κεντρική εκδήλωση αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς στη Θεσσαλονίκη λοιπόν διοργανώνουμε τη δική μας εκδήλωση και καλούμε όλους τους ακροατές σας και εσάς βεβαίως να την παρακολουθήσετε για να συζητήσουμε για το σήμερα και για το αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κυρία Αποστολίδου, πού ακριβώς γίνεται στο Δημαρχείο?
1: Είναι στην αίθουσα του νερού. Είναι μια αίθουσα η οποία νομίζω είναι από την κάτω πλευρά του Δημαρχείου, κοντά στη Βασιλέως Γεωργίου.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Είναι στις 6 η ώρα και εντάχει να πω τους ομιλητές που θα συζητήσουν ουσιαστικά, γιατί θέλουμε πολύ περισσότερο να συζητήσουμε με τον κόσμο που θα συμμετέχει, με τους συμμετέχοντες. Δεν είναι δηλαδή ομιλίες οι οποίες θα κρατήσουν, ξέρετε, όπως γίνεται συνήθως. Θα μιλήσουμε πάρα πολύ λίγο, να δώσουμε κάποιο έναυσμα. Εκτός λοιπόν από την ομιλούσα θα μιλήσουν ο κ. Αβδελάς.
0: Συγγνώμη λίγο, εσείς είστε εκπρόσωπος?
1: Εγώ εκπροσωπώ την Ελληνική Ένωση, συγγνώμη παράληψη που δεν ανέφερα τους διοργανωτές. Εγώ εκπροσωπώ την Ελληνική Ένωση για την Ομοσπονδία της Ευρώπης, η οποία είναι μια ένωση που ανήκει στην ευρύτερη, στην ευρύτερη οργάνωση, Ένωση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Ευρώπης δηλαδή, που έχει ουσιαστικά 20 οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Το συνεργαζόμαστε με το Volt, το οποίο είναι το μόνο ευρωπαϊκό κόμμα, με το Volt Ελλάδος. Εμείς λοιπόν οι δύο φορείς ενώνουμε τις δυνάμεις μας, που έχουμε και τον ίδιο στόχο και το ίδιο όραμα για την Ευρώπη ουσιαστικά, για να γιορτάσουμε σήμερα. Να γιορτάσουμε και να συζητήσουμε και να ανοίξουμε ουσιαστικά ένα διάλογο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος νομίζουμε ότι πιστεύουμε ότι λείπει από την πόλη, ένας διάλογος για την Ευρώπη.
0: Μα άμα δεν γίνονται αυτές οι συναντήσεις, κυρία Αποστολίδου, ο κόσμος δεν μπορεί να το ξέρει. Εγώ σας λέω, πρώτη φορά το ακούω από εσάς.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε μαζί μας.
0: Φυσικά,
1: και να καταθέσετε και την άποψή σας. Να πω λοιπόν εντάχει τους ομιλητές. Είναι ο κύριος Αβδελάς, ο οποίος είναι σύμβουλος στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης και είναι και μέλος της Ελληνικής Ένωσης για την Ομοσπονδία της Ευρώπης. Θα μιλήσει επίσης ο κύριος Λιάρας, ο οποίος είναι συμπρόεδρος του Volt Ελλάδας. Το Volt έχει δύο προέδρους, μία γυναίκα και έναν άντρα πάντοτε.
0: Το Volt είναι κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι κόμμα το οποίο είναι το μόνο πανευρωπαϊκό κόμμα. Εδώ έχουμε το Volt Ελλάδας. Και υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη Volt Ισπανίας, Volt, ξέρετε,
0: ναι,
1: παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Λιάρας λοιπόν είναι ο συμπρόεδρος του Volt Ελλάδας και επικεφαλής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. Και Θεσσαλονικιός.
0: Μάλιστα, μπράβο. Το Λιάρες πάει λίγο προς Καλαστριανός.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω. Θα το ρωτήσω σήμερα, τώρα που το λέτε. Ο κύριος Πόποτας επίσης μας κάνει την τιμή. Είναι πρώην προϊστάμενος του Τμήματος Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάσκον στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και ο κύριος Παιωνίδης Φιλίμων, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Ωστόσο, είπαμε, κύριε Βαρδάκη, σήμερα να μην μακρηγορήσουμε με ομιλίες. Θα κάνουμε απλώς κάποιες τοποθετήσεις, 7-8 λεπτών. Για να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, η οποία νομίζουμε, πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι πολύ σημαντική. Ξέρετε, στην Ευρώπη γίνονται αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικές διεργασίες λόγω της γενικής ανάφλεξης, λόγω της γενικής κατάστασης. Διάβαζα σήμερα μια έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε μάλιστα και σήμερα εν ώψη της ημέρας της Ευρώπης, όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πιο ενωμένοι από ότι ποτέ, ξέρετε.
0: Ο κίνδυνος μας...
1: Στο θέμα, ακριβώς.
0: Ο κίνδυνος μας ενώνει κάποτε.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά που θα πούμε σήμερα. Υπάρχουν πολλές διεργασίες σε άλλο επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, οι οποίες πιστεύω ότι σύντομα θα έχουν αποτελέσματα για το τι γίνεται με την Ευρώπη. Ξέρετε, τη θεωρούμε πάντα λίγο αδύναμη. Δεν είναι έτσι. Η Ευρώπη φαίνεται αδύναμη, αλλά είναι, πώς να το πω, ένας ήρεμος δράκος.
0: Μάλιστα.
1: Αργοκίνητο καράβι μεν, αλλά ήρεμος δράκος που ανασυγκροτείται και βέβαια δεν θέλει ποτέ τον πόλεμο. Και
0: μάλιστα,
1: αυτό πολλές φορές, ξέρετε, εκφράζεται ως αδυναμία ή νομίζει κανείς ότι είναι αδυναμία. Έχει βέβαια και τα τροτά της, θα τα πούμε όλα σήμερα.
0: Εγώ εκείνο που σας εύχομαι, κυρία Σοφία Αποστολίδου, είναι εσείς που βλέπω στους ομιλητές, είστε μοναδική γυναίκα και ξέρω ότι είστε ισχυρή γυναίκα.
1: Ξέχασα να σας αναφέρω την κυρία Μακρύ.
0: Εγώ δεν βλέπω Μακρύ στην πρόσκληση που πήρα. Εγώ βλέπω.
1: Ναι, η κυρία Μακρύ συντονίζει. Είναι δημοσιογράφος, εξαιρετική,
0: ναι,
1: και συντονίζει την όλη συζήτηση, αλλά δεν θα αισθάνομαι τόσο μοναξιά.
0: Εσείς δεν έχετε πρόβλημα. Είστε ηγετικό πρόσωπο και εκείνο που θέλω να πω και να σας αναφέρω, επειδή πέρσι ήμουν καλεσμένος στην Ευρωβουλή, μου έκανε άσχημη εντύπωση στο μουσείο που είχε με τις φωτογραφίες σε δύο σάλες, που ανά 10 μέτρα είχε φωτογραφίες από όλες τις χώρες που είναι συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ελλάδα έχει μόνο 2 φωτογραφίες, ενώ είχε συνολάκια 20-10 από όλες τις χώρες. Για την Ελλάδα έχει μόνο 2 φωτογραφίες. Και δεν θέλω να αφαιρθώ την χρονική περίοδο, γιατί εκεί θα στεναχωρηθώ κιόλα. Ωστόσο, αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν όλοι, γιατί η Ελλάδα ήταν και θα είναι ο πυρήνας.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο, συμφωνώ. Είναι πολλά που θα προσπαθήσουμε σήμερα να βρούμε κάποιες αιτίες, γιατί ξέρετε, η Ελλάδα, οι Έλληνες δεν είναι ευρωσκεπτικιστές. Οι Έλληνες, από ό,τι επιβεβαιώνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις και όλες οι έρευνες, είναι κοντά στην Ευρώπη, απλά θέλουν μια διαφορετική Ευρώπη.
0: Σωστά. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα παρευρεθώ.
1: Σας περιμένουμε και εσάς και τους ακροατές.
0: Γιατί
1: εγώ σας
0: έχω εμπιστοσύνη, εσάς τουλάχιστον, και αν υπάρχει μια Σοφία Αποστολίδου μπροστάρης, πιστεύω θα γίνουν πολλά πράγματα. Συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη
0: πάντα,
1: για τα καλά σας λόγια. Σας περιμένουμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα να συζητήσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία.

Φυσικά, φίλες και φίλοι, ο λόγος που με καλούν είναι γιατί πουθετά δεν πάω με άδεια χέρια. Πάντα θα έχω ένα πολύ καλό κουτάκι γλυκά από την κυρία Νικηφόρου. Έτσι γίνομαι και πιο ευπρόζεκτος και πιο χαρούμενος και εγώ παίρνω το λόγο και πιο γρήγορα, γιατί και ο δικός μου ο λόγος όταν απευθύνεται στους συνομιλητές μου και έχω γευτεί τα γλυκά της κυρίας Νικηφόρου είναι πιο γλυκός. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο που μπορείτε να συμμετέχετε. Η Θεσσαλονίκη είναι μια όμορφη πόλη, μια πόλη που έχει ανάγκη τις εκδηλώσεις για να γίνεται και γνωστή παγκοσμίως. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Στην απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον, δήλωσε πως αναμένει απόψε το βράδυ από τις Ιρανικές αρχές ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή ο Αμερικανός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν. Στις εγκαταστάσεις της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών μεταφέρθηκε το μυστηριώδες δρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε από αλλοιείς στη Λευκάδα, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για την προέλευση, τον πιθανό προορισμό και τον στόχο του. Υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν τη νύχτα από την Κρήτη στον Πειραιά ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου νικήστρατου στο Ηράκλειο και η 56χρονη σύζυγός του. Το ζευγάρι θα κρατηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, με τον 54χρονο να κρατείται προσωρινά σε ειδικό κελί προστασίας, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να πέσει θύμα επίθεσης από συγκρατούμενους. Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της παρουσίας του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου θα ανοίξουν το μεσημέρι στο περίπτερο 10 της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός έδωσε το παρόν στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις πολύχρονες ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Η Σοβία Κάθερξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στον κεντρικό πεζόδρομο των Σερών, ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνταν για την υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθερξης 10 ετών, ενώ αθώθηκε πέμπτο πρόσωπο που είχε παραπληθεί σε δίκη. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από τις 10 και 4 απόψε το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, από τον κόμβο Παπαγεωργίου ως αυτόν των μετεώρων στο ρεύμα προς ανατολικά, λόγω εργασιών για το flyover. Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των οχημάτων ανακοίνωσε η Τροχέα. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη θα είναι μεταβλητή έντασης 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη στις 2. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Bet Show.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
16: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
18: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
17: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
20: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
22: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
21: Πάτα και καμπανάκι.
22: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
21: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
23: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
24: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
23: Πέρτο.
24: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
23: Πέρτο.
24: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
23: Πέρτο.
24: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
23: Μην το φέρεις.
24: Γιατί?
23: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
25: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
29: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
31: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. 13 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Είναι το Bet Show του Σαββάτου με την υποστήριξη του betshow.com, του αγαπημένου σας στοιχηματικού site, στο οποίο μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας πολύ εύκολα, πολύ απλά, με την φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Είναι πάρα πολύ κομβικό και αυτό. Ένας μήνας ο οποίος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που οδεύουν στο φινάλε. 3-4 Σαββατοκύριακα έχουν μείνει, πολύ πολύ κρίσιμα στοιχηματικά. Και φυσικά έρχεται το παγκόσμιο κύπελο, οπότε το betshow.com θα είναι στις επάλξεις για όλο το καλοκαίρι. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου σήμερα θα πάμε στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, Γιάννη Τσιράπη στο production, την κυρία Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Γιώργο Μάντζιο στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση σε όλους. Σάββατο 9 Μαΐου σήμερα, θυμίζω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Πληκτρολογείτε από το κινητό σε 9.55, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλνετε στο 54301 με την χαμηλότερη χρέωση στην αγορά, 54301, και τα λέμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί. Θα πάμε να ξεκινήσουμε την βόλτα μας με το τι συνέβη χθες στην Ευρώπη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, και έχουμε και ειδησιογραφία. Θα έχουμε λίγο αργότερα και Γιώργο Πετρίδη λίγο μετά τις 2 για την συμφωνία, την διαφαινόμενη συμφωνία του μπασκετικού ΠΑΟΚ με τον Μάρκους Φώστερ, τον 30χρονο Αμερικανό σκόρερ. Θα μας δώσει λεπτομέρειες λίγο αργότερα ο Γιώργος Πετρίδης.

Θα έχουμε Νίκο Κουλιανό για την Bundesliga, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για Ιταλία και Ισπανία. Έχω και ένα σκονάκι από τον Μπιλάρα. Δεν έχουμε μικρές κατηγορίες της Αγγλίας. Ο Βασίλης μου έστειλε επιλογές για να τις μεταφέρω. Έχει μια κοινωνική υποχρέωση, οπότε θα μεταφέρω και επιλογές του Μπιλάρα στον αέρα. Θα πούμε και τα δικά μας: Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία. Αύριο είναι το κυρίω σου μενού. Έχουμε όμως δράση και σήμερα. Έχουμε και play out σήμερα στη μάχη της παραμονής στο πρωτάλημα το δικό μας. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε και με Χρήστο Λιάμπη για την ψημή λίγο αργότερα, μέχρι και τις 4. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, τι συνέβη χθες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα στην Bundesliga, Dortmund Eintracht 3-2 σε ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι από φάσεις και γκολ. Πολύ ωραία αναμέτρηση. Προηγήθηκε η Eintracht πολύ νωρίς με τον Ζουν. Το γύρισε η Dortmund με Γκυρασί και Σλότεμπεργκ πριν βγει το ημίχρονο. Το 3-1 ο Ινάσιο, το 3-2 απλά ο Μπούρκαρτ το 87 για την Eintracht. Στην Ισπανία, σημαντική νίκη ανάσα για το Λεβάντε. Λεβάντε Οσασούνα 3-2, νίκη για τους γηπεδούχους. Η Οσασούνα προηγήθηκε με αυτογκόλ πολύ νωρίς. Το γύρισε, έκανε το 0-2 ο Μπούντιμιρ. Ισοφάρισε πριν το ημίχρονο το Λεβάντε. Έμεινε και με 10 η Οσασούνα στο φινάλε του ημιχρόνου και ένα γκολ του Εγιόνγκ στο 90 χάρισε τη νίκη στο Λεβάντε. Στην Ιταλία, Τωρίνο Σασουόλο 2-1 για την Τωρίνο. Στη Γαλλία, Λανς Ναντ 1-0. Η Λανς εξασφάλισε την έξοδο στο Champions League.

Βέλγιο Σταντάρ Λιέγγις Λέοβεν 2-1. Η Σταντάρ αποκτά πλέον πλεονέκτημα για το group του Conference League για την Ευρώπη. Γίνεται μεγάλη μάχη εκεί ανάμεσα Σταντάρ, Βέστελο και Γκένκ. Η Γκένκ με τη Βέστελο παίζουν αύριο. Αυτά είχαμε χθες στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Στο μπάσκετ είχαμε την νίκη της Βαλένθια στο Telecom Center επί του Παναθηναϊκού. Ισοφάρισε 2-2 τη σειρά η ισπανική ομάδα. 86-89 η νίκη της. Νωρίτερα στην παράταση η Φενέρμπαχτσε κέρδισε στην Ζαλγκύριο Αρένα την ομάδα από το Κάουνας 90-94 και πέρασε στο Final Four. Ο ένας ημιτελικός έχει γίνει ήδη γνωστός. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ για μάχη, για τη μάχη σε πρόκριση στο τελικό του Final Four. Στο άλλο ζευγάρι η Ρεάλ περιμένει ή τον Παναθηναϊκό ή τη Βαλένθια. Το πέμπτο κρίσιμο παιχνίδι επί ισπανικού εδάφους θα γίνει την Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Θυμίζω το Final Four στην Αθήνα 22 και 23 του Μαΐου. 22 Μαΐου έχει οριστεί ήδη ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρ στις 6 το απόγευμα.

Αυτά είχαμε στο μπάσκετ και τα ξημερώματα είχαμε Φιλαδέλφια Νέα Υόρκη 94-108. Η Νέα Υόρκη αγκαλιά με την πρόκληση προηγείται 3-0 στη σειρά των αγώνων. Μινεσότα Σαν Αντώνιο 108-115, νίκη για τους Spurs, οι οποίοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά των αγώνων. Σήμερα στις 10 παίζει το Cleveland με το Detroit, το Detroit το οποίο προηγείται 2-0 στη σειρά των αγώνων στα play-off. Μαγικός Γουεμπανιάμα χθες, 39 πόντους και 15 rebound.

Αυτά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Βόλεϊ δεν είχαμε. Έχουμε σήμερα παιχνίδι στις 5.30 στο Παλατάκι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη για να μείνει ζωντανό στη μάχη του τίτλου. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Πάμε να δώσουμε τα προγράμματα που έχουμε σήμερα, ξεκινώντας από την Super League, όπου έχουμε παιχνίδια για τα play-out. Είναι κρίσιμη συγκεκριμένη στροφή, με παιχνίδια στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Είμαστε 4 στροφές πριν από το φινάλε στα play-out. Αυτή είναι η 7η από τις 10 αγωνιστικές. Ο Ατρόμητος έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα, 12 βαθμών από τον Αστέρα, οπότε στην ουσία έχει σωθεί με 40 βαθμούς. Από εκεί και πέρα όλοι είναι ενδιαφερόμενοι. Και φυσικά είναι στους 34 στο συν 6 από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Πανετολικός στους 31 στο συν 3 από την επικίνδυνη ζώνη. Ισοβαθμούν οριακά Πανσεραϊκός και Αστέρας με 28, και ακολουθεί η ΑΕΛ τελευταία με 25 βαθμούς.

Θυμίζω ότι πέρα από τα σημερινά παιχνίδια έχουμε παιχνίδια και το μεσοβδόμαδο. Εμβόλυμη αγωνιστική δεν έχουμε μόνο στα play-off 1, 4 και 5, 8. Έχουμε και στα play-out. Και μάλιστα οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές είναι την ίδια ώρα τα παιχνίδια στις 7. Θα παίξουν την Τρίτη Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Για το 5-8 παίζουν αύριο τυπική διαδικασία, αφού ο πέμπτος δεν βγαίνει στην Ευρώπη. Άρης Όφης στις 5, Βόλος Λεβαδιακός στις 5 και τα δύο παιχνίδια. Και αύριο 7.30 την ίδια ώρα ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Συνόλγου Αρένα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης.

Αυτά με την Super League. Super League 2 δεν έχουμε. Καλαμάτα και ο Ηρακλής έχουν ανέβει εδώ και πάρα πολύ καιρό την μεγάλη κατηγορία. Τρίτη εθνική κατηγορία έχουμε αύριο. Τέταρτη αγωνιστική. Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου και Πανθρακικός Ελασσόνας στο βορρά. Άρης Πετρούπολης Εθνικός και Πύργος Ζάκυνθος στο νότο στις 4 τα παιχνίδια. Στη βαθμολογία ο Πανθρακικός είναι πρώτος με 9, ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει 6, η Ελασσόνα 3, ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου χωρίς βαθμό. Οι δύο πρώτες ομάδες θα ανέβουν στην Super League 2, έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια. Και στον Νότιο Όμιλο, Πύργος 5, Άρης Πετρούπολης Ζάκυνθος 4, Εθνικός 2, εδώ μεγαλύτερη η μάχη για τις δύο πρώτες θέσεις. Basket League δεν έχουμε, play-off δεν έχουμε, ο ΠΑΟΚ πέρασε το Περιστέρι, περιμένει στα ημιτελικά. Οι άλλοι τρεις προημιτελικοί δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει λόγω υποχρεώσεων των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Κολοσσό Ρόδου το μεσοβδόμαδο, 13 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη στις 5. Ο Άρης θα παίξει με την ΑΕΚ την 14 του μήνα, την ερχόμενη Πέμπτη στις 6 και 4. Και Παρασκευή 15 του Μαΐου θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο. Στις δύο νίκες, όποια ομάδα περάσει, θα περάσει τα ημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον νικητή Παναθηναϊκός Μύκονος. Η λογική λέει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στον ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός λογικά θα περάσει τον Κόλοσσο. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα παίξει με την ΑΕΚ ή τον Άρη. Φέτος δεν υπάρχει μικρός τελικός. Θα έχουμε μόνο μετά σειρά τελικών στις 3 νίκες. Την τρίτη θέση την παίρνει η ομάδα που κατέκτησε την τρίτη θέση και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, και αυτή είναι ο ΠΑΟΚ.

Για τους φίλους του Άρη που ρωτούν, το ΑΕΚ Άρης είναι 14 του μήνα την ερχόμενη Πέμπτη. Το Άρης ΑΕΚ είναι 3 μέρες αργότερα στο Νιγκάλης Χολ. Ο Άρης είναι με μειονέκτημα έδρας. Θα παίξει την Κυριακή 17 Μαΐου το δεύτερο παιχνίδι του με την ΑΕΚ.

Έχουμε τον πολύ μεγάλο τελικό του Champions League στο μπάσκετ στις 9. Το ραντεβού της ΑΕΚ, η οποία ψάχνει το τρόπαιο, είναι φαβορή με αντίπαλο την Ρίτας. Η Ρίτας ήταν outsider με την Τενερίφη, η ΑΕΚ ήταν outsider και με την Μπανταλώνα στη σειρά των αγώνων και με τη Μάλαγα. Τα δύο outsider κέρδισαν. Βάσει των στοιχημάτων, η ΑΕΚ είναι φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου σήμερα στις 9 ο τελικός στην Μπανταλώνα, ΑΕΚ Ρίτας. Στις 6 νωρίτερα ο μικρός τελικός της παρηγοριάς, ισπανική μονομαχία Μάλαγα Τενερίφη.

0: Αυτή είναι η εικόνα για την Elite League 2, για την Elite League, την Α2, τα είπαμε με την άνοδο του Βίκο Ιωαννίνων. Η ομάδα από τα Γιάννα θα παίζει του χρόνου στη μεγάλη κατηγορία. Η ομάδα του Θανάση Γιαπλέη, η οποία κέρδισε τον Παπάγο με 72-87. Αυτά, φίλες και φίλοι, με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια που παίζουν και είναι αυτή την ώρα στο κουπόνι μας. Έχουμε ένα παιχνίδι για την Super League 119, 68 λεπτό, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 1-0. Έχουμε παιχνίδι για την Αυστραλία, τα play-off, ημιτελικός Sydney Newcastle Jets 0-0, λίγο πριν το ημίχρονο. 25 λεπτό, Κηφισιά Όφη πάλι στους νέους για το πρωτάθλημα του Super League 119, είναι στο 0-0. Λίγο πριν το ημίωρο στην Κορέα, Daejeon Citizen Pohan Steelers στο 0-0. Στην Ουκρανία, 25ο Ρουχ Λβίβ Βέρες είναι επίσης στο 0-0. Αυτά τα ολίγα έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Να δω αν έχουμε κάτι σε εξέλιξη στο μπάσκετ. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε παιχνίδια ούτε στο μπάσκετ. Οπότε θα μπορέσουμε να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να γυρίσουμε σε πολύ λίγο με την Bundesliga, με την Τουρκία, με Νίκο Κουλιανό, θα κουβεντιάσουμε για όλα αυτά. Θυμίζω ότι έχουμε δύο τελευταίες αγωνιστικές στην Bundesliga, έχουμε τρεις τελευταίες αγωνιστικές στην Αγγλία, τέσσερις στην Ισπανία, τέσσερις στην Ιταλία, γενικά πολύ πολύ μεγάλες μάχες στο φινάλε της σεζόν. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν.

Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου. Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση.

0: ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκης Περαιάς.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το στόμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 37 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 955 τον FM. Να δώσουμε και την είδηση της τελευταίας στιγμής. Εκτός και ο Τάσος Μπακασέτας από το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ στην All Win Arena. Στις 9 ανέβηκαν οι απουσίες του Παναθηναϊκού. Μπακασέτας, Σάντσες, Κάτρις, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς, Σισοκό. Εκτός από το αυριανό παιχνίδι, σύν τον τιμωρημένο τον Ερνάντεθ. Οπότε έχουμε αποστολή Παναθηναϊκού με Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιόπιστε, Τέιζα, Ρουρί, Αντίνο, Πάλμερ, Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Φιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κότσιρας, Τζούρισιτς, Βιλένα, που το θυμήθηκαν, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Πάμε να κάνουμε ποδαρικό και στο σημερινό Bet Show με Νίκο Κουλιανό, προτελευταία αγωνιστική στην Bundesliga. Έχουμε δράση και στην Τουρκία. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα και στις φίλους Μετρόπολης Bet Show και στην Τουρκία προτελευταία αγωνιστική.
0: Και στην Τουρκία προτελευταία, σωστά. Και εδώ έχουμε προτελευταία αγωνιστική.
1: Ζόρι κατά δεδομένα. Γενικώς είμαστε δύο στροφές περίπου πριν το φινάλε. Δύο-τρεις,
0: ναι. Κάποιοι έχουν τρεις. Κάποιοι έχουν τρεις. Είναι ο κρίσιμος μήνας αυτός ο μήνας που μπαίνει.
1: Ναι, βέβαια. Μέχρι το τέλος θα τα μάθουμε όλα, μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι να ηρεμήσουμε, θα ξεκινήσει μετά και το Μουντιάλ. Non-stop είμαστε, Γιώργο, και ο κόσμος και οι παίκτες και εμείς στον Bet Show, γιατί δεν σταματάμε φέτος.
0: Ναι, είναι ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι που θα είμαστε non-stop γενικά. Και Ιούνιο και μετά Ιούλιο με τα προκριματικά. Δεν υπάρχει κενό.
1: Λοιπόν, έχουν ανέβει όλες τις στήλες. Ο Μιχάλης έμεινε για να κλείσει την πόρτα. Έτσι,
0: για να κλείσει, βλέπω, ναι.
1: 9 στήλες έχουν ανέβει, μένει η δέκατη και η μπασκετική μέσα με Πετρίδαρο, ο οποίος έχει πολύ ΑΕΚ, έχει πολύ μπάσκετ γενικότερα.
0: Ναι.
1: Το οποίο μπαίνει στη ζωή μας για τα καλά. Ισπανίες, ο Τεριακής, εσύ Ολλανδίες, εγώ Γερμανίες, Πλιάκος Ιταλίες. Όλοι έχουμε πιάσει ένα πόσο. Ματζού Αγγλίες, έχουμε πιάσει όλοι ένα πόσο. Πάμε.
0: Γερμανία. Πρώτα-προτελευταία αγωνιστική, να δούμε εδώ τι θα κρατήσουμε.
1: Λοιπόν, Λειψία Σεντ Πάουλη.
0: Ναι.
1: Ευκαιρία για τη Λειψία να κλειδώσει το Champions League σήμερα, μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Η Λειψία η οποία έχει 62 βαθμούς, με νίκη κλειδώνει και επίσημα.
0: Μαθηματικά, ναι.
1: Ναι, και δεν θα την ενδιαφέρει ούτε τι θα κάνει σήμερα η Λεβερκούζεν με τη Στουτγκάρδη, ούτε θα γίνει τελευταία αγωνιστική. Γενικώς θεωρώ ότι η Λειψία θα είναι μία από τις ομάδες Champions League, δύσκολα να κάνει χαρακτήρι. Όπως θεωρώ ότι και η Σεντ Πάουλη, ό,τι και αν κάνει σήμερα, την τελευταία αγωνιστική με την Βόλφσμπουργκ, ο τελικός είναι αυτός, θα παίξει τους. Δεν ασχολούμαι με το παιχνίδι, πολύ μικρή και απόδοση.
0: Ναι.
1: Η Σεντ Πάουλη θα πάει μήπως και κλέψει κάτι. Δεν ξέρω, μπορεί να τα καταφέρει, να πάρει κάτι στο τέλος.
0: Ναι.
1: Το ξαναλέω και η Λειψία δεν καίγεται κιόλα.
0: Έχει διαφορά. Αυτό είναι 4 και παίζουν και οι άλλοι μεταξύ τους, και αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Ό,τι και να γίνει, ναι. Ακόμα και αν κερδίσει κάποιος, δύσκολο να αλλάξει
0: σωστό,
1: κάτι.
0: Σωστό.
1: Δεν παίζουμε κάτι. Χόφενχάιμ Βέρντερ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στα χέρια της Χόφενχάιμ είναι η κατάσταση. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία. Η Βέρντερ και αυτή είναι σωμένη. Τύπης θεωρητικά θέλει ένα βαθμό, αλλά
0: έχει διαφορά
1: θέλει
0: τερμάτων
1: κανένα.
0: Που ναι, είναι την
1: δεν θέλει κανένα ουσιαστικά,
0: ναι.
1: Γιατί παίζει και Βόλφσμπουργκ σε πάνω.
0: Ναι, παίζουν μεταξύ τους, ναι, σωστά. Ναι, έχει σωθεί.
1: Νομίζω ότι έχει ευκαιρία η Χόφενχάιμ, η οποία δεν τα κατάφερε την προηγούμενη αγωνιστική να κερδίσει ένα μάτς που ήταν μπροστά 3-1.
0: Mm-hmm.
1: Να εκμεταλλευτεί την γκέλα κάποιου εκ των Λεβερκούζεν στον Γκάδι και να κρατάει την τύχη στα χέρια. Νομίζω ότι θα κερδίσει η Χόφε. Απλά να βάλουμε και λίγα γκολ τώρα.
0: Για να
1: ανεβάσουν την απόδοση. Ναι. Νομίζω θα κερδίσει η Χόφενχάιμ. Δεν θα κάνει δεύτερο χαρακτήρα. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ουσιαστικά παίζει με διάφορο αντίπολο, το ξαναλέμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λεβερκούζεν, Στουτγκάρδη.
1: Στουτγκάρδη, Λεβερκούζεν. Όχι, ναι, Στουτγκάρδη, Λεβερκούζεν. Εντάξει, δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Με τον νικητή να εξασφαλίζει λογικά μια θέση Champions League. Είναι πάρα πολύ χαμηλές αποδόσεις. Στο goal και over είναι κάτω από ένα 50, Γιώργο, ένα 40, ένα 45 κάπου εκεί.
0: Ναι. Ένα 31 το goal δίνει τώρα που βλέπω.
1: Ναι. Και το goal και over εκεί, ένα 40 κάτι. Εντάξει, η Στουτγκάρδη σώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, σε καθυστερήσει με τον goal του Τομάς. Έχανε 3-1, το έκανε 3-3 τελικά. Βέβαια η Στουτγκάρδη έχει και το τελικό κυπέλλου με την Bayern 23 Μαΐου. Θέλει να πάει να κάνει εκεί το back-to-back. Σε καλή κατάσταση ανεβασμένη η Λεβερκούζεν,
0: ναι.
1: Έτσι, του Πάτρικ Σικ. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι.
0: Φοβερή παράδοση βλέπω.
1: Και εγώ προς τα δεξιά γέρνω, να σου πω την αλήθεια. Κάτι σε έχει δύο και γκολ. αλλά ως εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι στήριγμα μου. Το σκέφτηκα πάρα πολύ από χθες που μελετούσα για να δούμε τι θα κρατήσουμε στη Γερμανία και σήμερα που τα ξεκαθάριζα. Τελικά δεν μπήκε στην τελική μου λίστα το χ2 και γκολ της Leverkusen.
0: Augsburg-Gladbach, το τελευταίο που έχουμε νωρίς.
1: Μπήκε η Augsburg όμως. Μπήκε η Augsburg, η οποία χθες είδε με χαρά να ιτάται η Άιντραχτ.
0: Ναι.
1: Και έχει μαθηματικές
0: ελπίδες
1: για Ευρώπη πλέον. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κερδίζοντας σήμερα, πιάνει την Άιντραχτ στην 8η θέση με 43 βαθμούς και τελευταία αγωνιστική θα είναι όλα ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Η Gladbach θα εξωθεί και μαθηματικά μετά την νίκη της προηγούμενης εβδομάδας που έκανε με την Dortmund, πολύ μεγάλη νίκη. Θα πάει να παίξει ελεύθερα. Εντάξει, είναι ένα θύμιο άθρο στον δίφραγκο.
0: Εκεί.
1: Τώρα επειδή η Gladbach έχει και κακή παράδοση εκεί, να πούμε.
0: Α.
1: Δεν πάει και καλά. Εντάξει, θα προσπαθήσει άθρο να εκμεταλλευτεί το momentum, το timing. Προλαβαίνει μαθηματικά την έξοδο στην Ευρώπη. Δεν είναι αρνητικός για ένα δίφραγκο στον Άσο.
0: Ναι, μέχρι εκεί.
1: Απλά επειδή όλα τα μάτσεις Άουγκ, πολλά μάλλον παιχνίδια τρέχονται γκολ-γκολ, σκέφτομαι και το Άσο Χ και γκολ-γκολ μην γίνει καμιά κέντα. Που δίνει πάλι δίφραγκο.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Διαλέγουμε και πέναντι. Βέβαια η Gladbach είναι παντελώς αδιάφορη.
0: Και τελευταία αγωνιστική θα έχει Union Augsburg και Άιντραχτ Στουτγκάρδη. Άρα η μάχη θα είναι μεγάλη. Νικήσει η Άιντραχτ.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι πάλι πιο δύσκολο έργο έχει η Άιντραχτ από την Άουγσμπουργκ.
0: Παίζει με
1: ενδιαφέρον. Η Ουνιόν είναι αδιάφορη. Ναι, ακριβώς. Η Στουτγκάρδη μπορεί να καίγεται για το Champions League πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ευκαιρία.
0: Σωστό.
1: Ότι την κρατάω κάπου. Σωστό. Είναι επιλογή. Για το τελευταίο παιχνίδι τη βραδιά. Εντάξει, νομίζω ότι εδώ ίσως αξίζει να ρισκάρουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ. Τώρα η Μπάγκεν είχε το μεγάλο στόχο, δεν τα κατάφερε. Το πρωτάθλημα ξεκούραζε παίχτες. Υπάρχει απογοήτευση. Θα ξεκουράσει λογικά και παίχτες. Τώρα δεν ξέρω. Θα δούμε πάλι τους βασικούς. Θα ξέρουμε την δεκάδα σε λίγο.
0: Ναι.
1: Η Βόρνου ξέρει ότι ακόμα και ένα βαθμό να πάρει, ίσως να είναι κέρδος. Να πάει να παίξει δηλαδή
0: για
1: δύο αποτελέσματα. Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι το κέρδος.
1: Βέβαια.
0: Θα ξέρει κιόλας τι έχει κάνει η Σαν Πάολο νωρίτερα.
1: Ακριβώς.
0: Με τη Λειψία.
1: Οπότε... θα δούμε τι θα κάνει. Αν έχει τυχεί, εγώ σκέφτομαι να ρισκάρω λίγο να πάρει κάτι η Βόλφ, η οποία κακά τα ψέματα είναι αρκετά καλή τελευταία και μας έχει πληρώσει. Πήρε και προχθές ισοπαλία.
0: Χρειάστηκε ο Χέντινγκ λίγο χρόνο. Ναι,
1: ναι.
0: Σε κάποια
1: με το κουλιαράκι πήρε ένα-ένα με τη Φράιμπουργκ. Έχει πάλι προβληματάκια και για μένα η απουσία του Άρνοντ είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε για το φυσικό ηγέτη τη ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά νομίζω συνέδρα της να παλέψει, να πάρει κάτι.
0: Ναι.
1: Αν χάσει η Σεν Πάολο, εγώ θα το ρισκάρω. Γιατί του άλλου η Μπάγκεν πλέον το μυαλό της είναι μόνο στο τελικό κυπέλλο σε κάνα δύο εβδομάδες.
0: Ναι, εκεί. Αυτό είναι το λογικό. Οπότε το άσο Χ εδώ μπορεί να έχει αυτομάτως αξία.
1: Ακριβώς.
0: Και 2-30.
1: Ναι, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο.
0: Τουρκία.
1: Τουρκία. Στην Τουρκία βρισκόμαστε και εκεί δύο στροφές πριν το φινάλε. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Στην Τουρκία που θεωρητικά και μαθηματικά δεν έχει κλείσει ο τίτλος, αλλά λογικά θα κλείσει σήμερα,
0: ναι.
1: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.
0: Θα είναι τίτλος Παύλα Φιέστα.
1: Εντάξει, αυτοί βιάστηκαν λίγο εκεί στη Γαλατά, άρχισαν να πανηγυρίζουν νωρίτερα, έκαναν προπονήσεις φιέστες, ήταν χαλαροί στη Σαμψούντα. Τώρα παίζουμε την Αντάλια, η οποία βέβαια δεν είναι αδιάφορη.
0: Mm.
1: Η Αντάλια καίγεται. Δεν νομίζω να κάνει χαρακτήρι τώρα η Γαλατά. Πάντως έφτασε... ακόμα και να χάσει πάλι... την τελευταία αγωνιστική έχει την δείξει στα χέρια, δηλαδή okay.
0: Ναι.
1: Άρα, δεν ασχολούμαι
0: αργά, με αυτό. Αργά θα το πάρει. Ναι. Είναι ναι. 17, τι να, δεν αξίζει να
1: σχολεί. Ναι, η Αντάλια είναι αυτή τη στιγμή οριακά πάνω από τη ζώνη.
0: Ναι.
1: Αυτή τη ζώνη θα προσπαθούν εκεί να την εκμεταλλευτούν η Καραγκιουμρούκ, η Καϊσέρη και η Τζεμπερλίγκη.
0: Ναι.
1: Εγώ από αυτές τις τρεις πιο καλές θήκες θα δώσω στην Καϊσέρη του φίλου μας του Τσάλοφ.
0: Την πρώτη τελευταία. Ναι.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι και δυο ματσάιτι τώρα.
1: Ναι, και παίζει με μια ομάδα όπως είναι η Αλάνια που βαθμολογικά δεν έχει κάτι. Είναι σωμένη.
0: Σώθηκε, είναι έξι.
1: Ναι,
0: είναι...
1: έχει σωθεί. Έχει σωθεί.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι και καλά. Το πιο σημαντικό για μένα.
0: Και είναι,
1: η Αλάνια.
0: Και καλή απόδοση βλέπω, 2,50.
1: Ναι. Πάμε με τον Μπόμπερ, τον Κιλερά, τον Τσάλοφ. Έτσι. Διπλό με Τσάλοφ. Διπλό με Τσάλοφ για τα παιδιά εκεί της Κεσαρίας.
0: Ωραία, φίλε. Ο οποίος
1: μπαίνει αλλαγή πάντως, έτσι δεν ξεκινάει. Μπαίνει αλλαγή, εντάξει, γιατί δεν μπορούν να τον αγοράσουν. Κατάλαβαν ότι δεν είναι ένας παίκτης κάνει διαφορά περισσότερο για να συμπληρώνει το ρόστερ. Τώρα ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι θα έχει άλλο θέμα, να δούμε πώς θα το χωρέσει. Αλλά...
0: Όσοι δεν τρολάρουν πάντως, 3.45 βλέπω το anytime του Τσάλοφ για κάποιον που θέλει.
1: Δεν νομίζω να ξεκινήσει. Πάντως έβαλε ένα πάρα πολύ κομβικό γκολ πριν 15 μέρες στη νίκη με την Ρίζε. Έτσι, το ένα το έβαλε ο Τσάλοφ, μην τον τρώμε.
0: Όχι, εννοείται. Εντάξει, εννοείται.
1: Και από τα μικρά, πιο ζεστά βλέπω την Κεσδέπη, η οποία και κρατά την τύχη στα χέρια της. Και παίζει με μια ομάδα που εντάξει, δεν έχει κάτι να μας δώσει, την Gaziantep. Πάρα πολύ δυνατή η Gaziantep, τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα γενικότερα. Με νίκη νομίζω σφιχταγκαλιάζει εκεί η ομάδα του Ρόμουλου και του Χουάν, των πολλών Βραζιλιάνων, ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και θα κλειδώσει λογικά την πέμπτη θέση.
0: Ναι, είναι ένα πόντο πάνω την Πασαξεχήρ και όντως η εικόνα της είναι πολύ πολύ πιστική.
1: Η Πασάκ έχει πιο δύσκολο έργο σήμερα, να πούμε. Έτσι. Έχει πιο δύσκολο
0: είναι παιχνίδι. 1.70.
1: Ναι.
0: Ο Άσος.
1: 1.70. Η Πασάκ θα παίξει με τη Σαμπσοσπορ που θεωρητικά και αυτή έχει τους ίδιους στόχους και θα παλέψει μέχρι τέλους, μήπως και.
0: Ναι, γι' αυτό μήπως εδώ είναι και. Πιο υψηλή.
1: Εγώ βλέπω και Σδέπε σε αυτά τα μικρούλικα και το ρίσκω με την Καϊσέρη.
0: Τώρα που παίζει μια παραμονή στην ουσία, αλλά τουλάχιστον μια καλή απόδοση. Μια καλή
1: ναι, ακριβώς. Υπάρχει και τον Μπεσίκτας Τραμπζονσπορ.
0: Ναι.
1: Εδώ βλέπω κόκκινη και η πέναντι στο παιχνίδι. Διαλέγεται και παίρνετε.
0: Να το.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να το φαμπετάκι.
1: Το φαμπετ. Κόκκινη ή πέναντι στο παιχνίδι. Αυτά με τους τουρκαλάδες.
0: Από τα δύο βρενά ντέρμπι, κάτι που σου κάνει κλικ, κάτι που. Πώς θα
1: ψυχολογήσεις. Σήμερα, εγώ θα ασχοληθώ λίγο με Πασαραϊκό. Το κίνητρο δείχνει Πασαραϊκό, η απόδοση δείχνει Πασαραϊκό. Τώρα τρία φράγκα πλάς.
0: Και η εικόνα, εντάξει.
1: Καλή και η εικόνα δείχνει Πασαραϊκός.
0: Ναι, ναι.
1: Στην τελική άσοχη και ο Βερινάμιση, ξέρω εγώ.
0: Ναι, είναι και καλή απόδοση.
1: Αν θέλουμε να το πάμε λίγο πιο, αλλά δεν ξέρω. Τώρα ξέρουμε κάτι παραπάνω, η Μπουκ. Τρία πλάς σε μια ενδιαφερόμενη ομάδα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το τολμήσω, το βάλω κάπου σε ένα δελτιάκι, ρε παιδί μου, που θα παίξω 4-5.
0: Α, σοχή και ο Βερνάμιση και εγώ, για να πάρω και την κάλυψη του 1-1.
1: Μερικά... Το 1-1, ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς, θα πάρω την κάλυψη του 1-1.
0: Τα άλλα τώρα, είναι αιματιάμος. Το άλλο
1: είναι πολύ δύσκολα. Πιθανά γκολ-γκολ όμως, νομίζω ότι δεν θα μείνουν στο 0-0 και τα άλλα δύο.
0: Ναι.
1: Που είπες και εσύ, εντάξει, η ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί με τον Παναθηναϊκό που έχει και προβλήματα. Αλλά ένα 50 δεν πάει το χέρι στην
0: αυτό τώρα δεν πάει. Δηλαδή να το βάλεις με over 1,5, με άντε 3,5.
1: Και αν ο Παναθηναϊκός βάλει και αυτό σε ένα γκολ που δεν έχει σημειώσει καθόλου και αλλάξει όλο το παιχνίδι και δεν ξέρω. Ένα 50 δεν υπάρχει σε αυτά τα παιχνίδια. Όσο και αν είναι μεγάλο
0: το κίνητρο. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ το γκολ-γκολ, δύο φράγκα.
1: Και αυτό θα είναι επιλογή μου. Γιατί επίσης θεωρώ ότι το 1,70 δεν υπάρχει. Για ένα τέτοιο παιχνίδι, εντάξει, ή 5,5 φράγκα τον ΠΑΟΚ.
0: 5,20 δίνει τώρα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη
0: σε αυτό. Πριν από λίγες

0: Λίγα 24 ώρα, έλειξε 3-1 και τον έχει κερδίσει τρεις φορές φέτος.
1: 3-50, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πήραμε, το αξιοποιήσαμε και είπαμε εδώ μιλάμε για στοίχημα.
0: Το έχεις πει, ναι, το έχεις
1: πει. Βέβαια, μιλάμε για στοίχημα. Το είπα και το έπαιξε.
0: Και το γκολ-γκολ είχες πει.
1: Και γκολ, ναι, άσο και γκολ.
0: Το έδινε και καλή απόδοση. Δηλαδή τώρα δεν είναι μόνο το 3-1, είναι ότι είχε φάσεις. Δηλαδή έβγαλε ο Παυλέγκα, έβγαλε ο Τζολάκης.
1: Πολλά, πολλά. Και νομίζω ότι πάλι θα έχει φάσεις. Ναι. Πάλι θα έχει φάσεις το παιχνίδι. Δηλαδή ακόμα και το μάτς αν είναι 1-1 μέχρι το 75-80, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αν ακούσουν ότι το άλλο μάτς είναι 3-0, νομίζω θα έχουμε ρίσκα πολλά. Και εκεί θα είναι ρώσικη ρουλέτα.
0: Ναι, σωστό, είναι και παράλληλα αυτά.
1: Δηλαδή οπότε late goal στο Ολυμπιακό πάω ψήνομαι να παίξω.
0: Ω, καλό.
1: Μετά το 80.
0: Ναι.
1: Late goal στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: ναι, ρε φίλε, άμα ακούσουν ξέρω εγώ ότι άκια δεις 2-0 και είναι ισόπαλοι.
0: Mm.
1: Τι κάνεις τώρα.
0: Σωστό. Σωστό, ναι, ναι.
1: Μπαίνεις στο 1-1, ξέρω εγώ. Μπαίνεις στο 1-1 και συμβιβάζεσαι σαν ΠΑΟΚ, λες όμως παίρνω προβάδισμα για δεύτερη θέση.
0: Ολυμπιακός
1: δεν συμβιβάζεται. Ναι. Δεν συμβιβάζεται Ολυμπιακός, άρα ρίσκα ψηλά. Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός δεν συμβιβάζεται γιατί χάνει και τη μάχη της δεύτερης θέσης.
0: Γι' αυτό δεν έχει μεγάλη διαφορά το goal-goal με το over. Είναι και ο λόγος που λες τώρα μόλις που εξηγείς. 2-0-5 είναι το over, 2 είναι το goal-goal.
1: Goal-goal θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Goal-goal θα πάρουμε.
0: Περίφημα.
1: Αυτά, Γιώργο μου. Μακάρι Δευτέρα να έχουμε πάντως ενδιαφέρον. Εμείς θέλουμε να το τεντώσουμε, να το πάμε τέλος, να έχουμε εκπομπές.
0: Να έχουμε γιατί είναι ακόμα είναι μέσα στη βδομάδα τα παιχνίδια πάλι.
1: Βέβαια, είναι διαβολοβδομάδα. Και δεν ξέρεις πώς μπορούν να τσουλήσουν τα παιχνίδια. Κολλητά, πανωτά, κόπος, οι χίλια δυο παίζουν ρόλο.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Δευτέρα πρωί-πρωί θα παρέμβω για το διαιτητή ΠΑΟΚ με το που το μάθω.
1: Περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Όπως και δίποτε, δεν το συζητάμε. Εννοείται, Γιουργάρα μου.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένω εκεί τα παιδιά με όλες τις στήλες. Έτσι. Η φθηνότερη συνδρομή σε όλη την Ελλάδα. Το ξαναλέμε και με 10 τύψες δεκαετιών. Όχι. Βγάλαμε ένα παρατσούκλι και αρχίζουμε να μοιράζουμε προγνωστικά.
0: Εμείς υπογράφουμε.
1: Με ονοματεπώνυμο.
0: Άμπρα, αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Γεια σου, Νικόλα.
1: Να είστε καλά, Γιωργάρα.
0: Ευχαριστώ, για χαρά, για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά και από Νίκο Κουλιανό. Τον ακούσατε για Γερμανία, Τουρκία και όχι μόνο. Και για τα ελληνικά ντέρμπι. Θα μιλήσουμε και για τα match on play out. Θα δώσουμε μάλλον ρεπορτάζ για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα. Και είναι ιδιαίτερα κρίσιμα γιατί είμαστε 4 αγωνιστές πριν από το φινάλε και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα αποχαιρετήσουν την μεγάλη κατηγορία. Τον Νικόλα τον άκουσα ζεστό για τη Hoffenheim σε άσο με over για να πάρουμε και καλή απόδοση. Τίμιος ο άσος για την Augsburg που ξαφνικά βρήκε κίνητρο, έπεσε λίγο από το 2 στο 95. Η κόντρα της Bayern υπό προϋποθέσεις αν έχει χάσει Ζαν Πάολη πιο πριν στο άσο χ, και στην Τουρκία το διπλό της Kayserispor. Και εγώ λέω να ασχοληθώ. Μια κατηγορία είναι, τουλάχιστον είναι και 2,50 η απόδοση για τους φιλοξενούμενους. Προτάσμα Super League κάτω των 19 Ατρόμητος Πανσεραϊκός 2-0 τελικό αποτέλεσμα. 50 λεπτό Sydney Newcastle Jets 0-0 στην Αυστραλία. Ημίχρονο Κηφισιά Office το προτάσμα των νέων 0-0. Στην Κορέα ημίχρονο Daejeon Citizen Pohang Steelers 0-0. Στην Ουκρανία ημίχρονο Ρουχ Λβίβ Βέρες στο 0-0. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι στην Βουλγαρία για την παραμονή. Μπαράς παραμονής Μοντάνα Λοκομοτίβ Σόφιας 0-0 στο 10ο λεπτό.

Ακούσετε κάτι που σας ενδιαφέρει, θέλεις να μάθεις τα γιατί πίσω από τον καφέ Ήλι, έλα στο Ήλι Κιούμπ στην πλατεία Αριστοτέλους, 8 και 9 Μαΐου, 11.30 το πρωί με 8 το βράδυ, και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ήλι, why we make it.

Η Sydney FC σκοράρει στην Αυστραλία. Sydney FC Newcastle Jets 1-0 με Έλληνα ομογενή να σκοράρει. Ο Απόστολος Σταματελόπουλος είναι ο σκόρερ στο 51ο λεπτό. Στο επόμενο ημίωρο θα έχουμε την κουβέντα με τον Γιώργο Πετρίδη για την σημερινή είδηση του μπασκετικού ΠΑΟΚ, την κίνηση με τον Μάρκους Φώστερ, τον 30χρονο γκάρ, τον σκόρερ, τον Αμερικανό. Θα μας πει πράγματα ο Γιώργος λίγο μετά τις 2. Θα πούμε και τα δικά μας, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία. Θα μεταφέρω και επιλογές του Μπιλάρα από την Αγγλία και όχι μόνο.

Ολοκληρώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού, η προετοιμασία του Ολυμπιακού, και θα έχουμε και την αποστολή σε πολύ πολύ λίγο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους με το sport.gr.

Και η αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση αύριο στο Κλεάνης Βικελίδης με τον Άρη στις 5 ανακοινώθηκε και έχει επιστροφές. Ο Κοστούλας και ο Χριστογιώργος μπήκαν σε αυτή. Να την αναφέρω. Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χάτσης, Θεοδωρίδης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ανδρούτος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαϊνόβιτς, Κανελόπουλος, Νέιρα, Ρωμάνο, Φούντας, Εγγέλια, Νούστιο, Δοσουλάκης, Αλσέδο και Ισέκα, Πάνοπλος, Όφη στην Θεσσαλονίκη για το μάτσο με τον Άρη.

Σε λίγο να δώσουμε και την αποστολή του Ολυμπιακού. Στην ουσία είναι όλοι μέσα. Αν εξαιρέσουμε τον Γιαζητσή, ο οποίος έπαθε κι άλλο χιαστό, που μιλάμε η ατυχία αυτό το παιδί. Ο Τούρκος τρίτο χιαστό. Υπέστη ξανά. Δεν το βλέπω να ξαναπέζει. Αυτή είναι η λιβερή πραγματικότητα. Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι για τον Μεντιλίμπαρ για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Διαιτητής ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, τα τέσσερα επώνυμα, τέσσερα ονόματα που έχει ο Ισπανός ελίτ, οικονομολόγος, τραπεζικός υπάλληλος στο επάγγελμα, σφυρίζει σε υψηλό επίπεδο. Τελευταίο του παιχνίδι στο Champions League, το Παρί Λίβερπουλ για τα προημιτελικά, το 2-0. Έχει σφυρίξει την καριέρα του και 7 ντέρμπι Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Ήταν διαιτητής στο ίδιο κήπεδο και το Μάρτιο σε εκείνο το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Liverpool Chelsea σε μισή περίπου ώρα στο Anfield. Ο Μπιλάρας το βλέπει under. Θα δώσω επιλογές του Μπιλάρα μετά στο επόμενο ημίωρο. Πριν δώσουμε σκυτάλη σε Αχίλιο Έξαρχο για τίτλους επικαιρότητας, να δώσω τις ενδεκάδες με τις οποίες ξεκινούν οι δύο προπονητές στο Derby. Έχει χάσει την έγκλη του βέβαια, γιατί η Liverpool έχει εξασφαλίσει το Champions League. Η Chelsea δεν ελπίζει σε κάτι, περιμένει τον τελικό του κυπέλου την επόμενη εβδομάδα με τη City. Η Liverpool με Μαμαρντασβίλη κάτω από τα δοκάρια, Jones, Κονατέ, Van Dijk, Κέρκες στην άμυνα, McAllister, Χάβεμπεκ στα χαφ, ο Νμουόχα, ο Πιτσιρικάς, ο Σομποσλάι, ο Φρίμποκ και ο Χάκπο στην κορυφή. Έχει απουσίες η Liverpool, ο Ίσακ είναι στον πάγκο, ο Εκιτικέ είναι έξω, ο Άλισον είναι έξω, ο Σαλάχ είναι έξω. Για την Chelsea, ο Γιόργενσεν κάτω από τα δοκάρια, Κόλγουλ, Φοφανά, Χάτο, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Όντρεϊ Σάντος, Γούστο, Πάλμερ, Έντσο Φερνάντες και ο Ζωάο Πέδρο στην κορυφή για τον Μακφάρλαν, τον υπηρεσιακό τεχνικό της Chelsea. Πάμε στο break, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και άλλων υπουργών τελέστηκαν το πρωί τα εγκαίνια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που φιλοξενεί τα ευρήματα των ανασκαφών του Μέτρο Θεσσαλονίκης. Δήλωσαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τη Θεσσαλονίκη και την κληρονομιά της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας παράλληλα τη δέσμευσή του να τρέξουν οι διαδικασίες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει το παρόν το μεσημέρι στις εργασίες του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο περίπτερο 10 της Διεθνούς Έκθεσης. Υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν τη νύχτα από την Κρήτη στον Πειραιά ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 21χρονου νικήστρατου στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Το ζευγάρι θα κρατηθεί στις φυλακές Κορυβαλού με τον 54χρονο να κρατείται προσωρινά σε ειδικό κελί προστασίας, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να πέσει θύμα επίθεσης από συγκρατούμενους του. Στις εγκαταστάσεις της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών μεταφέρθηκε το μυστηριώδες δρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε από αλλιεί στη Λευκάδα, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για την προέλευση, τον πιθανό προορισμό και τον στόχο του. Την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον δήλωσε πως αναμένει απόψε το βράδυ από τις Ιρανικές αρχές ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Είναι παράλογο να αναφέρει την ίδια στιγμή ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν. Η Σοβία Κάθεξη επέβαλε το μεικτό όρκο το δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονων στρατών. Ανάπαση καταδικάστηκαν άλλα 3 άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθεξης 10 ετών, ενώ αθωώθηκε 5 πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί σε δίκη. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από τις 10:15 απόψε το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής από τον κόμβο Παπαγεωργίου ως αυτών των μετεώρων στο ρεύμα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των οχημάτων ανακοίνωσε η Τροχέα. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή έντασης τριών μποφόρ και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής The Show.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Ή happy days ή τίποτα.
1: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
5: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στα 10 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης, ακούτε 9.55 τον FM. Είναι τον Πετσό του Σαββάτου με την υποστήριξη του Πετσό.com. Το αγαπημένο σας πόρταλ με 10 διαφορετικούς tipsters με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με πολύ πολύ εύκολο και απλό τρόπο. Να δώσουμε λίγο τις εξελίξεις στο κουπόνι. Ξεκίνησαν και τα αρμάτια των 2, δεν έχουμε κάποιο γκολ. 2 γρήγορα γκολ για την Μοντάνα στη Βουλγαρία, 25ο λεπτό. Μοντάνα Λοκομοτίβ Σόφιας 2-0. Και ισοφάρισε η Newcastle Jets την Sydney FC. Sydney FC, Newcastle Jets 1-1 στην Αυστραλία, 67ο λεπτό. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι για την Α1 γυναικών στο ποδόσφαιρο. Αγία Παρασκευή ΠΑΟΚ 0-0, 25ο λεπτό. Σε λίγα λεπτά και το ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Chelsea. Δώσαμε πριν από λίγο και τις ενδεκάδες του αγώνα. Η επιλογή του Μπιλάρα είναι under από αυτό το παιχνίδι, το στοιχηματικό. Ο Βασίλης, ο οποίος βλέπει goal-goal και over το Sunderland Manchester United σήμερα. Διπλό με goal-goal αύριο το match της Crystal Palace με την Everton. Οι δύο επιλογές του από την Premier League, αυτές είναι του Βασίλη, ο οποίος βλέπει ζεστά και το διπλό της Hearts σήμερα στη Σκωτία. Η Hearts η οποία παίζει με την Motherwell, νομίζω. Να τσεκάρω. Ναι, Σκωτία. Motherwell Hearts, το διπλό πληρώνει 2.35. Είναι το match στις 10 το βράδυ. Αυτά και με τον Μπιλάρα. Για να ανοίξουμε μια παρένθεση για αυτό που σας είχα προαναγγείλει με την σημερινή είδηση, back to back θα λέγαμε είδηση. Χθες είχαμε την ανακοίνωση για το προπονητικό, σήμερα έχουμε μεταγραφή. Γιώργος Πετρίδης στο στούντιο. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, όχι μεταγραφή.
0: Ανακοίνωση συμφωνίας.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση.
0: Α, όχι.
1: Εντάξει, οι πληροφορίες υπήρχαν για τον Μάρκους Φώστερ, απλά προέκυψε πλέον. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και δεν θα υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Αλλά Γιώργο, το λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες ότι τρέχουν παράλληλα πράγματα από την ΚΑΕ και στο επίπεδο της ομάδας που θα δημιουργηθεί για την επόμενη ή για τις επόμενες σεζόν, αλλά και σε άλλα επίπεδα. Και βέβαια το σε άλλα επίπεδα έχει να κάνει με πράγματα που δεν άπτονται αποκλειστικά του αγωνιστικού τμήματος και με πιο χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα αυτό για το οποίο μίλησε, έτσι, το προπονητικό κέντρο που ανακοινώθηκε χθες.
0: Ανακοινώθηκε και με λεπτομέρειες και με χρονοδιαγράμματα κλπ. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Άρα θα ξεκινήσουν οι εργασίες άμεσα προφανώς.
1: Ναι, λεπτομέρειες δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι όταν δίνεται ένας τόσο κοντινός ορίζοντας, έτσι, το φθινόπωρο δηλαδή του 26, μιλάμε για πόσο, 4 μήνες, για 5 μήνες. Τώρα έχουμε Μάιο, το φθινόπωρο τι είναι, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι μια διαδικασία που θα αρχίσει να τρέχει.
0: Ναι.
1: Θυμίζω, το δώσαμε και χθες, την περιοχή είναι πίσω από το IKEA, απέναντι από το Διαβαλκανικό και το ξενοδοχείο Σεπτέμβερ. Υπάρχει εκεί μια έκταση.
0: Ναι.
1: 8.000 τετραγωνικών. Εκεί θα γίνει το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι
0: σε κοντινή απόσταση και από το Παλατάκι. Με...
1: Ναι. Είναι 3 χιλιόμετρα, 3,2 αν το θυμάμαι καλά από το Google Maps που το είδα.
0: Ναι.
1: Απόσταση το Παλατάκι από το συγκεκριμένο χώρο. Και αυτό έχει τη σημασία του, έτσι, για την καθημερινότητα των παικτών. Και εκείνη και το Σεπτέμβερ το ξενοδοχείο στο οποίο συγκεντρώνεται η ομάδα όταν είναι τους εντός έδρας αγώνες της. Και γενικά αυτή
0: είναι
1: η κίνηση,
0: κοντά.
1: Όλα κοντά ακριβώς,
0: αυτό.
1: Αλλά αυτή η κίνηση, Γιώργο, ειδικά με το προπονητικό κέντρο, είναι το λιγότερο δεικτική των προθέσεων που υπάρχουν για να μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί
1: όχι
0: είναι
1: μόνο
0: κάτι που θα φτιαχτεί,
1: να μεγαλώσει ως κλαμπ.
0: Και θα μείνει. Δεν είναι δηλαδή ότι.
1: Έτσι.
0: Είναι κάτι που μένει αυτό
1: και,
0: εκεί.
1: Και βέβαια αυτό που σημειώναμε και χθες και νομίζω ότι είναι εύκολα κατανοητό, Γιώργο, γιατί ξέρεις, όταν μιλάμε για αθλητικές υποδομές, για εγκαταστάσεις αθλητικές, όλοι έχουμε στο μυαλό μας διαχρονοβόρες διαδικασίες, διαδικασίες που μπαίνουν σε συρτάρια, βγαίνουν από συρτάρια, καθυστερούν, πηγαίνουν σε επιτροπές, σε παραεπιτροπές, μελέτες.
0: Αρχαιολογίες,
1: ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολη υπόθεση να φτιάξεις υποδομές, να φτιάξεις οτιδήποτε δηλαδή στη χώρα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εδώ ο ορίζοντας που είναι τόσο μικρός, ο χρονικός ορίζοντας, σχεδόν ξεπερνάει. Εντάξει, το λέω κάθε υπερβολή είναι αυτό. Ναι. Αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Δηλαδή, OK, πολύ μεγάλο το να κάνει ο ΠΑΟΚ το προπονητικό του κέντρο, αλλά να το κάνει και μέσα 5 μήνες, 4. Ναι.
0: Να το βλέπει δηλαδή τώρα Οκτώβριο, Νοέμβριο, δηλαδή, έτοιμο και να λες τι γίνεται.
1: Πρακτικά να μπει η ομάδα της επόμενης περίοδου και να δουλεύει εκεί. Όχι τη μετεπόμενη ή μια ομάδα μετά από 5 χρόνια.
0: Σωστά. Τώρα, Φόρστερ είναι το όνομα που ήρθε στην επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Αμερικανός. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στη Χάπολ τον θυμόμουν. Λίγο πιο πριν, στον Παναθηναϊκό τώρα μητρά μου ήρθε.
1: Δεν έπαιξε πολύ.
0: Δεν έπαιξε πολύ.
1: Ούτε στον Παναθηναϊκό έπαιξε πολύ, ούτε στον Προμηθέα έπαιξε πολύ. Βέβαια δεν έβγαλε ολόκληρη σεζόν σε καμία από τις δύο ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος όντως έχει πιο καθαρή εικόνα, γιατί είναι και πιο πρόσφατη, αλλά και πιο ενδεικτική, ας πούμε, του ποιος παίκτης είναι από την Χάπολ Τελ Αβίβ, γιατί ήταν από τους πρωταγωνιστές της στην κατάκτηση του EuroCup της περσινής σεζόν. Μέσω αυτής της διαδικασίας οδηγήθηκε και η Χάπολ στην Ευρωλίγκα και ήταν από τις πιο σημαντικές μονάδες της ομάδας του Ισραήλ.
0: Να ξεκινήσουμε, είναι διάρρη.
1: Ναι, είναι διάρρη. Δεν τον λες κόμπο γκάρντ, κατά βάση είναι δύο. Ένας παίκτης που στάρει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Σκόρερ σε όλη την καριέρα του με υψηλό ποσοστό στο τρίποντο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης που θα τον δεις να είναι μονίμως αγροβολισμένος στην περίμετρο να περιμένει την μπάλα για να σουτάρει από μακριά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λένε και οι πιο πιτσιρικάδες, σλάσερ.
0: Πώς? Σλάσερ.
1: Ναι, α, είναι αυτός που διεισδύει και
0: έχει τη δίδυση.
1: Την άμυνα, ναι. Το έχει και αυτό.
0: Το drive,
1: είναι καλό σκόρερ. Είναι πολύ καλό σκόρερ και βέβαια είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Έτσι, τον Ιούνιο θα γίνει 31.
0: Ναι.
1: Παιγμένος και στην Ευρώπη, που έχει τη σημασία του, γιατί κακά τα ψέματα, ανάλογα με το που παίζεις, μπορεί το στυλ, ας πούμε, το ευρωπαϊκό να είναι πολύ διαφορετικό από αυτό της Ιαπωνίας, για παράδειγμα, όπου παίζει τώρα στην φετινή σεζόν. Και ακόμη και από πρωτάθλημα σε πρωτάθλημα βλέπουμε ότι διαφοροποιούνται πολύ τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει το παράδειγμα του Άλεν, που ήρθε ο σούπερ σκόρερ και δεν το δείχνει
0: δεν
1: εδώ.
0: Το δείχνει.
1: Γιατί αλλάζουν και οι συνδίκες του παιχνιδιού, είναι πολύ διαφορετικές.
0: Μου έλεγες και εκτός αέρα, δεν το ήξερα εγώ, γιατί κάποιος θα ρωτήσει, αφού πήγε καλά με τη Χάπολ, γιατί πήγε η Ιαπωνία.
1: Ναι, υποθέτω, δεν το έψαξα να σου πω την αλήθεια, αλλά στην Ιαπωνία πηγαίνουν πολύ, γιατί δίνουν πολύ καλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Και δεν δίνουν μόνο εκεί πολύ καλά λεφτά. Και σε άλλα από τα αθλήματα που θα έλεγε κανείς, καλά είναι ένα τόσο καλό παίκτη
0: να πάει
1: εκεί.
0: Η Ινδονησία
1: δίνουν πολύ καλά λεφτά. Ναι. Και αν δεν τα βρει στην Ευρώπη, δεν έχει κανένα λόγο, ειδικά οι Αμερικανοί, αυτό, για αυτού ισχύει αυτό, να μην πάνε και στην Ιαπωνία, να μην πάνε και στην Κίνα. Να μην πάνε οπουδήποτε αλλού.
0: Δεν είναι ότι πάει σε ένα πολύ υποδέστερο πρωτάθλημα που δεν έχει ρυθμό ή κλπ.
1: Όχι,
0: καθόλου.
1: Όχι. Εντάξει, είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα. Ναι. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο, ας πούμε, του EuroCup ή πολύ περισσότερο τη Ευρωλίγα, αλλά είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουν πλάκα δηλαδή εκεί πέρα.
0: Ναι. Αν θα υπάρχει συμφωνία, θα είναι για δύο.
1: Έτσι πληροφορούμε. Θα περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη, όπως θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για τους υπόλοιπους παίκτες που έχουν συμφωνήσει.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές πια ότι υπάρχει συμφωνία με τον Νας Μίτρου Λόγκ και προχωρημένο και με τον σχεδόν τελειωμένο με τον Νάσο Μπαζίνα.
0: Δύο Έλληνες.
1: Ναι, ειδικά στην περίπτωση του Μπαζίνα, βεβαίως έχει να κάνει και με συμφωνία με τον Προμηθέα, γιατί ανήκει το παιδί στην συγκεκριμένη ομάδα. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλα πράγματα, και άλλα θέματα που τρέχουν και τα περιμένουμε. Είπα, Γιώργο, με το τέλος της σεζόν θα αρχίσουν και οι ανακοινώσεις. Θα προχωρήσει πολύ γρήγορα ο σχεδιασμός της ομάδας. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο ο Τρινκέρης αυτό. Δηλαδή έχει
0: στην αξιολόγηση του.
1: Και στην αξιολόγηση, αλλά και στην επαφή με τους παίκτες.
0: Επαφές, ναι.
1: Ναι, δηλαδή με τον Φώστερ ξέρω ότι μίλησε.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, πάντα οι παίκτες το θέλουν αυτό. Θέλουν να μιλήσουν με τον προπονητή. Πώς σκέφτεται το ρόλο τους, πώς σκέφτεται την ομάδα της επόμενη σεζόν. Δεν βλέπουν ένα συμβόλαιο. Με καλύπτει και έρχομαι.
0: Να, ένας ακόμη λόγος που η επιλογή Τρινκέρι είναι αυτό. Να είναι ο κράχτης.
1: Έτσι.
0: Γιατί παίρνει ένα προπονητή που μπορεί να σου φέρει κάποιους.
1: Ο Τρινκέρι, σε αυτό το μεσοδιάστημα από τη μέρα, που ανακοινώθηκε μέχρι την μέρα που θα αναλάβει και επισήμως την τεχνική ηγεσία της ομάδας, έχει έναν πολύ επίπεδο, θα έλεγα, ρόλο.
0: Ναι.
1: Ακόμη και στο θέμα του προπονητικού κέντρου, έπαιξε το ρόλο του. Επί της ουσίας είναι κάτι το οποίο θα δρομολογούνταν από τον Αριστοτέλη Μυθακίδη, από τους συνεργάτες του, από τους ανθρώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όμως το ζήτησε και ο Τρινκέρι, που είναι ενδεικτικό, Γιώργο, το ότι διέβλεψε κάτι, ένα κενό εδώ πέρα, ότι κάτι λείπει από την ομάδα και το ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και αυτός
0: σημαντικό.
1: Το
0: πολύ
1: κάνει.
0: Σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιατί πλέον είναι αυτό που λέμε, έχουν καλή επικοινωνία. Έτσι. Το κομβικό αυτό.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι και η συχνή επικοινωνία τους.
0: Ναι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε για αριθμό μεταγραφών που θα γίνουν.
1: Είναι αρκετές όμως.
0: Εντάξει.
1: Κοιτάξτε, μια ομάδα που έχει ως στόχο να πάει πολύ ψηλά στο EuroCup, να το κατακτήσει.
0: Θες μια δεκαπεντάδα.
1: Να είναι ψηλά, ναι, θέλεις ένα βαθύ ρόστερ, να είσαι καλά και για τη διαχείριση του υλικού παίζοντας δύο φορές την εβδομάδα και για αρκετό καιρό. Δηλαδή το EuroCup θυμίζω είναι 18 παιχνίδια.
0: 18 είναι. Έτσι,
1: ο Πάουκ έδωσε συνολικά 18 παιχνίδια στο FIBA EuroCup. Έφτασε μέχρι τους υλικούς για να δώσει 18 παιχνίδια. Ναι. Το EuroCup είναι 18 στην πρώτη φάση του.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πρέπει να έχεις βαθύ ρόστερ και για τη διαχείριση από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά και για να είσαι προετοιμασμένος σε περιπτώσεις τραυματισμών. Έτσι.
0: Ναι. Σημαντικό αυτό, σημαντικό. Οπότε ο Τρικέρι αξιολογεί και το ρόστερ τώρα που έχει, ήδη το έχει αξιολογήσει προφανώς.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια. Περιμένει τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό που θα είναι τα τελευταία.
1: Ακριβώς. Θα είναι τα τελευταία είναι γιατί διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχει παιχνίδι τρίτης θέσης που θα.
0: Και τα οποία θα γίνουν δηλαδή μετά το Final Four.
1: Θα γίνουν μετά το Final Four. Δηλαδή, ακόμη και αν τελείωνε χθες ο Παναθηναϊκός, δεν θα μπορούσε να παίξει γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα τα παιχνίδια με τη Μύκονο του Παναθηναϊκού. Ναι. Στα πρώιμη τελικά. Οπότε θα πρέπει να πάει μέχρι το Final Four. Αλλά ακόμη και αν δεν τα καταφέρει τη Δετάρτη ο Παναθηναϊκός, αυτό ξέρω, και πάει μόνο Ολυμπιακός στο Final Four, και πάλι δεν θα γίνουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να περιμένουν να τελειώσει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό το Final Four θα έχει το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, αλλά είναι και αυτό. Είναι και πρακτικό, αλλά έχει να κάνει με την ίδια τη διοργάνωση.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: σε κάθε περίπτωση πηγαίνει για
0: τέλη Μαΐου. Άρα ο ΠΑΟΚ τώρα ξεκουράζεται.
1: Ξεκουράζεται, το χρειάζονταν οι παίκτες, είναι σαφές αυτό. Έδωσαν 16 παιχνίδια σε 58 μέρες.
0: Και με την ολοκλήρωση και του αγώνα, του τελευταίου παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού, νομίζω θα ξεκινήσουν.
1: Μετά θα ξεκινήσουν.
0: Οι ανακοινώσεις σιγά-σιγά. Συνήθως πότε ξεκινούν οι προετοιμασίες οι ομάδες?
1: Μετά το 15 Αύγουστο.
0: Άρα έχει.
1: Ναι, δηλαδή,
0: έχει μπροστά το ΠΑΟΚ.
1: Έχει ακόμα αρκετό δρόμο προς αυτό το.
0: Και επίσης, επειδή το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και κινήσεις κάτι τέτοια της χρονιάς.
1: Αλλά εξακούνται αυτό.
0: Φέτος.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, ο κανόνας είναι αυτός. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην κάνει παρέμβαση στη διάρκεια της χρονιάς, είτε γιατί μπορεί να έχει τραυματισμούς, είτε γιατί κάτι δεν της βγήκε. Είναι φυσιολογικό. Και συνήθως οι ομάδες υπολογίζουν αυτό και μέσα στο μπάτζετ τους. Δηλαδή ξέρουν ότι θα ξεφύγω από αυτό με το οποίο άρχισα, γιατί θα χρειαστώ κάτι. Είναι η εξαίρεση του κανόνα να βγάλεις μια χρονιά χωρίς κάποιο είδους παρέμβαση. Αυτό που έκανε δηλαδή, πέρσι ο ΠΑΟΚ, που πήρε έναν παίκτη ολοκληρό, τον Γκράντισον, ως 7ο ξένο. Και δεν έκανε τίποτα άλλο. Είναι η εξαίρεση, γιατί του βγήκαν όλα όπως ακριβώς τα ήθελε. Και οι επιλογές του βγήκαν σωστές και τραυματισμού δεν είχε, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Θα πω για περισσότερα, θέλω να πιστεύω, Γιώργο μου. 4 ώρα.
0: 4 ώρα θα πεις περισσότερα.
1: Θα σου πάρουν τη σκητάλη.
0: Να σε
1: καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Πεντίδη για τον Μάρκους Φώστερ. Ένα όνομα το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα και απασχολεί, έχει μιλήσει και ο Τρικέρι μαζί του. Περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα για να έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις. Ένας γκάρ ο οποίος ήταν πέρυσι βασικός στην κατάκτηση του EuroCup από την Χάπολ του Δημήτρη Ιτούδη. Μετακόμισε στην Άρβαρ Τόκιο στην Ιαπωνία. 15,8 πόντους, 3 rebound, 3,2 assist ανά αγώνα. Με καλό τρίποντο, σκόρερ. Ένας γκάρ ο οποίος γενικώς στην καριέρα του ήταν σκόρερ. Με υψηλό ποσοστό και σε τίποτα και σε τρίποτα, τώρα από ό,τι βλέπω και στη Λιθουανία που έπαιξε και στο Ισραήλ, και σε καλή ηλικία όπως είπε ο Γιώργος, 30 στα 31, έχει παίξει στο παρελθόν σε Παναθηναϊκό, Προμηθέα, Turk Telekom, Ρίτας Βίλνιους, η Ρίτας η οποία είναι σήμερα στο τελικό του Champions League με την ΑΕΚ, ήταν και MVP των τελικών του Λιθουανικού Πρωταθλήματος πρόπερση το 24 με την Ρίτας κόντρα στην Ζαλγκίρις.

Θυμίζω τις επιλογές του Μπιλάρα από την Αγγλία. Είναι τρεις, μία είναι και Σκωτία. Είναι το διπλό της Hearts με την Motherwell. Είναι το goal-goal και over στο Sunderland Manchester United. Και είναι το διπλό με goal-goal αύριο στο Crystal Palace Everton. Οι επιλογές του Βασίλη από την Αγγλία. Ο Νίκος Κυλιανός κράτησε στην Bundesliga άσο και over τη Hoffenheim με την Werder, άσο την Augsburg και διπλό την Kayseri Spor στην Τουρκία. Πρώτο γκολ της Βάιντε Λίγκα για την Braunschweig. Braunschweig Dynamo Dresden 1-0. Ξεκίνησε και η Σουηδία δεύτερη κατηγορία. Nordic United Esters 0-1. Προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Κάτι άλλο από ό,τι βλέπω δεν έχουμε. Θα ξεκινήσει σε λίγο και το Liverpool Chelsea.

Αποστολή Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, 25 από ό,τι βλέπω. Η 7 είναι μη κοινοτική, που σημαίνει ότι με τη Λίμπρα θα κόψει δύο από αυτούς. Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πυρόλα, Καλογερόπουλος, Κωστίνια, Βέζο, Ροντινέη, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ, Λουίτς, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λατσικούρας, Μουζακίτης, Ελκαμπή, Κλέιτον και Ταρέμι θα κοπούν οι δύο.

85ο λεπτό στην Αυστραλία, Σίδνεϊ, FC, Newcastle Jets 1-1. 70ο λεπτό και φυσικά όφη 1-1 στους νέους. Daejeon Citizen, Pohang Steelers 0-1 στην Κορέα. Ρουχ Λβίβ, Βέρες 0-0 στην Ουκρανία. Λίγο πριν το ημίχρονο, Μοντάνα Λοκομοτίβ Σόφιας 2-0 και Αγία Παρασκευή Πάοξης Γυναίκες 0-0.

Στις 3 θα ξεκινήσει το Έλτσι Αλαβές. Να δώσουμε και τις ενδεκάδες. Είναι δύο ομάδες που παλεύουν για την παραμονή. Γενικώς γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για την παραμονή στην Ισπανία. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Είναι πολύ μικρές οι βαθμολογικές διαφορές. Σχεδόν οι μισές ομάδες της κατηγορίας δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα την παραμονή τους. Με 3-5-2 η Έλτσε του Σαράμπια, με τον Ντιτούρο, ο Αργεντίνος, κατά δοκάρια. Ο Τσούστ, ο Αφεγκλουμπέρ και ο Μπίγας είναι στην άμυνα. Βαλέρα, Βιγιάρα, Γουάδο, Φέμπας και Μορέντε. Και δίδυμο ο Πορτογάλος ο Αντρέ Σίλβα με τον Ροντρίγκες τον Ουρουγουάνο. Με 4-4-2 οι Αλαβές. Σιλβέρα κάτω τα δοκάρια. Πέρες, ο Γιόνι Ότο, πρώην του ΠΑΟ, Κτανάλια, Παράντα. Ρέμπαχ, Γκουρίντι, Μπιάνκο, Ιμπάνιεθ, ο Διαμπαντέ. Ο Ιβοριανός με τον Τόνι Μαρτίνεθ, τον Ισπανό, στην κορυφή. Η ενδεκάδα για τον Κίκε Σάντσας Φλόρες για την Αλαβές. Στις 3 το παιχνίδι, σε μισή ώρα Έλτσε Αλαβές.

Ακούστε και κάτι που σας ενδιαφέρει. Τι κάνει τον καφέ Ήλι τόσο ξεχωριστό? Από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι, κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Έλα στο Ήλι Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8 και 9 Μαΐου, 11.30 το πρωί με 8 το βράδυ, και ανακάλυψε όλα τα γιατί μέσα από μια sensorial πολυαισθητηριακή εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού της University Del Café. Ήλι, why we make it. Πάμε break, γυρίζουμε σε λίγο.

0: κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κτεοθεσσαλονίκη.gr. Μετρόπολης!
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε?
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Λέτε, κύριε, εγώ είμαι πρώτος.
1: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
2: Εγώ.
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με γκολ για την Λίβερπουλ από τον Ολλανδό, τον Χράφενμπερκ. Ανοίγει το σκορ στο ντέρμπι με την Τσέλσι. Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-0 μόλις στο 7ο λεπτό.

0: Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην Ευρώπη με Ιταλία και Ισπανία. Με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Έχουμε 4 παιχνίδια στην Ισπανία. Την Λα Λίγκα σε 20 περίπου λεπτά. Έλτσε Αλαβές. 5 και 4 το Σεβίλια Ισπανιό. 7.5 Ατλέτικο Μαδρίτης Τέλτα. Και στις 10 στο Σιεδάδ Μπέτις. Και 3 παιχνίδια στην Ιταλία. Κάλιαρι Ουντινέζε στις 4. Λάτσιο Ίντερ στις 7. Λέτσε Γιουβέντους στις 10 παρατέταρτο. Νίκος Κουλιανός κράτησε άσο και over τη Χοφενχάιμ με την Βέρντερ άσο την Άουγσμπουργκ στην Γερμανία. Διπλό την Καϊσέρι Σπορ στην Τουρκία. Ο Μπιλάρας διπλό τη Χάρτς στη Σκωτία. Γκολ γκολ και over το Σάντερλαντ Μάντσεστερ United. Και πάμε για την τελική ευθεία στα δύο πρωταθλήματα που επιμελείται, που παρακολουθεί ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, στην Λα Λίγκα, όπου έχουμε 4 παιχνίδια σήμερα. Είμαστε 4 αγωνιστικές πριν από το φινάλε στο ισπανικό πρωτάθλημα και είμαστε και 3 αγωνιστικές πριν από το φινάλε στο ιταλικό. Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους και τους φίλους του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα από την Ισπανία.
1: Φινάλε, πάμε.
0: Έλεγα πριν ότι είναι τόσο μικρές οι βαθμολογικές διαφορές που αν εξαιρέσουμε την Οβιέδο που το έχει πει το πείμα, από την Αλαβές που είναι προτελευταία και έχει 36 μέχρι και την 7η Χετάφε 44 εμπλέκονται 12 ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή...
1: είναι σχεδόν το μισό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κατ' ουσίαν.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω πολύ μικρές οι διαφορές και σε αυτό που λες Γιώργο θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο γιατί όλα μπορούν να συμβούν, έτσι. Ναι.
0: Πρακτικά δηλαδή η χθεσινή νίκη του Λεβάντε ανέβασε το online, έχει 36 το Λεβάντε, έχει ακόμα 3 παιχνίδια. Μπορεί να πάει 37 Σεβίλη, 38 Χιρόνα, 38 Μαγιόρκα, 38 Έλτσε, 39 Εσπανιόλ, 39 Βαλένθια. Μέχρι και τη Βαλένθια δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Ράγιο και ο Σασούνα που έχουν 42, εντάξει, πρέπει να τις περάσουν οι από κάτω και επειδή παίζουν και μεταξύ τους είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, και επειδή παίζουν και μεταξύ τους, ξέρεις ότι στο φινάλε όλα αυτά μπορεί να είναι και λίγο συμβιβαστικά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όταν θα παίξουν μεταξύ τους εννοώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα έρθουν παιχνίδια στα οποία ενδεχομένως να υπάρχουν και βολικά αποτελέσματα. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ούτως ή άλλως κάτι μεμπτό.
0: Σωστό.
1: Αν οι ομάδες βλέπουν ότι χέρι-χέρι μπορεί να φτάσουν πιο κοντά σε μια έτσι κοινή υλοποίηση του στόχου, είναι πολύ πιθανό να το επιβεβαιώσουν αυτό το σενάριο.
0: Ναι,
1: αλλά έρχονται πραγματικά αγώνες οι οποίοι θα κρίνουν πάρα πάρα πολλά. Και εδώ φαίνεται επίσης Γιώργο ότι είναι και τέτοια η φύση του πρωταθλήματος που είναι απρόβλεπτο. Δηλαδή όταν για παράδειγμα ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι μόλις ένα βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και μιλάω για τη Σεβίλη, έχει κάνει 10 νίκες, είναι σημαντικός αριθμός νικών για μια ομάδα η οποία παλεύει να παραμείνει στην κατηγορία και μπορεί και να υποβιβαστεί κιόλας. Δηλαδή να κάνει 10 νίκες και να γνωρίσει υποβιβασμό, έτσι. Είναι πάντως και η σημερινή μέρα πάρα πολύ κρίσιμη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ σπουδαία μάτσο πρόγραμμα τα οποία έχουν να κάνουν και με αυτό το κομμάτι της παραμονής αλλά βεβαίως και με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια γιατί και εκεί δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη η κατάσταση. Βεβαίως και η τετράδα είναι και μαθηματικά βγαλμένοι, να το πω έτσι, στο Champions League. Έχουν ξεκαθαρίσει βεβαίως και ο τίτλος που θα τον πανηγυρίσει η Μπαρσελόνα στο αυριανό κλάσικο με τη Real Madrid, και η τρίτη θέση και η τέταρτη της Ατλέτικο. Και κατ' ουσίαν σήμερα ίσως να έχουμε και ένα ξεκαθάρισμα, να πω. Ίσως η Μπέτις επιβεβαιώσει την παρουσία της στην πέμπτη θέση που είναι πολύ πιθανό και αυτή να οδηγήσει βεβαίως στο επόμενο Champions League.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το διακύβευμα ίσως της ημέρας σήμερα. Αν ξεκινήσουμε βεβαίως από το Έλτσε Αλαβές που έρχεται στις 3 κανένα 20 λεπτό, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο εμπλέκονται δύο ομάδες που πάνε για την παραμονή. Και αν για παράδειγμα πολλές φορές μιλάμε για ομάδες έδρας που μεταμορφώνονται όταν παίζουν στο γήπεδό τους και έχουν πολύ καλή παρουσία, νομίζω μία από αυτές είναι η Έλτσε, η οποία όπως είπες Γιώργο, έχει συνολικά 38 βαθμούς και από αυτούς τους 38, τους 31 έχει πάρει στο Μαρτίνες Βαλέρο. Έχει εκμεταλλευτεί την έδρα της σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει και τρεις σερή νίκες στο πρωτάθλημα που νομίζω ότι έχουν διαμορφώσει και μια έτσι πολύ καλή κατάσταση, ένα πολύ καλό κλίμα. Και θυμίζω ουσιαστικά ότι μόνο από αυτό το γήπεδο πέρασαν η Villarreal και η Barcelona. Καμία άλλη ομάδα δεν κατάφερε να κερδίσει. Και η Έλσε με αυτό το δεδομένο υποδέχεται μια Αλαβές η οποία καίγεται επίσης για βαθμούς. Πρέπει να πάρει κάτι στο μάτς. Νομίζω έτσι θα το αντιμετωπίσει και θα κυνηγήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί στη συνέχεια και το πρόγραμμα και για την Αλαβές είναι περίεργο, είναι δύσκολο. Έχει για παράδειγμα και την Μπαρτσελόνα εντός έδρας, θα παίξει εκτός με την Οβιέδο ίσως το πιο εύκολο μέχρι το φινάλε, και με την Ράγιο εντός έδρας είναι τα τρία που έχει Αλαβές. Βέβαια και για την Έλθε δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Βλέπω ότι έχει μπροστά της την Μπέτις εκτός έδρας, σε Σεβίλη. Θα υποδεχθεί τη Χετάφε και θα αντιμετωπίσει τη Χιρόνα. Τώρα, αν οι δύο τελευταίες, για παράδειγμα, εξασφαλιστούν μέσα σε αυτές τις αγωνιστικές που μένουν, ίσως εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα για την Έλψη. Αλλά υποθετικά νομίζω δεν μπορεί να μιλήσει καμία εκ των δύο ομάδων. Έχουν, θεωρώ, καλές πιθανότητες και οι δύο να τα καταφέρουν. Σε αυτή τη μεταξύ τους αναμέτρηση είναι πιθανό να έχουμε γκολ. Έβλεπα και οι Αλαβές μετράει ένα πολύ σημαντικό σερί. Έχει 8 σερί γκολ στα μάτς και νομίζω ότι αυτό δείχνει και αυτή τη φιλοσοφία που υπάρχει σε αυτό το τελικό στάδιο του πρωταθλήματος, να πάρει βαθμούς, δηλαδή να δημιουργήσει και να σκοράρει. Έχει αφήσει λίγο αυτή την τακτική που περιμένω και προσπαθώ να εκμεταλλευτώ τις δικές μου στιγμές. Προσπαθεί να τις δημιουργήσει οι Αλαβές τις δικές στιγμές. Θεωρώ ότι είναι πιθανό να δούμε γκολ εδώ. Δεν είναι βεβαίως όσον αφορά στην απόδοση κάτι έτσι πάρα πολύ αξιόλογο, αλλά βάζοντας λίγο και το κομμάτι της Έλξε που συνηθίζει την έδρα της να παίρνει βαθμούς, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ένα άσοχη με γκολ νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες, είναι και στο 2-10 περίπου.
0: 2-10.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μια καλή λύση. Και εδώ έβλεπα επίσης λίγο νωρίτερα, Γιώργο, ότι έχουν και καλές πιθανότητες οι ομάδες να φτάσουν και σε ένα line στα corner, το οποίο βέβαια το βλέπω ψηλά και είναι διαβασμένο για να πω την αλήθεια, αλλά υπάρχει αιτιολογία σε αυτό και η Έλτσε με το παιχνίδι στην έδρα της, αλλά και με την Αλαβές τα τελευταία παιχνίδια να έχουν διψήφιο αριθμό, θεωρώ μπορεί να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Οι Αλαβές μάλιστα έβλεπα ότι από τα τελευταία παιχνίδια έχει αρκετά μεγάλο εύρος στα corner, δηλαδή συνάδει περίπου και με τα goal στο χρονικό διάστημα, για να το θέσω κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: επίσης είναι και ένα ζευγάρι που από τα τελευταία 7 μεταξύ τους παιχνίδια, στα 5 είχαμε διψήφιο αριθμό corner. Για κάποιον που έχει παίζει corner είναι μια εναλλακτική περίπτωση ακριβώς και αυτή.
0: Το Σεβίλλο Ισπανιόλ έχει και αυτό ενδιαφέρον για την παραμονή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί η Εσπανιόλ πλάκα έφτασε 17 παιχνίδια χωρίς νίκη.
1: 5 μήνες. Είναι φοβερό, Γιώργο, αυτό που συμβαίνει. Είναι φοβερό. Ναι. Επίσης, ένα σαν εικόνα που μου ήρθε και το σκεφτόμουν λίγο νωρίτερα, είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν ντέρμπι παραμονής κατ' ουσίαν σήμερα και σχεδόν πριν από 20 χρόνια, το 7, ήταν το ζευγάρι του τελικού στο Europa League, στην Γλασκόβη. Το είχε πάρει τότε απέναντι σε Βίλη. Βέβαια, μέσα αυτά τα σχεδόν 20 χρόνια αλλάζουν πάρα πολλά στις ομάδες. Είναι απόλυτα αντίληπτο αυτό, αλλά είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν μια διαδρομή και είναι και δύο βαριά ονόματα. Προφανώς η Σεβίλη κατ' εμέ τουλάχιστον μεγαλύτερο, αλλά τέτοια κατηφόρα ομάδα σαν της Ισπανιόλ, Γιώργο, νομίζω ότι είναι σπάνιο. Τελευταία νίκη 22 του Δεκέμβρη, εκείνο το δικό που είχε κάνει επί της Αθλέτικ Βιλμπάου στο Σαν Μαμές με 1-2. Και από τότε έχει 11 ήττες και 6 ισοπαλίες αυτά τα 17 παιχνίδια που, όπως σωστά ανέφερες και εσύ, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει. Είναι σχεδόν ολόκληρος γύρος, γιατί θυμίζω ότι η μεσοβδόμαδα την Τετάρτη η Εσπανιόλ θα παίξει πάλι με την Αθλέτικ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιθανό να ολοκληρώσει γύρο χωρίς νίκη η Εσπανιόλ.
0: Και έχει μια κακή παράδοση στη Σεβίλη.
1: Ναι, και κακή παράδοση έχει στο Πιθουάν. Και έχει φτάσει πλέον στο C3 μόλις από θέσεις παραμονής. έβλεπα και το πρόγραμμά της δεν είναι καθόλου καλό. Δηλαδή παίζει με την Bilbao εντός έδρας, θα πάει στο Σαρδάρ, μια δύσκολη έδρα να παίξει με την Οσασούνα. Και okay, η τελευταία αγωνιστική θα υποδεχτεί τη Σοσιεδάδ, η οποία έχει χαλαρώσει πολύ τελευταία.
0: Ναι.
1: Ίσα που μπορεί να πέσει κιόλα σε Ισπανιόλ. Αν συνεχίσει έτσι. Αν συνεχίσει έτσι, καθόλου απίθανο.
0: Είναι να μην σε πάρει από κάτω.
1: Ναι, είναι να μην σε πάρει από κάτω. Ναι. Και θυμίζω ότι είχε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα η Ισπανιόλ στη χρονιά. Μιλούσαν αρκετοί και για τον τρόπο παιχνιδιού τη. Ήταν και ελκυστικός, αλλά στην πορεία είναι και κομμάτια ψυχολογίας, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πολύ σπάνια κατηφόρα, 17 μάτς χωρίς νίκη. Και σε Σεβίλη καίγεται προφανώς,
0: ναι.
1: Και θα έλεγα ότι είναι και κάτι παραπάνω από must win αυτό το παιχνίδι για τη Σεβίλη, όπως ήταν και το 1-0 επί της Real Sociedad, το έδειξε και στο γήπεδο, για να πω την αλήθεια, μία από τις μάλλον ελάχιστες αριθμητικά πιστικές εμφανίσεις φέτος για τη Σεβίλη. Δείχνει να σοβαρεύεται σε ένα κρίσιμο σημείο και εκείνη έχει μπροστά της δύσκολα παιχνίδια, πολύ δύσκολα μάτια για τη Σεβίλη. Έχει Βιγιαρεάλ στο Θεράμικα, έχει Ρεάλ στο Πιθουάν και πάει στον Παλαΐδος τελευταία αγωνιστική με τη Σέλτα. Και νομίζω ότι είναι μάλλον ο ορισμός του Μάσβου είναι αυτό το παιχνίδι και βάσει προγράμματος για τη Σεβίλη, η οποία έχει δείξει να εκμεταλλεύεται τελευταία το γήπεδό της με σημαντικές νίκες και κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Και νομίζω ότι είναι πιθανό σήμερα να μιλήσει πάλι το Πιθουάν, έστω και με τα ζόρια, έστω και αν η Σεβίλη δεν είναι ομάδα απολύτου εμπιστοσύνης. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι πρωταθλήματος και στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, που δεν θα είναι ίδιο αυτό με την Εσπανιόλ. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν πιο χαλαρή μετά από την επίτευξη των στόχων, είναι αντιληπτό, αλλά για τη Σεβίλη και με το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι νομίζω μια συσταγωγικά ευκαιρία, όπως το είπα είναι must win για τη Σεβίλη το match, ναι. Και με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Και εδώ με τα corner υπάρχει κάτι που θέλω να μεταφέρω. Έχουν ένα σημαντικό μέσο όρο μεταξύ τους, φτάνουν κοντά στα 5 κερδισμένα στο μέσο όρο τους φέτος και η Σεβίλη και η Εσπανιόλ,
0: ναι.
1: Και στα τελευταία 5 παιχνίδια της Ισπανιόλ είχαμε διψήφιο αριθμό corner. Είχαμε 10 plus,
0: ναι.
1: Στα 5 από τα 7. Εδώ το over 9 δεν αποκλείω να περάσει. Είναι πιθανό, να το δούμε.
0: Corner και άσο δηλαδή.
1: Ναι. Corner και θα πάμε σε δίλη εδώ. Ελπίζω να δείξει αυτό που έδειξε και κόντρα στη Real Sociedad. Αν και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ίδιο παιχνίδι.
0: Ναι. Από Έλτσε και Σεβίλη, αν επέλεγες.
1: Σεβίλη περισσότερο.
0: Σεβίλη, ναι. Είναι και λίγο πιο.
1: Ναι. Σεβίλη περισσότερο. Το άλλο πηγαίνει προς τον γκολ, το βλέπω και μπορεί να πάει και προς το 1-1.
0: Ναι. Ατλέτικο Θέλτα είναι μάτς που η Ατλέτικο έχει την απογοήτευση. Ουσιαστικά έχει τελειώσει η χρονιά. Έχασε το κύπελο. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στην Ευρώπη, την υπέρβαση εννοώ. Από τα ρεπορτάζ.
1: Λογικά άδεια θα είναι η Αθήνα.
0: Ναι, άδεια, έχει και απουσίες από ό,τι βλέπω.
1: Έχει απουσίες, είναι και λογικό να συνεχίσει και το rotation, ειδικά έτσι για να υπάρξει μια ισορροπία στο ρόστερ, στη διαχείριση των ποδοσφαιριστών δηλαδή από πλευρά Σιμεώνε. Και εκεί περιμένω Γιώργο τη Θέλτα να κάνει το παιχνίδι της, τουλάχιστον να σκοράρει στο Μετροπολιτάνο. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει βαθμούς, θυμίζω, για το ευρωπαϊκό εισιτήριο που λέγαμε νωρίτερα. Και η αλήθεια είναι, άλλο παράδοξο και αυτό, ότι η φετινή Θέλτα είναι πιο αποδοτική εκτός έδρας παρά στο γήπεδό της.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα η οποία είναι πιο αποτελεσματική εκτός παρά στον Παλαΐδος και είναι χαρακτηριστικό ότι η σχετική απεικόνηση βαθμολογικά εκτός έδρας η Θέλτα είναι τρίτη. Είναι τρίτη μακριά από το γήπεδο.
0: Τρίτη
1: έχει μαζέψει 27 βαθμούς,
0: ναι.
1: Σε 17 μάτς. Νομίζω ότι θα σκοράρει εδώ. Αδυνατό λίγο να πιστέψω ότι η Ατλέτικο θα μείνει άσφαιρη στο Μετροπολιτάνο που συνηθίζει να σκοράρει.
0: Ναι.
1: Και είναι εδώ μια καλή λύση των goal-goal με over κατ' εμέ. Ένα μάτς το οποίο θα κυνηγήσει ακριβώς τι θέλετε να το πάρει. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θα το καταφέρει. Και εδώ είναι ένα ερωτηματικό για μένα το οποίο είναι πιθανό να περιμένει και αρκετός κόσμος να δει πώς θα καταλήξει το μάτς η Θέλτα στη Μαδρίτη με την Ατλέτικο, για να δει και τι θα παίξει αργότερα στο Ανοέτα, στο Ρεάλ Σοσιεδάδ,
0: ναι.
1: Έτσι, γιατί μπορεί για παράδειγμα, αν δεν τα καταφέρει η Θέλτα, να μην τη χαλάει και μια ισοπαλία.
0: Άρα έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την πέμπτη θέση που η Μπέτσου ούτως ή άλλως έχει ένα συν 6 και έχει το προβάδισμα. Τώρα νομίζω ότι δύσκολα θα τη χάσει. Είναι ευκαιρία που έλεγε και ο Πελεγκρίνη κάπου διάβασα δηλώσει του ότι θα είναι πολύ χαρούμενος να παίξει με την Μπέτις στο Champions League.
1: Στο Champions League. Ναι, και για να πάμε και σε αυτό το match. Κατ' εμέ είναι απολύτως επιτυχημένη η σεζόν για τη Real Sociedad και με τον τρόπο που έπαιξε από την έλεξη ακριβώς του Ματαράτσο και έπειτα το ποδόσφαιρο δηλαδή που απέδωσε, τη φιλοσοφία που είχε. Κατέκτησε το κύπελο, είναι στο επόμενο Europa League. Το ότι είναι αδιάφοροι βαθμολογικά φάνηκε νομίζω στη Σεβίλη και θεωρώ ότι μάλλον έχει σβήσει δηλαδή μέχρι το φινάλε της σεζόν. Έχει 4 μάτς χωρίς νίκη θυμίζω, 2 ή 3 ισοπαλίες και η Μπέτις όπως είπες Γιώργο που θέλει να κρατήσει την πέμπτη θέση έχει την απόσταση από τη Σέλτα. Είναι και αίτητη στα τελευταία 5 μάτς. Πάνε και καλά τα πράγματα για την Μπέτις. Εδώ, για να πω την αλήθεια, νομίζω ας το βάλουμε στη βάση, θεωρώ ότι η Μπέτις δεν θα χάσει σήμερα. Για μένα είναι πιθανό να κερδίσει, είναι πιθανό να δούμε και γκολ. Κάτι σε χ2 με over 1,5 είναι μια πιο συνετή επιλογή. Εγώ πήρα και το διπλό για την Μπέτις, για να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι μπορεί να το καθαρίσει. Από σήμερα το
0: την πεντάδα, την όλη πέμπτη θέση.
1: Ναι, χι2... αλλά επαναλαμβάνω το χ2 με goal-goal ή με over 1,5 είναι μια καλή επιλογή ναι, για να καλύψει κάποιος από πριν και αυτό το ενδεχόμενο του τι θα γίνει στο Ατλέτικο Μαδρίτης Σέλτα για όσους βεβαίως επιλέξουν να το πάνε χρονικά. Νομίζω ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορούν να κρατήσουν και την ισοπαλία, δεν θα χαλάσει και την πέτση.
0: Άρα έχει δύο μαγειρεμένες. Ωραία. Πάμε λίγο Ιταλία, όπου έχουμε τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Η Κάλιαρη παίζει με την
1: Ιντινέζα. Έχει απλά τα πράγματα.
0: Ναι, εδώ Κάλιαρη Ιντινέζα αδιάφορο το μάτς. Έχουν
1: αδιάφορο βαθμολογικά και δεν θα κινδυνεύσει και η Κάλιαρη. Τυπικά δεν έχει εξασφαλιστεί μαθηματικά. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι θα το κάνει, δεν υπάρχει κανένα ερωτηματικό και με την Ουντινέζη που είναι πιο άνετη από καιρό και αποδίδει και καλά τελευταία μεσητικά αποτελέσματα νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα καλό μάτς. Περίεργο βεβαίως στην πρόβλεψη γιατί μπορεί να πάει παντού και είναι απολύτως φυσιολογικό. Εδώ είναι εντυπωσιακό πως έχουν και τρεις ισοπαλίες με 1-1 στα τελευταία 5 τους παιχνίδια. Βλέπω και αρκετά goal-goal, είναι 4 στα 5 τελευταία. Ναι. Ακόμα και αν έρθει 1-1 νομίζω δεν θα είναι παράλογο. Εδώ κάποιος αν ψαχτεί με τα goal είτε στο goal-goal είτε στο over νομίζω ότι έχει τύχει σε ένα παιχνίδι που το περιμένουμε ανοιχτό. Έτσι και όπως είπε, όπως λένε σωστά και στο στρατόπεδο του Σουντινέζε το είπε και ο προπονητής της ομάδας, η Κάλιαρη είναι μια ομάδα η οποία είναι δυνατή στην έδρα της. Νομίζω ότι θα κάνει και ένα διαφορετικό παιχνίδι, αν θα είναι και λίγο πιο άνετη στην ψυχολογία της, μπορεί να δούμε ένα καλό ρυθμό. Είτε το goal εδώ, είτε το over που έβλεπα ότι είναι σε καλές τιμές, νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή. 7 η ώρα έχουμε το Lazio Inter, το οποίο είναι μια πρώτη γεύση κατά κάποιο τρόπο από τελικό κυπέλο που θα έχουμε την Τετάρτη στο ίδιο γήπεδο, στη Ρώμη. Αλλά πολύ διαφορετικές συνθήκες στην αναμέτρηση. Η Λάτσιο θυμίζω αν πάρει το κύπελο παίρνει το εισιτήριο του Europa League και βγαίνει ο έκτος της βαθμολογίας. Αν το πάρει η Ίντερ ανοίγει 7η θέση για το Conference και βεβαίως εκεί υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τη Λάτσιο να προλάβει την Αταλάντα στο 4 που είναι 55-51. Η Ίντερ είναι στους πανηγυρισμούς δικαιολογημένα στο πρωτάθλημα. Θα έχει και ένα εκτεταμένο rotation εν ώψη του κυπέλου και να το χάσει για παράδειγμα το μάτς για μένα δεν λέει τίποτα. Η Λάτσιο θεωρητικά το θέλει, ίσως εδώ έχει αξία το ασοχή και νομίζω ότι έχει πολύ ισοπαλία το μάτς. Βλέπω πάντως και 3 σερί γκολ για τη Λάτσιο η οποία κοντεύει και ένα μήνα αίτητη. Νομίζω ότι είναι και καλά σε αυτό το διάστημα μάλλον του Σάρι και αρκετά ψηλά σκορ για την Ίντερ και το 5-2 τελευταία με τη Ρώμα. Νομίζω είχε δύο πολύ γεμάτα μάτς με την Κόμο, 4-3 και 3-2 στο κύπελο. Είναι όμως η φύση του παιχνιδιού τέτοια και εν ώψη του τελικού της Τετάρτης που δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα το ανοίξουν το παιχνίδι οι προπονητές ή θα κρατήσουν και λίγο κλειστά χαρτιά, θα έχουν και λίγο rotation. αν κάποιος ψαχτεί μόνο στο ενδεχόμενο Λάτσιο,
0: να πάρει κάτι.
1: Γιατί εκείνη είναι η αξία να πάρει κάτι.
0: Ναι, ναι, άσοχη 1.85.
1: Και με την Ίντερ έτσι όπως
0: είναι. Ναι, άσοχη 1.85. Και έχουμε και το Λέτσε Γιουβέντους για να κλείσουμε. Παιχνίδι που εδώ είναι διαφορετική η εικόνα και η στόχη. Η Λέτσε είναι στο συν 4 από την παραμονή. Η Γιουβέντους είναι στη μάχη για την...
1: Καίγεται για βάθμιση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Για μένα πρώτα απ' όλα ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλο το αποτέλεσμα και μάλιστα και ο τρόπος που το πέτυχε η Λέτσε
0: με την Πίζα,
1: με ανατροπή, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στη μάχη παραμονής και μάλιστα από αυτό το αποτέλεσμα έπεσαν και μαθηματικά και η Πίζα και η Βερόνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Νομίζω ότι η Λέτσε έχει προβάδισμα στο συν 4 από την Κρεμονέζε. Ίσως να χρειαστεί κάτι σήμερα κόντρα στην Γιουβέντους. Βέβαια, αν το χάσει το παιχνίδι, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι θα έρθουν και τα πάνω κάτω στη Λέτσε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μάτι το οποίο νομίζω να το παλέψει και ίσως και από το αποτέλεσμα της Γιουβέντους το 1-1 του πρώτου γύρου να έχουν και
0: ένα κάποιες μπούσουλα.
1: Εικόνες.
0: Ναι,
1: ένα μπούσουλα που μπορούν να πιστέψουν ότι θα πάρουν κάτι σήμερα οι γηπεδούχοι. Βέβαια, για μένα δεν θα είναι εύκολο το μάτι σίγουρα για τη Γιουβέντους, η οποία δεν είναι καλά τελευταία, δεν σκοράρει με μεγάλη ευκολία.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και όλα αυτά τα αποτελέσματα που έχουν βάλει ένα ερωτηματικό για την επόμενη παρουσία του Champions League. Νομίζω ότι η Γιουβέντους θα είναι εκεί. Είναι πιθανό για μένα σήμερα να κερδίσει, δεν το αποκλείω, αλλά κράτησα κάτι διαφορετικό που για μένα προκάλεσε εντύπωση και με τον ρυθμό που δεν σκοράρει η Γιουβέντους. Με τη Λέτσε να είναι από τις χειρότερες επιθέσεις μαζί με τη Βερόνα στην κατηγορία. Με 7 σερί under 2,5 για τη Γιούβε που δεν δέχεται και γκολ εκτός έδρας. Και με τη μάχη που θα δώσει η Λέτσε, ναι, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν συνηθίζουμε να κάνουμε. Αλλά το under στο 2+ νομίζω ότι έχει αξία και αξίζει να ρισκάρουμε. Και αν κερδίσει και η Γιουβέντους, Γιώργο, εδώ τα λέμε και 0-1, ούτε κανένα θα θυμάται αν θα το πάρει με 0-1 το μάτι, με 0-3 για παράδειγμα.
0: Σωστό. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, τα καλύψαμε. Ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο.
1: Να είσαι καλά,
0: τα
1: Γιώργο.
0: Λέμε αύριο.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Για χαρά, γιατί και αύριο είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα σε Ιταλία και Ισπανία. Έχουμε και Μίλαν Αταλάντα το βράδυ. Έχουμε και Μπαρσελόνα Ρεάλ. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρίζουμε με ανακεφαλαίωση επιλογών live score και τα δικά μας Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας λένε Τάκη.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο ΠΑΟΚ θέλει να την πλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 3, τελευταία ώρα για το σημερινό Bet Show, με την υποστήριξη του betshow.com. Να δώσουμε τα τελευταία τελικά. Στην Αυστραλία, Sydney, Newcastle Jets 1-1. Στην Κορέα, Daejeon Citizen, Ponghan Steelers 0-2. Στην Ουκρανία, Rook Lviv, Veres 0-0. Και τελικό και το παιχνίδι στο πρωτάθλημα του Super League 119, στους πιτσιρικάδες, Όφι, Κηφισιά Όφι 1-2. Τώρα, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, 65ο στην Βουλγαρία, Μοντάνα, Λοκομοτίβ Σόφιας 2-1. 60 λεπτό στις γυναίκες, Αγία Παρασκευή, ΠΑΟΚ 0-0. 50 λεπτό στην Τσβάιντε Λίγκα, Μπράουνσβάικ, Δυναμό Δρέσδης 1-0. Χολστάιν Κιλ, Μαγδεμβούργο 0-2. Και Μπόχουμ Ανόβερο 0-0. Στη Σουηδία, 50 λεπτό, Όντεβολτ Λαντσκόρνα 1-0. Νόρντικ United Esters 1-1. Έστερσουτ Φάλκεμπερκ 0-0. Λίγο πριν το ημίχρονο, η Τσέλσι έχει σοφαρίσει εδώ και λίγα λεπτά με τον Έντσο Φερνάντες, τον Αργεντίνο, τον γκολ του Χράβενμπεχ. Λίβερπουλ Τσέλσι 1-1. Championship Middlesbrough Southampton 0-0. Για την National League, Playoff Ανόδου, South Shields Kinderminster 0-2. Εστονία, Λεβάντια Ταλίν, Χάριου Λάγκρι 0-0. Στην Κίνα, Σανγκάι Σενούα, Τσονγκτσίνγκ Τολιάνγκ 0-2. Και με χαμένο πέναλτι για τους φιλοξενούμενους. Στην τρίτη κατηγορία Γερμανίας ξεκίνησαν τα παιχνίδια. Κόντμπους Βέεν 0-0, Χάνσα Ρόστοκ Στουτγκάρδη Β 0-1, Έσεν Φέρλ 0-0, Μόναχο Ίνγκολσατ 0-0 και Όσναμπρικ Ούλμ 0-0. Επίσης ξεκίνησε το παιχνίδι στην Κίνα, Τσενκτσούρον Τσενκ Χενάν Σονγκ Σαν 0-0. Στην Νορβηγία, Σάρσμπουργκ Φρέντρικστατ 0-0. Τα τρία παιχνίδια στην Τσεχία για την παραμονή, Ντούγκλα Πράγα, Σλοβάτσκο Τέμπλ, Τσεμπάνικο Στράβα και Μπόλεσλαβ Ζλίν στο 0-0, το Ιντερτούρκου Γιάρο 0-0 στη Φιλανδία και τα δύο στην Ισπανία, Έλτσε Αλαβές 0-0, Θέουτα Καστεγιόν 0-0. Σκόραρε η Λεβάντια Ταλίν, Λεβάντια Ταλίν Χάριου Λάγκρι 1-0. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στο Σάκη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που έχουν στείλει τα μηνύματά τους για να κάνουμε και ανακεφαλαίωση επιλογών.

Με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, με τον οποίο κουβεντιάσαμε πριν από λίγο για Ιταλία και Ισπανία. Ο Παναγιώτης από την Ισπανία κράτησε τον Άσο για τη Σεβίλη με την Εσπανιόλ. Γκολ γκολ και over το Ατλέτικο Θέλτα. Χ2 με over 1,5 το Σοσιεδάδ Μπέτις. Και στην Ιταλία, Άσο Χ το Λάτσιο Ίντερ και Άντερ το Λέτσε Γιουβέντους. Νίκος Κουλιανός, Bundesliga, Hoffenheim Werder Άσο με over, Augsburg Gladbach Άσο και την Τουρκία, Αλάνια Σπορ Καϊσέρι Σπορ διπλό. Ο Μπιλάρα στην Αγγλία διπλό τη Hearts με τη Motherwell σήμερα στη Σκωτία και goal goal και over το Sunderland Manchester United. Διπλό με goal goal αύριο το Crystal Palace Everton. Πάμε σιγά σιγά και στα δικά μας, Ολλανδία, Βέλγιο και Πορτογαλία. Πορτογαλία έχουμε πρώτη-τελευταία αγωνιστική στην δεύτερη κατηγορία σήμερα. Μπορεί να γίνει μια κουβέντα για κάποια παιχνίδια. Μια επιλογή που μου άρεσε και την κράτησα από την δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας είναι το διπλό της Uniao Torrense, η οποία παίζει στην έδρα της Λουζιτάνια. Είναι τρίτη η Torrense, κυνηγάει την δεύτερη Ακαδέμικο Βισέου που παίρνει απευθείας άνοδο. Η τρίτη παίζει μπαράζ. Παράλληλα με το κυνήγι της δεύτερης θέσης, η Βιζέλα και η Λεϊρία από κάτω την κυνηγούν. Και μάλιστα τελευταία αγωνιστική η Torrense παίζει και με τη Βιζέλα. Άρα έχει διπλούς λόγους, διπλό λόγο για να κερδίσει σήμερα. Παίζει με μια ομάδα η οποία έχει την χειρότερη άμυνα στην κατηγορία, 48 γκολ παθητικό, και είναι και αδιάφορη βαθμολογικά, γιατί με τον βαθμό που πήρε την προηγούμενη αγωνιστική σφράγισε και μαθηματικά την παραμονή της. Άρα παίζει με μια ομάδα που έχει κίνητρο, καλή εικόνα και το διπλό πληρώνει δύο μονάδες. Η Torrense, για όσους σας λέει κάτι, είναι και η ομάδα που έχει φτάσει απρόσμενα για πολλούς μέχρι και το τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας. Θα είναι η φιναλίστ, η μία εκ των δύο φιναλίστ, 24 Μαΐου στη Λισαβόνα, το τελικός του κυπέλου ανάμεσα στην Torrense και την Sporting Λισαβόνας.

Από τα υπόλοιπα πορτογαλικά, η Μαρίτιμο, η οποία έχει ανέβει εδώ και καιρό και κάνει διακοπές, θα κάνει και αλλαγές σήμερα. Παίζει με την Πεναφιέλ που θέλει, ίσως θα χρειαστεί κάποιους βαθμούς ή βαθμό. Ένα μάτσο το οποίο έχει πολύ ισοπαλία. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, πήρα το άσο ντρόνο μπετ. Να μην χάσει η Πεναφιέλ από τη Μαρίτιμο που δεν έχει και κάποιο κίνητρο για να χτυπήσει το παιχνίδι. Έχει ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Και αν έπαιζε ένα παιχνίδι με γκολ, θα ήταν το Βιζέλα Λεϊρία, γιατί είναι δύο ομάδες που κυνηγούν την τριάδα, θα παίξουν μόνο για την νίκη και το over πληρώνει υψηλά στο 1.90. Οπότε για να τα μαζέψουμε, διπλό την Τορέντσε στο δίφραγκο, άσο ντρόνο μπέτ το Πεναφιέλ Μαρίτιμο ή ξερή ισοπαλία για κάποιον που παίζουν χινάρια και over το Βιζέλα Λεϊρία από τα πορτογαλικά. Στην Ολλανδία επίσης το κύριος μενού είναι αύριο με τα παιχνίδια στις 6 παρατέταρτο. Σήμερα έχουμε play-off ανόδου, επαναληπτικούς, Βίλεμ Βαρβάικ και The Graft στα Palmeiras City. Η Βίλεμ, η οποία κέρδισε 0-1 και την Βαρβάικ εκτός, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Δεν αποκλείω να ντουμπλάρει τις νίκες της. Πιο ζεστά βλέπω την κόντρα της The Graft. Εδώ η Almer όχι μόνο κέρδισε 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, ήταν πολύ ανώτερη. 16-8 οι τελικές, 2-57-043 τα ex-goals. Μια ομάδα που και στον προηγούμενο γύρο την Τεν Μπος την κέρδισε μέσα έξω. Εύκολα. Είναι σε καλύτερο φεγγάρι από την αντίπαλό της. Την έχει κερδίσει δύο φορές τα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Και επίσης η The Graft δεν θα έχει σήμερα και τον πρώτο σκόρερ με 16 γκολ. Σε χ2 με over 1,5 πήγα εδώ για την Almere City. Δεν πιστεύω με την εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες πριν από λίγα 24 ώρα και με τη φόρμα της Almere ότι θα χάσει από μια The Graft που δεν θα έχει και τον πρώτο της σκόρερ. Οπότε χ2 με over 1,5 επιλογή εδώ. Δεν αποκλείω στο άλλο παιχνίδι που είναι νωρίς το απόγευμα. Η Βίλεμ να ντουμπλάρει τις νίκες, είναι πολύ ανώτερη από την Βαλβάικ. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε match Βίλεμ Almere. Και ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον 16ο της Eredivisie για μια θέση στη μεγάλη κατηγορία. Πάμε και στο Βέλγιο που έχουμε τρία παιχνίδια. Ζούλτε Βάρεκεμ Ντέντερ, βαθμολογικά διάφορο. Η Ζούλτε αποχαιρετάει το κοινό της, δεν αποκλείει να το κάνει με μια νίκη. Με over 1,5 για να ανέβει και η απόδοση. Η Ντέντερ την επόμενη εβδομάδα θα παίξει μπαράζ για την παραμονή της και σκεφτείτε λογικά ότι είτε αυτοί που θα παίξουν είτε αυτοί που θα έρθουν από τον πάγκο, δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλουν να βάλουν τα πόδια τους στη φωτιά. Γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι το κρίσιμο μάτς για την Ντέντερ, ας μην γελιόμαστε. Οπότε η Ζούλτε μπορεί να συνδυάσει και το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι με μια νίκη μπροστά στο κοινό της με over 1,5. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και το Λαλουβιέρ Σέρκλ Μπριζ. Εδώ έχουμε και ένα προπονητή της Λαλουβιέρ, ο οποίος είναι για πάνω από 8 χρόνια στην ομάδα και θα την αποχαιρετήσει. Εδώ είναι και καλή απόδοση για την κόντρα. Απλά η Σέρκλ είναι καλή η εικόνα της για να την κοντράρει κάποιος εύκολα. Το άφησα το παιχνίδι. Και στο Κλαμπ Μπριζ Σιντρούιντεν. Δεν νομίζω η Κλαμπ Μπριζ να αυτοκτονήσει. Θέλει να πάει στο ντέρμπι με την Union Saint-Gilloise την επόμενη εβδομάδα για να παίξει για δύο αποτελέσματα. Η Σιντρούιντεν είναι σίγουρα τρίτη, μόνο μαθηματικά ελπίζει για τη δεύτερη θέση, παίζει ελεύθερα. Εδώ νομίζω ότι η Κλαμπ Μπριζ θα κερδίσει με over. Θα έχουμε μια εύκολη νίκη, αλλά αυτό που έχει αξία είναι ότι οι δύο ομάδες έχουν πάρα πολλά corner και στα μεταξύ τους. Τα δύο τελευταία ξέφυγαν τα νούμερα, 16 και 14. Και η Σιντρούιντεν έχει ένα σερί 9 συνεχόμενων αγώνων με διψήφιο αριθμό corner. Είναι μεγάλο το νούμερο, οπότε το over 10 corner είναι πιθανό και η τουφεκιά μας 15 συν που πληρώνει 7 φράγκα. Αυτά και με τους Βέλγους.

Πριν πάμε και στα ελληνικά παιχνίδια που έχουμε σήμερα, να δώσουμε ημίχρονο στο Anfield Liverpool Chelsea 1-1. Προηγήθηκε η Liverpool από τον Χάφενμπεκ. Απάντησε η Chelsea με τον Έντσο Φερνάντες. 77ο λεπτό παραμένει το Μοντάνα Λοκομοτίβ Μόσχας 2-1. 70ο λεπτό στο ποδόσφαιρο για τις γυναίκες Αγία Παρασκευή ΠΑΟΚ 0-0. Δεύτερο γκολ Braunschweig, Braunschweig Δυναμό Δρέζης 2-0. Τρίτο γκολ το Μαγδεμβούργο, Holstein Kiel Μαγδεμβούργο 0-3. Και δύο γρήγορα γκολ στο Μπόχουμ Ανόβερο 1-1. Προηγήθηκε το Ανόβερο, απάντησε η Μπόχουμ στο 1-1. Στην Σουηδία δύο γκολ για την Nordic United, Nordic United Esters έγινε 3-1. Προηγήθηκε η Estersund, Estersund Falkenberg 1-0. Δεύτερο γκολ η Levante Διαταλίν, Levante Διαταλίν Χάριου Λάγκρι 2-0 στην Εστονία. Δεύτερο γκολ όχι ακυρώθηκε, παραμένει το 0-2 εκεί. Στην τρίτη Γερμανίας ισοφάρισε η Χάνσα, Χάνσα Ρόστοκ Στουτγκάρδη Β' 1-1. Στην Κίνα προηγήθηκε η Τσενγκτσούρον Τσενγκ, Τσενγκτσούρον Τσενγκ Χενάνσον Ξάν 1-0 με τον Ρώσο τον Σορόκιν. Και στην Νορβηγία προηγήθηκε η Φρέντρικσταντ Σάσμπορκ, Φρέντρικσταντ 0-1. Γκολ και για την Ιντερ Τούρκου στη Φιλανδία, Ιντερ Τούρκου Γιάρο 1-0.

Ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες για το παιχνίδι των Σερών, Πανσεραϊκός και Φυσιά. Ο Πανσεραϊκός με την Αλίνη κατά δοκάρια, Τσαούσι, Κάλινιν, Ντεμάρκο, Βόλνεϊ, Λίρατζι, Δοϊραλίο με Ογκάρι, Έρα, Καρέλη και Ιβάν. 3-5-2-5-3-2, ό,τι προτιμάτε από τον κόουτς Αραγώσα. Και η Κηφισιά με Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια, Κονατέ, Μποτία, Πέτκοφ, Λαρουσί, Αμανί, Μπερνάρντο, Εμπό, Σόουζα, Πόμπο και Χριστόπουλο. 4-4-2 από τον κόουτς τον Λέτο. Γκολ-γκολ το βλέπω το παιχνίδι, ένα από τα γκολ-γκολ που ξεχωρίζω σήμερα στην Super League.

Πάμε να δούμε και τα ρεπορτάζ των άλλων δύο αγώνων που θα γίνουν σήμερα. Ξεκινώντας από το παιχνίδι που θα γίνει στην Λάρισα. Η ΑΕΛ παίζει με τον Αστέρα, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Στην Αλευσία Αρίνα, με διαιτητή τον Άγγελο Ευαγγέλου. Θυμίζω στην κανονική διάρκεια Αστέρας ΑΕΛ 2-2, ΑΕΛ Αστέρας 1-1, Αστέρας ΑΕΛ 3-1. Η ΑΕΛ συμπλήρωσε 3 μήνες χωρίς νίκη, 13 παιχνίδια για την ακρίβεια, 6 οπαλίες και 7 ήτες. Ο coach Φέστα δεν υπολογίζει τον Μασόν που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Τιμωρημένος είναι και ο προπονητής της ομάδας, ο οποίος δεν ήταν στον πάγκο. Ο Σουρλής είχε ενοχλήσει, έμεινε εκτός, συν κάποιους μακροχρόνιους. Ο Αστέρας με την νίκη που έκανε επί του Ατρομήτου με 4-2 πήρε ψυχολογία. Ο Σιλά είναι εκτός, ο Πλάγιος Μπακ, και εδώ έχουμε κάποιους μακροχρόνιους που λείπουν. Να πούμε ότι οι πιθανές εντεκάδες για την ΑΕΛ έχουμε Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Φεριγκρά, Ηλιάδης, Ολαφσον, Πέρες, Ναόρ, Ατανάσοφ, Τούπτα, Σαγκάλ και Πασάς. Και για τον Αστέρα, Παπαδόπουλος, Αλάκ με Τριανταφυλόπουλος, Σίψης, Άλχο, Αλμύρας, Γκοντζάλες, Δελιγιαννίδης και του Μπαρτόλο και Μακέντα, ένα ακόμη πιθανό γκολ. 3 έχουν φέρει δύο ομάδες, 3 στα 3 φέτος. Πάμε για το τέταρτο.

Πάμε και στο Ατρόμητος Πανατολικός. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει ένα συν 12 από την παραμονή, ουσιαστικά την έχει εξασφαλίσει. Ο Κέρκες λείπει και πάλι από τον πάγκο της ομάδας. Η είδηση στο προηγούμενο παιχνίδι ότι γύρισε ο Τσιλούλης, το είχαμε ξεχάσει, αυτή είναι η αλήθεια. Η λογική λέει ότι θα κάνει και σήμερα αλλαγές. Εντός έχει να χάσει εξαιρή μάτς ο Ατρόμητος. Με τον Πανετολικό φέτος 1-1, Πανετολικός Ατρόμητος, Πανετολικός Ατρόμητος 0-2 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Ο Πανετολικός μπλέκει, αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί που ήμασταν μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, πλέον δεν το κάνουμε και φταίει το άγχος γι' αυτό, είπε ο Γιάννης Αναστασίου για την ομάδα του. Είναι σημαντικό το ότι έχει τα τρία τελευταία, από τα τρία τελευταία τα δύο εντός ο Πανετολικός. Ο Ουνάι Γκαρθία είναι εκτός μαζί με κάποιους μακροχρόνιους. Πιθανές ενδεκάδες: Ατρόμητος, Χουτεσιώτης, Ουρόνεν, Σταυρόπουλος, Μίτογλου, Κίνη, Μουντουσαμί, Τσιγκάρας, Μπάκου, Μίχολου, Γιουμπιτάνα και Τσούμπερ. Η ομάδα του Πανετολικού με Κουτσερέγκο, Μαυρία, Γκράνοθ, Κόκιτς, Μανρίκε, Αλεξάνδρου, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Μπάτζι, Φάρλι και Άλεξιτς. Για να είμαι ειλικρινής, έβλεπα αρχικά γκολ-γκολ, τώρα θα ρισκάρω με το Χ2.

Αυτά και με τα ελληνικά. Αν έπαιζα μια τριάδα ελληνική, θα ήταν Ατρόμητος, Πανετολικός, Χ2 και τα άλλα δύο γκολ-γκολ. Και το Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ. Από τους διαιτητές αύριο είναι πεναλτάκια σε Όσμερς για όσους παίζουν ειδικά μπετ στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ο Γερμανός ρέφερι. Μπορεί να επιλέξουμε εδώ το πέναλτι.

Το Nordic Esther έγινε 4-1. Είναι και το μοναδικό που άλλαξε. Κάτι άλλο δεν έχουμε στα παιχνίδια που παίζουν αυτή την ώρα. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά γιατί. Γιατί μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μας σημείο. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι δέσμευση. Γιατί με τον ύλη και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Έλα στο ύλη Cube, στην πλατεία Αριστοτέλους, 8 και 9 Μαΐου, 11.30 το πρωί με 8 το βράδυ και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ύλη, why we make it. Δεύτερο γκολ για την Ιντερ Τούρκου στη Φιλανδία. Ιντερ Τούρκου Γιάρο 2-0. Για να πάμε σιγά σιγά και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε να πάρουμε ενημέρωση και από τον Χρήστο Λιάπη για την ΕΠΣΗΜΗ και ενδεκάδες από την Bundesliga και ανακεφαλαίωση επιλογών και live score και ό,τι άλλο προκύψει στην αθλητική επικαιρότητα και το τελευταίο ημίωρο πριν δώσουμε σκυτάλη στον Γιώργο Πετρίδη.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: όροι και προϋποθέσεις.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
7: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξυσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Best of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Πενήντα χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Γυρίσαμε με τις ροκές του Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου για το τελευταίο ημίωρο. Μετρόπολης ακούτε, Bet Show Σαββάτου με την υποστήριξη του betshow.com. Με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με 10 διαφορετικούς tipsters. Είμαστε online άπαντες εκεί. Πολύ πολύ γεμάτο και σήμερα πρόγραμμα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Anfield, Liverpool Chelsea 1-1 στο Derby. Λίγο πριν το φινάλε στη Βουλγαρία η Λοκομοτίβ ισοφάρισε, Μοντάνα Λοκομοτίβ 2-2. Θα πάρουμε σε λίγο ενημέρωση από τα γήπεδα της ΕΠΣΗΜΗ, φινάλε σεζόν και εδώ με play-off, play-out, λίγα παιχνίδια. Έχουμε πρόγραμμα, ο Χρήστος Λιάπης θα μας ενημερώσει αφού δώσω το δεύτερο γκολ για την Chelsea.

0: Liverpool Chelsea 1-2. 50 λεπτό οι μπλε γυρίζουν το παιχνίδι μέσα στο Anfield. Σκόρερ, ποιος είναι, ο Palmer, ναι. Ο Cole Palmer είναι ο σκόρερ. Στην Zweite Liga τελευταίο τέταρτο, Braunschweig Dynamo Dresden 2-0, Holstein Kiel Magdeburgo 0-3 και Bochum Hannover 1-1. Δεν βλέπω κάποια άλλη αλλαγή και στην Ισπανία παραμένει το 0-0 στα δύο παιχνίδια. Πάμε. Χρήστος Λιάπης, Χριστάρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, φινάλε.
1: Εντάξει, όσο πάνε και λίγο στεύουν τα παιχνίδια.
0: Καταρχάς, δώσ' μια εικόνα για τον τελικό του Τσεψιμή, πώς φάνηκε τι. Δόξα Σύρου το τόπιο.
1: Εντάξει, δεν είχε. Ναι, στα πέναντι
0: ρίξει
1: η Δόξα Σύρου. Εντάξει, δεν είχε πολλές φάσεις. Όταν πάει εκεί, όποιος και να κερδίσει, όποιος και να χάσει. Δηλαδή, εντάξει,
0: δεν είναι
1: θέμα τύχης. Απλά από τα 10 πέναντι, ένα πέναντι χάθηκε, τα άλλα ήταν εύστοχα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα μπορούσε και ο Φίνικας Πολύνης, θα μπορούσε και η Άσερος. Τελικά η Άσερος ήταν αυτή που πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Πρώτο τροπαίο.
1: Ναι, και μετά τον πανηγύρισαν και στο χωριό στην Άσερο εκεί. Είχε κόσμο. Εντάξει, δεν είχε πλούσιο θέαμα. Όχι, εντάξει, είχε. Κύριος 3.000. Δεν είχε πλούσιο θέαμα. Εντάξει, δεν είχε πολλές φάσεις.
0: Τελικώς.
1: Σε τέτοια παιχνίδια.
0: Σκοπιμότητα.
1: Ναι,
0: πριν πάμε στο πρόγραμμα, να πω ότι ακυρώθηκε το γκολ της Chelsea μετά από χρήση VAR. Offside το γκολ του Palmer. Οπότε παραμένει το Liverpool Chelsea 1-1. Και πάμε να μας δώσει προγράμματα. Έχουμε play-off, play-out. Τι έχουμε.
1: Σήμερα έχει play-off της Α1 κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Είπαμε το πρόγραμμα όλο και λιγοστέου. Έχει δύο παιχνίδια. Είναι πρωτάθλημα ενός γύρου. Α1, δεύτερη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική. 5 η ώρα. Παύλος Μελάς, Φίνικας Τούμπας και Μπαμ Κεραυνός Οροκάστρου. Αυτό θα γίνει στην Ευκαρπία.
0: Ναι.
1: Εδώ η Μπαμ έχει 33 βαθμούς. Παύλος Μελάς 30. Οροκάστρου 28. Φίνικας Τούμπας 26. Να πούμε λίγο ότι στο πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων στο πρωτάθλημα αυτό.
0: Ναι.
1: Η Μπαμ έχει λοιπόν 33 βαθμούς και τέρματα 2-1 και ο Παύλος Μελάς έχει 30 βαθμούς και τέρματα 1-3. Και τελευταία αγωνιστική θα παίξουν μεταξύ τους στη Σταυρούπολη. Και βέβαια ανάλογα με τα τέρματα θα δούμε και τι θα χρειαστεί ο Παύλος Μελάς. Θα δούμε καταρχήν τους σημερινούς αγώνες και μετά βλέπουμε τι θα χρειαστούν οι ομάδες για την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Και τώρα ο Καστρο διατηρεί ελπίδες. Να πω κάτι λίγο τώρα εδώ. Επειδή ακούγεται, ας πούμε, η Λάρισα λένε ότι έκανε πρόταση για να γίνει αναδιάρθρωση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και στην ΓΑΜΑ Εθνική, οι ομάδες που είναι οριακά, που ήταν κάτω από τη γραμμή, και αυτές ζήτησαν για τους δικούς τους λόγους να μείνουν στην κατηγορία.
0: Ναι.
1: Άμα τυχόν, εγώ πιστεύω ότι η αναδιάρθρωση, ας πούμε, θα συζητηθεί αφού τελειώσουν και τα play-out της Alpha, της Super League 1,
0: ναι.
1: Οπότε θα δούμε ποιος είναι
0: ο ενδιαφερόμενος.
1: Ο ενδιαφερόμενος που, που έχει υποβιβαστεί. Άμα προκύψει, αν λέμε αυτό, αφού τελειώσουν αυτό, τότε θα δούμε αν γίνει κάτι περί αναδιάρθρωσης και τα λοιπά για να σωθούν κάποιες ομάδες. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αλυσίδα.
0: Ναι. Αν είναι πολλές οι φωνές, λες, δεν είναι μόνο μία.
1: Καλά, αυτός που θα σωθεί. Ναι, εντάξει, αυτή που είναι κάτω από την γραμμή. Σου πάμε, η Λάρισα, ξέρω εγώ, η Αστέρα.
0: Δεν το βλέπω, Χρήστο μου, προσωπικά, αν με ρωτάς. Γιατί δεν το βλέπω προσωπικά.
1: Ναι,
0: γιατί
1: γίνεται.
0: Είναι δύσκολο. Τι, δεν μπορώ να αποφασίσω να διάθεση σε ένα καλοκαίρι, γιατί παίζαμε τότε.
1: Και συνήθως αυτά ισχύουν. Δεν ισχύουν την. Άμπρα, αυτό που
0: την επόμενη,
1: τη μεθεπόμενη χρονιά.
0: Αλλά
1: εντάξει, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Εντάξει, δεν είπαμε. Απλά πολλοί όμως το έχουν στο μυαλό τους αυτό.
0: Εδώ,
1: λοιπά, αλλά αυτή τη στιγμή θέλει διαδικασία για να γίνει.
0: Ο Γιάννης λέει: εκλογές έχουμε το Σεπτέμβριο. Λέει: θα γίνει αναδιάρθρωση.
1: Εντάξει.
0: Καταρχήν δεν θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο. Περίμενε. Κάτσα. Θα έχουμε Σεπτέμβριο ή Μάρτιο. Εκεί παίζεται. Ας μην μπλέξουμε τα πολιτικά. Για πάμε, ναι. Χριστό μου, ναι.
1: Εντάξει, αύριο έχει. Εντάξει, είναι λίγα τα παιχνίδια. Οπότε να στα πω και αυτά. Ότι έχει τα play-off της Α κατηγορίας. 5 η ώρα, Ιωαννικός Λαγκαδάς. Ποντιακός Πολυδενδρίου, Ποσειδώνας Καλαμαριάς και Μαραθώνας Μακεδονικός Γέφυρας. Εδώ και αυτό εδώ είναι πρωτάθλημα ενός γύρου. Ποσειδώνας Καλαμαριάς έχει 3, Λαγκαδάς Γέφυρα, Μαραθώνας Ποντιακός από 1 και Ιωνικός 0. Τώρα και εδώ ανεβαίνουν σίγουρα δύο ομάδες και από εκεί και πέρα, αν οι ομάδες μετά το τέλος των δηλώσεων συμμετοχής στην Α1 είναι κάτω από 16, τότε θα ανεβούν και παραπάνω ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει και play out αύριο 11.30 το πρωί ΑΕΜΠΛΟ Κύπρο Μακεδονικός. Στις 4.30 ώρα play out Αχιλλέας Περαίας Αετός Βασιλικών. Και στη β' κατηγορία τρίτος όμιλος play-off, 11.30 ώρα, Πεντάλοβος Μεσαίο και Ιωάννης Παπάφης Μακεδόνες. Όσους αγώνες play-out, μόνο για τα play-out, έτσι, αν υπάρχει ισοπαλία θα έχουμε παράταση και πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Και η ΓΑΜΑ Εθνική, που παίζει αύριο 4 η ώρα, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέο Κεραμιδίου και Πανθρακικός Ελασσόνα. Ο Πανθρακικός, έστω και με ισοπαλία, θα πάρει το εισιτήριο ανόδου στη Super League 2, ενώ Απόλλων Καλαμαριάς με νίκη, κατά
0: μεγάλο
1: ποσοστό, θα πάρει και αυτός το εισιτήριο ανόδου στη Super League 2.
0: Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό.
1: Γιατί μένουμε τα άλλες δύο αγωνιστικές, αλλά θα νικήσει αύριο κατά 90. Εντάξει. Θα δούμε και ανάλογα. Θέλει και κάτι ακόμα.
0: Ναι, μπορεί να χρειαστεί και κανένα βαθμό ακόμα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Αυτά και με το. Και με την τρίτη εθνική κατηγορία που έχουμε αύριο παιχνίδια και τα λίγα παιχνίδια της ΕΠΣΥΜΗ με το sport.gr, ροή αποτελεσμάτων για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Τώρα, πριν δώσουμε ενδεκάδες από την Bundesliga, να δω αν αλλάζει κάτι στο κουπόνι μας. Ό,τι βλέπω, όχι, θα έχουμε σε λίγο τα ημίχρονα από τα Μάτσον 3, οπότε πάμε να δώσουμε δύο τελικά. Το Montana Lokomotiv Moskvas τελείωσε 2-2. Αυτό είναι το μοναδικό τελικό που έχουμε. Πάμε σιγά σιγά να δώσουμε ενδεκάδες. Ας ξεκινήσω λίγο πρώτα από την Ιταλία, όπου έχουμε σε λίγο το Cagliari Udinese. Να δούμε πώς παρατάσσουν οι δύο προπονητές της ομάδας τους. Για την Cagliari έχουμε τον Καπρίλε κάτω τα δοκάρια, Πέδρο Ντοσένα Μίνα, Όμπερ στην άμυνα, Φορορούσο, Γκαετάνο, Αντόπο, Παλέστρα, Μεντί και Εσπόζιτο μπροστά. Και η Ουντινέζε με Οκόγε, Κρίσενσεν, Σολέ, Μλάτσιτς, Καμαρά, Άτα, Κάλστρομ, Πιοτρόφσκι, Εχιζίμπουε, Ζανιόλο και Μπούξα. Πάμε στην Bundesliga. Τα παιχνίδια ξεκινούν 4:30. Ας ξεκινήσουμε και εμείς από το Augsburg Gladbach. Με το Γιαννούλη κανονικά βασικό για την Augsburg. Ο Ντάμεν κάτω από τα δοκάρια. Ζέσιγκερ, Γκουβελέουβ, Μεσίμα, Μασίμα στην άμυνα. Βολφ, Γιάκιτς, Ρίντερ, Γιαννούλης, Κόμουρ, Κάντε και Γκρέγκοριτσο. 3-4-2-1. Για την Gladbach, ο Νίκολας κάτω από τα δοκάρια. Σάντερ, Ντίξ, Τσαρόντια, Έγκερχαρτ, Χόνορατ, Ρέιτς, Στόκερ, Σκάλι, ο Μασίνο και ο Μόγια στην επίθεση. Λειψία Ζαν Πάουλη, γιατί Ζαν Πάουλη είναι τραυματίας ο Μανώλης ο Σάλιακας. Η Λειψία με Φάντερφουρτ, Μπακού, Όρμπαν, Λουκέμπα, Ράουμ, Μπάουμκάρτνερ, Σλάγκερ, Ουεντραόγκο, Γκρούντα, Ρόμουλο και Διομαντέ. Και η Ζαν Πάουλη με Βάσλιχ, Άντο Σμιθ, Ρίξα, Όπιε, Φουγίτα, Ιρβάιν, Ματ Κάφε, Ρίγκα, ο Χόρτζιτ και ο Κάρς στην επίθεση. Μάχη για το Champions League ανάμεσα στη Στουτγκάρδη και τη Λεβερκούζεν. Για την Στουτγκάρδη, ο Νούμπελ κάτω από τα δοκάρια. Νάρτε, Χέντριξ, Σάμπο, Μίτελστατ, Στίλερ, Άντρες, Λέβελιν, Γκουντάβ, Φούχρικ και Ντεμίροβιτς. Άκρος επιθετικό σχήμα για τη Στουτγκάρδη. Και η Λεβερκούζεν με Φλέκεν, Κουάνσα, Άντριχ, Ταψόμπα, Γκριμάλντο, Παλάσιο, Γκαρθία, Κούλμπρεχ, Μάσα, Κοφανέ και Σικ.

Και κλείνουμε και με το Hoffenheim Werder Βρέμις. Για την Hoffenheim, ο Μπάουμαν κατά τα δοκάρια, Μπερνάρντο, Χαϊντάρι, Κάμπακ, Τσούφαλ, Αβδουλάχου, Μπέργκερ, Τουρέ, Ασλάνι, Κράμαριτς και Λέμπελ. Και η Βέρντερ με Backhouse κατά τα δοκάρια, Σουγκαβάρα, Πίπερ, Φρίντλ, Ντέμαν, Λίνεν, Νίμαχ, Στέτζε, Πουέρτας, Σμιτ και Μούσα.

Αύριο έχουμε το κλασικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Στη Ρεάλ, όπου αυξάνονται τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ζωσέ Μουρίνιο να είναι πρώτο πυλόν της Βασίλισσας, με επαφές του Φλωρεντίνο Πέρεθ και του γνωστού ατζέντη του Πορτογάλου, του Ζόρτζε Μέντες. Και παράλληλα υπάρχουν δημοσιεύματα από την Πορτογαλία που θέλουν τον Μάρκο Σίλβα, τον τεχνικό της Φούλαμ, να αναλαμβάνει την Μπενφίκα εφόσον ο Μουρίνιο αποχωρήσει από την Μπενφίκα και πάει στη Ρεάλ, αν γίνει αυτή η καραμπόλα. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί τελικά. Πάνω που λέμε για δημοσιεύματα, υπάρχει ένα δημοσίευμα του Καρπόφ, ενός από τους γνωστούς Ρώσους δημοσιογράφους, ο Ιβάν Καρπόφ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Μαράν Μποκοεφ, που αγωνίζεται στην Ακρόν Τολιάτη, αριστεροπόδαρος στόπερ, 29 μάτς, ένα γκολ και μία ασίστ φέτος, 24χρονος, ενδιαφέρεται και η Κράσνονταρ. Υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, από τον ΠΑΟΚ, την Τουρκία και την Μπασαξεχήρ. Αυτά αναφέρει ο Καρπόφ για το συγκεκριμένο στόπερ.

Περιμένουμε τα τελικά από την Zweite Liga, όπου η Dynamo Dresden μείωσε σε 2-1, Braunschweig Dynamo Dresden 2-1. Τελικό αποτέλεσμα για Παρασκευή, ΠΑΟΚ 0-0 στις γυναίκες. Λίγο πριν το φινάλε, Braunschweig Dynamo Dresden 2-1, Bochum Hannover 1-1, Holstein Kiel Magdeburgo 0-3. Στην Σουηδία, Odeborg Landskrona 1-1, Nordic United Esters 4-2, Esterswood Falkenberg 2-1, και εδώ είμαστε λίγο πριν από το φινάλε. 61ο λεπτό στην Αγγλία, Liverpool Chelsea 1-1, Middlesbrough Southampton 0-0, South Shields Kidderminster 0-2. 60ο λεπτό στην Εσθονία, Levante Tallinn Harju Lahti 2-0, και στην Κίνα, Shanghai Shenhua Chongqing Zhongliang 0-2.

Και πάμε να δώσουμε σιγά σιγά αποτελέσματα ημιχρόνου στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 3. Και έχουμε τα ημίχωνα στην Ισπανία, Έλτσε Αλαβές 0-0 και Θέουτα Καστελιών 0-0 σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Ημίχωνα στη Φιλανδία, Ίντερ Τούρκου Γιάρο 2-0. Ημίχωνα στην Τσεχία, Ντούκλα Πράγα Σλοβάτσκο 0-0, Τέπλτσε Μπάνικο Στράβα 2-0, Μλάντα Μπόρεσλαβ Ζλίν 1-0. Ημίχωνα στην Κίνα, Τσενκτσούρον Τσενκ Χενάνσον Ξαν 1-0. Ημίχωνα στην Νορβηγία, Σάρσμπουργκ Φρέντριξτατ 1-1. Ημίχωνα και στην τρίτη κατηγορία Γερμανία, Κόντμπους Βέεν 1-1, Χάνσα Ρόστοκ Στουτγκάρδη Β 3-1, Έσεν Φέρλ 0-0, Μόναχο 1860 Ίγκολστατ 1-0 και Όσναμπρικ Ούλμ 1-1. Η Holstein Kiel μείωσε 1-3 το γκολ της τιμής με το Μαγδεμβούργο. 18ο λεπτό Τσερκάζη Δυναμό Κιέβου 0-0. Είναι η αναμέτρηση που θα κρίνει και τον πρωταθλητή Δυναμό Κιέβου. Αν κόψει βαθμούς από την Τσερκάζη, Σαχτάρ το παίρνει το πρωτάθλημα στην Ουκρανία. Και ξεκίνησε και το Βίτσεβ Λότζ Λέγκια Γκντάνσκ στην Πολωνία 0-0.

Ο φίλος Αποστόλης κάνει μια επισήμανση ότι ο Παναθηναϊκός έχει μόνο δύο διαθέσιμους στόπερ για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Όντως, τον Πάλμερ Μπράουν και τον Τουμπά, είναι εκτός και ο Γετβάη και ο Ίγκασον και ο Ερνάντεθ.

Θυμίζω ότι μέσω εβδομάδα έγιναν γνωστοί και οι τρεις ευρωπαϊκοί τελικοί. Ο τελικός του Champions League 30 Μαΐου στην Βουδαπέστη, στην Πούσκας Αρένα, με την Paris Germain να αντιμετωπίζει την Arsenal. Στοιχηματικά η Paris είναι φαβορή σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες για να κάνει το back-to-back στις κατακτήσεις του Champions League. Το Europa League 20 Μαΐου, πρώτος τελικός στο Besiktas Park, στο πολύ ωραίο γήπεδο του Besiktas στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα στην Freiburg και την Aston Villa. Και εδώ, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, η Aston Villa είναι το φαβορί. Η Aston Villa που θέλουν και ελληνικές ομάδες να πάρει το τρόπαιο και να τερματίσει την τετράδα για να γλιτώσουν ένα γύρο με το UEFA Rebracing, που θα βοηθήσει όποιον τερματίσει δεύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα να γλιτώσει ένα γύρο, τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ. Και 27 του μήνα έχουμε τον τελικό του Conference League στην Λειψία, ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο, και εδώ φαβορεί η Crystal Palace. Τρεις αγγλικές ομάδες σε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς.

Θυμίζω αύριο κομβικό παιχνίδι West Ham Arsenal. Η West Ham παλεύει για την παραμονή. Η Arsenal θέλει τον τίτλο. Περιμένει να δει τι θα κάνει και η City σήμερα με την Bradford. Πέρα από τα δύο ελληνικά ντέρμπι, 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 10 το βράδυ. Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτ στο κλασικό, με την Μπαρσελόνα έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα. Και τη Ρεάλ αντιμετωπίζει αυτά τα εξωαγωνιστικά θέματα. Πλακώνονται εκεί συνέχεια. Ο Ρούντιγκερ σφαλιάρα στον Καρέρα. Ο Καμαβιγκά μπουνιά στον Βαλβέρδε. Είναι εκτός ο Καρβαχάλ, ο Μιλιτάο, ο Γκιουλέρ, ο Μεντί, ο Ροντρίγκο. Ο Θεμπάγιος είναι αμφίβολος και ο Κουρτουά. Για την Μπαρσελόνα ο μοναδικός απόν είναι ο Γιαμάλ για το αυριανό κλασικό. Και Μίλαν Αταλάντα έχουμε στην Ιταλία. Επίσης 6 παρατέταρτο τα παιχνίδια στην Ολλανδία. Κομβικά και εδώ παιχνίδια για την δεύτερη θέση, για τα play-off, για την παραμονή.

Τελικό αποτέλεσμα Holstein Kiel Μαγδεμβούργο 1-3. Τελικό και στη Σουηδία Odenvold Landskrona 1-1. Η Δυναμό Κιέβου προηγήθηκε, τσερκάζει Δυναμό Κιέβου 0-1 στο 21ο λεπτό στην Ουκρανία. Θυμίζω 5.30 στο Παλατάκι, τέταρτος τελικός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Α1 Βόλη των Ανδρών. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει πάμε σε 5ο παιχνίδι στην Αθήνα, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει κατακτά το πρωτάθλημα. Η Τάνια Δήμου θα είναι εκεί για το Μετρόπολης. Και θυμίζω απόψε τον μεγάλο τελικό για την ΑΕΚ στο μπάσκετ στις 9 το βράδυ στην Ισπανία, στην Μπανταλώνα. ΑΕΚ Ρήτας στις 9 για το Champions League.

Ένα ακόμη τελικό στη Σουηδία, Nordic United Esters 4-2. Μένουν τα δύο στην Zweite Liga και το ένα στη Σουηδία. Για να ολοκληρώσουμε και να δώσουμε σκυτάλι στον Γιώργο Πετρίδη που θα ακολουθήσει για την επόμενη ώρα. Ακυρώθηκε το γκολ της Δυναμό Κιέβου, παραμένει το Τσερκάζι Δυναμό Κιέβου 0-0. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το παιχνίδι στις Σέρες. Πανσεραϊκός Κηφισιά.

Έκτο λεπτό καθυστερήσεων, Braunschweig Dynamo Dresden 2-1, 7 έχει δώσει ο τέταρτος. Bochum Hannover, 5 λεπτό καθυστερήσεων, 1-1, 6 έχει δώσει ο τέταρτος διαιτητής.

Κάπου εδώ εμείς θα κλείσουμε. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Τον Γιάννη Τσιράπη στο production και τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Την κυρία Μαρία Λάμπρου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημεράκι. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Πετρίδης, Παίρνει Σκυτάλη εδώ στο Μετρόπολη στους 95 και 5 των FM. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

με πολύ ωρεξάτο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Αρχίζουμε. Βέβαια, θα τελειώσουμε και πολύ γρήγορα, Κωνσταντίνε, αλλά έτσι. Εντριγκάρεις με τσιγκλάς, όχι με τσιμπάς, με τσιγκλάς. Τσιγκλάς, τον άνθρωπο που είναι στο μικρόφωνο, για να αντέξει 55 λεπτά εκπομπής. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, για όσους μπήκατε τώρα σε αυτήν. Είστε συντονισμένοι πάντως σε κάθε περίπτωση στην μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Βόρειας Ελλάδας, στο Μετρόπολης 95 και 5, την αγαπημένη σας συχνότητα, απογευματάκι. Σαββάτου, απόγευμα το λέμε, έτσι 4 η ώρα, άτι και μεσημεράκι μπορεί να το πει κανείς, για να πάμε παρέα μέχρι τις 5, με τον Κωνσταντίνο βέβαιος στην τεχνική υποστήριξη και στις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης θα είναι στο μικρόφωνο με την επικαιρότητα της ημέρας, με ενημέρωση για την αγωνιστική δράση που εξελίσσεται. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, κάποια άλλα που θα προσθεθούν στην πορεία. Και βεβαίως υπάρχει και η δισογραφία με νεότερα δεδομένα, έχουν προκύψει ακόμη και πριν από λίγο. Για παράδειγμα, το προπονητικό report της ΠΑΕΠΑΟΚ εμφάνισε μια εξέλιξη αρνητική, έτσι, αφαιρεί από τον Ρασβάν Λουτσέσκου μια επιλογή έστω και από τον Πάγκο, και αναφέρομαι στον Χόρχε Σάντζες, ο οποίος έμεινε εκτός προπόνησης σήμερα λόγω ενοχλήσεων στην μέση, και ως εκ τούτου μένει εκτός από το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έχουμε μπροστά μας ήδη το πρώτο παιχνίδι της ημέρας για τα play-out. Έχει αρχίσει και συμπληρώθηκε το πρώτο εξάλεπτο στις ΣΕΡΕΣ. Πανσεραϊκός Κηφισιά είναι στο 0-0. Η δράση συνεχίζεται στην Super League και οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος της. Το μίνι πρωτάθλημα των play out είναι στην 7η αγωνιστική. Είπαμε, έχουμε το Πανσεραϊκός Κηφισιά, ενώ στις 5 αρχίζει το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Αστέρα, και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στις 7.30 με την αναμέτρηση του Ατρόμητου με τον Πανετολικό.

Βεβαίως η προσοχή πέφτει κυρίως στο γκρουπ 1-4. Αυτό που θα αναδείξει τον πρωταθλητή της νέας σεζόν. Αύριο στις 7.30 αυτή είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Τα παιχνίδια θα γίνονται την ίδια ώρα. 7.30 λοιπόν θα γίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Μια αγωνιστική που μπορεί να αποδειχθεί σταυροδρόμι με την έννοια ότι μπορεί ακόμη και να αναδείξει πρωταθλήτρια την ΑΕΚ ή μπορεί και να φουντώσει τη μάχη του τίτλου. Αυτό θα εξαρτηθεί βεβαίως από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης αγωνιστικής. Και μέσα σε όλα αυτά, στα σημερινά play out και στα αυριανά ματς των play off, υπάρχει και το group 5-8 που δεν έχει το παραμικρό πια διακύβευμα μετά την εξέλιξη του κυπέλου Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, στις 5 ο Άρης θα υποδεχθεί τον Όφη και ο Βόλος τον Λεβαδιακό, σε παιχνίδια που γίνονται για να γίνονται, που λέμε. Είναι τέταρτη αγωνιστική σε αυτό το group. 6 αγωνιστικές υπάρχουν και σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, όπως και στο 1-4. Σε κάθε περίπτωση η σεζόν οδεύει προς το τέλος της. Θα δούμε και η δισογραφία του μπάσκετ. Θα σταθούμε στον ΠΑΟΚ, γιατί από εκεί προκύπτουν νεότερα και πολύ ενδιαφέροντα, τόσο ως προς την ανακοίνωση της ΚΑΕ που υπήρξε χθες για την δημιουργία ενός σύγχρονου προπονητικού κέντρου στην περιοχή της Πηλαίας και με έναν πολύ κοντινό χρονικό ορίζοντα. Μια είδηση που η αλήθεια είναι ότι αυτό διαπιστώνω από χθες και στα social media έχει κάνει πολύ μεγάλο γκέλ στον κόσμο του ΠΑΟΚ, που αντιλαμβάνεται τη σημασία ενός τέτοιου εγχειρήματος, αλλά και εγώ προσωπικά αντιλαμβάνομαι ότι το μεγαλύτερο γκέλ, καλός ή κακός, ή εν πάση περιπτώσει ένα πολύ μεγάλο γκέλ, γιατί δεν μπορεί να βάλει στην ίδια ζυγαριά ένα έργο υποδομής, πνοής που λένε και οι πολιτικοί, ένα έργο με προοπτική μέλλοντος, ότι μπορεί να μπει στην ίδια ζυγαριά με μια μεταγραφή ενός παίκτη που μπορεί να σου κάτσει και μπορεί να μην σου κάτσει, μπορεί να σου παίξει μερικά χρόνια, μπορεί να σου παίξει και 2-3 αγώνες και να φύγει. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην ίδια κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρω πολύ καλά ότι η ονοματολογία, η φημολογία, η σεναριολογία, το ποιος φεύγει, ποιος μένει, ποιος θα συνεχίσει, πάντα αρέσει στους περισσότερους, εν πάση περιπτώσει. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει προχωράει σε πολύ σημαντικό βαθμό τον σχεδιασμό του για την νέα αγωνιστική περίοδο. Το όνομα του Μάρκους Φώστερ βγήκε δυναμικά στην επιφάνεια, όχι απλά ως σενάριο, όχι ως ένα δημοσίευμα που μπορεί να έχει μια βάση και μπορεί να μην έχει καμία βάση. Είναι μια πραγματικότητα, υπάρχει συμφωνία με τον συγκεκριμένο Αμερικανό. Θα δούμε ποιος είναι ο Μάρκους Φώστερ, γιατί ομολογώθηκε εδώ, κάνοντας μια βόλτα στο διαδίκτυο, αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί δεν έχουν εικόνα, αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν εικόνα, παρόλα αυτά εκφράζουν άποψη. Αυτό είναι από τα καλά και κακά των social media, όλοι έχουν άποψη για όλα. Θα δούμε λοιπόν ποιος είναι ο Μάρκους Φώστερ, ποιον παίχτη φέρνει ο ΠΑΟΚ για την επόμενη διετία, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, σε κάθε περίπτωση για την επόμενη σεζόν. Παράλληλα βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα μεταγραφικού χαρακτήρα. Και στον Άρη βεβαίως υπάρχει κινητικότητα, μπορεί η σεζόν να έχει ακόμη δρόμο, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ τελείωσε με τα προημιτελικά και περιμένει πια να μπει στα ημιτελικά. Ο Άρης όμως δεν έχει παίξει ακόμη στα προημιτελικά. Μόνο ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε με το Περιστέρι. Έτσι, θα δούμε και το πρόγραμμα των υπολείπων τριών ζευγαριών, γιατί υπάρχει διαφοροποίηση μετά την αδυναμία του Παναθηναϊκού να τελειώσει τη σειρά με τη Βαλένθια και την επέκτασή της στον μέγιστο δυνατό αριθμό των 5 αγώνων. Θυμίζω ότι την Τετάρτη θα κριθεί οριστικά το τελευταίο από τα 4 ζευγάρια, τα 4 εισιτήρια του Final Four της Ευρωλίγκας, οπότε πάει και πιο πίσω η σειρά του Παναθηναϊκού με την Μύκονο για μερικές ημέρες. Και πριν τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά, να ρίξουμε μια ματιά σε ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Πέραν του παιχνιδιού του Πανσεραϊκού, ενώ Καρέλης έχασε μια καλή ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό, μόλις τώρα με μια κεφαλιά Ψαράκη αποκρούστηκε και μένει το 0-0 στο Πανσεραϊκός Κηφισιά. Στον διεθνή χώρο είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Τσέλσι και είναι προς το τέλος του, είναι πια στο 85, με τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 1-1, με τον Γκράβενμπεργκ να ανοίγει το σκορ για την Λίβερπουλ στο 6 και
τον Φερνάντες να απαντά το 35 για τους μπλε. Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1. Και βέβαια με αυτό το αποτέλεσμα, αν διατηρηθεί μέχρι το τέλος, η Λίβερπουλ θα μείνει πιο πίσω σε σχέση με την πρώτη τριάδα της βαθμολογίας. Έτσι αλλιώς είναι, έχουν μια απόσταση οι τρεις προπορευόμενοι, η Arsenal, η Manchester City και η Manchester United, ενώ η Chelsea κάνει μια προσπάθεια να προσεγγίσει την επτάδα, να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Θα το δούμε μέχρι το τέλος το παιχνίδι πώς θα πάει. Πάντως προς το παρόν είναι στο ισόπαλο 1-1. Στην Ισπανία, μετά από 56 αγωνιστικά λεπτά, Έλτσε Αλαβές είναι στο 0-1. Προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους, με τον Μαρτίνες να σκοράρει με πέναλτι στο 51. Αυτό το γκολ κάνει τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Στην Ιταλία άρχισε στις 4 ένα παιχνίδι, το Κάλιαρι Ουντινέζε, που μετά από 13 αγωνιστικά λεπτά δεν έχει σκορ. Στα play-offs της Championship στην Αγγλία, Μίτλεσμπρο Southampton είναι στο 0-0. Στο Βέλγιο έχει πιο μετά τα παιχνίδια. Λίγο πολύ από ό,τι βλέπω, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε ό,τι εξελίσσεται στον διεθνή χώρο. Στη Δανία, στην πρώτη κατηγορία, βλέπω αγώνα για τον προβιβασμό στην μεγάλη κατηγορία. Horsens Hillerød είναι στο 2-0 στο 57ο λεπτό. La Liga 2 στην Ισπανία, έχουμε και εκεί ένα παιχνίδι σε εξέλιξη και έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο χωρίς σκορ. Το Θέουτα Καστελιών, αρχίζουν δύο παιχνίδια στις 5 και 4 και άλλα δύο θα γίνουν λίγο πιο μετά, και αυτή είναι η εικόνα στο κουπόνι του στοιχήματος σε όσα συμβαίνουν στον διεθνή χώρο. Όσο σκρολάρω βλέπω ότι υπάρχει κάτι ακόμα και στην Πολωνία δράση, με την Vintage Lodge να προηγείται τη Λέχια Gdansk με 2-0 μετά από μισή ώρα παιχνιδιού.

Σας δώσαμε την πληροφορία που προέκυψε, το νεότερο δεδομένο που προέκυψε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ με την απουσία του Χόρχε Σάντζες από την αποστολή του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΠΑΕ. Σήμερα η προπόνηση ήταν αφιερωμένη σε τακτικές λεπτομέρειες και έγινε και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις, αναφέρει το δελτίο τύπου, επαναλαμβάνω, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα, πόσο μπορεί μια ομάδα να εξελίξει, να βελτιώσει ένα κομμάτι του παιχνιδιού της την τελευταία ουσιαστικά εβδομάδα της σεζόν, και ενώ είχε αφήσει πίσω τις μήνες υποχρεώσεων, δεν νομίζω να υπάρχουν τέτοια περιθώρια, αλλά εν πάση περιπτώσει δούλεψε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Ξέχωρα από την περίπτωση του Χόρχε Σάντζεθ, τα δεδομένα για τους υπόλοιπους τραυματίες δεν άλλαξαν. Ο Γιακουμάκης έκανε και σήμερα ατομικό πρόγραμμα, ενώ σε θεραπεία περιορίστηκαν ο Λόβρεν και ο Καμαρά, οπότε αυτοί οι τέσσερις δεν υπολογίζονται από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτά τα θέματα, αυτές τις απουσίες. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Είναι διαθέσιμοι οι ποδοσφαιριστές που συνήθως είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Βεβαίως θυμίζω ότι προέκυψε ένας σοβαρός τραυματισμός με την απώλεια του Γιατζίτζη, με τη ρήξη χιαστού που υπέστη. Και βεβαίως δεν θα χάσει απλά τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν, θα χάσει και την έναρξη της επόμενης περίοδου. Μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή του Ολυμπιακού 7 μη κοινωνικούς ποδοσφαιριστές, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι θα κόψει 2 από αυτούς αύριο. Είναι στην αποστολή των 25, αλλά 2 από αυτούς δεν θα είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και φυσικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που θέλουν σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουν την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, που οδηγεί πάνω στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά παράλληλα να διεκδικήσουν και τις μαθηματικές έστω πιθανότητες τους ως το τέλος για τη διεκδίκηση του τίτλου. Αλλά αυτό βεβαίως βρίσκεται σε απόλυτη συνάντηση με το τι θα κάνει η ΑΕΚ, η οποία άφησε βαθμούς βεβαίως απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την περασμένη Κυριακή, ωστόσο έχει την δυνατότητα να ξεμπερδεύει ουσιαστικά, εν πάση περιπτώσει όχι να ξεμπερδεύει, αλλά να βρεθεί πιο κοντά στον τίτλο. Μαθηματικά χρειάζεται 4 βαθμούς ακόμη. Έχει απέναντί της τον Παναθηναϊκό, που είναι αδιάφορος βαθμολογικά, δεν προλαβαίνει ούτε την τρίτη θέση, οπότε στο δεύτερο γύρο θα παίξει για την ιστεροφημία του, θα παίξει για το πρεστής του. Τώρα τέτα τέτ για την Κηφισιά, μεγάλη ευκαιρία στο 19, πηγαίνει χαμένη, μένει το 0-0 στο Πανσεραϊκός Κηφισιά. Και έλεγα ότι αυτό που προσδοκά ο ΠΑΟΚ και βεβαίως κατ' επέκταση ο Ολυμπιακός, αφού θα αναμετρηθούν μεταξύ τους, είναι να μην κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πράσινοι θα παρουσιαστούν αύριο με μισή ομάδα. Συνολικά 9 ποδοσφαιριστές δεν υπολογίζονται από τον Ράφα Μπενίτεθ, με τελευταία απώλεια αυτή του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος δεν κατάφερε να βγάλει το πρόγραμμα της ομάδας, είχε κάποιες ενοχλήσεις και έγινε ο ένατος από τους απώντες των πράσινων, εκτός ακόμη Κάτρης και Σάντζες που έκαναν ατομικό, εκτός οι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα προβλήματα και περιορίζονται σε πρόγραμμα θεραπείας, Ίγκασον, Πελίστρι, Γεντβάη, Ντέσσερς και Σισοκό είναι εκτός, και βεβαίως εκτός είναι και ο Ερνάντεθ, ο οποίος
αποβλήθηκε στο παιχνίδι με, με την ΑΕΚ, στο μάτς της Λεωφόρου, οπότε δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί και σε αυτήν την αναμέτρηση.

Σήμερα έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια σε διαφορετικά αθλήματα, σε διαφορετικά επίπεδα. Καταρχήν το βόλεϊ θα γίνει τις 5:30 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς της Volley League. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι ο ΠΑΟΚ για να πάρει τον τίτλο θα πρέπει πια να κάνει το 2-2, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει καταρχήν να φέρει σε ισορροπία την σειρά, όπως το έκανε στο δεύτερο παιχνίδι της, να νικήσει δηλαδή σήμερα και να πάει να παίξει για τον τίτλο, να τα παίξει όλα για όλα στην Αθήνα. Υπήρχε πολύ μεγάλη προπόληση εισιτηρίων, θα έχει πολύ κόσμο το παλατάκι στις 5:30, προκειμένου να σμπρώξει τον ΠΑΟΚ, νομά του Βαλάντι Μαμάη, στην νίκη και να διατηρήσει ζωντανή την ελπίδα για την κατάκτηση του τίτλου. 5:30 το πρώτο σερβίς που λένε στον τελικό. Διάρκειες ενημέρωση βεβαίως μέσα από το Μετρόπολης 95.5. Το άλλο μεγάλο αθλητικό γεγονός της ημέρας είναι ασφαλώς ο τελικός του Basketball Champions League, με ελληνικό ενδιαφέρον, με την ΑΕΚ να ελπίζει βάσιμα, με βάση την εικόνα της μέχρι τώρα στη διοργάνωση, με βάση το ρόστερ της και με βάση την εικόνα που είχε στον ημιτελικό απέναντι στην Μάλαγα, ότι μπορεί να κατακτήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της. Παίζει απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους, το τζάμπολ στις 9. Η Βίλνιους, η λιθουανική ομάδα, προέρχεται από την πρόκρισή της επί της Τενερίφης, και οι δύο ισπανικές ομάδες που είναι παρούσες στο Final Four του BCL, το οποίο μάλιστα γίνεται και επί ισπανικού εδάφους στην Παταλώνα, έμειναν εκτός τελικού και μάλιστα θα αναμετρηθούν στον άχαρο μικρό τελικό των 6. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει πια άλλη διοργάνωση. Όχι, δεν πρέπει, το αποσύρω το δεν πρέπει. Δεν υπάρχει άλλη διοργάνωση στην οποία να υπάρχει μικρός τελικός. Εκεί που υπάρχει κάποιο διακύβευμα, δηλαδή στις εθνικές διοργανώσεις, ευρωμπάσκετ, παγκόσμια πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς αγώνες, προφανώς και έχει αξία ο μικρός τελικός, όπως είχε για παράδειγμα το ευρωμπάσκετ του περασμένου καλοκαιριού με την εθνική μας να κατακτά την τρίτη θέση. Αλλά στην περίπτωση του BCL ο αγώνας αυτός θα γίνει απλά για να γίνει. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει μπροστά της μια ευκαιρία για έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει το βράδυ στις 9.

Διαβάζω στο metrosport.gr για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά και για τον μπασκετικό Άρη. Για τον Ηρακλή, αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλά να πούμε αυτήν την περίοδο. Είναι από εκείνες τις περιόδους στις οποίες δεν προκύπτουν πολύ συχνά ειδήσεις, αλλά και ο Ηρακλής έχει αρκετό δρόμο μπροστά του να διανύσει, ούτως ώστε να ετοιμάσει μια ανταγωνιστική ομάδα για τη νέα περίοδο. Θα πούμε λοιπόν για τον μπάσκετ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Διαβάζω λοιπόν στο metrosport.gr ένα θέμα με την υπογραφή, ενώ και χάνει και πάλι σημαντική ευκαιρία εκεί η Φυσιά, αλλά καταφέρνει ο Πανσεραϊκός να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του. Μένει το 0-0 μετά από 25 αγωνιστικά λεπτά. Διαβάζω λοιπόν στο metrosport.gr για να το πω επιτέλους ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό στο οποίο εμφανίζεται ένας ακόμη ποδοσφαιριστής για το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, και λέω ένας ακόμη γιατί και χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα με μαροκινό ποδοσφαιριστή. Αυτή τη φορά το όνομα προκύπτει από την ευρωπαϊκή αγορά. Ο δημοσιογράφος ο Ιβάν Καρπόφ το παρουσιάζει και εμφανίζει τον Μποκοεφ να είναι μια περίπτωση που εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Ένας κεντρικός αμυντικός που αγωνίζεται στην Ακρόν. Έχει συμβόλαιο με την συγκεκριμένη ομάδα. Φέτος έχει μια γεμάτη σεζόν με 29 μάτς, ένα γκολ και μία ασίστ. Είναι στα 24 του χρόνια. Κάποια στιγμή είχε ενδιαφερθεί για αυτόν η Κράσνονταρ. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ. Η αλήθεια είναι ότι και εκεί ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί παίχτη, γιατί στην πραγματικότητα έχει μόνο τον Γιάννη Μιχαηλίδη και αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα ο Ρώσος συνάδελφος χαρακτηρίζει ως απόλυτα λογική τιμή αγοράς για τον συγκεκριμένο παίκτη, τον Μποκοεφ, 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ.

Να δούμε και τις ενδεκάδες του αγώνα που θα αρχίσει στις 5 στο ΑΕΛ Αστέρας. Η ΑΕΛ με Βενετικίδη, Περίγκρα, Παπαγεωργίου, Ηλιάδη, Μπαντουμπίνσκα, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρεθ, Πασά, Σαγκάλ και Τούπτα. Ο Αστέρας αρχίζει με Παπαδόπουλο, Δελιανίδη, Αλάγκμπε, Τριανταφυλόπουλο, Σίψιτς, Άλχο, Αλμύρα, Γκονζάλεθ, Μπαρτόλο, Μασέδα και του γκολ για τον Πανσεραϊκό. Έχασε δύο ευκαιρίες η Κηφισιά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Πανσεραϊκός είναι αυτός που ανοίγει το σκορ. Θα σας δώσουμε και το σκόρερ σε λίγο. Λίγο πριν συμπληρωθεί το ημίωρο, ο Ιβάν Αντρέι είναι ο σκόρερ για την ομάδα των Σερών, που παίρνει το προβάδισμα σε αυτήν την αναμέτρηση. Πανηγυρίζουν και οι φίλοι του Πανσεραϊκού στις εξέδρες. Ωραία μέρα, ηλιόλουστη, ό,τι πρέπει για γήπεδο. Με μια προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής, δεν προλάβει να βγει αμυντικός πάνω του και ο Ιβάν Αντρέι κατάφερε με πλασέ από κοντά και αφού η μπάλα βρήκε και λίγο στο δοκάρι να τη στείλει στα δίχτυα. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος χρειάζεται βεβαίως την νίκη, είναι στους 28 βαθμούς ισοβαθμοί με τον Αστέρα, ενώ η Κηφισιά δεν έχει την ίδια πίεση για αποτέλεσμα, είναι πιο πάνω στους 34 βαθμούς. Έχει δρόμο βέβαια στο παιχνίδι, ακόμη δεν συμπληρώθηκε η πρώτη μισή ώρα του. Συμπληρώθηκε όμως η πρώτη δική μας μισή ώρα, οπότε θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης φαινέρωμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1900, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά.

0: στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε. Πάμε στο τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής και πριν περάσουμε σε αυτά που προλογίσαμε για το μπάσκετ, να δούμε τι νεότερο έχουμε στο στοίχημα. Τελικό αποτέλεσμα στην Premier League, Liverpool-Chelsea έμειναν στο 1-1. Οπότε η Liverpool δεν κατάφερε να προσεγγίσει την πρώτη τριάδα, ανέβηκε στους 59, ενώ η Chelsea ανέβηκε στους 49, είναι στο μείον 2 από την επτάδα. Στις 5 αρχίζουν τα παιχνίδια Brighton, Wolves, Sunderland, Manchester United, ενώ τώρα η Κηφισιά λίγο έλειψε σε μια κατάσταση transition να απαντήσει τον goal του Πανσεραϊκού, μένει το 1-1. Μια πάσα στην πλάτη της άμυνας του Πανσεραϊκού. Λοιπόν, στις 5 έχουμε Brighton, Wolves, Sunderland, Manchester United, Fulham, Bournemouth και στις 7.30 η City θα υποδεχθεί την Bradford. Έχουν αρχίσει τα παιχνίδια στην Bundesliga και μέσα σε 6-7 αγωνιστικά λεπτά έχουμε ήδη 2 γκολ και μια κόκκινη. Και τα 2 γκολ σημειώθηκαν στο παιχνίδι της Στουτγκάρδης με την Bayer Leverkusen. Είναι λοιπόν ισόπαλες οι 2 ομάδες στο 1-1, με τον Γκαρσία μόλις στο πρώτο λεπτό να ανοίγει το σκορ για τις ασπιρίνες και τον Ντεμίροβιτς στο 5ο λεπτό να απαντά για τους γηπεδούχους της Στουτγκάρδης. 1-1 λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι. Στο 0-0 είναι τα πρώτα τους λεπτά βεβαίως. Τα μάτς Augsburg-Gladbach, Λιψία-Σαν Πάουλι και Hoffenheim-Werder Βρέμις, με την διαφορά ότι το τελευταίο

έχει ήδη ένα σημαντικό στοιχείο να παρουσιάσει. Διαταράχθηκαν οι ισορροπίες σε αυτό, καθώς αντίκρισε την κόκκινη κάρτα ο Σουγκαβάρα της Βέρντερ, που θα αναγκαστεί να βγάλει ένα ολόκληρο παιχνίδι παίζοντας με 10 παίχτες. Και θυμίζω ότι η Βέρντερ την ως τώρα εξέλιξη των πραγμάτων είναι χαμηλά στη βαθμολογία, έχει 32 βαθμούς και ζητάει βαθμούς για να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη, είναι στο συν 5 από την Σαν Πάουλη που παίζει και αυτή τώρα. Θυμίζω ότι και η Βόλσμπουργκ είναι στην επικίνδυνη ζώνη, η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, παρότι δεν έχει χάσει τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, είχε νικήσει εκτός έδρας στην Union Βερολίνου και πήρε 2 ισοπαλίες στα τελευταία της παιχνίδια, με την Gladbach εντός και τη Freiburg εκτός έδρας, αλλά παραμένει προτελευταία στη βαθμολογία με 26 βαθμούς. Εξελίσσονται λοιπόν τα πρώτα λεπτά στα μάτς της Bundesliga. Είπαμε στην Super League προς τα ο Πανσεραϊκός απέναντι στην Κηφισιά πρόκειται με 1-0 με τον Ιβάν. Το υπόλοιπο κουπόνι Έλτσε και Αλαβές είναι στο 1-1 στην Λα Λίγκα, με τον Μαρτίνες στο 51 να ανοίγει το σκορ. Ο Ροντρίγκες ισοφάρισε για την Έλτσε. Το παιχνίδι είναι στο τελευταίο του δεκάλεπτο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο μάτς που εξελίσσεται στην Σέρια της Ιταλίας. Καλιαρί Ουντινέζε είναι στο 0-0. Πιο κάτω βλέπω ότι Χόρσενς είναι μπροστά με 3-0 έναντι της Χίλερον στα play-off προβιβασμού στην Δανία. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας η Καστελιόν κρατάει το προβάδισμα. Θέουτα Καστελιόν 0-1. Ακόμη στην Σκωτία τα παιχνίδια αρχίζουν στις 5. Στη Σουηδία βλέπω υπάρχει δράση. Πρώτο ημίχρονο στην μεγάλη κατηγορία. Βάστερας Γκάις 0-0. Γκέτεμπορκ Χάμαρμπι 0-0. Ντέγκερφορς Μιάλμπι 0-3. Επαναλαμβάνω, περίπου στο 40 λεπτό. Στην Τσεχία κατά play-off προβιβασμού Μλάντα Μπόλεσλαβ Ζλίν 1-0, Ντούγκλα Πράγας Σλοβάτσκο 0-1 και Τέπλιτσε Οστράβα 2-1. Τα παιχνίδια είναι περίπου στο 80 και κάπως έτσι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή στο κουπόνι του στοιχήματος. Και εμείς μπορούμε να πάμε τώρα να δούμε πού βρίσκεται η ιδιοσιογραφία του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Για το προπονητικό κέντρο τα είπαμε εκτενώς χθες, όταν προέκυψε και η είδηση και μέσα από το Μετρόπολης 95 και 5, αλλά και μέσα από την εκπομπή Ball Day, που θυμίζω ότι είναι κάθε Παρασκευή στις οθόνες σας, όποιες και αν είναι αυτές, μέσα από το κανάλι του Μετρόπολης 95 και 5 στο YouTube. Οπότε αυτό που μένει πια, και θυμίζοντας ότι ο χρονικός ορίζοντας είναι εξαιρετικά κοντινός, η ΚΑΕΠΑΟΚ προανήγγειλε την ολοκλήρωση του έργου για το φθινόπωρο του 26, οπότε αυτό που μένει είναι να βλέπουμε το πράγμα να εξελίσσεται, να αρχίσουν τα έργα, να εξελίσσονται. Υπάρχουν προφανώς και κάποια ερωτηματικά σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί το έργο, την κατασκευή του, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν απαντήσεις. Παρένθεση με βόλεϊ, γιατί μόλις τώρα διέδωσε την ενημέρωση ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ. Η τετράδα των ξένων που θα αγωνιστεί σήμερα για τον ΠΑΟΚ στον τέταρτο τελικό των play-offs με τον Παναθηναϊκό είναι Τζέντρικ, Κοβάσεβιτς, Ερνάντες και Κόλεφ. Κλείνω την παρένθεση και πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ. Πάμε στα μεταγραφικά, στην περίπτωση του Μάρκους Φώστερ, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ψάχνεστε, ρωτάτε. Η αλήθεια είναι ότι δέχομαι και εγώ αρκετά μηνύματα. Καλός ή όχι, περιμέναμε κάτι καλύτερο ή όχι, και ούτω καθεξής. Καταρχήν να πω ότι
Το καλό ή όχι, προφανώς θα το δείξει στο γήπεδο. Αχ, χαίρομαι πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα για οποιονδήποτε παίκτη, για οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά επιπρόσθετα, ο τρόπος με τον οποίο θα προσφέρει και σε ποιο βαθμό θα το κάνει ένας παίκτης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το δικό του παιχνίδι. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ακόμη και μπροστά μας. Με χαρακτηριστικό, για να μην κρυβόμαστε, αυτού του Παναθηναϊκού, με πολλούς superstar που δυσκολεύεται σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Οπότε αυτό που σε πρώτη φάση θέλω να πω είναι ότι αυτός που τους επιλέγει, που θα επιλέξει, είτε μιλάμε για τον ΠΑΟΚ είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, προφανώς και έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό του. Σκέφτεται τι μπάση θέλει να παίξει, ποιοι μπορούν να υπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, ποιοι μπορούν να κουμπώσουν καλύτερα με κάποιους άλλους. Γιατί όταν μιλάμε για μια ομάδα, και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για μια ομάδα που θα έχει διψήφιο αριθμό νέων παικτών, είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα παζλ. Οπότε, ανεξαρτήτως του αν πείθεται κανείς ή όχι από ένα, δύο ή όλα τα ονόματα, θα πρέπει να περιμένει να δει και πώς θα δέσουν, πώς θα κουμπώσουν ο ένας με τον άλλον και τι μπάσκετ τελικά θα αποδώσουν και τι αποτέλεσματα θα φέρουν. Αλλά στην περίπτωση του Φώστερ νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητάει κανείς. Μιλάμε για μια επιλογή Αμερικανού εγνωσμένης αξίας, ένας παιγμένος στην Ευρώπη και όχι μόνο παίκτης, ένας σκόρερ. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό του Μάρκους Φώστερ, που είναι ένας shooting guard, κατά βάση παίζει στο 2, δεν το λες combo guard, δηλαδή δεν μπορεί να περιμένεις ιδιαίτερη βοήθεια στο 1, αλλά κατά βάση είναι ένα καθαρό διάρη. Είναι σκόρερ ο Μάρκους Φώστερ, είναι σε καλή ηλικία, έτσι, είναι 30 ετών, τον Ιούνιο θα μπει στα 31, υπάρχει πολύ μπάσκετ ακόμη για αυτόν μπροστά του, ας είναι καλά ο άνθρωπος, ενώ τώρα υπάρχει ένα μαρκάρισμα για κόκκινη κάρτα εδώ για την Κηφισιά. Τελικά είναι κίτρινη στο Χριστόπουλο, δεν ξέρω, ο τρόπος με τον οποίο έκανε ένα τάκλινγκ μου φάνηκε ότι πλησίαζε τα όρια και της κόκκινης, εν πάση περιπτώσει. Ο Φώστερ λοιπόν έχει πίσω του ένα πολύ σημαντικό βιογραφικό, έχει κάνει δύο σύντομα περάσματα από τη χώρα μας, παίζοντας στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 20-21, θυμίζω, σε μια ομάδα στην οποία τα πράγματα δεν ήταν όπως τώρα. Ο Παναθηναϊκός ήταν τότε στη λογική των, σχεδόν στη λογική των εσόδων-εξόδων, όσα βγάζουμε και όσα ξοδέψουμε. Έφτιαξε μια ομάδα που δεν του βγήκε, ο Φώστερ δεν έμεινε για πολύ, έκανε κάποια καλά παιχνίδια, έπαιξε και στην Ευρωλίγκα τότε με τους πράσινους, είχε μέσω όρο 6 πόντους και 1,2 rebound σε 9 όλα και όλα, σε 20 συγγνώμη όλα και όλα παιχνίδια. Σουτάροντας πάντως με 41,7%, και κρατήστε το αυτό, γιατί αυτό είναι το στοιχείο που τον ακολουθεί σχεδόν σε όλη του την καριέρα. Αυτό το 40 plus από το τρίποντο είναι σχεδόν η υπογραφή του στο παιχνίδι, και είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει έναν παίκτη τόσο παραγωγικό, τόσο συνεπή από το τρίποντο. Και αλήθεια είναι ότι δεν ήταν μια έκλαμψη αυτό το 40 plus του Φώστερ σε εκείνο το Παναθηναϊκό. Πέρασαν βεβαίως ήδη 5 χρόνια από τότε, γιατί λίγο πολύ σε αυτά τα όρια παίζει τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα θα πω, στην ίσως πιο επιτυχημένη σεζόν της καριέρας του πέρσι στην Χάπολ Τελ Αβίβ, γιατί ήταν ένας από τους πυλώνες της ομάδας που κατέκτησε το περσινό EuroCup για να εξασφαλίσει και το δικαίωμα να παίξει στη φετινή Ευρωλίγκα, ο Μάρκους Φώστερ εκτέλεσε στην διοργάνωση του EuroCup από το τρίποντο με 42,6%, με σχεδόν 2 εύστοχα τρίποντα ανά αγώνα. Γιατί εντάξει, το 42,6% είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα μπορούσε να είναι με ένα μικρό αριθμό τρίποντων. Μιλάμε για ένα παίκτη όμως που σουτάει πολύ από το τρίποντο, οπότε ξεπερνώντας το 40% δείχνει ότι τα βάζει από μακριά. Πέρσι λοιπόν στο EuroCup με τη Χάπουελ είχε 13,6 πόντους, με πολύ υψηλά ποσοστά και στα δίποντα, 65%, 65,3%. Και αν το βάλεις αυτό δίπλα στο 42,6 και με ένα μέσο όρο στους 13,6 πόντους, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ σημαντικό στην πορεία της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη προς την κατάκτηση του τίτλου. Ήταν παράλληλα
αρκετά συμμετοχικός και σε άλλα κομμάτια του παιχνιδιού, κρίνοντας από τους αριθμούς, έτσι, με 2,8 πόντους, 1,5 assist. Και γενικά βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή τη διαδρομή την ΧΑΠΟΕΛ. Θα αναρωτηθεί κανείς, καλά, αφού τη βοήθησε τόσο πολύ και αφού έκανε τόσο καλή σεζόν, γιατί δεν παρέμεινε, γιατί δεν βρήκε ένα άλλο συμβόλαιο ενδεχομένως στην Ευρώπη. Εγώ θα πω ότι δεν θα πρέπει το σκεπτικό μας να είναι τι πήγε να κάνει στην Ιαπωνία, τι πήγε να κάνει στην Κίνα. Αυτά τα πρωταθλήματα για αυτούς τους παίκτες είναι κάτι περισσότερο από προφανείς επιλογές στην καριέρα τους, όταν δεν βρίσκουν σε πιο προηγμένα προφανώς πρωταθλήματα αυτά που θέλουν. Η Ιαπωνία δηλαδή δίνει καλά λεφτά, ενώ υπάρχει ημίχρονο στις ΣΕΡΕΣ, 1-0 μπροστά ο Πανσεραϊκός, έναντι της Κηφισιάς. Γι' αυτό λοιπόν πήγε εκεί ο Φώστερ, δεν έχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή ο άνθρωπος. Βρήκε αυτό που ήθελε σε οικονομικό προφανώς κυρίως επίπεδο. Στην ομάδα του Τόκιο εκεί αγωνίζεται, για να έχουμε και μια πιο πρόσφατη εικόνα του τι κάνει, έτσι, στη φετινή σεζόν δηλαδή, με την Alvark Tokyo. Είχε 15,8 πόντους με 40,6% από το τρίποντο. Να το και πάλι το 40+ στο τρίποντο. Με σχεδόν 3 rebound και 3 assist. Πολύ καλά νούμερα σε 60 μάτς. Έχουν και μεγάλη σεζόν εκεί. Αλλά αυτό το 40+, και επιμένω και το κλείνω εδώ, και το τρίποντο του Φώστερ, το είχε και πέρσι με την ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ, το είχε και πρόπεση με την Λιέτουβος Ρίτας, με τη Ρίτας Βίλνιους μάλλον, γιατί αυτό είναι το όνομά της πια. Είχε και εκεί πολύ σημαντική παρουσία ο Φώστερ. Άλλωστε κατέκτησε το πρωτάθλημα Λιθουανίας, ήταν MVP των τελικών της Λιθουανίας το 24. Γενικά ήταν πολύ καλή παρουσία του εκεί, όπως και νωρίτερα στο Ισραήλ, ήταν πρώτο σκόρερ το 2020. Το 2023 ήταν πρώτο σκόρερ στο BCL. Γενικά ένας, όπως το είπα, παιγμένος παίκτης, πολύ έμπειρος, πολύ ποιοτικός, με κάποια πολύ δυνατά στοιχεία στο επιθετικό παιχνίδι του και κυρίως στο τρίποντο. Αυτή είναι η επιλογή του Αντρέα Τρινκέρι, με τον οποίο έχει μιλήσει, από όσο ξέρω, και είναι σημαντικό αυτό για να πιστεί ένας παίκτης, ξέχωρα από όλα τα υπόλοιπα προφανώς που έχουν να κάνουν με το οικονομικό, με την ομάδα, με όλα αυτά. Έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία ο τρόπος που θα σε προσεγγίσει ο προπονητής υπό τις οδηγίες του οποίου θα αγωνιστείς. Έτσι λοιπόν, ο Φώστερ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται και ο Νας Μήτρου Λόγκ, αλλά και ουσιαστικά ο Νάσος Μπαζίνας. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παιχτών αρκετά προχωρημένες. Η αλήθεια είναι ότι τα ονόματα ξεπηδούν στην επιφάνεια σαν τα μανιτάρια πολύ εύκολα, αλλά κάποια από αυτά πρέπει να τα προσέξετε, τα μανιτάρια, έτσι, είναι επικίνδυνα. Δεν ανταποκρίνονται όλα στην πραγματικότητα τα ονόματα, θέλω να πω. Αυτό που μπορώ να προσθέσω είναι ότι είναι ξεκάθαρη η στόχευση του ΠΑΟΚ να δημιουργήσει ελληνικό κορμό, και λογικές του τύπου τι να τον κάνεις αυτόν προέρχεται από χιαστό, ήταν δεύτερο σέντερ στο Παναθηναϊκό, τι να τον κάνεις τον άλλον που είναι 33, τι να τον κάνεις τον παράλληλο που είναι άσουτος, εμπίπτουν σε αυτό που περιέγραφα νωρίτερα, ότι μια ομάδα δεν φτιάχνεται έτσι. Δεν παίρνεις 10 superstar, 10 παίκτες που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους και θέλουν διψήφιο αριθμό προσπαθειών ο καθένας σε κάθε παιχνίδι. Ομάδες δεν γίνονται έτσι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι ζητούμενο είναι να φτιάξει ένα ελληνικό κορμό, αναπόφευκτα πληρώνοντας και κάποιες υπεραξίες. Αυτή είναι η κατάσταση, όχι για τον ΠΑΟΚ, για όλες τις ομάδες. Θα πρέπει κάποιοι παίκτες να πληρωθούν καλύτερα, ενδεχομένως και από αυτό που αξίζουν, αλλά είναι η γνωστή κατάσταση της αγοράς. Έτσι, είναι ποια ζήτηση υπάρχει, τι προσφέρει η αγορά και ποιοι είναι οι ανταγωνιστές. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον ΠΑΟΚ, ισχύει για όλες τις ομάδες, ισχύει και για τον Άρη που επίσης θα βγει στην αγορά. Λοιπόν, και αφού αναφέρθηκα στον Άρη, να πω ότι
Για τον Άρη βεβαίως υπάρχουν ακόμη περισσότερα παιχνίδια μπροστά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι δεδομένου ότι δεν θα γίνει αγώνας για την τρίτη θέση στα play-off, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τη σειρά με τον Παναθηναϊκό και θα τελειώσει εκεί. Αυτή θα γίνει μετά το Final Four της Ευρωλίγκας. Οπότε έχει ακόμα δρόμο ο ΠΑΟΚ μπροστά του. Γι' αυτό και δόθηκε ένα καλό πολυήμερο ρεπό στους παίκτες του ΠΑΟΚ που καταπονήθηκαν βεβαίως πολύ το τελευταίο δίμηνο σε 56 μέρες, 58 μάλλον μέρες αν το θυμάμαι καλά, 16 παιχνίδια με ένα μικρό rotation. Επιστρέφουν τη Δευτέρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις και έχουν ακόμη δρόμο μπροστά τους περιμένοντας τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης λοιπόν θα μπει στα play-off την προσεχή Πέμπτη απέναντι στην ΑΕΚ. Περιμένει βεβαίως να δει αν θα την αντιμετωπίσει ως κυπελούχο Ευρώπη, σε βάση περιπτώσει ως κάτοχο του BCL ή όχι. Προφανώς και αυτό θα παίξει ένα ρόλο στην ψυχολογία της ΑΕΚ, αλλά δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας για τον Άρη. Την Πέμπτη λοιπόν στις 6 και 4 στη Σανέλ Αρένα το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τα ζευγάρια που δεν έχουν μπει ακόμη στο χώρο των play-offs θα αρχίσουν τους αγώνες τους την Τετάρτη. Τετάρτη στις 5 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, τον Κολοσσό, συγγνώμη, ο Ολυμπιακός που έτσι κι αλλιώς ξεμπέρδεψε γρήγορα με τη Μονακό, τη σκούπισε, οπότε μπαίνει στα play-off πριν το Final Four. Ενώ η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο θα αρχίσει την επόμενη Παρασκευή στις 7 στο T-Center. Ο Παναθηναϊκός που βεβαίως δεν μπορεί να σκέφτεται τα ελληνικά play-off ακόμη, έχει μπροστά του τον υπερπάντων αγώνα της Ευρωλίγκας την επόμενη Τετάρτη, αφού δεν τα κατάφερε δύο φορές στην έδρα του. Η παρουσία του στο Final Four, το οποίο θα γίνει και στη φυσική του έδρα, στο Telecom Center, περνάει από ένα ακόμη διπλό στη Βαλένθια. Διαφορετικά, θα μείνει απλώς θεατής της διοργάνωσης. Και αφού αναφερόμαστε το πρόγραμμα των ελληνικών play-off και είδαμε τα πρώτα μάτς, τα τρία ζευγάρια που δεν έχουν μπει ακόμη στην διαδικασία αυτή, να πω ότι οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν βεβαίως πολύ σύντομα. Το επόμενο Σάββατο ο Κολοσσός θα υποδεχθεί στις 4 και 4 τον Ολυμπιακό. Την Κυριακή θα γίνουν δύο παιχνίδια, Κυριακή 17 Μαΐου. 3 και 4 Μύκονος Παναθηναϊκός. 5 και μισή στο Παλέ Άρης ΑΕΚ. Για να δούμε αν θα κρυθούν και ποια από αυτά τα ζευγάρια στα δύο παιχνίδια ή αν θα έχουμε τρίτο μάτς. Βεβαίως το ρεαλιστικό σενάριο, αν υπάρχει κάπου δηλαδή προοπτική να δούμε τρίτο μάτς, αυτό έχει να κάνει με το μάτς των κυτρινόμαυρων. Αν λοιπόν Άρης και ΑΕΚ δεν τελειώσουν τη σειρά στα δύο μάτς, θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην Αθήνα, στη Σαρέν Αρένα. Αυτή είναι η κατάσταση στο πρόγραμμα των play-off στην συνέχεια. Για τον Άρη η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια κουβέντα σχετικά με τον προπονητή. Τα ακούτε και στις ενημερωτικές εκπομπές του Μετρόπολης από τον Μπάρι Τρικαλιώτη, που τα παρακολουθεί από πιο κοντά. Δεν υπάρχει ακόμη απόφαση. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης προσπαθεί να βρει κάτι καλό. Τώρα το αν μπορεί να πείσει, να ψήσει, να δώσει όραμα, προοπτική σε ένα όνομα όπως αυτό του Βασίλη Σπανούλη, και δεν λέω ένα όνομα του Βασίλη Σπανούλη του παίκτη, οπότε ένας παίκτης που θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα στην προπονητική, τα έχει ξεπεράσει πια αυτά ο Σπανούλης και έχει βρεθεί στο υψηλότερο επίπεδο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο το έργο των ανθρώπων του Άρη. Έχουν τα όπλα τους βέβαια κι αυτοί, έχουν στα χέρια τους κάποια χαρτιά, θα τα παίξουν. Αν τα καταφέρουν θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αν όχι θα πρέπει να στραφούν σε άλλες επιλογές, μέσα από τις οποίες φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα ότι δεν απουσιάζει ο Ιγκορ Μίλισιτς, χωρίς να μπορεί κανείς να πει βέβαια ότι είναι φαβορή ή όχι. Προφανώς και ο τρόπος με τον οποίο θα κλείσει η σεζόν θα παίξει τον ρόλο του. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης έχει κεραίες ανοιχτές, ψάχνεται, αλλά αυτή η αναζήτηση θα πάρει σάρκα και οστά, θα γίνει πιο στοχευμένη μετά το τέλος της σεζόν. Το θέμα του γηπέδου, το θέμα του Αλεξανδρίου βεβαίως δεν είναι μια πονεμένη υπόθεση. Κοντά πάντα ο Άρης στο να φτάσει σε μια συμφωνία για τη χρήση του.
αλλά προς το παρόν δεν διαφαίνεται αυτό στον ορίζοντα, όχι με τον τρόπο που το θέλει τουλάχιστον, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στις βελτιωτικές εργασίες που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ, που θέλουν να κάνουν ακόμη και μέσα αυτές την επέκταση της χωρητικότητας με την ένταση μιας κερκίδας εκεί που βρίσκεται το βοηθητικό γήπεδο στο Παλέ. Αυτή είναι η κατάσταση και στον Άρη. Είπαμε για τον Ηρακλή, προς το παρόν υπάρχει ηρεμία, ησυχία μετά από τις εξελίξεις και τις διοικητικές, αλλά και με την ανανέωση του συμβολό του Ζόραν Λούκιτς. Οπότε κλείνοντας, θα πάμε τώρα μια τελευταία βόλτα στο κουπόνι του στοιχήματος. Είπαμε ημίχρονο Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0. Δώσαμε δεκάδες για το ΑΕΛ Αστεράς Τρίπολης. Πάμε να δούμε τι έχουμε αυτή τη στιγμή στο διεθνή χώρο. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα Liverpool Chelsea 1-1 στην Premier League. Στην Bundesliga, δύο γκολ μαζεμένα σχεδόν από την... Τι σχεδόν, μέσα σε 5 λεπτά. Από την Augsburg επί της Gladbach με τον ίδιο σκόρερ, τον Gregoritsch, στο 24 και στο 28 χτύπησε δύο φορές. Έτσι η Augsburg προηγείται της Gladbach με 2-0. Στο 0-0 η Λειψία με την San Pauli. Θυμίζω από νωρίς το Stuttgart Bayer Leverkusen στο 1-1, ενώ έχει ανοίξει το σκορ η Hoffenheim κόντρα στην Werder Bremen. Τα παιχνίδια είναι στο ημίωρο. Ο Touré έχει δώσει το προβάδισμα στην γηπεδούχο ομάδα. Θυμίζω από το 5ο λεπτό ο Σουγκαβάρα άφησε την Werder με 10 παίχτες και ήδη το έχει εκμεταλλευτεί αυτό η Hoffenheim. Βλέπω ότι γίνεται χρήση VAR στο μάτς της Augsburg με την Gladbach για το δεύτερο γκολ, οπότε κρατήστε μια επιφύλαξη για το αν υπάρχει γκολ ή όχι, και όντως δεν υπάρχει, ακυρώνεται το δεύτερο γκολ της Augsburg ως offside, οπότε να το διορθώσουμε. Augsburg Gladbach 1-0. Έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Bundesliga. Στην Ισπανία τελικό αποτέλεσμα Elche Alaves 1-1. Και στην Ιταλία αποτέλεσμα ημιχρόνου Cagliari Udinese 0-0. Εδώ θα κλείσουμε εμείς την μικρή και ελπίζω περιεκτική εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου και για τις μουσικές επιλογές και για την γενικότερη υποστήριξη. Και το Ελευθερία Χατζηπαντελίδη που τον βλέπω στο βάθος και στο production που είναι μαζί μας. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95 και 5. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Αχίλιο Έξαρχο που θα σας κάνει παρέα για το επόμενο 2 ώρες. Να είστε καλά!

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?
6: Είχα πει τες ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
2: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Μετρόπολης 95,5 ακούτε, μαζί συνεχίζουμε, παίρνουμε τη σκυτάλη από τον Γιώργο Πετρίδη και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Στη συντροφιά σας Αχίλλιος Έξαρχος, πίσω από το μικρόφωνο, με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Είμαστε παρέα και τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Όπως είπα και πριν, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες από αυτή τη στιγμή, 5 λεπτά μετά τις 5 μέχρι και τις 7. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για να σας κρατάμε ενήμερους για όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Σε ένα απόγευμα Σαββάτου, το οποίο σε ό,τι αφορά έτσι, το τοπικό ενδιαφέρον, την τοπική επικαιρότητα, δεσπόζει σε αγωνιστικό επίπεδο ο αγώνας βόλεϊ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μετράμε αντίστροφα για το παιχνίδι. Στις 5:30 είναι προγραμματισμένο το πρώτο σερβίς του ΠΑΟΚ Sports Arena. Τέταρτος αγώνας της σειράς των τελικών στην Volley League. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υπολείπεται, βρίσκεται πίσω με 2-1 στις νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και θέλει μόνο την νίκη στον σημερινό αγώνα κόντρα στους Πράσινους για να παραμείνει ζωντανό στο κυνήγι του τίτλου και να στείλει την σειρά σε πέμπτο τελικό, στον οποίο θα διεκδικήσει εκεί το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με την Τάνια Δήμου για λογαριασμό του Μετρόπολης να βρίσκεται στο παλατάκι και θα έχουμε βεβαίως πολλές συνδέσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, προκειμένου να παίρνουμε ενημέρωση για την εξέλιξη του πολύ πολύ σημαντικού αυτού παιχνιδιού για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Στην ειδησιογραφία που αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι αξίζει να αναφέρουμε, μιας και βγήκε πριν από λίγα λεπτά η ενημέρωση σχετικά με το αγωνιστικό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του Βαλάντης Μαμάης τον Κοβάσεβιτς, θα είναι στη διάθεσή του για την σημερινή αναμέτρηση. Ξεπέρασε ο Σέρβος τον τραυματισμό, ο οποίος τον ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες μέρες και θα είναι διαθέσιμο σε αυτήν την πολύ πολύ κρίσιμη αναμέτρηση. Στον αντίποδα, μια σημαντική απουσία για τους Πράσινους, ο κεντρικός, ο Πάντρικ Γκάσμαν, ο οποίος συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις, θα λείψει, θα είναι εκτός και στο ρόστερ στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τη θέση του θα πάρει ο Σαβόφσκι. Αναμένεται και πολλοί κόσμος, σύμφωνα με όσα έδειχνε μέχρι και χθες το απόγευμα η προπόληση των εισιτηρίων. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον φιλαθλό κόσμο του Δικεφάλου, ο οποίος θέλει να στηρίξει την ομάδα του ΠΑΟΚ σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, να την βοηθήσει να πάρει την νίκη που τόσο πολύ έχει ανάγκη, προκειμένου να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βεβαίως αγωνιστική δράση έχουμε και στο ποδόσφαιρο σήμερα για την Super League. Έχουμε αναμετρήσεις για τα play-out, οι οποίες μάλιστα έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη οι δύο από αυτές. Στις 4 είχε αρχίσει το μάτς του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου βρισκόμαστε στις σέρες με τον Πανσεραϊκό να προηγείται με 1-0 της Κηφισιάς. Εδώ και λίγα λεπτά έχουμε δράση και στο LFC Arena στη Λάρισα, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι επίσης για την παραμονή στην κατηγορία, πολύ πιθανόν για πολλούς και πολύ πιθανόν να είναι και ίσως το τελευταίο χαρτί αυτό της Θεσσαλικής ομάδας, η οποία είναι ουραγός στην βαθμολογία των play-out για να διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία.
Σέρες είπαμε ο Πανσεραϊκός προηγείται με 1-0. Ο Ιβάν ήταν ο σκόρερ για τα Λιοντάρια που πέτυχε τον γκολ στο 28ο λεπτό μετά από assist του Ρίερα. Στην Λάρισα μετά τα πρώτα 10 λεπτά ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης είναι στο 0-0. Να δώσουμε και τις ενδεκάδες με τις οποίες αγωνίζονται οι δύο ομάδες στην Λάρισα. Για την ΑΕΛ, Βενετικίδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Ηλιάδης, Μπαντουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες, Πασά, Σαγκάλ και Τούπτα. Η πρώτη 11 για τον Τζιανλούκα Φέστα, τον Ιταλό τεχνικό της ΑΕΛ, ο οποίος δεν βρίσκεται στον πάγκο σήμερα λόγω τιμωρίας. Ο άμεσος συνεργάτης του θα έχει την τεχνική καθοδήγηση από τον αγωνιστικό χώρο για τους Βυσσινοί, ενώ από πλευράς Αστέρα η ενδεκάδα των Αρκάδων Παπαδόπουλος, Δελγιανίδης, Αλάγκμπε, Τριανταφυλόπουλος, Σίπτσιτς, Άλχο, Αλμύρας, Γκονζάλες, Μπαρτόλο, Μακέντα και Κετού. Το αρχικό σχήμα για τον Αστέρα. Ας δούμε και τις ενδεκάδες με τις οποίες αγωνίζονται οι δύο ομάδες και στις ΣΕΡΕΣ, μιας και το παιχνίδι βρίσκεται σε δράση και εκεί. Την Αλίνη Φέλτες, Ντεμάρκο Κάλινιν, Λίρατζες Τσαούσης, Ομιονγκάδο, Ιρανλής, Ριέρα, Καρέλης και Ιβαν, οι 11 ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν τον αγώνα για τον Πανσεραϊκό.

Με τρεις αλλαγές ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά. Ο Ταβάρες πήρε τη θέση του Αμάνη, ο Θεοδωρίδης τη θέση του Χριστόπουλου και ο Ρουκουνάκης τη θέση του Έμπο. Τρεις αλλαγές οι οποίες έγιναν όλες πριν την σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και μετά οι υπόλοιποι 11 για την Κηφισιά, Ραμίρες, Μποτία, Πέτκοφ, ο Πόμπο, ο Μπένι, ο Σόουζα, ο Κονατέ και ο Λαρουσί. Ένα 0 λοιπόν προηγείται ο Πανσεραϊκός, 0-0 στην Λάρισα. Θα σας κρατάμε ενημέρους και θα έχετε πλήρη κάλυψη και για την εξέλιξη των δύο συγκεκριμένων αναμετρήσεων. Αργότερα στις 7.30 θα έχουμε την σέντρα στο τρίτο μάτς της ημέρας για τα play-out. Ατρόμητος Πανετολικός. Το παιχνίδι αυτό, ένα παιχνίδι το οποίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί βαθμολογικά η κατάσταση και ο Πανετολικός πλέον βρίσκεται σε, έχει αρχίσει να νιώθει να σφίγγει η θηλιά θα λέγαμε γύρω του, καθώς ξεκίνησε με πλεονέκτημα τα play-out, πλέον μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα έχει βλέπει τον Πανσεραϊκό και τον Αστέρα τον έχουν πλησιάσει στους 3 βαθμούς και πλέον έχει την ανάγκη των βαθμών στα παιχνίδια τα οποία έρχονται. Στον αντίποδο βεβαίως ο Ατρόμητος είναι ίσως η μοναδική ομάδα η οποία είναι παντελώς αδιάφορη, καθώς έχει εξασφαλίσει προπολού την παραμονή του στην κατηγορία. Μονόπλευρο λοιπόν το βαθμολογικό ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι στο Περιστέρι, 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός, με τους φιλοξενούμενους να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ανάγκη των βαθμών εν αντιθέσει με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι πολύ πιο άνετος βαθμολογικά. Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, το ενδιαφέρον σε αγωνιστικό επίπεδο εστιάζεται στον τελικό που δίνει απόψε το βράδυ στις 9 η ΑΕΚ για το Basketball Champions League απέναντι στην Λιθουανική Ρήτα. Η ΑΕΚ η οποία κέρδισε τη Μάλαγα την Παρασκευή μετά από πολύ καλή εμφάνιση στο final, στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four που διεξάγεται στην Μπανταλώνα και θα διεκδικήσει απόψε το βράδυ την κατάκτηση του τίτλου στο Basketball Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της απέναντι στην Ρήτας, η οποία από την πλευρά της είχε υπερκεράσει το εμπόδιο της Τενερίφε. Οι ισπανικές ομάδες, αν και γίνεται στην Ισπανία το Final Four, δεν κατάφεραν να φανούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, απογοήτευσαν αμφότερες, με αποτέλεσμα ο τελικός να μην έχει ισπανικό χρώμα όπως ενδεχομένως οι Ισπανοί να περίμεναν πριν από την έναρξη των αγώνων σε αυτό το Final Four. Μάλιστα οι δύο ισπανικές ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους 3 ώρες νωρίτερα, στις 6 συγκεκριμένα, στον μικρό τελικό για την, ένα παιχνίδι για την τρίτη θέση, για το γόητρο και μόνο δηλαδή, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο άλλο διακύβευμα. Βέβαια, στην επικαιρότητα του μπάσκετ, η είδηση που δεσπόζει είναι η γνωστοποίηση της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τον Μάρκους Φώστερ, μια πολύ σημαντική συμφωνία, μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση για τον δικέφαλο, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει να στρέφει το βλέμμα του προς την επόμενη αγωνιστική περίοδο, μια σεζόν στην οποία με προεξάρχοντες βεβαίως τον νέο προπονητή, τον Αντρέα Τρινκέρι, αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη τα οποία έχουν ενισχύουν και έχουν μπει στο οργανόγραμμα της ΚΑΕ, όπως ο Γιώργος Τσιάρας, ο νέος αθλητικός διευθυντής, αρχίζει και σχεδιάζεται σιγά σιγά η ομάδα της επόμενης περίοδος, για την οποία βεβαίως οι στόχοι και οι φιλοδοξίες είναι πάρα πολύ υψηλές.
η μεταγραφική κίνηση του Μάρκους Φώστερ, η συμφωνία με τον Μάρκους Φώστερ είναι και ένα δείγμα των στόχων που βάζει, των υπολείψιλων στόχων που βάζει η διοίκηση Μιστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την δημιουργία μιας ομάδας η οποία θα καταφέρει να ανεβάσει επίπεδο τον ΠΑΟΚ και να τον μεταφέρει σε στάνταρ πολύ υψηλότερα από αυτά τα οποία τον είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, όπου η αλήθεια είναι ότι κινούνταν μεταξύ έτσι φθοράς και αυθαρσίας η ομάδα του ΠΑΟΚ. Πλέον υπάρχουν όλα τα φόντα, όλα τα εφόδια προκειμένου να περάσει σε υψηλότερα στάνταρ και αγωνιστικά αλλά και οργανωτικά, όπως βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις, όπως και αυτή που ανακοινώθηκε χθες, άλλη μια σημαντική κίνηση για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την δημιουργία ιδιόκτητα του προπονητικού κέντρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα στον ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα προκειμένου η ομάδα να αλλάξει στάνταρ γενικότερα σε όλους τους τομείς οργανωτικούς και αγωνιστικούς. Βεβαίως αναμένονται και άλλες κινήσεις οι οποίες θα γνωστοποιούνται, θα γίνονται γνωστές από εδώ και πέρα. Περιμένουμε αρκετές κινήσεις καθώς αναμένονται προσθήκες που θα ανεβάσουν και άλλο το επίπεδο στο αγωνιστικό κομμάτι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, χωρίς βεβαίως να παραλείπεται και να παραλείπεται η τρέχουσα η ομάδα, η οποία δεν έχει ολοκληρώσει φυσικά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Υπάρχουν μπροστά η ημιτελική της Στοίχημαν GBL, περιμένει ο ΠΑΟΚ τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μύκονο για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στην συνέχεια της σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο απομένει πλέον για να κλείσει τις φετινές αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ή την Μύκονο, κατά πάσα πιθανότητα και αν δεν υπάρξει κάποια τεράστια έκπληξη, προφανώς θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό, τα οποία αναμένεται να καθυστερήσουν πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι αναμενόταν μετά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του για τα play-off της EuroLeague. Επομένως θα αργήσουν να αρχίσουν και οι αγώνες του με τη Μύκονο. Λογικά μετά το Final Four της Ευρωλίγκας θα έχουμε τους ημιτελικούς του ΠΑΟΚ, εάν είναι όπως βάση λογικής αντίπαλος του ο Παναθηναϊκός στην ημιτελική φάση. Γκολ στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα, στο 19ο λεπτό ο Αστέρας Τρίπολης ανοίγει το σκορ. Ο Φεντερίκο Μακέντα είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει για τους αρκάδες. Μένει να τσεκαριστεί η φάση για το αν υπάρχει offside, αν είναι σε θέση offside το σκόρερ του Αστέρα τη στιγμή που πλασάρει εύστοχα τον Βενετικίδη, για να δούμε. Είναι μια πάσα προς τον Μακέντα, πρέπει να την ξαναδούμε την φάση. Σίγουρα είναι offside ένας παίκτης του Αστέρα ο οποίος δεν συμμετέχει στην φάση. Όπως και να έχει, ο Ιταλός επιθετικός έχει σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΛ. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα δούμε εάν τον γκολ θα μετρήσει κανονικά. Με μια πρώτη ματιά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το επιλείψιμο στην συγκεκριμένη φάση, η οποία έτσι και αλλιώς εξετάζεται από το VAR. Περιμένουν και οι παίκτες, περιμένουμε και εμείς που παρακολουθούμε το παιχνίδι. Τίποτα, τίποτα το επιλείψιμο όπως σας είχαμε πει και νωρίτερα. Κανονικά λοιπόν ο Αστέρας Τρίπολης ανοίγει το σκορ στη Λάρισα. Μακέντα στο 19ο λεπτό, ΑΕΛ Αστέρας 0-1. Στις Σέρες, στο άλλο μάτς, Πανσεραϊκός και Κηφισιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 62ο λεπτό βρισκόμαστε εκεί. Ο Πανσεραϊκός εξακολουθεί να προηγείται με 1-0 χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Ιβάν από το 28ο λεπτό. Και αν παραμείνουν έτσι τα αποτελέσματα, η μάχη ανάβει για τα καλά σε ό,τι αφορά την παραμονή, γιατί αν διατηρήσουν τους 3 βαθμούς τους οποίους φαίνεται να εξασφαλίζουν με βάση τα τωρινά αποτελέσματα Πανσεραϊκός και Αστέρας, θα φτάσουν και οι δύο στους 31 βαθμούς, θα πιάσουν τον Πανετολικό στους 31, ενώ και η Κηφισιά με 34 βαθμούς δεν μπορεί
να αισθάνεται άνετη εν ώψη της συνέχειας. Βεβαίως η ΑΕΛ με τους 25 θα είναι πλέον με το 1,5 πόδι στην Super League 2.

Γκολ στις Σέρες για την Κηφισιά αυτή τη στιγμή. Ο Θεοδωρίδης είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει για τους Αθηναίους. Δημήτρης Θεοδωρίδης λοιπόν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Πανσεραϊκού και γίνεται το σκορ εκεί 1-1. Να λοιπόν που η Κηφισιά λίγα λεπτά μετά το γκολ του Αστέρα στη Λάρισα πετυχαίνει το γκολ και ισοφαρίζει σε 1-1. Είναι ο Θεοδωρίδης, όπως είπαμε, ο σκόρερ, ο παίκτης ο οποίος μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, χρυσή αλλαγή όπως αποδεικνύεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον ο παίκτης της Κηφισιάς για τον Σεμπαστιάν Λέτο. Στο 46ο λεπτό μπήκε στη θέση του Χριστόπουλου και στο 63ο λεπτό σκοράρει ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την ομάδα της Κηφισιάς. Και βεβαίως διαφοροποιούνται και τα δεδομένα πλέον έτσι με αυτό το γκολ στις Σέρες. Αυτά που λέγαμε πριν για την βαθμολογία, πλέον ο Αστέρας Τρίπολης είναι αυτός ο οποίος παίρνει το πάνω χέρι έναντι του Πανσεραϊκού, ο οποίος πλέον μετά και το αντίστοιχα με τον γκολ που έχει πετύχει ο Αστέρας στη Λάρισα είναι υποχρεωμένος να αντιδράσει και να ψάξει τον γκολ το οποίο θα του δώσει τη νίκη απέναντι στην Κηφισιά. Όπως και να έχει, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, ο δρόμος για τη σωτηρία, η μάχη μάλλον για τη σωτηρία, έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της και απομένουν τρεις πολύ κομβικές αγωνιστικές με σημαντικά παιχνίδια, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι αυτά τα οποία θα ξεκαθαρίσουν την εικόνα στην ουρά της βαθμολογίας, ειδικά το μάτς το οποίο έρχεται την επόμενη Τρίτη στην Τρίπολη, που θα είναι κομβική σημασίας καθώς ο Αστέρας υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Και εδώ λοιπόν άλλη μια μάχη μεταξύ δύο ομάδων οι οποίες μάχονται για την παραμονή στην κατηγορία. Μετά τις 5.30, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 5.30, θα κάνουμε και την πρώτη μας σύνδεση με την Τάνια Δήμου που βρίσκεται στο PAOK Sports Arena, στο Παλατάκι, για τον τελικό, τον τέταρτο τελικό του PAOK με τον Παναθηναϊκό για την Volley League. Προς το παρόν να ρίξουμε μια ματιά και στο στοίχημα, καθώς έχουμε αρχικά ημίχρονα στην Γερμανία, στην Bundesliga, αλλά έχουμε και τα πρώτα γκολ στην Premier League. Ξεκινάμε από την Γερμανία, ημίχρονα σε 4 μάτς που ξεκίνησαν στις 4.30. Augsburg Gladbach 2-0, Λειψία St. Pauli 1-0, Stuttgart Bayer Leverkusen 2-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0. Αυτά είναι λοιπόν τα σκορ μετά τα πρώτα 45 λεπτά στην Bundesliga.

Για την Augsburg βλέπω εδώ ότι ξεκίνησε βασικός ο Γιαννούλης, ωστόσο υποχρεώθηκε να αποχωρήσει στο 14ο λεπτό, καθώς υπέστη κάποιον τραυματισμό, όπως αναφέρεται εδώ χαρακτηριστικά. Μένει να δούμε κατά πόσο σοβαρός είναι αυτός ή όχι για τον διεθνή μπακ, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και διεθνή μπακ, παίκτη της εθνικής ομάδας. Στην Αγγλία που λέγαμε για τα πρώτα γκολ, έχουν σημειωθεί και τα δύο στον αγώνα της Brighton με την Wolves. Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 2-0. Έχουμε φτάσει στο 26ο λεπτό στην Premier League. 2-0 για την Brighton λοιπόν, με δύο πολύ γρήγορα τέρματα στο πρώτο και στο πέμπτο λεπτό. Οι Γλάροι έχουν πάρει το προβάδισμα στο σκορ απέναντι στην Wolves, την πιο αδύναμη έτσι, ομάδα του πρωταθλήματος κατά τεκμήριο, με τελευταία θέση με 18 βαθμούς. Από την άλλη, Brighton θέλει τους βαθμούς για το όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις και για το ευρωπαϊκό εισιτήριο που διεκδικεί. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν υπάρχει σκορ. Sunderland, Manchester United και Fulham Bournemouth είναι στο 0-0. Αργότερα στις 7.30 έχουμε και το match της Manchester City με την Bradford. Manchester City, η οποία πλέον είναι αναγκασμένη όχι απλά να παίρνει τις νίκες στα δικά της παιχνίδια, αλλά να περιμένει και στραβοπάτημα της Arsenal για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία.

Έρχονται σιγά σιγά και οι πρώτες εικόνες από το Pauk Sports Arena. Πράγματι αρκετός κόσμος στο κλειστό του Pauk. Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν ήδη βγει στο παρκέ και γίνεται αυτή τη στιγμή ο καθιερωμένος χαιρετισμός ανάμεσά τους. Θυμίζω 2-2-1 προηγείται ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ στην σειρά. Για τον ΠΑΟΚ είναι μονόδρομος η νίκη στο σημερινό παιχνίδι για να παραμείνει ζωντανός. Θα μας τα πει καλύτερα η Τάνια Δημού μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 5.30. Να δούμε εδώ μια επιθετική ενέργεια για την ΑΕΛ, ένα τούπτα κόντρα ριμπάλα στα σώματα. Επιμένουν οι γηπεδούχοι από αριστερά και η φάση περνά ανεκμετάλλευτη. Θυμίζω ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 0-1 στο 28 λεπτό. Έχουμε ξεπεράσει τα μισά του δευτέρου μέρους στις Σέρες. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1 είναι εκεί το μάτς το οποίο ξεκίνησε στις 4. Δεν έχει κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις ακόμα ο προπονητής του Πανσεραϊκού μετά την ισοφάριση της Αθηναϊκής ομάδας. Περιμένουμε την αντίδραση των Σεραίων στο τελευταίο 20 λεπτό, αν θα καταφέρει να επανακτήσει το προβάδισμα ή αν θα παραμείνει αυτό το σκόρ. Βεβαίως αν και φυσικά καταρθώσει να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα. Η ώρα έχει πάει 5.30 όμως, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την σύνδεσή μας με το Pauk Sports Arena.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Δεύτερη μίωρο της εκπομπής μας. Ντου στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7. Έχει ξεκινήσει στο ΠΑΟΚ Sports Arena το τέταρτος τελικός του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Τέταρτος τελικός της Volley League. Θα πάμε ευθύς αμέσως στην Τάνια Δήμου, η οποία βρίσκεται εκεί για το Μετρόπολης 95,5, αφού πρώτα σας δώσω το update, το τελευταίο update της ενημέρωσης για τους αγώνες της Super League που βρίσκονται σε εξέλιξη. 35ο λεπτό στη Λάρισα, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Μακέντα από το 19ο λεπτό, όπως παραμένει στις Σέρες και το Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1 στο 76ο λεπτό. Έχουμε φτάσει εκεί. Πάμε τώρα στην Τάνια Δήμου, Λευτέρη, αν την έχουμε στην σύνδεσή μας. Δεν την έχουμε μαζί. Δεν την έχουμε μαζί μας προς το παρόν. Okay. Θα κάνουμε μία ακόμη προσπάθεια σε λίγο για να ακούσουμε την Τάνια Δήμου και να την έχουμε στην γραμμή μας, να μας δώσει έτσι τα πρώτα στοιχεία από το μάτς στο Παλατάκι. Μέχρι στιγμή στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, ΠΑΟΚ προηγείται με 3-2 έτσι στο πρώτο σετ. Έναν πόντο κέρδισε τώρα ο Παναθηναϊκός. Το σερβίς, η προσπάθεια, βγάζουν την άμυνα οι πράσινοι. Η επιθετική ενέργεια από πλευράς Παναθηναϊκού. Out η κατάληξη της φάσης και ο ΠΑΟΚ παίρνει τον τέταρτο πόντο. 4-2 λοιπόν, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πριν να συνδεθούμε με την Τάνια Δήμου, πάμε να εμείς να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα, πώς έχει κατάσταση τα σκορ στα υπόλοιπα παιχνίδια. Είπαμε νωρίτερα για την Αγγλία και την Γερμανία, δεν έχει αλλάξει κάτι σε Bundesliga και σε Premier League. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Στην Ισπανία ξεκίνησε το Sevilla Espanyol στο 12ο λεπτό, είναι στο 0-0. Στην Ιταλία, Κάλιαρι Ουντινέζε, στην τελική ευθεία βρισκόμαστε. Στην Σαρδινία 0-1 προηγείται η Ουντινέζε. Στο Βέλγιο, Ζούλτε Βάριγκεμ Ντέντερ είναι στο 0-1, ενώ σκοράρει μόλις και η Σέρκλ Μπριζ απέναντι στην Λαλουβιέ. Έχουμε ελευθερία την Τάνια. Ωραία. Πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στην Τάνια Δήμου. Τάνια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χίλια. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές από το ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε ο τέταρτος τελικός της Volley League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-2 στις νίκες, οπότε χρειάζεται άλλη μία για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θέλει μέσα στην έδρα του, έχοντας φυσικά και τη συμπαράσταση των 4,5

0: περίπου χιλιάδων φίλων του που βρίσκονται εδώ στο PAOK Sports Arena να κάνει το 2-2 και στη συνέχεια να διεκδικήσει σε πέμπτο παιχνίδι στην Αθήνα την κατάκτηση του τίτλου. 6-4 το σκορ σε αυτό το πρώτο σετ, 6-5 τώρα μειώνει ο Παναθηναϊκός, σε ένα παιχνίδι φυσικά που μόνο εύκολο δεν θα είναι. Για τον Παναθηναϊκό δεν αγωνίζεται, όπως και στο δεύτερο παιχνίδι, ο Πατρίκ Γκάσμαν, ο Αμερικανός κεντρικός που έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο. Από την άλλη πλευρά για τον ΠΑΟΚ έχουμε την αντικατάσταση. Στη βασική εξάδα είναι ο Ρούς Κοβάσεβιτς, αναγκαστικά χωρίς να έχει αποθεραπευτεί τελείως, καθώς ο Λάζαρο Τόρες υπέστη διάστρεμα στο τρίτο παιχνίδι του Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και αναγκάστηκε να μείνει εκτός. 7-5 στο συν 2 ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο σετ. Ο Κοβάσεβιτς πηγαίνει και στη γραμμή του σερβίς. Υποδοχή από το Βουλκίδη, ο Σπύριτο θα παίξει με το Βουλκίδη. Τελειώνει τη φάση. 7-6. Γρήγορη επίθεση, εύκολο το σερβίς του Σέρβου. Είπαμε ότι μετά από ένα μήνα αγωνιστικής απραξίας ο Σέρβος καλείται σήμερα να μπει, να τα δώσει όλα έτσι ώστε να βοηθήσει και αυτό στην ομάδα του.
1: Τάνια, να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο εμείς εδώ από το στούντιο, να δώσουμε μια εξέλιξη στην Super League. Έχει ισοφαρίσει η ΑΕΛ τον Αστέρα Τρίπολης πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο Γιάννης Πασάς είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει για την ΑΕΛ στο 31ο λεπτό. Ήταν μια ωραία προσπάθεια από τον Σαγκάλ, ο οποίος μπήκε από τα δεξιά μέσα στη μεγάλη περιοχή των Αρκάδων. Έσπασε την μπάλα περίπου στο σημείο του πέναλτι στον Πασά, ο οποίος με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αστέρα και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΛ σοφαρίζει σε 1-1. Η ΑΕΛ, η οποία είχε την κατοχή της μπάλας, έχει την κατοχή της μπάλας όλο το πρώτο ημίχρονο, δεν είχε μέχρι στιγμής την πολύ πολύ μεγάλη κλασική ευκαιρία, ωστόσο γυρνούσε καλύτερα την μπάλα γύρω από την περιοχή του Αστέρα Τρίπολης, βρήκε έτσι αυτήν την τρύπα στην άμυνα των Αρκάδων με τον Σαγκάλ, δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ο Γιάννης Πασάς ήταν στο σημείο που έπρεπε και με αυτόν τον τρόπο αξιοποίησε αυτή την αμυντική ολιγορία του Αστέρα και ισοφαρίζει σε 1-1. 1-1 λοιπόν και τα δύο μάτς για τα play-out, και το Πανσεραϊκός Κηφισιά και το ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Επομένως τα βαθμολογικά δεδομένα πλέον επανέρχονται στο σημείο το οποίο βρίσκονταν πριν την έναρξη των αγώνων, με Πανσεραϊκό και Αστέρα Τρίπολης να είναι ισόβαθμοι στην 12η και 13η θέση και την ΑΕΛ να παραμένει στο μείον 3 ουραγός της βαθμολογίας. Στις Σέρες έχει προχωρήσει και σε αρκετές αλλαγές ο Σαραγώσα, προκειμένου ο Πανσεραϊκός να πάρει ξανά το προβάδισμα στο σκορ. Έχει μπει και ο Μπεν Σαλάμ στη θέση του Δοϊρανλή, έχει μπει ο Σοφιανός στη θέση του Ριέρα, πολλές αλλαγές, όπως βεβαίως και ακόμα δύο από πλευράς φιλοξενούμενων, Ούγκο Σόζα στη θέση του Μποτία και ο Νταβίτ Σιμούν στη θέση του Σόουζα. 1-1 λοιπόν στις Σέρες στο 83ο λεπτό, 1-1 και στην Λάρισα ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. 8-10 έχει γίνει το σκορ στο Παλατάκι, προηγείται ο Παναθηναϊκός με 2 πόντους και έχουμε μια μικρή διακοπή, ένα time out στο match. Θα πάμε σε πολύ πολύ λίγο και πάλι στην Τάνια Δήμου. Σε ό,τι αφορά το στοίχημα, δεν βλέπω κάποιες ιδιαίτερες αλλαγές. Είπαμε και για την Ισπανία και για την Ιταλία. Γκολ για την Χιμπέρνια, αν βλέπω τώρα, στην Σκωτία. Η Χιμπέρνια, η οποία προηγείται με 3-0 της Φόλκερκ, στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και τα δύο μάτς είναι στο 0-0, Αλμπαθέτε Λεωνέσα και Μπούργκος Αλμερία, όπως και στην Ιταλία, όπως και στην Ολλανδία, το Βίλεμ Βαλβάικ επίσης στο 0-0. Στη Σκωτία στα μάτς για την αποφυγή του υποβιβασμού, Αμπερντίν Νταντί United 1-0 και η Νταντί έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Λίβινγκστον. 1-0, όπως και η Κιλμάρν που προηγείται εκτός έδρας της Σεντ Μίρεν. Πάμε και πάλι στο παλατάκι, καθώς οι δύο ομάδες επανήλθαν στον αγωνιστικό χώρο μετά το time out. Τάνια.
0: Επιστροφή και πάλι στο PAOK Sports Arena με τον Παναθηναϊκό. Με τα σερβίς του Νίλσεν έχει πάρει προβάδισμα 9-11, ενώ τώρα ο Γιάντσουκ είναι στη γραμμή του σερβίς. Η επόπτης λέει ότι το σερβίς είναι μέσα, είναι άσος. Δεν ξέρω αν θα ζητήσει ο Βαλάντης Μαμάης Μπαρ ή αν το δέχεται. 9-12 με τον Παναθηναϊκό να έχει πετύχει 3 άσους. 2 από τον Νίλσεν και έναν από τον Γιάντσουκ. Καλό το σερβίς και πάλι. Ο Γαλλιώτος τρέχει για να δώσει την πάσα στον Κοκκινάκη. Δεν τελειώνει η φάση. Πρωτοψάλτης. Βγαίνει άμυνα από το Μιχελάκη, ο Ερνάντες περνάει όπως και τελειώνει τη φάση. 10-12. Πολύς κόσμος εδώ σήμερα στο PAOK Sports Arena. Να σας πω ότι η ομάδα βόλεϊ του PAOK αγωνίζεται με την επαιτειακή φανέλα των 100 χρόνων. Είναι άσπρη μαύρη ριγέ. 10-12 το σκορ. Κοκκινάκης τώρα στη γραμμή του σερβίς. Ποδοχή από το Γιάντσο. Κοσπίριτο θα παίξει με τον Παπαλεξίου. Τελειώνει τον πόντο. Παπαλεξίου είναι ο παίκτης που αντικατέστησε τον τραυματία Γκάσμαν. 10-13 στο συν 3 ο Παναθηναϊκός, που έχει μπει καλά σε αυτό το πρώτο σετ. Δείχνει να είναι αποτελεσματικός και στο σερβίς.
1: Ολική ανατροπή σκηνικού στις Σέρες με την Κηφισιά να σκοράρει εκ νέου 1-2 με τον Μπένι στο 85ο λεπτό. Να λοιπόν η Κηφισιά, η οποία καταφέρνει στο δεύτερο ημίχρονο να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 με το οποίο είχε προηγηθεί ο Πανσεραϊκός από το πρώτο ημίχρονο, και πλέον τα πράγματα γίνονται άσχημα πάρα πολύ για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος αποτυγχάνει να, αν παραμείνουν έτσι φυσικά τα πράγματα στο τέλος, θα αποτύχει στο να κερδίσει ακόμη ένα παιχνίδι στην έδρα του, και βεβαίως η υπόθεση παραμονή αρχίζει να δυσκολεύει πλέον για τους Σεραίους. Βλέπουμε και μια αναταραχή εκεί στον πάγκο της Κηφισιάς. Ο διαιτητής μοιράζει κόκκινες κάρτες. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Ενδεχομένως μετά το γκολ να υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, τι να πω. Πάντως η ουσία είναι ότι η Κηφισιά σε πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο, στο 25ο λεπτό, κάνει το 1-2 με τον Μπένι. Στην επίθεση από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ ένα κόρνερ για τους Βυσσινοί περνά ανεκμετάλλευτο. 1-1 από την άλλη πλευρά στην Λάρισα. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το πρώτο ημιχρόνο στη Λάρισα και θα πάμε στην συνέχεια στο PAOK Sports Arena για την εξέλιξη του πρώτου σετ στον τελικό του PAOK με τον Παναθηναϊκό. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής στο Ελευσία Αρίνα να σφυρίξει τη λήξη, με τους Βυσσινοί εδώ να προσπαθούν να δημιουργήσουν απειλητικές προϋποθέσεις, όμως ο Πέρες θα κάνει ένα φάουλ και έτσι θα τελειώσει η φάση. Συμπληρώθηκε το λεπτό. Πράγματι ο Ευαγγέλου αυτή τη στιγμή στέλνει τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στα αποδυτήρια. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης λοιπόν 1-1 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Θυμίζω Μακέντα στο 19ο λεπτό το 0-1 μετά από ασίστ του Αλμύρα, και στο 38 πασά στο 1-1 ισοφάρισε για την ΑΕΛ μετά από πάσα του Σαγκάλ. Στις Σέρες 88ο λεπτό, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 το γκολ για τους Αθηναίους στο 85ο λεπτό με τον Μπένι μετά από ωραία ενέργεια από τα δεξιά του Θεοδωρίδη. Πλήρης και ολική ανατροπή σκηνικού υπέρ της Κηφισιάς στις Σέρες. Πάμε και πάλι στην Τάνια Δήμου. Τάνια.
0: Επιστροφή και πάλι στο PAOK Sports Arena, εδώ που τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά σε αυτό το πρώτο σετ για τον Δικέφαλο. με το Βαλάτι Μαμάη να ζητάει εσπευμένα time out, βλέποντας τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει με 4 πόντους. 12-16 το σκορ σε αυτό το πρώτο σετ, μετά το μπλοκ που δέχτηκε ο Ούρος Κοβάσεβιτς, ο οποίος σίγουρα είναι πολύ μακριά από τον καλό του αυτό, ενώ σε μέτρια μέρα δείχνει να είναι και ο Ερνάντες, δεν ξεκίνησε τουλάχιστον καλά. Από έξω παρακολουθεί το παιχνίδι ο Λάζαρο Τόρες, ο οποίος τραυματίστηκε, υπέστη βαρύ διάστρεμα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Σίγουρα μια πολύ σημαντική απώλεια, γιατί ο Κουβανός ήταν σε καλό φεγγάρι στα παιχνίδια που έδωσε και με το Μίλωνα αλλά και με τον Παναθηναϊκό και βοήθησε τα μέγιστα. Out τώρα το σερβίς του Σπίριτο. Ανάσα για τους ασπρόμαυρους. 13-16. Με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ μειώνει σε αυτό το πρώτο σετ. Ο Γαλλιώτος τώρα, ο πασαδόρος του ΠΑΟΚ, σερβίρει για τους ασπρόμαυρους. Δύσκολη υποδοχή από τον Γιάντσου. Ο Χανδρινός, η μπάλα στον Νίλσεν. Βγαίνει άμυνα, αλλά δεν ολοκληρώνεται την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. 13-17. Στο συν 4 ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο σετ, ο οποίος φυσικά έχει και πολύ ψηλό κίνητρο, αφού αν καταφέρει και πάρει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι, θα στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδας και θα κάνει μάλιστα το backup στους τίτλους, αφού που κατέκτησε και πέρυσι το πρωτάθλημα. Ο Κόλεφ τώρα προσπαθεί να περάσει την μπάλα, δεν περνάει, βγαίνει άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Out η επίδεση όμως από τον Νίλσεν. 14-17. ΠΑΟΚ πρέπει να πιέσει περισσότερο και στο σερβίς και στο μπλοκ, αλλά και στην επίθεση. 14-17. Ακούτε τι γίνεται από τις εξέδρες. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ προσπαθεί να ενισχύσει τους παίκτες του Βαλάντι Μαμάη. Δύσκολη υποδοχή από το Χανδρινό. Σπίριτο με δυσκολία στον Νίλσεν. Βγαίνει άμυνα. Κοκκινάκης. Ο Ερνάντες στην επίθεση. Δεν τελειώνει τη φάση. Δεύτερη ευκαιρία με τον Κόλεφ που παίρνει τον μπλοκάουτ. 15-17. Ρίχνει τη διαφορά ο ΠΑΟΚ στους δύο πόντους. Τρομερές άμυνες από τον Παναθηναϊκό. Με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο τώρα να βλέπει το 13-17 να γίνεται 15-17 και να καλεί φυσικά time out.
1: Ωραία, παίρνουμε...
0: Αν θέλεις πάρε το λόγο, Αγγίλη.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, Τάνια. Παίρνουμε το λόγο, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Μετρόπολης. Στις καθυστερήσεις είμαστε στις ΣΕΡΕΣ, παραμένει το 1-2 υπέρ της Κηφισιάς. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων βεβαίως έχει δρόμο ακόμα το παιχνίδι, καθώς θα παιχτούν 7 λεπτά σύμφωνα με όσα έδειξε νωρίτερα ο τέταρτος διαιτητής. Ο Πανσεραϊκός πιέζει να φτάσει στην ιστοφάρηση. Σίγουρα μια εξέλιξη παιχνιδιού πολύ διαφορετική από ό,τι περίμεναν οι Σεραίοι, οι οποίοι κατάφεραν στο πρώτο ημίχρονο να ανοίξουν το σκορ, έδειχναν να ελέγχουν το μάτς. Βεβαίως είχε και η Κηφισιά κάποιες καλές στιγμές στο πρώτο 45 λεπτό. Όμως η εξέλιξη του παιχνιδιού στην επανάληψη ήταν αναπάντεχη για τους Σεραίους, οι οποίοι βρίσκονται πλέον με την πλάτη στον τοίχο, αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα ως το φινάλε του παιχνιδιού. Να δώσουμε την εξέλιξη κάποιων αγώνων στο στοίχημα, καθώς έχουμε κάποια γκολ εκεί. Στην Γερμανία έχει πετύχει δεύτερο τέρμα η Λειψία απέναντι στην Σενκτ Πάουλι. Στο 63ο λεπτό βρισκόμαστε, έχει γίνει 2-0 εκεί το μάτς. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα παιχνίδια. Παραμένουν τα σκορ εκεί όπως τα αφήσαμε στο φινάλε του πρώτου μέρους, δηλαδή προβάδισμα 2-0 για την Augsburg απέναντι στην Gladbach. Η Stuttgart προηγείται με 2-1 της Leverkusen και η Hoffenheim με 1-0 της Werder Βρέμις. Στην Αγγλία ημίχρονα Brighton Wolves 2-0 και Sunderland Manchester United 0-0. Στις καθυστερήσεις είμαστε στο Fulham Bournemouth, 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και αυτό το παιχνίδι στο 0-0, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται με 10 ποδοσφαιριστές. Νωρίτερα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα παίκτης της Bournemouth. Εδώ και λίγη ώρα και η Fulham παίζει με 10 ποδοσφαιριστές στο μάτς αυτό. Στο Βέλγιο ημίχρονο Λαλουβιέ Σέρκλ Μπριζ 0-1. Καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Ζουρ Δε Βάρεγγεμ Ντέντερ 2-1. Μόλις τώρα σκοράρει η Στουτγκάρδη τρίτο τέρμα απέναντι στη Λεβερκούζεν, γίνεται το μάτς 3-1 εκεί. Παίρνει σημαντικό προβάδισμα η γηπεδούχος ομάδα, ενώ στα υπόλοιπα στην Ιταλία στις καθυστερήσεις είμαστε, περιμένουμε τη λήξη στο Κάλιαρι Ουντινέζε, εξακολουθεί η Ουντινέζε να προηγείται με 1-0 στην Σαρδινία. Έχει ανοίξει το σκόρ η Αλμπαθέτε στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας απέναντι στη Λεωνέσα, 1-0 στο 37ο λεπτό, με το φινάλε και του μάτς της Έρες αλλά και του πρώτου σετ στο Pauk Sports Arena θα δούμε την εξέλιξη και των υπόλοιπων αγώνων, των σημαντικότερων τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το στοίχημα. 17-19 το σκορ στο Pauk Sports Arena, όπως βλέπω από την τηλεοπτική μετάδοση. Πάμε όμως και πάλι στην Τάνια Δήμου να δούμε πώς συνεχίζεται το μάτς στην Πηλαία. Τάνια.
0: Επιστροφή και πάλι στο Pauk Sports Arena, εδώ που έχουμε μικρή διακοπή, καθώς υπάρχει η VAR, ελέγχεται μία φάση για το αν ήταν out ή αν βρήκε στα χέρια των παικτών του ΠΑΟΚ. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. 17-19 παραμένει το σκορ, με τον ΠΑΟΚ να μειώνει στους 2 πόντους. Ο Κόλεβ τώρα, ο Βούλγαρος κεντρικός του ΠΑΟΚ, ετοιμάζεται να σερβίρει. Μέτρια και στις δύο ομάδες είναι η επίθεση, τα ποσοστά στην επίθεση. Υποδοχή από τον Χαδρινό, το Ροσπίριτο έξω από τα 3 μέτρα. Θα παίξει για τον Γιάντσουκ, δεν τελειώνει η φάση. Δεύτερη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Νίλσεν. Βγαίνει άμυνα και πάλι, η οποία όμως περνάει στο αντίπαλο τερέ έξω του Παναθηναϊκού και είναι ο πόντος για τους πράσινους. 17-20. Στο συν 3 ο Παναθηναϊκός. Μετά από την επίθεση αυτή του Νίλσεν, η άμυνα του Κοκκινάκη δεν ήταν όσο θα έπρεπε, πέρασε στο απέναντι τέρεν, αλλά βγήκε έξω. Ο Νίλσεν τώρα που έκανε πολύ μεγάλη ζημιά με τα σερβίς του στην προηγούμενη περιστροφή, ετοιμάζεται να σερβίρει. Και παίρνει τον άσο από τον Μιχελάκη, 17-21. Στο συν 4 ο Παναθηναϊκός, ένα πολύ κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού σε αυτό το πρώτο σετ, ένα σετ ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης κυρίως.
1: Μείωσε ο ΠΑΟΚ εκείνο το σημείο σε 2 πόντους, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επανακτήσει αυτό το προβάδισμα των 4 πόντων σε αυτό το πρώτο σετ.
0: Κακό το σερβίς του Νίλσεν τώρα και έτσι ο ΠΑΟΚ μειώνει, με τον Ερνάντες να πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Είναι καλό σερβερ ο Κουβανός. Δεν περνάει όμως το σερβίς. Μέχρι στιγμής δεν έχει βοηθήσει από αυτό το τομέα την ομάδα του. 18-22. Στο συν 4 ο Παναθηναϊκός. Ο Γιάντσουκ τώρα. Ποδοχή δύσκολη από τον Κοβάσεβιτς. Ο Γαλιώτος. Ο Ερνάντες. Δύσκολη επίθεση, παίρνει τον πόντο. 19-22. Λογικά και ο κύριος Όγκος των επιθέσεων τώρα του ΠΑΟΚ θα πηγαίνουν στον Ερνάντες. Είναι καλή περιστροφή αυτή τη στιγμή που έχει ο ΠΑΟΚ, με τον Κοβάσεβιτς, τον Τζέντρικ μπροστά και τον Ερνάντες. Κοκκινάκι στο σερβίς. Δύσκολη υποδοχή από τον Γιάντσουκ. Ο Σπίριτο θα παίξει με τον πρωτοψάλτη. Βγαίνει άμυνα από τον Κοκκινάκη. Ο Μιχελάκης σε ρόλο πασαδόρου στον Ερνάντες, που παίρνει τον πόντο. 20-22. Και ρίχνει τη διαφορά στους 2 πόντους. Αποτελεσματικός σε αυτές τις τελευταίες φάσεις ο Κουβανός του ΠΑΟΚ. Κάτι που αναγκάζει βέβαια τον προπονητή του Παναθηναϊκού να πάρει time out προκειμένου να κόψει το ρυθμό του ΠΑΟΚ, που από τους 4 πόντους από το 18-22 έριξε τη διαφορά στους 2, 20-22.
1: Παίρνουμε και πάλι
0: το πρώτο σετ.
1: Παίρνουμε και πάλι το μικρόφωνο εδώ στο στούντιο, καθώς ολοκληρώθηκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα το match στις Σέρες. 1-2 το τελικό αποτέλεσμα. Νίκη για την ομάδα της Κηφισιάς. Νίκη ανατροπή για την Κηφισιά. Δεν τα κατάφερε ο Πανσεραϊκός, απέτυχε σε ακόμη ένα εντός έδρας παιχνίδι να πάρει το τρίποντο της νίκης και παραμένει έτσι στους 28 βαθμούς εντός της ζώνης του υποβιβασμού. Περιμένει με μεγάλη αγωνία πλέον να δει τι θα συμβεί στο άλλο μάτς, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λάρισα, του ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, το αποτέλεσμά του, για να δει πώς θα διαμορφωθούν τα βαθμολογικά δεδομένα για την ομάδα των Σερών μετά και το πέρας της 7ης αγωνιστικής. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος όπως είπαμε πληρώνει στα play-out αυτό το γεγονός, το οποίο το ότι αδυνατεί να πάρει νίκες στην έδρα του. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει το 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης, τη βαριά ήταν 4-0 από τον Πανσεραϊκό, το 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας απέναντι στην ΑΕΛ, και σήμερα γνωρίζει την ήττα από την Κηφισιά. Μια Κηφισιά η οποία στον αντίποδα με την νίκη της αυτή παίρνει βαθιά βαθμολογική ανάσα, φτάνει τους 37 βαθμούς, ανοίγει στο σύν 9 την διαφορά της από τον Πανσεραϊκό και νιώθει πολύ πιο άνετα στην ενόψη της συνέχειας. Νομίζω ότι αν δεν έχει ήδη εξασφαλίσει, θα το κοιτάξω στις ισοβαθμίες την παραμονή της στην κατηγορία. Νομίζω ότι απομένει μόνο, θα χρειάζεται μόνο ένα βαθμό στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Ήταν πολύ κομβική νίκη αυτή η σημερινή για την ομάδα της Κηφισιάς. Να πάμε και πάλι στο PAOK Sports Arena να δούμε πώς τελειώνει το πρώτο σετ και μετά να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλύτερα, Λευτέρη. Πάμε και πάλι στην Τάνια Δήμου. Τάνια.
0: Επιστροφή και πάλι στο PAOK Sports Arena. 21-23 το σκορ σε αυτό το πρώτο σετ, με τον Ερνάντες να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων από πλευράς PAOK. Ο Τζέντρικ τώρα στη γραμμή του σερβίς. Μικρή διακοπή να σκουπιστεί το παρκέ. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το σετ, με τον Παναθηναϊκό να έχει από τα μέσα περίπου του σετ πάρει το κεφάλι στο σκορ και να το διατηρεί μέχρι και τώρα. Ο Τζέντρικ ετοιμάζεται να σερβίρει. Υποδοχή από τον πρωτοψάλτη, ο Σπίριτο. Out όμως η επίθεση του πρωτοψάλτη. 22-23. Και έτσι διαφορά ρίχνεται στον ένα πόντο. Μετά την out επίθεση του πρωτοψάλτη. Ανεβαίνει και η διάθεση του κόσμου. Ακούτε τι γίνεται, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να ρίχνει τη διαφορά στον ένα πόντο. Υπενθυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ εδώ μέσα στην έδρα του κέρδισε το προηγούμενο παιχνίδι 3-0. Υποδοχή δύσκολη και πάλι από τον πρωτοψάλτη, θα πάρει και την επίθεση. Εκεί όμως πάει το μπλοκ του Γαλλιώτο και Κόλεβ για το 22-24. Σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό μετά την επίθεση του πρωτοψάλτη. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα έχει απάντηση. Ο Σπίριτο πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς, πασαδόρος του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν το σετ θα κριθεί στην κανονική διάρκεια ή αν θα πάμε σε παράταση. Το μπλοκ όμως εδώ του Νίλσεν και του Βουλκίδη στον Ερνάντες κάνει το 22-25. Μετά την κακή υποδοχή του ΠΑΟΚ στο σερβίς του Σπίριτο.
1: Μάλιστα.
0: 22-25, 0-1 ο Παναθηναϊκός.
1: Φινάλε του πρώτου σετ λοιπόν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το πρώτο σετ. 22-25. Η ώρα είναι 6 και 2 πρώτα λεπτά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φορά εκτελεί.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, συνεχίζουμε εδώ, Μετρόπολης 95,5, ντου στα γήπεδα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, Χίλιος Έξαρχος σταθερά πίσω από το μικρόφωνο, με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στη ρύθμιση του ήχου και Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production. Θυμίζω 22-25 πήρε ο Παναθηναϊκός το πρώτο σετ στο PAOK Sports Arena, στον τέταρτο τελικό της Volley League, ενώ στο ποδόσφαιρο Πανσεραϊκός Κηφισιά στο πρώτο μάτς της ημέρας για τα play-out, 1-2 στο μάτς που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Σε εξέλιξη στη Λάρισα, στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου βρισκόμαστε, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1. Πρωτού πάμε στην Τάνια Δήμου στο PAOK Sports Arena, πάμε να κάνουμε μία σούμα στο στοίχημα, να δούμε τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων που ξεκίνησαν στις 4, αλλά και την εξέλιξη των αγώνων που άρχισαν αργότερα στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκινάμε λοιπόν με τα τελικά των αγώνων που ξεκίνησαν στις 4 και έχουν ολοκληρωθεί. Στην Ιταλία, Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2. Στην Σουηδία, Ντέγκερφορς Μιάλμπι 1-4. Γκέτεμπορκ Χάμαρμπι 0-1. Βαστέρας Γκάις 0-1. Μάτς για την πρώτη κατηγορία. Στην δεύτερη κατηγορία, Νόρμπι Χέλσινγκμπορκ 3-3. Για την Ελλάδα, στη Super League, τα είπαμε. Τελικός της Σέρες Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Αυτά είναι τα σημαντικότερα τελικά σε παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 4. Στις 4 και 4 τώρα στη Βουλγαρία, Τσέλνο Μόρε Μπότεφ Πλόντιβ είναι 1-0 το μάτς λίγο πριν το φινάλε. Στην Γερμανία, στην Bundesliga, έχει σκοράρει τρίτο τέρμα η Augsburg απέναντι στην Gladbach. 3-0 είναι το σκορ στο 80 λεπτό περίπου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Hoffenheim Werder Bremen 1-0, Στουτγκάρδη Leverkusen 3-1 και Λειψία Σινκ Πάουλι 2-0. Στην League One της Σκωτίας, Hamilton Forfar 0-0 στο 52 λεπτό. Στην Premier League της Αγγλίας, ημίχρονο Fulham Bournemouth στο 0-0 έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Στα άλλα δύο παιχνίδια, Brighton Wolves παραμένει το 2-0, 0-0 το Sunderland Manchester United. Στην Φινλανδία, ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου, πρώτη κατηγορία Βάσα Γκνίνσταν 1-0. Στην League One της Σκωτίας, ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου, 50 λεπτό Spartans Clyde 1-0. Στο Βέλγιο, Λαλουβιέ Σερκ Μπλίριζ 0-1, Ζούλτε Βάρεγγιμ Ντέντερ 2-1. Στην Super League, είπαμε και νωρίτερα, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1 στο 52 λεπτό. Στην Σκωτία, 50 λεπτό, στην Premiership, Aberdeen Dundee United 1-0, Dundee Livingstone επίσης 1-0, St. Mirren Kilmarnock 0-2, Falkirk Hibernian 0-3. Στην League 2 της Σκωτίας, Brora Rangers Edimburgo 1-1. Στην Τσεχία επίσης 50 λεπτό, Victoria Plzeň Slovan Liberec 1-0. Championship Σκωτίας, 53 λεπτό, Erdrionian Salo Athletic 0-1. Στην Housemuir Queen of South 1-1. Στην Ισπανία, τελευταίες στιγμές του πρώτου μέρους, στην Σεβίλη, Σεβίλη Εσπανιόλ 0-0 για την La Liga. Στην δεύτερη κατηγορία, γκολ μόνο στο Albacete Leonesa 1-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου, όπως επίσης αποτέλεσμα ημιχρόνου και τον Μπούργος Αλμερία στο 0-0. Συνεχίζουμε, Πορτογαλία, 40 λεπτό, δεύτερη κατηγορία, Φερένσε Ολιβεϊρένσε 1-0, Τσάβες Λεϊσόες 1-1, Φαρένσε Πάσος Φερέιρα 0-0, Πεναφιέλ Μαρίτιμο 0-0, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Β' Πόρτο Β' 0-1 και Φελγκέιρας Πορτιμονένσε 1-0. Από εκεί και μετά, συνεχίζοντας, δεν υπάρχει κάποιο τέρμα, έχουμε γκολ στην Κύπρο, μάτς που ξεκίνησαν στις 6, περνάμε στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 6, ΑΕΛ Εμεσού Ολυμπιακός Λευκωσίας 1-0 στο 9ο λεπτό. Αυτά λοιπόν και με το στοίχημα. Θα πάμε αμέσως στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στην Τάνια Δήμου, να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο σετ στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Τάνια.
1: Επιστροφή και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Απόλυτη ισορροπία σε αυτό το δεύτερο σετ. 6-6 το σκορ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με 0-1 στα σετ. Κατέκτησε το πρώτο 22-25. Τώρα δικαιώνεται για μια φάση και γίνεται 5-6 το σκορ, 5-7 τώρα. Πόντος ήταν τελικά για τον Παναθηναϊκό μετά το VAR. Άρα στο συν 2 ο Παναθηναϊκός. Πρωτοψάλτης ετοιμάζεται να σερβίρει. Κακό το σερβίς, 6-7. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να βγάλει αντίδραση. Είναι πολύ κρίσιμο να μπει και ο Ούρος Κοβάτσεβιτς στο παιχνίδι, ο οποίος επιθετικά μετά και τον τραυματισμό του δεν ξέρω αν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει πάρει ιδιαίτερες μπάλες και ο Ερνάντες είναι απελπιστικά μόνος. Ο Γιάντσουκ τελειώνει τον πόντο, 6-7. Εκεί με τα δυσκολία ο Κοβάτσεβιτς δεν μπορούσε να τρέξει ούτε για την άμυνα. 6-8. Στο συν 2 Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο σετ. Ο Βουλκίδης τώρα συνεχίζει από το σερβίς. Υποδοχή δύσκολη από το Μιχελάκη. Ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Κοκκινάκη. Δεν τελειώνει φάση. Ο Νίλσεν θα πάρει όμως τον πόντο. Διακρίνω απογοήτευση στα πρόσωπα των παικτών του ΠΑΟΚ. Εδώ θέλει πολύ πιο αποφασιστικές επιθέσεις. 6-9. Σίγουρα η απουσία του Τόρες, ο οποίος είχε δέσει στο τελευταίο διάστημα με την ομάδα, είναι μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Ο Τσέντρικ τώρα με ατομικό μπλοκ κατεβάζει το μπλοκέρ του Παναθηναϊκού. 7-9.
0: Παίρνουμε το μικρόφωνο και πάλι στο στούντιο, καθώς έχουμε πέναλτι για τον Αστέρα Τρίπολης στην Λάρισα. Το κερδίζει ο Μπαρτόλο, ο παίκτης του Αστέρα, ο οποίος έκανε το σούτ μέσα στη μεγάλη περιοχή, απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Λάρισας, κινήθηκε προς την μπάλα να πάρει το rebound που λέμε, πρόλαβε εκεί τον αμυντικό της Αέλαν και δεν έκανε σούτ με την δεύτερη προσπάθεια, ωστόσο τσιμπάει την μπάλα και ο αμυντικός της ΑΕΛ τον ανατρέπει. Ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι ο Ευαγγέλου. Υπάρχουν κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες. Ωστόσο, φυσικά η φάση ελέγχεται από το VAR, όπως όλες οι φάσεις πέναλτι όταν υποδεικνύονται. Θεωρώ ότι είναι καθαρό το πέναλτι, αν και βλέπουμε ότι έχει περικυκλωθεί εκεί από κάποιους παίκτες της ΑΕΛ ο Ευαγγέλου. Για να δούμε, κάνει κίνηση προς το VAR ο Αθηναίος διαιτητής και κάρτα εδώ μοιράζει ο διαιτητής προς τον Ρώσιτς, ο οποίος είναι πολύ εκνευρισμένος όπως φαίνεται. Κίτρινη κάρτα, για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Πάντως στο 51 το λεπτό αρχικά έχουμε υπόδειξη πέναλτι, την οποία πάει να δει τη φάση ο Ευαγγέλου, πράγμα που σημαίνει ότι ο VAR τον καλεί, διότι προφανώς θεωρεί ότι ο διαιτητής έχει κάνει λάθος στην υπόδειξη του πέναλτι. Υπάρχει επαφή, θυμίζω, σύμφωνα όπως φαίνεται και από την κάμερα, ωστόσο δεν κάνει σούτ ο παίκτης του Αστέρα. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη της φάσης εκεί. Υπάρχει, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι και η κρισιμότητα του αγώνα τεράστια. Προερχόμαστε και από μια αγωνιστική η οποία είχε προκαλέσει τα έντονα παράπονα της Λάρισας για τη διαιτησία του Φωτιά στις Σέρες. Να δούμε εδώ ποια θα είναι η ετοιμιγορία του Ευαγγέλου μόλις δει τη φάση. Τώρα την βλέπει στο monitor. Γυρνάει για να δούμε ποια θα είναι η υπόδειξη. Ακυρώνει το πέναλτι, παίρνει πίσω την απόφαση του, θεωρεί ότι έκανε βουτιά ο Μπαρτόλο, ότι δεν υπάρχει κάποια παράβαση, έντονες διαμαρτυρίες τώρα από την πλευρά Αστέρα Τρίπολης. Λογικό. Βλέπουμε τον προπονητή του Αστέρα Τρίπολης, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, να τραβά τα μαλλιά του στην κυριολεξία. Παίρνει πίσω και την κάρτα την οποία είχε δώσει ο Ευαγγέλου. Όπως και να έχει, διατηρείται αυτό το 1-1 στην Λάρισα ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης μετά από αυτήν την φάση. Λοιπόν, μία ώρα παιχνιδιού στη Λάρισα και η ισορροπία, η απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε ΑΕΛ και Αστέρα παραμένει αυτό το 1-1. Πάμε και πάλι στην Τάνια Δήμου. Τάνια.
1: Επιστροφή και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena, εδώ που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει το προβάδισμα 10-12, ενώ τώρα μια κακή επίθεση από τον Ούρος Κοβάσεβιτς που προκαλεί φυσικά και τον εκνευρισμό της εξέδρας. 10-13 το σκορ. Στο συν 3 ο Παναθηναϊκός. Σερβοστάκι και με τον εαυτό του, ξέρει ότι δεν μπορεί μετά από 1,5 μήνα απουσίας και χωρίς αγωνιστικό ρυθμό. Ο Γαλλιώτος θα ξαναπαίξει με τον Κοβάσεβιτς, ο οποίος το δέχεται ατομικό μπλοκ εκεί από το Σπίριτο. 10-14 στο συν 4. Ας ελπίσουμε να νευριάσει ο Σέρβος, μήπως καταφέρει και ανεβάσει την απόδοσή του. Είναι και παίκτης ψυχολογίας. 10-14 και φυσικά έχουμε πολύ γρήγορα time out από το Βαλάντι Μαμάη.
0: Ωραία, επανερχόμαστε και πάλι εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, 10-14 προηγείται ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει μια διαφορά 4 πόντων απέναντι στον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι έχει κερδίσει και το πρώτο σετ με 25-22, προηγείται 1-0. Συνεχίζεται η ένταση, έχουν άναψαν λίγο τα αίματα στην Λάρισα στον απόϊχο της προηγούμενης φάσης. Μια φάση λίγο νωρίτερα με πρωταγωνιστές τον Βενετικίδη και τον Μπαρτόλο, αν είδα καλά, λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΛ, μια ψυμαχία μεταξύ τους η οποία δεν είχε συνέχεια. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το παιχνίδι, το οποίο βεβαίως αποκτά νέο ενδιαφέρον μετά την ήττα του Πανσεραϊκού από την Κηφισιά. Μια επίθεση εδώ τώρα για τους Βυσσινοί χωρίς αποτέλεσμα, παραμένει το 1-1 στο 63ο λεπτό. Στο στοίχημα έχει ανοίξει το σκόρ η Bournemouth στο Λονδίνο απέναντι στην Fulham, προηγείται με 1-0 στο 56ο λεπτό. Στην Αυστρία έχουμε τρία παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν στις 6, έχουμε γκολ σε ένα από αυτά. Η Tirol έχει πάρει το προβάδισμα απέναντι στην Leeds, προηγείται με 1-0, ενώ στο Βέλγιο έχουμε Λαλουβιέ Σερκ Μπλιζ, έχει γίνει 2-1 το match εκεί. Περιμένουμε και το φινάλε των αγώνων στην Bundesliga. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των 4 αναμετρήσεων που ξεκίνησαν στις 4:30. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, είναι τα σκορ, ισχύουν και παραμένουν αυτά που σας δώσαμε νωρίτερα. Ημίχρονο έχουμε στην Ισπανία, Σεβίλη Εσπανιόλ, παραμένει αυτό το 0-0. Πάμε και πάλι στην Τάνια Δήμου. Τάνια.
1: Επιστροφή και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena, 11-15 το σκορ, με τον Νίλσεν εδώ να δέχεται το μπλοκ από τον Κόλεφ και τον Κοβάσεβιτς για το 12-15. Νομίζω ότι είναι το σημείο που αν ο ΠΑΟΚ θέλει να βγάλει αντίδραση και να μπει στο παιχνίδι, είναι αυτό. 12-15 το σκορ, μετά το μπλοκ που έκανε ο Κόλεφ στον Νίλσεν. Υποδοχεία του πρωτοψάλτη, ο Σπίριτο θα παίξει με τον Γιάντσουκ. Τελειώνει εκεί τη φάση, 12-16. Ακριβώς το ίδιο σκορ όπως και στο πρώτο σέτο που ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι μπροστά με 12-16. Παίκτες του Παναθηναϊκού παίζουν για το πρωτάθλημα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν για την επιβίωσή τους, για να μείνουν ζωντανοί. Υποδοχεία από τον Μιχελάκη, ο Γαλλιώτος στον Κοβάσεβιτς που παίρνει τον πόντο. 13-16. Στους τρεις πόντους η διαφορά και ο Σέρβος ακραίος πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Αυτή είναι η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ αν θέλει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Σερβίρει ο Σέρβος. Ποδοχή δύσκολη από το χανδρινό Σπίριτο. Θα παίξει με το Γιάντσουκ που πίσω από τα 3 μέτρα περτάει όμως τη γραμμή και η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. 14-16. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να βάλει και αυτός με τη σειρά του πίεση στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ποδοχή από το χανδρινό Σπίριτο. Θα παίξει με ποιον? Με τον Νίλσον που δέχεται το ατομικό μπλοκ από τον Ερνάντες. 15-16. Το 12-16 γίνεται 15-16. Με όπλο το μπλοκ, τα σερβίς του Κοβάσεβιτς και φυσικά έχουμε time out από τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, και ευκαιρία φυσικά για τους φίλους του ΠΑΟΚ στις εξέδρες να ξεσηκωθούν βλέποντας την αντίδραση των παιχτών του Βαλάτη Μαμά. Είναι μια επιβράβευση.
0: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ζεσταίνεται για τα καλά λοιπόν με αυτό το 3-0. Ο ΠΑΟΚ ξαναμπαίνει στην διεκδίκηση του σετ. Το 12-16 έγινε 15-16. Είπαμε ποια είναι η κρισιμότητα του παιχνιδιού για τον Δικέφαλο. Θέλει μόνο την νίκη για να παραμείνει ζωντανός για την κατάκτηση του τίτλου. Ένα σούτ εδώ για την ΑΕΛ, μια επιθετική ενέργεια με τον Πασά απελπιστικά out, αν και βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση ο επιθετικός στον Βυσσινή. Παραμένει το 1-1 στην Λάρισα, ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης, με τον Φέστα να κάνει και δεύτερη αλλαγή, με τον Όλαφσον να μπαίνει στην θέση του Παπαγεωργίου. Στην Γερμανία έχουμε το πρώτο τελικό, Λειψία Σενκ Πάουλι 2-1. Στις καθυστερήσεις βρίσκονται τα υπόλοιπα παιχνίδια: Augsburg Gladbach 3-1, Stuttgart Leverkusen 3-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0. Δεύτερο τελικό και στο Augsburg φινάλε, τελικό σφύριγμα από τον διαιτητή, νίκη για την Augsburg με 3-1 απέναντι στην Gladbach. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο τέρμα πριν πάμε και πάλι στο PAOK Sports Arena, να δώσουμε την εξέλιξη των αγώνων στη Σκωτία, μιας που μπαίνουμε σιγά σιγά εκεί, αγγίζουμε τα μισά του δευτέρου μέρους. Aberdeen σε Dundee United 1-0, Dundee Livingston 1-0 και St Mirren Kilmarnock 0-2. Παραμένει και το 0-3 της Hibernian απέναντι στην Falkirk. Προηγείται και με 1-0 η Victoria Plzeň της Slovan Liberec στην Τσεχία. Στην Ελλάδα, στη Super League, ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης ακριβώς στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου παραμένουν στο 1-1. Πάμε και πάλι στην Τάνια Δήμου. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ξεκίνησε και πάλι το match με το time out. Τάνια.
1: Επιστροφή και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 17-18 το σκορ σε αυτό το δεύτερο σετ, σε μια προσπάθεια του ΠΑΟΚ να επιβάλλει το ρυθμό του, να ισοφαρίσει και στη συνέχεια να διεκδικήσει την νίκη. 17-18 με τον Ερνάντες στη γραμμή του σερβίς. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να περάσει σερβίς. Τώρα πέρασε βέβαια. Ο Νίλσεν την υποδοχή, την επίθεση. Τελειώνει τον πόντο. Κοβάσεβιτς δεν μπορεί εκεί να βγάλει την άμυνα στο συν 2 και πάλι ο Παναθηναϊκός μετά την επίθεση αυτή του Νίλσεν. Διατηρεί αυτό το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ στους 2 πόντους. Ο Παναθηναϊκός συναγερμός τώρα στην υποδοχή του ΠΑΟΚ, καθώς ο Νίλσεν, ο οποίος σήμανε εξαιρετικός από τη γραμμή του σερβίς, πηγαίνει να σερβίρει. Ο διαγώνιος του Παναθηναϊκού μετράει ήδη 3 άσους. Κακό το σερβίς όμως. Τώρα καταλαβαίνει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού νιώθουν την πίεση της εξέδρας. 18-19. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, να τους πιέσει και με τη βοήθεια βέβαια της έδρας του να αντιστρέψει την κατάσταση. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 στα σετ, 22-25 το πρώτο. Ποδοχή δύσκολη από τον πρωτοψάλτη Παπαλεξίου, τελειώνει τον πόντο πολύ γρήγορα από το κέντρο για το 18-20. Ο Παπαλεξίου είναι ο παίκτης που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Πάτρικ Γκάσμαν, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι απ' έξω σαν λιοντάρι στο κλουβί, όπως και ο Λάζαρο Τόρες, όρθιος εδώ από πλευράς ΠΑΟΚ που δεν κατάφερε να δώσει το παρόν σε αυτό το μάτς. Ο Κοβάσεβιτς τώρα τελειώνει τον πόντο σε μια πολύ κρίσιμη επίθεση. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ από τον Κοβάσεβιτς να ανέβει. Ένα πόντο η διαφορά. Ο Τζέτρικ πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Υποδοχή από το Χαδρινό Σπίριτο. Βγαίνει άμυνα από το Κοκκινάκι, ο Γαλλιώτος στον Κοβάσεβιτς. Και πάλι καταφέρνουν και βγάζουν την άμυνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Απίστευτο. Αλλά ο Κόλεφ κάνει το 20-20. Εκπληκτικές άμυνες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που σκουπίζουν το παρκέ. Αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ βρίσκει απάντηση και με πολύ γρήγορη επίθεση του Κόλεφ κάνει το 20-20. Ο Τζέντρικ τώρα συνεχίζει από τη γραμμή του σερβίς. Πολύ καθοριστικό σημείο. Υποδοχή δύσκολη από τον Γιάντσουκο. Σπίριτο επιλέγει να περάσει την μπάλα έτσι και καταφέρνει να ευνηδιάσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ. 20-21.
0: 20-21 λοιπόν στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στην κόψη του ξηραφιού αυτό το δεύτερο σετ, αφού ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επανέλθει από το μείον 4. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα, αν είναι ελευθέρη, και να επανέλθουμε για το φινάλε αυτού του συναρπαστικού δεύτερου σετ στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω!
8: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω!
10: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info. Κάθετο όρι.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Το βάλε! Το βάλε!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
15: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Πεθαρά μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα

0: Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 32 λεπτά μετά τις 6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα. Να αναφέρω απλά τα τελικά αποτελέσματα στην Γερμανία, στην Bundesliga, πριν πάμε για το φινάλε του δεύτερου σετ στην Τάνια Δήμου. Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σενκ Πάουλη 2-1, Stuttgart Leverkusen 3-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0 τελικά αποτελέσματα. Πάμε και πάλι στο Pox Sports Arena, καθώς ολοκληρώνεται το δεύτερο σετ.
1: Εδώ κι αν είναι η κόψη του ξηραφιού, Αχίλη. 23-23. Απόλυτη ισορροπία. Εδώ κι αν είναι η κόψη του ξηραφιού, Αχίλη. 23-23. Απόλυτη ισορροπία.

δούμε. Ένα καλό σερβίς θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλει λάθος αυτή τη στιγμή. Υποδοχή από το Χανδρινό. Ο Νίλσεν θα πάρει τον πόντο όμως. 24-24. Παράταση στην αγωνία. Έχουμε και αλλαγές. Βγαίνει ο πρωτοψάλτης, μπαίνει ο Ανδρεόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Έχει και βάθος πάγκου ο Παναθηναϊκός. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ, θα λέγαμε ειδικά σήμερα, δεν έχει τίποτα, αφού ο Μούκλιας και ο Μπόνιας είναι στην Αθήνα στους τελικούς του σχολικού πρωταθλήματος. Ανδρεόπουλος σερβίρει τώρα. Για να δούμε. Υποδοχή από τον Κοβάσεβιτς, ο Γαλλιώτος. Θα παίξει με τον Ερνάντες που τελειώνει. Δίνει out. Τι δίνει, θα δούμε. Βάρ νομίζω ζητάει ο ΠΑΟΚ. Ο διαιτητής την έδωσε την μπάλα στον ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε βάρ. Ο Ερνάντες δείχνει ότι υπήρχε επαφή. Για να δούμε αν θα δικαιωθεί ο Κουβανός. 25-24. Βαρ. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερο σετ μπολ. 25-24. Πρέπει όμως να το τελειώσει ο ΠΑΟΚ. Με ένα μπλοκ, με ένα καλό σερβίς. Ο Κόλεφ τώρα σίγουρα παγορεύονται τα λάθη από τη γραμμή του σερβίς. Και είναι out το σερβίς, αυτό που έλεγα πριν ότι απαγορεύονται. Εδώ ο Βούλγαρος κεντρικός του ΠΑΟΚ κάνει λάθος. 25-25. Ο Βουλκίδης τώρα πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο υποδοχή από το Μενέλο Κοκκινάκη. Ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Ερνάντες που δέχεται εκεί το μπλοκ από το Γιάντσουκ. 25-26 και τώρα έχει ο Παναθηναϊκός σετ μπολ. Για να δούμε. Έχουμε βάρ, δεν ξέρω τι ακριβώς ζητάνε. Ενδεχομένως να το ζήτησε ο Βαλάντης Μαμάης για να σπάσει το ρυθμό του Παναθηναϊκού. 25-26. Σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό. Υποδοχή από τον Κοβάσεβιτς. Θα παίξει με τον Τζέντρικ εκεί. Ακουμπάει την μπάλα ο πρωτοψάλτης και έχουμε το 26-26. Και ο Ερνάντες πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Έχει πάρει φωτιά το σετ εδώ. Ερνάντες, κακό το σερβίς. Δύο λάθη σερβίς από τον ΠΑΟΚ σε πολύ καθοριστικό σημείο. Ένα του Κόλεφ και ένα του Ερνάντες τώρα. Και σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίλσεν τώρα, που είναι εξαιρετικός σερβερ, τιμάστε να σερβίρει για τον Παναθηναϊκό. 26-27. Ποδοχή δύσκολη από τον Κοβάσεβιτς. Ο Γαλλιώτος έξω από τα 3 μέτρα. Ο Ερνάντες παίρνει τον πόντο και κρατάει τον ΠΑΟΚ ζωντανό. 27-27. Καμία από τις δύο ομάδες δεν θέλει να παρατήσει αυτό το σετ. Ένα σετ που είναι για λόγους ψυχολογίας πολύ σημαντικό και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Αν ο ΠΑΟΚ το κατακτήσει επιστρέφει στη διεκδίκηση της νίκης. Αν ο Παναθηναϊκός το πάρει θα έχει κάνει πολύ σημαντικό βήμα για την νίκη. Out η επίθεση τώρα του Γιάντσουκ. Έχει βάρο ο Παναθηναϊκός.

0: 27-27 το σκορ, ο διαιτητής έδειξε ΠΑΟΚ. Αν η μπάλα πάει στον ΠΑΟΚ θα έχουμε το 28-27. Αν ο Παναθηναϊκός δικαιωθεί θα έχουμε το 27-28, θα το δούμε τώρα. Και δικαιώνεται ο Παναθηναϊκός, η επίθεση του Γιάντσουκ έχει βρει γραμμή. 27-28, τρίτο set ball για τον Παναθηναϊκό. Υποδοχή δύσκολη από το Μιχελάκη. Κοβάσεβιτς θα παίξει και θα πάρει τον πόντο. 28-28. ΠΑΟΚ θα είχε κατακτήσει το σετ αν δεν είχε κάνει δύο λάθη στο σερβίς. Ένα του Κόλεφ και ένα του Ερνάντες. Έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να επιστρέψει. Ο Τζέντρικ πηγαίνει τώρα στη γραμμή του σερβίς. Από τρία σετ μπολ έχουν και οι δύο ομάδες. Τρία σετ μπολ ανεκμετάλλευτα. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να πάρει και πάλι το πάνω χέρι. 28-28, ακούτε τι γίνεται εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Είχαμε μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Ο Τζέντρικ ετοιμάζεται να σερβίρει. Δύσκολη υποδοχή από τον Χαδρινό. Ο Σπίριτο θα παίξει με τον Νίλσεν που παίρνει την επίθεση, τελειώνει τον πόντο. 28-29. Εκεί βρίσκει ο Κοκκινάκης, δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα. Σετ για γερά νεύρα πραγματικά. Παπαλεξίου τώρα πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Κεντρικός του Παναθηναϊκού. Φλότ σέρβις, Κοκκινάκης, Γαλιώτος. Θα παίξει με τον Κοβάσεβιτς που παίρνει τον πόντο. 29-29. Περισσότερο με το μυαλό του παίζει εδώ ο Κοβάσεβιτς. Παίρνει έξυπνα το μπλοκάουτ. Ο Γαλιώτος τώρα, ο πασαδόρος του ΠΑΟΚ πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Ακόμα τέταρτο ανεκμετάλλευτο σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό. Ας ελπίσουμε να το πληρώσει. Ο Γαλιώτος τώρα πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Για να δούμε. Υποδοχή από τον Γιάντσουκ. Είναι πιαστή όμως. Πιαστή μπάλα έδειξε ο διαιτητής. 30-29. Άσος για τον Μάρκο Γαλιώτο.
1: Για να δούμε αν θα το τελειώσει τώρα ο ΠΑΟΚ.
0: Και νέο σετ μπολ για τον ΠΑΟΚ. Και εδώ έχουμε τις λεγόμενες καθυστερήσεις. Αυτό που έχουμε στο ποδόσφαιρο γίνεται και στο βόλι, αλλά με το σκούπισμα του παρκέ. 30-29. Έχει ξεσηκωθεί και ο κόσμος εξέδρας. Σερβίρι. Ποδοχή από τον Γιάντσου. Κοσπίριτο θα παίξει πιο με τον Νίλσεν. Τελειώνει τον πόντο. Δεν τελειώνει. Δεν θα τελειώσει αυτό το σετ.
1: 30-30.
0: 30-30. Πολύ δύσκολη επίθεση. Δεν μπόρεσε εκεί να βγει η άμυνα από τον ΠΑΟΚ. 30-30.
1: Στο ποδόσφαιρο να πω στην Λάρισα, καθώς εξελίσσεται το μάτς, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Παραμένει το 1-1 για ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης σε ένα παιχνίδι στο οποίο πηγαίνει. Πραγματικά η μπάλα είναι πάνω κάτω. Η ΑΕΛ είναι αυτή η οποία πιέζει περισσότερο. Ωστόσο και ο Αστέρας Τρίπολης στις αντεπιθέσεις είναι αρκετά απειλητικός. Είχε και μια πολύ καλή στιγμή πριν από λίγο με τον Μπαρτόλο. Μια εκτέλεση, ένα σουτ μάλλον δυνατό, φαλτσαριστό έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Βενετικίδης πολύ δύσκολα με τα ακροδάχτυλα έστειλε την μπάλα σε corner. Στο 86ο λεπτό παραμένει το 1-1 για ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης. Πάμε και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
0: Δεν έχει αλλάξει εδώ, εκτάσταση 31-31 το σκορ με τις δύο ομάδες απόλυτη ισορροπία. Οι δύο ομάδες και στο προηγούμενο παιχνίδι, Το σετ έληξε 33-35. Νομίζω ότι και αυτό προς τα εκεί πλησιάζει. 31-31. Πρωτοψάλτης τώρα πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Για να δούμε πως θα είναι το σερβίς του. Κακό το σερβίς. 32-31. Και ένα λάθος από πλευράς Παναθηναϊκού, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κάνει ήδη δύο λάθη από τη γραμμή του σερβίς. 32-31.
1: Όποιος έχει το καθαρό μυαλό τώρα και όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη, εδώ που φτάσαμε, αυτός θα πάρει και το σετ.
0: 32-32 με τον Νίλσεν να κρατάει τον Παναθηναϊκό ζωντανό. 32-32. Δεν κατάφερε εκεί το μπλοκ του ΠΑΟΚ να το σταματήσει. Ο Βουλκίδης τώρα ετοιμάζεται να σερβίρει. Κακό το σερβίς, 33-32. Ναι, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να έχει 6 set ball. Και ο Ούρος Κοβάσεβης ζητάει από τον κόσμο να σηκωθεί και να ενισχύσει την ομάδα. 33-32. Και ο Ερνάντες πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Καλό το σερβίς. Ο Σπύριτο θα παίξει με ποιον, με τον Γιάντσουκ, βγαίνει άμυνα. Και ευκαιρία τώρα με τον Ερνάντες. Και νέα άμυνα, δεν τελειώνει φάση ο Γαλλιώτος. Ξανά στον Ερνάντες που παίρνει τον πόντο. 34-32. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στις εξέδρες. Φυσικά το χειροκρότημα ανήκει στον Κουβανό. 34-32.
1: 34-32 λοιπόν, λίγη επιτέλους αυτό το σετ thriller, το δεύτερο σετ στο ΠΑΟΚ Sports Arena, και με θετική κατάληξη για τον ΠΑΟΚ, με πολύ θετική κατάληξη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ισοφαρίζει έτσι σε 1-1. Όπως έλεγε και η Τάνια, ένα πολύ κομβικό σετ, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε, αν ερχόταν τα πράγματα διαφορετικά και ο Παναθηναϊκός έπαιρνε και αυτό το σετ, βεβαίως θα γινόταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στη συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο εν ώψη της συνέχειας του αγώνα. 1-1 λοιπόν το παιχνίδι στα Ίσια, ο τέταρτος τελικός στο Παλατάκι, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Θυμίζω 22-25 ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το πρώτο σετ, και πλέον με αυτό το 34-32 του δευτέρου σετ ο δικέφαλος φέρνει το παιχνίδι στην ισοπαλία. Στην Λάρισα διανύουμε το 90 λεπτό. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης δεν έχει αλλάξει κάτι. 1-1. Με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το δεύτερο γκολ, το οποίο θα τους χαρίσει τη νίκη. Πολύ περισσότερο βεβαίως η ΑΕΛ, η οποία θέλει τη νίκη, θέλει το τρίποντο για να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ο Αστέρας Τρίπολης εκτιμώ ότι ακόμα και με ισοπαλία μπορεί να είναι εν μέρη ικανοποιημένος, καθώς μετά την ήττα του Πανσεραϊκού από την Κηφισιά θα παραμείνει πάνω από την γραμμή του, μάλλον θα βρεθεί πάνω από την γραμμή του υποβιβασμού, και μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να υποδεχθεί τον Πανσεραϊκό την επόμενη αγωνιστική στην Τρίπολη. Μπήκαμε μόλις και στις καθυστερήσεις, το 6 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο στοίχημα, καθώς τα αφήσαμε λίγο πίσω τα παιχνίδια, εστιάζοντας στην κατάληξη και στον επίλογο του δευτέρου σετ στο Παλατάκι. Στην Αγγλία, στην Premier League, στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε στα δύο από τα τρία παιχνίδια. Η Brighton έχει καθαρίσει το μάτς, έχει πετύχει και τρίτο τέρμα απέναντι στην Wolves, έχει γίνει 3-0 το σκορ εκεί. 0-0 παραμένει στο Sunderland Manchester United, όπως και 0-1 στο Fulham Bournemouth, το οποίο είναι λίγο πιο πίσω χρονικά στο 25ο λεπτό. Στην Γερμανία είπαμε νωρίτερα να υπενθυμίσουμε και πάλι τα τελικά αποτελέσματα. Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία St. Pauli 2-1, Stuttgart Leverkusen 3-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0. Στην Ισπανία έχει ανοίξει το σκόρ η Εσπανιόλ Απέναντι στην Σεβίλη προηγείται με 1-0 στο 60 λεπτό βρισκόμαστε. Στην Ολλανδία Βίλεμ Βάλβαϊκ 1-1 στο 61 λεπτό. Στην Πολωνία η Αγγελόνια Στσέτσιν 1-0 στο 20 λεπτό. Στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου σε όλα τα παιχνίδια. Γκολ έχουμε στα Sporting Vita Porto Vita 0-1. Τσάβες Λεϊσόες επίσης 1-1, όπως και στο Φελγκέιρας Πορτιμονένσε και εδώ 1-1. Φέιρενσε, Ολιβέιρενσε είμαστε στο 1-0. Στη Σκωτία Aberdeen Dundee United 2-0 στο 90. Καθυστερήσεις στα άλλα δύο μάτς για την Premiership, το Group υποβιβασμού Dundee Livingston 3-0 και St. Mirren Kilmarnock 0-3. Στο γκρουπ πρωταθλήματος Falkirk Hibernian 1-3 επίσης στο 90 λεπτό. Μπαίνουμε στις καθυστερήσεις και το παιχνίδι με αυτό το σκορ δείχνει να έχει κριθεί ο νικητής. Στην Championship Adrianian Saloa 1-2 Stenhousemuir Queen of South 1-1. Στην League One Spartans Clyde 1-1 Hamilton Forfar 2-1. Στην League 2, Μπρόρα Rangers, Εδιμβούργο 1-1. Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε και σε αυτά τα μάτς για την Σκωτία, τις μικρές κατηγορίες. Στη Σουηδία, ημίχρονα, Sandvikens, Ljungskile 1-0 και Sundsvall, Norrköping 0-1. Στη Φινλανδία, 88 λεπτό, Vaasa, Gnistan 1-1. Στην Κύπρο, ημίχρονα, ΑΕΛΕ Μεσού Ολυμπιακός Λευκοσίας 1-2, Παραλίμνη Εθνικός Άχνας 0-1 και Ομόνια Αραδίπου Ακρίτας Χλώρακας 0-0. Στη Λάρισα 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ΑΕΛΑ Αστέρας 1-1. Το μάτς υπάρχει μια μικρή διακοπή εδώ. Έχει ξεκινήσει το 3ο σετ στο ΠΑΟΚ Sports Arena με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει με ψυχολογία μετά την κατάκτηση του δεύτερου σετ και να προηγείται με 2-0, όπως βλέπουμε εδώ από την τηλεοπτική μετάδοση. Πάμε και πάλι στην Τάνια Δημού για το ξεκίνημα του τρίτου σετ. Τάνια.
0: Πράγματι, Αχίλη, αν και συνήθως όταν ο ΠΑΟ κατακτά το σετ στην παράταση δεν μπαίνει με καλή ψυχολογία, βγάζει μια κούραση. Παρόλα αυτά τώρα έχει μπει δυνατά, προηγείται με 3-0 σε αυτό το τρίτο σετ. Υπενθυμίζουμε 22-25 το πρώτο σετ για τον Παναθηναϊκό, 34-32 ο ΠΑΟΚ το δεύτερο σετ. Μειώνει τώρα ο Παναθηναϊκός 3-1. Σίγουρα όμως τώρα στο σετ υπάρχει, στο παιχνίδι υπάρχει μια ισορροπία. Και για να δούμε αν οι παίκτες του ΠΑΟΚ το έχουν πιστέψει, έτσι ώστε να κάνουν το 2-2 εδώ μέσα στην έδρα τους και στη συνέχεια να πάνε στην Αθήνα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. 4-1 μετά το λάθος σερβίς του Βουλκίδη. Τώρα η πίεση μεταφέρεται και στους πράσινους. Κοκκινάκης τώρα πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Για να δούμε. Υποδοχή δύσκολη από τον Γιάντσουκο. Σπίριτο θα παίξει με τον Νίλσε. Βγαίνει άμυνα. Ο Γαλιώτος περνάει όπως ο Κοβάσεβιτς. Ο Σπίριτο θα παίξει και πάλι με τον Νίλσεν που δέχεται το μπλοκ από τον νέο από τον Τζέντρικ. Αν και εδώ από τα μεγάφωνα φωνάζουν Κοβάσεβιτς, το μπλοκ πραγματικά ήταν του Τζέντρικ. 5-1
1: λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Ας πάρουμε λίγο το μικρόφωνο εδώ στο στούντιο καθώς να δούμε πώς ολοκληρώνεται το μάτς στη Λάρισα, καθώς πέφτουν κορμιά πραγματικά. Η ΑΕΛ η οποία πιέζει για να φτάσει στην νίκη, γίνεται ξεκάθαρα πλέον εμφανές ότι ο Αστέρας θα είναι ένα βολικό αποτέλεσμα για αυτόν και ο βαθμός της ισοπαλίας. Στο έκτο λεπτό βρισκόμαστε, ωστόσο ο Ευαγγέλου έδειξε πριν ότι θα παιχθεί ακόμα ένα λεπτό έξτρα χρόνος λόγω των καθυστερήσεων που υπήρξαν μέσα στο διάστημα των καθυστερήσεων και να δούμε εδώ τις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού πώς θα έχουμε το φινάλε στην Λάρισα. Η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι και η μπάλα στον τερματοφύλακα της ΑΕΛ, για ο οποίος λογικά θα κάνει ένα γέμισμα για την μία ακόμα απόπειρα των γηπεδούχων να απειλήσουν τα καρέ του Παπαδόπουλου. Δεν υπήρξε πάντως η πολύ μεγάλη φάση, αν και η ΑΕΛ πίεσε σε όλο το διάστημα του δεύτερου ημιχρόνου τη μεγάλη ευκαιρία. Δεν κατάφερε να την δημιουργήσει. Έκανε τις προσπάθειες ο Κιο Φέστα από τον πάγκο μέσω του συνεργάτη του φυσικά, με τις αλλαγές. Μπήκε και ο Κακουτά, μπήκε και ο Σίστο, μπήκε και ο Ατανάσοφ. Ωστόσο ψάχνει η ΑΕΛ να δημιουργήσει κάποια απειλητική ενέργεια επιθετικά. Οι φιλοξενούμενοι εδώ τώρα αποσπούν την μπάλα, κρατάει ο Αλμύρας αριστερά, να δούμε αν θα εκδηλώσουν επίθεση εδώ οι Αρκάδες, οι οποίοι κρατούν την μπάλα, κυκλοφορούν θέλοντας προφανώς να ροκανίσουν τον χρόνο και να λήξει το παιχνίδι σε αυτό το 1-1. Ολοκληρώθηκε, πέρασε και το ένα έξτρα λεπτό το οποίο είχε υποδείξει ο Ευαγγέλιο ότι θα κρατηθεί πέραν των καθυστερήσεων. Ένα κόρνερ το οποίο κερδίζει τώρα ο Αστέρας Τρίπολης. Εκτιμώ ότι μετά την εκτέλεση της στημένης αυτής μπάλας θα έχουμε και το τελικό σφύριγμα από τον Αθηναίο διαιτητή. Φινάλε την ίδια στιγμή στην Premier League έχουμε τα δύο πρώτα τελικά, Brighton Wolves 3-0 και Sunderland Manchester United επίσης στο 0-0, ενώ στις καθυστερήσεις είμαστε στο Fulham Bournemouth 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Φινάλε αυτήν την ώρα στην Λάρισα, τελικό αποτέλεσμα ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1. Τελικό αποτέλεσμα για ακόμη ένα παιχνίδι, αλλά δεν καταφέρει να πάρει την νίκη, μένει στην ισοπαλία εντός έδρας απέναντι στους Αρκάδες, οι οποίοι με τον βαθμό που αποσπούν στην Θεσσαλική πόλη, σε συνδυασμό ταυτόχρονα και με την εντός έδρας ήττα του Πανσεραϊκού από την Κηφισιά, προσπερνούν τα λιοντάρια και ανεβαίνουν πάνω από την γραμμή του υποβιβασμού. Έτσι λοιπόν έχουμε στην ουρά της βαθμολογίας μετά και τα δύο από τα τρία σημερινά παιχνίδια του προγράμματος. Ο Ατρόμητος, ο οποίος αντιμετωπίζει, υποδέχεται τον Πανετολικό στις 7.30 στο Περιστέρι στους 40 βαθμούς. Η Κηφισιά με την νίκη της στις Σέρες έχει εξασφαλιστεί και αυτή, έχει καταφέρει να σώσει την κατηγορία, δεν απειλείται πλέον για υποβιβασμό, στους 37 πήγε. Και από εκεί και πέρα όλοι είναι εμπλεκόμενοι ξεκάθαρα, και ο Πανετολικός με 31 βαθμούς καίγεται για βαθμούς στο Περιστέρι. Ο Αστέρας Τρίπολης, αυτά που είπαμε, με τον βαθμό στη Λάρισα έχει πάει στους 29 και είναι πλέον πάνω από την γραμμή του υποβιβασμού, εκτός της ζώνης του υποβιβασμού, σε μια ζώνη του υποβιβασμού που βρίσκονται ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς και η ΑΕΛ, η οποία με τον βαθμό της ισοπαλίας παραμένει ουραγός με 26. Αυτά είναι λοιπόν αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα στην ουρά της βαθμολογίας, στα play-out μετά και την διεξαγωγή των δύο εκ των τριών σημερινών αγώνων του προγράμματος. Για την ιστορία απλά να υπενθυμίσω πως μπήκαν τα γκολ στο σημερινό παιχνίδι της Λάρισας. 19 λεπτό Μακέντα άνοιξε το σκορ και στο 38 λεπτό ήταν ο Γιάννης Πασάς ο παίκτης ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1. Να δώσουμε και τις ενδεκάδες στο μάτς του Περιστερίου, το οποίο ξεκινά στις 7.30. Αθανασίου, Σταυρόπουλος, Ουχάκη, Ουκάκη, Μίχολ, Πνευμονίδης, Ούρονεν, Τσιλούλης, Μίτο, Γλουμπάκου, Τσούμπερ και Μουτουσαμί, πρώτη 11 για τον Ατρόμητο. Κουτσερέγκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, Εστέμπαν, Σατσιάς, Μυρλής, Λομπάτο και Γκαρσία, η πρώτη 11 για τον Πανετολικό. Σε ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έχει μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος καίγεται για τους βαθμούς για να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού, εν αντιθέσει με τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει εξασφαλιστεί εδώ και αρκετές αγωνιστικές και η συμμετοχή του στα play-out είναι καθαρά διεκπεραιωτική πλέον για το υπόλοιπο διάστημα αυτού του μίνι πρωταθλήματος. Αυτά λοιπόν και από την Super League. Στο στοίχημα Αυστρία, να δούμε τα ημίχρονα. Γκράτσερ Αλτάχ 0-1, Ριντ Βόλφσμπεργκερ 0-1 και Τιρόλ Λιτς 1-0. Να δούμε στο Βέλγιο, έχουμε τελικό στο Λαλουβιέρ Σέρκλ Μπριζ 4-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εκεί. Στην Αγγλία δεν έχει ολοκληρωθεί το Fulham Bournemouth, παραμένει το 0-1 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην Ισπανία παραμένει το 0-1 για την Εσπανιόλα απέναντι στην Σεβίλη στο 70ο λεπτό. Δεν βλέπω κάποιες αλλαγές έτσι στα αξιοσημείωτες στα υπόλοιπα παιχνίδια και κάπως έτσι θα πάμε στον επίλογο της εκπομπής, μιας και σιγά σιγά πλησιάζουμε τις 7 στο PAOK Sports Arena. Απλά να πω ότι το σκορ είναι 9-9 για PAOK και Παναθηναϊκό, με τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1 στα σετ. Βεβαίως μετά από εμάς ακολουθεί ο Γρηγόρης Κόκκινος, θα έχει την ευκαιρία, θα έχετε την ευκαιρία και πάλι για, με νέες συνδέσεις με την Τάνια Δήμου, για να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του μεγάλου μάτς στο PAOK Sports Arena. Κάπου εδώ εμείς θα κλείσουμε. Από τις 5 και μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Μετρόπολης ήταν ο Αχίλλιος Έξαρχος. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Στο production ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Παραδίδουμε τη σκητάλη στον Γρηγόρη Κόκκινο, ο οποίος από τις 7 θα είναι στη συντροφιά σας μέχρι και τις 9 το βράδυ. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
4: Και σε λένε Τάκι.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
11: If you're all in, we're all in.
10: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο εδώ με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαταλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Λελίδη στην παραγωγή, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολη στους 95,5 FM, στο κλειστό του ΠΑΟΚ στην Πηλαία που μοιάζει κατάμεστο. Με συγχωρείτε, αλλά δεν το έχω δει από την αρχή στους δρόμους για να έρθω μέχρι εδώ και βλέποντας το ποδόσφαιρο. Περισσότερα από την κυρία Τάνια Δήμου, την καλή φίλη και συνάδελφο, η οποία το μεταδίδει το παιχνίδι. Και νομίζω ότι μπήκα σε καλό μου τάνεα, αλλά δώσε εσύ εικόνα και κατάσταση από το κλειστό του ΠΑΟΚ στην Πηλαία.
1: Πράγματι, Γρηγόρη, μπήκε σε καλό σημείο. Εδώ που ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει το momentum. Υπενθυμίζουμε για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου. Οι δύο ομάδες έχουν από ένα σετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο σετ 22-25. Ο ΠΑΟΚ απάντησε μετά από ένα σετ θρίλερ, το κατέκτησε 34-32. 17-15 το σκορ σε αυτό το τρίτο και πολύ καθοριστικό βέβαια για την εξέλιξη του παιχνιδιού σετ. Ο Ερνάντες βγαίνει άμυνα από το Γιάντσου. Κοσπίριτο θα παίξει με τον Ανδρεόπουλο. Out. Ο Ανδρεόπουλος πριν από λίγο μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του πρωτοψάλτη. Έχουμε βάρζει τα block-out τώρα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού και πατέρας του Ανδρεόπουλου. Ανδρεόπουλος πλάς στο Παναθηναϊκό. 18-15 και για να δούμε αν το σκορ θα μείνει έτσι. Αν θα δικαιώσει τον ΠΑΟΚ και αν θα δικαιώσει τον Παναθηναϊκό. Αν η μπάλα μείνει για τον ΠΑΟΚ θα είναι 18-15 στο συν 3. Δεν μας δείχνουν ακόμα τη φάση. Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Περίπου 4.500 κόσμος σήμερα εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι και όλοι διάσπαρτοι, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ 18-15. Δεν υπήρξε επαφή εκεί. Και ο Κοβάσεβιτς ετοιμάζεται να σερβίρει. Ποδοχή από τον Γιάντσου. Κοσπίριτο θα παίξει με ποιον, με τον Νίλσεν. Ποδοχή, βγαίνει άμυνα από τον Γαλλιώτο. Κοβάσεβιτς σε ρόλο Πασαδόρου θα παίξει με τον Ερνάντες που παίρνει τον πόντο. 19-15. Στο συν 4 η διαφορά. Τουλάχιστον σε αυτό το σετ η ψυχολογία είναι με το μέρος των παικτών του ΠΑΟΚ. Και φυσικά έχουμε πολύ γρήγορα time out από τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να ξεφεύγει με 4 πόντους. Πενθυμίζουμε 1-1 οι δύο ομάδες στα σετ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 στις νίκες και χρειάζεται αυτή τη νίκη για να στεφτεί πρωταθλητής, να κάνει το back-to-back στους τίτλους. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει το 2-2 και στη συνέχεια να πάει στην Αθήνα για να κάνει το break. Έχασε τεράστια ευκαιρία στο τρίτο παιχνίδι, εκεί που το έχασε στο tie break με 16-14. Έχει ακόμα μια ευκαιρία τώρα να κάνει το 2-2 και στη συνέχεια να πάει στην Αθήνα και να τελειώσει τη δουλειά. Κοβάσεβιτς συνεχίζει από τη γραμμή του σερβίς. Για να δούμε. Είναι καλή στιγμή αυτή για τον ΠΑΟΚ να ξεφύγει στο σκορ και να μην δώσει δικαίωμα στον Παναθηναϊκό. Κακό το σερβίς από τον Κοβάσεβιτς. Έπαιξε ρόλο εδώ και το time out του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. 18-16. Ο Σπίριτο, πασαδόρος του Παναθηναϊκού, πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Ποδοχή δύσκολη από τον Κοκκινάκη. Ο Κόλεφ θα παίξει, δεν τελειώνει η φάση. Βγαίνει άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Ο Ανδρεόπουλος ούτε και τώρα τελειώνει, αλλά βγαίνει και πάλι άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Δεύτερη ευκαιρία για τον Ανδρεόπουλο. Άμυνα όμως από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Ερνάντες. Βγαίνει άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Σπίριτο με τον Νίλσεν. Δεν τελειώνει η φάση. Απίστευτες άμυνες, ράλι. Μιχελάκης τώρα για το γαλλιώτο με τον Ερνάντες που θα τελειώσει το πόντο. Πόντο ως ψυχολογίας. 20-16. Ο Ερνάντες πηγαίνει και στην κάμερα και το πανηγυρίζει. Μια φάση διαρκείας με καταπληκτικές άμυνες του Παναθηναϊκού, αλλά μίλησε η αποφασιστικότητα του ΠΑΟΚ. Ο Κόλεφ ετοιμάζεται να σερβίρει. Είναι πολύ σημαντικό ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτό το σετ, γιατί μετά το άγχος θα είναι από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η πίεση σε αυτό το άθλημα. 20-16. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έβαλε πίεση στον Παναθηναϊκό από το 12-16 και μετά του δεύτερου σετ. Έχουμε διακοπές για να σκοπιστεί το παρκέ. Έχουμε φυσικά και την εξέδρα τώρα που διαμαρτύρεται, γιατί είναι κάτι που το κάνει πολύ συχνά ο Παναθηναϊκός για να ανακόψει το ρυθμό στο σερβίς των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο Κόλεφ τώρα ετοιμάζεται να σερβίρει και χάνει το σερβίς. Εδώ λειτουργήσε η διακοπή για το σκούπισμα του Τερέν. 20-17. Ο Ανδρεόπουλος πηγαίνει και στη γραμμή του σερβίς. Αντικατέστησε πριν από λίγο τον πρωτοψάλτη. Out το σερβίς όμως. Έχουμε VAR όμως. Το διαιτητής το δίνει μέσα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μέσα το είδα, αλλά θα δούμε, γιατί νομίζω ήταν οριακό.
0: Δεν ξέρω αν έχεις monitor μπροστά σου. Αν έχουμε replay θα σου δώσω την εικόνα.
1: Θα μας το δώσουν τώρα από εδώ και έχω... Είναι out τελικά και δικαιώνεται ο ΠΑΟΚ. Αλλά πολύ ωριακό.
0: Πάντως από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης τώρα το δίνει και ναι, είναι όντως out ωριακά.
1: 21-17. Ο Ερνάντες τώρα πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Ξαιρετικό σερβίς, δυσκολεύει την υποδοχή του Παναθηναϊκού. Περνάει μπάλα ξανά στο τερέν εκεί σε μια άμυνα του Μιχελάκη. Ο Νίλσεν ευκαιρία, πάει μπάλα και τελειώνει την επίθεση. 21-18. Καλό παιχνίδι και από το διαγώνιο του Παναθηναϊκού. Ο Βουλκίδης τώρα στη γραμμή του σερβίς. Για να δούμε. Δύσκολη υποδοχή από το Μιχελάκη. Ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Τζέντρικ. Δεν τελειώνει η φάση. Ο Ανδρεόπουλος στην άμυνα. Ο Γιάντσουκ θα πάρει τον πόντο. Θα πάρει τον μπλοκάουτ. 21-19. Κάπου νομίζω εδώ ο ΠΑΟΚ έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του. Γι' αυτό και ο Βαλάντης Μαμάη ζητάει time out. Παναθηναϊκός έτρεξε ένα σερί 0-2. Και έχουμε time out από τον προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Παρέλυγες αμέσως μέχρι να τελειώσει το time out, Τανιά. Να πω ότι στο 14, στο ξεκίνημα του αγώνα στο Ολύμπικο, Λάτσιο Ίντερ 0-1. Στο 86, το Σάνδεθ Πιχουάν, Σεβίλη Εσπανιόλ, έχει γίνει 1-1. Πάρα πολύ σημαντικό γκολ για την ομάδα της Σεβίλης, η οποία σοβάρισε με τον Κάστριν στο 82ο λεπτό την ομάδα της Εσπανιόλ. Γιατί με αυτό το γκολ τουλάχιστον επί της παρούσης έχουν αγωνιστικές ακόμα. Είναι πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Κάποιο άλλο γκολ δεν έχει. Υπενθυμίζω τα δύο τελικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 και ΑΕΛ Αστέρας Τρυπόλεως 1-1. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το time out. Πάμε και πάλι στην κυρία Τάνια Δημού. Τάνια.
1: Επιστροφή και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Βουλκίδης στο σερβίς. Ποδοχή δύσκολη από τον Κοβάσεβιτς. Ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Ερνάντες. Καταπληκτική επίθεση για το 22-19 και ξεσηκώνει τις εξέδρες. Έχει βρει ρυθμό ο κουβανός διαγώνιος του ΠΑΟΚ. Ο... 22-19. Στο συν 3 ο ΠΑΟΚ σε ένα κομβικό σημείο. Υποδοχή από το Χανδρινό. Σπίριτο θα παίξει με τον Νίλσεν. Τελειώνει και τη φάση ο διαγώνιος του Παναθηναϊκού. Καλή επίθεση. Δεν μπόρεσε να βγει άμυνα από το Μενέλα ο Κοκκινάκη. 22-20. Με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί όμως αυτό το προβάδισμα των δύο πόντων. 22-20. Ο Νίλσεν πηγαίνει και στη γραμμή του σερβίς. Καλό σερβερ είναι. Για να δούμε όμως υπό την πίεση της εξέδρας. Υποδοχή από τον Κοβάσεβιτς, ο Γαλλιώτος, δύσκολη πάσα στον Ερνάντες που βλέπει το κενό, όμως εκεί βγαίνει η άμυνα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γιάντσουκ να κάνει το 22-21 και να ρίχνει τη διαφορά στον έναν πόντο και να πλησιάζει τον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να μην έχουμε σετ θρίλερ και πάλι. Δεύτερο time out, το Βαλάντι Μαμάι συνεχόμενο. Να δώσει οδηγίες στους παίκτες. Λογικό είναι αφού το 22-20 έγινε 22-21 με τους πράσινους να πλησιάζουν στον πόντο. Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό να κατακτήσει αυτό το σετ. Έχει το momentum, πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Καλή υποδοχή θέλει και καθαρό μυαλό στην επίθεση, γιατί αυτό που έλειψε αυτή τη στιγμή ήταν το καθαρό μυαλό στην επίθεση. 22-21. Ο Νίλσεν ετοιμάζεται να σερβίρει. Μιχελάκη στην υποδοχή. Με το Κοβάσεβιτς θα παίξει ο ΠΑΟΚ και παίρνει τον πόντο. 23-21. Και ήταν λογικό, νομίζω, του το ζήτησε και ο Ερνάντες να πάρει πρωτοβουλίες. Γιατί όλο το μπλοκ ήταν στημένο πάνω στον κουβανό. Ο Τζέντρικ τώρα στο σερβίς. Υποδοχή από τον Ανδρεόπουλο. Ο Σπίρτο θα παίξει με τον Νίλσεν, που κερδίζει εκεί τον μπλοκάουτ από τον Κοβάσεβιτς. Είχε στήσει καλά τα χέρια του εκεί ο Σέρβος, αλλά η μπάλα βγήκε έξω. 23-22. Ο Γιάντσουκ πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Άσος πάνω στον Κοκκινάκη. Και τώρα το ντέρμπι παίρνει φωτιά. 23-23. Ο Γιάντσουκ συνεχίζει από τη γραμμή του σερβίς. Τώρα ευκαιρία και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ να τα αποδώσουν το που τους κάναν πριν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το τερέν. Μπας και σπάσουν το ρυθμό του Γιάντσουκ από τη γραμμή του σερβίς. Για να δούμε αν ο Ουκρανός θα είναι το ίδιο αποτελεσματικός. Δύσκολη υποδοχή από τον Κοβάσεβιτς. Ο Γαλλιώτος πίσω από τα 3 μέτρα παίρνει και την επίθεση. Κοβάσεβιτς που δέχεται τον μπλοκ εκεί από τον Ανδρεόπουλο. 23-24. Σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα σετ που πραγματικά έδειχνε να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ. Μπλοκ στο Κοβάσεβιτς, ο Ανδρεόπουλος. Και 23-24 με τα σερβίς του Γιάντσου. Δύσκολο σερβίς και αυτό. Ο Γαλλιώτος θα παίξει με ποιον? Με τον Ερνάντες φυσικά, που κάνει το 24-24. Ο Γαλλιώτος τώρα πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Θα έχουμε παράταση και σε αυτό το σετ. 24-24. Πενθυμίζουμε 1-1 οι δύο ομάδες στα σετ. 22-25, 34-32 το δεύτερο. Ο Γαλλιώτος. Ποδοχή από τον Γιάντσουκ, δύσκολη ο Σπίριτο με τον Ανδρεόπουλο που παίρνει τον πόντο. 24-25, δεύτερο σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό. και μπαίνει ο Κασαμπαλής για το σερβίς. Η ανατροπή σε αυτό το σετ έγινε από τα καλά σερβίς του Γιάντσουκ. Δυσκόλεψε πολύ την υποδοχή του ΠΑΟΚ. Κασαμπαλής τώρα που στο προηγούμενο παιχνίδι στην Αθήνα έκανε μεγάλη ζημιά για το σερβίς. Υποδοχή από τον Κοκκινάκη. Ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Ερνάντες που δέχεται εκεί το μπλοκ από το Σπίριτο και το σετ τελειώνει 24-26. 1-2. Ο Παναθηναϊκός σε ένα σετ που μέχρι ένα σημείο όλοι νόμιζαν ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ, τελικά κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Γρηγόρη, σου δίνω το λόγο, θα επανέλθουμε για το τέταρτο σετ.
0: Λοιπόν, αυτά από την Τάνια Δήμου. 1-2 στα σετ, δεν τελείωσε ακόμη κάτι. Το βόλεϊ τα πάντα γίνονται. 2-1 η Σεβίλη, το γυρίζει ολική ανατροπή με Άνταμς το 90-1. Πήρε πάσα και με σουτ στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα κάνει το 2-1. Στο 82 και στο 90-1 η ομάδα της Σεβίλης γυρνάει το παιχνίδι με την Ασπανιόλ και μετά από την πολύ σπουδαία νίκη που έκανε απέναντι στο Σοσιεδάδη, η οποία είχε πάει για τουρισμό, επιτρέψτε μου, γιατί το είδα το παιχνίδι με την Σεβίλη και καλώς έγινε, γιατί δεν λέω ότι είναι σωστό να παίζουν έτσι. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει τη δική της ιστορία. Κάναμε πολύ λόγο μες τη βδομάδα για τον Unai Emery και για τις 6 παρουσίες του σε 12 τελικούς Europa League. Η περισσότερη είναι με την ομάδα της Σεβίλης. Το Ramon Sánchez Juan με πάρα πολύ κόσμο. Και σήμερα 42.800 θεατές κατάμεσο το γήπεδο είναι εκεί προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα της πόλης τους. Μαζί με την Πέτης υπάρχει αδυσόπιτο μίσος, αλλά και γίνεται και ένας μεγάλος αγώνας για την ομάδα της Σεβίλης φέτος. Συνήθως αυτή είναι που είχε το πάνω χέρι και τώρα παλεύει για να πετύχει αυτή την νίκη, η οποία θα σημαίνει πολλά. Να σας πω χαρακτηριστικά στην βαθμολογία, πάει στους 40 και η Αλαβές που ήρθε ισόπαλη σήμερα έχει 37, οπότε έχει 3 βαθμούς αέρα. Εκεί περιμέναμε την Έλτσε, δεν τα κατάφερε η Έλτσε που είναι στο 39, έμεινε στο 1-1 με την Αλαβές. Γενικότερα γίνανε πραγματάκια για τα οποία θα μιλήσουμε. Να πω τελικά εν συντομία για το φιλό που τα ζητάει από Αγγλία και Γερμανία. Λίβερπουλ Τσέλσι 1-1 με ένα πέναλτι που δεν κατάλαβα το ρόλο που δεν δόθηκε για τους μπλε στο 90. Brighton Wolves 3-0, Sunderland United, Manchester United 0-0, Fulham Bournemouth 0-1. 7:30 ξεκινάει το Manchester City Bradford, δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, είναι καλή η Bradford. Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σεν Πάουλη 2-1. Στουτγκάρδη Λεβερκούζεν 3-1, Χόφενχάιμ Βέρντερ Βρέμις 1-0. Στις 7:30 παίζει η Βόλφσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Κουλιαράκη. Αλλά αν λέω, μπάλα είναι, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Καταφέρει και εκμεταλλευτεί την απογοήτευση της Μπάγερν μετά τον αποκλεισμό από την Παρί. Οπότε δεν ξέρει τι γίνεται, υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας. Βλέπουμε. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ. Πάμε και πάλι στην Τάνια Δήμου να μας πει για το τέταρτο σετ, καθώς υπενθυμίζω ότι οι δύο ομάδες είναι στο 1-2. 1-2 είναι και τους αγώνες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με πλεονέκτημα έδρας, με τον Ερνάντεθ, αν δεν κάνω λάθος, να είναι στο σερβίς. Τάνια.
1: Τώρα έχει προχωρήσει το παιχνίδι. Εδώ το βλέπεις με καθυστέρηση. Ο Ερνάντεθ τώρα στην επίθεση. Νομίζω η φάση ήταν μέσα, το διαιτητής το δίνει out, αλλά νομίζω ήταν οριακή. Δεν βλέπω και τον Βαλάντη Μαμάη να καίει το VAR. Δεν ξέρω αν θα ζητήσει VAR, επειδή είναι και πολύ νωρίς ακόμα το παιχνίδι. Πενθυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-2 στα σετ, σε ένα σετ που έδειχνε να πηγαίνει για τον ΠΑΟΚ, να έχει το momentum. Προηγήθηκε με 20-16, 21-15, αλλά τελικά κατέληξε στα χέρια του Παναθηναϊκού με 26-24. Παναθηναϊκός θέλει ένα σετ για να στεφτεί πρωταθλητής εδώ μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Αντίθετο, ο ΠΑΟΚ θέλει δύο σετ για να κάνει το 2-2 και να στείλει τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος σε πέμπτο παιχνίδι μέσα στην Αθήνα. 0-1 το σκορ αυτή τη στιγμή. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα βγάλει αντίδραση. Ποδοχεία τον Κοβάσεβιτς, ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Κοκκινάκη που παίρνει τον πόντο. 1-1. Μετά την επίθεση του Κοκκινάκη, αυτό το σετ που έχασε ο ΠΑΟΚ βοήθησε τώρα τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πάρουν ψυχολογία. Παπαλεξίου θα πάρει τον πόντο τώρα, όταν ξέρουν ότι τους χωρίζει ένα σετ από το να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. 1-2 το σκορ. Ο Νίλσεν πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Ετοιμάζεται να σερβίρει ο διαγώνιος του Παναθηναϊκού. Έχουν δυσκολέψει πολύ σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τα σερβίς τους στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Χάνει το σερβίς ο Νίλσεν. 2-2. Ο Τζέντρικ πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Ποδοχή δύσκολη από τον Ανδρεόπουλο. Ο Νίλσεν, out η επίθεση. 3-2. Ο Τζέντρικ συνεχίζει από τη γραμμή του σερβίς. Καλό παιχνίδι και από τον Αμερικανό κεντρικό. Έσπασε αρκετές μπάλες. Δύσκολη υποδοχή από τον Γιάντσο Κοσπίριτο. Θα παίξει με τον Νίλσεν που είναι ασταμάτος. Μπερδεύονται εκεί Ερνάντες Κοκκινάκης. Κοβάσεβιτς στην επίθεση δεν τελειώνει. Ο Κόλεφ με έναν άποδο έτσι πέρασμα περνάει την μπάλα. Ο Ερνάντες είναι πεσμένος κάτω. Ελπίζω να μην έχει τραυματιστεί. Το σηκώνουν εκεί. Έχει μια ενόχληση στο πόδι. Δείχνει να πονάει και να κουτσένει. Κακό μαντάτο αυτό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε πριν ένα μήνα τον Κοβάσεβιτς. Σήμερα επέστρεψε, κάνει το πρώτο του παιχνίδι. Έχασε στο προηγούμενο παιχνίδι τον Τόρες με διάστρεμα. Τώρα δείχνει να πονάει και ο Ερνάντες. 4-2. Τζέντρικ στο σερβίς, ποδοχή από το Χανδρινό. Σπίριτο θα παίξει με τον Γιάντσου. Σπάει μπάλα, δεν τρέχει κανείς για την άμυνα. 4-3. Δεν έχει και λύσει στον πάγκο ο Βαλάντζης Μαμάης να δώσει ανάσες σε κάποιους παίκτες. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που έχει βάθος στο ρόστερ του, ο Γιάντσου χάνει τώρα το σερβίς. 5-3 στο συν 2 ΠΑΟΚ. Ο Γαλλιώτος στη γραμμή του σερβίς. Σημαδεύει το Γιάντσου. Κοσπίριτο θα παίξει με τον Ανδρεόπουλο που κερδίζει εκεί τον πόντο. Η επίθεσή του πατάει στη γραμμή. Διαιτητής ο δεύτερος όμως δίνει την μπάλα στον ΠΑΟΚ και άρα έχουμε το 6-3. Κακό το σερβίς από το Γαλλιώτο. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 6-4. Έχει συγγύσει και η εξέδρα το τελευταίο διάστημα. Τώρα άρχισε λίγο να φωνάζει ο κόσμος, ο οποίος απογοητεύτηκε με την απώλεια του τρίτου σετ. Θυμίζουμε οι δύο ομάδες είναι 1-1 στα σετ, 1-2, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει δύσκολα το τρίτο 26 24-26.
0: Είναι λογικό, Τάνια. Ήταν συνέχεια μπροστά ο ΠΑΟΚ και την κατάλληλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό ήταν η προσπέραση. Κακό για τον ΠΑΟΚ. Είναι λογικό να ρίχνει την ψυχολογία του κόσμου. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι του Ραμόν Σάνθετη Χουάν. Η Σεβίλη πέτυχε τεράστια νίκη. Η δεύτερη συνεχόμενη Σεβίλη Εσπανιόλ 2-1. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. 6-5 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Και σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι στο κλεισό του ΠΑΟΚ στην Πηλαία για την Τάνια Δήμου και τον μεγάλο τελικό, τον τέταρτο, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Ε, γιατί?
10: Ε, γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζος. Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου.

0: Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στοίχημα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξεκίνησε και το ατρόμητος πανετολικός. Πάμε και πάλι στο κλειστό του ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Νομίζω και πάλι έχουμε καλά μαντάτα. Ελπίζω να συνεχίσουν όμως για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Θα σας τα πει η Τάνια Δήμου, η οποία είναι εκεί. Τάνια.
1: Επιστροφή και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Απόλυτα ισορροπημένο το τέταρτο σετ. 11-10 το σκορ. 12-10 τώρα με τον μπλοκ του Κοβάσεβιτς πάνω στον Νίλσεν. Στο συν 2 ο ΠΑΟΚ. Σε αυτό το τέταρτο σετ είναι μονόδρομος αυτό το σετ για τον ΠΑΟΚ. Αν θέλει να μείνει ζωντανός στη διεκδίκηση της νίκης, αντίθετα αν το κατακτήσει ο Παναθηναϊκός, κατακτά και το πρωτάθλημα εδώ μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Κάτι που φυσικά απεύχονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Νίλσεν τελειώνει την φάση όμως. 12-11 σταμάτητος εδώ διαγώνης του Παναθηναϊκού. Σε καταπληκτική ημέρα σήμερα. Ό,τι δεν έκανε στο τρίτο τελικό το κάνει σήμερα. Βγάζει την ομάδα του πάντα από τις δύσκολες στιγμές. Πηγαίνει και στο σερβίς τώρα. Κακό το σερβίς του. 13-11. Ο ΠΑΟΚ και πάλι μπροστά. Και για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά θα κρατήσει το προβάδισμα. Γιατί προβάδισμα είχε και στο προηγούμενο σετ. Κακό το σερβίς τώρα από τον Τζέντρικ που αντιγράφει τον Νίλσεν. 13-12 και ρίχνει τη διαφορά για τους πράσινους στον έναν πόντο. Ο Γιάντσουκ ετοιμάζεται να σερβίρει. Κακό το σερβί, κακή υποδοχή και άσος για τον Ουκρανό που και στο προηγούμενο σετ έκανε τρομερή ζημιά. Με ψυχολογία τώρα ο Ουκρανός. Με τα σερβίς του στο προηγούμενο σετ ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα σερί 0-3. Ήταν η αιτία που είχαμε και την ανατροπή. Υποδοχή δύσκολη από τον Κοκκινάκη. Ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Κοβάσεβιτς. Τελειώνει τον πόντο 14-13. Γαλλιώτος πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. ΠΑΟΚ διατηρεί αυτό το προβάδισμα του ενός πόντου σε αυτό το τέταρτο σετ. Δεν εκμεταλλεύεται το πέναλτι εκεί ο Κοβάσεβιτς. Ευκαιρία τώρα με τον Ερνάντες που τον περιμένει όμως εκεί το στημένο μπλοκ τον Παπαλεξίου Σπύριτο. 14-14. Υπάρχει εκνευρισμός στις τάξεις των παικτών του ΠΑΟΚ και είναι δικαιολογημένος μετά την απώλεια του προηγούμενου σετ. Υποδοχή από το Μιχελάκη, ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Γκόλεφ που τον περιμένει εκεί ο Βουλκίδης και το σταματάει και ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα 14-15 με δύο μπλοκ, ένα από τον Παπαλεξίου και ένα από τον Βουλκίδη.

0: Παπαλεξίου συνεχίζει από τη γραμμή του σερβίς. Μιχελάκης γαλλιώτος με τον Κοβάσεβιτς που θα πάρει τον πόντο 15-15. Σε θρίλερ βλέπω να εξελίσσεται και αυτό το σετ. Πενθυμίζουμε ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-2 στα σετ. Πήρε το πρώτο 22-25. Απάντησε ο ΠΑΟΚ δύσκολα 34-32 το δεύτερο. 24-26 το τρίτο. 15-16 τώρα με την επίθεση του Βουλκίδη. Νομίζω ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να καταβάλουν ό,τι ψυχικό απόθεμα έχουν προκειμένου να πάρουν αυτό το σετ και να διεκδικήσουν την νίκη στο tie break. Γαλλιώτος με τον Ερνάντες. Τον περιμένει εκεί όλο το μπλοκ, είναι στημένο πάνω στον Ερνάντες. Δεκαπέντε-δεκαεπτά στο συν 2. Παναθηναϊκός μπροστά σε αυτό το τέταρτο σετ. 15-17. Γκρινιάζει εκεί ο Κουβανός γιατί δεν είναι κάποιος από πίσω του να πάρει την άμυνα. Στο συν 2 Παναθηναϊκός. Ο Σπύριτο ετοιμάζεται να σερβίρει. Ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Κοβάσεβιτς. Ωραία επίθεση εκεί πίσω από τα 3 μέτρα. 16-17. Ωραία κομπίνα ήταν αυτή. Έπρεπε να την κάνει περισσότερο ο Γαλλιώτος με τον Σέρβο.
1: Άγγελος Στεφανίδης. Στη θέση με Νικολάη Κόνα. Πάμε πάνω.
0: Ποδοχή από ο Νίλσεν θα παίξει. Και δεν βγαίνει η άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ 16-18. Στο συν 2 Παναθηναϊκός πάντα σε αυτό το τέταρτο για καθοριστικό σετ. Ο Ανδρεόπουλος που αντικατέστησε τον πρώτο ψάλτη. Είπαμε ο Παναθηναϊκός έχει βάθος στο ρόστερ. Δύσκολη υποδοχή από τον Κοκκινάκη. Ο Γαλλιώτος πίσω από τα 3 μέτρα θα παίξει με τον Ερνάντες. Τελειώνει τη φάση όμως. 17-18. Ο Ερνάντες πηγαίνει και στη γραμμή του σερβίς. Δεκαεπτά-δεκαοκτώ. Καλό το σερβίς. Θα παίξει με τον Nielsen out η επίθεση. Μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Βάρ ζητάει ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε αν θα δικαιωθεί. Νομίζω θεωρούν ότι βρήκε μέσα. Κάτι τέτοιο νομίζω ζητάει ο Ανδρεόπουλος. Θα μας βοηθήσει και εσύ Γρηγόρη αν έχεις καλύτερη εικόνα.
2: Νομίζω ότι ζητάνε block out.
0: Δικαιώνεται όμως ο ΠΑΟ.
2: Ζητήσανε ότι βρήκε η μπάλα στο block, αλλά δεν δείχνουν replay, δεν ξέρω τι γίνεται. Α, τώρα έχουμε. Και όντως δεν βρήκε. Και όντως δεν βρήκε, φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει block out. Αυτό εκεί επικέντρωσε η Ερθιό.
0: 18-19 για τον Παναθηναϊκό, που τελειώνει την επίθεση και παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ σε αυτό το τέταρτο και καθοριστικό σετ. 18-19 και ο Βουλκίδης πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Υποδοχή από τον Κοκκινάκη, ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Τζέτρικ. Τελειώνει τη φάση. 19-19. Ο ΠΑΟΚ δεν τον καταλείπει, συνεχίζει την προσπάθεια. Ούτε και ο κόσμος φυσικά, που συνεχίζει να στηρίζει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κοκκινάκης πηγαίνει στη γραμμή του σερβίς. Με το Γιάντσουκ θα παίξει ο Παναθηναϊκός, που έχει πάρει φόρα ο Ουκρανός και τελειώνει την επίθεση. Ο Παναθηναϊκός έχει πολυφωνία στην επίθεση, με τους Νίσελ και Γιάντσουκ να είναι πραγματικά σταμάτητοι σήμερα. 19-20. Ποδοχεία το Μιχελάκη, κακή, περνάει και είναι άσος. Στο σερβίς του Ανδρεόπουλου. 19-21. Και έχουμε time out από το Βαλάντι Μαμάη, προκειμένου να δώσει οδηγίες στους παίκτες του, αφού βλέπει το Παναθηναϊκό να βρίσκεται μόλις 4 πόντους μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γρηγόρη, πάρε το λόγο μέχρι να τελειώσει. Ωραία. Το time out και λοιπόν, θα επιστρέψουμε.
2: Να πω ότι είμαστε στο 16ο λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 από το 7ο λεπτό με γκολ του Τζούμπερ του Ελβετού. Είχαμε και δεύτερο γκολ στο 8ο λεπτό, το οποίο όμως ακυρώθηκε καθώς υπήρχε επιθετικό φάουλ στην φάση επάνω και σωστά το ακύρωσε ο διαιτητής αναμέτρησης. Στο 17, Manchester City Bradford 0-0, Wolfsburg Bayern Monaco 0-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα 0-0, ημίχρονος το Ολυμπικό, Λάτσιο Ίντερ 0-2. Νωρίτερα επιθυμίζω στα play-off της Championship, Μίντερ προς Southampton, μονότερμα για την ομάδα του Riverside, της, στο Riverside, την Middlesbrough, η οποία ήρθε 0-0, αν και ήταν η ομάδα η οποία δικαιούται να πάρει την νίκη, βάσει αυτών των όσων είδαμε. Ευκαιρία για την ομάδα των Αγίων, την αγαπημένη μου ομάδα, να τα καταφέρει. Πάμε και πάλι στη δουλειά, τελείωσε το time out.
0: Τάνια. Εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον ΠΑΟΚ, με το Μιχελάκη να δέχεται δεύτερο άσο από τον Νίλσεν, 19-22, με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει στο συν 3. Υποδοχή από το Μιχελάκη, ο Γαλλιώτος θα περάσει το πέλασμα, βγαίνει άμυνα. Γαλλιώτος με τον Κοβάσεβιτς. Δεν τελειώνει ούτε και τώρα την επίθεση του ο ΠΑΟΚ, και ο Γιάντσουκ αντίθετα την τελειώνει. 19-23. Νομίζω πολύ δύσκολα θα υπάρξει ανατροπή σε αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός έχει την ψυχολογία τώρα. Το χωρίζουν μόλις 2 πόντοι από το να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Για τον ΠΑΟΚ μεγάλη ευκαιρία χάθηκε μέσα στην Αθήνα. Υποδοχή από το Μιχελάκη, ο Γαλλιώτος θα παίξει με τον Κοβάσεβιτς που παίρνει τον πόντο. 20-23. Ο ΠΑΟΚ ατύχησε καθώς είχε τραυματία τον Κοβάσεβιτς, έχασε και τον Τόρες που είχε βρει ρυθμό και ήταν και, καλός στα παιχνίδια που έπαιξε με διάστρεμα. ο Τζέντρικ ετοιμάζεται να σερβίρει. Σίγουρα είδαμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, όλη η τελική ήταν συναρπαστική. Υποδοχή από τον Ανδρεόπουλο, ο Γιάντσουκ δεν τελειώνει φάση. Σπίριτο θα ξαναπαίξει με τον Γιάντσουκ που κερδίζει εκεί το μπλοκάουτ. 20-24, match ball για τον Παναθηναϊκό.
2: Πάνω που ήθελα να σου πω ότι ακόμα δεν τελείωσε τίποτα, αλλά.
0: Φαίνεται η εικόνα, Γρηγόρη. Όλα τα λεφτά ήταν το προηγούμενο σετ.
2: Είναι η απογοήτευση έκδηλη και είναι τρομερή η αυτοπεποίθηση που έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: 20-24. Γαλλιώτος με τον Ερνάντες που δέχεται εκεί το μπλοκ από τον Ανδρεόπουλο, ο οποίος το πανηγυρίζει έξαλα. 20-25. 1-3 νίκη του Παναθηναϊκού εδώ μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Παναθηναϊκός κατακτά το πρωτάθλημα. Ένας τίτλος που για τον ΠΑΟΚ χάθηκε ουσιαστικά μέσα στην Αθήνα, εκεί που δεν κατάφερε να κάνει στο τρίτο παιχνίδι το break, αν και έφτασε μια ανάσα καθώς προηγήθηκε με 1-2 τότε και 3-6 στο tie break. Αυτοκτόνησε σε εκείνο το παιχνίδι. Τώρα η απώλεια του Τόρες νομίζω ήταν καθοριστική. Ο Κοβάσεβιτς δεν ήταν ακόμα 100% έτοιμος και έτσι λοιπόν έχουμε τη νίκη του Παναθηναϊκού και το back to back στους τίτλους. Παναθηναϊκός επιβεβαιώνει από την αρχή της σεζόν ήταν και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
2: Πρώτος στην κανονική διάρκεια.
0: Το κύπελο. Ναι, ναι, κατέκτησε το κύπελο, κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Έκανε το double για το 2026.
2: Μάλιστα. Αυτά από την Τάνια Δήμου. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-3 στα σετ. Ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής Ελλάδος, νταμπλούχος της Ελλάδος για το 2026. Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε. Ήταν τρίτος, κατάφερε, βρέθηκε στο τελικό. Αλλά εκεί θέλει, είναι και κάποιες συγκυρίες. Ακούσατε την Τάνια και δεν έλεγε κάτι υπερβολικό. Στο προηγούμενο παιχνίδι, όπου πήγαμε στα 5 σετ, ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία στο tie break να καθαρίσει το παιχνίδι όταν βρέθηκε μπροστά, προκειμένου να το πάρει και να είναι αυτός τώρα με ένα πλεονέκτημα. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν τελείως διαφορετική η ψυχολογία, η ατμόσφαιρα, τα πάντα. Λοιπόν, σε ένα άθλημα το οποίο μπορεί να μην έχει σωματική επαφή, αλλά όταν το βλέπεις σε πολύ υψηλό επίπεδο, έχει πάρα πολύ θέαμα και είναι ένα άθλημα το οποίο κρίνεται στις λεπτομέρειες. Και είδατε πως πριν, εκεί που ο ΠΑΟΚ προηγούντανε, λένε ότι το ψυχολογικό αβαντάζ είναι στους 21 πόντους, ότι η πρώτη ομάδα που θα φτάσει στους 21 είναι αυτή η οποία κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα κατακτήσει και το σετ. Ο ΠΑΟΚ έφτασε πρώτος στους 21, ο Παναθηναϊκός όμως βρήκε τον τρόπο να προσπεράσει, πήρε το σετ, αντί να γίνει 2-1 έγινε 1-2 και στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός με πιο καθαρό μυαλό, με ψυχραιμία, το κατέκτησε και μαζί και τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος για το 2026. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox του σταθμού στο Facebook, στη σελίδα μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε, είτε για να ρωτήσετε, είτε για να σχολιάσετε, είτε να πείτε ό,τι θέλετε από όλα αυτά τα οποία θα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν έχουμε κάποιο γκολ πέρα από το γκολ του Ατρομήτου, του Τζούμπερ. Να δω λίγο τι χρωστάμε, τι γίνεται. Αυστρία, Γκράτσερ Άλταχ 0-2 στο 78. Στις καθυστερήσεις Ριντ Βόσβεγκερκ 0-1, Τιρόλ Λίτζ 1-1. Σε λίγο θα έχουμε τελικά εκεί. Τελικά στο Βέλγιο, Ζούλτε Βάργεμ Ντέντερ 2-1, Λαλουβιέρ Σέλκ Μπρίζ 4-1. Λοιπόν, ημίχρονος στην Βουλγαρία, Λεύσκη Σόφιας Λουντογκόρετς 0-0. 9 η ώρα έχει Λίκ 2 στη Γαλλία. Δεύτερη Γερμανίας, τελικά αποτελέσματα νωρίς. Μπόχουμ Ανόβρο 1-1, Μπράουνσβαϊκ Δυναμό Δρέσδης 2-1, Χόλστάιν Κιέλ Μαγδεβούργο 1-3. Ελβετία ημίχρονα, Βίντερ του Λοζάνη 1-0, Ζυρίχη Γκρασχόπερς 0-1. Η Γκρασχόπερς είναι και με παίκτη λιγότερο. Στις γυναίκες, εκεί που έχει στεθεί πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρυπόλεως 5-1, Αγία Παρασκευή, ΠΑΟΚ 0-0. Στη Λα Λίγκα, Β' Ισπανίας, Θέουτα Καστελιών 1-1, Αλμπαθέτε Λεωνέσα 2-1, Μπούρκος Αλμερία 0-0 είναι όλα τελικά. Στο 21ο λεπτό, Βαγιαδολίδη Σαραγώσα 1-0. Τελικά στην Κύπρο, LMSU Ολυμπιακός Λευκοσίας 1-3, Ένωση Νέων Παραλληνίου Εθνικός Άχνας 1-3, στις καθυστερήσεις Ομόνια Αραδίπου Ακρίτας Χλώρακας 2-1. Τελικό στη Νορβηγία Σάλτσμπουργκ Φρέντριξαντ 2-1. Στην Ολλανδία Βίλεμ Βαν Δάικ 1-1. Σε 9 θα παίξει η Γκράφ με την Άλμιερ Σίτι. Σκωτία Αμπερντίν Νταντί United 2-0. Νταντί Λίβιξον 3-0. Σεν Μίρεν Κιλμάνοκ 0-3. Στην Πρέμιερσιπ Φόλκερ Χιμπέρνιαν 1-3. Στις 10 έχουμε το Motherwell Hearts. Εκεί που η Hearts θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Στην Champions η Πεντρονιάνς Αλόα 1-2. Στην Χάσμιουρ Queen of South 1-1. Στα πέναλτι κέρδισε 3-2 στην Χάσμιουρ. Στην πρώτη Σπάρταν Κλάιντ 1-1. Χάμιλτον Φόρφαρ 2-1. Και στη Λίκ 2 Μπρόρα Ρέιδες Εδιμβούργο 1-1. Σουηδία Βαστέρας Γκάις 0-1. Γκέτεμπορκ Χάμαρβι 0-1. Ντέκεφος Μιάλμπι 1-4. Για να δω τι κάνει Μιάλμπι εκεί. Είναι καλά πάει. Τέταρτη, είναι 3 βαθμούς από την κορυφή. Πέρσι πήρε τον τίτλο, το ψαροχώρι που λέγαμε Λευτέρη. Στη Βίτα Σουηδίας Έστερσουντ Φάλκεμπεργκ 2-2. Ντόρντικ United Έστερ 4-2. Όντεβολτ Λασκρόνα 1-1. Νόρμπι Χέλσιμποργκ 3-3. Στούνσβαλτ Νόρκεπικ 1-3. Στο 8ο λεπτό από τον έξτρα χρόνο που έχει δείξει ο διαιτητής της καθυστέρησης, Σατβίκενς Λιούγκσκίλε 1-0. Η Σατβίκενς είναι και με παίκτη λιγότερο. Το γκολ επετέφθη στο πρώτο ημίχρονο, η αποβολή στο 88. Οπότε περιμένουμε να δούμε τελικό τώρα. Σατβίκενς Λιούγκσκίλε 1-0 τελικό, το πήρε. Στις 8 όλα μαζί τα παιχνίδια για την Τουρκία, εκεί όπου η πρωταθλήτρια δεν είναι άλλη από τη Γαλατά. Τσεχία Μπλάτα Μπόλεσλαβ Σλίν 1-1. Ντούγκλα Πράγα Σλοβάσκο 0-1. Τέπλιτσε Οστράβα 2-1. Στην πρώτη Τσεχία στα play-off Βικτόρια Πλεζέν Σλόβα Λίβερετς 2-0. Φιλανδία, η αγαπημένη μας Ίντερ Τούρκου με τη Γιάρο 2-0. Βάσα Γνιστάν 1-1 τελικό. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής τελικά αποτελέσματα. Πλησιάζει 8 και δεν έχει νυχτώσει ακόμα, ε. Θα νυχτώσει κατά τις 8.30. Υπενθυμίζω για τα play out. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 με ανατροπή. 1-0 προηγήθηκε στο ημίχρονο. Κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο από την εντυπωσιακή Κηφισιά, η οποία μπορεί να πούλησε Τετέι και Παντελίδη. Παρ' όλα αυτά όμως πραγματικά παίζει καταπληκτικά. Έχει φτάσει στους 37 βαθμούς και νομίζω ότι με αυτή τη νίκη σφράγισε οριστικά και την παραμονή στην κατηγορία. Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να προβάλλει αντίσταση με τον Αστέρα, εκεί όπου είχαμε και την ακύρωση ενός πέναλτι υπέρ του Αστέρα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπόρεσα λόγω της μετάβασής μου στο Ραδιομέγαρο για να σου πω τι ακριβώς έχει γίνει. Στο 28 Ατρόμητος Πανατολικός 1-0, εκεί που ο Ατρόμητος, αν θέλει να κοιμάται ήσυχος σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, θα πρέπει να βγάλει αντίδραση και να κάνει κάτι. Ο Ατρόμητος είναι μακράν η καλύτερη ομάδα των play out. Θα μπορούσε εύκολα να είναι και στο 5-8. Το 5-8 όμως, το οποίο είναι παντελώς αδιάφορο μετά από αυτή την φαϊνή ιδέα που είχαν να κάνουν τον τελικό στο Βόλο εν μέσω play-off, 5-8 και play-out. Και από ό,τι έχω μάθει, δεν θα επαναληφθεί. Η εντολή του φίλου μου του Λευτέρη είναι διαταγή. Ένα απλά εντολή. Λοιπόν, break. Πρέπει να... Το ωραίο 8.30 βγαίνουν οι Μετάλλικα. Με το που θα νυχτώσει. Λογικά 8.30 ώρα. Πάντως ζηλεύω όσους είναι εκεί. Ειλικρινά, τους ζηλεύω. Γενικότερα όσους έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε τόσο μεγάλα μουσικά γεγονότα. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Ποιος έχει σειρά?
9: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
8: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
9: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
10: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
9: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρως. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
10: Εγώ είμαι πρώτος.
11: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
8: Εγώ!
12: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Είμαστε στα 6 μετά από τις 8. Γιατί έχασα τον ήχο από τα ακουστικά μου, τι έγινε? Α, με έκλεισες και εγώ, τι έγινε? Έγινε κάποια βλάβη, κάτι συνέβη, κάτι σημαντικό? Δεν συμβαίνει, μια χαρά είναι, τέλειος. Ο ήχος με σένα πάντα είναι, όχι ότι έχω παράπονα από τους άλλους, αλλά είσαι αδυναμία, τι να σε κάνω. Τι δουλειά έχουμε εδώ πέρα, αντί να είμαστε στο ΆΚΑ τώρα. Αν πεις εσύ ρε βρωμόγερο τώρα για τους Μετάλλικα, είσαι. Για τίποτα μπώνει έμεισε και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για όσους είστε σπίτι και θέλετε να δείτε, σας έχουν ζαλίσει και έχετε Nova, Cosmote και θέλετε να δείτε μπαλίτσα, το Lazio Inter είναι στο Cosmote Sport 2 και που η Inter προηγείται 0-2 η πρωταθλήτρια Ιταλίας ούτως ή άλλως. Το Manchester City Bradford 7.30 είναι στο Nova Sports Premier League. Το Ατρόμητος Πανατολικός είναι στο Nova Sports Prime. Το Wolfsburg Bayern Μονάχου είναι στο Nova Sports 3. Το Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα είναι στο Nova Sports 1. Στις 9 έχουμε το μεγάλο τελικό για την ΑΕΚ, η οποία θα διεκδικήσει στο τρόπαιο στην Ισπανία απέναντι στη Ρίτας. Η ΑΕΚ, η οποία τα σάρωσε όλα, νομίζω ότι καλό είναι να πάρει και τον τίτλο. Δεν χρειαζόμαστε να έχουμε κόμπλεξ με αυτά τα πράγματα. Οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη πρέπει να διεκδικούν ό,τι καλύτερο σε ένα άθλημα που έχουμε πάρα πολλές διακρίσεις. Γιατί όχι να μην πάρει η ΑΕΚ τον τίτλο αυτό που το δικαιούται. Απέκλεισε την περσινή κάτοχο, απέκλεισε και άλλη ισπανική ομάδα στον ημιτελικό, εκεί που ήταν outsider. Τώρα τη Ρίτα Βίλνιους, η οποία κέρδισε τον ημιτελικό, η οποία κέρδισε την Τενερίφη, αν δεν κάνω λάθος. Η Ρίτα δεν το είδε το παιχνίδι. Κάποιοι φίλοι οπαδοί της ΑΕΚ με στέλναν εκεί να δείξουν την ατμόσφαιρα που κάνανε. Χαίρονται να περάσουν καλά και μακάρι να το πάρουνε. Νιρεμβέργη Σάλκε έχει στις 9.30 Nova Sports Start. Λέτσε Γιουβέντους έχει 10 παρατέταρτο από το Cosmote Sport 2. Ρεάλ Σοσιαδάδ Μπέτις από το Nova Sports 1. Παιδιά, αυτή η Σοσιαδάδ είναι λες και κάνει διακοπές. Έχει πάρει το κύπελο και κάνει διακοπές. Να είναι καλά τα παιδιά. Μπόλτον Μπράτφορντ στις 10 Cosmote Sport 3. Εγώ θα δω Motherwell Hearts, Λευτέρη. Έχει Cosmote Sport 1.

Mother of Hearts. Είναι ρε φίλε, το παίρνει τώρα μία η Celtic, μία η Rangers. Μία η Rangers, μία η Celtic. Ας το πάρουν και οι καρδούλες. Εντάξει. Τώρα δεν είμαστε, δεν θέλω να τους βάζω δύσκολα τώρα, μέρα που είναι. Ποια άλλη ομάδα λέγαμε καρδούλες? Και τη μάθαμε από τον Ολυμπιακό. Όχι. Α, μπράβο. Η Χέρεφεν δεν κερδίζει 5-0 τον Ολυμπιακό. Η Χέρεφεν με τον Ολυμπιακό και έπαιζε μια μπλούζα με καρδούλες. Δεν ξέρω, θα το άντυχες να έχεις ομάδα, να υποστηρίζεις ομάδα που είχε καρδούλες στη φανέλα. Ειλικρινά. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Όχι. Δεν αντέχετε. Δηλαδή, καρδούλες τώρα. Ξέρω κι εγώ. Να σας πω την αμαρτία μου, το ροζ. Όχι ότι είναι ένα χρώμα το οποίο πιστεύω ότι ταιριάζει τελείως και χωρίς καμία δόση υπερβολής. Δεν με ενοχλεί. Δηλαδή, που λένε ο Μέση με την Ίντερ Μαϊάμι φοράει ροζ φανέλα. Εντάξει, είναι ένα χρώμα. Και η Γιουβέντους είχε ροζ φανέλα και πρώτα μια βραζιλιάνικη ομάδα είχε ροζ φανέλα, να δεν κάνω στο παρελθόν. Δεν με ενοχλεί. Αλλά αυτό με τις καρδούλες, όχι ότι με ενοχλεί αυτό με τις καρδούλες. Αλλά ξέρω και εγώ, παιδιά, δηλαδή φανταστείτε το Λευτέρι τώρα, ζόβενος, 2 μέτρα άντρας, να βγει ραντεβού με καμιά καλονή και να πάει με ένα σακάκι με καρδούλες. Θα τον πω Λευτέρι, πέτα το. Πέτα το, πως αγόρι μου δεν... Εντάξει, χωρία που είναι ένας τελείως ντροκ τύπος ο Λευτέρης, δηλαδή δεν γινότανε. Για πόσα λεφτά πήγαινες ραντεβού με ένα σακάκι με καρδούλες, ειλικρινά? Πες μου ειλικρινά. Για 1 εκατομμύριο ευρώ θα θυσιαζόσουν. Εντάξει. Θα κρατούσε και ένα τριαντάφυλλο. Αλλά για 1 εκατομμύριο ευρώ και αυτό για καμιά ώρα έχει παραπάνω. Έτσι, να μην κάνουμε και υπερβολές. Λοιπόν, έχει play-offs στις 3:30. Για εμάς που δεν μας πιάνει ύπνος τελευταία, θα μας πιάσει θα πάει. 3:30 έχει Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder. Εκεί νομίζω ότι οι Oklahoma προηγούνται με 2-0 στις νίκες. Προηγούνται ή λέω βλακίες τώρα και θα με πάρουνε με τις ντομάτες. Κάτσε να σιγουρευτώ. Για να μην λέμε μπουρδες. Κάτσε. 2-0 καλά. Δεν την είπα. Αλλιώς ξέρεις, περιμένουν στη γωνία. Είναι όλοι οι haters εκεί. 42 λεπτό. Manchester City, Bradford 0-0. Wolfsburg, Bayern Μονάχου 0-0. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Εκεί όπου ο Κέιν έχασε πέναλτι στο 35 και η Βόλφσμπουργκ την έχει βάλει στα δίχτυα την Μπάγερ Μονάχου. Ακούστε αριθμούς, εικόνα δεν έχω, δεν λέω ψέματα για να μην λέμε και βλακίες στον κόσμο. Θα φροντίσω τώρα να έχω μια διαφορετικού τύπου εικόνα για να σου πω λεπτομέρειες. Έχουμε expected goals στα πρώτα 43 λεπτά, τώρα μπήκαμε το 43 λεπτό, 2,21, υποσχόμενα γκολ δηλαδή, για τη Wolfsburg, την ομάδα του Κουλιαράκη, 0,94 για την Bayern, γιατί έχασε το πέναλτι. Αλλιώς, ένα σουτ στο στόχο, 5 σουτ στο στόχο για την ομάδα της Wolfsburg, 4 κόρνερ για τη Wolfsburg, 2 για την Bayern. Bayern έχει κάνει πολλές δωρεές τελευταία. Νομίζω ότι είναι κρίμα. Λοιπόν, πάντως και με το βαθμό η Wolfsburg, όχι ότι της φτάνει, πάει στους 27 και θα παίξει μπαράζ. Αυτό βέβαια αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα. Τελειώνει τώρα? Τελευταία αγωνιστική είμαστε, δεν νομίζω. Με κάθε επιφύλαξη μην βαράτε παιδιά. Νομίζω έχουμε άλλη κανένα, 2 αγωνιστικές ακόμα έχουμε. Θα το δω και θα σας πω. 0-0 πάντως με την Wolfsburg να είναι πολύ καλύτερη και ανώτερη από την Bayern Μονάχου. Αυτοί οι οποίοι έχουν εικόνα τα βλέπουν καλύτερα και ξέρουν τι γίνεται.

κατοχή είναι για την Bayern πάντως. Η Bayern η οποία έχει κατέβει με Ούρμπικ τερματοφύλακα, Μπίσφοφ, Ίτο, Κιμ, Στάνισιτς, Κίμιχ, Γκορέτσκα, Ολίσε, Μουσιάλα, Τζάκσον και Κέιν. Αν εξαιρέσεις την αμυντική γραμμή, οι υπόλοιποι είναι πολύ καλοί. Πολύ καλοί. Και για την ώρα το κουλιαράκι μου το δίνει το πιο αδύναμο κρίκο. Έκανε το πέναλτι αυτός.

Για να δούμε τι θα δούμε. Λάτσιο Ίντερ παραμένει το 0-2, Ατλέτικο Δέλτα το 0-0.

Τρία λεπτά ο εξτραχνός που έχει δείξει το Περιστέρι διαιτητής. Ατρόμητος με τον Πανατολικό πάντα στο 1-0. Δεν έχει κάνει κάτι ο Πανατολικός. Ο Κέρκες εδώ πέρα σκεπτικός. Ευχαριστώ τον Κυριάκο που με στέλνει εικόνες από το ΆΚΑ.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία, στην Αλεξάνδρεια Μαθίας. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου αύριο και σήμερα. Αύριο λέει έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, εμείς δεν ξέρω αν θα έχουμε. Γιατί με τις απουσίες που μαθαίνουμε, φίλε μου Κωνσταντίνε, εντάξει, δεν λέω για μας. Εμείς ποντάρουμε μεγάλες αποδόσεις. Εντάξει. Και σήμερα ο κουβάς ήταν. Σήμερα κάναμε jackpot. Πώς έγινε στο Τζόκερ. Προχτές έτσι κάναμε και εμείς σήμερα στο στοίχημα. Τι έκανε. Έγινε και αυτό. Χρήστο με παροτρύνεις δηλαδή να το ποντάρω. Μάλιστα για την Hearts Play. Πώς βλέπω το Σπύρο το ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Βλέπω να κερδίζει η ΑΕΚ, φίλε μου Σπύρο. Εντάξει, τώρα αφού μαθαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με 9 απουσίες. Με ένα σκαρδό απουσίες, δηλαδή. Τι άλλο να πω. Όχι φίλε μου, συγχαρητήρια γιατί πράγμα, δεν κατάλαβα. Μην παρεξηγηθώ. Όταν έλεγα ότι η Βαλένθια στο μπάσκετ είναι μια τρομερή ομάδα η οποία μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα και μπορεί να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, δεν το είπα γιατί ευχόμουν ο Παναθηναϊκός να μην πάει στο Final Four και με τον Ολυμπιακό να διεκδικήσει να έρθει στην Ελλάδα η Ευρωλίγκα σε ελληνική ομάδα, είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παναθηναϊκό. Απλά έβλεπα τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι και τρέχουν σαν παλαβή. Σκοράρουν με ασύλληπτα ποσοστά ευστοχίας. Εντάξει, το ότι έκανε το 2-2 λέει πολλά, αλλά δεν λέει και τίποτα. Λοιπόν, ακούστε απουσίες. Κάποιες μετράνε.

Ναι. Αυτός ο Ντέσσερις τι ήρθε να κάνει φέτος, ρε παιδιά, και ο Πελίστρη. Αν πεις δεν ήρθε φέτος ο Πελίστρη. Ειλικρινά δεν κατάλαβα. Ντέσσερις, Πελίστρη, Κάτρι, Σισοκό, Γετβάη, Σάντζες, Ίγκανσον και Μπακασέτας εκτός. Και μην ακούσω καμιά μπουρδα για τον Μπακασέτα. Είναι αυτός ο οποίος κόντεψε να κλείσει το σπίτι της ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα. Στο τέλος και κυνήγησε το παιχνίδι και για ένα κακό θα ακούει αυτό το παιδί. Νομίζω ότι ό,τι έχει το δίνει, το καταθέτει. Είναι γενικά, εμένα μου είναι συμπαθής. Δεν μπορούμε να σφούμε σε όλα, όλοι μας. Εμένα μου είναι από τους ποδοσφαιριστές που είναι συμπαθής. Ούτε αλυτάμπουρας φαίνεται, ούτε βρωμιάρης είναι, ούτε μου έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Θα μου πεις, έπαιξε με τη δικιά σου ομάδα για να μας πεις κάτι τέτοιο. Όχι. Εντάξει. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι τόσο πολύ, και μ' άρεσε που κάποια στιγμή το γύρισε. Το θέμα για την ΑΕΚ είναι να μην έχει. Εντάξει, δεν κάνω ρεπορτάζ ΑΕΚ, ούτε λέω ότι θέλω να κερδίσει ΑΕΚ, δεν θέλω. Λέω τι συμβαίνει. Τώρα που έχει το προβάδισμα και τον πρώτο λόγο και το ψυχολογικό αβαντάζ των 6 βαθμών διαφορά από τους υπόλοιπους, που και πάλι για να κερδίσει, παιδιά, αν δεν λήξει η χείς στο Καρεσκάκι, δεν τελειώνει τίποτα. Μπάλα είναι. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Έχουμε δει μετά από αυτό που είδαμε το 24, λέμε ότι τα είδαμε όλα μέχρι το επόμενο. Εντάξει, τώρα πότε θα είναι το επόμενο, ελπίζω να μην είναι σαν του Ζούρι. Το θυμάστε, οι φίλοι του Ηρακλή, που να ξεχάστε. Ο Άκα, φίλε μου, Λευτέρη, τελειώνει το παιχνίδι. Τόμα Ζούρι, ο νοβηγός, λέει στον Sportcaster next time. 87-2026 του χρόνου, 27. Αν πάμε κανένα τελικό του χρόνου, αν δε είσαι ο μεγαλοδύναμος και φωτίσει τον κύριο Μονεβασιώτη, κάνει μεταγραφές σωστές, ομάδα σωστή κτλ. Μπορεί το next time να έρθει τώρα, 40 χρόνια μετά. 40 χρόνια μετά. Μα πει και ο Λευτέρης έχει πάει τόσους τελικούς. Και όλα ακούει next time, next time, next time. Και έχει να πανηγυρίσει γκολ σε τελικό. Ούτε γκολ έχω πανηγυρίσει. Αχ, αχ, αχ, ιστορίες. Καθημερινή τρέλα. Με 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox του σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Αν έχετε την επιθυμία να επικοινωνήσετε, να ρωτήσετε, να χιλιαδιό. Παρέα είμαστε. Σας κάνω, μου κάνετε και πάει λέγοντας. Ημίχρονο, Βόλφσμπουργκ Μονάχου 0-0. Τα υπόλοιπα, Manchester City Bradford 0-0. Ατρόμητος Πανατολικός 1-0. Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα 0-0. Στο 67 στο Ολύμπικο, Λάτσιο Ίντερ 0-2. Η Λάτσιο παίζει και με 10. Πάμε παρακάτω να δούμε τελικά στην Αυστρία. Γκράτσερ Άλταχ 2-2. Ριντ Βόσμπεγκερ 0-1, Τιρόλ Λίτς 1-1. Στο 75, Λεύσκη Σόφιας Λουντογόρες παραμένει το 0-0. Τι είναι, Λουντογόρες δεν πάει για πρωτάθλημα? Κι όμως όχι, παιδιά. Μη σου φαίνεται παράξενο. Σιγά μην παρακολουθώ Βουλγαρία. Τέταρτη είναι. Η Λεύσκη είναι πρώτη με 77 βαθμούς εκεί πέρα στα play-off. Η Τσεσεκά Σόφιας 62. Η άλλη Τσεσεκά Σόφιας, πώς λέγεται, Τσεσεκά Σόφιας 1948, είναι αμέσως μετά. Και μετά είναι η Λουντογκόριτς 61. Ελβετία Βίντερ του Λοζάνη 1-1. Η Ζυρίχη εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα. Στο 63, Ζυρίχη Γκρασχόπερς 2-1. Ημίχρονο στη Λα Λίγκα, Βαγιαδολίδη Σαραγώσα 1-0.

Walk of Life, Dire Straits. Μετάλλικα εσείς, Dire Straits εμείς. Τουρκία 24 λεπτά σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Αλάνιασπορ Καϊσέρισπορ 1-1. Γκέντζε Μπυρλική Κασίμπασα 0-2. Γκοσντέπε Γκαζιαντέπ 1-0. Αιγιούσπορ Ρίζεσπορ 1-0. Κόνιασπορ Φενέρμπαχτσέ 0-1. Μπασαψεχίρ Σάμσουσπορ 1-0. Μπεσίκτας Ταμτζούσπορ 1-1. Σουζούκ Λουκούμ. 18 λεπτά αγώνα, Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας 0-0. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτέλεσματα. Για το φιλό που ρωτάει για το βόλεϊ, 1-3 ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ, δεν τα κατάφερε, το πάλεψε. Ο Παναθηναϊκός είναι ταμπλούχος Ελλάδος για το 2026.

Εντάξει, έβλεπα κάποια στιγμή φωτογραφίες από τους Metallica. Ο ένας εξ αυτών φορούσε φανέλα της ΑΕΚ. Όχι την ώρα της συναυλίας, όταν ερχόταν. Φαντάσου τώρα να είχαμε τώρα στο αεροδρόμιο και να πέσουμε. Καστραβοστόμι. Γιατί ρε δεν φοράς φανέλα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή και φοράς της ΑΕΚ, ε? Κοιτούσε ο άνθρωπος αποσβολωμένος.

Εν τω μεταξύ, για να πω κάτι για τους φίλους τους Πανθαϊκούς, ακούγεται για Μαρθελίνο που ήταν στη Βιγιαρεάλ για τον, επειδή μάλλον για Πανθαϊκό. Καλά, ο άλλος δεν το συζητάμε, έχει αποχαιρετήσει, απλά δεν μας το έχει πει. Όχι, το χαλάει. Ήρθε, έφαγε τα σουβλάκια του, τα κεμπάπ του, τα παϊδάκια του, τα κοψίδια του. Έκανε τις βόλτες του. Πούλησε και χοντρή τρέλα και θα πάρει και 4 χαρτιά. Και εσύ κάτσε και κάνε ηχοληψία εσύ. Κάτσε. Γραφικά σύριαλ. Για τα Ελληνόπουλα. Εδώ τι θα γίνει, δεν γνωρίζω, είναι νωρίς ακόμα.

0: Λοιπόν, είμαστε δευτερόλεπτα πριν από τις και μισή, πριν ξεκινήσουν τα δεύτερα ημιχρόνια σε πολύ σημαντικές αναμετρήσεις αλλά και στο Περιστέρι. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο 73 φτάσαμε στο Ολύμπικο Λάτσιο Ίντερ, πάντα στο 0-2. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετροπολής!
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
11: Δεν ξέρω.
10: Γιατί τραγουδάς?
11: Δεν το ελέγχω.
12: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
13: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.

Επιστρέψαμε στα 36 μετά από τις 8. Πέφτει, έδισε ο ήλιος, αλλά ακόμη δεν νύχτωσε, έχει. Οπότε φαντάζομαι παραλία τώρα θα είναι γεμάτη κόσμο, μπορεί να βολτάρει. Ιδανικές καιρικές συνθήκες, ό,τι πρέπει. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε για ακόμη 23 λεπτά εδώ σε 95,5 των FM. Με το Ατρόμητο Πανατολικό μπροστά μου στο 1-0 πάντα. Με την ομάδα του Αγρινίου να έχει κάνει κάποιες προσπάθειες, να έχει ανεβάσει κάπως την αποδοσή της μετά το ακυρωθέν και δικαίως γκολ, το δεύτερο ακυρωθέν γκολ του Ατρομήτου μετά το 1-0 του Τζούμπερ. Για να δούμε αν θα καταφέρει κάτι. Ο Ατρόμητος πάντως δείχνει να μην κάνει δώρα. Αν πει κάποιος στην Τρίπολη, δεν φάνηκε πολύ ζωηρός. Ο Πανατολικός τώρα σε μια επίθεση έξω την περιοχή. Μαρκάρουν καλά οι παίκτες του Ατρομήτου, κλείνουν όλους τους χώρους. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε σε εξέλιξη των αγώνων. Στην εξέλιξη των αγώνων, για την ακρίβεια. Manchester City, Bradford 0-0. Wolfsburg, Bayern έχουν 0-0. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Ατλέτικο Μαδρίτης Δέλτα 0-0. 82 λεπτά αγώνα στο Ολύμπικο Λάτσιο Ίντερ 0-3. Τελικά Αυστρία τα δώσαμε. Στο 88 στην Βουλγαρία Λεύσκης Όφκιας Λουντογκόρετς πάντα στο 0-0. Το γυρίσανε και οι δύο στην... Α, όχι, δεν το γυρίσανε, συγγνώμη. Η Βίντερτουρ ξαναπαίνει προβάδισμα με τη Λοζάνη. 77 λεπτά αγώνα. Βίντερτουρ Λοζάνη 2-1. Η Ζυρίχη το γυρίσει από νωρίς. Ζυρίχη Γκρασχόπερς 2-1. Η Γκρασχόπερς με παίκτη λιγότερο. Με 10 δηλαδή. Παραμένει το 1-0 Βαγιαδολίδη Σαραγώσα 47 στη Λα Λίγκα. Τελικά στην Κύπρο, ΑΕΛ Μεσού, Ολυμπιακός Λευκοσίας 1-3, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Εθνικός Άχνας 1-3, Ομόνια Ραδίπου, Ακρίτας, Χλώρακας 2-1. Τα λέω αν δεν τα είπα πριν τελικά. Γιατί είναι μερικοί οι οποίοι διαμαρτύρονται κιόλας. Γιατί δεν τα είπε. Δεν λέω ότι έχει τα δικό, απλά λέω, αν δεν τα είπα, λέω, τα λέω. Όπα, σύλληπτη ευκαιρία με τον Μπάκου για τον Ατρόμητο. Σούταρε με το κουτουπιέ, βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Πανατολικού. Γύρισε η μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Πανατολικού. Τουρκία στο 38. Όλα τα παιχνίδια ταυτόχρονα. Αλάνια Καϊσέρισπορ 1-1. Γετζεμπιλική Κασίβασα 0-2. Γκεζντέπε Καζιαντέπε 1-0. Αιγιούσπορ Ρίζεσπορ 2-0. Κόνιασπορ Φενέρμπαχτσε 0-1. Μπασαξεχίρ Σάμσουσπορ 1-0. Μπασίκτα Στρανοσπορ 1-1. Ό,τι δεν είπα είναι στο 0-0. 32 λεπτά αγώνα. Σλάβια Πράγα Σπάρτα Πράγα 1-1. Μόλις σοφάρισε η Σλάβια.

Έχασε, λέει, το προσανατολισμό του το drone. Αυτό που βρήκαν στη Λευκάδα. Μετά ο Μιχάλης, δεν είναι ο Βραζιλιάνος. Θα βγάλει και ο καθηγητή. Θα σας τα πει ο καθηγητής που είναι ειδικός πραγματικά πάνω σε αυτά, ξέρει. Δεν νομίζω ότι είναι το πρώτο ουκρανικό drone το οποίο κάνει βόλτες στη Μεσόγειο οπλισμένο. Δεν είχαμε ένα χτύπημα νότια της Κρήτης. Γκολ για το Πανετολικό. 1-1. Αυτό και αν ήταν drone. Και οπλισμένο. Γκολ για την ομάδα του Αγρινίου, η οποία φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Στο 50 ο Θανασίου κάνει νόημα στους συμπαίκτες του και αγρινιώτες εκεί στην κερκίδα πανηγυρίζουν και καλά κάνουν. Αν η αγαπημένη της ομάδα του γυρίσει, γυρίζει τούμπα και το έργο σε μια πολύ καλή προσπάθεια που κάνανε φέτος και πήγε να χαλάσει την περασμένη εβδομάδα μετά το διπλό της Κηφισιάς και σε εισαγωγικά είναι στο χέρι τους να το φέρουν τούμπα, αν φέρουν τούμπα και αυτό το μάτς. Και φυσικά να βγουν όλοι οι συνωμοσιολόγοι, όλοι οι περίεργοι και να λένε άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Ο Μάταν είναι ο σκόρερ της ομάδας του Αναστασίου.

Έχει ανεβάσει απόδοση η Μπάγερ Μονάχου. Το παιχνίδι παραμένει όμως το 0-0.

Γκολ για τη Λουντογκόρετς, Λεύκη Σόφιας Λουντογκόρετς 0-1. Προσπερνάει και είναι δεύτερη τώρα. Ωραία πράγματα. Αλήξη έτσι.

Κανένας κίνδυνος στην Ελλάδα από το Χανταϊό και τον Ροϊό. Έτσι λέει ένας καθηγητής, ο κύριος Σωτήρης Αδαμίδης. Χέρι ζητούνι του Πανατολικού. Δεν πρόλαβα να δω λίγο τη φάση και θα σας πω αν υπάρχει πέναλτι. Με τα τσαπινογαργαρέα και τα μάτια μου, όχι, δεν υπάρχει πέναλτι. Είναι πρώτα στο πόδι και μετά στο χέρι. Κανένα πέναλτι. Βρίσκει μπάλα στο χέρι, αλλά αφού πρώτα χτύπησε το πόδι, δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Κανένα πέναλτι. Και λέγανε μάλιστα ότι τελικά το ζευγάρι εκείνο δεν είχε πάει σε κανένα χώρο που ήταν πουλιά με παμένα κτλ. Απλά όταν χάθηκε ο πρώτος που χάθηκε από Χανταϊό, που το κόλλησε, τέλος πάντων, όταν χάθηκε ο πρώτος άνθρωπος, αγκαλιάζαν όλη τη χείρα, η οποία απεβίωσε και αυτή μετά και μετά μεταδόθηκε από τα αγκαλιάσματα. Σαν γυρνάει ο χρόνος πίσω, μου φαίνεται να ακούμε πάλι. Να πλένεστε καλά, να κοιτάτε καλά. Μασκούλα, ξέρεις τι θέλω να βάλεις? Όπο τώρα να δεις τι, με το ούλα, τι μου ήρθε. Γυριστρούλα. Δεν αξίζει, έτσι είναι ώρα. Νομίζω θα το ρίξει ο φίλος μου Ελευθέρης και αποκλείεται να μην το γουστάρει. Δηλαδή, φίλε, τώρα αν είχε ένα μαγαζάκι έτσι ωραίο, έτσι και όρθιοι και ας είμαστε σε κάποια ηλικία, δεν θα γούσταρ να ακούσουμε έτσι, να ακούμε ελληνικό ροκ. Λάκη Παπαδόπουλο, Γιο Καρίνη, Ξύλινα Σπαθιά. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπάκου, κάνει το 2-1. Κακέ άνθρωπε, το ακυρώνει ο Σάιτ. Καλά κάνει. Α, όχι, δεν το ακυρώνει, το πανηγυρίζει. Το πανηγυρίζει και απλά δεν ξέρω γιατί έδειξε να δεις. Α, το ακύρωσε. Καλά κατάλαβα. Και εγώ λέω, γιατί τον συγχαίρουν οι άλλοι? Παιδιά, δεν παίρνω όρκο την offside. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια του VAR. Με το VAR, νομίζω ότι αν είναι, πρέπει να είναι για χιλιοστά. Εκπληκτική, μαγική, ασύλληπτη μαλλιά του Τζούμπερ, ο οποίος αν είχε το μυαλό του μόνο στο ποδόσφαιρο θα είχε κάνει περισσότερα πράγματα, γιατί αδίκησε τον εαυτό του. Ο διαιτητής έχει ένα βλοσιρό βλέμμα. Ρε φίλε, λες και βλέπω Ρωμαίο Αυτοκράτορα, ειλικρινά. Αχ, τι ωραία χρόνια, 80's. Offside! Δεν μας έδειξε όμως. Γκολ για τη Manchester City στο 61-1-0. Πάμε, Λάκη. Είδες δρόμο στο πληξάνι, τη νύχτα που το τάχει δρόμο παιδιό. Γκολ και για την Bayern Μονάχου 0-1. Ολίσε, τώρα το βάζεις. Τελικό Λάτσιο Ίντερ 0-3.

0: μισό τρελό παιδί.
1: Τώρα δεν είναι τις παρούσεις και τελευταία στιγμή τα κάνουν αυτά. Με το που ακούτε γυριστρούλα, πείτε μου το πρώτο όνομα που σας έρχεται στο μυαλό. Όχι, πείτε μου το πρώτο όνομα που σας έρχεται με το μυαλό. Το πρώτο όνομα που σας έρχεται με τη μία. Δώσε.

0: Είχαμε διαμαρτυρίες παιχτών, το ατρομή του για πέναλτι παίκτη κάτω στο έδαφος. Ο διαιτητής δείχνει ότι θα ακούσει τι έγινε, να δω τώρα και θα σας πω. Ναι, είναι πέναλτι, παιδιά. Είναι πέναλτι και θα το δώσει. Ο Μπάκου το κάνει, αυτός που σκόραρε. Τη βρίσκει πρώτα ο παίκτης στο τρομή, τον χτυπάει από κάτω ο Μπάκου. Όχι θελημένα, αλλά είναι πέναλτι. Θα δώσει πέναλτι ο διαιτητής για τον Πανετολικό και έχει δίκιο. Το στέλνει στο ΒΑΡ. Καλά τώρα αμφισβητείς εμένα, τον αρχιδιαιτητή. Τι να μας πει ο Λανουάδια της ζωής του τώρα. Βρε πέναλτι είναι, βρε.
1: Τη νύχτα που τα λόγια σου τα μέτρησες και μου πες.
0: Έλα Ματσούκα, δείξε. Όχι Δήμητρα, ο κύριος Ματσούκας είναι. Έλα δείξε τη βούλα, έλα. Πηγαίνει και δείχνει πέναλτι. Όχι, δεν το έπαιξα.

Τι καπάκι ξέρεις τι ταιριάζει, ε? Ο βασιλιάς σκόνης. Δεν ταιριάζει. Δώσε λίγο. Κοίτα. Με 62 λεπτά αγώνα στο Περιστέρι, 1-1 και πέναλτι για την ομάδα του Αγρινίου. Λίγα μέτρα φορά. Βαθιά αναπνοή, παίρνει τα μέτρα του, εκτελεί. 1-2. Ο Γκαρσία. Δώσε λάκι. Like.

Γκολ και για τη Θέλτα, Ατλέτικο Μαδρίτης της Θέλτα 0-1. Όπο, ξέρετε τι γίνεται τώρα από κάτω, ε? Στα ντεξ Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Η καπνή και φυσικά τα κεφάλια πάνω κάτω.

Τώρα δες, είναι ελάχιστα λίγο όμως του Μπάκου offside, γιατί με τον ώμο δεν θεωρείται χέρι, στον γκολ που έβαλε και μετά κάνει το πέναλτι. Ρε φίλε, ειλικρινά πες μου τώρα σε ποια καφετζού να πας για να, να σου πει αυτό το πράγμα, να το προβλέψεις. Να πάει τον Μπάκο να το διαβάσει κανένας παπάς.

Ανατολικό, τι κάνεις αγόρι μου, την πρόλαβε την μπάλα, τη γυρίζει, σέντρα. Άστι για μένα αυτή. Α, δεν βγήκε.

0: Τελικό Λεύκη Σόφια Λουντογκόρετς 0-1. Τελικό στην Ελβετία Βίντερ του Λοζάνη 2-1. Λομπάντο έφαγε κάρτα και ο Αναστασίου πανέξυπνα το βγάζει έξω, γιατί σου λέει να μας την κάνει. Τελικό και η Ζυρίχη 2-1. Να και οι δυτικές νικίες. Ήρθανε. Δες τι ωραία σβήνει το ένα. Ξημέρωμα τώρα στην παραλία. Καλοκαίρι. Αυτό είναι.
1: Σαν παρέστηση εσύ.
0: Πριν ανατείλει ο ήλιος, έτσι.

ναι, ταιριάζει, αλλά αυτό που δεν ταιριάζει είναι ότι εγώ πρέπει να φύγω. Και δεν το κάνω γιατί θα φύγω, δεν το κάνω. Θεοτοκάτος, θα χαθώ. Ταιριάζει, έχει δίκιο. Όχι, Κωνσταντίνε, οι επιλογές αυτές είναι δικές μου. Ο Λευτέρης είναι ο άρχοντας εδώ πέρα, δεν παρεμβαίνω ποτέ, αλλά είναι αδερφός και όταν το ζητάω κάτι το εκτελεί. Πάπα, δηλαδή πιο AI μου λέει τώρα και τι κομπιούτα τώρα. Θα τσι παντελίδι έχω. Ούτως ή άλλως βάζει μουσικάρους έχω τσι παντελίδις. Νιώθει, αγαπάει και αυτό που λέγεται ραδιόφωνο δεν είναι μονολόγος, είναι και μουσική. Μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που με κρατήσετε παρέα δύο ολόκληρες ώρες. Να έχετε καλή επιτυχία στα αγαπημένα σας δελτία. Καλή επιτυχία στην ομάδα της ΑΕΚ στην Ισπανία να φέρει το κύπελο με το καλό. Καλή επιτυχία στα δελτία σας αύριο. Εμείς πρώτο Θεός, υγεία να έχουμε. Τα λέμε Δευτέρα στις 3. Μην χάσετε το Μιχάλη Βαζιλιάνο, γιατί ο κύριος καθηγητής θα μας πει πολλά σημαντικά πράγματα πέρα από τους υπόλοιπους συναδέλφους για τον drone, παιδιά. Θα μάθουμε την αλήθεια για τον drone. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, καλησπέρα στο Περιστέρι, την κούκλα μας στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας στην Ελένη Παπά στη Γραμματεία, μια μεγάλη καλησπέρα στον ένα και μοναδικό Ιωάννη Λελίδη, ο οποίος είναι στην τεχνική ηγεσία, μεγάλη καλησπέρα επίσης και στον Ελευθέριο Μωρόν, το Λιόπουλο, Νουά Χατζη Παντελίδη και έχουμε ακόμη. Ευτυχώς η Manchester City βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Μάλλον όχι η Manchester City. Ναι, η Manchester City βέβαια. Δια του φίλου μου του Haaland κάνει το 2-0. Την είχαμε βάλει άσο και 2 έως 5 γκολ. Και βλέπω το ημίχρονο 0-0 και λέω όχι, τη βάψαμε. Αλλά εντάξει, ήταν αναμενόμενο να σκοράει η City, γιατί είχε 14-15 τελικές το πρώτο ημίχρονο. Κάποια στιγμή η Μπρέτφορντ θα λύγησε, λύγησε δύο φορές μέσω του Ντοκού, του σπουδαίου αυτού ξανθωμάλι γαλανομάτι του Δήμετρου Ντοκού και του κοντούλη του σκούρου του Χάλαντ στο 75ο λεπτό, City Μπρέτφορντ 2-0. Βόλφσπουργκ Μπάγερν 0-1, Ατλέτικο Δε Μαδρί Θέλτα 0-1, Ατρόμητος Πανετολικός στο 77ο λεπτό, όλα αυτά τα παιχνίδια 1-2. Τελικά στην Bundesliga Hoffenheim Werder Brems, για το φίλο μου το Γιώργο που τα ζήτησε νωρίς κιόλας, 1-0 νίκησε Hoffenheim. Λειψία Σενκτ Πάουλι 2-1. Στουτγάρδι Bayer Leverkusen 3-1, μεγάλος σάσος για τους Στουτγαρδίνους. Και στην Premier είχαμε Sunderland Manchester United 0-0.

Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα με μπόλικη δισογραφία. Ωραία κομμάτια όπως πάντα. Η εκπομπή αυτή φημίζεται άλλωστε σε όλη την Ευρώπη ότι έχει το καλύτερο χαλί και στα ελληνικά και στα ξένα. Παρέα με τον Γιάννη Τολελίδη εδώ, ο οποίος θα μας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο τρίωρο. Και θα σας έχω όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων μας και φυσικά και μπάσκετ, αλλά και τον καθηγητή μας. Αλλά θα έχουμε και Χρήστο Λιάπη, θα έχουμε και Δημήτρη Καλαϊτζή. Και όχι μόνο.

Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5, για να δω αν ο Ζούντεμπεργκ το ανήρτησε το πρωτοσέλιδό μας, γιατί καμιά φορά αυτός κοιμάται τα απογεύματα μετά από δύο ουισκά και κάνα κιλό φουντούκια. Ναι, το έχει αναρτήσει ο Ζούντεμπεργκ. Οπότε μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Θέλω να δείτε το πρωτοσέλιδο, να το κάντε ένα save την εικόνα αυτή, να τη σώσετε στον υπολογιστή σας και μετά να τη στείλετε εκεί όπου θέλετε να τη στείλετε. Έχει έννοια και σημασία αυτό που σας λέω, έχει και πολύ βάθος αυτό που σας είπα μόλις. Να στείλετε αυτή τη φωτογραφία εκεί που, σε όποιον αρμόζει εν πάση περιπτώσει, αν έχετε στην καθημερινότητα ή την έχετε στην καθημερινότητά σας, και είναι πρέπει να το στείλετε αυτή τη φωτογραφία για να καταλάβει πέντε πράγματα. Μπορεί και να μην το καταλάβει, αλλά λέμε τώρα. Μπείτε λίγο στο πρωτοσέλιδό μας, δώστε μου καλησπέρες, τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, οτιδήποτε θελήσετε εσείς. Το επόμενο τρίωρο θα είμαστε παρέα. Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5, πάνω πάνω είναι ήδη καρφιτσωμένο το πρωτοσέλιδό μας.

Πρέπει να βάλει και άλλο ένα γκολ η Bayern. Δεν το θέλει μόνο ο φίλος ο Κώστας. Το θέλω και εγώ να πω την αλήθεια. Wolfsburg Bayern παραμένει το 0-1. 30-70 η κατοχή. 70% έχουν κατοχή οι Βαβαροί. Είναι όμως στο 0-1 μόλις. Και τα στατιστικά λένε ότι οι λύκοι της Wolfsburg, προσέξτε, έχουν αναμενόμενα γκολ 2-44. Και η Bayern μόλις 1-80. 15 τελικές η Wolfsburg, 14 η Bayern. 5 στο στόχο για τη Wolfsburg, 7 για την Bayern, 5-3 τα corner, 4 μεγάλες ευκαιρίες η Wolfsburg, 2 η Bayern, 0-1 το σκορ, 8-20 λεπτό. Εμείς θέλουμε το over βέβαια, αλλά τι να το κάνουμε. Ακροατής ζήτησε τα τουρκικά ημίχρονα. Βεβαίως, σε πολύ λίγο θα τα έχει η Ελένη μου. Ας πάρει χαρτί λίγο ο φίλος μας, εκεί που θέλει την Τουρκία, την δίνω... Σε πολύ λίγο αρκεί να βοηθήσει λίγο η κατάσταση και εδώ. Τουρκία. Λοιπόν, πάμε. Τουρκία. Έχω ως εδώ Αλάνια Σπορ, Καϊσέρι Σπορ, 2-1, 41 το λεπτό. Βέβαια τώρα δεν έχω εδώ τα ημίχρονα, αλλά δεν πιστεύω να έχει μπει σε αυτά τα δύο λεπτά αγώνα. 47ο Γαλατά Αντάλια, 0-1. 47ο Γκετσλεμπιρλιγκί Κασίμπασα 2-2. 49ο Γκέστεπε Γκαζιάντεπ Σπορ 1-0. Αιγιούπ Σπορ Ρίζε Σπορ 3-0. Κόνια Σπορ Φενέρ Μπαχτσέ 0-1. Κοτσαέλη Καραμουγκρούκ 0-2 η Καραγκουμρούκ. Μπασάκ Σεχίρ Σάμσου. Όχι, 0-0 η Καραγκουμρούκ. Sorry. Κοτσαέλη Καραγκουμρούκ 0-0. Μπασάκ Σεχίρ Σάμσου Σπορ 2-0. Και Μπεσικτάς Τρανζοσπόρια 1-1. Αυτά είναι τα αποτελέσματα τώρα της Τουρκίας. Σε λίγο για τον φίλο θα δώσω ημίχρονο. Ένα λεπτάκι μόνο για να μπορέσω να του δώσω επακριβώς αυτό που θέλει, γιατί ίσως έχει μπει κάποιο γκολ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω δεν έχει αλλάξει τίποτα από τα αποτελέσματα του ημιχρόνου. Οπότε φίλε, όλα αυτά που σου είπα ήταν και αποτελέσματα ημιχρόνου. Οπότε προχωράς μια χαρά. Θα σε ενημερώνω ωστόσο και για την Τουρκία εφόσον το θες. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 νωρίς το απόγευμα. Παρότι προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός με τον Αντρέι, τον Ιβάν Αντρέι, στο 28, ισοφάρισε ο Δημήτρης Θεοδωρίδης στο 63 και ο Μπένι έκανε στο 85, για τα φόπλακα θα έλεγα στον Πανσεραϊκό, 1-2 για την Κηφισιά. Ακολούθησε το Λάρισα Αστέρας 1-1, για μία ακόμη φορά η Λάρισα δεν κατάφερε στην έδρα της να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα αυτό, μάλιστα... Παρά το ότι ο Αστέρας προηγήθηκε με τον γνωστό μας σε όλους Φεδερίκο Μακέντα με 1-0 στο 19ο λεπτό, ισοφάρισε ο Γιάννης ο Πασάς στο 38, έμεινε ωστόσο τελικό αποτέλεσμα το 1-1, ενώ Ατρόμητος Πανετολικός αυτή τη στιγμή είμαστε στο 84ο λεπτό, είμαστε στο 1-2. Σε πολύ λίγο θα έχετε Γιώργο Ζαΐρη μετά του ΠΑΟΚ. Έχουμε πολύ σπουδαία παιχνίδια αύριο. Βασικά αυτά που δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι για τις θέσεις 5-8. Έχουμε στις 5 η ώρα Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Τα σημαντικά είναι αργότερα στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και τα δύο παιχνίδια θα είμαστε εδώ εμείς. Θα σας ενημερώνουμε για τα πάντα. Θα είμαστε από τις 7 αύριο έως τις 10.

0: Για τον φίλο τον Αλέξανδρο που ρωτάει για τον ντρόουν που βρέθηκε με ένα κάρο εκρηκτικά μέσα, θα έχουμε και τον καθηγητή μας, θα μας ενημερώσει αργότερα, μην ανησυχείτε, γιατί έχουμε και άλλα πολλά σπουδαία θέματα να συζητήσουμε με τον καθηγητή, να μας δώσει και πέντε πράγματα σε ό,τι αφορά στα μέτωπα πολέμου δεξιά και αριστερά. Έχουμε, μην ξεχνάτε, και τον τελικό του Basket Champions League, ΑΕΚ Ρίτας Βίλνιος. Η ΑΕΚ είχε δύο δυνατούς αντιπάλους Ισπανούς και βρέθηκε στον τελικό με τη Ρίτας Βίλνιος. Γιώργο Ζαέρη, Γίγαντα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, Μιχάλη, γεια σας.
0: Τι μου κάνεις?
1: Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
0: Τι θα κάνει η Arsenal σου?
1: Θα κερδίσει, τι θα κάνει?
0: Θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Στα χέρια της είναι.
0: Στα χέρια της είναι. Και άλλες φορές ήταν στα χέρια της, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει. Ήταν πολύ μεγάλη η Everton και μου έδωσε την ευκαιρία να το διεκδικήσω.
0: Ναι. Σωστά.
1: Περιμένουμε αύριο το με τη West Ham. Σωστά. Να κάνω έστω και ένα μισό μηδέν και θα είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Αυτή η West Ham όμως δεν θέλει το καλό σου, να ξέρεις.
1: Εντάξει, ούτε εγώ θέλω το καλό της.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θέλουμε να αλληλοξεδωτερωθούμε.
0: Σωστό και αυτό. Απλά το λέω γιατί είναι σε καλή κατάσταση τελευταία και βλέπει η Arsenal μπροστά της και τσιγυρίζουν τα μάτια. Και τότε να βλέπει και τσιγυρίζουν, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, ρε φίλε, αλλά εδώ που φτάσαμε, λες έστω και με μισό μηδέν. Και σωστά. Με καλή ψυχολογία, έτσι, γιατί πήγε τελικό Champions League.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι αύριο, Γιώργο.
1: Είναι ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, Μιχάλη, και ο λόγος είναι πολύ απλός. Ότι έχοντας την ισοβαθμία απέναντι στον Ολυμπιακό, παίρνεις ένα αποτέλεσμα που σε καθιστά απόλυτο φαβορί για να διεκδικήσεις τη δεύτερη θέση, που για μένα είναι ο στόχος που αυτή τη στιγμή μιλάμε.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό από την άποψη ότι ναι, και σε ακόμα και στη τριπλή ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό θέλω να μου προκύψει στην πορεία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο στόχος στην παρούσα φάση που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ είναι να βγει στο Champions League.
0: Ναι.
1: Τώρα, το αν γίνουν μικρά ή μεγάλα θαύματα και ο ΠΑΟΚ βρεθεί ξαφνικά να διεκδικεί ακόμα και το πρωτάθλημα, είναι καλοδεχούμενο.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή δεν εξαρτάται απόλυτα από τον ίδιο, καταλαβαίνετε ότι το focus έχει φορά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και το πόσο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να πάρει εκεί ένα αποτέλεσμα που ακόμα και με την ισοπαλία γίνεται και το απόλυτο φαβορί για τη δεύτερη θέση. Δεν το συζητάω για την νίκη.
0: Ναι.
1: Θυμίζω απλά στα παιδιά ότι ο ΠΑΟΚ πλέον σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό έχει κλειδώσει το ότι έχει καλύτερη διαφορά βαθμών. Έτσι.
0: Ναι. Είσαι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Okay.
1: Ναι.
0: Αύριο στο 70 και τα δύο παιχνίδια είναι στο 0-0.
1: Ναι.
0: Δίνεις εντολή στους παίκτες σου να κρατήσουν το 0-0 ή να βγουν μπροστά με τον κίνδυνο να δεχθούν και να χάσεις και το πλεονέκτημα που είχες έως τώρα της δεύτερης θέσης?
1: Εγώ έχω την εντύπωση, Μιχάλη, ότι τέτοια σκέψη δεν θα έχει ο Ρασβάν, γιατί ο ΠΑΟΚ θα μπει για την νίκη από την αρχή. Δηλαδή, αν το μάτι είναι στο 0-0, δεν νομίζω ότι θα πει εντάξει να μην χάσουμε. Και απέναντι, ειδικά επαναλαμβάνω, σε μια ομάδα την οποία φέτος ο ΠΑΟΚ την έχει, έτσι, και
0: ναι,
1: το έχει αποδείξει. Δηλαδή, ακόμα και στις κακές του μέρες. Όπου μπορεί ο αντίπαλος να ήταν καλύτερος.
0: Όπως την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μπράβο, ο ΠΑΟΚ έχει βρει τον τρόπο και παίρνει αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Επίσης δεν πρέπει να σκεφτούμε και κάτι ακόμα. Έτσι. Δηλαδή, όταν το μάτς είναι στο 0-0 και μου λες ότι στο άλλο παιχνίδι ΑΕΚ δεν κερδίζει, προφανώς αυτή θα είναι η σκέψη του Ολυμπιακού.
0: Εννοείται. Αυτή είναι η σκέψη του Ολυμπιακού εξ αρχής, βασικά. Έτσι.
1: Ναι, άρα λες εσύ ότι από τη στιγμή που την έχει αυτή τη σκέψη ο Ολυμπιακός, γιατί να μην την έχει και ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Δεν είναι δεύτερος ο Ολυμπιακός. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, δεν είναι κρατάω μικρό καλάθι ή δεν σκέφτομαι το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει ή όχι το πρωτάθλημα. Λέω ότι επειδή δεν εξαρτάται από τις δικές του, από τα πόδια του, στην παρούσα φάση ας εστιάσουμε στο να βγει τουλάχιστον δεύτερος και οτιδήποτε άλλο είναι καλοδεχούμενο.
0: Ήμουν πολύ ζεστός στο να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει πάλι τον βαθμό από την ΑΕΚ, ωστόσο οι απουσίες του είναι πολύ δυνατές.
1: Ναι, προέκυψε και του Μπακασέτα τώρα, έτσι.
0: Είναι και του Μπακασέτα, αλλά κυρίως είναι του δικού μας.
1: Του Ίγκασον και του Πελίστρη.
0: Κυρίως του Ίγκασον, ναι, γιατί ο Ίγκασον είναι καθοδηγητής.
1: Θέλω λίγο να είμαι δίκαιος. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν 21 μάτσα ήττητος και ήταν στο συν 6 αυτή τη στιγμή από την κορυφή, θα λέγαμε όλοι δεν το χάνει αυτό το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ είναι στο συν 6 και 21 μάτσα ήττητη. Δηλαδή. Γιατί να μπω στη διαδικασία να πω ότι μπορεί να το χάσει η ΑΕΚ? Το λέω αυτό για να είμαι δίκαιος, έτσι, δηλαδή, και να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που με ενδιαφέρει εμένα σε πρώτη φάση είναι να μπορέσει η ομάδα να βγει δεύτερη και οτιδήποτε άλλο έρθει είναι καλοδεχούμενο.
0: Εγώ όμως που είμαι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα σου πω ότι πριν δύο χρόνια ήμουν στο μείον 8 και έπρεπε να πάρω 4 ντέρμπι.
1: Ναι, έκανα. Αλλά εξαρτώταν όλα από σένα τότε.
0: Ναι, οκ. Okay. Λέω αύριο, άμα είναι στο 0-0 και μένει εκεί, τι κάνουμε. Εδώ είναι το θέμα.
1: Εντάξει, μακάρι να είναι στο 0-1 ο ΠΑΟ και στο 0-0 η ΑΕΚ και το συζητάμε μετά.
0: Ναι, σωστό. Άμα είναι στο 0-0 και τα δύο, εγώ θέλω να δω πώς θα αντιδράσει.
1: Τρίτο γκολ η Μάντσεστερ στο 92.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Πολύ το παίξαν αυτό το άσο με το over.
0: Ναι, ναι, εγώ το έβαλα άσο με 2-4 γκολ. Και ναι, φοβήθηκα και στο ημίχρονο το 0-0, λέω ότι βάψαμε, ναι. Αλλά εντάξει τα παιδιά.
1: Και το πρώτο μπήκε ψιλοαργά στο 62.
0: Ναι,
1: μπήκε,
0: ναι, 63 και μετά ο Χάλαντ το έβαλε. Ναι. Μια χαρά, όλα ναι. Καλά.
1: Εντάξει.
0: Δώσε μια εικόνα τώρα, γιατί με τις τελευταίες απουσίες και του Μεξικάνου μέσα.
1: Ναι.
0: Για να δώσουμε τώρα μια εικόνα και τον πάγκο κυρίως, έτσι, γιατί και ο πάγκος θα παίξει.
1: Κοίταξε, δεν έχει αποστολή δώσει. Δεν έχει βγάλει αποστολή.
0: Με αυτά που ξέρουμε, οκ. Okay.
1: Με αυτά που ξέρουμε, νομίζω ότι θα έχουμε και πιτσιρικάδες μέσα, δηλαδή μπορεί να ξαναδούμε και τον Παταούλα. Και το λέω αυτό γιατί και στόπερ δεν έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ο Κετζιόρα, ο Μιχαηλίδης, ο Βολιάκο και ο Λόβρε δεν υπάρχει γιατί έχει αυτόν τον τραυματισμό και λογικά θα είναι ξανά ο Παταούλας για ένα ακόμα στόπερ στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Κοίταξε. Εγώ δεν περίμενα την τελευταία προπόνηση για να δω αν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή για το Γιακουμάκη γνώριζαμε και το σημειώσαμε και στο Μέτροσπορ ότι αν προλάβει θέλει να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο Γιακουμάκης από τη στιγμή που έκανε ατομικό πρόγραμμα και δεν μπήκε καθόλου στο γήπεδο Μιχάλη, μα καθόλου, για να μπει δηλαδή με τους συμπαίκτες του έστω και για μία-δύο προπονήσεις, είναι προφανές ότι η στόχευση είναι να μπορέσει τη Δευτέρα να μπει στο πρόγραμμα με τους συμπαίκτες του, να προπονηθεί Δευτέρα-Τρίτη και τη Τετάρτη να είναι έστω στον πάγκο στον αγώνα με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Η μοναδική Μιχάλη επιστροφή σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό είναι το προηγούμενο μάτς, δηλαδή είναι ο Χατσίδης, ο οποίος είναι μια λύση από τον πάγκο από τη στιγμή που δεν και ο Ντεσπότοφ είναι εκτός και Φυστά. Τελείωσε η σεζόν για αυτό. Καλύτερα Φυστά. Να έχεις και το Χατσίδι δηλαδή, όχι να ξεκινήσει την αναμέτρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ακόμα και τώρα έχω το μοναδικά ερωτηματικά, η μοναδική αστερίσκη μπορώ να σου πω ότι είναι τα χαφ.
0: Λες Μεϊτέ ή όχι, ε?
1: Όχι, λέω Μεϊτέ με Οσντόεφ ή Μεϊτέ με Ζαφίρι.
0: Α, Μεϊτέ τον έχεις μέσα. Okay.
1: Τον έχω μέσα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι ένας παίκτης που ναι δεν ήταν καλό στο μάτς με τον Ολυμπιακό αλλά πήρε ένα επιπλέον 90 λεπτό που μπορεί να τον βοηθήσει, 90 λεπτό όσο έπαιξε.
0: Σωστά.
1: Που μπορεί να τον βοηθήσει
0: για να ανεβάσει ρυθμού.
1: Μπράβο. Εδώ απλά θα σου θυμίσω ότι το καλό το Ζίφκοβιτς τον είδαμε προχθές.
0: Ναι.
1: Είχε περάσει το μάτς με την ΑΕΚ που δεν τα είχε πάει καλά.
0: Ναι.
1: Στο μάτς με τον Όφη όσο είχε δει να μισό κύπελο ήταν καλός. Προχθές ναι. Ήταν εξαιρετικός.
0: Ναι.
1: Σου λέω δηλαδή ότι αυτό το 90 λεπτό, το διάστημα που έπαιξε και κυρίως και αυτή η εβδομάδα που ακολούθησε τον προπονήσεων, νομίζω καθιστούν τον Μεϊτέ φαβορί για να είναι βασικός.
0: Μακάρι.
1: Ο Μεϊτέ έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια και συνεργάζεται καλύτερα με τον Οσντόεφ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν ήταν βασικός προχθές.
0: Ναι.
1: Σου βάζω επίσης μία παράμετρο σημαντική. Ο Ζαφίρης έχει δύο κίτρινες κάρτες.
0: Ναι, αλλά ήταν το νούμερο ένα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ωραία, λέω ότι ο Ζαφίρης έχει δύο κίτρινες
0: ναι,
1: κάρτες.
0: Ναι, σωστό.
1: Αν δεχτεί κίτρινη κάρτα όπως δέχτηκε προχθές, χάνει το μάτς με την ΑΕΚ. Θα μου πεις, Γιώργο, ποιος σκέφτεται το μάτς με την ΑΕΚ, ρε φίλε, όταν παίζει τον πρώτο τελικό αύριο. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόθεση να ξεκινήσει ο Ζαφίρης. Λέω απλά ότι έτσι πως το διαβάζω
0: ναι.
1: Και για τους λόγους που ανέφερα, πιο πιθανό είναι να δω τον Οσντόεφ παρά τον Ζαφίρη στη βασική δεκάδα.
0: Ναι, okay.
1: Όλες οι άλλες θέσεις είναι κλειδωμένες, Μιχάλη. Δηλαδή η Παυλέγκα και Τζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Κένι. Είπαμε τι γίνεται στα χαφ και μπροστά είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Γερεμέγεφ, ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον.
0: Σωστά.
1: Δεν βλέπω να πειράζει κάτι άλλο. Παρακαλώ.
0: Μια χαρά δεκάδα είναι.
1: Ναι, καλή είναι η ενδεκάδα, απλά πρέπει να εκμεταλλευτείς λίγο το ζόρι που έχει και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ προχθές είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες που μπορούν να πληρώσει ακριβά τα λάθη σου.
0: Και πριν το μάτς είχε πει ότι δεν ήταν σε καλή φάση ο ΠΑΟΚ, αλλά...
1: Εντάξει, κοίταξε, εγώ το Μεντιλίμπαρ δεν τον κακίζω, είναι δίκαιος προπονητής.
0: Όχι, όχι, είναι δίκαιος, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, το έχω πει και εγώ 100 φορές, Γιώργο.
1: Και είναι σοβαρός προπονητής.
0: Συμφωνώ
1: δεν
0: απόλυτα.
1: Είναι, δεν λαϊκίζει δηλαδή,
0: σωστά.
1: Δεν είναι ο προπονητής εκείνος, δηλαδή δεν είναι ο Αλμέιδα.
0: Σωστά.
1: Που σε εκνεύριζε,
0: σωστά.
1: Έτσι. Ο άνθρωπος εντάξει, έχει και πάρα πολύ σπουδαίες παραστάσεις, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς όταν το έλεγε αυτό δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν είπε κάτι υποτιμητικό.
0: Όχι, όχι, όχι, ήταν αλήθεια αυτό που έλεγε.
1: Ναι, απλά ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο στην κακή του μέρα να τιμωρήσει τον Ολυμπιακό.
0: Λες να είναι το ίδιο καλός Ολυμπιακός αύριο και το ίδιο μέτριος ο ΠΑΟΚ, για να μην πω κακός αύριο επίσης, Γιώργο.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι κακός.
0: Ναι.
1: Απλά είναι και η βοή του Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον ίδιο τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και προηγηθεί, θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι, ήδη υπάρχει μια φαγωμάρα στον Ολυμπιακό, ναι, και στον κόσμο του από την
1: περασμένη Κυριακή. Και θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 15 στο μάτς Κυπέλλου με 2-0 και ο Ολυμπιακός έκανε τελευταία του φάση το 85 με τον Ποντένσε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εγώ λέω ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει καλύτερα από ό,τι έπαιξε στην Τούμπα. Ναι. Αλλά φέτος ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό μου έχει δώσει το δικαίωμα να πιστεύω ότι μπορεί να πάει να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλει.
0: Αλίμονο.
1: Εντάξει. Τώρα, στην αποστολή σίγουρα είναι ο Χατζίδης. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει μέσα στην αποστολή ο Λόβρεν, ο Γιακουμάκης, δεν είναι ο Σάντσες ο οποίος έχει πρόβλημα στη μέση, άρα στην αποστολή είναι ο Σάντσες.
0: Αυτό για τον Σάντσες ξέρουμε αν είναι αμφίβολος και για την επόμενη εβδομάδα ή απλά για αυτό
1: δεν
0: το μάτς.
1: Δεν ξέρω, ρε Μιχάλη, παραπονέθηκε για πόνου στη μέση, η κατάστασή του θα επαναξυλλογηθεί.
0: Okay.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια, με Τούμπανο τον Γκένι δεν τον χρειάζομαι στα δύο τελευταία μου.
0: Okay, okay.
1: Και προφανώς θα έχει Σάστρες στον πάγκο ως εναλλακτική.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Εντάξει. Διάβασα πριν από λίγο το άρθρο πριν έρθω στο σπίτι για μια φημολογία, εν πάση περιπτώσει, για έναν Μποκόεφ που είπε ο Καρπόφ. Τι
1: ναι, κοίταξε να δεις. Προχθές ο Κώστας ο Πετρωτός τσίπησε και ένα δημοσίευμα από το Μαρόκο για ένα μαροκινό διεθνή.
0: Ναι, 32 ετών. Δηλαδή,
1: τα πράγματα είναι δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει για δύο τουλάχιστον κεντρικούς αμυντικούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν τέλειωνε τώρα το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ έχει τον Κετζιόρα, έχει τον Μιχαηλίδη και έχει μετά Μπαταούλα και Κοτά.
0: Σωστά.
1: Ο Λόβρεν τελειώνει το συμβόλαιό του.
0: Σωστά.
1: Το Βολιάκο δεν μπορεί να πάει να δώσει 2 εκατομμύρια προς Θεού.
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν το ότι ο ΠΑΟΚ έχει ως προτεραιότητα κεντρικό αμυντικό νομίζω ότι είναι δεδομένο. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι, πώς να το πω για να το πω απλά και λαϊκά, ότι δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα αυτά εδώ ή μπορεί να είναι μπαρούφες, αλλά νομίζω ότι είναι σε έρευνα αγοράς για κεντρικό αμυντικό ο ΠΑΟΚ είναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ωραία. Θα τα πούμε αύριο. Εγώ θα είμαι εδώ στο στούντιο τις 7 ως τις 10.
1: Με τον Κώστα τον Πετρωτό θα είμαστε εκεί και θα μιλάμε.
0: Θα έχουμε πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Λίγο αργότερα θα πω και εγώ δύο λογάκια για τον ΠΑΟΚ. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαν βγει κάποιοι φωστήρες και έλεγαν ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει και τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Και τα δύο, όχι μόνο τη Τούμπα, προσέξτε. Θα τα δώσει και τα δύο, μου έγραφαν οι καημένοι. Βέβαια, μέχρι να τους βγει κάποια στιγμή να χάσει ο ΠΑΟΚ και να αρχίσουν ξανά τα ίδια. Ελπίζω να έχει σταματήσει πλέον αυτή η ιστορία με αυτούς τους φωστήρες. Αλλά βέβαια, επαναλαμβάνω, στην επόμενη στραβή, γιατί πάντα υπάρχει στραβή για κάθε ομάδα στο ποδόσφαιρο, την επόμενη στραβή πάλι θα βγουν να πούν τα δικά τους. Ωστόσο, αυτή τη φορά τα στόματά τους κλείσαν για τα καλά. Ούτε καν βγήκαν τις επόμενες ημέρες από την Κυριακή και μετέπειτα. Τέλος πάντων, λίγο να πω για το τι γίνεται στο στοίχημα για να δούμε στο διάλειμμα μετά με τον φίλο μου τον Γιάννη Λελίδη τι θα έχουμε στην συνέχεια. Τελικό Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα 0-1 και χαίρομαι. Ήταν ωραίο σημείο αυτό με τις αλλαγές της Ατλέτικο και την αδιαφορία για τη βαθμολογία της Ατλέτικο και το κουράγιο και το ότι η Θέλτα ήθελε βαθμούς. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Βόλφσμπουργκ Μπάγερ Μονάχου έμεινε το 0-1. Κρίμα εδώ, φάγαμε λίγο. Σίτι Μπρέντφορντ 3-0. Με Ντοκού στο 60, Χάλαντ στο 75 και Μαρμούς στο 92 από ασίστ του Χάλαντ. Πάει και αυτό. Ενώ έχουμε Τορόντο Ίντερ Μαϊάμι σε εξέλιξη πλέον 0-2. Με Ντεπόλ και Λουίς Σουάρες. Παίζει ακόμα ο Δοντιάς. Δαγκονιάς. Γαλατά Αντάλια 1-2. 1-2 η Αντάλια Σπορ, μάλιστα. Ενώ Μπεσικτάς Τραμζοσπορ και αυτό 1-2. Ωρε φίλε. Αυτοί που παίζουν Τουρκία θα έχουν ψιλοδαγκωθεί μάλλον σήμερα. Λέω, δεν διάβασα Τουρκία, δεν διαβάζω σχεδόν ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει, ήδη έχω δύο βόμβες εδώ. Από Γαλατά και Μπεσικτάς. Βέβαια εδώ δεν μιλάμε για μεγάλη βόμβα της Τραμζοσπορ. Για Τραμζοσπορ πρέπει να είναι τρίτη στο πρωτάθλημα, αν θυμάμαι καλά. Η Μπεσικτάς είναι πιο κάτω, αλλά τέλος πάντων. Λίγο αργότερα θα σας δώσω και τα παιχνίδια που είναι στην Γαλλία. Το τι γίνεται, εκεί έχουμε ημίχρονο, οπότε στην τρίτη κατηγορία. Οπότε αμέσως μετά το διάλειμμα εδώ που θέλει ο φίλος μου ο Γιάννης, θα δώσω τρίτη κατηγορία ημίχρονο και τα αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου Μισαούρου και Βάλε της δεύτερης εθνικής κατηγορίας στην Γαλλία. Διάλειμμα λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
1: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
0: Πέρτο.
1: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
0: Πέρτο.
1: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
0: Πέρτο.
1: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
0: Μην το φέρεις.
1: Γιατί?
0: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Η ΑΕΚ έχει μπει πολύ δυνατά στον τελικό απέναντι στην Ρήτας. Είναι στο συν 12, 5 λεπτά περίπου στο δεύτερο ημίχρονο απομένουν. Στο δεύτερο δεκάλεπτο απομένουν. ΑΕΚ Ρήτας 37-25 στο συν 12. Και ήρθε η ώρα που περιμένατε όλοι να ακούσετε τον Χριστολιάπη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιγάντα.
1: Εντάξει, είχε λίγα παιχνίδια γενικά σήμερα, όμως είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Γιατί και στη Βόρεια Ελλάδα έχει τρεις τελικούς.
0: Άμα πάρω να διαβάσω αυτά που έχεις γράψει εκεί.
1: Και στα παιδικά είχαμε τώρα, μόλις τελείωσα, να πω το τελευταίο της στιγμή, ότι στην κατηγορία K15, ειδική κατηγορία της Εψημή, ο Μακεδονικός νίκησε τον ΠΑΟΚ με... Το ΠΑΟΚ K14,
0: ναι.
1: ΠΑΟΚ παίζει, να πούμε ότι παίζει με κατηγορία, με παιδιά ενός έτους μικρότερου.
0: Ναι. Συνηθίζουν αυτό πολύ, ναι, εκεί στο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ
0: Τρομερός.
1: Και στα παιδικά είχαμε τώρα, μόλις τελείωσα, να πω το τελευταίο της στιγμή, ότι στην κατηγορία K15,

0: Τελικός και μη τελικός επιτυχίες είναι.
1: Ναι, τη Super League 2 ήταν εκείνα τα πρωταθλήματα.
0: Βέβαια.
1: Και αφού ξεκινήσαμε έτσι, και αύριο έχει πάλι. Άρχισαν λοιπόν οι τελικοί των παιδικών πρωταθλημάτων. Αυτό ήταν ο πρώτος τελικός.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν και αύριο και άλλα παιχνίδια. Παίζει το, και το Φίλιρο αύριο παίζει με τον. Αύριο K16, 7 και 4. ΑΕ Φιλίρου Άρης K16, 7 και 4. Και στις 5 η ώρα Ακαδημία Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης με τον Άγιο Νικόλαο. Αυτό είναι τελικός K16 ειδικής κατηγορίας.
0: Okay.
1: Δηλαδή αύριο έχει K16 απλή κατηγορία και K16 ειδική κατηγορία στο αθλητικό κέντρο του Ζαγοράκη.
0: Okay.
1: Και έχουν τελικούς και το άλλο Σαββατοκύριακο παιδικών πρωταθλημάτων.
0: Να χαρώ.
1: Λοιπόν, στην Α, στην Ψημή έχει μόνο αγώνες της Α1, η πρώτη τελευταία αγωνιστική. Το play-off ανόδου από την Α1 στη Γ' Εθνική. Είπαμε, έχει πάρει την άνοδο Φοίνικας Πολύχνης και θα ανεβεί άλλη μία ομάδα. Τα σημερινά παιχνίδια: Παύλος Μελάς Φοίνικας Τούμπας 6-1 και Μπαμ Κεραυνός Ιεροκάστρου 1-0.
0: Συνεχίζει το Μπαμ,
1: Μετά τώρα
0: θα σου πω. Είναι το άσχημο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Περίμενε τώρα. Μένει μια αγωνιστική λοιπόν για, για το τέλος του play-off ανόδου από την Α1 στη Γ' Εθνική.
0: Ναι.
1: Η Μπαμ έχει 36 και ο Παύλος Μελάς 33.
0: Είναι μια πρώτη
1: ναι,
0: η ομάδα του Μπαμ.
1: Στα play-off. Είπα πρωταθλητής βγήκε ο Φοίνικας Πολύχνης.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay,
1: τώρα θα βγει άλλη μία. Τώρα λοιπόν μένει μια αγωνιστική. Μπαμ 36, άρα, Παύλος Μελάς 33.
0: Άρα με ισοπαλία.
1: Α, το ξέρεις ότι. Παίζουν μεταξύ τους λοιπόν τώρα.
0: Με ισοπαλία. Στη εξασφαλίζει, οκ. Okay.
1: Ναι. Στη Σταυρούπολη ο Παύλος Μελάς θέλει μόνο νίκη και ενώ η Μπαμ θέλει χι 2.
0: Δεν είναι εύκολο μάτς, αλλά έχει το πλεονέκτημα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ένας από τους δύο θα ανέβει.
0: Ναι, ναι.
1: Και αναμένεται λοιπόν, άρα λοιπόν την άλλη Κυριακή.
0: Θα έχει φάση.
1: Ήδη σήμερα, ας πούμε, στην Μπαμ, παραδείγματος χάρη, είχε πάνω, μου είπαν 1300-1500 άτομα.
0: Μπράβο.
1: Και στον Παύλο Μελά, δηλαδή θα γίνει.
0: Μπράβο.
1: Σταυρούπολη αναμένεται να. Καλά,
0: μπράβο, εννοείται θα γίνει.
1: Εδώ είπαν και σήμερα είχε και παραπάνω κόσμο και από το τελικό κυπέλλου. Δηλαδή, είχε πάει,
0: ναι,
1: εντάξει, δεν είχε.
0: Σωστό,
1: είχε
0: σωστό.
1: Αλλά γενικά είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα και την άλλη Κυριακή ακόμα περισσότερο στο γήπεδο της Σταυρούπολης. Τώρα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι αύριο για την Εψημή. Είναι στα play-off της Α κατηγορίας. 5 η ώρα Ιωνικός Λαγκαδάς και Μαραθώνας Μακεδονικός Γέφυρας. Ενώ 11.30 το πρωί παίζει Ποντιακός Πολυδενδρίου Ποσειδώνας Καλαμαριάς. Εδώ είναι από αυτές τις ομάδες, είναι 6 ομάδες, θα ανεβούν οι 2 σίγουρα και θα ανεβούν και παραπάνω ομάδες αν στις δηλώσεις συμμετοχής που θα γίνουν για την νέα Α1 οι ομάδες είναι κάτω από 16.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα. Πάντως οι 2 θα ανεβούν σίγουρα, από εκεί πέρα θα περιμένουμε. Οι δηλώσεις συμμετοχής τελειώνουν μέσα στον Ιούλιο.
0: Okay.
1: Θα δοθεί η ημερομηνία κάποια στιγμή. Και έχει αύριο play out ΑΕ Εμπλοκήπων Μακεδονικός 11.30 το πρωί. Και 4.30 ώρα Αχιλλέας Περέας Αετός Βασιλικών. Εδώ στα play out, αν έχει, αν ανοίξει ισοπαλία, θα έχουμε παράταση για άμα χρειαστεί και πέναλτι. Και β' κατηγορία τρίτος όμιλος play off αύριο. Δόξα Πενταλόφου Αστραπή Μεσαίου 11.30 το πρωί. Που εδώ η Πενταλόφου με νίκη ανεβαίνει η κατηγορία με άσοχη. Η Πενταλόφου ανεβαίνει η κατηγορία, ενώ το Μεσαίο θέλει μόνο διπλό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Ιωάννης Παπάζης Μακεδόνης 11.30 το πρωί, αυτό είναι αδιάφορο βαθμολογικά.
0: 2,5 λεπτά παίζουν μετά από το 37-25 που σας είχα πει ΑΕΚ και Ρήτας και παραμένει το 37-25. 2,5 λεπτά χωρίς καλάθι δύο ομάδες. Ούτε καν πόντο έχει καν καλάθι. Χρήστο μου.
1: Καλά να ζητήσεις λοιπόν. Εσύ λες τα δικά σου, εγώ τα δικά.
0: Ναι, πρέπει να ενημερώνω.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Είμαστε.
0: Είναι για τον τελικό αυτό.
1: Ναι, ναι. Το ξέρω. Το
0: γι' αυτό και περιμένω να τελειώσει για να μην χάσει και τον ρυθμό.
1: Ναι. Όχι, εντάξει. Όχι, λέω εγώ είμαι αλλού. Ναι, κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει, φίλε.
1: Έχουμε τελικούς κυπέλου. Στη Βόρεια Ελλάδα τρεις τελικούς. Την Μπέλα Εδεσαϊκός Εθνικός Γιαννιτσών 0-1. Πήρε το κύπελλο Εθνικός Γιαννιτσών. Στην Ξάνθη Παύλος Μελάς Κουτσού Άτλας Ελλήνου 3-0. Το Κουτσό έκανε τον ντάμπλ.
0: Το Κουτσό.
1: Παύλος Μελάς Κουτσού στην Ξάνθη, ναι. Ωραίο. Είχε πάρει το πρωτάθλημα, ανέβηκε στη Γάμα Εθνική, πήρε και το κύπελλο.
0: Okay.
1: Και Βύρον Καβάλας Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 3-2 νίκησε ο Βύρον Καβάλας. Και κατέκτησε το κύπελλο στην Έψη Καβάλας. Ο Βύρο. Απλά και μόνο και στον Εύρο. Ήταν ας πούμε σαν τελικός πρωταθλήματος για τα τελευταία αγωνιστική. Από Αλεξανδρούπολης Άρτας Καστανέων 2-3 και ο Άρτας Καστανέων ανεβαίνει στη Γάμα Εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι αύριο είναι η Γάμα Εθνική.
0: Τι ώρα.
1: 4 η ώρα. Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέα Κεραμιδίου και Παθρακικός Λασόνα.
0: 7 η ώρα θα τα έχεις αυτά.
1: Η Γάμα Εθνική είναι 4.
0: Ναι, θα τα έχεις 7 η ώρα όλα.

0: Η επισημία είναι 5.
1: Εκεί είναι δύσκολο, εντάξει. Ναι. Αλλά 7 η ώρα μπορούμε να πούμε, γιατί μετά 7.30 έχει τον ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Να βγεις κατά τις 7 να πεις τα των 4 και να βγεις προς το τέλος να πούμε όλα μαζί μια γύρα.
0: Για εθνικές και αλλιώς είναι πιο νωρίς. Ναι. Ναι. Απλά ο Παθραγικός αύριο με ισοπαλία ανεβαίνει στη Super League 2.
1: Με ισοπαλία, ε.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει στη Super League 2, ε.
0: Ναι, ναι, ο Παθραγικός.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Εντάξει, έχει παίξει και Α εθνική.
1: Και θα είναι ένας όμιλος του χρόνου, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα είναι 15-16 ομάδων. Τώρα να πω...
1: Αν είναι... θα είναι το πολύ 16, δεν θα είναι παραπάνω.
0: Ναι. Είπαμε είναι 16 ανάλογα με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Τι θα γίνει. Αλλά τώρα να πω ότι λένε διάφοροι ότι για να διάρθρωση τώρα, άμα γίνει κάτι άλλο.
1: 16, ε.
0: Λέω ότι. Ναι, λένε okay. Κάποιοι ότι μπορεί να γίνει ένα διάρθρωση.
1: Προς το παρόν είμαστε... είναι 16 όμως.
0: Ναι, εντάξει. Η 16 και άμα, δεν ανεβεί, άμα πέσει ο Αστέρα Τρίπολης από την Super League 1, ναι. Δεν μπορεί να είναι και οι δύο.
1: Σωστά.
0: Οπότε θα είναι 15.
1: Σωστά.
0: Αλλά είπαμε, παραλαμβάνω ότι.
1: Αλλά δύσκολα γίνει... ο Αστέρας. Αλλά εντάξει, ναι, θα δούμε. Εντάξει. Έχουμε ακόμα.
0: Και αύριο, 4 η ώρα, παίζει Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέο Κεραμιδίου. Όπου ο Απόλλων.
1: Θέλει μόνο χ.
0: Όχι. Ο Απόλλων πρέπει να κερδίσει.
1: Θέλει νίκη.
0: Ναι.
1: Α, ναι, με το παραλίμνη, ε.
0: Με τον Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέο Κεραμιδίου.
1: Ναι, με το κεραμίδι.
0: Κεραμίδι Πιερίας.
1: Σωστά, σωστά.
0: Με νίκη ο Απόλλων Καλαμαριάς. Κατά μεγάλο. Θέλει μετά και κάτι ακόμα.
1: Εντάξει, μετά
0: γιατί
1: το
0: έχει άλλα δύο παιχνίδια. Αν το πάρει αύριο, μετά.
1: Ναι, μετά είναι τα άλλα εύκολα.
0: Θα πάρει.
1: Εντάξει, το δύσκολο είναι αύριο. Ένα μηδέν θα το πάρει.
0: Ναι, να κερδίσει αύριο και θέλει και κάτι ακόμα. Για μαθηματικά μιλάμε.
1: Ναι.
0: Γιατί μένουν άλλες δύο αγωνιστικές.
1: Ναι. Θέλει να πω.
0: Τετάρτη, Κυριακή. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
1: Σωστά. Α, έχει και με βόλυμη.
0: Έχει βόλυμη. Οπότε. Δεν θα το φτάσει αύριο. Θέλει και κάτι ακόμα.
1: Τέσσερις αρχίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αύριο θα ξέρουμε εδώ. Μόλις το που έρθουμε θα μας πεις όλα τα τελικά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για να δω η ΑΕΚ τι κάνει. 38-25 στο συν 13. Τόση ώρα παίζουνε. Παιδιά, θέλει 57 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ήθελε 5 λεπτά και κάτι. Και ήταν 37-25. Και μείναν στο 38-25 ένα πεντάλεπτο. Δεν παίζονται αυτοί. Για να δούμε τώρα, η ΑΕΚ έχει την επίθεση. Στα 56 δεύτερα θα έχει επίθεση και η Ρήτας. Και σίγουρα και η ΑΕΚ μετά, για να δούμε η ΑΕΚ εδώ αν θα μπορέσει να αυξήσει την διαφορά των 13. Μάνος Χατζάκινης είναι στον αέρα, καλησπέρα Μάνο μου.
2: Γεια σου Μιχάλη.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά, όλα καλά.
1: Δυστυχώς είμαστε σε μια φάση του να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον ακόμη ένα παιχνίδι του Άρη, έως και το τέλος έτσι θα πάμε, αλλά...
2: Έτσι θα πάει, ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον ας καπαρώσει την Πέμπτη στο τέλος της διάρκειας αυτών των αγώνων, έτσι.
2: Και τι θέλει την Πέμπτη θέση, βέβαια δεν αλλάζει τίποτα. Στην απουσία, στην παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευρά Σάρι. Το πιο γόητρο, okay, αυτά είναι αναλώσιμες καταστάσεις. Είναι το μόνο που μπορεί να πει κάποιος ότι έχει μείνει. Επί της ουσίας όμως δεν υπάρχει κάτι. Και περισσότερο η κουβέντα σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να πηγαίνει ή στο θέμα της αλλαγής, το οποίο έχει έρθει για πρώτη φορά εδώ και 10,5 χρόνια στον Άρη, ή στο ποιος και πώς θα σχεδιαστεί η επόμενη σεζόν.
1: Ναι.
2: Τα παιχνίδια δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, είτε τερματίσει πέμπτος είτε έκτος, δεν έχει καμία σημασία. Είναι δηλαδή λίγο και distraction να αλλού κοιτάς και αλλού θες να δεις, για να καταλάβεις περίπου ποια είναι η ψυχολογία και η ψυχοσύνθεση της πλατιάς μάνας του κόσμου. Ναι. Είναι λογικό.
1: Ναι.
2: Είναι λογικό. Γιατί έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα ότι πάντες περιμένουν αλλαγή, χωρίς αυτό να έχει ισχυρή βάση. Όλα αυτά που γίνονται και έχουν γίνει δεν έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο ποσών, διαπραγματεύσεων που να υποδηλώνουν ότι κάτι θα τρέξει. Άρα, εάν δεν τρέξει τίποτα, η επόμενη σκέψη είναι, ωραία, και τι γίνεται τώρα. Μένει ο Καρυπίδης, ας πούμε ότι μένει ο Καρυπίδης. Τι κάνει ο Καρυπίδης, αυτοί είναι οι άξονες.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Μα αυτό που είπες λίγο πριν, ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω. Είπες για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και λέω ποιος θα σχεδιάσει την επόμενη χρονιά.
2: Εντάξει, ποιος θα σχεδιάζει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει.
1: Εννοώ
2: μια...
1: ο τεχνικός διευθυντής ή ο Καρυπίδης.
2: Ναι, θα σου πω. Το έχω πιάσει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παρατεταμένη περίοδος. Δεν γίνεται το παραμικρό. Το παραμικρό. Πιο πολύ άτυπα υπάρχει η οδηγία, όχι άτυπα, εντάξει, και τυπικά υπάρχει μια οδηγία στον Ρέγες να κόψει το budget, Αυτό σημαίνει
1: μάλιστα
2: συζητήσεις με παίκτες που έχουν μεγάλα συμβόλαια.
1: Κάποιοι υποπαραχώρηση, ναι.
2: Υποπαραχώρηση πωλήσεων ή διαπραγματεύσεων αναπροσαρμογής, όπως λέμε. Ναι. Είναι μια, και αυτό μια σκέψη. Δεν υπάρχει πέρασμα στην εκτέλεση όλων αυτών των σκέψεων. Και μετά βλέπουμε στο ποιοι θα μείνουν. Σαφώς δεν υπάρχει προς το παρόν η αίσθηση ότι ο Άρης θα πάει να κάνει μεταγραφές εκατομμυρίων. Μιλάμε δηλαδή για μια τάξη συμβολέων 250 με 350 χιλιάδων ευρώ ετησίως στον χι ενδιαφερόμενο παίκτη.
1: Μάλιστα.
2: Με κάποια διάθεση να ανεβεί. Ανάλογα τη θέση και την περίπτωση.
1: Ναι.
2: Αυτό, αν πούμε ότι υπάρχει Καρυπίδης στο πλάνο, που αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης υπάρχει καλός ή κακός στο πλάνο, το μοντέλο είναι αυτό. Μέχρι να αλλάξει και να πούμε ότι άλλαξε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μοντέλο είναι αυτό. Ναι. Είναι Καρυπίδης και αυτό που προείπα. Σφιχτό budget με περιπτώσεις που ακόμα δεν έχουν φανεί, αλλά μπορεί να φανούν από την ελληνική αγορά. Υπάρχουν κάποιες πιέσεις να στραφεί ο Καρυπίδης και ο Ρέγες, ο Καρυπίδης για να ακριβολογούμε, σε ομάδες Super League, σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι τα πήγαν καλά έως πολύ καλά φέτος. Δεν είχε γίνει κάποια τρομακτική τέτοια στροφή, με εξαίρεση επαναλαμβανόμενη κρούση στον ταξιάρχη Φούντα του Όφη, αλλά δεν έχει προκύψει κάτι περαιτέρω πάνω σε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι θυμολογίες, μπορώ να σου πω 10 ονόματα σήμερα. Δεν έχει καμία σημασία από τη στιγμή που δεν θέλω να κάνω καμία, δεν έχω καμία διάθεση να αραδιάζουμε ονόματα μόνο και μόνο για να καλύπτουμε κάτι. Δεν το κάνω αυτό. Ποτέ. Δεν είναι ουσία. Αλλά είναι εκδήλωση προθέσεων. Εννοείται ότι θα στραφεί ο Καρυπίδης μέσω κάποιων καναλιών που έχει. Δεν ξέρω πόσο αξιόπιστα είναι τα κανάλια αυτά και αν έχει σκοπό να κάνει κάποιο ζάπινγκ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζω να κάνει. Και ο Ρέγες αχνοφαίνεται. Αχνοφαίνεται κάπου στο πλάνο για να μην τον γιώσουμε τελείως την παρουσία του.
1: Είχε προκαλέσει εντύπωση όταν είχες βγει πρώτος στον αέρα της Ελλάδας εδώ και 1,5 μήνα, 2, και είχες πει ότι ο Παπαδόπουλος είχε κλείσει στον Άρη και τα μηνύματα είχαν πέσει βροχή σε πληροφορώ την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη και είχες βγει και το επόμενο Σαββατοκυριακό και το είχαμε συζητήσει. Ναι. Βγήκε λοιπόν μεσοβδόμαδα μια είδηση, δεν από είδηση, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε μια εξέλιξη το ότι όντως έχει κλείσει εντός εισαγωγικών ο Παπαδόπουλος. Αλλά διαβάζω σήμερα από τον Νεκτάριο Αντωνιάδη στο Μετρόπολης 95,5, που βγήκαμε λίγο και στο metrosport.gr, ότι υπάρχει μπάσιμο του Ηρακλή για Παπαδόπουλο. Ισχύει, τι ισχύει, δώσε δύο λόγια.
2: Αυτό που έχω καταλάβει από τον Ηρακλή είναι ότι θεωρούν, έχουν την πληροφορία ότι δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Άρα,
1: μπορούν να τολμήσουν. Ναι.
2: Να τολμήσουν. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό είναι: πόσα χρήματα δίνει ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης για προπονητή?
1: Σαφώς.
2: Γιατί αυτό που ακούω και ξέρω και ακούω από την πλευρά του Ηρακλή είναι ότι επιμένει και σε μεδικές του δηλώσεις και προχθεσινές μάλιστα ότι πάμε σε ξένο προπονητή.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα κορυφαίο όνομα.
1: Ναι.
2: Δικά του λόγια χρησιμοποιεί.
1: Και τουλάχιστον μισό εκατομμύριο από ό,τι λένε.
2: Ωραία. Είναι πάνω τα χρήματα που θέλει ο Παπαδόπουλος. Ο οποίος είναι με 30 το μήνα στον Λεβαδιακό και στον Άρη έχει μιλήσει για 45.
1: Ναι. Άρα είναι στο μισό εκατομμύριο περίπου.
2: Έτσι. Ναι. Οι πιθανότητες να γίνει το deal, αν δεν έχει τελειώσει, έχω την εικόνα ότι έχει τελειώσει το θέμα Παπαδόπουλου, αλλά okay, πάντοτε κρατάς μια πισινή.
1: Λόγω της ότι δεν έχει υπογράψει ακόμα, το σωστό.
2: Εντάξει, ας πούμε ότι όλο αυτό είναι μια παραφιλολογία η οποία δεν ευταθεί.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, όλες οι συζητήσεις που έχουν γίνει με τον Θόδωρο Καρυπίδη εδώ και πολύ καιρό, υποδηλώνουν ότι όχι μόνο είναι μια πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά έχει άποψη και γνώση και έχει προχωρήσει σε ζητήματα που αφορούν στο ρόστερ. Αυτή η πολύ κοντινή σχέση Παπαδόπουλου και Άρη λίγο μαλάκωσε, διότι δεν άρεσε στο λεβαδιακό αυτό που βγήκε, στον επίσημο λεβαδιακό αυτό που βγήκε, το λέω κομψά.
1: Ναι.
2: Και επειδή ακολουθούσαν τα play-off, υπήρξε μια σιωπή.
1: Ναι.
2: Την οποία την καταλαβαίνω.
1: Σωστό.
2: Για πολλούς λόγους.
1: Σωστό.
2: Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο Παπαδόπουλος μέχρι να αποδειχθεί...
3: Αλλιώς θα είχε βγει και μια διάψευση εντός εισαγωγικών.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Τώρα μου βάζεις τη σωστή μπρίζα. Αφορμή έψαχνα. Ακριβώς επειδή αυτοί που κάνουν επικοινωνία ή έτσι λένε τουλάχιστον στην Παϊάρης έχουν τρομερή, το έχουμε πει πολλές φορές, τρομερά ευαίσθητο αισθητήριο όταν βλέπουν ή ακούνε, διαβάζουν μέτρους που ακούν Μετρόπολης, είναι με το χέρι στο Viber, να διαψεύσουμε.
1: Ναι.
2: Εάν λοιπόν υπήρχε ασάφεια, πιστεύω ότι θα χαίρονταν πάρα πολύ να βγουν να διαψεύσουν τη χή πληροφορία του οποιοδήποτε
1: σωστά,
2: την έχει μεταφέρει
1: σωστά.
2: Γραπτά ή προφορικά.
3: Εφόσον κανείς δεν τολμά να διαψεύσει, πάει
2: εγώ
3: να πει ότι...
2: Εγώ θέλω τις διαψεύσεις, πάει Άρης. Τις θέλω, το έχω ξαναπεί. Τις θέλω. Και στην περίπτωση του Αλφαρέλα, επίσης, γούσταρα πάρα πολύ με τη διάψευση της Παϊάρης.
1: Σωστό.
2: Γιατί, διότι η ίδια η διάψευση, η πολιτική των διαψεύσεων, σε αυτή τη δεκαετία περίπου, τι έχει καταφέρει, να την καταστήσει αναξιόπιστη στην πληροφορία που μοιράζει τον κόσμο του Άρη.
1: Ναι.
2: Πολύ αναξιόπιστη.
1: Ναι.
2: Επομένως, διαψεύστε όσο θέλετε. Το χρέος, την προσφυγή, που δεν είναι προσφυγή, στο έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει η έννοια. Αν θέλουμε να παίξουμε τις λέξεις.
1: Ναι, ναι, δίκιο έχεις.
2: Ας παίξουμε τις λέξεις.
1: Δίκιο έχεις.
2: Είναι μια αγωγή που γίνεται στη FIFA.
3: Η προσφυγή έχει εδώ και πολλά χρόνια φύγει από το λεξιλόγιο όλων.
2: Σωστά.
3: Είναι,
2: σωστά.
3: Έχει πάει αλλού το θέμα.
2: Είναι εντός 15 ημερών το letter of payment το οποίο στέλνει η πλευρά του ποδοσφαιριστή και πρέπει να πληρωθεί. Αυτό έγινε και με τον Αλφαρέλα.
3: Εμένα, πάντως, αυτό που μου ανέφερες λίγο πριν ότι παίρνει ένα τριαντάρι το μήνα, δηλαδή 3,5 κατοστάρικα, 4 το χρόνο. Βάλε κάτι bonus, κάτι ok.
2: Ναι.
3: Ο Παπαδόπουλος στο Λεβαδιακό μου προκάλεσε εντύπωση, εγώ έχω μείνει πολύ πίσω, γιατί περίμενα ότι τα συμβόλαια Ελλήνων προπονητών δεν θα ήταν πάνω από 2 κατοστάρικα, να σου πω το χρόνο. Προκαλεί εντύπωση Λεβαδιακός κοντά το διπλάσιο εδώ.
2: Σε παλιότερα, αν μπορώ να πάρω ως παράδειγμα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος σε προηγούμενες θητείες του σε ομάδες τότε Α' Εθνικής ή Super League είχε ένα καλό συμβόλαιο. Με το Λεβαδιακό το έχει πετύχει αυτό, αλλά σκέψω ότι και προπονητές συνάδελφοί του Έλληνες στον Άρη.
3: Εντάξει, στον Άρη δεν μιλάω για Άρη.
2: Ναι,
3: δεν μιλάω για τις 4-5 μεγάλες ομάδες, μιλάω για. Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Απλώς, ναι, φυσικά. Απλώς θα ανεβάσει. Λες ότι ο Λεβαδιακός δεν δίνει να που το κάνει.
3: Ναι, έλατε, με προκάλεσε εντύπωση αυτό, θέλω να σου πω. Ναι, εκτός αν έχω μείνει εγώ πολύ πίσω, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, δεν έχει μείνει πολύ πίσω. Απλώς υπάρχουν λίγοι Έλληνες προπονητές.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι, οι δύο από αυτούς έχουν περάσει από τον Άρη,
1: ναι.
2: Μάνος και Ζουνίδης, οι οποίοι ήταν με αντίστοιχα και μετά στην εξέλιξη παραπάνω χρήματα, κοντά στο 50, δηλαδή,
1: ναι,
2: κοντά στο 50.
1: Okay.
2: Οπότε και 30 και 50.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι ένα λογικό ποσό. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ποια είναι η διάθεση του Καρυπίδη στο κομμάτι αυτό. Από τη στιγμή που ξαναλέω, δεν έχει κλείσει το θέμα.
3: Εντάξει, τώρα ότι... έχει δώσει και έχει δώσει. Να μην πω ότι έχει δώσει ο άνθρωπος.
2: Ναι. Έτσι.
3: Αλλά σε αυτό το ποσό, αλίμονο.
2: Πακτολούς έχει δώσει. Και στο κομμάτι των προπονητών. Και αυτοί που έφυγαν σκοτωμένοι έτρεχαν την ΠΑΕ στα δικαστήρια. Βλέπε Μπούργος. Και όχι μόνο.
3: Ναι. Λοιπόν, δώσε μια εντεκάδα πιθανή για να σε αφήσω ήσυχο.
2: Ωραία. Ο Γρηγορίου έχει αφήσει να νοηθεί ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια με Βόλο και Λεβαδιακό, Βόλο εκτός, Λεβαδιακό εντός, θα μοιράσει χρόνο συμμετοχή σε άλλους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι και στο αυριανό παιχνίδι θα δούμε όμοια ενδεκάδα με αυτήν που είδαμε πάλι κοντά στον Όφη στο Ηράκλειο. Άρα, ο Αθανασιάδης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Φατιγκά δεξιά, Ρος Φαμπιάνο κέντρο άμυνας, Φρίντεκ αριστερά, Ράτσιτ Γένσεν στον άξονα, ο Πέρεθ μπροστά του σε ρόλο δεκαριού, Γκαρέ δεξιά, Δουντού αριστερά και Κουαμέ στην κορυφή, τιμωρημένος ο Καντεβέρε, ο Μωρόν έτοιμος, ενδεχομένως στο δεύτερο ημίχρονο να πάρει χρόνο συμμετοχή.
3: Αχα, είναι έτοιμος, οκ. Okay.
2: Ναι.
3: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μάνα μου.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Έχω μήνυμα από τον αδερφό μου, το Γρηγόρη, φέτος λέει, τον κόκκινο, φέτος πήρε λέει 160.000 ο Παπαδόπουλος στο Λεβαδιακό. Και εμένα μου φαντάζει φοβερά υψηλό αυτό το 30 κάθε μήνα, δηλαδή 360 βάλε μπόνους κοντά 4 εκατοστάρικα, δεν ξέρω τώρα Γρηγόρη μου, 160 και τα 160 πλέον έτσι όπως έχουν πάει τα νούμερα. Ναι, ναι, τώρα που το είπα, μου το γράφεις. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν ξέρω, επαναλαμβάνω. Εγώ είχα στο μυαλό μου ένας καλός Έλληνας προπονητής σε ελληνική ομάδα. Όχι βέβαια επίπεδο Ολυμπιακού, ΠΟΚ, ΠΑΟΚΑΡΙ, αλλά πιο κάτω. Τώρα ανεβαίνει και ο Ηρακλής, θα ξεφύγει και εκεί το νούμερο. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι κάτω από αυτές τις 5-6 ομάδες θα πήγαινε πάνω από 200 χιλιάρια ένας προπονητής. Μπορεί να έχω μείνει πίσω, επαναλαμβάνω. Αλλά κάποια στιγμή ίσως πρέπει να βγαίνουν και αυτά τα νούμερα για να μαθαίνει λίγο και ο κόσμος και το τι δίνει κάποια ομάδα σε έναν προπονητή και στους παίκτες. Για μένα έπρεπε να βγαίνουν όλα τα συμβόλαια στον αέρα. Τώρα που είχε πέρα αυτήν την άλλη ιστορία, βέβαια. Όποιος θέλει, συμβαδίζει με το δικό μου το σκεπτικό, όποιος θέλει όχι. Τώρα, λίγο για τον φίλο που ήθελε στην Γαλλία, στην Τουρκία τα τελικά δεν τα έχω ακόμα τελικά. Είναι όλα στις καθυστερήσεις, οπότε τζάμπα θα το πω γιατί μετά θα τα ξαναπώ. Να δω λίγο τι έχουμε στα έως τώρα, μάλλον και τα τελευταία τελικά. Είπαμε Wolfsburg Bayern 0-1, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα 0-1, Βαγιαδολίδ Ρεάλ Θαραγώθα 2-0. Και μετά έχουμε κάτι ενδιαφέρον τελικό. Όχι, αυτά είναι τα τελευταία τελικά τα σημαντικά. Το Toronto Inter Miami στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει 1-4. Σκόραρε και ο ψηλός, ο Μέση. 4-1 λοιπόν εκεί. Το πρώτο τελικό για τον φίλο από την Τουρκία έρχεται από το Αλάνια Κασέρι 3-1. Και μένω εκεί γιατί κατά τα άλλα δεν υπάρχει, είμαστε ακόμα στις καθυστερήσεις. Οπότε και δεν έχει αλλάξει παρεπιπτόντως το παιχνίδι. Μπεσικτάς Τραμζοσπόρ είναι 1-2 στο 94. Και πού είναι η άλλη? Α, η Γαλατά το γύρισε, αδελφέ μου. Γαλατά Αντάλια 3-2. Από 0-1 ημίχρονο πήγε 1-1, 1-2, 2-2 με τον Όσιμεν και 3-2 με τον Όσιμεν. Τρομερός παίκτης ο τύπος και παίζει στην Τουρκία, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό ακόμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα... Όχι, μπορώ να τα περιμένω λίγο γιατί ο Γιάννης μου λέει έχουμε ένα λεπτάκι εδώ. Οπότε, δύο λεπτάκια έχω, ωραία. Δίνω τα τελικά και το πρόγραμμα της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας για τα play-out. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Αστέρας 1-1, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2 και η βαθμολογία, προσέξτε τώρα τι γίνεται, είναι Ατρόμητος 40, Κηφισιά 37, Πανετολικός 34. Ο Πανετολικός δεν έχει σωθεί, για να δω, ναι, χρειάζεται ένα πόντο Πανετολικός και αν για να παραμείνει κατηγορία. Άρα το πρόβλημα μένει στον Αστέρα που έχει 29, στον Πανσεραϊκό που έχει 28 και στην Λάρισα που έχει 26. Τρεις βαθμοί χωρίζουν τις ομάδες του Αστέρας και ΑΕΛ, στη μέση ο Πανσεραϊκός. Την επόμενη αγωνιστική είναι μεσοβδόμαδα, έχουμε, προσέξτε, 7 η ώρα και τα τρία μάτς. Την Τρίτη, Αστέρας Πανσεραϊκός, ματσάρα. Ο Πανσεραϊκός πάει για διπλό, γιατί μετά θα πρέπει να βάλει τον Αστέρα από κάτω στα εναπομείναντα δύο παιχνίδια, δεν θα είναι εύκολο. Άρα Αστέρας θέλει μία νίκη για να τελειώνει την μπουγάδα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δύσκολο μάτς, Αστέρας Πανσεραϊκός. Και η Φυσιά Ατρόμητος, να είχαμε να λέγαμε βαθμολογικό ενδιαφέρον, εδώ δεν υπάρχει. Και Πανετολικός Λάρισα. Ο Πανετολικός με νίκη κλειδώνει την παραμονή. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική, Αστέρας και η Φυσιά. Ο Αστέρας εδώ δεν θα είναι και εύκολο με την Κηφισιά. Η Κηφισιά πήγε και έβγαλε διπλό σήμερα στις Σέρες. ΑΕΛ Ατρόμητος, και εδώ δύο ομάδες που θα καίγονται με δύο αδιάφορες. Και Πανσεραϊκός Πανετολικός ματσάρα, όπως και να έχει, στις 7 επίσης όλα τα παιχνίδια. Και τελευταία αγωνιστική επίσης στις 7, την άλλη Πέμπτη, την παράλληλη Πέμπτη, Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Ελπίζω να έχουμε φτάσει εκεί και ο Πανσεραϊκός να θέλει αποτέλεσμα για να παραμείνει. Δύσκολο βέβαια. Κηφισιά Λάρισα, και εδώ δύο αδιάφοροι βαθμολογικά, με δύο ομάδες που ενδεχομένως να θέλουν βαθμούς τότε, και Πανετολικός Αστέρας, μια από τα ίδια. Οι τρεις αυτές, την τελευταία αγωνιστική, οι τρεις γηπεδούχοι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα βαθμολογικό, οι τρεις φιλοξενούμενες θα έχουν. Οπότε πάω λίγο στο ΑΕΚ Ρήτας. Άρχισε η τρίτη περίοδος, το δεύτερο ημίχρονο. 42-25 στο συν 17 η ΑΕΚ. Τάπα τώρα η ΑΕΚ μπροστά στην επίθεση. Για να πάω και στο διάλειμμα, η ΑΕΚ είναι ακόμα μπροστά, πάει για να κάνει κοντά 20 πόντους. Έξω άστοχες και οι δύο ομάδες. Φανταστείτε το ημίχρονο τελικού του Basket Champions League, είναι στους 25 πόντους το ημίχρονο για τη Ρήτας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μία νίκη επί του Όφη θα το

0: Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε αθλητικό Μετρόπολη Σπόρε. Στο καιρό πίσω. Ακούμε Μετρόπολη 95,5. Πάει να κάνει ένα comeback η Ρήτα. Είναι στο μείον 13. Από το μείον 18. Μπροστά η ΑΕΚ καθαρά όμως και δείχνει να είναι. Να πατάει καλύτερα στο παρκέ. Μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολη 95,5. Σας έχω πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια. Καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατόβραδο, λέει ο Νίκος ο Μπέτσος. Γεια σου, Νικόλα. Καλό τον φίλο. Καλησπέρα μου και στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη. Έχω μια μεγάλη καλησπέρα και από τον αδελφό μου, τον Γιώργο τον Σκαρβελάτσι, από το πανέμορφο Ελσίνκι και μου έχει στείλει και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Βάλ το Γιώργη στον τοίχο του Facebook αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Ποιον έχεις? Έχουμε Γιώργο Πετρίδη, γίγαντα, καλησπέρα.
1: Εμένα έχεις, Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Τι μου κάνεις, πώς πας?
1: Καλά, καλά, όλα καλά, εσύ?
0: Η ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται αφού καθάρισε τους Ισπανούς, τώρα 46-31 στο συν 15, δύσκολα από τη Ρήτας να το χάσει, έτσι?
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι πάει έτσι όλο το παιχνίδι.
0: Να.
1: Και επίσης είναι αλήθεια, δεν το παίζουμε μετά στον προφήτες, ότι εντάξει, αυτό έλεγε και η λογική,
0: ναι,
1: Μιχάλη.
0: Αφού πέρασε την
1: προτρέχουμε, γιατί ακόμα έχει δρόμο το μάτς, έχει 17 ολόκληρα λεπτά, αλλά η ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων είναι δεδομένη. Έτσι.
0: Πώς και βγήκαν από τη μέση και οι δύο Ισπανοί, ρε φίλε? Ειδικά αυτή με τη Ρήτας, γιατί εντάξει, είναι μια πολύ καλή ομάδα, η άλλη δεν ήταν σε καλή φόρμα, αλλά η Ρήτας να νικήσει τους Ισπανούς.
1: Ναι. Ήταν πολύ καλύτερη τη.
0: Ναι, καμιά 20 από ό,τι θυμάμαι του έρθει.
1: Ναι. Βγήκαν εύκολα και οι δύο εκτός. Και η Τενερίφη και η Μάλαγα. Εντάξει, καλό είναι να χάνουν που και που και οι Ισπανοί, γιατί η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες διοργανώσεις κυριαρχούν.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Πάμε στα δικά μας λίγο τώρα. Δύο λόγια για τον Άρη, τι έχουμε, Ηρακλή, για να πάμε λίγο και στον ΠΑΟ, γιατί έχω και ένα θεματάκι να σε ρωτήσω για κάτι που έγραψες λίγο πριν.
1: Ναι. Για τον Ηρακλή δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε.
0: Τίποτα ακόμα.
1: Αυτό έλεγα και το απόγευμα εκπομπή. Ότι στην πραγματικότητα ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα είναι η ανανέωση του Λούκιτς, η διαφοροποίηση στην διοίκηση. Αλλά ακόμη δεν έχει κινηθεί το πράγμα. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ηρακλή αυτό. Έτσι γίνεται συνήθως για τις ομάδες που τελειώνουν, εν πάση περιπτώσει, νωρίτερα από τις υπόλοιπες, αυτές που δεν μπαίνουν δηλαδή στα play-off. Δύσκολο να κάνεις κινήσεις όσο ακόμη εξελίσσεται το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν υποθετικά μιλώντας. Έχεις μιλήσει, έχεις προχωρήσει κάτι, θα αφορά σε παίκτες που μπορεί ακόμα να παίζουν.
0: Ναι.
1: Οπότε εκ των πραγμάτων δεν περιμένουμε και πολύ άμεσα κάτι στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ουσιαστικά ισχύει και για τον Άρη, που έχει υποχρεώσεις, έτσι, γιατί έχει μπροστά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε βλέπει τα καταφέρει και μπει στην τετράδα, είτε μείνει εκτός και τελειώσει εκεί η σεζόν. Για τον Άρη προφανώς έχουν βγει συμπεράσματα για το πού βρίσκεται, για το τι απαιτείται προκειμένου να πάει εκεί που θέλει να πάει από την νέα σεζόν, γιατί είναι δεδομένο ότι θα αυξηθεί το budget.
0: Ναι.
1: Ακούγονται ήδη κάποια πράγματα. Το θέμα είναι σε πρώτη φάση να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το θέμα του Παλέ, του Αλεξανδρίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια. Ο Άρης σε μια συμφωνία που όλο κοντά είναι και όλο στο τέλος κάτι σκαλώνει, ναι, και δεν προχωράει, μιλάω για τη χρήση του Αλεξανδρίου. Και βεβαίως ακολούθως είναι το θέμα προπονητή. Έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, πριν αρχίσει να φτιάχνεις ομάδα, θα πρέπει προφανώς να πάρεις προπονητή.
0: Ναι. Θα έχουμε αύξηση στο budget, αλλά ξέρουμε σε ποιο βαθμό τουλάχιστον.
1: Εντάξει, τώρα
0: έχει βγει αυτό ή ακόμα.
1: Πολλά ακούγονται καλά. Οι ομάδες δεν ανακοινώνουν ποτέ πόσα λεφτά θα βάλουν για να φτιάξουν ομάδα. Αυτό που κυκλοφορεί ευρέως, εντάξει, το λέω με επιφύλαξη περισσότερο, γιατί με ρωτάς, δεν θέλω όπως είναι να αναφέρομαι σε οικονομικά μεγέθη, τι παίρνει ο καθένας, τι θα δώσει ο άλλος, θα πάρει ο τρίτος. Αλλά εν πάση περιπτώσει ακούγεται ένα budget που μπορεί να φτάσει και τα 5 εκατομμύρια.
0: Πάει για διπλασιασμό τουλάχιστον.
1: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά, αλλά ξαναλέω, αυτό κυκλοφορεί, δεν
0: προσκύπτει
1: με σιγουριά.
0: Στον ΠΑΟΚ περίπου τι βλέπεις, πού βλέπεις να πηγαίνει το όριο?
1: Πάντα με τον αστερίσκο που ανέφερα,
0: ναι,
1: γιατί να μην γίνω κουραστικός, καταλαβαίνεις τι,
0: ναι,
1: τι εννοώ. Μπορεί να φτάσει και σε διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων.
0: Ο Φόρεστερ, κάτσε Φόρεστερ, ο Φόστερ.
1: Φώστερ.
0: Πού κολλάει σε αυτό το budget, πόσα μπορεί να παίρνει αυτός ο τύπος δηλαδή σε μια χρονιά?
1: Καλύτερα, γιατί να την βάλουμε αυτή την κουβέντα σε αυτή τη βάση.
0: Περίπου.
1: Να παίρνει ο καθένας. Δεν έχει καμιά αξία τώρα αυτό. Δηλαδή, όταν λέμε για μια ομάδα που μπορεί να φτάσει στα 10 εκατομμύρια, έχει σημασία το ποιος θα πάρει πόσα.
0: Ναι, άμα έχεις δύο βιολιά των δύο. Ναι. Και οι υπόλοιποι είναι στα 500, άλλο είναι να παίρνεις 6-7 άτομα του εκατομμυρίου.
1: Ξέρεις, τώρα μιλάμε πολύ θεωρητικά, χωρίς να υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, εσύ τα ξέρεις αυτά, γι' αυτό ρωτάω. Εγώ δεν ξέρω από αυτά τα.
1: Χωρίς να υπάρχει κάτι χειροπιαστό, δηλαδή το ποιος θα πάρει πόσα, πέραν το ότι. Εντάξει, okay, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει κάποιος την περιέργεια να δει πόσο κοστίζει ο καθένας. Μπορεί να βγάλει και κάποια συμπεράσματα περισσότερο για την αξία του.
0: Βέβαια.
1: Αλλά παρόλα αυτά είναι νωρίς για να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Προφανώς είναι ένα.
0: Σε τι επίπεδο μεγάλο κατατάσσεις τον Φώστερ εσύ?
1: Οικονομικά ή.
0: Euroleague, πρώτη βαθμίδα.
1: Είναι. Όχι, θα έλεγα ότι είναι επίπεδου σίγουρα Eurocup.
0: Okay.
1: Βέβαια, πρόσεξε λίγο. Υπάρχουν παίκτες που είναι πρωταγωνιστές στο Eurocup και δεν θα μπορούσαν να σταθούν στην Ευρωλίγκα. Ναι. Αλλά κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να έχουν έναν ρόλο σε ομάδες Ευρωλίγκας.
0: Ναι, εξαρτάται και από τη χρονιά του καθενός, βεβαίως. Πολλά.
1: Αφενός, αλλά αφετέρου και από την ομάδα.
0: Τι ρόλο θα παίζει στον καθένα.
1: Και τι ρόλο θα είχαν ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή, κατανοητό.
1: Ένας πολύ καλός σκόρερ, ας πούμε, σε ομάδα Eurocup. Ένας παίκτης που θέλει την μπάλα στα χέρια, ένας παίκτης που θα παίρνει πολλά σουτ, δεν είναι εύκολο να μπει στην οτροπία και στο παιχνίδι μιας ομάδας Ευρωλίγκας. Ένας role player που λέμε του Eurocup, ένας καλός αμυντικός, ένας πολύ καλός rebounder, ένας blocker, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει. Όλα τώρα εξαρτούνται από τι ομάδα φτιάχνεις, τι χαρακτηριστικά παίχτη αναζητάς και πόσο θα ταιριάξει σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα για να απαντήσω αυτό που ρωτάς για το Φώστερ, γιατί από εκεί ξεκινάει η κουβέντα, είναι σίγουρα επίπεδου Eurocup.
0: Έπαιζε και με τη Ρήτας που παίζει σήμερα τελικό.
1: Έπαιζε πρόπερση στη Ρήτας, ναι. Αλλά το ακόμη πιο πρόσφατο παράδειγμα για το ποιος παίχτης είναι και το πού βρίσκεται ο συγκεκριμένος παίχτης, το επίπεδο δηλαδή του συγκεκριμένου παίχτη Μιχάλη, είναι αυτό που ήταν πέρσι.
0: Βαλένθια.
1: Γιατί ήταν πρωταγωνιστής στη Χάπολ Τελαβίβ.
0: Στη Χάπολ.
1: Ναι. Η ομάδα που κατέκτησε το Eurocup.
0: Σωστά.
1: Θυμίζω ότι η Χάπολ με τον Ιτούδη και τότε κατέκτησε το Eurocup και πήγε στην Ευρωλίγκα, όπου την είδαμε και φέτος μέχρι και τα play-off της διοργάνωσης. Με τον συγκεκριμένο παίχτη, τον Μάρκους Φώστερ, να είναι ακρογωνιαίος λίθος. Είχε 13,6 πόντους μέσο όρο με 40-41% στο τρίποντο.
0: Ναι, ναι, και το δίποντο το έχει ακόμη περισσότερα καλύτερα στατιστικά. Είχε, δηλαδή εντυπωσιάστηκα.
1: 40%
0: στην Ευρωλίγκα.
1: Όχι, και τα έχω φρέσκα και αυτό τα λέω, δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά τα θυμάμαι χοντρικά. Είχε πάνω από 60% στο δίποντο.
0: 61 και κάτι είχα δει και ψιλοζαλίστηκα μαζί με τα τρίποντα.
1: 40% στο τρίποντο, λίγο πάνω, όχι να δει κανεί 50, ας πούμε, αλλά πολύ ψηλά ποσοστά και για την. Για το επίπεδο της διοργάνωσης και πολύ περισσότερο για το επίπεδο μιας ομάδας που ήταν πρωταγωνίστρια σε αυτήν.
0: Σωστά. Και κατά πάσα πιθανότητα, 99% δεν θα υπάρχει του χρόνου πλέον η μεγάλη διοργάνωση. Θα είναι στο Eurocup και πάλι ο ΠΑΟΚ. Όχι και πάλι, θα αναβαθμιστεί.
1: Γιατί αν υπάρχει προοπτική της Ευρωλίγκας, λες.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δύσκολο. Έχω συζητήσει πολλές φορές. Μιχάλη. Πάντα κρατάμε, όσο είναι ακόμα ανοιχτή αυτή η κουβέντα, ένα μικρό παράθυρο, αν θες μια μικρή χαραμάδα να μην το κάνουμε παράθυρο. Αλλά το πιθανότερο είναι ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται όντως στο Eurocup. Ναι.
0: Ναι. Για τον νέο θεσμό που διάβασα ότι θα μπουν κάτι δισεκατομμύρια εκεί, στο NBA, ναι. Εκεί σε τι φάση είμαστε, θα αληθεύει για να βγαίνει από έναν SEO, από έναν.
1: Κοίταξε, ναι, εντάξει. Το βγάζουν για οικονομικές σελίδες στις ΗΠΑ. Ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι κινείται πια το πράγμα προς τα εκεί. Όχι πως έχει ξεκαθαρίσει πολύ το τοπίο, βέβαια. Και ως προς το ποιες ομάδες θα συγκροτήσουν αυτή την λίγα. Βέβαια δεν μιλάμε για την επόμενη σεζόν, έτσι, μιλάμε για τη μεθεπόμενη.
0: Μεθεπόμενη, σωστά.
1: Ακριβώς. Τα δεδομένα τα οικονομικά, γιατί για να μπει κάποιος συγκεκριμένη διοργάνωση θα πρέπει να.
0: Να τα χώσει.
1: Καλά, αυτό που θα τα χώσει είναι δεδομένο, αλλά για να αποκτήσει το δικαίωμα να παίξει, δεν είναι όλο τις ομάδες που θα φτιάξει,
0: σωστά.
1: Θα πρέπει να βάλει πολλά λεφτά, εκατοντάδες εκατομμύρια, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μιλάμε για το NBA, Μιχάλη, ειδικά στο επίπεδο του αθλητικού marketing, μιλάμε για έτη φωτός απόσταση από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αλλά τι να σου πω, είναι πολύ θόλο το τοπίο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ναι, να χώσεις, όπως το πες εσύ, πολλά λεφτά, να βρεις συμπαίκτες αν δεν μπορείς μόνος σου, να βάλεις εκατοντάδες εκατομμύρια για να παίξεις με ποιους, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ακόμη πολύ ρευστή η κατάσταση. Δυστυχώς, το τονίζω, δυστυχώς είναι δυστύχημα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ναι. Δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή έτσι ώστε να μην φτάσουμε πάλι στα φαινόμενα που σημειώθηκαν στα Zero Stacks του 2000 όταν δημιουργήθηκε η Ευρωλίγκα και τότε είχαμε και μια σεζόν τη Σουπρολίγκα.
0: Ναι.
1: Αυτό το περίφημο σχίσμα δηλαδή. Εδώ καλά-καλά τώρα και ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι το Europe Cup, τι είναι το Euro Cup, ποιος είναι καλύτερος, ποιος παίζει εδώ, ποιος παίζει εκεί.
0: Σωστά.
1: Παίζουν όλοι στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτό, αλλά φαίνεται ότι δεν τα βρίσκουν. Οπότε μια από τα ίδια θα είμαστε εκεί. Ναι, μεν μεγαλώνουν οι διοργανώσεις, αλλά το να είναι μοιρασμένη η Ήπειρος βασιλετικά έτσι δεν νομίζω να βοηθάει κανένα.
0: Ναι, okay. Ας περιμένουμε και τα play-off τελική φάση του πρωταθλήματος και μετά θα ασχοληθούμε λίγο με την Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάμε στον καθηγητή μας, θα τον έχουμε σε λίγο να πω τα τελικά στην Τουρκία. Αλάνια Καϊσέρι 3-1. Γαλατά Αντάλια 4-2. Γκέστεπε Γκαζιάντεπ Σπορ 2-1. Γκετσλεμπιρλική Κασίμπασα 3-2. Αιγιούπ Σπορ Ρίζε Σπορ 4-0. Κόνια Σπορ Φενέρμπαχτσε 0-3. Κοτσαέλη Φατίχ Καραγκιουμρούκ 0-1. Μπασάκ Σεχίρ Σαμσούν Σπορ 3-0. Και Μπεσικτάς Τραμζοσπορ 1-2. Αυτά είναι όλα τα τελικά στην Τουρκία και από ό,τι βλέπω από πλευράς έκπληξης. Εντάξει, έχει κάποιες αποδόσεις μοιρασμένες. Δεν θεωρώ έκπληξη αυτή να βγει κάτι ανάποδο. Η έκπληξη όντως ήταν αυτό της Μπεσικτάς που πλήρωνε κοντά ένα 80. Και η Τρανσβοσπόρ έβγαλε δίπλο. Τελικό δεν έχω στην Πράγα. Το Σλάβια Πράγα Σπάρτα Πράγα ήταν 3-2 και διεκόπη. Νεότερα, ίσως αργότερα. Και στη Γαλλία είμαστε στην τρίτη κατηγορία. Εκεί είμαστε ένα πεντάλεπτο πριν το φινάλε. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Οπότε καλύτερα να μην σας μπερδεύω και να μην σας. Και τη δεύτερη κατηγορία είμαστε στο 60 λεπτό. Έχουμε ακόμα δρόμο. Η ΑΕΚ είναι στο συν 18, πάλι έχει πάει το μάτς. 59-41, 59-43 τώρα, θέλουμε 2 λεπτά για να τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Ενώ από τα παιχνίδια που άρχισαν αργότερα, κάποιο σημαντικό, τον Ιρεβέργη Σάλκε ήδη είναι 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Το Λουκέρνη Σερβέτ 0-2 ημίχρονο. Το Κλαμπ Μπριζ Σιν Τρούιντεν 1-0 με ασίστ του Χρήστου Τζόλι. Ήδη προηγείται η Ιουβέντους και καλά κάνει. Λέτσε Ιουβέντους 0-1 στο 21ο λεπτό. Μπόλτον Μπράτφορντ 0-0 στο 17ο λεπτό στην Αγγλία. Στη Βραζιλία δεν έχει μπει ακόμη γκολ. Έχει μπει στην Ισπανία όμως. Μάλαγα Χιχόν 0-1. Μεγάλο παιχνίδι στη Σκωτία. Motherwell Hearts 17ο λεπτό παραμένει το 0-0. Καλό να έρθει ένα διπλό εκεί. Και πάμε τώρα στον καθηγητή μας, Αθανάση Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, πικραμένε μου καθηγητά.
2: Ναι, μεγάλη πικρά. Εντάξει, αν το αξιολογήσει κανείς σωστά, αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ στο Βόλιο πιάσε τα βάνη, όλοι ελπίζαμε, αλλά βαθιά μέσα μας ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο πλήρης ομάδα, με μεγαλύτερο βάθος.
0: Ναι.
2: Με περισσότερες οικονομικές κυρίως δυνατότητες. Και ξέρεις, στη σημερινή εποχή, Μιχάλη μου, κουβεντιαστά αγοράζουμε την Κίνα.
0: 100%. Βέβαια, είχες και τον Τόρες Απόντο Κοβάσεβιτς, πρώτο μάτς που επιστρέφει. Ήταν δύσκολο σημερινό το μάτς.
2: Ήταν δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο μεγάλες μεταγραφές που κάναμε δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ναι. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Ναι.
2: Δίκαιος πρωταθλητής του Παναθηναϊκού. Απέναντι σε έναν παράξενο Ολυμπιακό και σε έναν πολύ καλό Μίλωνα.
0: Σωστά.
2: Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Βέβαια, σε αυτόν τον κόσμο το λεωφορείο της ζωής δεν θυμάται ποτέ, ναι, το δεύτερο.
0: Έτσι. Το ξεχνάς το δεύτερο. Το πρώτο. Ναι, ναι, σωστά.
2: Εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι συνωμοσιακά θα πρέπει, επειδή είμαστε 100 χρόνια, να γεμίσουμε τίτλους. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό στα περισσότερα τμήματά του, ναι, επαγγελματικά και μη.
0: Φέτος το κάνει, το έκανε και το κάνει.
2: Φέτος το κάνει, σαφώς. Βέβαια, οι καταλήξεις και οι αποπερατώσεις δεν ευχάριστες. Οι παοξίδες ήταν πικραμένοι, αλλά φύγανε με μια ομολογία ότι εντάξει, εγώ ήταν καλύτερη ομάδα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Σωστά.
2: Ας μην τα κάνουμε σύνθετα.
0: Καλά το θέτεις έτσι, σωστά.
2: Εγώ ήθελα να υποβάλω μια έκκληση σαν ανώνυμος παοξής. Όλη η Ελλάδα μιλάει για μια ευλογία. Μιλάει για δύο ισχυρούς άντρες με τεράστια οικονομική ευέλεια, τους οποίους υποβάλλω μια ευγενική αλλά αγωνιώδη έκκληση.
0: Ναι.
2: Εάν τυχόν στον ένα χρωστάμε το γεγονός ότι μας έβγαλε από την αναξιοπιστία, ότι πήραμε τίτλους, του χρωστάμε πράγματα που δεν ξοφλιούνται. Ο άλλος επιχειρηματίας έχει ένα, από ό,τι φαίνεται, σοβαρό σχέδιο για να ανεβάσει κατακόρυφα και δραματικά το επίπεδο του μπάσκετ. Εάν αυτοί οι δύο ισχυροί άντρες, γιατί εμείς πάνω απ' όλα είμαστε ΠΑΟΚ, δεν θέλουν για οποιοδήποτε λόγο που είναι σεβαστός να έρθουν μεταξύ τους σε επαφή, ας στείλουν κάποιους εκπροσώπους τους για να ζήσει το βόλεϊ. Τώρα που έκλεισε η χρονιά, πρέπει να σου πω ότι η χρονιά αυτή για το βόλεϊ ήταν πολύ δύσκολη, Μιχάλη.
0: Ναι, εγώ τα
2: ήταν
0: ξέρω.
2: Ήταν πολύ δύσκολη.
0: Δεν τα έχεις πει αυτά, αλλά...
2: Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
0: Ναι, ναι, ναι, και εγώ δεν έχω πει ποτέ τίποτα, ξέρω.
2: Την ώρα που ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή ο Καρέλιας επενδύει στον Πανιόνιο,
0: ναι,
2: και έχουν κλείσει παίχτες από τη Μεσσίνα για την Περούτζια, παίχτες που εμείς τους θέλαμε για πρώτους και αυτοί τους έχουν για τρίτους,
0: ναι,
2: έρχεται μια πολύ δύσκολη χρονιά. Όσο ήταν ο κύριος Τσαλόπουλος στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έπαιρνε πρωταθλήματα, ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, χωρίς έναν ισχυρό χορηγό ή επενδυτή. Στη σημερινή εποχή δεν μπορείς να ανταγωνιστείς
0: φυσικά
2: αυτή την οικονομική δύναμη.
0: Φυσικά. Το χρήμα κινεί τα πάντα εδώ.
2: Ακριβώς.
0: Κάποιοι προτείνω, μου λένε, λοιπόν, δεν παίζει ρόλο το χρήμα, αυτά τα ακούω εγώ.
2: Ακριβώς. Προτείνω, λοιπόν, εφόσον δεν θέλουν και είναι σεβαστό για οποιοδήποτε λόγο να έρθει σε επαφή, αυτοί οι δύο παοξίδες, γιατί είναι και οι δύο παοξίδες,
0: ναι,
2: να στείλουν κάποιους εκπροσώπους διατηρώντας την αξιοπρέπειά τους, το πες το εγωισμό, πες ευγενικό εγωισμό, πες το πως θες, για να δοθεί μια λύση σε αυτό το έρημο το βόλεϊ και να ξαναζήσουμε στιγμές που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Θα μου πει κάποιος, κάθε ρε μάγκα, υπάρχει μόνο το βόλεϊ, υπάρχει το χάντμπολ, υπάρχει πάλι. Υπάρχουν τόσα αγωνίσματα ανδρών και γυναικών. Έχω την πλήρη πεποίθηση ότι αυτοί οι δύο άντρες θα μπορούσαν να κάνουν τον ΠΑΟΚ πρώτο σε όλα τα τμήματα. Ας στείλουν, λοιπόν, κάποιους εκπροσώπους τους για να δοθεί κάποια λύση. Δεν μπορεί άλλες ομάδες στο βόλεϊ να κλείνουν αυτούς τους παίχτες και εμείς να μην έχουμε κλείσει ακόμα συμβόλαια για τον βασικό σκελετό που θέλουμε να κρατήσουμε για την επόμενη χρονιά. Βλέπεις, η φετινή μας χρονιά μπορεί να μας γέννησε πικρία, αλλά πρέπει να μας γέννησε και σοφία, να μας δημιούργησε σοφία.
0: Ναι.
2: Να συνειδητοποιήσαμε κάποια πράγματα, ότι μόνο μέσα από την ενότητα θα μεγαλουργήσει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα.
0: Ναι.
2: Είτε μας περιμένει μια ακόμα απογοήτευση στο ποδόσφαιρο, είτε μας περιμένει μια ανίποτη χαρά, γιατί σου είπα και προχθές ότι τίποτα ακόμη δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως η αυριανή μέρα να είναι η κομβική και να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα ή ακόμα να μπερδευτούν περισσότερο. Περιμένουμε λοιπόν και την αυριανή μέρα, όσο υπάρχει ελπίδα ελπίζουμε, και να πω στους φίλους που παραπονιούνται ότι προηγούμεθα συνέχεια με 22-18, με 23-19 και χάνουμε τα σετ. Όταν αυτό γίνεται κατά επανάληψη, Μιχάλη, πάβει να είναι σύμπτωση.
0: Μάλιστα.
2: Και φανερώνει, υποδηλώνει και μέσω αυτού καταφαίνεται ότι η αντίπαλη ομάδα απλά είναι πιο έμπειρη, έχει μεγαλύτερο βάθος, δεν μπορεί πολλά πράγματα να συμβαίνουν κατ' επανάληψη, κατά σύμπτωση.
0: Ναι.
2: Άξιος λοιπόν πρωταθλητής στο Βόλιο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Και αυτό σημαίνει αθλητισμός. Παρά την όποια πικρία, πρέπει να δίνει συγχαρητήρια σαν ανώτερο αντίπαλο.
0: Βεβαίως, και έτσι είναι, και μπράβο που το αναφέρεις, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Δώσε δύο πράγματα για το ποδόσφαιρο.
2: Κοίταξε, καταρχάς δεν σε ακούω καλά, σε ακούω λίγο μακρινά.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είμαστε.
2: Για το ποδόσφαιρο, Μιχάλη, όλοι περιμένουμε ένα στραβοπάτημα της ΑΕΚ,
0: ναι,
2: αύριο. Αν η ΑΕΚ δεν στραβοπατήσει και κερδίσει 4 βαθμούς στους επόμενους 3 αγώνες, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε σχεδόν σε όλο το δεύτερο γύρο να παίξει με μείον 6 ή μείον 7 κομβικούς παίκτες, υπό την έννοια αυτή ας πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Αν τυχόν όμως αύριο η ΑΕΚ δεν κερδίσει και έρθει στην Τούμπα και χάσει, θα ζήσουμε έναν γκραν γκινιόλ.
0: Θα πρέπει να νικήσει και τον Ολυμπιακό εσύ.
2: Το δευτερόλεπτο όπως το ζήσαμε την προηγούμενη χρονιά.
0: Θα πρέπει να νικήσει και εσύ τον Ολυμπιακό όμως.
2: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια.
2: Παίζεις με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
0: Βέβαια.
2: Και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση να κερδίσει, τουλάχιστον να μην χάσει.
0: Βέβαια.
2: Την ίδια ώρα πρέπει να μην κερδίσει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Θα δούμε αύριο, όλοι οι αγώνες είναι την ίδια ώρα. Η αλήθεια είναι ότι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την εποχή είναι η ΑΕΚ. Ξέρεις, όταν απέχεις από την ομάδα λόγω τραυματισμού 5-6 αγώνες υγείας, δεν είσαι ρομπότ. Όταν επανέρχεσαι πρέπει να προσαρμοστείς, να μπεις ξανά στο ρυθμό. Θα πω ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γερεμέγεθ, τον οποίο τον πήραμε από το πουθενά,
0: ναι,
2: από την Αφθαλήνη, και τελικά το παιδί αυτό μας διέψευσε ευχάριστα σε μια εποχή που λείπει το βασικό φορ, κάνει τη δουλειά του και απεδείχθη ένας έντιμος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έβγαλε το ψωμί του.
0: Βεβαίως, δεν είναι το μόνο σίγουρο και έχουμε ακόμα.
2: Και ας περιμένουμε για τον Ζαφίρη την επόμενη χρονιά.
0: Ο Ζαφίρης ήταν τέλειος.
2: Η απαξίωση.
0: Ο Ζαφίρης ήταν τέλειος με τον Ολυμπιακό. Τέλειος.
2: Ναι, κατά των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Μιχάλη μου, λάθη γίνονται. Λάθη γίνονται και αγωνιστικά και διοικητικά και διαιτητικά. Όποιος θέλει να τα βλέπει τα πράγματα μυρολατρικά ή κακοπροαίρετα,
0: έτσι, μπράβο,
2: είναι πολύ εύκολο να κατηγορείς, είναι πολύ, πολύ και πιο εύκολο να απαξιώνεις. Να είναι σίγουρος οποιοσδήποτε παοξής. Κάποτε λένε ότι ένας γεωπολιτικός μίλησε για τον ΠΑΟΚ, ότι αν δεν συνέβαινε ο πόλεμος στην Ουκρανία, όλα αυτά τα χρόνια θα ψάχνα για το δεύτερο. Ο Σαββίδης ήθελε να μεγαλουργήσει τον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχουν δυνάμεις παγκόσμιες γεωπολιτικές. Και πώς να μην υπάρχουν, όταν σε μια χώρα κατάφορα εχθρική προς τη Ρωσία, έχουν κατ' ουσία απαγορευτεί επενδύσεις στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: η εκροήρωση του χρήματος.
0: Ναι.
2: Επομένως, δεν υπάρχει καμία ευθύνη στο Σαββίδη, διότι όπως τις άλλες χρονιές αγόραζε ας πούμε 15 παίχτες το Δεκέμβρη και παίχτες παιχταράδες, έτσι, θα έπρεπε να, προτού μιλάμε να σκεφτόμαστε, προτού απαξιώνουμε να προβληματιζόμαστε. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε τα αθλητικά, το μέλλον είναι φωτεινό μπροστά μας και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Αυτοί οι δύο ισχυροί άντρες, οι αποδεδειγμένα παοξίδικων συναισθημάτων, νομίζω ότι πρέπει να δώσουν κάποια λύση στο βολή για να ξαναζήσουμε τις στιγμές στο παλατάκι που έχουμε ζήσει.
0: Πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να κάνει το συνδετικό κρίκο, θα το έλεγα, το καλοκαίρι. Σύντομα μάλλον.
2: Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα μαζί με άλλους εκλεκτούς συναδελφούς, γιατί υπάρχουν πολύ πιο παλιοί από μένα στο Βουλή.
0: Ναι.
2: Και άνθρωποι που ξέρουν πολύ περισσότερα από μένα.
0: Ναι.
2: Αλλά είμαι πρώτος και τελευταίος στρατιώτης για να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ΠΑΟ και στο Βόλεϊ, ο οποίος θα τρέξει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να συνδράμει στη λύση. Ξέρεις, ακόμα και στο τάβλι, όταν παίζω ΠΑΟ, παθιάζομαι.
0: Κάνε ένα διάλειμμα, δύο λεπτάκια, να πάω στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε τα κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά και όχι μόνο. Να σε καλά, πάμε.
3: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
3: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. ΑΕΚ Ρήτας 74-62. Πάει να κάνει πάλι ένα comeback η Ρήτας, αλλά δεν είναι εύκολο με αυτή την ΑΕΚ στο μείον 12 πλέον, πάλι από το μείον 18. Έχει όμως δρόμο. 6 και 40 στο μπάσκετ είναι αρκετός χρόνος αυτός. Ωστόσο, επαναλαμβάνει, η ΑΕΚ είναι καλύτερη στο παρκέ. Αθανάσιε, δύο λογάκια για τα μέτωπα για να πάμε μετά σε 4-5. Να τα προλάβουμε, εν πάση περιπτώσει.
2: Τα μέτωπα, Μιχάλη μου, αναφορικά με την Ουκρανία, είναι η κατάσταση η ίδια. Οι τανάλιες σφίγγουν. Η απειλή, η οποία πλανιόταν στην ατμόσφαιρα για πλήγμα κατά τη διάρκεια της μεγάλης ρωσικής παρέλασης, φαίνεται ότι απαυλύνεται. Οι Ρώσοι απείλησαν ότι αν επιχειρήσουν οτιδήποτε οι Ουκρανοί κατά τη διάρκεια της παρελάσεως, θα κατεβεί η κόλαση επί της γης στο Κίεβο. Πιστεύω ότι δεν θα το αποτολμήσουν και πιστεύω πως δεν θα έπρεπε να το αποτολμήσουν, γιατί η παρέλαση έχει να κάνει με άμαχους. Παρέλαση δεν είναι πόλεμος. Τιμάμε μια μνήμη, πιστεύω όλη η ανθρωπότητα, της νίκης κατά του απέσιου ναζισμού κατά του Τρίτου Ράιχ.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι όλη η ανθρωπότητα σύσσωμη θα πρέπει να παρακολουθήσει με σεβασμό και τιμή αυτή την παρέλαση.
0: Ναι. Ναι.
2: Μπορεί να χαρακτηριστώ ρομαντικός, γιατί κατά τη διάρκεια του πολέμου λένε ότι δεν υφίστανται συναισθηματισμοί, δεν υφίστανται. Για μένα συνεχίζουν και υπάρχουν. Υπάρχει στρατιωτική τιμή και υπάρχει ιστορική μνήμη. Η τότε Σοβιετική Ένωση έδωσε 25 εκατομμύρια νεκρούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι, φοβερό.
2: Εάν αντιληφθεί κανείς το μέγεθος, μιλάμε για 2,5 φορές στην Ελλάδα. Είναι δραματικό, είναι συγκλονιστικό και είναι ώρα τιμής, την οποία θα πρέπει να την τιμήσουμε δεόντως ως άπασα η ανθρωπότητα.
0: Βεβαίως.
2: Κατά τα άλλα, ναι, υπάρχει μια βαθμιαία αργή προώθηση και σταθεροποίηση των ρωσικών δυνάμεων. Απορώ, ειλικρινά απορώ με την καρδιά μου και με το μυαλό μου, τι μπορεί να αναμένει ο πρόεδρος της Απορώ με την καρδιά μου και με το μυαλό μου, τι μπορεί να αναμένει ο πρόεδρος της

0: τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Προσπαθώ να εντοπίσω, πίστεψέ με, τι έχει να κερδίσει από τον χρόνο όταν ο χρόνος δουλεύει δραματικά εις βάρος.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά δεν υπάρχει απάντηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να ξέρω πώς σκέφτεται, δεν είμαι στο μυαλό του. Αλλά προσπαθώντας να ερμηνεύσω δεν βρίσκω απάντηση. Από την άλλη, στα στενά του Ορμούς οι φήμες δίνουν και παίρνουν ότι στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά πλοία τα οποία και απεχώρησαν και τα οποία συνόδευαν εμπορικά. Κάποια εμπορικά πλοία είναι επιβεβαιωμένο ότι χτυπήθηκαν. Δεν πρόκειται να αφήσουν τα στενά του Ορμούς προτού εξασφαλίσουν οι Ιρανοί ισχυρές και εμπράγματες εγγυήσεις από τις ΗΠΑ. Αποδεικνύεται δια μία εισέτη φορά, εγώ στέκομαι στη μέση.
0: Ναι.
1: Και θέλω να στέκομαι στη μέση γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής. Άλλοι γράφουν και προβάλλουν την εκδοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθησαν με την έννοια ότι δεν πραγματώθηκε το στρατηγικό σχέδιο.
0: Με το ότι δεν νίκησαν, με το ότι δεν μπήκαν, μάλλον έτσι δικαιολογούν.
1: Ναι, δεν, δεν προκάλεσαν πτώση της κυβερνήσεως στο εσωτερικό του Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν προχώρησαν όπως είχαν εξαγγείλει και απειλήσει σε χερσαίες ή αποβατικές επιχειρήσεις. Το ρίσκο ήταν τεράστιο. Τελικά νομίζω ότι οι σόφρονες αξιωματικοί του Πενταγώνου εισακούστηκαν. Και πάμε, προβλέπω, σε μία απεμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας ανησυχώ μόνον για την εκδοχή ενός ατυχήματος. Και έχουμε πει μία υπερεκτίμηση απειλής, ένα λάθος στίγμα στο ραντάρ.
0: Ατυχήματος εσκεμμένου όχι, έτσι.
1: Ακριβώς. Μιας προβοκάτσιας μπορεί να προκαλέσει γενικευμένη κλιμάκωση. Δεν έχουμε φύγει ακόμη από τη ράχη της αστάθειας.
0: Ναι.
1: Αλλά οδεύουμε προς αποκλιμάκωση και τελικώς πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, ότι θα βρεθεί μια ρεαλιστική αμοιβαία επαφατεροβαρής λύση και για τους μεν και για τους δε. Και δεν βαριέσαι, Μιχάλη μου, αν είναι να σταματήσει η κόλαση του πολέμου.
0: Σωστά.
1: Ας αυτό αποκαλούνται αμφότεροι νικητές.
0: Σωστά, σωστά, τι μας ενδιαφέρει, σωστά.
1: Ας τους να θεωρούν αυτούς νικητές.
0: Ναι.
1: Και ας μας μείνουν εμάς οι μνήμες για το θάνατο των αμάχων, για το έγκλημα πολέμου κατά των παιδιών στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποτε ξέρεις, όλες αυτές οι αποτιμήσεις του πολέμου περνούν στο αρχείο και το μόνο που μένουν είναι τα άδεια τραπέζια και τα άδεια σχολιά.
0: Να πω εδώ ότι παίζεται ένα πολύ κακό, κακό μπάσκετ στον τελικό. Η Ρήτας έχει φτάσει στο μείον 8 από το μείον 16 και τώρα στο μείον 5 με τρίποντη βόμβα. 75-70 το συν 18 έγινε συν 5 και έχει πολύ δρόμο ακόμα. Έχει 3,5
1: για
0: λεπτά ακόμα.
1: Μου είναι νοκάουτ ο αγώνας ή ρεβάνς.
0: Τελικός. Ένας και μοναδικός. Τελικός του Basketball Champions League, πώς το λένε αυτό. Όλο
1: και
0: το ξέρω.
1: Παίζεται στην Αθήνα.
0: Όχι. Έξω είναι, στην Ισπανία είναι.
1: Μπράβο, καλή τύχη στην ΑΕΚ.
0: Μακάρι, γιατί το μείον 18 έγινε μείον 5 και τώρα οι άλλοι έχουν πάρει τα πάνω τους, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, εντάξει, είναι ελληνική ομάδα όμως.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Αλίμονο. Δεν μου λες, πρόλαβες να δεις γι' αυτό το θαλάσσιο ντρόν με τα 100 κιλά εκρηκτικά που έπεσε σε εμάς εδώ στο χώρο μας?
1: Ναι, ξέρεις, διαθίζονται και η παραγωγή πέρα από τα εναέρια μη επανδρομένα και για τα θαλάσσια ντρόνς, τα οποία ύπτανται κάποια εκατοστά πάνω από τη θάλασσα, αποτελούν μια σοβαρότατη απειλή ακόμα και για τις πλέον σύγχρονες μονάδες επιφάνειας. Αυτή τη στιγμή οι μονάδες επιφανείας, οι υπερσύγχρονες, βρίσκονται σε ένα συνδυασμό αισθητήρων για τον εντοπισμό και για την αντιμετώπιση. Υπάρχει, όπως προαναφέραμε, και το τουρκικό Ataman, άτομα, αν στα τουρκικά σημεία.

0: σημαίνει ο άγριος ηγέτης, κάπως έτσι μεταφράζεται.
1: Αχα.
0: Και συνιστούσε για αρκετό καιρό, δεν είναι ακόμη εν υπηρεσία. Θα μπει στην υπηρεσία, θα γίνει επιχειρησιακός σε 1,5-2 χρόνια, αλλά ήδη επιτελής του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στην Ελλάδα έχουν βρει τις λύσεις από ένα συνδυασμό αισθητήρων με το οποίο θα τα αντιμετωπίζουν. Για μία εσέτη φορά συμβαίνουν πράγματα στην Ελλάδα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Δηλαδή, τα προσχήματα και οι ερμηνείες που προσδίδουν οι Έλληνες πολιτικοί προκαλούν γενική θυμηδία. Μπορείς να πεις ξεκάθαρα ότι κύριε έχω ευρωπαϊκές ταυτότητες, είμαι στο ΝΑΤΟ, είμαι στην Ευρώπη, έχω υποχρεώσεις και να μην λες μπούρδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την ώρα που είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι πρόκειται για ντρόνς της μορφής που περιέγραψα, εσύ να μιλάς για λαθρεμπόριο, δεν ξέρω αν είχαν Μάλμπορο μέσα ή αν είχαν οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι χάνουμε και την αίσθησή μας ως σοβαρού κράτους έθνους. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περισσότερο ευθύς και ειλικρινείς. Εξάλλου ποτέ δεν κρέψαμε ότι σε αυτόν τον απίστευτο πόλεμο, τον απίστευτον αιτιών πόλεμο, ήμασταν πάντα με τη σωστή εντός εισαγωγικών πλευρά της ιστορίας.
1: Πότε ήμασταν σοβαροί, λέει ο φίλος μου εδώ, ο Γιάννης Ρελίδης, για να χάσουμε τη σοβαρότητα τώρα.
0: Ναι.
1: Πότε θυμάσαι να είμαστε σοβαροί.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Ρελίδης ότι για να χάσεις κάτι θα πρέπει να το διαθέσεις.
1: Βέβαια.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνείδηση, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Τώρα, η πληγή για την οποία θέλω να μιλήσω. Η πληγή για την οποία θέλω να μιλήσω, Μιχάλη μου, είναι μια ζωφερή πραγματικότητα ότι φεύγουν μαζικά από την Ελλάδα τα καλύτερα μυαλά.
1: Ακόμη.
0: Υπάρχει νέο ιστορικό υψηλό.
1: Oh.
0: Το 2025 περίπου 14.000 πτυχιούχοι έφυγαν μόνο σε ένα χρόνο.
1: Oh. Τρομακτικό
0: αυτό,
1: νούμερο.
0: Αυτό, μπράβο. Αυτό, Μιχάλη μου, είναι το πιο ανησυχητικό στρατηγικό πρόβλημα της σύγχρονης Ελλάδας. Δεν είναι απλά μετανάστευση με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Είναι διαρροή ανθρώπινου κεφάλαιου υψηλής ποιότητας. Δηλαδή απώλεια του πιο παραγωγικού,
1: ναι,
0: του πιο κατερτισμένου, μορφωμένου και δημιουργικού τμήματος μιας κοινωνίας.
1: Δημιουργικού τμήματος κυρίως, ναι.
0: Θα δούμε λοιπόν ότι το πρόβλημα όχι μόνο δεν αναστράφει, αλλά πιθανόν να εισέρχεται σε μια νέα φάση. Δεν φεύγουν τυχαίοι άνθρωποι. Βέβαια κανένας άνθρωπος δεν είναι τυχαίος. Ο όρος προσδίδεται από μένα αναφορικά με την ιδιότητα. Φεύγουν γιατροί, μηχανικοί, μαθηματικοί, ερευνητές, προγραμματιστές, επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης, οικονομολόγοι, γενικότερα νέοι με πολλές ξένες γλώσσες και διεθνή προσανατολισμό. Δηλαδή η Ελλάδα επενδύει χρήματα για να εκπαιδεύσει ανθρώπους οι οποίοι τελικά παράγουν πλούτο για άλλες χώρες. Αυτή είναι η απλή
1: αλήθεια. Ναι.
0: Και βέβαια το ρεαλιστικό πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Το ζήτημα γίνεται υπαρξιακό αν το συνδυάσεις με μια δημογραφική κατάρρευση άνευ προηγούμενη.
1: Σωστά.
0: Το επόμενο άρθρο μου έχει ακριβώς τον τίτλο «Η Ελλάδα πεθαίνει». Ενθυμούμενος το συγκλονιστικό βίντεο του αείμνηστου Θανάση Βέγγου, όταν κατέβηκε από το ταξί και είπε στον Αλβανό φίλο του ότι κάναμε τον κύκλο μας και μετά από χιλιάδες χρόνια πεθαίνουμε.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν η γύραση του πληθυσμού, είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, είναι η υπογεννητικότητα. Είναι η εξευτελιστική χαμηλή μισθή και είναι η έλλειψη αξιοκρατίας. Είναι μια εμφανής και εγκληματική έλλειψη σύνδεσης πανεπιστημίου και αγοράς. Τότε δημιουργείται αυτό το οποίο ονομάζεται θετικός βρόχος κατάρρευσης. Δηλαδή όσο φεύγουν οι ικανότεροι, τόσο αποδυναμώνεται το σύστημα, άρα τόσο περισσότεροι θέλουν να φύγουν. Είναι αυτό που έλεγε η αγαπημένη μου γιαγιά όταν ήταν ζωή. Δημιουργείται ένας παύλος κύκλος.
1: Αυτό το brain drain εξακολουθεί και είναι σε υψηλά νούμερα στη χώρα μας εδώ και χρόνια, αλλά αυτό το νούμερο τώρα που είπες, 14.000 νέοι.
0: Για την ακρίβεια, 13.900 μόνο σε ένα χρόνο.
1: Είναι φοβερό το αυτό το νούμερο τώρα, τι λέμε τώρα.
0: Ναι, είναι φοβερό.
1: Και πώς εμείς θα δραστηριοποιηθούμε τα επόμενα χρόνια, τι βλέπεις έχουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής, εν πάση περιπτώσει.
0: Στο είπα και άλλη φορά, Μιχάλη μου, φίλε μου αγαπημένε, ότι θέλει τόλμη, θέλει αποφάσεις, βαθιές τομές, αλλά κυρίως τόλμη.
1: Ναι, καλά, εσύ το λες αυτό 10 χρόνια και τι
0: βέβαια,
1: έγινε.
0: Βέβαια, η τόλμη έχει ως αντίβαρο το πολιτικό κόστος.
1: Βέβαια.
0: Όταν ο Δένδιας μίλησε για χιλιάδες συνταγματάρχες ότι φτάνουμε περίπου να ξεπεράσουμε ένοπλες δυνάμεις υπερδυνάμεων σε συνταγματάρχες και ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπηρετούν εκατοντάδες ή χιλιάδες συνταγματάρχες στο γραφείο τους, όταν επιχειρησιακά έχουμε ελιπέστατη έλλειψη επάνδρωση μονάδων, ναι, αυτό το οποίο τόλμησε ήταν ιστορικό. Βρέθηκε όμως στο μάτι του κυκλώνα. Γιατί τόλμησε.
1: Τόλμησε
0: εγώ
1: και...
0: Εγώ σέβομαι τον Ιουνδήποτε για το προσωπικό του πρόβλημα.
1: Τόλμησε και η Ρίτας, οφείλω να σου πω, στο μείον 3 και τώρα στο μείον 1. Απίστευτο. Το συν 18.
0: Πόσο να τελειώσει, Μιχάλη.
1: Το συν 18 έγινε συν 1 και θέλει 30 δευτερόλεπτα με την ΑΕΚ. Το έχεις. Βάλ το λίγο, Γιάννη, να ακούσουμε επίθεση της ΑΕΚ.
2: Πάνω στον Άναλη.
3: Ο Άναλη πρέπει να έχει όλες τις επιθέσεις τώρα και κακώς την προηγούμενη φάση πρέπει να την γίνει ο Άναλη.
1: Μακάρι να το πάει, αλλά έχει ένα πεντάλεπτο τώρα που είναι αλλού, σε άλλο γήπεδο.
2: Εδώ κοιτάξτε το υπέροχο καλάθι του Χάρντι.
1: Έχει πάρει φάουλ η ΑΕΚ, υποθέτω ότι έχει δύο βολές, είναι στο συνένα και έχει επίθεση, πρέπει να έχουν από μία επίθεση δύο ομάδες. Είναι στα υπέρ της, αυτό βέβαια η ψυχολογία είναι με τη Ρίτας. Δηλαδή το βλέπουμε και στον πάγκο. Για να ακούσουμε.
2: 79-77 από τον James Nunnally που έχει 22
1: μέσα η πρώτη. Για να δούμε και τη δεύτερη. Το συν 3 θα είναι 23 δευτερόλεπτα από μένουν. Θα έχει επίθεση η Ρίτας και επίθεση και η ΑΕΚ.
2: Σε αναμένα κάρβουνα και αυτός. Δεύτερη βολή για τον Nunnally. Μέσα και αυτή. 70-80-77.
1: Και ζητά time out, καθηγητά μου.
2: Όλος ο χρόνος βέβαια.
1: Θα σε διακόψω σε λίγο για την επίθεση της Ρίτας, γιατί είναι πολύ σημαντική, γιατί πιστεύω η ΑΕΚ θα τους κάνει φάουλ μετά από τα 10-15 δευτερόλεπτα.
0: Πρέπει να γίνει, πήρε time out.
1: Πήρε time out, ναι. Στα 22,6. Πιστεύω η ΑΕΚ θα κάνει φάουλ μετά από τα 10-15 δευτερόλεπτα για να μην δώσει τρίποντο στη Ρίτας. Πιστεύω εγώ.
0: Να κάνει ένα γρήγορο φάουλ.
1: Λες γρήγορο, για να έχει όλη την επίθεση.
0: Νομίζω γρήγορο για να τις περισσέψει μια ολοκληρωμένη.
1: Για να έχει όλη επίθεση. Την επίθεση, ναι. Θα δείξει. Έχουμε επίσης τα άτια, τρεις εμφανίσεις άτια στην Ελλάδα. Έχουμε και τον Πούτιν να λέει ότι αντιμετωπίζει όλο το ΝΑΤΟ μαζί, κάποιες επιθετικές δραστηριότητες, εν πάση περιπτώσει, του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Και έχουμε και απέναντι στα deepfakes την τεχνητή νοημοσύνη και πολλοί να ισχυρίζονται ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και άλλα προβλήματα.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Ξεκινώντας όμως από κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αν χρειαστεί να με διακόψεις για την εξέλιξη...
1: Ναι, μόλις έχουμε επιστροφή θα σε πω.
0: Οι τελευταίες αμερικανικές αποχαρακτηρίσεις για τα λεγόμενα UAPs, δηλαδή για τα μη αναγνωρισμένα αέρια φαινόμενα,
1: ναι,
0: έχουν προκαλέσει τεράστια συζήτηση διεθνώς και πράγματι υπάρχουν επίσημες αναφορές που περιλαμβάνουν και την Ελλάδα. Ωστόσο χρειάζεται πολύ προσεκτική ανάγνωση. UAP δεν σημαίνει αυτομάτως εξωγήινο σκάφος. Σημαίνει ότι κάποιο αντικείμενο ή ίχνος δεν ταυτοποιήθηκε με βεβαιότητα.
1: Δώσε λίγο, δώσε μου λίγο, Αθανάση. Πάμε στην επίθεση της Τρίτας από τα πλάγια.
0: Ναι, ναι.
2: Στα χέρια του Σπίτι Σμιθ. Πασάρι στον Λουκόσιους. 5 στα 8 τρίποτα έχει ο Λουκόσιους. Και ισοφάρισε. 80-80.
1: Απίστευτο. 2 τρίποτα από το σπίτι του βάρεσαν.
0: Γιατί δεν κάναν φάουλ, ρε Παναγία.
1: Γιατί δεν τον πρόλαβαν.
2: Ισοφαρίζει σε 80.
1: Απίστευτο. Το προηγούμενο δε τρίποντα ήταν ακόμα πιο δύσκολο από την άκρη αριστερά. Time out πάλι και τώρα η ΑΕΚ έχει βέβαια την επίδεση στα 19 και 3 δευτερόλεπτα. Πάμε σε time out. Για δώσε επίσης, δώσε μια συνέχεια. Okay.
0: Λοιπόν, οι περισσότερες περιπτώσεις αποδίδονται προς μεγάλη απαγοήτευση των ερωτευμένων με τους εξωγήινους,
1: ναι,
0: αποδίδονται σε ντρόν, σε ατμοσφαιρικά φαινόμενα, σε αισθητηριακά σφάλματα,
1: ναι,
0: σε ηλεκτροοπτικές παραμορφώσεις, σε στρατιωτικές δοκιμές ή σε άγνωστα αλλά ανθρώπινης προέλευσης συστήματα. Οι περιοχές στην Ελλάδα που αναφέρονται συχνότερα με βάση τα όσα κατεγράφησαν, το Βόρειο Αιγαίο, από αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στην περιοχή αυτή, υπάρχουν ιστορικές αναφορές ήδη από το 1946, πάνω από Θεσσαλονίκη και Μακεδονία, πάνω από Κομωτινή και Θράκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης ιστορικά εμφανίζονται σε Λίμνο, Κέρκυρα, Νάξο, Φιώτιδα, Πήλιο και αν δεν με απατάει μνήμη μου, με άλλον και με Αττική. Τώρα, γιατί το Αιγαίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εδώ αρχίζει μια πτυχή γεωστρατηγική διαστάσεως. Το Αιγαίο είναι από τις πιο φορτωμένες περιοχές στον κόσμο από πλευρά στραντάρ, αεροπορικών αναχαιτήσεων, ηλεκτρονικού πολέμου.
1: Κράτα λίγο γιατί ναι, έχουμε επίδεση στη ΑΕΚ.
2: 45,
1: τα 15 δευτερόλεπτα είμαστε, η ΑΕΚ έχει την μπάλα.
2: Αλλά η ΑΕΚ έχει μία επίθεση καθώς το σκορ είναι 80-80 όλος ο χρόνος για την ΑΕΚ. Λεκάβιτσους πλησιάζει. Δεν θα ευστοχίσει. Παίρνει η Ρήτας. Έχει χρόνο. Σπίτι Σμιθ που πετάει την μπάλα από μακριά. Δεν θα σκοράρει και θα έχουν παράταση.
1: Πω, αυτό το σουτ κράτησε 50 δευτερόλεπτα, όχι ένα, στον αέρα. Παράταση, καθηγητά μου.
0: Ήταν αυτός που τόλμησε, αδερφέ, γιατί η μπάλα όταν καίει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Γκάλης το είχε πει, όταν τα πράγματα γίνονται ζόρικα, έτσι πρέπει είναι να αναλαμβάνουν οι ζόρικοι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Επομένως, για να κλείσουμε, αν και η επίσημη θέση του Πενταγώνου είναι ότι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη απόδειξη εξωγήινης τεχνολογίας. Ναι. Αλλά ωστόσο υπάρχουν περιστατικά που παραμένουν ανεξήγητα λόγω ελλιπών δεδομένων. Το ζήτημα είναι ότι το σύστημα αισθητήρων βλέπει κάτι που δεν μπορεί να αποκαλυφθεί δημόσια. Okay, είναι κάτι παράλληλο με τη μεταμψύχωση. Υπάρχει, ξέρεις, ένα βιβλίο όπου ένας σοβαρός επιστήμονας, ψυχολόγος, δεν είναι ούτε medium ούτε παραψυχολόγος, αναφέρει περιστατικά μετασαρκώσεως και μεταψυχώσεως πάνω από 2000, όπου υπάρχουν ερωτηματικά τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν με βάση τη λογική. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχυρίζεται ένα παιδί ότι κατερρύφθηκε το αεροπλάνο του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι τραυματίστηκε στην πλάτη και η πλάτη να γεννιέται με έγκαυμα, να θυμάται τα πάντα από τους γονείς συμπολεμιστών του και πράγματι με επιβεβαίωση Ινδός αυτός να αποκαλύπτεται.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν φαινόμενα όπως είναι αυτό το οποίο περιέγραψα, όπως είναι τα υπτάμενα αντικείμενα αγνώστου ταυτοποίησης.
1: Ναι, τα άτια.
0: Δεν τα έχουμε ταυτοποίηση.
1: Τα άτια.
0: στα οποία θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα έτσι επιφυλακτικοί. Και το σημαντικό δεν είναι αν υπάρχουν, Μιχάλη μου, εξωγήινοι. Το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά κυβερνήσεις, στρατιωτικοί, επιστήμονες και πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν το θέμα όχι γελιοποιώντας το, αλλά ως ένα θέμα προς έρευνα.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι ότι, και η βασική ιδέα είναι ότι αν κάτι είναι πραγματικό πρέπει να ανοιχνεύεται ταυτόχρονα από αεροσθερμικούς αισθητήρες, να γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων αυτών των αισθητήρων, από τηλεμετρία, καταγραφή δεδομένων από απόσταση.
1: Αν δεν έχεις την τεχνολογία, πώς μπορείς να...
0: Θα πρέπει όλα αυτά τα μέσα να συμφωνήσουν, να συγκλίνουν. Εάν έχεις πληροφορία μόνο από ένα από αυτά, δεν είναι αξιόπιστο.
1: Βέβαια. Έχουμε 1,5 λεπτό. Κλείσε όπως θέλεις.
0: Φίλε μου, τι να κλείσω, θα κλείσω με την αυριανή μέρα.
1: Ναι.
0: Όπου έχουμε ένα πρωτάθλημα συγκλονιστικό, αναμένεται το επόμενο με την άνοδο του Ηρακλείου και της Καλαμάτας να είναι πιο συγκλονιστικό, πιο δύσκολο, πιο ανεβασμένο, με περισσότερο κόσμο, περισσότερους φιλάθλους. Ας λείψουν τα φαινόμενα ακόμα και φραστικής βίας. Ας ομορφύνει αυτό το υπέροχο που λέγεται
1: πολύ. Τι ωραίο που τα λες.
0: Και ας θυμηθούμε τον πρώτο αγώνα Paris Bayern.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι σημαίνει ποδόσφαιρο, έτσι να το θυμηθούμε.
1: Τώρα, θυμάσαι τι σου είχα πει για την Bayern. Ας πιάσει ένα καλό αντίπαλο και βλέπουμε.
0: Ναι, η Paris μπορεί να μην... πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
1: Κοίτα, στις λεπτομέρειες κρίθηκε, οφείλω να σου το πω. Ωστόσο, στο δεύτερο παιχνίδι ειδικά, η Παρή έδειξε ότι είναι ένα σκαλάκι έστω πιο πάνω.
0: Ναι, κυρίως σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή δεν έχει τις μονάδες. Η Bayern είναι μια μηχανή ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Αλλά η μηχανή αποτελείται από ανθρώπους.
1: Ναι, και... γενικά της έλειπε ένα-δυο συστατικά που η Παρή τα έχει.
0: Ακριβώς.
1: Και έδειξε η Παρή ότι είναι και ομάδα και καλή παιχνίδι στην άμυνα.
0: Όπως αυτός που έβαλε τον τρίποντο.
1: Ναι, σωστό. 80-85 ΑΕΚ Ρήτας, τρομερή ανατροπή και έξω το τρίποντο για την ΑΕΚ, τα δύσκολα συνεχίζονται για την Ένωση. Τώρα, Αθανάση Κωνσταντινίδη, σου εύχομαι νίκη
0: ποιο
1: αύριο.
0: Ποιο κανάλι την έχει, ρε φίλε?
1: Την έχει το Κοσμοτέ 1, Κοσμοτέ 4.
0: Έγινε, φίλε μου, μια όμορφη Κυριακή για όλους τους πλάθους.
1: Σου εύχομαι καλή νίκη αύριο.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Να είσαι καλά. 80-85, η Ρήτα στην επίθεση, τρίποντο και φάουλ. Δώσε λίγο, Γιάννη.
2: Ο απόφυτος του Μπάτλερ που παίζει για πρώτη φορά επαγγελματικό μπάσκετ είναι ο τεράστιος πρωταγωνιστής του μάτς. Φτάνει τους 23 πόντους και ρίχνει την ΑΕΚ στα σχοινιά. 88-80, 3 και 22 ακόμα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω μια ομάδα όπως η ΑΕΚ με την... ποιότητα που διαθέτει ως ομάδα με και με έναν προπονητή στον πάγκο όπως αυτόν που έχει να χάνει μία, να δέχεται μία ανατροπή 26-27 πόντους. Είναι απίστευτο. Σε ένα τελικό ειδικά. Και απέναντι σε μία ομάδα που okay, δεν είναι και καν πώς υπεροψία λες. Γι' αυτό έθιξα τον προπονητή της. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τόσο έμπειρος, 70 χρονών και βάλε είναι, ρε φίλε. Διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν γίνεται να διακόψω ένα τέτοιο κομμάτι, αλλά αναγκαστικά το κάνω. Τέτοια κομμάτια μόνο από εδώ τα ακούτε, να ξέρετε. Δύσκολα τα πράγματα για την Ένωση. Ο Γκουντάιτης έχει κάνει πάρτι στα τελευταία λεπτά κατά το καλάθι της ΑΕΚ, ο ψηλός της Ρήτας είναι στο συνέξι και θέλουμε, πρέπει να είναι 1,5 λεπτό να υπολείπεται κάτι τέτοιο και έχει την μπάλα κιόλας. Η Ρήτας, για δώσε λίγο Γιάννη.
1: Του Κατσίβελη. 1,5 λεπτό ακόμα, 1:38 για το τέλος της παράτασης. Το σκόρ είναι 84-90 μέσα σε... 13 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα έβαλε όσους πόντους είχε βάλει στα 30 λεπτά η Ρήτας.
0: Ναι,
1: 45
0: φοβερό,
1: δηλαδή, μέχρι το 30 και 90 τώρα.
2: Και έχει άλλο 1,5 λεπτό.
1: Και θέλουμε
0: 1,5 λεπτό όντως για το τέλος. Το συν 6 η Ρήτας έχει και την μπάλα. Να πω ότι η Χάρτς έχει σοφαρίσει τη Motherwell και πολύ καλά έκανε. Και είναι ημίχρονο. Θέλουμε ακόμα ένα γκολ τώρα για να βγει και το 1-2. Ενώ η Μάλαγα χάνει από τη Χιχόν ημίχρονο 0-1 με τη Χιχόν να παίζει ωστόσο. Με 10 παίκτες από το 25ο λεπτό, εκεί θέλουμε τουλάχιστον ένα γκολ για την Μάλαγα. Σε λίγο να σας δώσω και τα άλλα αποτελέσματα, τα τελικά, τα πρώτα εν πάση περιπτώσει, για να περάσουμε και στα... Η Club Breeze έχει κάνει για το φίλο τον Γιώργο 3-0 πλέον στη Σεντρούιντεν, δεν έχει καθαρίσει την Μπουγάδα, καθαρίζει την Μπουγάδα και η Juventus τώρα, η οποία πριν λίγο είχε κάνει το 2-0, αλλά είχε... Ο Βαρίστας πήρε τον γκολ πίσω, ακυρώθηκε, τώρα κάνει το 0-2. Ελπίζουμε να μείνει αυτό το 0-2 τώρα, να μην ακυρωθεί. Στα τελευταία τελικά αποτελέσματα κατατάσσονται αυτά της Γαλλίας στην τρίτη κατηγορία. Τα αναφέρω λοιπόν, προσέξτε. Καέν Κονκαρνό 0-0, Λεπουί Ντιζόν 1-2, Μπουρκ Πεγονά Βαλενσιέν 1-0, Ορλεάν Φλερί 2-0. Δεν είναι Φλόρι, είναι Φλερί. Παρί 13 Ομπάν 1-1. Ρουέν Βερσαλίες 1-3. Σατορού Σοσό 2-1. Και Στέν Μπριοσέν και Βηγή 3-0. Η ΑΕΚ έχει την μπάλα, γυρνάει δεξιά-αριστερά. Σου τώρα Στεφάνι και έξω. Ακόμα πιο δύσκολα πράγματα. Στο 84-90 η Ρήτας 6 πόντι. 1 και 10 πριν το φινάλε και έχει η Ρήτα στην μπάλα. Δώσε λίγο για να δούμε την επίθεση της Ρήτας.
2: Όλα τα άλλα.
0: Όλα τα άλλα.
1: Ας να πάνε.
0: Τρομερό καμπάκ από τη Ρήτας.
1: Η πάσα για τον Κουτάιτης. Ο Κουτάιτης βγάζει έξω. Ο Σμιθ δοκιμάζει το τρίποντο. Airball. Περνάει ο χρόνος. Και δεις το rebound, ο Μπρουν και εδώ, κοιτάξτε τι έγινε.
0: Δεν ανανεώνεται το καλάθι όταν η μπάλα χτυπάει. Ο χρόνος, ναι, καλάθι, στο σύν 8 η Ρήτας. Τρίποντο για την ΑΕΚ από μακριά, αυτά είναι βεβαιασμένες κινήσεις. Η μπάλα Στεφάνη, ξανά η ΑΕΚ, ξανά τρίποντο, ξανά Στεφάνη, ξανά Ρήτας. Και πλέον κάπου εδώ η ΑΕΚ λέει αντίο στην κατάκτηση του BCL. Η Ρήτας θα πανηγυρίσει τρομερή. Τρομερό σκηνικό για τη Ρήτας που αποκλεί τους Ισπανούς και τώρα παίρνει το τίτλο πάνω στην ΑΕΚ που ήταν στο συν 18, στο συν 17 στο ημίχρονο, είχε φτάσει και στο συν 18, τελικό 84-92. Πάει να κάνει η ΑΕΚ μια επίθεση τώρα στα 7 δεύτερα, 6, 5, 4, βάζει το καλάθι, αλλά λίγα καμιά διαφορά σε ό,τι αφορά στο τελικό αποτέλεσμα. 86-92, τελικό αποτέλεσμα, πανηγυρίζει η Ρήτας. Περνάμε στα δικά μας. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. 0-2 κάνει η Μπέτις στην Σοσιεδάδ. Τι λέει ρε φίλε, μπράβο. Είπαμε τα της Νασιονάλ, τα αποτελέσματα της τρίτης εθνικής. Πάμε να πούμε και τα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας των Γάλλων. Ξανά ακυρώνεται τον γκολ της Γιουβέντους. Πλάκα μας κάνετε. Θα έχει πλάκα να εξοφαρίσει η Λέτσε και να πέσει τέζα η Γιουβέ. 1-0 παραμένει η Γιούβε μπροστά απέναντι στη Λέτσε. Λοιπόν, τελικά στη Β' Γαλλίας. Ανεζή Ροντέ 1-2. Γκρενόμπλ Τουά 1-0. Κλερμόν Γκιγκάμπ 1-0. Λαβάλ Μπουλόν 2-1. Μπαστιά Λεμάν 0-2. Έχει διακοπή γιατί θα μπήκαν οι Κορσικανοί μέσα μετά το 0-2 και τον υποβιβασμό και θα τα κάνουν όλα λίμπα. Εμείς έχουμε ποντάρει το διπλό, δεν πιστεύω να μας χαλάσουν το διπλό επειδή έγινε διακόπη. Πρέπει να το έχουμε πάρει, άλλωστε και στην πρώιμη πληρωμή πρέπει να το έχουμε πάρει. Αλλά τέλος πάντων, ήταν ανάγκη να μπείτε ρε Κορσικανοί μέσα. Θα δούμε αν θα διεξαχθεί μετά το παιχνίδι, αν θα συνεχιστεί μετά το παιχνίδι. Αλλά με την ήττα αυτή τη Μπαστιά, δύσκολα τα πράγματα. Μεγάλη νίκη για τη Λεμάν παρεπιπτόντως. Νανσίδου Κέρκη 3-2. Rems Po 5-3, Red Star Montpellier 1-1 και Saint-Étienne Amiens 5-0, ο πιο εύκολος άσος σήμερα της αγωνιστικής. Στην Ολλανδία τελικό De Graafschap Almere City 2-2, 0-1 ημίχρονο, ενώ αυτά είναι όλα τελικά. Οκ, okay. Τώρα στα σοβαρού επίπεδου πρωταθλήματα, Νιρεμβέργη Σάλκε 3-0, βρε τη Σάλκε, 3-0 η Νιρεμβέργη μπροστά, 77ο λεπτό. Λουκέρνη Σερβέτ 3-3 από 0-2 ημίχρονο. Κλαμπ Μπριζ Εντρούιτεντ 2-0, με τη Εντρούιτεντ να παίζει και με 10 παίκτες. Μπόλτον Μπράτφορντ παραμένει το 0-0. 0-2 είπαμε η Μπέτις, κόκκινη και η Μάλαγα, πετά βόδια. Παίζουν στην έδρα τους, σημαντικό παιχνίδι. Οι άλλοι παίζουν με 10 και δέχονται κόκκινη και αυτοί. Ημίχρονο 0-1 Μάλαγα Χιχών και οι δύο ομάδες με 10 παίκτες. Στην Βραζιλία μου, στην πανέμορφη Κουριτίμπα, η Κουριτίμπα, άλλο η λέξη Κουριτίμπα που είναι η πόλη, άλλο η λέξη Κουριτίμπα που είναι η ομάδα. Κουριτίμπα, αυτό για δύο φίλους που πήγαν να μου την πουν προχθές, δεν ξέρεις ρε Μιχάλη Βραζιλιάνος είσαι και δεν τα ξέρεις και λες την πόλη Κουριτίμπα. Η πόλη λέγεται Κουριτίμπα, αδελφέ. Η ομάδα Κουριτίμπα. Και στον αέρα. Κουριτίμπα Ιντερνασιονάλ 1-0 ημίχρονο. Γκοϊάς Βιλανόβα για τη δεύτερη κατηγορία. 47ο λεπτό 0-0. Ενώ στην. Πάω πουθενά αλλού. Αυτά είναι τα παιχνίδια που παίζουν. Πολύ λίγα παιχνίδια παίζουν τώρα. Καμιά δεκαριά όλα και όλα. Μάλλον καμιά εικοσαριά όλα και όλα. Γιατί έχει και από πάνω κάποια παιχνίδια που είναι εντάξει, δεύτερη, τρίτη κατηγορία. Κάτι παιχνίδια για Super League Σλοβακίας. Κάτι αμερικάνικα. Να είχαμε να λέγαμε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα περιμένω το Δημήτρη τον Καλαϊτζή να έρθει εδώ. Μπορεί και να περιμένω άδικα, λέμε τώρα. Αλλά θα σας έχω ενημέρωση, προσέξτε. Μετά το βραδάκι, μετά το διάλειμμα θα έχω και Γιώργο Μάντζιο εδώ, γιατί έχει να σας πει δύο-τρία σημαντικά πραγματάκια ο Γιώργος. Ο Μάντζιος, αλλά θέλω να δω και ο Καλαϊτζής, ο Δημήτρης, τι μας έχει. Επαναλαμβάνω, τελικό, απίστευτη ανατροπή θα το θέσω έτσι. Ήττα υπέστη ΑΕΚ. ΑΕΚ Ρήτας Βίλνιους 86-92 στον τελικό του Basketball Champions League. Η Ρήτας κατέκτησε το τρόπαιο. Η ΑΕΚ έμεινε πίσω. Δυστυχώς τα είχε όλα υπέρ της. Δεν ξέρω αν είναι ο Γιάννης όπως το είπε. Μπορεί να είναι και υπεροψία. Δεν αφιβάλλω και γι' αυτό. Γιατί κάτι παίκτες εκεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο παρκέ που είδα κάτι προσπάθηση. Ήταν λες και τους έχουμε για πλάκα αυτούς. Και χάναν κάτι καλάθια το ένα πίσω από το άλλο της Ένωσης, τέλος πάντων. Να δω αν έχω κάτι εξαιρετικό από πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικά και όχι μόνο. Ο Πόη βγήκε και έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και λέει ότι όλοι οι επιβάτες του Κορασγεώπουλου όπου εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού είναι επαφές υψηλού κινδύνου. Πώς γίνεται ρε φίλε εν έτη 2026 να έχουμε πρόβλημα με το Χανταϊό? Δηλαδή πουθενά στη γη δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα ξαφνικά και βγαίνει σε ένα κρουαζιερόπλοιο από ένα ζευγάρι και καλά που δεν είναι τελικά αυτό το ζευγάρι πήγε στην Αργεντινή και εκεί την πάτησε, δεν είναι οι ασθενείς μηδέν. Τι να πω ρε παιδιά, δεν υπάρχει λόγο ανησυχίας λέει του Υπουργείου Υγείας. Δεν πάμε καλά. Ο ένας λέει έτσι και ο άλλος λέει γιουβέτσι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε για αυτά. Συναγερμό σε Ηλία και Αχαΐα, 10 κρούσματα φυματίωσης. Μεταβαίνει κλιμάκιο το ΕΟΔΗ. Άντε πάλι, λες μας θέλω να μας κλείσουν μέσα, Γιάννη. Ετοιμάζει το Γιάννης για το επόμενο σενάριο της συνωμοσιολογίας. Ο Γιάννης το έχει έτοιμο, ανοιχτό. Λείπει μόνο η υπογραφή να το βγάλει στον αέρα. Εν τω μεταξύ, Μετάλλικα έδωσαν συναυλία στο ΟΑΚΑ και έγινε πανικός, φίλε Γιάννη. Πόσο χρόνο είναι αυτή η Μετάλλικα, ρε φίλε? Τα παιδιά τους παίζουν ή είναι αυτοί οι ίδιοι? Μπα καταλάβω. Λίγο μετά τις 8.30 η συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, χιλιάδες κόσμου εκεί, και κάποια μάλιστα στιγμή έπαιξαν και το σιρτάκι του Ζορμπά. Και δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες. Έχουμε αυτό το δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες. Γιάννη, μπορεί να το βρεις να το βάλουμε λίγο με τη. Κιόλας τώρα να το βάλουμε, γιατί δεν βλέπω το Δημήτρη να έρχεται. Να πάω λίγο μέσα να δω το τι γίνεται, για να έχουμε και το νου μας. Όποτε το έχεις δώστο μου, δεν βλέπω πόσα άτομα μπορεί να έχει μέσα το ΟΑΚΑ, αλλά θα μάθουμε αργότερα, ίσως και αύριο. Πανζουρλισμός πάντως γίνεται, με τους παππούδες εκεί να παίζουν τα όργανά τους. Μετάλλικα, ρε φίλε. Και να κλείναμε και εμένα το Μετάλλικα, ένα ωραίο κομμάτι που έχω και στη συλλογή μου εγώ, στο χαλί μου, Γιάννη, αν θες κλείσε με εκείνο. Τον Μετάλλικα, αλλά τώρα βάλε εδώ από τις τρύπες για να μπορέσουμε να δούμε και δύο πράγματα λίγο πριν πάω στο Μάντζιο μετά το διάλειμμα. Μάδρο, εσύ για το φύρο, το Γιώργο, 1-1. Το έχεις, πάμε.

0: Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Σκαρβελάτσης έχει βγάλει και στο Facebook ήδη την ανάρτηση, την έχει την ανάρτηση στο Facebook. Αυτός ήταν αυτή. Αυτή ήταν αυτός. Αποφάσισαν να κάνουν ένα παιδί και έτσι αυτή που ήταν αυτός γκάστρωσε αυτόν που ήταν αυτή και τώρα αυτός που ήταν αυτή περιμένει παιδάκι από αυτήν που ήταν αυτός. Αυτά. Και έχει το ζευγάρι εδώ που, πώς να το θέσω, ένας ήταν άλλος και ο άλλος άλλη και τελικά ο άλλος έγινε άλλη και η άλλη άλλος και κάνανε ένα παιδάκι. Να χαρώ εγώ, ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο Σκαρβελάκη, ο οποίος μου πέρασε και τα πρωτοσέλιδα εδώ. Και τα πρωτοσέλιδα 2-3 εφημερίδων είναι όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Απλά αυτά τα πρωτοσέλιδα, επαναλαμβάνω, αναρτώνται στα περίπτερα της χώρας και όχι μόνο, και τα βλέπουν και τα παιδάκια μας. Δυστυχώς. Μεγάλο θέμα αυτό. Τώρα, πώς να το θέσω. Λογοκρισία δεν είναι, ρε Γιάννη. Τι είναι? Εκθεσιολογία, μπορώ να το θέσω εγώ αυτό? Υπάρχει αυτό ο όρος στην καθημερινότητα? Εκθεσιολογία, να εκτίθενται τέτοια δημόσια πρόσωπα μέσα από ένα πρωτοσέλιδο και να το βλέπουν όλα τα παιδάκια της χώρας και όχι μόνο. Πολύ τραβηγμένο. Καλησπέρα και τον φίλο μου τον Τάσο τον Τζιάγκο, τον Τζιάφκο από τα Γιάννενα. Γεια σου αδερφέ μου, να είσαι καλά, την καλησπέρα μου και στον καφετζή Καφετζίδη, ο οποίος είναι αλλού. Αλλά εδώ παρακολουθεί κάθε φορά τις εκπομπές. Και εσύ είναι αλλού. Αλλού δεν είναι όμως ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, ο οποίος, αν και η Βόλσμπουργκ έπρεπε να πάρει αποτέλεσμα σήμερα, δεν πήρε. Γιατί ρε εσύ, Δημήτρη, δεν πήρε?
1: Τι να το κάνω, αποκλείστηκα με μια μεγάλη σφαγή από την Παρή.
0: Σφαγή.
1: Εννοείται. Θέλω να το πάρουν πάλι τα πετροδόλαρα.
0: Η Παρή, φίλε, δεν σε άφησε να κάνεις στην έδρα σου πάνω από δύο φάσεις.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι άλλο?
1: Είχαμε αλλιώς αποτελέσματος. Είναι πέναλτι.
0: Δεν πιστεύω.
1: Δεν είναι πέναλτι εκείνο?
0: Δεν πιστεύω.
1: Δεν είναι πέναλτι?
0: Δεν πιστεύω. Εσύ το βλέπεις με τα.
1: Θες να βάλεις ένα γκάλ να απαντήσω λίγο στα μηνύματα? Ναι, οκ, okay, μαζί σου. Για μένα είναι καθαρό πέναλτι, ναι. Και νωρίτερα δεν δίνει την κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη.
0: Αυτή ήταν δεύτερη κίτρινη, συμφωνώ.
1: Το πέναλτι δεν είναι.
0: Δεν πιστεύω ότι είναι.
1: Ωραία.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Δεν το λέω για σένα.
0: Να ρωτήσουμε και έναν ειδικό, γιατί έχουν αλλάξει τόσο πολλά τα περί του πέναλτι τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν μιλάω για τα 10 χρόνια.
1: Αν γίνει η ίδια φάση του Ολυμπιακού Παγκοσμίου, δεν το λέω για σένα αποκλειστικά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Στο site ξέρει, θα γράφουμε.
0: Εγώ θα. Ναι, σε αυτό μπορεί να έχει δίκιο. Δεν ξέρω γιατί η διαιτησία και το VAR. Τοποθετήθηκα.
1: Αν έχει αλλάξει ο κανονισμός, δεν ξέρω.
0: Σφαγή είχαμε στο Ατλέτικο Μαδρίτης Άρσεναλ. Εκεί δεν δόθησαν δύο πέναλτι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Θυμάμαι. Το είδα και αυτό.
0: Με την Μπάγκερ δεν το δέχτηκα εγώ το πέναλτι. Την κόκκινη, ναι. Και αυτή θα μπορούσε να διαμορφώσει αποτέλεσμα.
1: Δεν λέω ότι η Μπάγκερ δεν έχει ευνοηθεί. Γενικά ευνοείται. Αλλά σε αυτό το μάτς ήταν μεγάλη αλλίωση.
0: Δεν μπαίνω σε αυτό. Εγώ μπαίνω στο μάτς. Καλά το θέτεις.
1: Δεν λέω, η Παρή είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Αγωνιστικά ωστόσο και στα δύο μάτς ένα κλικ πάνω ήταν η Παρή.
1: Όχι ένα. Δηλαδή το κέντρο και μπροστά είναι όχι ένα.
0: Όχι, όχι, ένα κλικ. Ένα κλικ. Και αυτό γιατί η Μπάγκερ, σου είχα πει στο πρώτο παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει πάρει αποτέλεσμα μες στο Παρίσι. Αλλά μέσα στο Μόναχο δεν πίστευα ότι η Παρή θα έκανε ένα τέτοιο μεσοαμυντικό παιχνίδι. Τέλειο! Τέλειο έκανε! Δεν το περίμενα! Τέλος πάντων.
1: Να σε κατάφερε τον Γκέν να τον περιορίσει. 93 λεπτά δεν είχε, όχι τελική, ούτε μπάλα δεν μπορούσε να κουμπίσει.
0: Και πάλι το έβαλε.
1: Το έβαλε αυτό.
0: Και με δικαίωσε βέβαια. Με δικαίωσε και το χ, έστω στο φινάλι γιατί το χα.
1: Βάλε ένα γκάλωπ τώρα στα μηνύματα να πατά στην εκπομπή.
0: Τώρα γκάλωπ τέτοια ώρα, ρε φίλε.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Σε μισή ώρα.
1: Αλλά με τον κανονισμό που λες, δεν ξέρω τι σχήμα έχει αλλάξει. Κάνω πάσο. Εγώ με αυτό που είδα.
0: Και αυτό που είδα σε χρόνο. Σε ελεύθερο χρόνο επίσης δεν το συνέλαβα. Τώρα, οκ. Okay. Η κάρτα όμως, ναι, δεν διαφωνώ.
1: Εντάξει, άμα έπαιρνε όμως κόκκινη, δεν θα άλλαζε ανισορροπίες.
0: Δεν διαφωνώ, σου είπα, ναι.
1: Ωραία.
0: Κατά πάσα πιθανότητα θα είχαμε αλλαγή σκηνικού. Αλλά μου προξένησε εντύπωση που η Παρή σταμάτησε την Μπάγκερ σε τέτοιο επίπεδο στο μεσοαμυντικό τομέα. Και θα μπορούσε να σκοράρει και δεύτερο και τρίτο.
1: Όπως την είδε στην Παρή με την Μπάγκερ, πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να χάσει αυτό το Champions League?
0: Δεν πιστεύω, αλλά ελπίζω να. Επειδή την εμπόδαρα σου είπα στο 11 εδώ και πολύ καιρό.
1: Θυμάμαι.
0: Όταν η Bayern ήταν στο 3 απόδοση. Αλλά ποδόσφαιρο είναι, ρε φίλε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ποδόσφαιρο είναι. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε. Έχουμε ακόμα δρόμο. Για πες. Για πες.
1: Τι να πω, να ξεκινήσω.
0: Ισοφαρίζει επιτέλους, Ελ Μάλαγα. Μουτσάτσος μου, αμίγος. Μάλαγα, χιχών, ούνο, ούνο.
1: Πάντως κρίμα για την ΑΕΚ, επειδή έβλεπε το μάτς μέσα.
0: Τι κρίμα, ρε φίλε.
1: Κρίμα είναι. Όταν
0: τι κρίμα, ρε φίλε. Τους παράς είναι. Πήγαινα κάτω από το καλάθι και κάνα κάτι πυρουέτες οι τύποι. Αυτό δεν ήταν μπάσκετ, αυτό ήταν και τέτοιο προπονητή. Dragon Sakota και να επιτρέψεις από το συν 20 να φας συν 10. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Σε τελικό.
1: Δεν ξέρω τι έβαθε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έχει ο blackout, δεν έχω ξαναδεί ομάδα.
0: Μα εγώ σου λέω που δεν είμαι μπασκετικός και δεν ξέρω πέντε πράγματα. Οι άλλοι ξέρουν 100. Είναι αυτό μπάσκετ τώρα παρουσίαση η ΑΕΚ, να πηγαίνει ο καθένας μόνος του να τραβάει κάτω το καλάθι, κάτι πυρουέτες, κάτι χαζά, να χάνουν κάτι σουτ βεβαιασμένα.
1: Και άλλοι τα βάζαν όλα όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο.
0: Το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ναι, αυτό λέω, ναι, στο τέταρτο.
0: Θα μπορούσαν να τα βάλουν στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο. Εκεί χάσανε τα πάντα οι άλλοι.
1: Αυτό το Μάξι μου θύμισε Ευρωλίγα τελικό Ολυμπιακός ΣΕΚΑ.
0: Α, δεν θυμάμαι. Δεν το είχαμε τον μπάσκετ τότε. Τώρα τελευταία επειδή ανεβαίνει λίγο πάω, γι' αυτό βλέπω. Αλλιώς δεν τα βλέπω αυτά, ξέρεις. Δεν το έχω πει πολύ με τον μπάσκετ. Αλλά τώρα βλέπω το, επειδή ανεβαίνει λίγο πάω, αρχίζω και βλέπω και τον μπάσκετ λίγο. Αλλά οκ. Okay. Εντάξει. Ναι, δε, άμα με ρωτήσει κάτι για τον μπάσκετ, τώρα θα ρωτούσα τον Γιώργο τον Πετρίδη αύριο, ας πούμε, αν θα προλάβω. Γιατί η ΑΕΚ είχε τόσο μεγάλη διαφορά σε ένα δεκάλεπτο. Ρεσί, κοντρόλ μπάσκετ να έπαιζε, από τα απλά που ξέρω, κοντρόλ μπάσκετ να έπαιζε στα 20 λεπτά με καλή άμυνα, δεν υπήρχε περίπτωση να τις πάρουν αυτό το μάτς. Τι έλεος τώρα δηλαδή.
1: Μέχρι όλη τη χρονιά το άγγιζε, πάντως όπως το έγασε ήταν κρίμα, δηλαδή κρίμα και άδικο. Ήταν 3-45 τέλος τρίτου δεκαλέπτου.
0: Και με τη Μάλαγα που έπαιξε, η Μάλαγα ήταν στα χάλια της, γιατί ήταν ένα σερί αγωνιστικό χάλια η Μάλαγα. Και νίκησε ευτυχώς για να πάει στον τελικό. Η Ρήτα διέλυσε τους άλλους Ισπανούς. Δηλαδή,
1: δεν έρυφε.
0: Ναι, άλλο κουφό κι αυτό. Βλέπεις, δεν βγάζεις άκρη. Ειδικά με αυτό το άθλημα που εγώ λέω. Άμα σου πιάσει μέρα να βγάλεις καλάθια.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Δεν πάει να είσαι. Άσε τώρα. Εντάξει. Εσύ άσε να θα το πάρεις τελικά ή.
1: Για την πρεμιέρα. Κάτσε με χάσει το Γιόκερε.
0: Α, το Γιόκερες, δεν με πειράζει. Άσε να θα το πάρει γιατί.
1: Πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω. Το πήγε.
0: Τι, έτσι λέγαμε
1: για τη City. Δεν νομίζω τώρα έτσι όπως έγινε μετά.
0: Έτσι λέγαμε για τη City. Μόλις έφτασε να είναι μπροστά.
1: Ναι, και έφερε 3-3 με την Everton, ενώ έκανε 3-1.
0: Ναι, ενώ έκανε 1-0.
1: Τώρα έχουμε και άλλη ανατροπή. Ναι, ισχύει. Συμβλέπει να γίνει ανατροπή πάλι.
0: Γιατί αύριο περάσει εύκολα τη West Ham, εσύ.
1: Όχι και για τη West Ham.
0: Δεν ξέρω, φίλε, είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Εγώ εύχομαι να το πάρει Arsenal. Επιτέλους μια ομάδα αυτό. Να σπάσει τους τρεις.
1: Συμφωνώ. Αλλά... έχει πολλά χρόνια.
0: Ναι, μακάρι και το αξίζει η προσπάθεια της Arsenal.
1: Από το αίτημα το Βεγγέρ δεν το έχει
0: ναι,
1: να το πάρει.
0: Ναι. Έτσι. Τέλος πάντων. Για δώσε, τι έχεις.
1: Πάμε στα δικά μας μεγάλα εθνική. Δεν νομίζω να ενημέρωσε ο Χρήστος Λιάπης.
0: Μείωσε η Sociedad. Sociedad Betis 1-2 στο 63. Πες έτσι κι αλλιώς λίγα είναι.
1: Αύριο έχουμε τέταρτη αγωνιστική για τα Μπαράζ Ανόδου για τη Super League 2. Να πούμε για τον πρώτο όμιλο. Τα παιχνίδια είναι όλα στις 4. Έχουμε Παθρακικό Ελασσόνα και Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικό Νέο Κεραμιδίου.
0: Ναι, είπε ότι ο Παθρακικό θέλει χ και ο Απόλλωνας θέλει νίκη.
1: Ναι, γιατί ο Παθρακικό τώρα σε 3 αγώνες έχει το απόλυτο. Σωστό. Με 9 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς με 6 που έχασε την προηγούμενη αγωνιστική στην Κομωτινή με 2-0.
0: Σωστό.
1: Τρίτη είναι η Ελασσόνα με 3 βαθμούς. Κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστική με ανατροπή στο Κεραμίδι. Και τελευταίο είναι το Κεραμίδι με 0 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τώρα το δεύτερο όμιλο, έχουμε τα εξής παιχνίδια. Άρης Πετρούπολης Εθνικός.
0: Ψάξε να βρεις λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί και εγώ έχω πάντα αυτή την απορία και όλο λέω θα το ψάξω. 0 βαθμούς ή 0 βαθμό.
1: 0 βαθμούς. Εγώ έτσι το λέω. Εντάξει, μπορεί να είναι λάθος.
0: Δεν υπάρχει ούτε βαθμός.
1: Ναι.
0: Εγώ 0 βαθμούς λέω. Αλλά στέκει.
1: Και το γράφουμε όμως έτσι.
0: Ναι, στέκει. Αφού είναι 0. Πώς είναι πολλοί οι βαθμοί.
1: Σωστό, αλλά έτσι το γράφουμε.
0: Γιατί όταν είναι ένας, λες ένα βαθμό. Το 0 ναι, που κολλάει. Στο πολύ ή στο κανένα. Στο ένα που κολλάει, ρε φίλε. Είναι πρόβλημα. Θα ρωτήσω τον καθηγητή τώρα να ρωτήσω. Το ρώτησα, όχι προχθές, τη Δευτέρα, την κοπελιά που την άφησαν στην πλατεία νεκρή, όχι νεκρή, και μετά πέθανε με οι δύο τύποι, με τον πρώην
1: αρσή. Τη Μυρτούς, λες.
0: Τη Μυρτούς ή τη Μυρτός.
1: Τη μέρα που πέθανε η κοπέλα,
0: ναι.
1: Τα μισά site γράφανε
0: ναι.
1: Μυρτό
0: ναι.
1: Και τα άλλα μισά Μυρτούς. Ναι. Βγάλε άκρη.
0: Εγώ έβγαλα τον καθηγητή μου. Είναι τη Μυρτός. Και όμως τα μισά. Και μεγάλα site βγάζουν τις Μυρτούς. Και συνεχίζουν τις Μυρτούς.
1: Το copy paste, πάει συνέφα.
0: Μα κανένας δεν ψάχνει να βρει ρε φίλα, αφού είναι ένα δύσκολο όνομα. Ψάξε βρες ρε φίλα από έναν ακαδημαϊκό, εν πάση περιπτώσει έναν που γνωρίζει κάποια δεδομένα.
1: Δεν τους νοιάζει, όλα είναι copy.
0: Τους νοιάζει, μπράβο.
1: Να βγει η είδηση.
0: Είπες, μπράβο.
1: Να βγει η είδηση.
0: Τώρα που
1: το έκανε copy paste. Τώρα πώς θα είναι γραμμένο, τους νοιάζει, πιστεύει.
0: Σωστά, σωστά. Λέει, λέει,
1: ναι, να πάρω τα κλικ θέλω.
0: Μπράβο, μπράβο. Τέλος πάντων, οκ. Τώρα μου είδες, μου δίνεις θέματα εσύ, ρε φίλε. Κάθε φορά μπαίνεις εδώ, μου δίνεις θέματα. Ωραίο, ρε φίλε. Θα κάνουμε καμιά εκπομπή του χρόνου.
1: Εκπομπή.
0: Ναι. Ωραία φάση θα ήταν.
1: Να δούμε. Και το άλλο παιχνίδι είναι Πύργος Ζάγκηθος. Να πούμε λίγο τη βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Η Πύργος είναι πρώτη, να πούμε για τον κόσμο, είναι ο Πανηλιακός, για να μην μπερδεύονται, με 5 βαθμούς.
0: Σωστά.
1: Ο Άρης Πετρούπολης έχει 4, όσο έχει και η Ζάγκηθος στην τρίτη θέση. Και τελευταίος είναι Εθνικός με 2 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Είναι το ποιον βλέπεις να βγει.
0: Δεν ξέρω, φίλε, δεν τα ξέρω, εσύ ξέρεις.
1: Όχι, σαν πρόβλεψη εννοώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ακούς βαθμολογία. 5, 1, 4 ή άλλοι 2.
0: Τι να ξέρω, που, μα, ποιο μάτι σε ποια έδρα είναι.
1: Τώρα ποιος σου
0: παίζει
1: είπα.
0: Με τους 5.
1: Τώρα παίζει Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Ο Άρης Πετρούπολης έχει 4, ο Εθνικός έχει 2.
0: Ναι.
1: Καμία νίκη δηλαδή.
0: Ναι. Άρα,
1: και ο Πύργος στην έδρα του υποδέχεται τη Ζάγκυνθο.
0: Ο Πύργος είναι πρώτος.
1: 5 και η
0: Ζάγκυνθο. Τον Πανιλιακό δεν
1: ξέρω. Και η Ζάγκυνθο έχει 4.
0: 5 με 4, ωραία, φίλε, ματσάρα.
1: Και η Ζάγκυνθο στην προηγούμενη αγωνιστική έκανε μεγάλο διπλό μέσα στον Εθνικό.
0: Ε, δεν θα κάνει άλλο.
1: Μην το λε.
0: Ε, λέω. Ζητά να σου πω.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Ωραία. Να χαρώ. Ωραία φάση αυτή. Αύριο θα τα πούμε κατά τις 10 τελειώνω εγώ εκπομπή. Θα μας τα πεις αυτά.
1: Τι ώρα ξεκινάς. Έχει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Στα 10 θα μένω. Οπότε μετά τα μάτσα μας
1: θα. Α, μάλιστα μου για τους χειροπελούχους. Λέγεται σε έψιμη.
0: Σωστό.
1: Τη δόξα Σύρου που έγραψε ιστορία. Πρώτο κύπελο, στην πρώτη συμμετοχή στο τελικό.
0: Μπράβο τη.
1: Κόντρα στον πρωταθλητή Φοίνικα Πολύχνης.
0: Δόξα η δόξα.
1: Ασπρόμαυρη.
0: Άρχισε καλά η δόξα. Έτσι.
1: Όχι, είναι ωραίο αυτό, γιατί σε πρώτη φορά σε τελικό κατάφερα να το πάρει.
0: Ναι, βέβαια. Και
1: αυτό το λέω.
0: Πλάκα κάνεις. Μπράβο στα παιδιά.
1: Να ισχυριστώ και μπράβο στο Φοίνικα Πολύχνης, παρόλο που το έχασε.
0: Βεβαίως.
1: Η χρονιά είναι πετυχημένη. Πήρε άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Όπως
1: μετά από
0: και
1: πολλά χρόνια.
0: Μακεδονικού που έλεγα πριν στον Χρήστο Λιάπου, έχουν φτάσει τα παιδιά άντρε 15, 17, 19, ημιτελικά, τελικά. Το ένα το πήρε τώρα με τον ΠΑΟΚ. Μπράβο του σε όλα τα τμήματα. Γιατί τι σημασία έχει να το πάρει εκεί στον τελικό, πέναλτι και. Εντάξει. Η σημασία είναι να φτάνει εκεί.
1: Θα ευχηθεί αύριο για το φίλο να το πάρει στην ΚΑΠΑ 16.
0: Εγώ, τι είμαι,
1: έχει ματσάρα.
0: Καζαμπάκα. Ο Καζαμπάκα.
1: Τι θα έχει αύριο, 7 και 4.
0: Με τον Άρη.
1: Άρη φίλο, μπράβο.
0: Εγώ τι. Ο Καζαμπάκα το αύριο θα έχει πρόβλημα. Εγώ θα έχω. Θα
1: είναι εδώ αύριο. Στα μέρο κοντά είναι, στο αθλητικό κέντρο Ζαγοράκη.
0: Ναι, στο Θόδωρο είναι. Εντάξει. Μίλησα με τον Θόδωρο.
1: Δύσκολο μάτσο. Εντάξει, αντικειμενικά, αλλά όλη η πορεία που έχει κάνει ΚΑΠΑ 16 αξίζει πολλά συγχαρητήρια.
0: Βέβαια, βέβαια. Όλα τα παιδιά που φτάνουν, κύριε φίλε, χάσει, κερδίσει τώρα στον τελικό.
1: Για μένα κερδισμένοι είναι και οι δύο. Εντάξει, τέτοιες ηλικίες.
0: Έτσι είναι. Κερδίζουν.
1: Εντάξει, δεν ισχύει για πολλούς γονείς. Δεν λέω για τις ομάδες αυτές. Γενικά, ξέρεις ότι οι γονείς.
0: Εντάξει, έμαθα εγώ ότι σε κάποιους τελικούς είχαμε και τους γονείς που νομίζουν ότι η γη τους είναι και σε μπάσκετ επίπεδο παιδικών τμήματων, εφηβικών κτλ. Και στο ποδόσφαιρο. Αυτό το ελληνικό το ξέρεις, ο γιος μου είναι.
1: Ο Μέση, ναι, και ο αδικημένος μια ζωή.
0: Ναι, εντάξει, φτάνει. Ας τα παιδιά να το χαρούν τώρα. Τέλος πάντων. Ο Γκιόκερς πώς αγκολέχει τελικά.
1: Κάτσε να πατήσω να δω.
0: Ναι,
1: δώσουμε ένα λεπτό.
0: Και έχουμε ακόμα άλλα
1: για πρωτάθλημα μάτς. Μιλάμε.
0: Ε, ναι. Και έχουμε ακόμα άλλα τρία μάτς.
1: Άμα κερδίσει και αυτό, τι να πω, εντάξει.
0: Μια μεγάλη καλησπέρα έχω από τον Γιώργο Ρούμπο, από τα Γιάννενα. Γεια σου, φίλε μου Γιώργο. Να σε καλά, αδελφέ. Και από τον Ιορδάνη, πού είσαι, ρε Ηρακλειδέα, τόσο καιρό. Μιχάλη, ήρθαμε, λέει. Μπαλώστε τα δίχτυα σας, ο Ιορδάνης. Γεια σου, ρε Ιορδάνη. Του χρόνου θα έχεις και μπάσκετ, θα έχεις και ποδόσφαιρο. Στο βόλι δεν πρόλαβα να δω. Αλλά μάλλον ο Άρης ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία πάλι. Και τα κορίτσια του Άρη. Δεν θυμάμαι το ανδρικό του βόλι του Άρη τι έγινε. Αλλά τέλος πάντων, θα τα βρούμε αυτά.
1: Ο Άρης ανέβηκε.
0: Οι γυναίκες ανέβηκαν σίγουρα.
1: Και οι άνδρες ανέβηκαν.
0: Και οι άνδρες
1: ανέβηκαν. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Οπότε θα έχουμε ιστορίες εδώ του χρόνου. Γεια σου, ρε Ιορδάνη. Τα φιλιά μου, ρε φίλε. Ακυρώθηκε τον γκολ της Sociedad. Sociedad 0, Real Betis 2. Και είμαστε περίπου στο 70. Έχουμε δρόμο ακόμη. Τελευταία μηνύματα δώστε μου στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Πάνω-πάνω είναι. Καρφιτσωμένο το μήνυμα που σας έχω περάσει εγώ σήμερα. Εσείς κάντε ένα copy-paste τη φωτογραφία, στείλτε την εκεί όπου αρμόζει κατά την κρίση σας.
1: Αν φυσικά. Δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Για να πάμε στο διάλειμμα,
0: ναι.
1: Ο Γιόκερες έχει 14 γκολ.
0: Έλα,
1: και είναι 3 μάτς.
0: 15 είναι το όριο. Κοίταξε, μία σου μία μάστο να πάει, πιάσουμε του χρόνου. Γιατί θα μάλλον
1: σωτηρία
0: ένα γκολ θα το... Εντάξει. Οπότε ας λήξει σώπαλο και είμαστε μια χαρά. Οκ. Okay. Να μην έχουμε.
1: Τρία μάτς πρέπει να κάτσει στον πάγκο.
0: Απίθανο. Να κάτσει στον πάγκο του παιδί.
1: Έτσι.
0: Ειδικά σε αυτά τα τρία μάτς πρέπει να είναι μέσα. Ευχαριστώ, ρε Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να λέμε αύριο. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Διάλειμμα θέλει ο Γιάννης Σολίδης. Του το δίνουμε εντελώς δωρεάν και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στη ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ο ΠΑΟΚ θέλει να τουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε το τελευταίο 20 λεπτό, καθότι ο Γιάννης Ελίδης θα επιληφθεί του θέματος του κομματιού να βάλουμε το τέλος για όλα τα παιδιά που έχουν φύγει άδοξα από αυτή τη ζωή, δυστυχώς. Μετάλλικα, ναι, ναι, μπράβο. Το έχεις βρει, το έχεις. Ωραίος, ωραίος. Σε λίγο θα έχουμε Γιώργο Μάντζιο, έχω την αίσθηση, για να κλείσουμε με έτσι μια καλή ενημέρωση σε ό,τι αφορά στο ευρωπαϊκό παύλα ελληνικό σκηνικό που διαμορφώνεται σιγά σιγά. Το καλοκαίρι θα είναι πολύ δυνατό, ξεχωρά από το παγκόσμιο κύπελο που θα έχουμε και θα γίνει της τρελής. Γαλλία, ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος. Ναι, εγώ πάλι με Γαλλία θα είμαι, αν και Βραζιλιάνος, γιατί οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν ομάδα τώρα να χτυπήσουν τους Γάλλους. Ποιος μπορεί να χτυπήσει το Γάλλο? Αγγλία ίσως, Ιταλία δύσκολα, Γερμανία μπορεί,

1-0-7 για την Χιχόν. Πιστεύω θα το γυρίσουμε το μάτς. Θέλουμε να γυρίσουμε το μάτς και για τη Χάρτς, η οποία πλέον είναι στο 74ο λεπτό. Παραμένει το 1-1. Θέλουμε νίκη τίτλο για την Χάρτς. Πιστεύω ότι μετά το 80-82 θα το βάλουμε το 1-2. Όπως κάναμε και με τους Rangers και γυρίσαμε το μάτς, να γυρίσουμε τώρα και με την Motherwell. Θα σε ενημερώνω για αυτά τα δύο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, τελικά τα είπαμε από την Γαλλία. Οπότε, Νιρεμβέργη Σάλκε και αυτό τελικό 3-0 η Νιρεμβέργη την Σάλκε. Τελικό το Λουκέρνη Σερβέτ 3-3 στην Ελβετία. Κλαμπ Μπρις ιν Τρούιτεν, καθυστερήσεις πλέον, παραμένει το 2-0. Ισοφαρίσαμε εμείς ευτυχώς τα παιδιά της Ιντερνασιονάλ. Κοριτίμπα Ιντερνασιονάλ 1-1, 70 λεπτό. Λίξτο το ρημάδι, να πάρουμε το Χ. Λίξε και αυτό της Γιουβέντς, μην έχουμε κανένα καρδιακό. Έχουν ακυρωθεί 2 γκολ της Γιούβε. Το παραμένει το Λέτσε Γιούβε 0-1. Το Σοσιεδάδ Μπέτς παραμένει 0-2 στο 78 λεπτό. Motherwell Hearts τα είπαμε 1-1. Μετά πάμε. Πού να πάμε. Δεν πάμε πουθενά. Μετά μεσάνυχτα αρχίζουν τα παιχνίδια. Έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο.

0: Αυτή τη φορά σκοράρει και μετράει το γκολ Real Sociedad Betis 1-2 και πλέον είμαστε, άντε να σας πω, στο 80 λεπτό και πιστεύω ότι έχουμε τώρα και Γιώργο Μάντζιο. Πάμε στη γραμμή μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Τι καλησπέρα μου κάνεις?
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Είμαι καλά, να βλέπω λίγο τα παιχνίδια.
0: Είδες τι έπαθε η ΑΕΚ εκεί με το συν 18.
1: Είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Νομίζω και παραπάνω.
0: Με προπονή.
1: 18 ήταν.
0: Θυμάμαι 18 εγώ.
1: 62-45 το ημίχρονο.
0: Ήτανε, ναι, στο συν 17 ήταν ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και με προπονητή Dragan Sakota να μην ξένα διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση σε τελικό, ρε φίλε.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, απίστευτο. Και εμένα μου φάνηκε απίστευτο. Ναι. Το πώς διαχειρίστηκαν και οι παίκτες είναι ένα θέμα. Πολλοί έκαναν, να μην πω τι έκαναν κάτω από το καλάθι σε κάποιες επιθέσεις της ΑΕΚ. Τέλος πάντων.
1: Έτσι είναι το μπάσκετ. Πώς λέμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι και το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Είναι λίγο περίεργο. Τώρα να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά. Είναι φινάλε σεζόν και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κρίσιμα τα τελευταία παιχνίδια. Σιγά σιγά βγαίνει και ο καθρέφτης για τα ευρωπαϊκά κύπελλα του καλοκαιριού.
0: Μπράβο.
1: Που θα δούμε τις προγραμματικές φάσεις. Γι' αυτό είπαμε να κουβεντιάσουμε σήμερα.
0: Προειδέασα λίγο τον κόσμο ότι έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον μενού. Για δώσε λίγο μια εικόνα.
1: Ναι, βασικά, αν δούμε λίγο τα δικά μας, δυστυχώς ο Άρης δεν θα παίξει στην Ευρώπη, οπότε μας ενδιαφέρει πού θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: σε σχέση με την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Το ρεαλιστικό σενάριο

0: σήμερα που μιλάμε είναι η δεύτερη, ναι. Με την οποία έχει αυτή τη στιγμή, έχει και την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, που σημαίνει...
1: Ελπίζουμε αύριο τέτοια ώρα να ισχύει αυτό, ε.
0: Στην δεύτερη θέση θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Η αλήθεια είναι ότι με δεδομένα και τα πράγματα των άλλων πρωταθλημάτων που σχετίζονται με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ περιμένει μόνο αν είναι δεύτερη η Hearts να πάει στους ισχυρούς για να μπορέσει να αποφύγει την Bodo Glimt και την Fenerbahçe.
1: Η Hearts, η οποία είναι στο 1-1 ακόμα και είμαστε στο 71ο λεπτό.
0: Ναι, ναι. Τώρα αν η Hearts πάρει το πρωτάθλημα και βγει δεύτερη η Celtic, ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ανίσχυρους, θα έχει πιθανούς αντιπάλους στην Celtic, την Fenerbahçe και την Bodo Glimt.
1: Wow.
0: Αυτό είναι
1: wow.
0: δεδομένο από το δεύτερο προκριματικό. Ναι, εάν περάσει ένα από αυτά τα εμπόδια, θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο, που εκεί θα δυσκολέψουν λίγο παραπάνω τα πράγματα, γιατί μπαίνουν και άλλες ομάδες από πρωταθλήματα τα οποία περιμένουμε να ολοκληρωθούν. Μπαίνει ο τέταρτος της Γαλλίας, να δούμε ποιος θα είναι. Ο ΠΑΟΚ από τις τέσσερις που διεκδικούν, Λιόν, Λίλ, Ρεν και Μονακό, θα θέλει σίγουρα τη Ρεν, ναι. γιατί είναι πάνω από αυτή τη βαθμολογία.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, στην Ολλανδία, ο τρίτος από Τβέντε, Άγιαξ και Ναϊμέγγεν, ο ΠΑΟΚ δεν θέλει τον Άγιαξ, θέλει η Τβέντε Ναϊμέγγεν. Η Sporting, ούτως ή άλλως, που θα είναι δεύτερη στην Πορτογαλία, είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Στο Βέλγιο, Club Brugge, Union Saint-Gilloise θέλει την Union, ο ΠΑΟΚ. Και Τσεχία, δεύτερη που είναι η Σπάρτα Πράγα, την περνάει. Είναι λίγο δύσκολες οι καραμπόλες, αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Το κομβικό είναι αυτό που παίζει αυτή την ώρα, το πρωτάθλημα της Σκωτίας. Αν η Hearts πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα είναι τόσο εύκολος ο δρόμος για τον δικέφαλο του Βορρά.
1: Ναι.
0: Ας μην ξεχνάμε, Μιχάλη, πάντως το εξής. Ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει έστω και ένα προκριματικό γύρο, εξασφαλίζει μίνιμουμ παρουσία σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δηλαδή, αν αποκλειστεί, θα πέσει στο Europa League και στον τίτλο προκριματικό. Εκεί θέλει δύο προκρίσεις για να μπει σε όμιλο. Αν αποκλειστεί και από το Europa, πέφτει στα play-off του Conference League και με μία πρόκριση
1: ναι.
0: μπαίνει σε όμιλο. Αντίστοιχα, εάν περάσει ένα γύρο έστω στα προκριματικά του Champions League, ακόμα και να αποκλειστεί στη συνέχεια, θα έχει μίνιμουμ παρουσία σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το λέμε γιατί είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θα έχει ένα αξιόλογο ρόστερ, να μην αυτοί οι παίκτες κάθονται το μεσοβδόμαδο και να μην έχουν να παίξουν μόνο ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Ναι.
0: Ευρωπαϊκός όμιλος σημαίνει ότι τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές και λίγο μετά θα υπάρχουν παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι επιπλέον έσοδα, οπότε είναι βελτίωση του ranking της ομάδας, είναι πάρα πολλά συν. Το καταλαβαίνει τώρα ο κόσμος που μας ακούει. Αντίστοιχα, το ιδανικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ, εφόσον πάρει το πρωτάθλημα, είναι ότι στα play-off του Champions League θα είναι στους ισχυρούς, γιατί μόνο η Σαχτάρ έχει μεγαλύτερη βαθμολογία από τον ίδιο, οπότε θα είναι διπλό το καλό. Αν γίνει κάποιο θαύμα και ο ΠΑΟΚ καταφέρει και ανατρέψει τα εις βάρος του δεδομένα, αυτοκτονήσει η ΑΕΚ και πάρει το πρωτάθλημα, θα είναι πολύ τυχερός, γιατί θα είναι ισχυρός και στα play-off του Champions League. Και στο απευθέο σενάριο, αν ο ΠΑΟΚ μείνει τρίτος, αν δηλαδή τον προσπεράσει ο Ολυμπιακός στην βαθμολογία, θα παίξει την ίδια ημερομηνία πάλι στα προκριματικά του Europa League. Το θετικό εδώ, αν μπορούμε να πούμε θετικό, είναι ότι ο ΠΑΟΚ από τις ομάδες που έχει μπροστά του στα προκριματικά του Europa League έχει πολύ ψηλή βαθμολογία. Αυτή η θέση που έχει 52η λόγω της τελευταίας πενταετίας στο ranking,
1: ναι.
0: του δίνει τη δυνατότητα να έχει μια πιο εύκολη κλήρωση για το Europa League. Είναι πολύ κρίσιμη και αυτή η εβδομάδα και θα ξεκαθαρίσουν όλα, Μιχάλη, την επόμενη, όπου θα έχουν τελειώσει και τα πρωταθλήματα. Ούτως ή άλλως θυμίζω ότι το δικό μας πρωτάθλημα δεν τελειώνει σε δύο Σαββατοκύριακα. Υπάρχει και η εμβόλυμη την Τετάρτη, όπου έχουμε το ΠΑΟ ΚΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οπότε μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει βγει όλος ο καθρέφτης σε κάθε διοργάνωση. Champions League και Europa League που μας ενδιαφέρει περισσότερο και ενδιαφέρουν όχι μόνο τον ΠΑΟΚ αλλά και τις άλλες ομάδες, τον Ολυμπιακό και την,
1: ναι.
0: και την ΑΕΚ.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αυτή είναι η εικόνα.
1: Κάτι άλλο αν θες να συμπληρώσεις για οτιδήποτε θες εσύ.
0: Τι άλλο για τους τελικούς των Ευρωπαϊκών Κυπέλων, νομίζω ότι φέτος είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη επιτυχία του αγγλικού ποδοσφαίρου να έχει έναν εκπρόσωπο σε κάθε τελικό. και η Arsenal και η Crystal Palace και
1: Σωστά.
0: η Aston Villa. Δεν είναι τυχαίο.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή αυτή η εκτόξη που έχει κάνει η Premier League τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Και έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, αν η Aston Villa πάρει και το Europa League, θα βγει η Champions League ο έκτος της Αγγλίας. Τώρα αυτό μπορεί να μην είναι καλό, να διεκδικεί τώρα έξοδο στο Champions League η Bournemouth.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Θα έπρεπε να αλλάξουν κάπως τον τρόπο διεξαγωγής.
0: Έτσι όπως είναι η φάση του League Stage, Μιχάλη, αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή από τις 36 ομάδες, οι 29 μπαίνουν σύμφωνα με το ranking των χωρών.
1: Σωστά.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος όλο αυτό που
1: λίγα εισιτήρια απομένουν για τις υπόλοιπες.
0: Ναι. Είναι στο γκρουπ των πρωταθλητών 5 και στο γκρουπ των πρωταθλητών είναι μόνο 2.
1: Μόνο 2. Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει κάπως, ίσως τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αλλάξει. Καταρχάς και μόνο το ότι άλλαξε και πλέον έχουμε league stage ήταν κάτι καλό. Βλέπουμε δηλαδή πιο πολλά derby, έχουν ενδιαφέρον, η βαθμολογία έδωσε κίνητρο επιπλέον. Να μην έχουμε αυτό που είχαμε με τους ομίλους, με τους αδιάφορους, είναι κάτι θετικό. Τώρα αν μπορέσει να αλλάξει και αυτό με τα προκριματικά η UEFA και να ανοίξει λίγο την διοργάνωση, θα πει κάποιος όταν τα μεγάλα συμφέροντα είναι στα μεγάλα πρωταθλήματα, πώς να το κάνει αυτό. Η UEFA συνήθως πάει με τους ισχυρούς, δύσκολα πάει τους ανίσχυρους. Τουλάχιστον αν το ανοίξει σε προκριματική φάση, θα έχει και ο αδύναμος μία... να λέει ότι κοίταξε, τουλάχιστον δώσουμε μια ευκαιρία. Και ας μην πω εγώ. Δηλαδή, δώσ' μια ευκαιρία να παίξω, ξέρω εγώ, με τον τρίτο της Γαλλίας. Γιατί να μπει απευθείας. Και αν τον περάσω, τον πέρασα. Αν τον αποκλειστώ, τουλάχιστον θα είχα την ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Προς το παρόν αυτή είναι η διαδικασία. Δυστυχώς, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Μακάρι να μπορέσει, επειδή μιλάμε για τον ΠΑΟΚ που έχει μπροστά του αυτή την πρόκληση, να μπει έστω και μια φορά στο Champions League. Είναι σίγουρα ένας μεγάλος καημός των φιλάθλων, αν μη τι άλλο. Και απλά πρέπει η ομάδα να το δει λίγο σαν στόχο και να το δει λίγο πιο σοβαρά, γιατί έχει φτάσει άλλες 8 φορές ο ΠΑΟΚ σε προκριματική φάση της Champions League, δεν τα κατάφερε και μάλιστα οι 6 από τις 8 φορές είναι και τα τελευταία χρόνια με τον Ιβάν Σαββίδη στην ηγεσία του και
1: Σωστά.
0: όταν το έχουν κάνει και η ομάδα της Αθήνας και έχουν παίξει σε ομίλους, είναι κάτι το οποίο προφανώς μεγαλώνει ένα σύλλογο, ανατρέπει δεδομένα, είναι παραπάνω τα έξοδα, τα έσοδα, το αντιλαμβάνεται νομίζω ο κόσμος. Είναι
1: βέβαια.
0: Κάτι το οποίο πρέπει να το βάλει ως στόχο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια.
1: Βέβαια. Γιώργο μου, ευχαριστώ ρε αδερφέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά για την ενημέρωση, ευχαριστώ. Απαραίτητη αυτή και πολύ σπουδαία ενημέρωση. Βασικά τώρα τα ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ περιμένουν να μην νικήσει η Χάρτ σήμερα και αύριο βλέπουμε τι γίνεται στο Rangers Celtics στο μεγάλο παιχνίδι. Μάλαγα Χιχών παραμένει το 1-1, 82ο λεπτό, πολύ καλύτερη η Μάλαγα. 22 τελικές, 4 η Χιχών, 67-33 η κατοχή, 9-0 τα corner και πάει λέγοντας. Το Motherwell Hearts είναι καλύτερη η Hearts, 1-0-9 τα goal, τα αναμενόμενα 0-37 η Motherwell, 11 τελικές, 7 η Motherwell και 54-46 η κατοχή για την Hearts, η οποία έχει 3 μεγάλες ευκαιρίες. Καμία ευκαιρία για την Motherwell. Πολλοί περιμένουν τώρα να σκοράρει η Hearts. Στοιχηματικά και εγώ, αλλά σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ βέβαια, μακάρι να μείνει εκεί και να χάσει κιόλας. Άμα είναι δυνατόν να φάει και ένα γκολ εκεί για να τελειώνει η ιστορία για την καημένη Hearts. Αλλά ποδοσφαιρικά λέω ότι η Hearts μακάρι να βγάλει γκολ για να σπάσει αυτό το δίδυμο Celtic και Hearts στην Σκωτία. Να δω τι έχουμε άλλα από τελικά. Το Coritiba International μόλις έγινε 2-1. Πήγα να πω πάλι καλά που είναι στο 1-1 ακόμα. Μόλις έγινε 2-1 για τους γηπεδούχους που κάνουν εξαιρετική χρονιά βέβαια. Εγώ δεν περίμενα προσωπικά με τίποτα. Όλοι και οι Βραζιλιάνοι περίμεναν με τους οποίους μίλησα πριν από 10-12 ώρες. Ούτε αυτοί περίμεναν ποτέ να κάνει Coritiba τέτοιο πράγμα. Αλλά κάνει εξαιρετική χρονιά και να τώρα που νικά και την Ιντερνασιονάλ, τουλάχιστον προς το παρόν, στο 84ο λεπτό. Coritiba Ιντερνασιονάλ 2-1. Τελικό η Juventus σκόραρε και δεύτερο γκολ στο φινάλε. 0-2 λέει εδώ, αλλά. Όχι, 0-1 πρέπει να είναι. Δεν βλέπω. Ναι, 0-1. Είχαν λαθασμένα το 0-2 εδώ. Ακυρώθηκαν 2 γκολ, επαναλαμβάνω, για τη Juve, αλλά τελικά το πήρε η Juve με τελικό αποτέλεσμα 0-1. Τελικό και η Κλαμπρίς με τη Σεντρούιτεντ 2-0. Είμαστε στις καθυστερήσεις στα play-off Bolton Bradford, το πρώτο παιχνίδι 1-0 για την Bolton. Καθυστερήσεις Sociedad Betis 1-2. Και να δω την goal μπήκε τώρα. 2-2 η Sociedad. Από 0-2-2-2 η Sociedad, και καλά το κάνει. Real Sociedad Betis 2-2 με ο Γιαρθάμπαλ στο 92ο λεπτό. Okay, οπότε εκεί έχουμε ισοπαλία. Να μείνει μόνο και εκεί, γιατί κάνα δυο σπάσανε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Λίγο αργότερα θα έχουμε Γιώργο το Φλουμινένσε Βιτόρια. Πιθανώς ο Άσος, ναι, Βάλτον, και εγώ τον έχω βάλει τον Άσο. Και για να δω για το φίλο που ρώτησε για τον Ιρεβέργη. Είπαμε 3-0, απλά για να μας μπας και κάνω κανένα. Όχι, 3-0 τελικό είναι Ιρεβέργη. Την Σάλκε άρχισε στις 9.30 ώρα το παιχνίδι. Να δω αν έχουμε κάτι εντυπωσιακό, καμιά εντυπωσιακή αλλαγή στο σκηνικό. Χρησμός Πούτιν βλέπω εδώ. Είπε ο Πούτιν, ο Βλαδίμηρος, πιστεύω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Άντε να δούμε. Θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Πότε. Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι η προσωπικότητα προτιμάει ο πρώην καγκελάριος Γερμανίας Gerhard Schröder για συνομιλίες. Αλλά okay. Για να δω με τον Βολοδίμηρο Ζελένσκι. Θα συναντηθεί, είπε ο Πούτιν, μόνο αφού θα υπάρχει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία. Και μάλιστα ο Ρώσος πρόεδρος, ένα λεπτό γιατί έχω γκολ ένδειξη εδώ, 2-1 η Μάλαγα. Μπράβο ρε Μάλαγα, μπράβο ρε Μάλαγα. Αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Μάλαγα Χιχόν 2-1 στο 86ο λεπτό. Και είπε ο Ρώσος, ο Βλαδίμηρος, ο Πουτινάκος, ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην έχει λάβει πρόταση εκ μέρους της Ουκρανίας για την ανταλλαγή εχμαλώτων, την οποία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Ντόναλντάκος, είπε ότι θα έχουμε πρόταση εκ μέρους της Ουκρανίας για ανταλλαγή εχμαλώτων, αλλά ο Βλαδίμηρος δεν πήρε καμία τέτοια πρόταση από τον Βολοδίμηρο, τον Ζελένσκι, τον ηθοποιό. Μάλιστα. Αυτά από το σκηνικό εκεί δεξιά, αριστερά και όχι μόνο. Τελείωσε η συναυλή από ό,τι φαίνεται στο ΟΑΚΑ. Δεν έχω ακόμη... σε ό,τι αφορά, είχε πολύ κόσμο πάντως, βλέπω και φωτογραφίες πανοραμικές τώρα. Α, 70.000 κόσμο ρε φίλε είχε, Γιάννη. Τι θα είχα μου πεις. Από τους παππούδες των Μετάλλικα. Και με ένα τραγούδι το Μετάλλικα θα κλείσει ο Γιάννης ο Ελίδης. Να κλείσουμε για όλα τα παιδιά που έχουν φύγει άδικα από αυτή τη ζωή. Όλα τα δικοχαμένα παιδιά, όλα, όλα, όλων, όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Στο 92ο λεπτό σας αφήνω. Έχει ακόμα 6 λεπτά καθυστερήσεων το Motherwell Hearts. Θα σας ενημερώσει ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς για αυτό το παιχνίδι. Οπότε εγώ σας αφήνω στα έμπειρα χέρια του. Εμείς θα τα πούμε και αύριο υγεία να έχουμε. 7 με 10 πάνω στο μεγάλο μενού της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Από εμένα και τον Γιάννη τον Ελίδη την αγάπη μου. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Έλα, καλησπέρα, καλημερούδια. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Όχι, Σάκοντα, άμα το δείτε. Α, τελείωσε. Άμα τον βλέπατε στις δηλώσεις, θα μου πεις και πώς να είναι έτσι, πώς έφτασε. Τέλος πάντων, ναι. Χαρακύρι κανονικό. Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα. Άντε, πάμε και εμείς εδώ με τα δικά μας. Στα λίγα μετά τις 12 είμαστε στις πρώτες στιγμές της Κυριακούλας. Πτωχό, πλην τίμιο, διωράκι σήμερα. Με τις διαθέσεις να είναι αρκετά χαλαρές από πλευράς μας, τουλάχιστον τώρα από εκεί πέρα. Εντάξει, ό,τι ήθελε προκύψει εννοείται. Όπου μας πάει, όπου μας βγάλει. Εν τω μεταξύ βλέπω, μη σφυράς ρε παιδάκι μου. Εν τω μεταξύ βλέπω τα πρώτα μηνύματα. Για ούφο είναι πάλι. Ναι. Ναι, αλλά κάτσε να δω. Πρωτοσέλιδο ο Γιώργος εδώ, με τα ούφο πάνω από την Ελλάδα, πάνω από το Αιγαίο. Και ο Γρηγόρης είναι έξαλλος, γιατί χθες λέει είχαμε την είδηση βόμβα από το φίλο μας τον Τραμπ, αλλά εμείς εδώ πέρα στην εκπομπή πετάξαμε αετό. Ναι, ναι, θα το διαβάσω και το μήνυμα ολόκληρο σε λίγο. Ναι, αλλά εσύ που τα λες αυτά, δεν σε βλέπω να είσαι και απόλυτα ενημερωμένος για τα νέα τα ρεπορτάζ. Είχαμε και νέα ρεπορτάζ. Έχεις μείνει στα χθεσινά. Λοιπόν, για κάτσε να προχωράμε και βλέπουμε. Και κάτι νέα που βγήκανε, που δημοσίευσαν. Λοιπόν, μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο για τα τεκτενόμενα, αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση για το, εκεί με το διαδικτυακό του κουβεντολόι που στείλατε και η πρώτη. Η ανάρτηση πάντως δεν έχει εξωγήινου σήμερα, έτσι. Η ανάρτηση στην οποία μπορείτε να σχολιάζετε από κάτω ό,τι θέλετε, τα καθέκαστα εκεί πέρα, έχει να κάνει με την Ελληνίδα μάνα. Και τις ατάκες της. Γιορτή της μητέρας σήμερα. Χρόνια πολλά στις μαμάδες όλου του κόσμου. Να είστε κι εσείς καλά όσοι τις έχετε εν ζωή. Να τις χαίρεστε. Να τις προσέχετε, να τις αγαπάτε. Και τι άλλο, και να κάνετε και λίγο το κορόιδο καμιά φορά. Εκεί άμα σας κυνηγάει να βάλετε ζακέτα. Ενώ έξω έχει 25 βαθμούς, ξέρω εγώ, η δικιά μου τα έκανε κάτι τέτοιο. Ναι, μάνα είναι μόνο μία. Καλά, ειδικά η Ελληνίδα μάνα είναι μόνο μία, αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη τέτοια κόπια διεθνώς. Ειδικά των παλαιότερων δεκαετιών. Αυτή η ζακέτα, τι ήταν αυτή η ζακέτα. Και τι άλλο ήτανε, πέρα από τη ζακέτα, πείτε κανένα ακόμα. Και η τελευταία μπουκιά. Τελευταία, αυτό ήταν περισσότερο η γιαγιά. Εμένα το έκανε η γιαγιά μου αυτό περισσότερο, όχι τόσο η μάνα μου. Αλλά ήταν και αυτό με την τελευταία μπουκιά, ότι είναι η τύχη μας. Άμα δεν φάμε την τελευταία μπουκιά, δεν θα έχουμε. Ναι, θα χάσουμε την τύχη μας, έτσι, τα τυχερά μας. Μάλιστα. Και. Τι. Α, και το. Και το ουέ και λίμωνο. Αυτό πάλι. Μην γυρίσει το βράδυ, ξέρω εγώ, αργά. Ουέ και λίμωνο. Εν τω μεταξύ αυτό το ουέ τι είναι. Ουέ, σχεδόν όλες το λέγανε. Και κάνανε και τη χειρονομία, αχ που πάνε και τα γκόνα και το δάχτυλο. Ουέ και αλίμονο, τι ήταν το ουέ. Και πώς συνδυάζονταν με το δάχτυλο που δαγκώνονταν. Τι μας έκρυβε η Ελληνίδα μάνα. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να εντρυφήσουμε επίσης κάποια στιγμή. Λοιπόν, κάτσε λίγο πριν εντρυφήσουμε εκεί που είναι να εντρυφήσουμε. Να δούμε λίγο τι έχει η μέρα εδώ πέρα στα εορταστικά και στα επαιτειακά. 10 Μαΐου, έτσι. 10 Μαΐου με αυτά και με τα άλλα. Από ονομαστικές γιορτές βλέπω τον... ποιον? Ο Σίμων και η Σιμωνία. Χρόνια τους πολλά. Από επαιτίους διεθνής ημέρα αργανίας. Αυτό είναι δέντρο, λέει. Αργανία. Είναι δέντρο που το συναντάμε κυρίως στο Μαρόκο.
και να πάμε καμία επίσκεψη στον El Kandouri, να δούμε τι κάνει, πώς είναι. Και είναι στο Μαρόκο, λέει, το δέντρο αυτό, και του δόκανε να έχει δική του επέτειο του δέντρου, διότι συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της χώρας, στη βιώσιμη ανάπτυξη, λέει, γιατί έχει κάτι καρπούς που τους χρησιμοποιούν για να βγάζουν ένα λάδι, τέλος πάντων, εκεί πέρα που λέγεται αργανέλαιο, και αποτελεί βασικό συστατικό της κουζίνας εκεί πέρα στο Μαρόκο. Και επίσης το χρησιμοποιούν αυτό το λάδι και για ιατρικούς σκοπούς, αλλά και για καλλιντικούς, λέει, σκοπούς. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι άλλο έχει εδώ? Και Παγκόσμια ημέρα λύκου. Λύκου, όταν λέμε όχι το ζώον, η ασθένεια. Έχει ασθένεια λύκο. Είναι αυτοάνοσο, είναι αυτό που έχει και δύσκολη διάγνωση, λέει. Χτυπά, παντού μπορεί να χτυπήσει, και το δέρμα και αρθρώσεις και νεφρά και πνεύμονες, βλέπω εδώ, και καρδιά και εγκέφαλο και τα κύτταρα εκεί πέρα του αίματος και όπου θες. Ο λύκος. Κατά τα λοιπά, μεταξύ, γιατί λέμε να σε φάει ο μαύρος ο λύκος? Ο μαύρος τι, δαγκάνει πιο πολύ ο μαύρος από τον άσπρο? Τι μπορεί να μας κρύβουν εδώ? Λοιπόν, κατά τα λοιπά, Παγκόσμια ημέρα πουλερικών. Εδώ πουλερικά, όταν λέμε, εννοούμε αυτά που εκτρέφει ο άνθρωπος για να παίρνει το κρέας, τα αυγά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά. Και βεβαίως, όπως είπαμε και στην αρχή, Παγκόσμια ημέρα μητέρας. Καθιερώθηκε από μια Αμερικανίδα, λέει, ακτιβίστρια ονόματι Άννα Μαρία Τζάρβις, το 14, 9 Μαΐου του 14. Και τότε ήταν που αναγνωρίστηκε, δηλαδή, ότι η δεύτερη Κυριακή κάθε Μάη, έτσι, δεν είναι σταθερή η επέτειος αυτή, είναι κάθε δεύτερη Κυριακή. Τότε αναγνωρίστηκε, λοιπόν, ότι αυτή η δεύτερη Κυριακή του Μάη κάθε φορά θα θεωρείται η μέρα της μητέρας. Ναι, μια επέτειος που, okay, έχει εμπορευματοποιηθεί και αυτή αρκετά, όπως και πολλές άλλες, βέβαια, όπως και, εντάξει, τι πολλές άλλες, όπως και το κάθε τι σχεδόν. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, η μέρα έχει και ματσάκια. Με Άρη Όφη ξεκινάμε στις 5, με Βόλο Λεβαδιακό επίσης 5 και αυτό. Καπάκι θα έχουμε μετά 7:30 τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ίδια ώρα. Νωρίτερα Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, σώθηκε και Κηφισιά. ΑΕΛ Αστέρας 1-1, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, και ο Πανετολικός ουσιαστικά. Ναι, και από εκεί πέρα χαμούλη στη μάχη της παραμονής για τους υπόλοιπους που έμειναν να κινδυνεύουν. Στο μπάσκετ, εντάξει, η ΑΕΚ κατάφερε αυτό που φαίνονταν ακατόρθωτο. Να χάσει την Ευρωπαϊκή Κούπα μέσα από τα χέρια της, είχε φτάσει μέχρι και στο σύν 20 κάποια στιγμή. Ήρθε blackout στην τελευταία περίοδο για κάποιο λόγο. Άρχισαν και άλλοι εκεί πέρα ξαφνικά να στήθηκαν, άρχισαν να τα βάζουν από τα σπίτια τους. Και τελικά ΑΕΚ Ρήτας 86-92. Στο βόλεϊ πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δίκαια προφανώς, 1-3 το παιχνίδι, 3-1 οι νίκες. Εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει, έτσι, μια διαφορά δυναμικότητας, αλλά γενικά πάντως του ΠΑΟΚ φέτος δεν του πάει τίποτα προς το παρόν, έτσι, στα 100 χρόνια. Λοιπόν, πάμε και από καιρό ημέρας. Από 16 μέχρι 26, λέει, με ήλιο και με κάποιες συννεφιές, κυρίως αραιές. Και πάνω κάτω έτσι και οι επόμενες ημέρες, σε γενική γραμμή. Ναι, και να δούμε τι μας έχει για μετά, γιατί πάλι διάβαζα, κάθε μέρα βγαίνει και κάτι. Οι εκτιμήσεις μιλούν για ζώρικο καλοκαίρι. Για καύσονες που θα έρθουν από νωρίς κιόλας. Είδομεν. Πριν από τους καύσονες πάντως που θα έρθουν αργά ή γρήγορα, η θερμοκρασία ανέβηκε για τα καλά, βλέπω στο ΆΚΑ νωρίτερα, με μετάλλικα. Χαμός έγινε, 80.000 κόσμος διαβάζω. Είπανε τέτοιο, τα διαβάσατε αυτά, τα είδατε? Τραγούδησαν, λέει, και τρύπες. Και το Κεζορμπά. Χαμός έγινε. Ανέβηκε η θερμοκρασία, ανέβηκαν και τα ντεσιμπέλ. Δεν ξέρω, μην τυχόν ανέβηκαν και τα ρίχτερ.
αν είχε τίποτα Ρίχτερ. Το λέω γιατί κάπου πέτυχα ότι το αστεροσκοπείο Αθηνών επιστράτευσε σεισμογράφο, λέει, για να μετρήσει εκεί πέρα τι γίνεται στο ΆΚΑ. Και μάλιστα, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Και μάλιστα πέρα από αυτό, θα το κάνει, λέει, και στην συναυλία που έρχεται με τους Iron Maiden. Για να δει ποιοι θα έχουν κάνει το μεγαλύτερο χαλασμό τελικά. Ωραία αυτό. Ωραία αυτό. Και γενικά πιασάρει και η σύγκριση, έτσι. Maiden Metallica, Metallica Maiden. Θα μπορούσε να γίνει και γκάλο από αυτό. Και θα ήταν και πολύ δυνατό και κάτι μου λέει και πολύ αμφίροπο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το TEM και τα δύο τα συγκροτήματα, έτσι, στο είδος τους. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και κουπονάκι εδώ πέρα. Να δούμε τι έμεινε να παίζει. Μου είπε ο κύριος Βραζιλιάνος πριν ότι η Χάρτς ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Αν θυμάμαι καλά, Mother Goal Hearts τελείωσε 1-1. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, εντάξει, νωρίτερα είχε πολλά, εννοείται. Για να δούμε τώρα λίγο αν παίζει κάποιο σημαντικό τέτοια ώρα, τέτοια λόγια δεν πιστεύω. Μπα. Εντάξει, αν θέλετε κάτι, ξέρετε, ρίχτε ένα κωδικό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε σιγά σιγά αν είστε κι εσείς εδώ και αν έχετε στείλει κανένα πρώτο μήνυμα, τι μας λέτε. Ξέχασα κάτι? Καιρούς είπαμε, επαιτίους είπαμε, γιορτές είπαμε, πανηγύρια είπαμε, στοίχημα είπαμε, έτσι, αποτελέσματα αυτά, τι παιχνίδια, ναι, τα είπαμε όλα. Ωραία, για πάμε σιγά σιγά και στα μηνύματα λοιπόν. Ο Σεφτές είναι από τον Γιώργο εδώ από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση που μας ανεβάζει το πρωτοσέλιδο με τα UFO πάνω από το Αιγαίο. Τα καινούργια βρε, τα μάθατε, τα καινούργια, έχει πιο καινούργια. Βγήκανε και άλλα φρέσκα. Ο Γρηγόρης, ναι, είναι που είχε αγανακτήσει, γιατί χθες λέει είχαμε είδηση βόμβα από το φίλο μας τον Τραμπ για αγαπημένους εξωγήινους και εμείς, λέει, πετούσαμε αετό εδώ πέρα. Είχα τηλέφωνα σήμερα από Λευκό Οίκο από CNN, απευθεία σύνδεση με Αριανούς από πλανήτη Άρη. Εγώ πώς να απολογηθώ, λέει. Α, ναι, διαμαρτυρήθηκαν που δεν καλύψαμε ως εκπομπή επαρκώς. Εγώ, λέει, πώς να απολογηθώ για την εκπομπή των αποκαλύψεων. Δεν έμειναν ευχαριστημένοι από το ρεπορτάζ ο Λευκός Οίκος και το CNN και οι Αριανοί από τον Άρη. Θα επανορθώσουμε, βρε παιδάκι μου. Καλά, πώς κάνετε έτσι? Τι να κάνουμε, πήγε η κουβέντα αλλού. Τα καινούργια, τα μάθετε τα καινούργια. Δεν σας βλέπω ενημερωμένους. Λοιπόν, Αστέριος από Φιλαδέλφεια εδώ. Η Σουηδία έφτιαξε, λέει, μηχάνημα όπου κοράκια ανταλλάσσουν σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη. Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Εντάξει, αυτά είναι πανέξυπνα, έτσι. Μιλάμε τώρα κοράκια, τα λέμε. Αυτό δεν είναι κοράκια ακριβώς, βέβαια. Αυτό είναι που λέμε η κάργα εδώ που έχουμε εμείς, το γκρι μαύρο. Πώς λέγεται, να δεις, έχει μια ονομασία, κόλλησα. Παιδιά, αυτά είναι πανέξυπνα. Είχε βρει μια φίλη μου πρόσφατα ένα μωρό. Είχε πέσει από ένα δέντρο. Είναι το κάτι άλλο. Είναι πραγματικά πανέξυπνα. Και ξημερώνεται κιόλας, δηλαδή, αν το κρατήσεις. Είναι... Τέλος πάντων, βρήκε, το έδωσε εκεί πέρα σε μια φιλοζωική, τι ήταν. Τέλος πάντων, ναι, έχει γίνει αυτό, ναι. Ναι, έχουν καταλάβει ότι άμα βάλεις μέσα σκουπίδι σου βγάζει φαγητό, κάτι τέτοιο, ε. Ναι. Έχει πολλά τέτοια. Στην Κίνα τα κάνουν με ρομπότ πάντως. Έβλεπα πριν κάνα δύο μέρες. Καλησπέρες και στον Τάσο από τα Γιάννα. Να σε καλά, ρε Τάσο. Πάντα ευγενικός. Εγώ ευχαριστώ για αυτά που λες. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, ο φίλος εδώ πέρα, ο Μάρτιν, να βάλουμε, λέει, καμία ηλεκτρονική μουσική σήμερα. Ξέρω εγώ. Ναι, εγώ έκανα μια σκέψη σήμερα, επειδή είναι η μέρα τέτοια, να βάζαμε κάνα τραγουδάκι για τη μητέρα. Αλλά οκ, okay, άμα θέλετε να πάμε και αλλού, το βλέπουμε. Έχει τραγούδια πάντως που μπορούμε να, έτσι, να το δέσουμε λίγο με την ημέρα. Και ελληνικά και ξένα. Θα δούμε, εντάξει, θα δούμε στα τελειώματα τι θα κάνουμε. Λοιπόν, οκ, okay, έχετε στείλει διάφορα εδώ. Ο Κωνσταντίνος ανεβάζει πόστερ από αποψινή συναυλία. Μετάλλικα τι, αληθινό είναι αυτό? Α, το πόστερ του η αφίσα για τη συναυλία ήταν, βάλαν τον Ποσειδώνα. Ποιος είναι, το Δία?
Και αυτή κάτω εκεί πέρα ποιος είναι που τον έχει ένα κεφάλι κάτω? Oh. Λοιπόν, ωραία, ανεβάζετε εδώ και για τα drones εδώ πέρα τα... Ναι, το drone έτσι που... που άλλοι λένε ότι ξέφυγε από την πορεία του και από προσανατολίστηκε, άλλοι λένε ότι μπορεί να ήταν μήνυμα που παραπέμπει σε υβριδικό πόλεμο κτλ. Ανεβάζω ο Κώστας εδώ κάτι ρεπορτάζ. Ωραία, λοιπόν, τώρα μην τα διαβάσω όλα γιατί έχετε στείλει και άλλα μέχρι πάνω. Μετάλλικα στη Βόλβη, τρώω σουβλάκια, έτσι. Ωραία. Καλημέρες έχουμε και από τη Μαρία. Να βρε για τη μάνα το πρώτο μήνυμα. Ένα μήνυμα για τη μάνα δεν στείλατε, για εξωγήνους στείλατε 4-5, πόσα ήταν? Για τη μάνα, βρε, ημέρα της μάνας, ημέρα της μητέρας. Τι λέει η Μαρία? Όντως Ελληνίδα μάνα, ουέ και αλίμονο. Το θέμα είναι, λέει, τι λες, τα κάνω και εγώ στο γιο μου, χαχαχα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Κανένα σχόλιο, λέει, για την ήττα στο βόλεϊ. Κρίμα. Καλή εκπομπή. Ουέ και αλίμονο. Το ουέ, τι είναι το ουέ να βρούμε, παιδιά? Αν και το ουέ, αν τα ξέρω καλά, είναι το ίδιο με το αλίμονο πάνω κάτω, αλλά τέλος πάντων. Γιατί το έλεγε δύο φορές. Λοιπόν, η Ιορδάνης από Καστελόριζο εδώ. Όπα. Ψηφίζετε στραβά, λέει, μένετε νηστικοί, ψηφίζετε κουκουέ, είστε χορτάτη, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Άμα είναι έτσι. Να το δούμε. Ωραία, και τα υπόλοιπα παιδιά, τα σταματάω εδώ και διαβάσαμε πολλά. Ωχ, δεχόμεθα επίθεση. Αν μετά τα χθεσινά, λέει, μετά τις αποκαλύψεις δεν ασχοληθείς και σήμερα με εξωγήινους, θα είναι μεγάλο σκάνδαλο και σχέδιο συγκάλυψης από μέρους σου. Όπα, μας κατάλαβαν. Μας κατάλαβαν. Αποκαλυφθήκαμε. Ναι, όντως, μετά από τόσο καιρό λέμε και τώρα βγάλαν τα απόρριτα και χθες δεν είπαμε σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, έτσι και άκουγε την εκπομπή ο φίλος μας ο Τραμπ, τι θα σκέφτονταν, τι θα έλεγε. Να τον είχαμε απογοητεύσει, πράγματι. Τα καινούργια, βρε, τα ξέρετε, τα καινούργια. Ένας δεν με το έγραψε. Δεν το πήρα τη χαμπάρι. Βγάλαν κι άλλα. Βγάλαν κι άλλα τα οποία περιγράφουν όντα. Όχι μόνο διαστημόπλια, περιγράφουν, λέει, όντα. Δεν σας βλέπω διαβασμένους. Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε εδώ και τα βλέπουμε και τα υπόλοιπα σε λίγο. Πάω κάρα και στην άλλη ζωή από τον Άγγελο. Άντε, ωραία, πάμε. Ξεκινάμε με χαλαρές διαθέσεις. Από θεματολογία βλέπω λίγα μηνύματα. Στείλατε, οκ. Okay. Και καλά κάνετε τέτοια μέρα. Το πάμε κι εμείς λίγο έτσι πιο χαλαρά ενδεχομένως. Εντάξει, το από και πέρα όπως μας προκύψει, είπαμε. Λοιπόν, για να δω λίγο παρόλα αυτά, αν έχουμε τίποτα στην επικαιρότητα, κάτι πολύ πολύ έτσι τελευταίο και φρέσκο. Εντάξει, στην επικαιρότητα ένα που έχουμε και ψάχνουν όλοι να βρούνε τι εννοεί ο ποιητής είναι ότι ο φίλος μας ο Βλαδίμηρος βγήκε ξαφνικά και πέταξε εκεί πέρα έτσι μια εκτίμηση ότι η σύγκρουση θα φτάσει σιγά σιγά, λέει, στο τέλος. Πιστεύω, λέει, ότι ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος σιγά σιγά. Έβαλε και το αλλά, βέβαια. Το αλλά ήταν ότι θα πρέπει η Ουκρανία να έχει συμφωνήσει σε κάποια πράγματα για να συναντηθούν με τον Ζελένσκι και να τα επικυρώσουν. Αν θα συμφωνήσει η Ουκρανία, δεν ξέρω. Πάντως το πέταξε. Το τι εννοούσε. Λοιπόν, εντάξει, Μετάλλικα παίζει παντού. Οι ούλιδες καινούργοι παίζουν παντού. Μετά τον Χανταϊό, όπως τον είπαμε τον άλλον, Νοροϊό. Είχαμε και τον Νοροϊό, έτσι, πάλι σε κουρασγερόπλιο. Καραϊβική, λέει, τη φορά αυτή, 100 τόσα κρούσματα είχαν εντοπιστεί μέχρι τα απογευματάκια που έβλεπα. Τώρα δεν ξέρω αν βρήκαν κι άλλα. Αρχίζουμε πάλι, έτσι. Δεν είναι όλα κρούσματα και τέτοια. Ωραία. Για τους εξωγήινους, για να επειδή το βάλατε εσείς, να το πω λίγο έτσι σε τίτλο. Βγήκαν, λέει, κάτι αρχή από FBI μεριά, τα οποία μιλούν για όντα που εξήλθαν των διαστημοπλίων των. Κατάλαβες, ήταν κάτι διαστημόπλια, λέει, και σε κάποια φάση βγήκαν όντα από μέσα. Αλλά αυτά δεν είναι ότι τα ίδια τα είδε το FBI το ίδιο, είναι ότι μαρτυρίες, ρε παιδί μου. Μιλάμε τώρα για δεκαετία του 60 αυτά. Εντάξει, τώρα από μαρτυρίες θα φάνε και οι κότες. Εδώ στην εκπομπή μόνο να δεις τι μαρτυρίες έχουμε. Άπειρες μέσα στα χρόνια. Τι να μας πει και το FBI από τη ζωή του. Τέλος πάντων, για να δούμε τι άλλο θα βγει, λοιπόν, το επόμενο διάστημα. Έτσι, εδώ είμαστε, σποράκι μαύρο. Τα παρακολουθούμε.
Κουπόνι στοιχήματος ανάβει κάτι, τι είναι αυτό που ανάβει. Αυτό που ανάβει δεν νομίζω να ενδιαφέρει. Μπενφίκα Β είναι 0-2 χάνει από την Ακαδέμικα, λέει τάδε. Οκ, ναι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Ωραία, οπότε μένουμε εδώ. 9.55 κενό το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, τι έχει μέρα τα είδαμε. Ματσάκια που έγιναν, ματσάκια που περιμένουμε. Καιρούς, γιορτές, πανηγύρια τα είδαμε όλα, είμαι θα εντάξει. Οπότε τα υπόλοιπα θα τα δούμε άμα τη επιστροφή από το διάλειμμα. Και ανάλογα με τις διαθέσεις, έτσι μέρα που είναι είπαμε, αν θέλετε. Έχει και επικαιρότητα, μπορούμε να πιαστούμε. Αν θέλετε, το πάμε τελείως χαλαρά, το πάμε τελείως χαλαρά. Και επίσης, επειδή είναι και η μέρα που είπαμε η επέτειος, έτσι, η Παγκόσμια ημέρα μητέρας, αν θέλετε, μπορούμε να βάλουμε και κάνα τέτοιο τραγουδάκι στα τελειώματα. Άμα δεν ψήνεστε, βάζουμε τίποτα άλλο. Τύχε, ατύχημα ο Μαζονάκης. Τι ατύχημα είχε, για κάτσα εδώ. Αν δεν ήταν κάτι σοβαρό. Κάπου χτύπησε, λέει, λίγο στο κεφάλι. Μέσα. Και δεν πήγε στο κέντρο. Αλλά μετά πήγε στο Άγιο Όρος. Εντάξει. Ωραία. Εν τω μεταξύ τώρα βγαίνουν και κάτι φήμες ψιλοάσχετο τώρα με αυτά που λέγαμε, απλά επειδή έχει να κάνει με τα αθλητικά. Για τον Παναθηναϊκό είναι, επειδή ακούγονται πάρα πολλά για τον Μπενίτεθ. Τελευταίες ώρες κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα ότι ο Παναθηναϊκός τώρα σκέφτεται να βολιδοσκοπήσει, το έχει κάνει, τον προπονητή της Βιγιαρεάλ, Μαρθελίνο. Εντάξει, γνωστός είναι, καλός είναι αυτός. Από όσο μπορώ να ξέρω, από όσο θυμάμαι. Έχει κάνει πράγματα δηλαδή στη ζωή του την προπονητική. Τώρα από εκεί πέρα αν ισχύει, αν δεν ισχύει, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή νομίζω είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός γι' αυτόν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ας πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. ΑΕΚ Ρήτας, επαναλαμβάνω, 86-92, έτσι χάθηκε ο τελικός. Αυτοκτονία για την ΑΕΚ. Από το ΣΥΝ 20. Και ως άκοντα τώρα που βλέπω εδώ τις δηλώσεις, έλεγε ότι για κάποιο λόγο ένιωθε ότι η διαφορά που είχε πάρει ΑΕΚ δεν είναι αρκετή. Γιατί ΣΥΝ 20 είχες πάρει και πάλι δεν σου έφτανε. Και μετά είπε ότι δεν είμαστε μαθημένοι να παίζουμε δύο μάτσα σε τρεις μέρες και αυτό μπορεί να επηρέασε. Στο δεύτερο ημίχρονο λέει, είχα ένα προαίσθημα ότι η διαφορά που είχαμε πάρει δεν είναι αρκετή. Είδα, λέει, να πέφτει η ενέργεια και κάπου το φοβήθηκε, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω έτσι πως τα λέει εδώ. Και τελικά όντως η ΑΕΚ το έχασε. Τώρα το πώς το έχασε, μεγάλη κουβέντα θα ανοίξει για τη διαχείριση του Σάκοτα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα που λέγαμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Για πάμε να δούμε εδώ αν μας λέτε τίποτα άλλο. Πριν προχωρήσουμε εδώ πέρα και ανοίξουμε και καμία γραμμούλα, θέλει να περάσει κανένα σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε, πού είμαστε, τον Άγγελο, τον είδαμε, πάω καέρα ρε, τον είδαμε. Ο Μάκης, είδες λέει δήλωση δένδια. Ναι παιδιά, το είδα και μου φάνηκε για μένα πολύ άσχημο και μου φάνηκε άσχημο όχι μόνο η δήλωση, και ο τρόπος, δηλαδή το ότι και το δένδια τον εκτιμάω σε γενικές γραμμές με αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα. Αλλά μου φάνηκε εκτός τόπου και χρόνου, όχι μόνο γιατί έκανε τη δήλωση που λέει ο Μάκης εδώ, θα σας πω ποια ήταν για όποιον δεν έμαθε, και γενικά το πώς το χειρίστηκε η γλώσσα του σώματος, το πανηγυρικό του πράγματος. Δηλαδή, λέει ο Μάκης εδώ, είδες δήλωση δένδια, ότι το ντρόν βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ξέρω εγώ. Αυτό εννοείς. Άλλο εγώ κατάλαβα. Είναι η Λευκάδα, λέει, εκτός Ελλάδος και δεν το ξέρουμε. Εντάξει, τώρα αυτό μην το μπερδεύουμε. Είναι το ίδιο που γίνεται και με το Αιγαίο και που λέμε καμιά φορά. Παιδιά, δεν είναι. Η Λευκάδα είναι εκεί, αλλά ελληνικά τα χωρικά ύδατα είναι μέχρι ένα σημείο, έτσι. Είναι συγκεκριμένα τα. Εγώ άλλο πράγμα και νόμιζα έλεγες. Εμένα αυτό με ενόχλησε, ότι έφτασε, ξέρω εγώ, τον ντρόν εδώ πέρα να είναι δίπλα μας και αντί αυτό να είναι σημείο προβληματισμού, ξέρω εγώ, πανηγύριζε γιατί και εμείς, λέει, φτιάχνουμε τέτοια και είναι τα καλύτερα και μπορεί να φτιάξουμε καλύτερα από αυτό. Το ότι έφτασε ένα ντρόν με εκρηκτικά, ας πούμε, πώς έφτασε, ποιος το έστειλε, γιατί το έστειλε. Έτσι, και όλα αυτά. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι κάτι δηλαδή που είναι για να πανηγυρίζεις γι' αυτό και να πιάνεις από αυτό για να πεις ότι και εμείς παράγουμε πλέον ντρόνς και θα έχουμε τα καλύτερα και τέτοια. Εγώ αυτό ήταν που μου έκανε λίγο κάπως, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, τώρα πόσο έξω από τη Λευκάδα βρέθηκε δεν ξέρω, αλλά είπαμε τα χωρικά ύδατα είναι μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, έτσι. Είναι τα ναυτικά μίλια που λέμε. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Νίκο. Απορείς για το ουέ και αλίμονο, ρώτα λέει ποιον. Α, τον Ιορδάνη, το κουκουέ. Τι σημαίνει, λέει, κουκουέ και αλίμονο. Oh. Αρχίσουμε μάλλον με γι' αυτά τώρα. Ο Γιάννης, ποιο FBI ρε. Τρίμετρους από το σχολάρι έχω, θα σέβεστε. Βέβαια, έχουμε και εμείς μαρτυρίες, τι είμαστε. Και όχι μόνο. Κάπου είχα κρατημένη μία λίστα για το που φαίνεται να έχουν υπάρξει εμφανίσεις, έτσι, αγνώστων αντικειμένων υπτάμενων. Κάπου τα έχω αυτά. Πάντως, σίγουρα, αυτό που θυμάμαι γιατί το λέγαμε μία άλλη φορά, κάτσε να τα ανοίξω, να τα πούμε κιόλας αμέ. Στα γρήγορα. Και μετά να πάμε και απ' τα άλλα. Η πρώτη, λέει, αναφορά, η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά σε, ξέρω εγώ, υπτάμενο αντικείμενο που να παραπέμπει σε τέτοια, ήταν, λέει, σε έναν πάπυρο Αιγυπτιακό. Μιλάμε τώρα περίπου 1440 π.Χ. Άμα θέλετε να τα βρείτε αυτά, να σας αρέσουν, πάπυρος Τούλη. Εκεί έλεγε ότι κάτι φλεγόμενοι δίσκοι που μοιάζανε με άρματα ήταν στον ουρανό με μεγάλη ταχύτητα, ας πούμε, κινούνταν κτλ. Και κάποια τέτοια πράγματα. Και μετά η πρώτη. Αυτό τώρα πάντως αμφισβητείται, λέει, από κάποιους επιστήμονες, αν είναι απόλυτα έγκυρος ο πάπυρος, ας πούμε. Και το πρώτο απόλυτα ιστορικά αποδεκτό, βλέπω, είναι από τον αυτοκράτορα τον. Πώς λέγεται, Τίτος Λίβιος, 218 π.Χ. Η πρώτη αναφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, άστα, μπορείτε να πούμε αργότερα. Αυτός μιλούσε για πλοία φαντάσματα, λέει. Η πρώτη αναφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, άστα, μπορείτε να πούμε αργότερα. Αυτός μιλούσε για πλοία φαντάσματα, λέει.

0: Και το πρώτο περιστατικό που είδαμε εξωγήνους αυτοπροσώπως υποτίθεται, είναι λέει σε μια επαρχία της Ιαπωνίας που λέγεται Χιτάτσι, αν υπάρχει ακόμα δεν ξέρω, 1803. Λοιπόν, με κάτι ντόπιους ψαράδες λέει, κάτι είχαν δει εκεί πέρα πάνω στον ουρανό ένα περίεργο. Και μετά είχαμε πει την ιστορία παλιά αυτή, ότι και βρήκαν και μια γυναίκα λέει παράξενη, ένα πράγμα σαν γυναίκα, και τρόμαξαν και φύγανε στην ακτή, πήγαν να ειδοποιήσουν και άλλους, και μετά όταν γυρίσανε δεν υπήρχε τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άστα αυτά. Όχι άστα αυτά δηλαδή, τα λέμε αν θέλετε και μετά. Πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα, έτσι χαλαρά χαλαρά, αν θέλει να περάσει κανένας. Ουέ και αλίμονο, έτσι. Ναι, τι σημαίνει το ουέ? Το ουέ δεν σημαίνει αλίμονο, ουσιαστικά. Το ουέ που λένε δεν είναι τραγωδία αρχαία? Ουέ που έλεγε η άλλη, ποιο είναι και το μέτωπο. Ουέ και αλίμονο, αυτό δεν είναι? Γιατί μας το έλεγε δύο φορές? Αλίμονο και αλίμονο, για να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Ουέ και αλίμονο, το έλεγε και σε εσάς η μάνα σας όταν ήσασταν μικρή. Μην αρχίσεις το βράδυ να γυρίσεις, ουέ και αλίμονο. Λοιπόν, άμα δεν φας το φαγητό σου, ουέ και αλίμονο. Και δάγκωνε και το δάχτυλο, ε. Α! Επιδεικτικά για να φοβηθούμε. Λοιπόν, άντε, πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90. Θυμήθηκα τώρα. Έρχομαι στις γραμμές. Μου ήρθε φλασιά δύο περιστατικά που ήταν πάρα πολύ έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για viral. Πιστεύω ότι τα θυμάστε κι εσείς. Θυμάστε κανένα περιστατικό viral με Ελληνίδα μάνα? Ένα που μου έρχεται τώρα έτσι μπαμ μπαμ είναι μία φωτογραφία που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο. Θυμάστε που ήταν μία που είχε μπει μέχρι το γοφό μέσα για να, με το πιάτο, με το φαγητό, για να βρει τον κανακάρι που ήταν μέσα στη θάλασσα να του δώσει να φάει. Αυτά υπάρχουν ακόμα, τα ψάξτε σίγουρα. Ένα ήταν αυτό. Και το άλλο το φοβερό ήταν στην εποχή των μνημονίων, σε κάποια διαδήλωση, και μάλιστα ήταν διαδήλωση και με φασαρία. Που ήταν μία μάνα, ρε παιδί μου, που ενώ γίνονταν χαμός τριγύρω, κυνηγούσε το γιο που διαδήλωνε με πάθος. Ο γιος ήταν και από τη μέση και πάνω γυμνός αυτός. Φώναζε, χτυπιότανε και τα λοιπά. Οι αστυνομικοί δίπλα σμπροχνότανε και τέτοια. Και αυτή ήταν από δίπλα, τον κυνηγούσαν να του βάλει τη ζακέτα. Το θυμάστε αυτό? Άμα δεν τα έχετε δει, ή αν δεν τα θυμάστε, γκουγκλάρετε να τα βρείτε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα. Και βλέποντας και κάνοντας, έχουμε κάνει περιστατικό με Ελληνίδα μάνα άλλο που να έχει γίνει viral? Για κάτσε να τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 για ό,τι θέλετε. Πάμε, έλα, καλημέρα στον πρώτο, ναι.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Παιδάκι, εντάξει, δεν γίνεται αυτό πράγμα κάθε μέρα, σε παρακαλώ, έτσι. Δεν γίνεται κάθε μέρα, συγγνώμη, δεν γίνεται. Κάθε μέρα, συγγνώμη, δεν γίνεται. Κάνε κάτι με το θέμα αυτό, σε παρακαλώ. Καλημέρα, ορίστε.
2: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Γεια.
2: Λίβινγκστον.
0: Έλα, ορίστε.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
2: Λοιπόν, τι αυτοκτονία ήταν αυτή?
0: Ναι, δεν το πολύ είδα. Είδα ένα κομμάτι. Δεν ξέρω δηλαδή τι φταίει, ας πούμε, και το έχασε για την ΑΕΚ μιλάς.
2: Κάει η ΑΕΚ, έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ φέτος στο Champions League. Τρομερός ο Μπράτλι όλη τη χρονιά. Τρομερός ο Γκρέι.
0: Αυτός είναι που λένε για τον ΠΑΟΚ ότι ενδιαφέρεται, ε?
2: Αυτός είναι προπυλών του ΠΑΟΚ ως αντικαταστάτης του Τίμι Άλεν.
0: Κάτσε, αυτός είναι τεσάρι, δεν είναι?
2: Τρία ρο τεσάρι.
0: Α, παίζει και τρία. Ένα γομαράκι δεν είναι, έτσι, ένας...
2: Ένας πολύ χτιστός, ναι.
0: Ναι, ναι, τον είχα λίγο πιο κοντά στο καλάθι, μπορεί να κάνω λάθος. Εντάξει, δεν την έχω δει την ΑΚ και πολλές φορές. Είναι και τρία, αλλά παίζει και τριάρι. Okay.
2: Έχει ύψος 2-1, πολύ καλό τρίποντο και πολύ αλπτικό.
0: Α, έχει και τρίποντο.
2: Ναι.
0: Μήπως θυμάμαι εγώ κανέναν άλλον και τον μπερδεύω? Εγώ θυμάμαι ένα γομαράκι που ήταν πολύ καλός κοντά. Εντάξει.
2: Πολύ χτιστός, ναι, δηλαδή στη ρακέτα.
0: Ναι.
2: Και ριμπάνω, αλλά έχει και τρίποντο.
0: Τι έφταιγε και το έχασε η ΑΚ, τι είδες εσύ?
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν το διαχειρίστηκε καλά ο Σάκοτα.
0: Τι, ότι? Δεν ξεκούρασε, ας πούμε, δεν έκανε τι?
2: Δεν ξεκούρασε και σε κύρια σημεία, ας πούμε, δηλαδή δεν πήσε στην άμυνα την περιφέρεια της Ρήτα. Δηλαδή από, ναι, και από ένα σημείο που το βάζει για το Θεό. Εντάξει. Δεν, εκεί λες κάτι γίνεται. Προσάρμοσε την άμυνα σε ρε παιδάκι μου στην περιφέρειά τους. Δεν. Θύμισε Σάκοτα τον 91, τελικούς Παοκάρι. Να, θυμήθηκε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κρίμα, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα, το αξίζαν. Mm-hmm. Κρίμα, πραγματικά, την αγούσα να χωρέθηκα. Εντάξει, αντικειμενικούς, okay. Ποδοσφαιρικά δεν τη συμπαθώ την ΑΕΚ, αλλά ναι, στο μπάσκετ φέτος ήταν...
0: Όχι, έχει γίνει καλή δουλειά. Και ο Σάκοτα, δηλαδή, που λέμε τώρα αυτά που λέμε, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά αυτά τα χρόνια.
2: Και όταν αγαπάς το

0: έχουμε αφήσει οι ομάδες να πάνε μπροστά.
1: Και ήθελε και να σταματήσει την προπονητική αυτός. Ήταν μάνατζερ, τι τον είχαν βάλει και αναγκαστικά τον ξαναβγάλαν μπροστά.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, πριν κάνα δύο χρόνια ήταν και έλεγε δεν θα με αφήσει να ξεκουραστώ ποτέ και τέτοια.
0: Ναι. Πάντως έχει ευθύνες και θα πρέπει να το δουν στην ΑΕΚ αυτό. Εντάξει. Δηλαδή υπήρχε κακή διαχείριση στο δεύτερο μήχρονο.
1: Αυτός που λένε για τον ΠΑΟΚ τώρα, πες μια κουβέντα που τα ψάχνεις εσύ αυτά. Αυτός ο Φόρεστερ, πώς λέγεται.
0: Ο Φόρεστερ ήταν το πρώτο βιολί της Χάπολη Τελ Αβίβ όταν πήρε το EuroCup πρόπερση. Το 2023.
1: Τον μελέτησες καθόλου?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διαράκι περισσότερο?
0: Άσος.
1: Άσος περισσότερο λες?
0: Άσος είναι, ναι, ναι.
1: Εγώ για Διάρη τον έχω περισσότερο, έτσι πως τον είδα.
0: Είναι πολύ επιθετικό. Είναι ένας Steve Brown. Ένας πολύ επιθετικός άσος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ασώδιο είναι έτσι κι αλλιώς. Παίζει και τα δύο έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πρώτα Διάρη, έτσι πως τον είδα.
0: Πιο πολύ άσος.
1: Φίλε, άμα είναι άσος, θα έχουμε. Ναι, εντάξει, εμένα λίγο οι άσοι που κρατάνε τόσο πολύ την μπάλα και παίρνουν τραβηγμένες ενέργειες με προβληματίζουν, όπως και με τον Ταϊρή που σου έχω πει. Εγώ νομίζω ότι είναι σαν τον Ταϊρή πάνω κάτω, λίγο στο πιο αθλητικό, με την έννοια του το ότι είναι λίγο πιο χτιστός, ας πούμε αυτό.
0: Είναι σαν τον Ταϊρή στο πιο άσο.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Για να τον δούμε και αυτόν.
0: Είναι παιχταρά.
1: Δηλαδή. Ναι, όχι, είναι καλός παίχτης, δεν είναι αλίμονο. Είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Όταν το πήρε, για να ξέρω πως, το πήρε, η Χάπολη Τελ Αβίβ με τον Ιτούδη πήρε το EuroCup, η οποία είναι πολύ δυνατή τώρα.
1: Απλά είναι περισσότερο στο σκοράρισμα και λιγότερο στην οργάνωση. Δηλαδή ποτέ δεν είχε πολλές ασίστ, εγώ που το κοιτούσα λίγο έτσι τα στατιστικά του.
0: Είναι
1: αυτός που θέλει την μπάλα στα χέρια πολύ, ρε παιδί μου, να πάρει προσπάθειες.
0: Είναι ένας πολύ πιο δυνατός σταϊρή, τέλος πάντων. Να το πούμε έτσι, άντε.
1: Ναι, αλλά τώρα, άμα έχει κλείσει και ο. Πώς τον λένε τον άλλον, ο Μήτρου Λόγκ. Χωράει και τα ειρήλες μετά.
0: Θα φύγω Καλάθης.
1: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά...
0: αυτή είναι καθαρά point guard, ας πούμε, δηλαδή άσοι που θα οργανώσουν το παιχνίδι.
1: Ναι, άντε να δούμε. Ωραία.
0: Το Μήτρου Λόγκ δεν είναι ένας άνθρωπος που θέλει την μπάλα μόνος του, δηλαδή βοηθάει στην οργάνωση, έχει assist, θα παίξει εναλλακτικά και στο δύο κόμπο.
1: Ναι, αυτό λέω, αλλά είναι πολύ, μαζεύονται πολύ μετά αν μείνει και ο Ταϊρή, αν μείνει. Που είναι αυτό του στυλ παιχνιδιού.
0: Α, το EuroCup είναι πιο δυνατή διόρυξη.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Okay. Βάζω σπάγκο, αυτό που δεν είχαμε φέτος.
1: Θα τα δούμε.
0: Πάντως κρίμα για την ΑΕΚ, γιατί πιστεύω το άξιζε, ας πούμε. Λοιπόν, λες να γίνει κάτι καμιά Θεσσαλονίκη στο ποδόσφαιρο, να το χάσουν, να γελάμε.
1: Φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πραγματικά. Εσύ αυτό σκεφτόμουν. Γιατί οι δημοσιογράφοι κιόλας λέγανε να λέει το 2018 το πήρε στο ποδόσφαιρο πριν και το ευρωπαϊκό. Το Champions League το είχε πάρει και το 2018 η ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για σήμερα λίγο για να προλάβουμε και τους υπόλοιπους?
0: Πώς το κλείνουμε? Το κλείνουμε ότι γίνεται μια πολύ, πολύ δυνατή προσπάθεια στο μπάσκετ. Θα δούμε μια πολύ καλή ομάδα και στο βόλεϊ. Να κοιτάξουν να κάνουν και του χρόνου μια πιο πλήρη ομάδα στα άκρα. Στα άκρα φέτος πονούσαμε. Πήγαμε δηλαδή μόνο με το Σέρβο και τον Κοκκινάκι. Δεν είχαμε στο βόλι τα πρωταθλήματα, τα παίρνουν οι ακραίοι. Με υποδοχή και επίθεση. Εν τω μεταξύ εμείς δεν είχαμε ούτε έναν αλλακτικό παίχτη και στον Ερνάνδες. Δηλαδή άμα δεις τα μάτσα, ο Ερνάνδες λεπτό δεν σταμάτησε. Είχαμε λοιπές ρόλες στο βόλι.
1: Πάμε λίγο γιατί το τραβήξαμε πολύ. Έτσι, θα τα πούμε πάλι. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Σας.
1: Ναι, ορίστε.
2: Τρία πραγματάκια μένει.
1: Πώς είπατε?
2: Πρώτον, τρία πραγματάκια θα πούμε και να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή. Το πρώτο, hot spot στην Ελλάδα με UFO είναι στο τέτοιο, στον Όλυμπο και στην Πάρνηθα. Εκεί γίνονται και διάφορα γεγονότα.
1: Ναι.
2: Όλυμπος και Πάρνηθα. Το δεύτερον, ότι τον drone σε αυτό με τα κριτικά φορτωμένο δεν έκανε απορία το κύριο Δέβια ότι έφτασε από τη μια άκρη της γης στην άλλη και τι ήθελε μέσα στο καλοκαίρι, ότι αυτή την περίοδο ότι έρχονται και εκδρομικά πλοία και αυτά. Υπήρχε περίπτωση να χτυπήσει κάποιο πλοίο, επίθεση αυτό το ντρόν, για ποιο λόγο βρέθηκε στη Λίμνο. Και το τρίτο πράγμα που θέλω να πω, μάνι, ένας ακροατής ανέφερε για τη Μαντόνα ότι έκανε μια εμφάνιση. Είχε ένα καραβάκι στο κεφάλι και μια θάλπιγγα και μαύρα ρούχα φορούσε σαν μάγισσα. Μια δικιά μου ερμηνεία είναι μήπως είναι το καράβι που θα μας φέρει το μαύρο θάνατο και θα σαρπίσουν η αποκάλυψη.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ωραία είναι αυτά.
2: Δεν ήθελα να πω, έγινε, καλό βράδυ.
1: Χαίρετε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας κύριε Βρανά.
1: Γελάτε.
3: Μα είναι πάλι η αποκάλυψη, ήρθε η αποκάλυψη. Σου έχω φοβερές.
1: Αφού είμαστε εκπομπή των αποκαλύψεων, να τα πούμε εδώ αυτά που θα τα πούμε. Για πείτε, τι έχουμε.
3: 28 Σεπτέμβρη, σημείωσε την ημερομηνία, θα έχουμε επίσημη επίσκεψη UFO στη χώρα μας. Θα είναι μέσα ο Γιαχβέ, ο Ελί Γιαχού, ο προφήτης Ηλίας δηλαδή, θα είναι ο Γεσουάχ, ο Χριστός δηλαδή, ο Ιησούς, και θα είναι και ο Αλάχ μέσα, παραφορά του Γιαχ πάλι. Λοιπόν, 28 Σεπτέμβρη είναι επίσημη επίσκεψη που στον Περισσό του Σκαλίου Κουτσούμπας, γράψω αυτό, σημείωσε το, να το ξέρεις, είναι φοβερή είδηση. Και θα έχουμε φοβερές εξελίξεις, θα μας τους παρουσιάσουν εκεί πέρα, θα παρουσιαστούν και αυτοί σε εμάς και ουέ και αλίμονο.
1: 28 Σεπτεμβρίου.
3: 28 Σεπτεμβρίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην 28 Σεπτεμβρίου. Θα ζητήσω έξτρα εκείνη τη μέρα να κάνουμε έξτρα εκπομπή.
3: Ναι.
1: Να το πάμε μέχρι το πρωί. Για πείτε.
3: Λοιπόν, είχα τετράωρο, να μην σου πω και πεντάωρο σεμινάριο περί Ράινερ. Δηλαδή θα τα αφήσουμε από Δευτέρα αυτά, για να δούμε ποια εταιρεία είναι αυτή τέλος πάντων. Και να δούμε οι αριστεροί πώς θα τοποθετηθούν σε αυτά που θα πούμε. Γιατί υποτίθεται ότι είναι υπέρ του εργαζόμενου, του αυτά, εναντίον του κεφαλαίου.
1: Ναι, καλά, αλλά τώρα άμα δεν θα πούμε πράγματα εσωτερικά της εταιρείας που μπορεί να μην αποδεικνύονται. Έτσι, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω τι έχεις σκοπό να πεις, αλλά.
3: Πρόσεξε να δεις, θα σου πω κάτι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε δυσφήμιση στον αέρα τώρα, επειδή μάθαμε κάτι έτσι.
3: Αγόρι μου, άκουσε λίγο κάτι. Με θεωρείς βλάκα να με τρέχουν στα δικαστήρια.
1: Δεν ξέρω, λέω προκαταβολικά, γιατί έτσι όπως το θέτεις.
3: Θα σου πω με στοιχεία.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων.
1: Άλλο.
3: Το τελείωσε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, για το Δένδια, για αυτό το είδος του ντρόουν. Αυτά είναι πολύ λεπτά θέματα, Κώστα μου, το ξέρεις πολύ καλά. Τώρα το παίρνουν κάποιοι και το κάνουν αντιπολίτευση, όπως και τις υποκλοπές. Ξέρουν ότι δεν θα φανερώσουν για τις υποκλοπές τι έγινε και το έχουν κάνει ιστορία. Γιατί αν δεν αφανερωθούν, κάτι ανδρουλάκηδες και ιστορίες και αυτά θα καθόντουσαν στα αυγά τους που λέμε. Και παίζουν παιχνίδι με αυτά. Ξέρεις ότι τα ντρόουν αυτά έχουν, εκτός από τις ζημιές που κάνουν και ξέρουν πώς θα τις κάνουν, υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το αντιντρόν που λέμε, που τα μπλοκάρει. Αυτό ήταν ζαλισμένο, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες υπήρχαν ότι κάπου εκεί τριγυρούσε αδέσποτο. Εντάξει, μην λέμε ότι η χώρα είναι ξέφραγκο αμπέλι, και αποδείχθηκε. Γιατί ήταν ακυβέρνητο από τα συστήματα διεύθυνσης στα δικά του. Άρα προηγηθήκανε αντιμέτρα, αντιντρόουν και τσακίστηκε στα βράχια.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας δούμε λίγο τι θα βρουν και με αυτό.
3: Στείλανε, πώς τα στείλανε, γιατί τα στείλανε, τι θέλουν να παίξουν στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει προβοκάτσια, υπάρχουν πολλά. Αυτά δεν συζητιούνται, ρε Κώστα μου. Συζητιούνται. Έχουν πάρει το δρόμο τους διπλωματική, στρατιωτική, αυτά, και τακτοποιούνται μια χαρά. Τώρα τι είναι, να τα βγάλουμε στη φόρα και αυτά, να τα βγάλουμε. Τι έκανε δηλαδή το παράξενο Δέντιας. Και το πιο ευχάριστο που μ' άρεσε είναι ότι οι πρώτες εθελόντριες στρατιωτίνες μας θα είναι γεγονός, έτσι.
1: Ναι, είχε λέει αρκετές αιτήσεις,
3: Ξεκινάμε να ενισχύεται ο στρατός με τα κορίτσια μας πλέον, τις Ελληνίδες, και από εκεί είναι ένα καλό βήμα να γίνουν και μητέρες οι ίδιες, να γίνουν και οικογένεια και. Αρκεί να δείξει η πολιτεία την προσοχή της πάνω σε αυτά τα παιδιά μας.
1: Good, τα λέμε από εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Χαιρετούμε, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Εδώ στην ΚΟ τα ναυτικά μίλια είναι 3,5 μίλια. Ο Τσίπρας το 2015 είπε ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια. Το θυμάσαι που το είπε?
1: Ναι, το θυμάμαι.
4: Μπράβο. Τα ψάρια εντεγείο. Ο κύριος Τσίπρας έχει γράψει βιβλίο, το οποίο το πήραν 1.000.000 Έλληνες. Παρακάτω. Είπε να καταργήσει το έμφυα, δεν το κατήργησε. Παρακάτω. Είπε ο Μητσοτάκης ότι θα καταργήσει το έμφυα το 19. Δεν το κατήργησε. Πάμε παρακάτω. Είπε ο Μητσοτάκης ότι θα κάνει γήπεδο στον Άρη και στον ΠΑΟΚ από το 19. Το θυμάσαι?
1: Έτσι είπε.
4: Το 19. Είπε στην έκθεση θα γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ και στο πεδίο του Άρεως, εκεί που είναι το, οι Βούλγαροι, θα γίνει το γήπεδο του Άρη. Και θα γίνει πάρκο το υπόλοιπο. Θα φύγει το Χαριλάου και θα πάει πάνω στη... εκεί που είναι στο χτέρι.
1: Τέλος πάντων, ναι, είχαν ένα χώρο εκεί έξω στη Θέρμη, αλλά τελικά δεν προχωράει.
4: Στην Βουλγαρία,
1: ναι.
4: Εκεί που είναι η Θέρμη.
1: Ναι.
4: Τέλος πάντων, αυτά είναι λόγια του αέρα.
1: Η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει κανένα γήπεδο πάντως, Αλέξανδρε. Να ξέρουμε λίγο τι λέμε. Η πολιτεία μπορεί να τρέξει τα διαδικαστικά και να δώσει κάποια κονδύλια για τον περιβάλλοντα χώρο κτλ. Γήπεδο η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει σε ανώνυμη εταιρεία. Έλα, πάμε, πώς το προχωράμε.
4: Προχωράμε τώρα. Πάμε να δεις ότι ο Χάρτης που ήταν του Μεγάλου Αλεξάνδρου όταν πολέμησε, έφτασε μέχρι και την Περσία, όλα τα νησιά του Αιγαίου ήταν ενωμένα με την Τουρκία τη σημερινή. Την τότε Μέση Ανατολή, δεν ξέρω τι ήταν τότε, γιατί η Τουρκία είναι ανεξάρτητο κράτος το 1912, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το 12, το 14, πότε είναι.
1: Και?
4: Ανεξάρτητο κράτος. Αλλά οι Τούρκοι μας πολεμάνε εδώ από το 1821. Το 1453 σώθηκε η πρώτη εικόνα άξιον εστί Παναγίας, η οποία από την Κωνσταντινούπολη μεταφέρθηκε στο Άγιο Όρος. Τώρα πώς έγινε αυτό, δεν υπάρχει λογική πώς το φέραν από το 1453 αυτό το άξονα στη την εικόνα. Επίσης εδώ στην Κο, στην Ίσυρο, έχει μια Παναγία Σπηλιανή και αυτή είναι θαυματουργή. Κάθε 15 Αύγουστο πάνε όλοι οι Κόοι και οι γύρω νησιά στην Ίσυρο, γιατί αμφίζει ένας κρίνος έξω από την εκκλησία 15 Αυγούστου και μαραίνεται.
1: Άστα τα υπόλοιπα για την άλλη φορά, να προλάβουν άλλοι δύο.
4: Και ένα τελευταίο από κάτω.
1: Ναι.
4: Στην Τίνο υπάρχει η εκκλησία της, της Παναγίας που είναι θαυματουργή. Λοιπόν, πόλεμος δεν γίνεται στην Ελλάδα, να μην φοβόμαστε Έλληνες, γιατί είναι το Άγιο Όρος. Είναι οι Ρώσοι στη μέση, οι Αμερικάνοι, ό,τι και να κάνουν, οι Ρώσοι είναι στη μέση και δεν πρόκειται να μας αγγίξει κανένας εμάς.
1: Μάλιστα.
4: Την Τουρκία.
1: Καληνύχτα.
4: Βράδυ και ελπίζω να μην γίνει τρεις παγκόσμιος, άρισο τρεις παγκόσμιος, αλλά την Ελλάδα, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί δεν τη.
1: Καληνύχτα, βρε, γλιστρίδα. Καληνύχτα. Γεια, καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καληνύχτα. Ναι, χαίρετε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι, αλλά ακούγεστε λίγο βαθιά. Νίκο, κλείσε λίγο αυτό που έχεις από πίσω, γιατί κάνει αντίλαλο. Και έλα λίγο πιο κοντά να σε ακούμε. Έλα.
5: Το τηλέφωνο έχω μόνο, τίποτα άλλο.
1: Α, νόμιζα σε μπέρδεψα μάλλον ακροατή. Έλα, έλα, πάμε. Τώρα ακούγεσαι καλύτερα.
5: Εγώ είμαι καινούργιος.
1: Ναι, ναι, καλώς ήρθατε.
5: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Ναι.
5: Για ένα παράπονο.
1: Ναι, πείτε.
5: Μας έχει στριμώξει από δεξιά ο Λαϊκός και από αριστερά Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι, τι είναι αυτό? Έχει εξαφανίσει το σήμα, το ακούω χρόνια. Τη μέρα που έγινε το ραδιόφωνο σας.
1: Τι εννοείς, δεν ακούγεται το σήμα, δηλαδή πώς το εννοείς, δεν κατάλαβα.
5: Ακούγεται.
1: Ναι, αλλά.
5: Αλλά όλοι ανοίγω το ράδιο το σταθμό, ούτε μπορώ να χιλιοστώ δεξιά ούτε αριστερά. Έχει μέσα.
1: Τι ραδιόφωνο έχεις, είναι αυτό το αναλογικό που λέμε, τι είναι με τρανζιστοράκι, ας πούμε, είναι με κουμπιά, τι είναι?
5: Με κουμπιά, τρανζίστορ κανονικά. Με,
1: ναι. Πάντως για να φταίει το σήμα δεν φταίει, γιατί παντού ακούγεται κανονικά. Υπάρχουν κάποιες περιοχές, αυτό ισχύει για όλα τα ραδιόφωνα, το καλύτερο, τις καλύτερες εγκαταστάσεις να έχει ένα ραδιόφωνο, πάντα υπάρχουν μια-δυο περιοχές που μπορεί να μην ακούγεται καθαρά, γιατί υπάρχουν μπροστά κάποια εμπόδια ή οτιδήποτε, δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν ξέρω ποια περίπτωση είναι. Αλλά σε ποια περιοχή είσαι, πες το λίγο για να το μεταφέρω κι εγώ.
5: Από τα βουνά του Βερμίου παίρνω τηλέφωνο.
1: Α, Βερμίου. Εντάξει, εκεί είναι και λογικό. Εντάξει.
5: Μα κοίταξε, αριστερά.
1: Ακουγόταν διαφορετικά μέχρι πρότινος.
5: Όχι, καθαρά τζάμι όλα. Ναι. Τώρα έχει 15-20 μέρες. Γιατί και αυτός ο λαϊκός από εδώ, ξαδέρφια μου τον είχαν και τον πουλήσανε πρόσφατα. Έχει σπάει σαν έπρεπε.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να το μεταφέρω, αλλά τώρα τόσο μακριά εκεί πέρα στα βουνά πάνω. Δεν ξέρω μήπως ανέβασε, γιατί έχει κάτι πατέντες, μήπως ανέβασαν ένταση κάποιοι από δίπλα λίγο παραπάνω εκεί πέρα και καλύπτει, δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, θα αφήσω εγώ ένα σημείο, μα θα το μεταφέρω, αφού λες ότι ακούγονταν και τώρα δεν ακούγεται, οκ, okay, αν μπορεί να γίνει κάτι να το δούμε.
5: Γιατί τώρα στο χωριό σε ακούμε, ας πούμε, είμαστε 15 άτομα που ακούμε μόνιμα μέρα νύχτα το σταθμό.
1: Ναι.
5: Όλοι το έχουμε αυτό.
1: Εντάξει, είναι... όλοι, δεν είναι μόνο εκεί που είσαι εσύ. Εντάξει, αφού λες ότι ακούγονταν και τώρα δεν ακούγεται, εγώ θα το μεταφέρω και από εκεί πέρα να δουν λίγο οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα, έτσι, οι τεχνικοί.
5: Έγινε,
1: ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
6: Κύριε Βρανά.
1: Χαίρετε.
6: Χριστός Ανέστη, για χαρά.
1: Γεια σας, αληθώς, καλά είστε.
6: Δόξα τω Θεώ, λοιπόν, για τις μητέρες θα θερμάμουν συγχαρητήρια, τις ευχές τις καλύτερες, τις Ελληνίδες, τις παρακαλούμε να γίνουν μητέρες και να μας φέρουν Ελληνόπουλα, γιατί χανόμαστε. Δημογραφικό πρόβλημα τεράστιο, το ξέρετε πολύ καλά και το ακούμε πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, για το στρατό καλό είναι αυτό από τη μια που θα πάνε. Για την ΑΕΚ τα θερμά μου συλληπιτήρια. Μόνο η ΑΕΚ θα μπορούσε να το κατορθώσει αυτό που έκανε απόψε. Καμιά άλλη ομάδα δεν ήταν εύκολο να κατορθώσει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και αν τη λένε γριά πραγματικά, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, λέγανε γριά την ΑΕΚ, έτσι, τη θυμάμαι.
1: Γριά τη λέγανε, πρώτη φορά τα ακούω αυτό, γιατί?
6: Ναι, γριά, γιατί η γριά δεν αντέχει, απέδειξε πολλές φορές. Πρόπερση με 7 πόντους που ήταν μπροστά είχα στο πρωτάθλημα και καλώς το έκανε βέβαια. Το ευχαριστηθήκαμε. Λοιπόν, ένα παράπονο μου επιτρέπετε?
1: Ναι, βέβαια.
6: Λοιπόν, το παράπονο μου είναι σε βάρος σας. Είστε ένας Έλληνας τόσο έξυπνος, τόσο εύστροφος. Λοιπόν, χάνει η εκκλησία, διότι δεν έχει ένα τέτοιο ιεροκήρυκα σαν
1: και... Ποιο είναι το παράπονο, για να πάμε και διάλειμμα πρέπει. Το παράπονο ποιο είναι?
6: Τέτοιο ιεροκήρυκα όπως είσαι εσύ στο σταθμό που σε ακούμε, δεν έχει η εκκλησία εύκολα. Λοιπόν, λες ωραία πράγματα.
1: Ιεροκήρυκα. Ναι, το παράπονο ποιο είναι?
6: Τα λες ωραία, βρε αδελφέ.
1: Ναι, το παράπονο. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Ποιο είναι το παράπονο?
6: Λοιπόν, γνωρίζεις πάρα πολλά και τοποθετείσαι πάρα πολύ σωστά. Για να προλάβω να πω το υπόλοιπο. Βέβαια, κοιτάω το παράπονο μου που δεν έχουμε Ελληνόπουλα και από σένα. Πάμε παρακάτω, σαν το γιο μου.
1: Α, ότι δεν έκανε οικογένεια, αυτό εννοείς, επί προσωπικού.
6: Μην το κουράζουμε. Πάμε παρακάτω, το τελευταίο, να μην χρονοτριβώ. Οι εξωγήινοι. Πάντα υπήρχαν εξωγήινοι, διότι από το 1800 και λοιπά, τις προηγούμενες δεκαετίες, πάντοτε υπήρχαν οι εξωγήινοι. Γιατί εμείς γίναμε από τους εξωγήινους. Οι εξωγήινοι υπήρχαν εδώ, όπως 12 θεοί εδώ και λοιπά και λοιπά, και αλλού αγανάκτησαν, λοιπόν, και αφού διαμαρτυρήθηκαν, τους πήρε ο Θεός επάνω.
1: Αυτά που τα γράφει να τα διαβάσω κι εγώ, που μου αρέσουν.
6: Άμα θα πάρεις στο 12ο πλανήτη, λοιπόν, είναι ένα βιβλίο, το 12ο πλανήτη, στη σειρά του Ιακώπουλου. Είναι ένας Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος το 1700-1800, έχω 5 χρόνια που το διάβασα και το ξεχάσει. Λοιπόν, έκανε ένας καφές στην Ερυθρά Πάλασσα, στην νεκρή.
1: Ναι, όχι, δεν προλάβουμε τώρα, δεν πειράζει, κατάλαβα.
6: Τελειώνω. Βρήκε παπύρους, τους μετέφρασε κλπ. Κλπ. Οι εξωγήινοι διαμαρτύρηκαν στον Παντοδύναμο, έγινε συμβούλιο, αφήσανε αντικαταστάτη εσένα και εμένα. Λοιπόν, και μετά ο Θεός επενέβη και έφερε τη γνέβα από το πλευρό μας. Και
1: μάλιστα.
6: Σιγά σιγά αυξηθήκαμε. Γι' αυτό και το ανθρώπινο γένος είναι πάνω από 400.000 χρόνια.
1: Μάλιστα. Επιστήμη... Ευχαριστώ, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
6: Λοιπόν,
1: γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, πάμε διάλειμμα. 12ος πλανήτης είπαμε. Να. Κάποτε ο παππούς. Δεν ξέρω αν ήταν με τέτοια πολύ, αλλά τέλος πάντων είχε κάτι βιβλία του Ντένικεν και από πιτσιρικάς εκεί πέρα τα είχα στα μπάρ και διάβαζα τέτοια παρόμοια με αυτά που λέει ο κύριος. Μάλιστα, για πάμε ένα διαλυματάκι και επανερχόμεθα για τη δεύτερη ώρα να δούμε πώς θα την πάμε και αυτήν.
7: παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Ο ΠΑΟΚ θέλει να τυμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε και για δεύτερη ώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, τώρα κάτσε να δω λίγο να σας πω για να μου πείτε κι εσείς. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τις μουσικές επιλογές εδώ, γιατί είπαμε είχαμε μια προτροπή πριν να το πάμε με ηλεκτρονική μουσική. Βλέπω εδώ και κάποιοι Μετάλλικα βάλαμε και χθες, βρε παιδάκι μου, φτάνει. Μετάλλικα κάποιοι. Εν τω μεταξύ έχει και δύο πάσες από τα μουσικά. Η μία έρχεται από στις γεννήσεις, είναι και οι δύο. Η μία είναι Βαμβακάρης για ρεμπέτικα και τέτοια, αν θέλετε. Η άλλη είναι ο Μπόνο από το YouTube. Και οι δύο γεννήθηκαν σαν σήμερα. Υπάρχει και η εκδοχή, αν θέλετε, επειδή είναι η μέρα της μητέρας, να βρούμε να βάλουμε κάνα τραγούδι έτσι που να παραπέμπει στη μητέρα. Την οποία τιμήσαμε, όχι ακριβώς τη μητέρα δηλαδή, πιο συγκεκριμένα την Ελληνίδα μάνα εδώ και στην ανάρτηση. Έτσι με κάποιες ατάκες του τύπου, δεν ξέρω αν τα είχατε κι εσείς αυτά, εγώ τα είχα πάντως τα περισσότερα. Του τύπου, ξέρω εγώ, είσαι εκεί πέρα, τρως το φαγητό έτσι, σου λέει φάει και τη σαλάτα, τρως τη σαλάτα, φάει το φαΐ, τρως και τα δύο, φάει αργά, τρως ξέρω εγώ αργά, φάει, τρως αργά, φάει πιο γρήγορα, θα κρυώσει. Και γενικά κάποια τέτοια, τρως το μισό, δεν σ' άρεσε το φαγητό που έκανα. Το τρως ολόκληρο, παιδί μου, δεν χόρτασες, έπρεπε να κάνω κι άλλο. Και κάτι τέτοια, τέλος πάντων. Ανεβάσα μια τέτοια ανάρτηση εδώ με την Ελληνίδα μάνα. Βέβαια, εδώ υπάρχουν και κάποιες διαστάσεις λίγο πιο σοβαρές. Εμείς το πήραμε λίγο πιο χαλαρά σήμερα. Όπως και αυτή που είπε ο κύριος πριν, έτσι, που σχετίζεται με το δημογραφικό. Είπαμε κι άλλη φορά. Τώρα ήταν 42% νομίζω. Δεν τα έχω πρόχειρα μπροστά μου. Ότι πλέον. Οι γάμοι που βαράνε διάλυση είναι πλέον στο 42%, για κάθε 100 γάμους δηλαδή 42 χαλάνε, αλλά και πέρα από αυτό πλέον και οι γυναίκες έχουν αλλάξει αρκετά έτσι την κοσμοθεωρία τους, είναι αρκετές που δεν θέλουν να κάνουν παιδί από άποψη, όχι ότι δεν μπορούν έτσι, και τέλος πάντων ναι, το Ελληνίδα μάνα δηλαδή έχει και τη διάσταση αυτή την πλακατζίδικη που με τα ανέκδοτα και τα σκετσάκια εκεί των Αμάν και το ένα το άλλο αυτά, αλλά έχει και την πιο σοβαρή διάσταση. Και έχει και μια άλλη σοβαρή διάσταση βέβαια. Εντάξει, εμείς τώρα κάνουμε πλάκα με την Ελληνίδα μάνα και καλά κάνουμε, γιατί είναι ωραίο χιαμουράκι αυτό που κυκλοφορούν διάφορα έτσι, ανέκδοτα, σκετσάκια κτλ. Αλλά υπάρχουν και σοβαρές διαστάσεις με την Ελληνίδα μάνα και ξέρετε κάτι, μεταξύ σοβαρού και αστείου τώρα. Όχι, σοβαρού και σοβαρό είναι. Μεταξύ σοβαρού και σοβαρού. Ακόμα και αυτά τώρα εδώ πέρα που μου γράφετε κι εσείς με αφορμή την ανάρτηση, ας πούμε το ότι μας μπούκωνε με φαγητό, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, προηγούμενες δεκαετίες. Φάει και φάει και φάει, μέχρι ξέρω εγώ λες και δεν θα ξαναφάμε στη ζωή μας. Αυτές οι συνήθειες, οι υπερβολές αυτές της Ελληνίδας μάνας δημιούργησαν προβλήματα. Δημιούργησαν ζητήματα από τις διατροφικές συνήθειες που μπορεί να πήραμε κάποια αργότερα. Υπάρχει και ένα, ψάξτε, το κατοχικό σύνδρομο λέγεται, που βέβαια αυτά είναι παλαιότερων χρόνων ευτυχώς, έτσι, αλλά έχουν υπάρξει και αυτά. Βέβαια κάποια στιγμή κάπου λίγο άρχισε να αλλάζει και η Ελληνίδα μάνα, μετά εκεί που λέγαμε, ξέρω εγώ, μαμά πεινάμε και σκοτώνταν να πάει να κάνει το φαγητό, μας έλεγε φαγητό έχει στο ψυγείο, πάνε βγάλε και κάνε. Ναι. Και ήταν και στο ψυγείο γιατί δεν μαγείρευε και καθημερινά πλέον, Είχε αλλάξει λίγο, ξέρεις, η μαμά είχε γίνει πλέον, πέρα από μαμά, είχε γίνει και σκληρά εργαζόμενη και ίσως και λίγο περισσότερο γυναίκα, γιατί όσο περνούσαν τα χρόνια, το μάνα δεν ανερούσε πλέον το γυναίκα. Έτσι, τέλος πάντων, εντάξει, πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό, λόγω ημέρας τώρα έτσι λίγο σταθήκαμε. Και βέβαια μεγάλο κεφάλαιο είναι και η ελληνική οικογένεια που δεν το έχουμε πολύ κουβεντιάσει, με ποια έννοια το λέω. Και θα ανοίξουμε γραμμές αν θέλει κανείς σε δύο λεπτάκια, αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, και μετά βάζουμε και τραγούδια. Απλά πείτε μου και εσείς καμία ιδέα. Να βρούμε τραγούδια να βάλουμε που να λένε για τη μάνα, να βρούμε τίποτα εναλλακτικό. Έχει επιλογές διάφορες. Αν θέλετε θα μου πείτε. Εγώ παιδιά νομίζω ότι πέρα από το κεφάλαιο μάνα, υπάρχει και το κεφάλαιο ελληνική οικογένεια γενικότερα, στο οποίο μέσα είναι και η μάνα, που... Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια και η Ελληνίδα μάνα σε μεγάλο βαθμό των προηγούμενων δεκαετιών έκανε κάτι που φυσικά δεν ισχύει για όλες αυτό, αλλά υπήρχε αυτή η τάση, ρε παιδί μου, ότι δεν ήθελαν να αφήσουν τα παιδιά να απογαλακτιστούν έγκαιρα. Και αυτό δημιούργησε προβλήματα σε πολλά παιδιά που αργότερα έγιναν άνθρωποι μεγάλοι. Νοοτροπίες που εγώ πιστεύω ότι μας συνοδεύουν μέχρι και σήμερα. Δηλαδή κάποιες από τις νοοτροπίες, τις κακές που μπορεί να έχουμε σήμερα ως Έλληνες, νομίζω ότι είναι ίσως και κατάλοιπο των υπερβολών της ελληνικής οικογένειας. Κάποια μπορεί να είναι κυρίως της Ελληνίδας μάνας, ας πούμε, υπερπροστασία που λέγαμε πριν, αυτό είναι κυρίως η μάνα. Ο μπαμπάς έκανε το άλλο. Προσπαθούσε, ξέρω εγώ, να μην μας αφήσει να ξεφύγουμε. Το λέω τώρα γενικά, έτσι, δεν μιλάω για το δικό μου το μπαμπά ή το δικό σου. Γενικά, σαν ότι προσπαθούσε να γίνουμε κλόνοι, ρε παιδί μου, όσο το δυνατόν. Έτσι, και γενικώς να περάσει κάποια πρέπει που είναι σύμφωνα με τα δικά του τα μυαλά κτλ. Και ξέρεις τώρα, επειδή ήταν και τα χρόνια διαφορετικά, πολλά από αυτά τα πρέπει είχαν μέσα και λίγο, σε πολλές περιπτώσεις, και την κακώς εννοούμενη συντηρητικότητα, που νομίζω ότι είναι κάτι που το βιώνουμε εδώ πέρα και το πληρώνουμε ως ελληνική κοινωνία ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνουμε αυτό. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα και πάλι, την ανοίγουμε. Εγώ ως παιδί, ας το πω και αυτό έτσι τώρα που τα μοιραζόμαστε, είχα γενικά πολύ έτσι ισορροπημένη ζωή. Οικογένεια που δεν είχε εντάσεις, δεν είχε προβλήματα, δεν είχε άσχημα πράγματα το σπίτι. Αλλά η μαμά ήταν στο κομμάτι της υπερπροστασίας. Και ποια υπερπροστασία, όχι τα σοβαρά τύπου, ξέρω εγώ, να ανησυχεί μήπως κάνω ναρκωτικά, ξέρω εγώ, με τις παρέες μου και τέτοια. Γι' αυτά τίποτα. Ούτε έψαχνε, ούτε έλεγχε, ούτε τα μικρά αυτά, τα χαζά. Άμα έφαγες, έκανες τα ρεύματα εκεί πέρα, τις πόρτες, μην κρυώσεις, μην κάνεις, μην δείξεις. Αυτά. Μα αυτά ήταν, παιδιά. Η μαμά βρανά, άλλο να σας λέω. Έτσι, και αυτός ήταν και ένας λόγος που δεν άντεξα και έφυγα σχετικά νωρίς από το σπίτι, για να πάω να ζήσω, τέλος πάντων, να νοικιάσω μόνος. Πιο νωρίς και μια σχέση μου είχε προκύψει που ήταν μεγαλύτερη αυτή με δικό της σπίτι. Τέλος πάντων, εντάξει, προσωπικές έτσι τώρα εμπειρίες. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Αν θέλετε, 23 10 90 90 90 για τα τελειώματα. Και χατήρι δεν χαλούσε ποτέ, και αυτό δεν ήταν καλό. Χαλή να την πατήσεις, αλλά κόκκινη γραμμή δεν υπήρχε ποτέ. Άμα την έλεγα πες από τον μπαλκόνι, γιατί ξέρω εγώ, θα το έκανα. Λοιπόν, πάμε. Έλα, 90, 90, 90 για ό,τι θέλετε, παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα, καλώς τον.
1: Τι κάνεις, πως είσαι.
0: Καλά, εσύ πώς θα πας.
1: Καλά μου, ρε, καλά.
0: Ήξερες ότι οι Μετάλλικα ιδρύθηκαν την ίδια χρονιά με το Πασόκ το Ορθόδοξο.
1: Πασόκ.
0: Ναι, ναι, το 81 κι αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Τώρα το μάθαμε.
1: Λοιπόν, τα παιδιά εδώ που δεν μπορούν, μην βλέπεις τη Γερμανία από 18 χρονών που φεύγουν, η Γερμανία έχει βιομηχανίες, πάνε και δουλεύουν. Εδώ τι να δουλέψεις. Τσάρες δεν βγάζουμε, μανταλάκια δεν βγάζουμε.
0: Ναι, εσύ μιλάς για τη μετανάστευση τώρα, έτσι. Εκτός, αλλά κάτι άλλο. Αυτό που είπε ο φίλος ήταν ότι δεν γεννάμε πλέον.
1: Δεν γεννάμε.
0: Γιατί... Δεν λέμε ότι γεννάμε και μετά τι γίνεται, λέμε ότι δεν γεννάμε.
1: Ναι, γιατί δεν έχει δουλειές. Δεν έχει λεφτά.
0: Α, εντάξει, ναι. Από εκεί ξεκινάει, λες.
1: Δεν μου λες, η ΑΕΚ τι έκανε.
0: Δεν ξέρεις.
1: Ακριβώς το τρίποντο που έβαλε.
0: Ήτανε 20 πόντους μπροστά και τελικά το έχασε.
1: Το τρίποντο που ισοφάρισε πήγα παράτα,
0: Ναι, ναι.
1: Και το έχασε.
0: Το έχασε.
1: Κατάρα μας δεν είναι στην Ελλάδα. Όλα τα χάνουμε.
0: Φέτος όλα ανάποδα, Να.
1: Ναι. Τώρα να δούμε σήμερα από Κυριακή ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει.
0: Ναι. 7:30 ώρα είναι.
1: Για να
0: ωραία.
1: Θα χάσει η ΑΕΚ.
0: Ξέρω εγώ τώρα, μωρέ, η ΑΕΚ έχει να χάσει. Τα βλέπω λίγο υπερβολικά αυτά τα αισιόδοξα ότι μπορεί να γίνει το θαύμα. Είναι... Έχει να χάσει πόσα παιχνίδια η ΑΕΚ τώρα, να ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και να χάσει μετά, δεν θα. Τόσο την κάτω βόλτα πια. Τι να πω, μπορεί, ξέρεις. Εντάξει, αν τυχόν γίνει και χάσει σήμερα, μπορεί να αγχωθεί. Δεν το ξέρεις.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά εντάξει τώρα, οι πιθανότητες είναι πραγματικά. Τώρα αντικειμενικά δεν είναι με το μέρος του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι δύσκολο.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαστε, να, εδώ τα συζητάμε.
1: Κάσε καλά, ρε Κωστή.
0: Έγινε, τα λέμε.
1: Άντε,
0: καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλά, Κώστα.
0: Ναι, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο 12ος πλανήτης υπάρχει το βιβλίο. Να ξέρεις, για να μας το αναλύσεις μετά.
0: Ναι, ναι. Δέκατος είναι τελικά ή ενδέκατος. Ενδέκατος είπε ο άλλος.
2: Δωδέκατος.
0: Α, δωδέκατος είναι τελικά. Ναι.
2: Δωδέκατος. 11 φράγκα στο Σκρούτς.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Θα το πάρουμε μας τώρα λύσεις.
0: Το 12ο πλανήτη, έτσι.
2: Ε, ναι, θα μας πεις κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Α, αυτό έγινε. Εσείς πιστεύετε σε αυτά από ό,τι κατάλαβα, λογικά.
2: Ε, ναι, ας ακούμε για αυτά τα πράγματα.
0: Εσύ εντάξει. Δεν έχεις τίποτα έτσι να βάλεις ένα λιθαράκι. Τώρα αυτά τα, τις αποκαλύψεις, πώς τις είδες.
2: Μουσικές μόνο.
0: Πώς?
2: DJ, μουσικές.
0: Α, μόνο μουσικές. Τι μουσικές να βάλουμε σήμερα, κύριε DJ?
2: Θα βάλεις ένα Μετάλλικα να βάλεις.
0: Μετάλλικα πάλι, χθες βάλαμε. Πες μου ένα Μετάλλικα να το βάλω για να βγούμε από το διάλειμμα και μετά να βάλουμε κάτι άλλο. Ποιο θες?
2: Άλλο, όποιος αρέσει.
0: Εντάξει. Καλά. Έγινε.
2: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Bye bye, τα λέμε. Παρακαλώ. Τι μουσικές να βάλουμε σήμερα? Βάλουμε Βρεγιαμάνα ή όχι? Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου.
3: Ο Αντώνης μου.
0: Ο Αντώνης.
3: Αντώνης.
0: Ναι, ναι, Αντώνη, λίγο βαθιά σε ακούω, νομίζω.
3: Ακούω πολλές φορές, αλλά πρώτη φορά περνώ.
0: Καλά κάνεις.
3: Συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά.
3: Είσαι έτσι άνθρωπος χαμηλών τόνων και αυτό μου άρεσε πολύ. Οι περισσότεροι καυγαδίζουν. Λοιπόν, ήθελα να παραγγείλω ένα τραγούδι παλιό, δεν ξέρω αν μπορείς το ανεβάζεις. Η μάνα με το Φώτη Πολυμέρη.
0: Η μάνα, να βάλουμε τέτοια δηλαδή λες. Η μάνα με τον Φώτη, κάτσε να το δω, να το τσεκάρω, θα το βρω κιόλας λίγο. Πώς τον είπες, Πολυδέρη?
3: Φώτη Πολυμέρη.
0: Πολυμέρης. Εγώ τον Καλημέρη ξέρω.
3: Του μπαμπάς δεν γεννήθηκε τότε που τραγουδούσε.
0: Φώτης Πολυμέρης. Πολυμέρη. Παλιό, πολύ παλιό.
3: Δεκαετία του 50.
0: Το 64 βλέπω. Ναι, το βρήκαμε, θα το βάλω, οκ.
3: Και για το θέμα των γυναικών, έτσι, των παιδιών της οικογένειας, ένα πρόβλημα τεράστιο που έπρεπε να αποσχολεί την κοινωνία πολύ και δεν την αποσχολεί είναι το θέμα των εκτρώσεων.
0: Ναι.
3: Πολλές κοπέλες που φέρουν και παιδί και αναγκάζονται να το ρίξουν, που λένε, μόνο και μόνο επειδή δεν είναι οικονομικός δυνατές για η οικογένεια, δηλαδή να το κρατήσουν.
0: Ναι, ναι, φοβούνται να το κρατήσουν. Ενώ θέλουν παιδί λες, αλλά φοβούνται να το κρατήσουν.
3: Είμαι τραγουδί. Θα έπρεπε στο σχολείο,
0: ναι,
3: να γίνεται πιο εντατική εκπαίδευση για αυτό το θέμα, ναι, της αποφυγής μιας εγκυμοσύνης που δεν είναι επιθυμητή, να πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Και γενικά για το σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε πολλά επίπεδα, βέβαια πρέπει να τα παιδιά να μαθαίνουν πολλά περισσότερα από νωρίς.
3: Οι εποχές αλλάξαν τώρα, δηλαδή. Έτσι όπως πάμε, με μαθηματική ακρίβεια βγαίνει αυτό με αλγόριθμο και μερικά χρόνια σαν έθνος δεν θα υπάρχουν. Γιατί δεν έχουμε γεννήσεις, έχουμε πολλούς θανάτους και έχουμε και πολλές μεταναστεύσεις.
0: Ναι.
3: Κάνουμε επιστήμονες.
0: Έτσι όπως το λες με αυτόν τον αλγόριθμο, απλά δεν θυμάμαι ποια χρονιά, έχουν υπολογίσει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη χρονιά που αν συνεχίσουμε έτσι θα φτάσουμε στις 0 γεννήσεις. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, μας το λένε για να δείξουν το ρυθμό. Ότι έτσι όπως πάμε, αν δεν αλλάξει δηλαδή να πάμε σε άνοδο, θα φτάσουμε κάποια στιγμή 0 γεννήσεις.
3: Μα θα έχουμε...
0: Δεν θυμάμαι ποια χρονιά τώρα είναι αυτό.
3: Είναι αυτό. Θα έχουμε και πολλούς ξένους ελλημένους εδώ πέρα,
0: να,
3: οι οποίοι έχουν οι γονείς τους, θα τους διδάξουν άλλο τρόπο ζωής, έχουν μια άλλη νοοτροπία από εμάς, να πούμε. Δεν έχω τίποτα να δει.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες, αλίμονο. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα.
3: Ας κάνουν να πούνε έναν τρόπο, όπως κάνουν οι Αμερικάνοι με τους Μεξικάνους, που παίρνουν μια κάρτα και πηγαίνουν εκεί για 6 μήνες, βάζουν τα ένσημά τους, είναι ασφαλισμένοι, οι άνθρωποι ζουν κάτω από ανθρώπινες συνθήκες, να πούμε. Κώστα, χάρηκα πολύ.
0: Κι εγώ, σε ευχαριστώ. Θα το βάλουμε το τραγουδάκι, να είσαι καλά.
3: Για καλά.
0: Καλό βράδυ. Εντάξει, αφού μας πετάξατε εδώ τέτοια πάσα, θα ψάξουμε να βρούμε κανένα τραγουδάκι με μάνα. Τώρα ελληνικό, ξένο, μπορούμε να βάλουμε και τα δύο. Έχει απ' όλα. Ό,τι θέλετε. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλημέρα.
4: Τι γίνεται, αγόρινα μου?
0: Καλούτσικα.
4: Καλά να είσαι πάντα. Τώρα πριν 5 λεπτά, Κώστα, αρπάχτηκα με πατίνι.
0: Λίγο πάλι είσαι βαθιά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουμε θέμα.
4: Άκουγα, φοράζω δυνατά. Περνάω τη διάβαση με το πράσινο ανθρωπάκι, φεύγει με κόκκινο. Και τι με λέει, ρε? Πού πας, ρε? Ρε, έλα σε πω λίγο τα πονίδια, αν είναι 7-17. Καλά που την έκανε, Κώστα. Κάρποσε βαβακάρι, ρε. Κάρποσε βαβακάρι.
0: Τώρα είπατε τέσσερα πράγματα διαφορετικά. Δεν γίνεται, παιδιά, τα βάλουμε όλα σε μια μέρα. Έλα, πάμε σήμερα να βρούμε κανένα τραγουδάκι για μάνα μέρα που είναι και βλέπουμε και για ρεμπέτικα από εβδομάδα, ναι.
4: Κάτι τελευταίο, πριν μπει ο Στέφανος, κάρποσε ένα.
0: Δεν έχει σήμερα Στέφανο.
4: Άμα,
0: έχει το ρεπό σήμερα. Λοιπόν,
4: βάβα.
0: Καλά. Έγινε, χαιρετώ. Τα λέμε, θα βάλουμε και ρεμπέτικα καμιά μέρα. Εδώ είμαστε. Δεν μπορούμε όλα σε μια μέρα. Παρακαλώ.
5: Κώστα μου.
0: Διατάχτε.
5: Έλα, παλικάρι μου. Τι κάνεις.
0: Καλά λέμε.
5: Μπράβο. Χρόνια πολλά στις μανάδες όλου του κόσμου. Και τι δεν θα δει να ρε φίλε για να έρθει λίγο έτσι ο χρόνος πίσω.
0: Ναι, την έχεις χάσει μας είπες εσύ έτσι την άλλη φορά. Ναι.
5: Να την βλέπω μόνο, να μην κάνει τίποτα. Τίποτα άλλο μόνο αυτό. Είναι λίγο τέτοιες μέρες. Τη θυμάμαι. Προχθές που ήταν και της Ειρήνης ήταν και το δεύτερο της όνομα. Δύο ονόματα είχε, Βασιλική Ειρήνη. Εντάξει, δύσκολα είναι. Όλες οι μανάδες έχουν τις παραξενιές τους και αυτά, αλλά δεν ξέρω, όταν χάνεις τη μάνα σου, δεν. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Αυτό το συναίσθημα, αυτή η αγάπη, αυτή η αφοσίωση, αυτή η και η υπερπροστατευτικότητα, όλα ναι. αυτά. Ας
0: πούμε. Το έχει και η δικιά σου η μαμά αυτό. Αυτό που λέμε και την Ελίδα μάνα. Ζακέτα και να φας και τέτοια, σε κυνηγούσε.
5: Εμάς ανησυχούσε πάρα πολύ και μας έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Ναι.
5: Και έπρεπε, όταν μετά τις 12 ήμασταν έξω, έπρεπε να έρθουμε λίγο πιο νωρίς. Γιατί θα ερχόταν και ο πατέρας μας από τη δουλειά και έπρεπε να τον υποδεχτούμε στην πόρτα. Είχαμε τέτοια, τέλος πάντων. Αν δεν πηγαίναμε να το λέμε καλησπέρα, μπορεί να μην μας μιλούσε για μια μέρα. Είχαμε τέτοια εμείς. Έπρεπε ένας να πηγαίνει να τον λέει καλησπέρα. Τέλος πάντων, okay. Ήμασταν σε αυτό το mood. Αλλά, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι περάσαμε άσχημα. Είχαμε και τις καλές μας στιγμές, είχαμε και τις κακές μας στιγμές. Γινόταν εδώ πέρα σαλούν. Αλλά εντάξει, okay. Είχαμε και τα γούστα μας τα ωραία, είχαμε και τα καλοκαίρια μας τα απίστευτα τα καλά, τις διακοπές μας τις ωραίες. Εντάξει, οκ. Okay. Απλά μου λείπουν εμένα όλα αυτά, κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή,
0: βέβαια.
5: Σου λέω καμιά φορά, μπορεί και να ακούγομαι και γραφικός. Άμα δεν αγαπάς τη ρετρό ζωή, δεν αγαπιέσαι σαν άνθρωπος. Χάνεις την ταυτότητά σου, χάνεις την αυθεντικότητά σου. Οπότε, δεν. Τέλος πάντων, για μάνα έχω ένα τραγούδι, αλλά είναι τον Queen.
0: Ξένα, ξέρω εγώ, πες να βάλουμε και κάποιο ξένα, το μάμα, ε.
5: Το μάμα το Bohemian ναι. Rhapsody που έχει μέσα.
0: Το Bohemian Rhapsody.
5: Ή αν θέλεις, ξέρω εγώ, δεν βολεύει, το Παπακοσταντίνο που μιλάει για τη μάμα.
0: Ποιο είναι όμως, πώς λέγεται, θυμάσαι?
5: Μάνα νομίζω κάπου.
0: Μάνα. Καλά, να το ψάξω, να δούμε λίγο, έγινε. Εντάξει.
5: Αυτά, ένα από τα δύο.
0: Okay, οκ, να είσαι γερός, να τη θυμάσαι, καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα, παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
6: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, γεια σας.
6: Γεια σας. Καλημέρα σας. Εγώ σου έχω μια μικρή βόμβα.
0: Ναι.
6: Σου είχα πάρει πριν καιρό για τα UFO που είμαι μάρτυρας, έχω και βιντεάκι. Αλλά αυτό το βιντεάκι πρέπει να το δεις και εσύ για να μου πεις αν όντως είναι κάτι σαν υπτάμινο αντικείμενο.
0: Μπορείς να τα ανεβάσεις εδώ, να το δούμε και οι υπόλοιποι.
6: Δεν θέλω να τα ανεβάσω.
0: Α, θες προσωπικά μόνο.
6: Ναι.
0: Τι να σου πω, να σου δώσω, στείλ το μου στο Facebook αν έχεις. Τι θες, να σου δώσω ένα mail, τι να σου πω, πώς θέλεις να το στείλ.
6: Στο Facebook πώς τι...
0: Θα βάλεις το όνομά μου Βρανάς Κώστα στα ελληνικά όμως, γιατί το ξένο το προφίλ δεν έχω πρόσβαση, είχε γίνει ένα μπέρδεμα με τους κωδικούς. Έχει ένα το VK, δεν έχω φωτογραφία. VK Βρανάς Κώστα στα ελληνικά. Στείλε μου όμως πρώτα έτοιμα, γιατί άμα το στείλεις χωρίς έτοιμα μπορεί να το πετάξεις στα spam. Γιατί με φιλία σε εννοώ, και μετά άμα θέλεις σβήσε με κιόλας, κράτα με ό,τι θες κάνε. Για να το πάρω. Εντάξει.
6: Άμα δεν το πάρεις θα ξαναμιλήσουμε.
0: Ναι, καλά.
6: Έγινε κοντά.
0: Ναι, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
7: Πόρσα ρωτομάνα.
0: Ναι.
7: του Παπα-Κωνσταντίνου και του Παπα-Κωνσταντίνου θέλω με πρόβλημα άλλος, το μάνα, μάνα, οι έρωτες πληγώνουν. Με πληγώνουν, με σκοτώνουν, κάπως έτσι, η μάνα μου.
0: Τώρα τον τίτλο όμως, γιατί εγώ δεν τα ξέρω και πολύ καλά αυτά. Καλά, κάτσε λίγο να ψάξω να βρω τι έχει εδώ με μαμάδες και τέτοια.
7: Πληγώνουν.
0: Και να δω τι θα βρω, Αλεξανδρέ, έγινε.
7: Του Παπα-Κωνσταντίνου, ωραία.
0: Ναι, καλά. Να δούμε, να δούμε. Έγινε. Να τα ψάξω λίγο και εγώ, γιατί δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Τώρα λίγο θα τα ψάξω. Παρακαλώ, ναι.
8: Κύριε Βρανά, καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλημέρα.
8: Από 11 παίρνω πάνω την Κουγαντινή, με λένε Διακύκο Ποδόσφαιρο. Ήμουνα. Έχουμε μιλήσει παλιά και είχα πάρει για ένα θέμα προσωπικό που είχαμε, ένα θέμα υγεία.
0: Ναι.
8: Δεν μπορούσαμε να δούμε και επικοινωνία. Σήμερα ένα τραγούδι πάει για τη μαμά μου. Η μάνα είναι κρυό νερό.
0: Α, να το βάλουμε βέβαια.
8: Αυτό πάει. Για τη μαμάρε που χάσαμε όλοι, για τη μαμάρε που μα μεγαλώνει.
0: Ναι, ναι.
8: Από μια γυναίκα γεννηθήκαμε, μια γυναίκα αγαπήκαμε και από μια γυναίκα μα τυραννάει. Λοιπόν, κύριε Βρανά, ήμουν σήμερα λίγο για λίγο την πόλη σου. Για ένα προκοπικό πρόβλημα που έχω. Με κάπου πολύ καιρό βέβαια. Λοιπόν, τα νοικοκομεία κάπου επικρατούν εκεί στη Θεσσαλονίκη είναι λίγα νηπιακή δηλαδή. Αν δεν έχει λευκά να πάει ιδιωτικά, θα φάει την καλή πορεία τη ζωή σου.
0: Ναι.
8: Τέλει. Πολύ καλή πορεία. Πολύ καλή πορεία, κύριε Βρανά.
0: Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια δεν έχω κάποιον άνθρωπο να μπαίνω βγαίνει, αλλά εγώ τη μάνα μου, επειδή είναι και η μέρα της μάνας, την έχασα, για άλλο μπήκε και έφυγε μέσα στο νοσοκομείο από άλλο λόγο.
8: Ναι. Εγώ γουλάκι που κουγονή μου ήξερα την πρόβλημα, έκανε την κοατιμεκόπησα. Αλλά τα τελευταία χρόνια κακοκομεία, μα σε όλη την Ελλάδα πανελλαδικά, ειδικά Βόρεια Ελλάδα και τα επαρχιακά, δεν υπάρχουν κακοκομεία. Είναι ανύπαρκα και πολλοί κομμοί, λείπουν πολλές ειδικότητες. Αλλά και για Καλονίκη, επειδή πηγαίνουμε για ένα πρόβλημα που έχω και παραμένει πρόβλημα ακόμα και άλικο, λοιπόν, τι να πω. Τι να πω, πολύ καλή πορεία. Πολύ καλή πορεία.
0: Ναι.
8: Δηλαδή είναι καθηγητές τώρα που δουλεύουν και νοσοκομείο, που επισέβεται, πάει ιδιωτικά και δεν βγάζει άκρη. Και αναγκάζει και πάει σε άλλο γιατρό. Κατάλαβε τι λέω.
0: Κατάλαβα. Εικόνα προσωπική δεν έχω. Ξέρεις, ακούω ανθρώπους που λένε αυτά που λέτε εσείς και ακόμα χειρότερα. Ακούω κάποιους που λένε ότι πήγα και με εξυπηρέτησαν και ήταν όλα οκ, okay, ας πούμε.
8: Υπηρεσάνε, υπηρεσάνε, αλλά και ότι τυραννάνε, τυραννάνε και ότι καλεποράνε, καλεποράνε.
0: Ναι. Νομίζω η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε πολύ καλούς γιατρούς, αλλά ακόμα υστερούμε σε υποδομές.
8: Πάρα πολλά.
0: Ναι.
8: Και πάρα πολλά υστερούμε.
0: Μάλιστα.
8: Θα ήθελα και ώρα κλείνεται, 2 η ώρα.
0: Ναι, τώρα να θα βάλουμε κάνα τραγουδάκι για τη μάνα όπως έγινε και κανένα μήνυμα να δούμε και θα φύγουμε 2 η ώρα, ναι.
8: Πού να γίνει και Βρανά λίγο 2 και 5 λίγο, ξέρω να σε πάρω να δηλεύω προκοπικό λίγο αστερωτικό κάτι άμα χωρίδι.
0: Πάρτε 2 και 5 αν είναι τώρα που θα κλείσω, όχι όμως 2 και 1, γιατί πρέπει να κάνω 2 πράγματα πριν φύγω. 2 και 5 όταν πούμε καληνύχτα δηλαδή, όταν τελειώσει το τελευταίο τραγούδι μάλλον, γιατί πρέπει να είμαι εδώ μέχρι να τελειώσει. Όταν ακούστε να τελειώνει το τελευταίο τραγούδι που θα βάλουμε, 2 και η ώρα τέλος πάντων, 2 και κάτι, αφήστε 5 λεπτά και πάρτε, ναι. Να είμαι στην γραμματεία να το σηκώσω από εκεί.
8: Να πω λίγο και κάτι για καβριανά παιχνίδια, για καθημερινά μας.
0: Μια κουβέντα όμως, γιατί πρέπει να πάρουμε ακόμα έναν, τον έχουμε ώρα κρατημένο.
8: Μια παιδιά, μην, αύριο το παιχνίδι είναι Καραμπινάκου, άκου. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, για δούμε.
8: Ο ΠΑΟΚ να δούμε τι να κάνει και η ΑΚ δεν με ενδιαφέρει.
0: Πάντως μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ το έχει βρει το κουμπί του Ολυμπιακού φέτος. Για να δούμε. Αν πεις δεν πάει κερδίζει και πάντα, αλλά...
8: Αλλά η ομάδα είναι ανέκτημα κομματιλή, είπαν οι κραμακίες.
0: Λοιπόν, 5 λεπτάκια μετά που κλείσουμε, έτσι, πάρτε για να το σηκώσω απ' έξω. Έγινε, να προλάβουμε ένα τελευταίο. Καλημέρα. Χαίρετε, ναι. Παρακαλώ.
9: Κώστα, βάλε Βασίλη από Κωνσταντίνου, μιας μαμής στο χέρι, αφού βάζουμε για τη μανούλα.
0: Καλά, να δω τι θα βρω, παιδιά, γιατί έχετε στείλει κι άλλα, έτσι. Καλημέρα. Βάζω εγώ προς το παρόν εδώ από Μετάλλικα που μου είπατε ένα, για να προλάβω να δω λίγο τι θα βρω και τι δεν θα βρω. Και πάμε, επανερχόμαστε σε λίγο για το τελευταίο το μισάωρο. Έλα. Ποιο να βάλουμε, βάζω το Unforgiven, είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, αφού δεν μου είπατε ποιο, βάζω εγώ ένα διάλεγο. Πάμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ο ΠΑΟΚ θέλει να την πλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε και για τελευταίο 20 λεπτάκι. Τώρα, έχετε στείλει ήδη αρκετά εδώ πέρα και στα τηλέφωνα ζητήσατε. Δεν θα ανοίξω γραμμούλα ούτε με μήνυμα άλλο, παιδιά, γιατί έχουμε ένα 20 λεπτό. Δεν θα προλάβει να ακουστεί τίποτα πάλι, έτσι. Πάμε, όχι αυτό. Πάμε λίγο να δούμε τι προλαβαίνουμε τώρα. Και όπως έγινε, θα βάλουμε και ελληνικά και ξένα, γιατί έχετε στείλει και τα δύο. Εντάξει, πάμε λίγο έτσι. Ξέρω εγώ, 3-4 πόσα θα προλάβουμε ελληνικά και άλλα τόσα ξένα και στα πεταχτά, για να βάλουμε τελευταίο μάλλον από Queen, από ό,τι βλέπω, γιατί το ζητήσατε 3-3. Το Mama, εννοείς αυτό που είπε και ο προηγούμενος, το Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury. Οκ, okay, πάμε λίγες στροφές και θα τα βάλουμε σε σειρά.

0: Λοιπόν, έλα πάμε.
1: Ένα τέτοιο χαρακτήρα.
0: 10 Μαΐου Σίμων και Σιμωνία. Και Διεθνή ημέρα Αργανίας, είπαμε, είναι αυτό ένα δέντρο, τα πάμε στην αρχή. Παγκόσμια ημέρα λύκου της ασθένειας, όχι του ζώου. Παγκόσμια ημέρα πουλερικών. Παγκόσμια ημέρα, λέει, μητέρας. Εξού και η μουσικοθεραπεία σήμερα, όσο προλάβουμε.

Λοιπόν, ρεμπέτικα εδώ που θέλετε, γιατί είπαμε ότι είχαμε και βαμβακάρι σαν σήμερα να γεννιέται. Βάζουμε καμιά άλλη μέρα. Μπόνο U2 επίσης καμιά άλλη μέρα. Οπότε τα αφήνουμε και αυτά και πάμε. Το σαν σήμερα δεν έχει κάτι φοβερό τρομερό. Θυμίζουμε λίγο τα ματσάκια. 5 ώρα Άρης Όφη, 5 ώρα Βόλος Λεβαδιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 7:30, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7:30.

Λοιπόν, για πάμε τώρα αυτό το παλιό να δούμε αν θα ακουστεί και καλά για το φίλο πριν που το ζήτησε. Φώτης Πολυμέρης το 64, για να μου πιω αυτό. Ο χάλια είναι ο ήχος, ρε παιδί μου. Πώς θα τα ακούσουμε έτσι αυτό το, είναι πολύ χάλια ο ήχος. Μπα, δεν ακούγεται, ακούω, δε. Δυστυχώς φίλε δεν μπορούμε, είναι πολύ χάλια ο ήχος. Είναι παλιό το τραγούδι και δεν το πέτυχα. Κάτσε να δω αν μπορώ το βρω από αλλού. Μήπως από εδώ. Δεν περιμένω. Κάτσε λίγο. Α, εδώ καλύτερα, έλα πάμε. Λίγες στροφές, έτσι ό,τι μπορούμε για να προλάβουμε λίγο απ' όλα.

0: στη ψυχή.
1: Λοιπόν, καιρούλης ημέρας. Για να κλείνουμε με την ημέρα. Μέχρι 26 δίνει με ήλιο και με συννεφιές αραιές οι περισσότερες.

0: Λοιπόν, τρέχουμε λίγο. Τώρα δεν τα προλάβουμε τίποτα. Έχετε ζητήσει, παιδιά, αρκετά και δεν τα προλάβουμε. Περίμενε να το τρέξουμε λίγο, γιατί έστω από 1,5 λεπτάκι τουλάχιστον, έτσι λίγο να.
1: Μοιάζει εκκλησία χωρίς καμπάν.
0: Είναι αυτό, μάνα Μπιθικότσης, με το Χριστάκι μαζί.

Λοιπόν, πού είμαστε τώρα? Ο Κώστας λέει, επειδή μιλούσαμε για μπάσκετ πριν, για αυτόν τον Φώστερ, που γίνεται κουβέντα άμα είναι άσος, άμα είναι διάρη. Που λέγατε πριν κάποιο ότι είναι περισσότερο άσος, εδώ λέει ότι είναι περισσότερο διάριο ο Κωνσταντίνος. Θα μοιράζεται το χρόνο με τον Ταϊρή, με playmaker, λέει τον Καλάθι, αν τον πάρουμε, τον Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ είναι περισσότερο playmaker, διάρη δεν είναι ο Μήτρου Λόγκ. Εγώ λέει προτιμώ πάντως να πάρουμε τον Τολιόπουλο. Το Λιόπουλο δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Νομίζω πιο πιθανό να γυρίσει τον Άρη. Λοιπόν, πάμε λίγο και η μάνα είναι κρύο νερό, ε. Είναι το τελευταίο ελληνικό ότι ακούσουμε μερικές στροφές και μετά και 2-3 ξένα και φύγαμε. Ναι, και για το Φώστερ συμφωνώ ότι είναι περισσότερο διάρη, το δίνουν όλα τα στοιχεία του. Το δείχνει και, και ο τρόπος που παίζει. Αλλά παίζει και playmaker, είναι ασώδιο. Απλά αν πρέπει να το πούμε λίγο έτσι πιο... είναι διαρόασο. Οι ασίστ του πάντα ήταν λιγότερες. Γενικά είναι ένας παίκτης περίπου σαν τον Ταϊρή, με τα καλά του και τα στραβά του, έτσι. Είναι ο παίκτης που έχει φοβερό τρίποντο, έχει φοβερή διείσδυση, αθλητικός και τα λοιπά. Στην οργάνωση ψιλοϊστερή, αν μιλάμε για playmaker. Και... είναι και ο παίκτης που καμιά φορά λίγο χάνει το μυαλό του, με την έννοια ότι όπως όλοι αυτοί οι παίκτες που παίρνουν προσπάθειες από τα μαλλιά, όπως ο Ταϊρή για παράδειγμα, έτσι είναι περίπου αυτό το στυλ σε λίγο πιο μπρουτάλ. Εγώ νομίζω ότι αν είναι να αποκτηθεί αυτός, δηλαδή είναι και θέμα χημίας. Τώρα θα μου πεις, αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα εκεί και ο Τρινκέρι. Εγώ αν ήμουν, δεν θα κρατούσα δηλαδή και Ταϊρή και αυτόν και Μήτρου Λόγκ. Μου φαίνεται ότι είναι παίκτες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, πάμε λίγες στροφές τώρα, άστα αυτά.

Λοιπόν, ωραία. Και μερικά ξένα έτσι με μάνα. Και φύγαμε. Λοιπόν, παιδιά, να πω λίγο κάτι για άλλη μια φορά. Πέρα από το ότι θα προλάβουμε κάποια που έχετε στείλει εδώ, επειδή είπα το, έδωσα το προσωπικό μου Facebook στον αέρα πριν για κάποιον που ήθελε να στείλει ένα βίντεο που είπε, συμβαίνει σχεδόν κάθε βράδυ. Μη στέλνετε στα προσωπικά μου μηνύματα εάν είναι για την εκπομπή. Αν θέλετε κάτι άλλο να μου πείτε ή να μου στείλετε και τα λοιπά σε άλλη ώρα, ναι, αλλά για την εκπομπή, έτσι, έχω ανοιχτό εδώ το σταθμό, το Facebook, τα προσωπικά μηνύματα. Τα προσωπικά λέω, τα μηνύματα, τα SMS. Εντάξει, έχω εδώ την κονσόλα, τα χέρια είναι πιασμένα, κάνω χίλια πράγματα. Δεν μπορώ να ξεκλειδώνω για να βλέπω και τα μηνύματα του κινητού που μου στέλνετε κάποιοι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα στο Facebook και γενικά οπουδήποτε. Ό,τι θέλετε για την εκπομπή, εδώ την ώρα της εκπομπής. Εντάξει, τώρα κάποιοι πιστεύουν ότι θα τα δω, ας πούμε, και μπορώ να προλάβω να βάλω κάποια τραγούδια ή ό,τι άλλο στείλατε. Okay, το διευκρινίζω για άλλη μια φορά. Λέμε εδώ τους τρόπους επικοινωνίας, την ώρα της εκπομπής είναι αυτή εδώ συγκεκριμένα.

Λοιπόν, ωραία. Για τους Μετάλλικα, ναι, αλήθεια είναι, δεν είναι τρολιά, το είδα κι εγώ. Και έχει και βιντεάκια, τους άκουσα κι εγώ, Κώστα. Ότι έπαιξαν, λέει, Ζορμπά και τρύπες, το δεν χωράς πουθενά. Ναι, και έγινε χαμός γενικότερα. Πρέπει να ήταν πολύ πετυχημένη συναυλία από ό,τι καταλαβαίνω. Από κάποιες αντιδράσεις εδώ και από κάποια ρεπορτάζ. Είχαμε και απεσταλμένο εκεί πέρα. Είναι ο Γαβριλίδης, μου έδειξε και το εισιτήριο χθες προχθές. 90 ευρουλάκια. Θα μας πει τώρα που θα γυρίσει εντυπώσεις. Και μετά λέει θα πάει και στους Maiden. Λοιπόν, Γιώργος θέλει Πανούση, δεν θα προλάβουμε, Γιώργη. Είναι και 52, 2-3 ξένα στα πεταχτά, γιατί ζητήσατε και ξένα. Καλημέρα, 12ος πλανήτης στο βιβλίο που μου είπατε πριν. Τι είναι αυτό? Ο οποίος είναι ο Νιμπύρου, αμάν. Ο Νιμπύρου δεν είναι ο τέτοιος τον που λέγαμε και τους Νεφελίμ? Τι λάθος, τα μπερδεύω. Αυτός δεν είναι, ο Νιμπύρου δεν είναι? Α, όχι, για τους... για τους Σουμέριους, κάτι με τους Σουμέριους που λένε ότι είναι εξωγήινοι, που μαλώναμε προχθές. Καλά το καταφέραμε και αυτό, είμαστε απίστευτοι. Μαλώσαμε προχθές για τους Σουμέριους, δηλαδή. Συλλεκτική εκπομπή, έπρεπε να την ακούσατε όσοι δεν την ακούσατε. Καταφέραμε να μαλώσουμε και για τους Σουμέριους. Αυτοί ήταν που λένε κάποιοι ότι είναι εξωγήινοι. Ναι, ναι, και ήρθαν από τον Νιμπύρου. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Νιμπύρου λέει ο κρυφός πλανήτης του ηλιακού συστήματος από όπου υποτίθεται προέρχονται. Α, οι Ανουνάκοι τελικά. Με μπερδέψατε, βρε. Τέλος πάντων, για πάρε λίγο μάμα μία. Ρεμπέτικα θέλει ο Ιορδάνης. Ο Λάζαρος λέει το καλύτερο τραγούδι στον κόσμο, μάμα, λέει η Fred Mercury. Ναι, τώρα ό,τι προλάβουμε, έτσι. Είπαμε αν εννοεί το, γιατί είπε και ο φίλος πριν στη γραμμή για το μάμα, και εννοεί το Bohemian Rhapsody. Έτσι, αυτό θα βάλουμε, θα το κλείσουμε με αυτό, γιατί το ζητήσατε και άλλοι δύο. Ελπίζω να εννοείς αυτό.

Λοιπόν, έλα, μάμα μία και μάμα δύο και πάμε μία. Όχι, πάμε δύο, γιατί είναι παραπέντε. Αυτό, μπράβο, ποιος το έστειλε, δεν θυμάμαι. Πού το θυμήθηκες αυτό, ρε εσύ? Αυτό είναι σχετικά άγνωστο. Είναι κάποιοι που ακούνε μουσικές τύπου Ενίγμα και αυτή είναι η Έρα. Το Mother, ωραίο. Ιδιαίτερο, διαφορετικό. Αλλά είπαμε, δεν προλαβαίνουμε ένα λεπτάκι, αφήνω, έτσι. Γιώργης ήθελε το μάναν κρύο νερό, το βάλαμε για κάποιον άλλο που το ζήτησε όσο προλάβαμε. Pink Floyd δεν προλάβουμε, φίλε. Το μάμα θέλει ο Κώστας πιο πάνω. Και Νίκος να το και το κρύο. Πώς λέγεται η Ελληνίδα μάνα που είναι διαχειρίστρια, λέει, και διευθύντρια? Λέγεται η μάνα που είναι διαχειρίστρια και διευθύντρια, λέγεται μάνα τζερ. Άντε βρε κρύε κι εσύ, βραδιάτικο. Έλα.

Λοιπόν, κλείνω κοιτάπια, ε. Έλα, γιατί παραπέντε, οχ. Φύγαμε, κάτσε να προλάβω λίγο δύο στροφές από το Genesis και κλείνουμε με Queen. Έλα, μπαμ μπαμ πάλι. Δεν τα υπολόγισα καλά και τίποτα δεν ακούσαμε. Έλα. Αυτό είναι λίγο ψυχιδελικό, αλλά είναι από τα ωραία ψυχιδελικά. Phil Collins.

Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος δεν βλέπω να έχει κάτι φοβερό τρομερό. Οπότε, λίγες τροφές, βάζουμε και το τελευταίο και φύγαμε. Και ευχαριστούμε για την παρέα και από Δευτέρα τα... πώς λέγεται? Τα σπουδαία, Ο πατή της ΑΕΚ λέει πήγαν στο ξενοδοχείο για να στηρίξουν την ομάδα, λέει, για το... ναι, για το χαμένο κύπελο. Τι χαρακτήρι ήταν αυτό. Φοβερό. Α, και έτσι όπως έγινε, επειδή περιμένει και ο ΠΑΟΚ κάποια αποτελέσματα από τα ξένα πρωταθλήματα, να πούμε ότι έτσι όπως ήρθε η κατάσταση, λέει, επειδή η Φενέρ στην Τουρκία την πήρε τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ καν περάσει Champions League δεν γλιτώνει γύρω στα προκριματικά τελικά.

Λοιπόν, πάμε παρά δύο. Έλα, τι παρά δύο, παρά ένα. Πάμε Queen, κλείνουμε με αυτό. Bohemian Rhapsody. Έτσι, λέει για τη μαμά του μέσα. Φύγαμε, το αφήνουμε. Να είστε καλά, από Δευτέρα και πάλι ξανά και μανά. Αν είστε εδώ θα πούμε και τα περισσότερα κατά τις 11. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά. Για το φίλο που ήθελε εκτός αέρα πριν, να επαναλάβω, με το που τελειώσε το τραγούδι να αφήσει 2-3 λεπτά για να προλάβω να βγω έξω, να το σηκώσω απ' έξω, έτσι. Άντε, καλό βράδυ.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.